0: Ισπανία και από την Αμερική η Southern California έκανε το πολύ μεγάλο, το κομμάτι της Καλιφόρνια πήγε πολύ καλά.
1: Στο Τέξας.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Γενικά σου λένε ρε παιδάκι μου ότι βλέπουμε ότι έχουν μπει περισσότεροι την ώρα που ξεκινάει. Κάποιοι φεύγουν, κάποιοι μένουν. Σε πάνε με έναν τρόπο προσέγγισης, τον οποίο δεν το καταλαβαίνεις και πάρα πολύ.
1: Αλγοριθμικό
0: πολύ. Τέλος, ναι, στο τέλος, δεν έχεις καταλάβει. Εγώ στο τέλος κάθε meeting ρώταγα, ok, so guys, πείτε μου, έχει πάει καλά η σειρά.
1: Τελικά τι γίνεται.
0: Σε αυτές τις 180 χώρες που παίζετε. γιατί εγώ χαίρομαι που παίζετε σε 180 χώρες. Αλλά άμα είναι να παίζετε σε 180 χώρες, και... μου λέει, έχει πάει πολύ καλά και θέλουμε... άλλο.
1: Μέσα σε όλους αυτούς που άρεσε αυτή η σειρά, ξαφνικά είδαμε στην Ελλάδα ένα post από τον ένα και μοναδικό Morgan Freeman.
0: Morgan Freeman.
1: Τύπου τα σπάει αυτή η σειρά, δείτε αυτή τη σειρά. Εδώ ο μισός κόσμος λέει: δεν πει, τι είναι αυτό τώρα, λέει, αυτό το έγραψε πληρωμένο. Είναι. Πώς λέει και ο Morgan Freeman τώρα, δηλαδή.
0: Ναι, τι... αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Βοήθησε πάρα πολύ στην Αμερική.
1: Λογικό. Ναι. Αλλά αυτό ότι είχατε ήδη γνωριστεί με τον Morgan, είχε δει τη σειρά. Δεν είχε ιδέα ποιο είναι εδώ. Κοίτα ξαφνικά το post.
0: Το γνώρισα το καλοκαίρι πέρσι.
1: Είδες δηλαδή το πώς και εσύ κουφάθηκες.
0: Ναι,
1: δεν ήξερες ότι έρχεται.
0: Κουφάθηκα, αλλά ήξερα ότι είχε έρθει στους Παξούς.
1: Okay.
0: Οπότε είχε μια σύνδεση με το νησί.
1: Okay.
0: Έτσι κι αλλιώς. Είχε έρθει πριν κάποια χρόνια, πριν το Μαέστρο, είχε έρθει πριν κάποια χρόνια στους Παξούς και τον είχε φιλοξενήσει ο Δημήτρης ο Αρώνης στο νησί. Όπου ήξερε το νησί, αγαπούσε το νησί και ένας από τους λόγους που είδε τη σειρά. Ήταν επειδή είχε το νησί του. Οπότε ξαφνικά όμως του άρεσε όντως η σειρά. Οπότε αποφάσισε και το έφτιαξε μόνος του όλο αυτό. Το έκανε μόνος του και εκεί πέρα τον πήρα εγώ τηλέφωνο να τον ευχαριστήσω.
1: Ζήτησε το τηλέφωνο το 40.
0: Ζήτησα, ναι, ακριβώς και ζήτησα το mail του αρχικά να τον ευχαριστήσω. Όντως και μετά τι γίνεται στην Αμερική κιόλας και ο Τεντ, επειδή του άρεσε πάρα πολύ η σειρά και επειδή ήταν πολύ εντάξει. Και είναι πολύ.
1: Τη βοήθησε νομίζω και όλα. Φαινόταν δηλαδή ότι ήταν παθιασμένος με αυτή τη σειρά.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν,
0: δηλαδή ήταν.
1: Just another project,
0: ναι, στην πρεμιέρα, ας πούμε, του πρώτου κύκλου, την πρεμιέρα του πρώτου κύκλου, όταν έγινε στην Αμερική, οργάνωσε. Που είχα ταξιδέψει τότε, είχα πάει εκεί, οργάνωσε ένα promotion μικρό στην Αμερική, όπου έκανε μια δική του προβολή σε μια αίθουσα και κάλεσε πάρα πολύ κόσμο.
1: Τον αφρό του αφρού.
0: Ναι. Και πήγα εκεί και ξαφνικά είδανε όλοι το πρώτο επεισόδιο και ήμουν σε φάση, ωραία γαμώτο, το δεύτερο είναι καλύτερο, πρέπει να δούνε το δεύτερο. Τέλος πάντων, να είναι καλά και έτσι βοήθησε.
1: Okay.
0: Δεν γίνεται, να σου πω κάτι, δεν γίνεται αν δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι διατεθειμένοι, αν τους αρέσει αυτό που κάνεις, αν δεν σε βοηθήσουν να προχωρήσεις. Δηλαδή, όπως εγώ μπορεί να βοηθήσω ένα νέο ηθοποιό δίνοντάς του ένα καλό ξεκίνημα
1: ή ένα νέο δημοσιογράφο
0: να κάνει, ή ένα νέο δημοσιογράφο ή οτιδήποτε. Μπράβο, όταν ήσουν μικρός, αντίστοιχα και εμένα, έτσι έχει γίνει στη ζωή μου.
1: Εντάξει, είναι και συλλογικό σπόρι τέχνη, δηλαδή, ειδικά το σινεμά.
0: Αν και πιστεύω ότι κυρίως αυτοί που τα έχουν καταφέρει είναι αυτοί που έχουν κάνει τα πάντα.
1: Ναι.
0: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, από πάνω, με αιμονή πολλές φορές που δεν κάνει καλό.
1: Θέλει οπωσδήποτε.
0: Αλλά όμως που είναι ερωτευμένοι και παθιασμένοι με αυτό που κάνουν.
1: Και χτυπάνε και πόρτες.
0: Και χτυπάνε και πόρτες.
1: Ασταμάτητα.
0: Εννοείται.
1: Όλοι λένε ότι ο ταχυδρόμος θα χτυπήσει δύο φορές, ο Παπακαλιάς θα χτυπήσει 2.000 φορές.
0: Όπω ντροπή.
1: Όχι, εγώ το σέβομαι αυτό και δίνω πολύ respect γιατί πραγματικά δείχνει ότι όταν θες κάτι το κυνηγάς και δεν έχει να βάλεις κάτι την περηφάνεια σου εδώ και τώρα.
0: Ρε παιδί μου, ακούγεται πολύ κλισέ. Είναι πολύ, το έχω ξαναπεί και ακούγεται κλισέ. Αλλά είναι πώς όταν έχεις. Αν έχεις ένα παιδάκι. Δεν το λατρεύεις και δεν θα κάνεις τα πάντα για το παιδί σου. Ωραία, εντάξει. Εμένα αυτό είναι το παιδί μου.
1: Το καταλαβαίνω πολύ.
0: Οπότε εκ των πραγμάτων θα κάνω τα πάντα ώστε αυτό το παιδάκι να μεγαλώσει και να προχωρήσει. Μέχρι εκεί.
1: Ναι. Βάζεις την τέχνη σου πάνω από σένα, στην ουσία.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικό.
0: Ναι. Ή είσαι αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ είμαι.
1: Πάνω από σένα είναι το εγώ σου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή
0: δεν μπορώ να γράψω. Άλλαξε. Δεν είμαι σεναριογράφος όπως θα γράψει ένα οκτάβο.
1: Ναι.
0: Είναι εγώ αυτά που γράφω. Είναι δηλαδή όλα μου τα μέσα έξω, όλα τα πάντα.
1: Θέλω να σε ρωτήσω αυτό, αλλά θέλω να μου πεις πρώτα λίγο. Τι τύπος είναι ο Morgan Freeman, ρε φίλε.
0: Είναι εξαιρετικός. Εξαιρετικός, είναι γλυκύτατος, είναι πολύ ανθρώπινος. Τον γνώρισα πέρσι το καλοκαίρι.
1: Πίνατε και σφινάκια.
0: Κάναμε και πάρα πολύ ωραίες κουβέντες και μου έδωσε και κάποιες πάρα πολύ ωραίες συμβουλές. Ειδικά στο τέλος
1: που έχουμε τη φωνή του κιόλας.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είναι μια σχέση με την παντέρα.
0: Ναι. Και μου έδωσε μια έτσι που την κρατάω πολύ, πολύ κοντά στην καρδιά μου αυτή τη συμβουλή που
1: μπορείς
0: μου
1: έδωσε. Μπορείς να τη μοιραστείς.
0: Όχι, δεν έχει να κάνει. Είναι πολύ προσωπική και πολύ ανθρώπινη. Και μου είπε κάτι το οποίο, σε σχέση με την τέχνη.
1: Ναι.
0: Και μου είπε κάτι το οποίο μου έδωσε πολύ δύναμη. Και νομίζω ότι μετά από αυτό είπα, οκ, και στο Netflix. Ναι. Πάμε να κάνουμε άλλο ένα κύκλο.
1: Οκ, okay, ωραίο.
0: Ναι.
1: Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
0: Ναι.
1: Α, για άλλους θα ήταν όνειρο ζωής να γνωρίσεις τον Μόργαν Φρήμαν. Εσύ τα κατάφερες και εκεί, Χριστόφορε. Πάμε σε αυτό που λέγεις πριν, μια πισωγύρισμα σε κάνω, αλλά τι θέλω να μάθω. Πώς είναι να γράφεις ένα ρόλο που ξέρεις ότι θα τον παίξεις εσύ?
0: Πάρα πολύ δύσκολο. Πια. Όταν ήμουν μικρός, καθότι είχα αρνία κινδύνου και καθότι ήμουνα και πολύ ενθουσιασμένος με αυτό που έκανα, οπότε δεν με ένοιαζε, ήταν πιο εύκολο. Σήμερα μπορώ να σου πω ότι πάντα αυτό που με δυσκολεύει πιο πολύ είναι ο δικός μου χαρακτήρας.
1: Απ' την άλλη. Πώς θα κρυθεί, πώς θα τέτοιο.
0: Όχι, όχι, όχι για το πώς θα κρυθεί.
1: Τι σε δυσκολεύει.
0: Την ώρα που γράφεις, πώς θα καταφέρεις να. Όχι αποστασιοποιηθείς, αλλά τέλος πάντων. Πολύ πιο εύκολα μπορεί να γράψω για σένα. Μπορεί πολύ πιο εύκολα να γράψω για τη Μαρία, για τη Χάρης,
1: ναι.
0: Για το Φάνη, για τη Μαρίσα. Μου είναι πιο εύκολο, είναι πιο καθαροί αυτοί οι χαρακτήρες. Εγώ, επειδή είμαι αυτό και επειδή το μαέστρο, το έργο του, ας πούμε, είναι κατά κάποιο τρόπο το έργο μου το μαέστρο, γίνεται λίγο μια σύγκρουση, γίνεται λίγο κάτι διπολικό. Δηλαδή,
1: πολύ περίεργο,
0: ο ήρωας και η πραγματικότητα και η μυθοπλασία, λίγο κάπου. Οπότε μεγαλώνοντας, επειδή αποκτάς μια λογική στα πράγματα και επειδή αποκτάς μια σκέψη πιο όρημη, δυσκολεύεσαι πιο πολύ.
1: Και στο να σε σκηνοθετείς.
0: Καλά, εκεί είναι.
1: Για βέσκο.
0: Εκεί βρέβαια, εκεί είναι η καταστροφή όλη.
1: Πες κανένα σκηνικό, ρε παιδί μου, εκεί πραγματικά ξέρω.
0: Εκνευρίζουμε. Μίλα, τάλαντε, δεν μπορείς να μιλήσεις. Κάτ!
1: Αυτό πας και βλέπεις πίτα το τέτοιο. Την ώρα που μιλάς εσύ, καταλαβαίνεις.
0: Δηλαδή, βρίζω τον εαυτό μου. Πάρα πολύ βρίζω τον εαυτό μου. Όμως, έχει να κάνει και την μπάλα παίζεις. Με τους... Είναι ένα άθροισμα διαφορετικών στοιχείων που υπάρχει. Δηλαδή, ναι, μεν είναι να έχεις γράψει κάτι το οποίο είναι δυνατό και ακραίο. Οι σκηνές με τη Στεφανία Γουλιώτη.
1: Ναι. Καταπληκτική Στεφανία.
0: Η οποία είναι ένα όνειρο η Στεφανία. Mm. Εκεί είναι οι σκηνές όπου εγώ, σαν χαρακτήρας, επειδή έχω γράψει το σενάριο με ένα τόξο του ρόλου και όλα αυτά τα πράγματα, μπορώ πιο εύκολα να κινηθώ.
1: Ναι.
0: Όταν είμαι εγώ μόνος μου, όταν είμαι εγώ σε σχέση με τη μουσική, όταν δυσκολεύομαι, αλλά δυσκολεύομαι επειδή πολλές φορές χάνω την μπάλα, γιατί είναι τόσες πολλές υποχρεώσεις που έχω. Είναι τόσα πολλά τα θέματα τα οποία ασχολούμαι την ώρα που κάνω το γύρισμα. Το οποίο αυτό το πράγμα είναι εγκληματικό. Οπότε μοιραία το υποκριτικό κομμάτι μπαίνει σε δεύτερη και τρίτη θέση πολλές φορές. Είναι πιο πολύ το. Επίσης, περνάει πάρα πολύ δύσκολο ο ηθοποιός που παίζει μαζί μου. Εκτός κι αν είναι η Στεφανία που είναι.
1: Η Στεφανία που δεν καταλαβαίνει και πολύ αυτό, δηλαδή.
0: Ναι. Είναι πολύ δύσκολο για τους ηθοποιούς γιατί παίζουμε και εγώ παράλληλα την ώρα που παίζει.
1: Σκέφτεσαι δεκαετία.
0: Το σκηνοθετώ.
1: Ναι.
0: Όχι, το σκηνοθετώ. Δεν είμαι ο ήρωας. Δεν είμαι ο ρόλος.
1: Ναι.
0: Και μετά γυρνάει. Είναι,
1: δεν μπορεί να χαλαρώσει και ο ηθοποιός, δηλαδή το έχει λίγο παραπάνω.
0: Πά, όχι, φροντίζω και χαλαρώνει. Φροντίζω και χαλαρώνει. Και νομίζω ότι μου έχουν εμπιστοσύνη. Αλλά ρε παιδί μου. Δεν θα σου πω ότι μου είναι πολύ εύκολο. Είναι στιγμές που μου είναι και είναι στιγμές που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι κάτι που το κάνω από τα 15 μισό μου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι κάτι που από τη Δευτέρα ηλικίου είμαι μπροστά σε μια κάμερα. Αλλά πιάνω πια τον εαυτό μου και είμαι πολύ πιο δημιουργικός και ελεύθερος όταν είμαι από πίσω.
1: Δηλαδή νιώθεις ότι στην πορεία θα το άφηνες. Δηλαδή δεν έπρεπε να διαλέξεις ένα από όλα αυτά που κάνεις. Θα έμενε ναι, στο κομμάτι του ναι, γράφω ή σκηνοθετώ ή γράφω και σκηνοθετώ μαζί.
0: Γράφω και σκηνοθετώ. Ναι.
1: Δεν μπορείς να διαχωρίσεις και την εικόνα της σκηνοθεσίας. Δηλαδή, όταν γράφεις πολύ.
0: Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να γράψω κάτι το οποίο θα μείνει έτσι.
1: Ξέρεις, παιδί μου, ότι όταν έγραφες και παλιότερα χωρίς να σκηνοθετείς, είναι αλλιώς να γράφεις κάτι χωρίς να νιώθεις την ευθύνη του πώς θα το εικονοποιήσεις.
0: Από το σενάριό μου πάντα ήταν σκηνοθετημένο όμως. Αν διαβάσεις, έχω γυρίσει πίσω και το έχω δει. Αν διαβάσεις το κείμενο, εμένα είναι 60 και 70 σελίδες πολλές φορές το επεισόδιο. Ενώ και είναι περιγραφές τόσο.
1: Έχει λεπτομέρειες, ναι. Κινείται η κάμερα, πάει από εδώ, βλέπεις αυτό, δεν ξέρω εγώ.
0: Είναι στο πρόσωπο. Αντίδραση. Πολλές φορές και εδώ πέρα κάποιες φορές λέω η κάμερα α θα πάει εκεί, η κάμερα β θα πάει εκεί και γράφω τη σκηνή και έχω πει ήδη και έτσι αυτό βοηθάει και τους ηθοποιούς αλλά αυτός είναι και ο τρόπος που εγώ γράφω, δεν το κάνω επίτηδες, δεν το κάνω από συγκεντρωτισμό. Όταν ήμουν μικρός, από το πρωί μέχρι το βράδυ σε όλες μου συνεντεύξεις έπρεπε να απολογηθώ γιατί κάνω πάντα και είχα γίνει πλέον ένας κομπλεξικός ο οποίος. Φοβόμουν κάθε φορά ότι αν με ρωτήσουν γιατί και να γράφω και να σκηνοθετώ και να παίζω, γιατί να το κάνω αυτό.
1: Ναι.
0: Ένιωθα ότι συνέχεια πρέπει να απολογούμε. Αυτό
1: Πήρε ίσως πολύ... ήταν πρωτόγνωρο τότε.
0: Μπορώ
1: στην
0: να σου πω, δεν ξέρω, όχι, δεν ήταν πρωτόγνωρο.
1: Στις σειρές και τέτοια.
0: Αλλά δεν αυτό στο μαέστρο σταμάτησε. Με το μαέστρο σταμάτησε. Στο μαέστρο ένιωσα ότι το κάνω, το κάνω καλά, μου αρέσει. Θα μπορούσα να το κάνω καλύτερα, αλλά αυτό μπορώ να κάνω.
1: Πάντα μπορούμε να τα κάνουμε,
0: ναι,
1: καλύτερα. Αλλά
0: και εκεί πέρα λίγο ηρέμησα και μαλάκωσα. Όμως είναι μια δύσκολη διαδικασία, δεν είναι εύκολη. Είναι, ναι, πολύ, είναι επώδυνη.
1: Είναι δράμα τώρα, γιατί γίνεσαι. Δηλαδή το μόνο σκηνοθέτη να είσαι και κοντεύει να τρελαθεί μερικές φορές. Ναι. Φαντάζομαι τώρα να έχει.
0: Όχι, όταν έχω να σκηνοθετήσω μόνο, το γύρισμα κυλάει πιο εύκολα. Όταν είμαι και εγώ στη σκηνή, το γύρισμα κυλάει λίγο πιο δύσκολα.
1: Κανένα αστείο σκηνικό, έτσι έχει τύχει, ρε παιδί μου, κάτι να σκεφτεί, ξέρω εγώ, έτσι που κάπως όλοι οι ρόλοι μπλέχτηκαν, α πούμε. Και...
0: Καλά, αστεία σκηνικά μπορώ να σου πω χιλιάδες με τη Μαρία την Καβογιάννη. Μπορείς να καταλάβεις ότι η Μαρία την Καβογιάννη πάρα πολλές φορές. Να παίζει δράμα είναι η άτιμη, είναι τόσο καλή ηθοποιός. Γιατί και πώς το καταλαβαίνεις. Έχει παίξει σκηνές τις οποίες έχουν γονατίσει όλοι και έχουν κλάψει και τις βλέπει σήμερα και λες, πω, πω, τι καλή. Και το παίζει, το ζει. Και εγώ ξέρω ότι εκείνη τη στιγμή παράλληλα, εδώ πλάι, είναι ένα στρώμα θαλάσσης και περιμένει να τελειώσει για να πάει για μπάνιο. Και λες, δεν είναι δυνατόν. Η οποία μπαίνει, ντακ, κατευθείαν. Ναι, μπαίνει αμέσως.
1: Okay.
0: Μόλις το καταλάβει αυτό που θέλεις και της το εξηγήσεις και την πάρεις και τη βάλεις πάνω στη ράγα, το έχει πάρει και το έχει απογειώσει, το έχει κάνει 100 φορές καλύτερο. Είναι τεράστια χαρά να δουλεύεις με ανθρώπους όπως είναι και η Μαρία και η Στεφανία και η Ανθία Ευστρατιάδου τώρα που έρχεται και ο Γιώργος ο Χρυσοστόμου που είναι η καινούργη ρόλη. Όχι, είμαι πολύ τυχερός και πολύ, να το πω τώρα, ευλογημένος που έχω δουλέψει με τόσο καλούς ηθοποιούς.
1: Έχεις δουλέψει με πάρα πολύ καλούς ηθοποιούς, είναι αλήθεια. Και είναι ευλογία σίγουρα. Και έκανες ανθρώπους που δεν ήταν ηθοποιούς, δεν έκανε ηθοποιούς. Δηλαδή, αυτό πώς. Δεν ξέρω πώς το.
0: Δεν ξέρω πώς.
1: Όχι πώς έκατσε ακριβώς, αλλά πώς εξελίχθηκε σε αυτό.
0: Ξέρω ότι πρέπει να έχει ο άλλος μέσα του το στοιχείο του να είναι καλός ηθοποιός από μόνος του. Και μετά εσύ να μπορείς να πάρεις αυτό όλο το ταλέντο που έχει. Γιατί και για την Αλεξίου που λέμε, η Αλεξίου από μόνη της είχε. Δεν φαντάζεσαι για την προετοιμασία.
1: Πάρα πολύ καλή.
0: Πάρα πολύ.
1: Δεν το πίστευα εγώ. Τελικά καλό είναι η τραγουδίστρια, είναι ηθοποιός, είναι εξωφρενικά καλή.
0: Πω, είναι όλοι τους.
1: Το ήξερες από πριν, το έχεις καταλάβει από πριν ότι θα είναι τόσο καλή. Δηλαδή, έχεις καμικά κάμερα και λες.
0: Την ήξερα, αλλά δεν την ήξερα τόσο καλά, τη Χάρης. Και όταν έγραψα, την πήρα τηλέφωνο και τη ρώτησα. Και μου λέει, γιατί έγραφα το επεισόδιο που ήταν το επεισόδιο της γιαγιάς.
1: Ναι.
0: Το 3. Και την πήρα τηλέφωνο πρώτα και τη ρώτησα. Τη λέω, θα σας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Μου λέει, να διαβάσω, μου λέει, να σου πω.
1: Ναι.
0: Και λέω, okay. Και λέω, ωραία. Πάμε τώρα να το γράψω. Έχοντας το μυαλό μου τη φωνή της, τη ματιά της, έκατσα και τα 5-6 διαφορετικές
1: συνεντεύξεις της.
0: Δεν το, όχι, αυτό, α, όχι, μετά, όχι, όχι, όχι.
1: Το έκανες όπως ήταν, ο Δεχεκάνη Λαζόπουλος.
0: Είδα τις συνεντεύξεις της εγώ. Και άρχισα να την καταλαβαίνω και άρχισα να καταλαβαίνω ότι έχει εξαιρετικό χιούμορ.
1: Ναι.
0: Οπότε είπα ότι, okay, μάλλον θα. Και το έγραψα και όταν της το έδωσα μου λέει, αυτό σε πάρα πολλά είμαι εγώ. Σε πολλά είμαι εγώ, μου λέει, το καταλαβαίνω. Και μου λέει, πού το ξέρεις εσύ. Έχω την ικανότητα να μπορώ να διαβάσω τον άλλον, okay, και να γράψω κάτι πάνω του.
1: Πολύ σημαντικό. Ναι. Γιατί το κάνεις πολύ πιο εύκολη,
0: ναι,
1: τη δουλειά,
0: ναι,
1: του μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Και τώρα λοιπόν που τελειώνει το μαέστρο, φαντάζομαι έχεις πει κιόλας ότι δεν θες να εξασχοληθείς με σειρά. Πότε μιλες πότε. Άρα τουλάχιστον για ένα διάστημα.
0: Όχι, νομίζω ότι δεν μπορώ πια να το κάνω. Μεγαλώνω και δεν μπορώ πια να το κάνω όπως το κάνω στο μαέστρο αυτό το πράγμα που κάνω.
1: Εντάξει, πολύ απαιτητικό αυτό που κάνεις. Και δεν είσαι writer's room, είσαι μόνος σου.
0: Όχι, είμαι μόνος μου και είμαι σε πολλά πράγματα μόνος μου που πιστεύω ότι δεν είναι αποτελεσματικό να είσαι μόνος σου και δεν είναι και δημιουργικό καλλιτεχνικά από ένα σημείο και μετά να είσαι,
1: ναι,
0: τόσο μόνος σου.
1: Καίγεσαι, γιατί δεν κάνεις καθόλου. Ακριβώς, κανένα όσο, ναι, καλά θα μπορούσες.
0: Είναι λίγο σαν να περπατάς σε ένα ναρκοπαίδιο.
1: Ναι.
0: Οπότε και μόνο το στρες που περπατάς και πηγαίνεις από το ένα στο άλλο και τώρα με το μαέστρο, ένας λόγος παραπάνω για το λόγο το ότι ξέρεις ότι θα το δουν και.
1: Ναι,
0: τόσοι άνθρωποι έξω.
1: Πάμε καλά τώρα, ναι.
0: Οπότε ξαφνικά με πιάνει και ότι την πρεμιέρα, ας πούμε, θα τη δουν σε όλες αυτές τις χώρες. Όλοι αυτοί οι ξένοι. Και αν τους, ναι, απογοητεύσω, σε πιάνουν τέτοια άγχη.
1: Ούτε ως showrunner δεν θα το έκανες μετά. Δηλαδή, να είσαι ο head writer, ξέρεις, γράφεις το πρώτο επεισόδιο, ξέρω,
0: δεν
1: το έχεις ξανακάνει ποτέ
0: αυτό.
1: Δεν ξέρω πώς θα διαχειριστείς.
0: Νομίζω να σου πω κάτι. Αυτά που γράφω εγώ και βλέπω πώς εγώ κάθομαι και γράφω, είναι τόσο προσωπική η διαδικασία. Είναι τόσο σχεδόν βιολογική αυτή η διαδικασία, με απασχολεί κάτι να πω, ναι, με ξύνει όλη την ώρα και δεν είμαι καλά. Εγώ όταν έχω γράψει κάτι που μου αρέσει, είμαι πάρα πολύ καλά. Σε όλα. Σε σχέση, σε οικογένεια, σε τα πάντα. Έτσι, και αυτό που γράφω δεν μου αρέσει και δεν μου κάθεται, έχω αγωνία γι' αυτό, μην είσαι δίπλα μου, θα περάσεις πάρα πολύ άσχημα. Θα νιώθω ότι είναι η καταστροφή του κόσμου. Τρομερά αιμονικός με αυτό.
1: Γράφεις με soundtrack όπως ο Ταραντίνο? Δηλαδή διαλέγεις πρώτα το soundtrack και αναλόγως βάζεις το mood?
0: Ειδικά στον τελευταίο κύκλο, που παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η μουσική, ειδικά στον τελευταίο, γιατί έχει πολλές σκηνές που ήταν πάνω στη σκηνή η μουσική, δηλαδή που έχουμε γυρίσει, πάρα πολλά κομμάτια από μουσικές έχω εμπνευστεί τις σκηνές. Δηλαδή, εγώ θέλω να ακούσω μια μουσική, το ιδανικό μου ποιο είναι, έτσι, να ενθουσιαστώ με αυτή τη σκηνή, με τη μουσική. Να την ακούσω τη μουσική.
1: Μου κάνει ένα συνέστημα και να το εκφράσει.
0: Και μετά εγώ αυτό όλο να φτιάξω μια ιστορία πάνω σε αυτή τη μουσική. Μπορώ να το κάνω. Αυτή είναι η χαρά μου.
1: Ναι.
0: Άρα δεν ξέρω πώς το τεχνικό κομμάτι, ότι βλέπω στην Αμερική δηλαδή πάρα πολλοί λένε ότι εγώ ξεκινάω 8 η ώρα το πρωί με 5 η ώρα το απόγευμα και γράφω.
1: Ναι.
0: Το θαυμάζω. Το εκτιμώ, δεν είμαι εγώ όμως αυτό.
1: Το κάνουν καθαρά σαν δουλειά και το τρίτη είναι τρίτη, αλλά και 9-5, ας πούμε.
0: Δεν το έχω αυτό καθόλου.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Βέβαια, εντάξει, στην Αμερική ενδεχομένως με όλο αυτόν τον όγκο δουλειά δεν έχει και την πολυτέλεια να το πει. Θα περιμένω να ακούσω τη μουσική να μου έρθει έμπνευση. Πολλοί ζουν από αυτό, είναι η δουλειά του καθόλου.
0: Δεν είναι και κάθε σεζόν και γι' αυτό δεν είναι και τόσα πολλά τα επεισόδια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θεωρητικά, πρακτικά και οικονομικά θα με συνέφερε.
1: Για Netflix.
0: Ναι, και λίγα. Εντάξει, δεν είναι πολλά. Το τελευταίο κύκλο ήταν 4 επεισόδια.
1: Εντάξει, το έχουμε δείξει άλλα.
0: Αυτό είναι 6.
1: Ναι. Εντάξει, στο μυαλό μου, εγώ το είχα τον έσπασε στη μέση λίγο περισσότερο αυτό, κάπως έτσι το
0: έχω. Ναι, θα μπορούσε.
1: Αλλά, εντάξει,
0: ναι.
1: Το κάνουμε. Ναι.
0: Το προηγούμενο ήταν που έσπασε στη μέση, 6 και 4.
1: Ναι, ναι. Και γι' αυτό σκεφτόμουν. Δηλαδή.
0: Και ο λόγος που έσπασε στη μέση και θεωρήθηκε τρίτος κύκλος, τα 4 επεισόδια που δεν ήταν τρίτος κύκλος, ήταν γιατί οι ίδιοι από το Netflix, τα meeting, είδαν και μου λένε ότι αυτό που κάνεις.
1: Δεν βγαίνει.
0: Πώς θα τα καταφέρεις? Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή δεν γίνεται. Και του λέω, ναι, το ξέρω. Και δεν έχω τη βοήθεια, τη στήριξη ή το πλαίσιο,
1: ναι, ναι, ναι,
0: να μπορώ, ρε παιδάκι μου, να ρέει, να πηγαίνει πιο γρήγορα.
1: Αυτό θα πρέπει να το δημιουργήσεις ενδεχομένως εσύ στην πορεία, αλλά το βλέπεις.
0: Αυτό, κοίταξε, θα πρέπει, νομίζω, ότι για να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρχει μια βιομηχανία που να την αφορά.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ δύσκολο, δυστυχώς, γιατί στην Ελλάδα δεν αφορά και κανέναν τόσο πολύ.
1: Πώς
0: απλά τώρα είναι μια περίπτωση αυτό που πήγε έξω και ξαφνικά αφορά, μόνο και μόνο επειδή αλλιώς.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι του αφορά και τόσο.
1: Πώς τη βλέπεις τη φάση στην Ελλάδα, το σινεμά, τι σειρές? Φέτος, ας πούμε, εγώ παρατήρησα ότι βλέπεις μια στροφή προς το mainstream λίγο να ζωντανεύει. Δηλαδή, είδαμε την τελευταία κλίση που παίζει ο Γιώργος Μπένος, που είναι μια thriller ταινία.
0: Ναι.
1: Δεν έχεις δει.
0: Θέλω πολύ
1: τέτοιο
0: να το δω.
1: Ναι, όχι, είναι
0: μόλις δύο ταινίες που έχω δει.
1: Πολύ κοντά στο American thriller.
0: Δύο ταινίες που έχω προλάβει να δω φέτος είναι. Είδα χτες τη συναισθηματική αξία.
1: Καταπληκτική ταινία.
0: Το οποίο ήταν. Εντάξει.
1: Καταπληκτική ταινία.
0: Ήταν τελείω.
1: Αλλού,
0: μου, αν έχει μεγαλώσω, το Persona, θέλω να κάτι... είναι αυτό που θέλω να κάνω εγώ.
1: Έχει κάτι αναφορές από το Persona, δεν ξέρω αν το πιάσες.
0: Ναι, βέβαια. Και είδα και το One Battle After the Other, το οποίο να υπάρχει στο HBO, εγώ ναι, πήγα σινεμά και το είδα.
1: Καλά,
0: τώρα, την Κυριακή, το Σάββατο.
1: Πώς φάνηκε?
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Εντάξει, χαίρομαι. Πολύ. Γιατί και εγώ τρελάθηκα. Ναι. Αλλά είναι πολύ διχασμένος ο κόσμος. Δηλαδή, το τι έχω ακούσει.
0: Αλήθεια.
1: Άστο.
0: Μπορεί να μην είναι η ταινία την οποία μετά κουβαλάς πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Αν και εγώ την επόμενη μέρα σκεφτόμουν. Δηλαδή, το πλάνο με τον δρόμο έτσι αυτό.
1: Αυτό. Μαγεία. Σαν western ήταν εκεί. Ναι,
0: ναι, ναι. Και ο Σον Πεν.
1: Σον Πεν, καταπληκτικό. Το σενάριο.
0: Δυστυχώς.
1: Αυτό το χιούμορ σε αυτή την ταινία που ήταν τόσο πρόηλο.
0: Δυστυχώς, μόνο δύο ταινίες έχω καταφέρει και έχω δει μέχρι στιγμής. Γιατί δεν προλαβαίνω. Θέλω να πάω να δω την τελευταία κλίση. Και θέλω τώρα να πηγαίνω σινεμά. Απλά είμαι κλεισμένος μέσα στο σπίτι.
1: Θα χαλαρώσει, θα τελειώσει και μετά.
0: Ναι, θα τελειώσει.
1: Θα έχει πολύ πράγμα να δει.
0: Ναι.
1: Αλλά για την Ελλάδα συγκεκριμένα, επειδή δεν ξέρω πώς το βλέπει εσύ τώρα. Βλέπει, έχει θετικές σκέψεις για το μέλλον, το σινεμά να γίνει λίγο. Εγώ νιώθω ότι κάτι πάει να γίνει. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου, για τη βιομηχανία όπως είναι τώρα στην Ελλάδα, το χώρο. Τι του σινεμά και των σειρών, ξέρω εγώ.
0: Κοίταξε, θέλω να έχω θετικές σκέψεις. Γιατί. Δεν έχω και άλλη επιλογή, νομίζω. Ναι.
1: Πολύ δηλαδή, λίγο που έγινε.
0: Ναι. Τι να σου πω τώρα, να αρχίσω να λέω ότι παράπονα και γκρίνιες, όχι.
1: Όχι.
0: Θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε θετική σκέψη για το λόγο το ότι μοιραία τα πράγματα προχωράνε, μοιραία γίνονται πράγματα, δεν γίνονται πάντα σωστά και τις περισσότερες φορές δεν γίνονται σωστά.
1: Το γεγονός όμως, ρε παιδί μου, ότι σιγά σιγά βλέπουμε ότι μπορεί να γίνονται σειρές όπως τη δικιά σου, που να είναι ελληνικές, αλλά να μπορούν να. Δηλαδή, ένα κομμάτι, ρε παιδί μου, είναι σίγουρα και το budget, έτσι. Ναι. Παίζει μεγάλο ρόλο. Και προφανώς δεν μπορείς να ρισκάρεις πολύ. Όταν πρέπει να μου κοστίζει τόσο αυτό, δεν μου τα φέρει πίσω.
0: Δεν μπορείς να ρισκάρεις πολύ, αλλά να σου πω κάτι, δεν θεωρώ ότι είναι το budget εγώ.
1: Okay.
0: Θεωρώ ότι είναι πιο πολύ οι άνθρωποι που θα βρεις. Οι άνθρωποι που θα βρεις.
1: Στο κυνήγι
0: σου, οι άνθρωποι που θα βρεις να πλαισιώσουν τη δουλειά σου. Οι άνθρωποι που θα τους βρεις και μετά θα καταφέρεις να τους πορώσεις, για να το πω έτσι πολύ απλά, να τους εμπνεύσεις και να καταφέρεις να τους κάνουν να αγαπάνε το ίδιο με σένα, αυτό το πρώτο πράγμα που σκέφτηκες.
1: Okay.
0: Δεν είναι εύκολο, αλλά να φτιάξεις ένα κόσμο, αυτό έκανα στο μαέστρο. Και νομίζω ότι το έκανα πάντα στη ζωή μου αυτό. Να φτιάξεις ένα κόσμο προκειμένου όλοι αυτοί να έρθουν να ζήσουν μέσα σε αυτόν τον κόσμο και να θέλουν. Να θέλουν να δουλεύουν 10 και 15 ώρες τη μέρα. Να τους αρέσει όλο αυτό που κάνουν.
1: Να το αγαπάνε και αυτοί.
0: Να το αγαπάνε και αυτοί.
1: Ναι,
0: και όχι να είναι αυτό το 9-5. Δηλαδή, όλο αυτό με έναν τρόπο δημιουργεί μια συνθήκη η οποία αυτή η συνθήκη δημιουργεί μια ενέργεια και κάτι το οποίο.
1: Ναι. Απλά πολλές φορές εσύ με το budget, ας πούμε, το άλλο έχει να κάνει, ξέρω εγώ, μια σκηνή που μπορεί να τη γυρίσει μόνο δύο φορές, ναι. Δεν έχει το budget. Μετά δεν χάνει κι ο άλλος λίγο την. Σου λέει τώρα τι προσπαθούμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Άρα
0: ναι.
1: Παίζει και αυτό το πράγμα.
0: Και εκεί πέρα έρχεται το κομμάτι που σου λέω του παραγωγού.
1: Ναι. Ότι πρέπει να. Ναι. Βέβαια τώρα βλέπω, εγώ σου λέω με την τελευταία κλίση μια ταινία που θα περίμενε να δει.
0: Αν έχει έναν παραγωγό ο οποίο θα σκιστεί. Εντάξει, τώρα στην προκειμένη περίπτωση είμαι και παραγωγό, ναι. Οπότε ούτω ή άλλω. Α εμένα, γιατί δεν είναι
1: κάτι ένα
0: συγκεκριμένο παράδειγμα.
1: Κάτι άλλο.
0: Σταμάτα. σε λίγο θα ξέρω να βάφομαι. Δεν έχω μάθει να κάνω μαλλιά ακόμα.
1: Πρωταγωνιστή Χριστόφορο Παπαγκαλιά, σκηνοθέτη Χριστόφορο Παπαγκαλιά, νερογράφο Παπαγκαλιά.
0: Σταμάτα μου, ρε.
1: Γράψε και τη μουσική.
0: Ναι, όχι, δεν μπορώ να γράψω μουσική.
1: Θα ήθελε να μπορεί όμω. Θα ήθελε να μπορεί με σίγουρο ότι θα ήθελε.
0: Ο παραγωγός θα πρέπει να βρει χρηματοδότες από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί, από το ένα, από το άλλο, σιγά σιγά να μαζέψει ώστε το όνειρο του σκηνοθέτη που είναι και παραγωγός συνήθως ο σκηνοθέτης, αλλά και του άλλου παραγωγού που είναι μαζί να είναι ένα κοινό όνειρο. Mm. Να λέει ότι δεν πειράζει, ας μπω μέσα εκεί τώρα, θα τα βγάλω από κάπου κάπως αλλιώς. Δεν υπάρχει καμία ταινία και καμία σειρά και στο εξωτερικό και κανένα έργο, αν δεις σε όλες τις συνεντεύξεις των δημιουργών στο παρελθόν, που να μην λέγανε. Ακόμα και, τι να σου πω τώρα, έβλεπα προχτές τον Σκορτσέζε,
1: ναι.
0: Που έδινε μια συνέντευξη και έλεγε για το Taxi Driver. Που του χτυπάγανε την πόρτα να κλείσει το γύρισμα για να φύγει το συνεργείο, γιατί το Union τους κυνηγούσε, ναι, δεν έπρεπε να κάνουν υπερορία. Και λες, αν περνάγανε αυτοί έτσι, τι να πούμε εμείς που είμαστε μια πολύ μικρή χώρα, με μια πολύ μικρή βιομηχανία, με μια γλώσσα που μέχρι τώρα ήταν δύσκολο να την επικοινωνήσει στο εξωτερικό και με μια εσωστρέφεια από το χαρακτήρα μας στο χώρο μας.
1: Ναι.
0: Γιατί όλα ξεκινάνε από το δικό μας κομμάτι, στο δικό μας χώρο. Εμείς είχαμε πολύ μεγάλη εσωστρέφεια. Όταν έκανα τα serial παλιά, τους έλεγα ότι γιατί δεν τα στέλνουμε λίγο έξω αυτά τα serial, να δούμε μπάσκετ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν τους ενδιαφέρε. Τους ενδιαφέρει η AGB και πώς θα χτυπήσει το Μέγκα τον Αντένα και ο Αντένα το Μέγκα. Τίποτα άλλο. Ήταν η εποχή που ζούσαμε τη δικιά μας βιομηχανία στην Ελλάδα, το δικό μας Hollywood, ας πούμε, εκείνη η δεκαετία του 2000.
1: Το think big δηλαδή που λένε, ή think out of the box.
0: Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, δεν υπήρχε. Και θεωρώ ότι σε ένα μεγάλο βαθμό, και λυπάμαι που το λέω, δεν υπάρχει ακόμα.
1: Ήταν βέβαια τώρα τη χήμερα που έγινε μια μεγάλη παραγωγή,
0: ναι.
1: Πήγαν έξω.
0: Πάντα θα υπάρχουν εξαιρέσεις. Με ρώτησες για τον κανόνα.
1: Ναι, ναι, όχι. Τώρα βλέπω απλά. Λέω,
0: ο Στέλιος ο Κοτιώνης με τη χήμερα, επειδή το ξέρω αυτό, επειδή τυχαίνει και είναι και στο μαέστρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Στέλιος με τη χήμερα έδωσε τον έβλεπα δηλαδή,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Ότι έκανε τα πάντα και οι άνθρωποι που επέλεξε να κάνουν, ναι. Την παραγωγή, τη σκηνοθεσία, τη σκηνογραφία, όλα τα πάντα.
1: Σειρά.
0: Φωτογραφία.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, αλλά ξέρεις, αυτά είναι μικρά δείγματα που με κάνουν εμένα, επειδή μου έχω μάθει να μεγαλώνω με τα. Να μεγαλώνω, όχι απλά μεγαλώνω, αλλά να εκτιμάω και περισσότερο να παρακολουθώ τα ξένα, τις αμερικανικές σειρές, οι γαλλικές ή οτιδήποτε, γιατί δεν έβρισκα απαραίτητα στα ελληνικά κάτι που να μ' αρέσει. Αλλά τώρα νιώθω ότι ξέρεις, σιγά-σιγά, έστω και τόσο καθυστερημένα, κάτι πάει να γίνει. Βλέπεις κάτι δειγματάκια.
0: Μα εννοείται ότι βλέπεις δείγματα. Πάντα θα υπάρχουν δείγματα και μην ξεχνάς ότι είμαστε μια πάρα πολύ μικρή χώρα. Οπότε θα είναι και μικρά τα δείγματα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Λογικό είναι.
1: Τα παρατηρώ όμως, τα βλέπω.
0: Αναλογικά. Ναι, άρα σου λέω ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, ναι, ναι, ναι. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι.
1: Ρεαλιστές.
0: Να είμαστε ρεαλιστές. Ότι, να ξέρουμε ότι αν δεν υπάρξουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα γουστάρουν πάρα πολύ ένα project και δεν θα το κάνουν μόνο και μόνο για να γεμίσουν αέρα.
1: Ναι.
0: Θα γουστάρουν το project για το project. Εάν δεν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που να έχουν όραμα, Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή.
1: Να μοιραστούν, να υιοθετήσουν το δικό σου.
0: Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν στα κανάλια μας γύρω άνθρωποι οι οποίοι κάθονται σε ένα γραφείο και έχουν όραμα και λένε να φτιάξουμε μια σειρά που να είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν. Πιστεύω ότι δεν υπάρχουν. Ότι...
1: Ίσως αυτό έρθει από τις εταιρείες παραγωγής τελικά και όχι από τα κανάλια. Γιατί στο εξωτερικό έτσι γίνεται, δεν είναι το κανάλι, σπάνια δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια,
1: θα, απλά θα αγοράσει ή δεν ξέρω εγώ τι, αλλά θα το ξεκινήσει. Ναι. Μακάρι να δούμε. Τότε εσύ τώρα λοιπόν που αφήνεις τις σειρές πίσω, ρίχνεις το πέπλο, αυτή η ταινία τι μπορείς να μας πεις για την ταινία που θα θες να κάνεις.
0: Τίποτα
1: μπορείς να μας πεις.
0: Τίποτα. Για το λόγο το ότι το, όλο το κομμάτι, το, όλο το κεφάλαιο της ταινίας θα ξεκινήσει μόλις τελειώσει το Μαέστρο, αλλά δεν θα ξεκινήσει αμέσως. Θέλω λίγους μήνες. Ναι. Θέλω λίγους μήνες να. Τι είχα κάνει, τι έκανα κάθε φορά που έφευγα και κατέβαζα ρολά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε πανικό, θέλω να φύγω. Ναι.
1: Πού μου το λες και θέλω να το κάνω κι εγώ τώρα.
0: Ναι. αλλά ξέρω τι είναι. Αισθάνομαι, μάλλον, όχι ξέρω. Αισθάνομαι ότι ξέρω τι είναι αυτό που θέλω να κάνω.
1: Ωραία.
0: Και είναι η ταινία, απλά θέλω να την αλλάξω. Ας πούμε, πριν από ένα μήνα περίπου, σε κάποια φάση, δεν ξέρω τι φάση ήταν, την έχω στο desktop την ταινία.
1: Τι εννοείς?
0: Δεν το έχω έτοιμο, το αρχείο. Α, το σενάριο.
1: Ναι.
0: Και την ανοίγω και αρχίζω και τη διαβάζω. Την ώρα που είμαι στον κόσμο του Μαέστρο.
1: Που θα έπρεπε να κάνεις κάτι άλλο, δηλαδή.
0: Ναι, και αρχίζω και διαβάζω αυτό και το διαβάζω και το διαβάζω και το διαβάζω. Και ξέρεις, είμαι σε φάση πόσο λάθος το έχω γράψει έτσι, πόσο λάθος το έχω κάνει, πω idea είναι αυτό. Αλλά όμως αρχίζω και διαβάζω και λέω, έλα, ρε, τι έγινε, για να δω. Και αρχίζω και κολλάω μόνος μου. Που το είχα γράψει πριν από 4-5 χρόνια.
1: Ωραίο αυτό.
0: Ναι, και βλέπω πόσο πολύ έχω αλλάξει και εγώ με το Μαέστρο. Οπότε σίγουρα αυτό το σενάριο θέλει να κάτσω με έναν άνθρωπο και να του κάνω μια πολύ μεγάλη διόρθωση και να... Αλλά ξέρω ότι θέλουν να παίξουν.
1: Στείλ το άμα θες. Εγώ είμαι, στο κάνω τσάμπα, θα σου κάνω θα notes, κάνω ώρα, εξαιρετικά
0: θα,
1: notes.
0: Θα έρθει η ώρα που θα το κάνω αυτό, απλά τώρα ό,τι και να λέμε τώρα όλα είναι μαέστρο σε αυτή τη φάση.
1: Σιγά, εγώ στο λέω, κάνω καλά notes, δούλευα και στη Facebook που ήμουν, έκανα αυτή η δουλειά μου, ήταν reader.
0: Πού?
1: Στη Feelgood.
0: Αλήθεια.
1: Προ social media εποχές.
0: Έλα ρε.
1: Ναι. Στέλνε σενάριο. Είχα διαβάσει και σενάριο του Guy Ritchie.
0: Doctoring.
1: Ναι. Είχα σενάριο και του Guy Ritchie είχα διαβάσει σενάριο. Είχα πει δεν μ' άρεσε.
0: Ναι.
1: Φαντάσου. Ωραία. Τότε αυτό που θα μας πεις για δική σου ταινία, πες μας. Πες μου, ξέρω εγώ, αν έπρεπε να διαλέξεις 5 αγαπημένες σου ταινίες, ποιες θα ήταν αυτές. Τις 5 που σου έρχονται, εντάξει, δεν χρειάζεται να το βάλω τώρα να είναι απαραίτητα, αλλά πώς κάνουν το 4 favorites.
0: Είναι ακραία διαφορετικές μεταξύ τους.
1: Μ' αρέσει αυτό.
0: Οχ, περίμενε, αρέσει εσένα, αλλά δεν τη θυμάμαι. Περίμενε τώρα να μου έρθει λίγο. Λοιπόν,
1: δεν χρειάζεται να είναι απαραίτητα το top 5 σου το οργανωμένο.
0: Μα έχω ένα top 5.
1: Α, έχεις.
0: Έχω ένα top 5 στο μυαλό μου κατά καιρούς, δηλαδή οι ταινίες οι οποίες. Ωραία, ταινίες οι οποίες με καθόρισαν εμένα σαν άνθρωπο.
1: Μ' αρέσει.
0: Δεν ξέρω αν είναι top 5, γιατί έχω δει και άλλες εξαιρετικές ταινίες, αλλά που μου μείνανε.
1: Top 5 στο μυαλό σου.
0: Μία ταινία κατευθείαν που μου έρχεται είναι ο Νονός. Και που κάθε λίγα χρόνια. Και οι τρεις. Και κάθε λίγα χρόνια κάθομαι. Και το ξαναβλέπω και είναι σαν να το βλέπω πρώτη φορά.
1: Ναι.
0: Ενώ το ξέρω τόσο καλά.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή είναι ο Νονός, ναι.
1: Και αυτή η μουσική, ρε.
0: Ναι. Άλλη ταινία η οποία για πολλά χρόνια ήταν, έχω να τη δω όμως χρόνια. Κράμερ εναντίον Κράμερ.
1: Ωραίος.
0: Ναι. Ναι.
1: Ωραία ταινία. Πολύ ωραία ταινία.
0: Ναι.
1: Πολύ
0: δεν ξέρω ταινία. Γιατί. Αλλά
1: όλο δεν μου την πει ποτέ κανείς για αγαπημένη του.
0: Ναι.
1: Αλλά πολύ ωραία ταινία και ωραίες ερμηνείες.
0: Τώρα θα σου ακουστεί πολύ αστείο μια ταινία με την οποία έχω. Αλλά δεν ξέρω γιατί μου έρχεται όλη την ώρα αυτή. Δεν είναι στις top 5, αλλά μου έρχεται όλη την ώρα. Που είναι μια ταινία με την οποία είχα κλάψει πάρα πολύ και η οποία όταν ήμουν μικρός μου άρεσε. Του Billy Elliot.
1: Τι ωραία ταινία.
0: Ναι,
1: καταπληκτική ταινία.
0: Τώρα τι να σου πω από τις τελευταίες, ας πούμε, συναισθηματική αξία που σου είπα.
1: Πολύ ωραία ταινία.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Ψεγμένες μου τις πέσεις. Το Hamlet το δες.
0: Φυσικά και το δα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Η συναισθηματική αξία όμως. Ειδικά το δεύτερο μέρος της ταινίας αυτής, κατάλαβα, μπήκα, δηλαδή δεν ξέρω,
1: είναι επειδή
0: το είδα και προχτές.
1: Είναι επειδή είσαι και λίγο και στη θέση του.
0: Ναι, μάλλον. Αλλά δεν ξέρω τι έγινε, αλλά έπαθα ταραχή με αυτή την ταινία.
1: Είναι μαγική ταινία και καταπληκτικός ο Σκάρσγκαρντ, έτσι.
0: Ναι, πες μου εσύ ταινίες, για να σου πω ναι,
1: εγώ μεγάλες ταινίες.
0: Ας πούμε, τώρα μου ήρθαν τα παράσιτα, εννοείται μ' άρεσαν πάρα πολύ.
1: Πολύ ωραία ταινία για τα παράσιτα.
0: Δεν θα σου πω ότι,
1: να του πει φωτιά του, αλλά αρχίσει να βρω.
0: Ναι. Η ερωτική επιθυμία που λέγαμε πριν.
1: Ναι.
0: Αυτή ήταν μια ταινία επίσης που έχω δει δεκάδες φορές. Και που Ρίτα Χέιγουρθ, τελευταία έξοδο.
1: Σόσαν Γκριν Τέμψιον.
0: Ναι.
1: Είσαι και
0: καταλαβαίνει ότι όταν γνώρισα τον Μόργαν Φρήμαν. Κατευθείαν. Πολύ ευγενικά και διακριτικά.
1: Ρέντι, δεν το λένε στην ταινία. Ναι.
0: Του λέω, δεν θα γίνω τώρα σαν αυτού που έρχονται και μου λένε όλα αυτά και πώ κάνατε εκεί το γύρισμα και τι κάνατε. Και πώ είχατε περάσει εκεί. Λίγο πορώθηκε, του άρεσε πάρα πολύ και ξεκινάει κουβέντα και ήμουν έτσι. Και το κοιτούσα που μου λέγει όλες αυτές τις ιστορίες.
1: Για πες καμία ιστορία σου. Μας καμία που να σου πει έτσι.
0: Όχι, θυμάμαι. Ήταν, όμως πάρα πολύ όλο. Ήταν η δική του ιδέα όλο το cast. Είχε πάει στο σκηνοθέτη και του είχε πει αυτή θα
1: παίξει. Στο Frank Darabont.
0: Ναι. Όλοι ήταν αυτός τους πήγε, όλους τους τοπίους, όλο το cast.
1: Και που κανονικά νομίζω στο βιβλίο είναι Ιρλανδός ο χαρακτήρας του. Δεν είναι μαύρος. Είναι ένας λευκός Ιρλανδός νομίζω.
0: Ήτανε, η ιδέα του Morgan Freeman ήταν όλο το υπόλοιπο cast. Mm. Πήγε στο σκηνοθέτη και είπε ότι εγώ θέλω να παίξει ο Tim Robbins εκεί πέρα. Ναι. Πολύ άλλη ταινία τώρα, ποιες άλλες ταινίες.
1: Εντάξει, ξέρεις τι πήγαινε σε σειρές άμα δεν έχεις. Δηλαδή, άμα πρέπει να διαλέξεις 5 σειρές που σου έχουν μείνει περισσότερο που έχεις αγαπήσει. Δεν ξέρω αν έχεις χρόνο να δεις σειρές, σαν το μαέστρο.
0: Μία σειρά με την οποία έχω μεγαλώσει και λατρέψει και έχω ακόμα ταξιδέψει και έχω πάει να δω γυρίσματα και πώς γράφεται. Και έχω γνωρίσει τους τοπιούς και όλα. Δηλαδή πήγα εκεί το 2000. Ήταν τα Friends.
1: Φιλαράκια.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: τα φιλαράκια ήταν. Ναι, σου λέω μέχρι και που ταξίδεψα και πήγα να δω το γύρισμα.
1: Είδες live γύρισμα. Αυτούς που γελάνε. Δηλαδή,
0: the one with the red sweater. Το επεισόδιο αυτό, στον 8ο κύκλο.
1: Ποιο ήταν αυτό, θύμισε μου.
0: Με ένα κόκκινο πουλόβερ που είχε ναι, ναι.
1: Θυμάμαι αυτό που φοράει για τη γυναικεία μπλούζα τη τέτοια.
0: Άλλο αυτό ήταν το Σάλμον.
1: Πινκ.
0: Σάλμον. Κοίταξε, έχω τρέλα.
1: Ναι.
0: Έχω τρέλα, πάντα είχα τρέλα. Είχα τρέλα πριν γίνουν γνωστά στην Ελλάδα. Αγόραζα βιντεοκασέτες
1: ναι.
0: από την Αγγλία το 1995. Ή μου στέλναν οι κολλητοί μου που σπουδάζανε στην Αγγλία τις βιντεοκασέτες και τα έβλεπα.
1: Εσύ ακόμα είναι από τα πιο rewatchable πράγματα. Δεν υπάρχει. Το βάζεις και ανακαλύπτεις καινούργια
0: ναι.
1: αστεία.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: είναι καταπληκτικό στα φιλαράκια. Δεν είναι η γραφή. Οκ, η γραφή σίγουρα πολύ καλή. Καταπληκτικό. Για μένα ο Τσάντλερ ήταν ο καλύτερος, βέβαια. Ήταν ο αγαπημένος μου μακράν. Και μεγάλη στεναχώρια που τον χάσαμε. Αλλά το physical comedy μέσα.
0: Όλο ήταν γενικά.
1: Έχει τρομερό physical comedy. Δηλαδή εκεί που κάνουμε το pivot.
0: Ναι.
1: Ο Ρος που κάνει κάτι. Α, κάνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή είναι πολύ physical comedy.
0: Όλο αυτό το κομμάτι. Τα φιλαράκια ήταν μεγάλο κεφάλαιο και επίσης μια πολύ ρομαντική και ωραία εποχή την οποία εγώ τη θυμάμαι και την έχω ζήσει.
1: Ναι.
0: Να κάθεσαι πολλή ώρα σε ένα καφέ και να διαβάζεις εφημερίδα και να λες μπαρούφες με τον κολλητό σου. Αυτό εγώ το ζούσα. Κάθε Σάββατο πηγαίναμε με τους κολλητούς μου με εφημερίδες. Και τέλος πάντων. Άλλη σειρά. Πολλές σειρές εξαιρετικές. Υπάρχουν αριστούργηματικές σειρές. House of Cards.
1: Πάρα πολύ σειρά. Από τότε που έφυγε ο Kevin Spacey, χάλασε. Ναι. Αλλά έπως.
0: Stranger Things, ειδικά η πρώτη κύκλη.
1: Ο πρώτος κύκλος πάρα πολύ ωραίος.
0: Και
1: ο τέταρτος μου άρεσε πολύ.
0: Δεν έχω δει το τελευταίο επεισόδιο.
1: Εντάξει. Ο πέμπτος είναι έτσι.
0: Τώρα, κοίταξε, όταν εγώ δουλεύω, δεν προλαβαίνω να δω.
1: Δεν προλάβεις.
0: Αλλά. Άλλες σειρές, εξαιρετική σειρά, άλλη. Το HBO είχε κάτι.
1: Το HBO έχει διαμαντικέ
0: σειρές.
1: Το The Wire, Σοπράνος, Leftovers, 6-7 είναι σειρές που εγώ πεθαίνω.
0: Six Feet Under.
1: Πάρα πολύ ωραία σειρά επίσης.
0: Six Feet Under.
1: Ρε παιδί μου, κάποια που να θυμάσαι εσύ ότι σου μείνε. Βλέπεις μεγάλο.
0: Το House of Cards ήταν. House of Cards, τα φιλαράκια. How I Met Your Mother. Άμα πάμε από sitcom. Επίσης εξαιρετικό σενάριο.
1: Πρέπει να έχει δει πολύ εσύ sitcom.
0: Πολύ.
1: Και Seinfeld έβλεπε δηλαδή.
0: Seinfeld όχι. Όχι.
1: Ούτε εγώ δεν το είδα πολύ.
0: Ναι.
1: Το είδα μετά δηλαδή. Λίγο.
0: Και εγώ μετά λίγο το είδα. Από sitcoms, από μικρός, θυμάμαι τα Golden Girls που έβλεπε η μάνα στο σπίτι. και μετά ήρθαν τα Friends και μετά ήταν How I Met Your Mother. Τα Friends βέβαια πάντα.
1: Ναι.
0: Will and Grace. Πολύ ωραίο σενάριο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Το sitcom που έχει πεθάνει πια σαν είδος είναι με έναν ναι. τρόπο το μονόπρακτο, το θεατρικό των ναι. Αμερικάνων στην τηλεόραση.
1: Ναι, ναι, ισχύει.
0: Και επειδή έχω πάει και έχω παρακολουθήσει από κοντά πώς γίνεται, είχα παρακολουθήσει πώς γράφουνε, είχα πάει στο writer's room και είχα δει πώς γράφανε.
1: Για το Friends αυτό τώρα. Ναι. Και κάτσε, πώς το έκανες αυτό, δηλαδή πήγες.
0: Μέσω γνωστών είχα καταφέρει και είχα στείλει βιογραφικά από εδώ, από εκεί, ότι δεν είμαι κανένας τρελός.
1: Ναι.
0: δεν είμαι φαν, απλά. Θα ήθελα να δω λίγο να μάθω κάποια πράγματα.
1: Και σε βάλω στο writer's room.
0: Και μπήκα και μετά είδα όλη την εβδομάδα στο πλατό, κάνανε πρόβα και μετά δύο μέρες κάνανε γύρισμα. Το οποίο το γυρίσανε το ίδιο επεισόδιο την Πέμπτη και την Παρασκευή.
1: Okay.
0: Και καθόμουν πίσω από τις κάμερες και απλά παρακολουθούσα όλο αυτό. Και παράλληλα γνώρισα και τους ηθοποιούς, παράλληλα γνώρισα και από εδώ, γνώρισα και από εκεί, όλα αυτά. Την αγαπάω πολύ την τηλεόραση, μου αρέσει πολύ την τηλεόραση, αλλά όχι όσο ο κινηματογράφος. Ο κινηματογράφος είναι. Δηλαδή, αν κάποιος μου πει διάλεξε, κινηματογράφο. Αυτό που βίωσα με τις δύο ταινίες δεν συγκρίνεται.
1: Εντάξει, είναι πάντα και μεγάλη.
0: Ενώ είναι πολύ. Μη φάνω αχάριστος. Η τηλεόραση, γιατί είμαι παιδί της τηλεόρασης.
1: Ενέρεση. Δεν είσαι αχάριστος. Είναι λογικό
0: ναι,
1: που λες.
0: Και ειδικά τώρα, έτσι όπως κάνω την τηλεόραση, που ξέρω ότι είναι και με ένα κοινό ακόμα διαφορετικό έξω, μ' αρέσει πάρα πολύ. Αλλά ο κινηματογράφος και η σκοτεινή αίθουσα και όλο αυτό.
1: Ενέρεση, είναι άλλο πράγμα.
0: Η μαγεία και το παραμύθι.
1: Είναι αυτό που μπορεί να σου αλλάξει η ζωή, ειδικά όταν είσαι και μικρός και βλέπεις τέτοια
0: ναι, πράγματα.
1: Σου μένουν για πάντα τις κουβαλές ανάμνηση.
0: Και η τηλεόραση μπορεί.
1: Ναι, αλλά δύσκολα θα έχεις ανάμνηση πότε είδες το επεισόδιο.
0: Ναι,
1: ενώ την ταινία.
0: Ναι, ναι,
1: θα θυμάσαι πότε και τι βέβαια. Έγινε και τι συνέβη.
0: Και ειδικά τώρα.
1: Ναι, τώρα όταν τα βλέπεις στο σπίτι σου δεν έχεις αυτό το έξτρα.
0: Καταρχήν τώρα τα βλέπω στο κινητό.
1: Καλά, ναι,
0: αυτό μπορεί να τρελαθώ.
1: Το κάνω και εγώ καμιά φορά όταν πετάω στο αεροδρόμιο, στο αεροπλάνο.
0: Ναι, στο αεροπλάνο. Εγώ μία μέρα στο αεροπλάνο, μία μέρα στο... πήγαινα στο λεωφορείο του αεροπλάνου ήμουνα και πήγαινε το αεροπλάνο. Το λεωφορείο, μας πήγαινε στο αεροσκάφος και ήταν μία.
1: Και έβλεπε μαέστρο.
0: Και έβλεπε μαέστρο, η οποία πήγαινε και έτσι. Και το έβλεπε έτσι και κράταγε έτσι. Και έκανε αυτό με ακουστικά και έκανε αυτό. Και ήμουν εγώ έξαλλος, γιατί αυτό που αυτή έβλεπε έτσι. Εμένα και του συνεργείου για να το βγάλουμε αυτό το γενικό. Και τι color, και τι από εδώ, και τι από εκεί. Αυτοί και ανοίγουν οι πόρτες, κατεβαίνει, βλέπει το αεροσκάφος, λέει ναι, γυρνάει, το χάνει και πηγαίνει. Όχι, εκεί πέρα θυμώνω.
1: Το χειρότερο, ξέρεις, είναι, δεν ξέρω, στην κλήτωση μάλλον, έχω δει που πατάνε έτσι και το πηγαίνουν μπροστά. Όποτε βαριούνται που μιλάει κάποιο, το πάνε έτσι.
0: Ποιος... Το έχω δει, θα φάει σφαλιάρα.
1: Όχι, αυτό το έχω δει να συμβαίνει.
0: Θα φάει σφαλιάρα, σφαλιάρα. Σφαλιάρα,
1: σφαλιάρα. Ξέρω πλάνο. Κάθε ένα άλλο δίπλα μου και λέει. Πρέπει να δει, βαριέται εδώ. Ναι. Το πήγαινε. Ξέρεις, αυτό το συν 10, συν 10. Άλλοι το βλέπουν στο 2 επί την ταχύτητα. Να τρελαίνεσαι.
0: Όχι, εντάξει. Δεν μπορώ να πω. Μάλλον έχω μεγαλώσει παιδιά. Δεν μπορώ να πω σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά δεν μου έχει τύχει. Μου έχει τύχει να πετάω στο αεροπλάνο, στο εξωτερικό, να πετάω και να είναι. Να βλέπω στο iPad ναι. Που βλέπει το. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Okay.
1: Μέχρι εκεί περνάει.
0: Μέχρι
1: το
0: εκεί,
1: παπακαλιά της.
0: Το δέχομαι. Δηλαδή το έργο το βλέπεις γιατί και εγώ πάρα πολλές φορές στο λάπτοπ.
1: Ναι, μπορεί,
0: δεν βλέπω τηλεόραση.
1: Άμα δεν μπορείς αλλιώς, it makes sense.
0: Εντάξει, οπότε θα τα δω όλα, ναι.
1: Εντάξει. Τώρα, σε όλο αυτό το κομμάτι που λες, επειδή το συζητάς έτσι και βλέπεις στην ουσία κάτι που εσύ όντως πόσο μπορεί να το πονάς και όλο αυτόν τον κόπο που βάζεις. Αλλά βλέπεις ότι τελικά και ο κόσμος μπορεί να μην το εκτιμάει. Αυτό σε έχει κάνει ποτέ να αναθεωρήσει, να πεις. Δηλαδή την ώρα που κάνεις ένα γύρο να πεις. Δεν πάει να τέτοιο τώρα στην τελική.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, όχι. Όχι. Ακόμα δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο και ελπίζω να μην συμβεί.
1: Εύχομαι σου συμβεί ποτέ.
0: Και πολλές φορές το αντίθετο. Την ώρα που είμαι στο μοντάζ και βλέπω ότι κάτι δεν έχω, μου έχει τύχει και ευτυχώς να είναι καλά ο Στέλης ο Κοτιώνης που μου είπε: OK, κάντο. Τελείωσα το πρώτο επεισόδιο αυτού του κύκλου και ήξερα, όταν γύρισα τα 4 πρώτα επεισόδια, ήξερα ότι για το πρώτο και το δεύτερο μου λείπει κάτι. Ήξερα ότι κάτι πρέπει να κάνω. Γιατί λείπει κάτι από την αφήγηση του επεισοδίου και λείπει όχι μόνο μια σκηνή, λείπει μια ενότητα
1: okay.
0: Που να το πάρει και να μπει μέσα. Και μετά από καιρό γύρισαμε, αφού στο μοντάζ ήταν έτοιμα τα επεισόδια. Όχι, δεν έκανα reshoot, έκανα pick-up λέγεται. Okay. Δηλαδή έκανα έξτρα γύρισμα και πήγαμε στο Ολύμπια. Χτύπησα πόρτα στο Ολύμπια. Έτσι.
1: Παπαγαλιά,
0: όπως λες. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα. Ναι. Χτύπησα πόρτα και τους είπα ότι θα θέλω να κάνω ένα γύρισμα εδώ για κάτι που έχω σκεφτεί.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι έτσι και έτσι και έτσι, είναι έτσι και έτσι και έτσι. Θα φανεί αυτό, αυτό, αυτό. Και μετά πήγα και βρήκα τους μουσικούς, την Ασόν, μετά βρήκα τους χορευτές για το έργο του Μαέστου, του Ορέστη που. Και αυτό γυρίστηκε μετά. Και μπήκε μέσα στο επεισόδιο ακριβώς όπως το οραματιζόμουν, αλλά αφού είχα δει το πρώτο επεισόδιο. Δηλαδή είδα τι λείπει και πήγα και το έφτιαξα. Και να σου πω κάτι. Κάποιος που θα μας βλέπει τώρα θα λέει καλά εντάξει έτσι χέσε μας, αυτό είναι τεράστια πολυτέλεια. Αυτό όμως είναι το κανονικό. Δεν είναι πολυτέλεια.
1: Ναι.
0: Κανονικά είναι ότι φτιάχνεις ένα έργο.
1: Θα πρέπει να είναι έτσι.
0: Ένα έργο έχει στάδια. Ένα από τα στάδια που έχει αυτό το έργο είναι ότι έχεις φτιάξει κάτι και βλέπεις ότι οπ, εκεί κάτι σου λείπει. Και το ξαναφτιάχνεις.
1: Έτσι είναι.
0: Έτσι φτιάχνετε το έργο.
1: Και να σου κάτι πράγμα που το λες γιατί μπορεί να το ακούσει και κανένα άλλο.
0: Βέβαια.
1: Και θα πάει να πει στον παραγωγό του. Θα πάει στον παραγωγό του. Να, ορίστε. Δεν είσαι ο παπαγαλιά τη. Να χτυπάω πόρτε εγώ. Για να μην χτυπάω πόρτε.
0: Να μην έχει ενοχές ένα νέο άνθρωπο γιατί πάρα πολλέ φορέ που εγώ χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο και λέω: Θεέ μου, τι θα κάνω, πώς θα τα καταφέρω, πώς είναι δυνατόν να έχω φτάσει. Λέω, δράματα τεράστια. Έτσι. Ναι, ναι, ναι.
1: Είσαι ευρωδραματικό.
0: Ωραία. Είμαι πάρα πολύ, όχι, όχι, είμαι πάρα πολύ τεχνοκράτης, λογικός, τετράγωνος, επιχειρηματίας σε όλο το κομμάτι του πώς θα στήσουμε το γύρισμα.
1: Μέχρι που.
0: Όταν έρχεται η ώρα που είμαι στο μοντάζ μόνος μου.
1: Oh.
0: Δεν φαντάζεσαι. Δηλαδή λείπει το μαντήλι.
1: Είσαι με μοντέρ.
0: Βέβαια, είσαι με Φιλιππούλου.
1: Εντάξει, εντάξει. Ναι. Λέω, μην περνά πρώτο σε
0: αυτά τα μοντέρ.
1: Για να φωνάξει μόνο ενώ όταν φωνάζει. Του λε, φύγετε, σα παρακαλώ, να κάτσω μόνο που
0: θέλει. Βλέπω το. Βλέπω το με τη Στέλλα, πώ δουλεύουμε, είναι ότι βλέπω το προμοντάζ που έχει κάνει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Παθαίνω απόγνωση. ενώ, είναι πάρα πολύ καλό, ενώ είναι πάρα πολύ καλό.
1: Ναι, ναι, αλλά είναι πάντα. Ενώ είναι στάνταρ τα στάδια που περνά.
0: Νομίζω ότι. Νομίζω λίγο που έχω δει. Όλοι το ίδιο περνάνε. Νομίζω.
1: Ναι.
0: Λένε ότι, ω Θεέ μου, τι έκανα εκεί, πώς θα το φτιάξω τώρα αυτό.
1: Ναι.
0: Αρχίζεις και, και μετά αρχίζει ένα δεκαήμερο που κάθομαι εγώ και η Στέλλα. Ενώ η Στέλλα έχει μοντάρει το επεισόδιο, προμοντάρει. Και μετά έρχεται ένα δεκαήμερο που έρχεται το κομμάτι της μουσικής.
1: Το που, αλλάζει τα πάντα.
0: Που αλλάζει τα πάντα. Και επίσης το κομμάτι της αφήγησης που αλλάζει τα πάντα.
1: Ναι,
0: και, και πηγαίνει σειρά, το επεισόδιο ή προς τα δω ή προς τα εκεί. Πολλές φορές μπορεί ένα επεισόδιο να είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που διάβασες.
1: Mm.
0: Αλλά όλα αυτά είναι κομμάτια και μέρη μιας δημιουργικής διαδικασίας. Και πρέπει να δίνεται ο χρόνος. Δυστυχώς, οι περισσότεροι άνθρωποι γύρω μας, στο χώρο μας,
1: δεν το εκτιμάνε για να το δώσουν.
0: Δεν το αντιλαμβάνονται. Ναι, δεν το εκτιμάνε. Δεν το αντιλαμβάνονται. Ναι. Δεν τους αφορά να δώσουν το σωστό χρόνο προκειμένου εγώ είμαι, σου λέω, σαν τα πιθήκια πάνω από το σβέρκο κάποιου, έτσι, και του λέει, ο οποίος προκειμένου να γλιτώσει από μένα. Λέει, φύγε παιδάκι μου από εδώ πέρα, κάνω ό,τι θέλεις, δώσ' του το να τελειώνουμε.
1: Ναι, okay.
0: Και μετά στο τέλος λέει, α, γι' αυτό έκανε έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό είναι η ιστορία της ζωής μου, πάντα έτσι γίνεται.
1: Η Στέλλα κάνει.
0: Αυτό και τώρα που έχω μεγαλώσει τα ίδια.
1: Η Στέλλα στο μοντάζ κάνει και χρέη ψυχολόγου, δηλαδή καμιά φορά.
0: Καλά, εννοείται. Και εγώ κάνω και αυτή κάνει.
1: Α, εντάξει, γιατί έρχεται και αυτή η απόγνωση καμιά φορά και σου λέει: Άρα, αυτό μου φτάνει.
0: Απόγνωση. Φαντάζομαι ότι η Στέλλα έχει να αφηγηθεί μια ιστορία, γιατί το μαέστρο έχει αυτό τη δυσκολία. Ότι δεν έχει να αφηγηθεί μια κεντρική ιστορία δύο ή τριών πρωταγωνιστών. Είναι 10 πρωταγωνιστές.
1: Και πολλά τάρξ.
0: Και ξαφνικά τώρα πρέπει σε ένα επεισόδιο να τα τελειώσω.
1: Αν είχε ένα project. Μια ταινία, μια σειρά, ό,τι είναι, το απόλυτο όνειρό σου. Κάτι που θα ήθελες πραγματικά, αν αυτό το έκανες, μετά θα ήσουν, okay, δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα άλλο. Ποιο θα ήταν, έχεις κάτι στο μυαλό σου?
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένα project το οποίο θα ήμουν ποτέ, okay, δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα άλλο. Θα ήμουν πολύ δυστυχισμένος αν ξαφνικά, ή πολύ ευτυχισμένος, δεν ξέρω. Τι από τα δύο, αλλά σίγουρα δεν έχω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή ότι θα έρθει κάτι το οποίο θα πω ότι δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα άλλο.
1: Έστω dream project τότε. Ξέρεις, το σκέφτεσαι, αλλά μιλείς, δεν είναι ακόμα η ώρα, το θέλω κάποτε να το κάνω. Όχι, δεν έχεις κάτι που να σε. Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Όχι, δεν έχω ένα αποθυμένο project.
1: Αυτό είναι ωραίο, αυτό είναι ωραίο. Γιατί στην ουσία, ό,τι σου έρχεται το πράγμα, πηγαίνεις.
0: Και τα περισσότερα μου project μου αρέσει πάρα πολύ που τα γυρνάω στη χώρα μου.
1: Κάνει καλό. Σε ευχαριστούμε γι' αυτό.
0: Να είστε καλά. Δεν το κάνω μόνο γι' αυτό.
1: Σε ευχαριστήσουμε.
0: Το κάνω γιατί μου αρέσει εμένα να γυρνάω εδώ. Μου αρέσει το φως εδώ. Μου αρέσει. Δεν έχω γυρίσει βέβαια έξω για να μπορώ να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Δεν είναι ότι έχω κάνει στο εξωτερικό μια ταινία, οπότε να μπορώ να το συγκρίνουμε. Αλλά μου αρέσει στη χώρα μου να γυρνάω. Παρόλες τις παθογένειες και παρόλα τα προβλήματα, μου αρέσει οι ιστορίες που εξελίσσονται με φόντο την Ελλάδα.
1: Την αναδεικνύεις και πολύ ωραία από εικόνες. Δηλαδή, μάθαμε την πλάκα, μάθαμε τους παξούς.
0: Ναι.
1: Μάθαμε και μέχρι και τον Μπρίκι. Που πήγαινα στον Μπρίκι εγώ.
0: Τον Μπρίκι.
1: Και λέω εσύ, τον Μπρίκι τελικά. Πολύ πιο ωραίο από το θυμόμουν. Αλλά λέω ξαναπάω, ξαναπήγα. Έχεις μια ικανότητα, ρε παιδί μου, κάπως τι αναδεικνύεις.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν. Χριστόφορε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά για την παρέα.
0: Να είσαι καλά εσύ.
1: Ελπίζω να σας άρεσε.
0: Και ελπίζω να μην είπα πάρα πολλά πράγματα.
1: Όχι, είπες, αλλά εγώ θα ήθελα κι άλλο. Εγώ μπορώ να θα κάνω άλλη μια ώρα. Καλό γράψιμο σου. Εύχομαι και με καλή επιτυχία για το μαέστρο και την ταινία που θα έρθει μετά. Τον τίτλο μας τον είπες. Thank you for the music. Ήταν ο τίτλος. Μπορεί να αλλάξει.
0: Μπορεί να αλλάξει, αλλά νομίζω δεν θα αλλάξει.
1: Εντάξει.
0: Έγινε. Να είσαι καλά.
1: Φιλιά.
0: Γεια
1: σε όλους.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Το θέατρο Συνκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιερο εξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιερο εξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. στο θέατρο Αλκμίνη, Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου στο θέατρο Αλκμίνη, ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη. Ζήτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Έλατε να ανακαλύψουμε μαζί τους δρόμους των γεύσεων.
6: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μαρκό σας καλωσορίζει στο Γαστρονομικό Φεστιβάλ, το χώρο του εινοποιού μας.
7: Μια μοναδική εμπειρία για να γνωρίσετε τα τοπικά προϊόντα μέσα από μια πανδεσία γεύσεων.
6: 23 και 24 Μαΐου.
8: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτο περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλεγχο. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
9: Καλησπέρα σας. Κανονικά θα έπρεπε να λέμε 40 μέρες Χριστός Ανέστη, αλλά αλλάξαν οι εποχές τώρα και στην ΕΤ που το έκανα 7 μέρες το κράταγα, μετά με κυνηγάγαν, οπότε πέρασαν οι 7 μέρες και θα λέμε καλησπέρα σας. Έσετε ήμαρ! Έσετε ήμαρ! Λοιπόν, βάλαμε, επειδή πάμε για εκλογές, είναι κλωστά μας, είναι η οδός διαφυγής των κλεφτολουμπινέδων, της κλεπτοκρατίας, της εγκληματικής οργάνωσης των Μητσοτακένσκι. Η παράταση της κλοπής δια της λαϊκής ψήφου, δια της εξαπατήσεως. Βέβαια, το ζήτημα πάντοτε στις εκλογές είναι τι θα κάνει ο Βλάξ. Αυτός που βλέπει από μακριά τα πολύ στενά στενά του Ορμούζ. Γιατί τα στενά είναι πολύ στενά. Το έλεγε ο Λεμπέσης δια τους Ηλιθίους και το επιβεβαίωσε η κυρία Σοφία, η οποία θα πρέπει το βιβλίο του Λεμπέση «Η τεράστια κοινωνική σημασία των βλακών εν το συγχρόνο βίο» να την έχει και αυτήν στο εξώφυλλο και πολλούς άλλους. Αλλά είπαμε, τα στενά είναι πολύ στενά και επειδή τα στενά είναι πολύ στενά, ο Βλάξ καλείται να ψηφίσει σταθερότητα. Το πρώτο που θα θέσουμε για να αφυπνιστεί ο Βλάξ, που βλέπει ότι τη νύχτα έχει σκοτάδι και ότι τα στενά είναι πολύ στενά. Το βλέπει από μακριά. Από μακριά το βλέπει από τους αμπελοκήπους, κοιτάει το Ορμούζ. Είναι μακριά ρε παιδί μου και το βλέπει. Και το λέει και η Σοφία. Είναι πολύ στενά. Επειδή λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ηλιθίους και με τα αφοδεύματα. Βλέπετε από τις ειδήσεις καθημερινά το τίποτα, το απολύτως μηδέν, τα ύστερα της γης να κατακτούν μέρος της καθημερινότητάς μας. 20χρονος μαχαίρος 27χρονο δια την 20χρονη. Έτσι. Ο άλλος στη Θεσσαλονίκη μαχαίρος το παλικάρι γιατί ήταν αριανός και αυτός πάω. Το τίποτα. Το απολύτως μηδέν. Το απόλυτο μηδέν. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έπρεπε σε μια φυσιολογική κοινωνία να υπάρχουν. Είναι τα αποβράσματα, το περιθώριο, τα σκουπίδια της κοινωνίας. Και όμως κυριαρχούν στην επικαιρότητα, δημιουργούν ειδήσεις και ο χαζός τηλεθεατής κάθεται και τα βλέπει. Και λέει, και θαυμάζει και λέει, η 19χρονη να την κλάψουμε. Μετά που αποκαλύφθηκε τι δουλειά έκανε ακριβώς η 19χρονη από τα 14-5 χρόνια, οπότε την εγκατέλειψαν τα κανάλια, δεν ήταν ένα θέμα που μπορεί να το πουλήσει στο χαζό τηλεθεατή, τον καναπεδάτο που κάθεται και βλέπει το τι συμβαίνει. Εμείς λοιπόν, επειδή καθήκον μας και σαν, πώς να το πούμε, λειτουργεί που υπηρετούμε την αφύπνιση, αλλά και σαν πολιτικό κίνημα, είναι να προσπαθούμε και τους ηλιθίους να τους βάλουμε στο σωστό δρόμο. Ένα λοιπόν πρώτο ερώτημα, επειδή δεν πρέπει να τα περιμένουμε όλα από τη Λάουρα. Είναι δυνατόν, δηλαδή βρήκαμε Λάουρα να θάψουμε 700. Δεν γίνεται. Λάουρα, κοίτα τα ψυγεία. Λοιπόν, σας θυμίζω, επειδή το κίνημα 21 πριν από λίγες μέρες το έκανε αυτό το ζήτημα στο TikTok με τα ψυγεία. Τα ψυγεία που αγοραστήκαν, τα ειδικά ψυγεία που ήταν μείον 70 βαθμών, αλλά δεν μας τα χάρισε κανένας, δεν τα έφερε ο Καραμουρτζούνης δώρο, δεν ήταν τζάμπα. Και τζάμπα εδώ που τα λέμε, θα έπρεπε να υπάρχει μια σύμβαση δωρεάς, αλλά έγινε αγορά. Και η Λάουρα πρέπει να ψάξει. Δεν υπάρχει εισαγγελέψη, δηλαδή μόνο η Λάουρα, Έλληνη εισαγγελέψη, δεν υπάρχει, μ' ακούει κανένας εκεί, στα κεντρικά της Τυφλής, κανένας θεόστραβος. Είπαμε ότι είναι θεόστραβοι, όχι ότι είναι κουφάλογα, να ακούνε. Και εμείς εδώ μιλάμε και ήχο παράγουμε, όχι εικόνα, ας μην βλέπουν τίποτα, θεόστραβοι είναι. Αλλά δεν είναι θεόκουφοι. Μ' ακούει κανείς θεόκουφος. Θεόστραβος. Τα ψυγεία αγοράστηκαν. Λάουρα, τα ψυγεία αγοράστηκαν. Από κάποιον. Κάποιος τα πούλησε. Κάποιος αντιπρόσωπος. Υπογράφηκαν συμβάσεις. Πόσο πουλήθηκαν. Ποιος τα πλήρωσε. Τιμολόγια υπάρχουν. Και πού βρίσκονται αυτές στο δημόσιο, ό,τι έχει αγοραστεί. Έχει έναν αριθμό, καταγράφεται από η περιουσία του δημοσίου. Εμένα πήγανε να με απολύσουν επί Πασόκ επειδή έσκησα ένα μια ανοησία που ένας αγράμματος έλεγε, τέλος πάντων, δεν θα σας πω τώρα το... Αλλά με κατηγόρησαν ότι κατέστρεψε περιουσία του δημοσίου και, αλλά, και επειδή δεν ήταν κατεγραμμένο πουθενά, πήγανε στο διάολο. Πήγα στην Πειθαρχικό και λέω, ωραία, πέστε μου πού είναι ο αριθμός αυτού που κατέστρεψα. Δεν υπάρχει αρχαιοθετημένο. Τα ψυγεία έχουν περαστεί στο βιβλίο. Λάουρα, κανένας ηλίθιος ρωτάει, κανένας θεόκουφος, κανένας θεόστραβος. Με συγχωρείτε που θυμώνω, αλλά δεν μπορεί να μας δουλεύουν. Τόσα χρόνια τα ξεχάσαμε. Τώρα μη είμαστε η σύμβαση 717, τα Τέμπη. Ποια Τέμπη, ρε, τα ψυγεία, ρε, καραγκιόζηδες. Πιάστε τους,

ξυπνιστούν ορισμένοι χαζοί που βλέπουν τα πολύ στενά, στενά του Ορμούζ από μακριά και ανησυχούν. Τώρα με το τι γίνεται, εγώ δεν θα σας κουράσω με το τι γίνεται στα πολύ στενά, στενά του Ορμούζ. Διότι όπως καταλαβαίνετε ο νικητής, ο θριαμβευτής που τους ισοπαίδωσε, που χάλασε τα πάντα, τους απειλεί, λέει θα αυτό, θα εκείνο, θα άλλο. Οι άλλοι λένε δεν έρχομαι ρε να μιλήσουμε, και τέλος πάντων ο νικητής δεν μπορεί να επιβάλλει τους όρους του. Ο νικητής δεν μπορεί, δηλαδή θυμάστε πως πήγανε και υπέγραψαν τις φωτογραφίες, ρε παιδί μου, ο Κάιτλ, την Άννε Φόρον στη δικολόγηση Γερμανή. Θυμίζω ότι το υπογράψανε στις 8 το βράδυ του Μαΐου. Σήμερα έχουμε 24 Απριλίου, ήταν στο κέντρο του Βερολίνου οι Ρώσοι. Δηλαδή 24 και 6:30 και 8, 6 και 8, 14 μέρες δεν τους λέγανε οι άλλοι, άντε ρε παιδί μου να υπογράψουμε. Όχι, θα υπογράψετε τίποτα, δεν υπογράφει. Ανεφόρον. Και υπογράψανε ανεφόρον μετά από 14 μέρες. Έτσι. Τέλος πάντων. Πάμε στα σημερινά. Αφήστε το. Δεν μπορείς να μην ανατρέχεις κάθε μέρα στο παρελθόν. Να, ας πούμε σαν σήμερα ψηφίσανε 70% οι Έλληνες στην Κύπρο όχι στο σχέδιο Αυνάν. Θυμάστε ποιος φώναζε για το σχέδιο Αυνάν πρώτος, που είχε βγάλει το εσώρου Κώτης και το είχε κάνει σημαία. Η Ντόρα. Η Ντόρα, η αρχηγός της οικογένειας. Οι Αυνανιστές. Όλοι, στρατός όλος. Εγώ δεν έχω δημοσιεύσει τα ονόματά τους. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ τους πράκτορες, διότι σε ένα τόσο κρίσιμο σημείο βγήκανε όλοι οι πράκτορες και οι ρουφιάνοι επί σκηνής. Με το σχέδιο Αυνάν, οι Αυνανιστές, όλοι οι πράκτορες υπέγραψαν το σχέδιο Αυνάν και φώναζαν. Όλοι οι πράκτορες. Ξέρουμε, όταν δούμε τη λίστα των ονομάτων που υποστήριζαν το σχέδιο Αυνάν, ξέρουμε το στελεχή δυναμικό των πράκτορων. Όλοι οι πράκτορες, όχι του ΟΠΑΠ, τέλος πάντων αυτής της κατηγορίας, λέει. Agent. Αναμφιβόλος. Όπως αναμφιβόλος, τα στενά είναι πολύ στενά. Έτσι, Σοφία. Λοιπόν, για να μην χανόμαστε. Το ζήτημα της πολιτικής. Θα σας πάω εδώ στη γειτονιά μας, δίπλα μας. Συγγνώμη, επειδή είπα δεν σας κουράσω με ειδήσεις, να σας πω μια είδηση την οποία δεν την είπε, δεν την έχει πει κανένα κανάλι, δεν την έχει πει κανένας. Εγώ επειδή τρώω την ώρα μου, δεν έχω μάθει ρε παιδί μου 70 χρόνια, με αυτό ασχολούμαι, με τις ειδήσεις. Το χρέος της υπερχρεωμένης δύναμης, η υπερχρεωμένη δύναμη είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το συνολικό τους δημόσιο χρέος έχει ξεπεράσει τα 39 τρισεκατομμύρια δολάρια. Το Μάρτιο. Τώρα θα έχει πάει 39 τρισεκατομμύρια και κάτι παραπάνω. Μπορεί να πλησιάζει τα 40. Αν ήταν 40 θα το είχαν πει, θα το πανηγυρίζανε. 43 εκατομμύρια. Έτσι. Περίπου είναι 8 δισεκατομμύρια την ημέρα. 8 δισεκατομμύρια την ημέρα. Δηλαδή, άμα υπολογίσουμε 30 μέρες τον Απρίλιο, 240. Άρα, εντάξει. 39.300, εκεί θα έχουμε πάει. Απέχουμε από τα 40 ακόμα. Και για αυτό το τεράστιο χρέος, δηλαδή κάθε γεννημένος και αγέννητος Αμερικάνος χρωστάει 114.000 δολάρια. 114.000 δολάρια. Με το που γεννιέται τα χρωστάει αυτά. Επειδή γεννιέται. Επειδή είναι στην κοιλιά της μάνας του.

0: 114.000 δολάρια, αλλά αυτό δεν είναι τίποτα. Είναι άλλο σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι 3,36, δηλαδή πληρώνει 3.500 δολάρια. Ο αγέννητος που είναι στην κοιλιά της μάνας, που είναι 8 μηνών, πληρώνει 3.500 δολάρια το χρόνο σε κάποιους γιατόκους του χρέους. Για να καταλάβετε το σύστημα, την πατέντα. Αυτό που λέμε οι πραγματικοί άρχοντες του κόσμου. Διότι, οι οποίοι δεν έχουν λεφτά. Αυτά τα 43 που κρουστάει η Αμερική δεν τα πήρε από κανέναν. Το καταλαβαίνετε. Οι ευφυείς το καταλαβαίνετε. Οι ηλίθιοι που βλέπουν τα πολύ στενά του ορμούς δεν το καταλαβαίνουν διότι είναι ηλίθιοι. Κανείς δεν έχει αυτά τα λεφτά. Αυτά τα λεφτά τα γεννάει η Κεντρική Τράπεζα. Τα γεννάει η Κεντρική Τράπεζα με ηλεκτρονικά. Και δηλαδή θέλει λεφτά ο Τραμπ. Και βγάζει ομόλογα ο Τραμπ για να δανειστεί. Διότι ο Τραμπ δεν μπορεί να δημιουργήσει λεφτά όπως κάποτε δημιουργούσε λεφτά ο Σουλτάνος. Ο οποίος έβαζε το χρυσάφι κάτω, πάταγε μια σφραγίδα και έλεγε αυτό είναι γρόση. Αλλά και αυτός δανειζόταν, μην νομίζετε, τέλος πάντων. Αυτή ήταν η εποχή που οι δανειστές έκαναν κουμάντο στην αυτοκρατορία των Ανατολικών. Αλλά κάποια εποχή οι βασιλείς δεν δανειζόντουσαν, έπαιρναν το χρυσό, βάζανε μια σφραγίδα επάνω, το κεφάλι τους και λέγανε αυτό είναι νόμισμα. Και πληρώνανε στρατιώτες, αγορές, αυτά, προμήθειες, χτίζανε μοναστήρια, χτίζανε ναούς κλπ. Με λεφτά τα οποία δημιουργούσαν οι ίδιοι το κράτος. Έτσι. Τώρα όμως αυτό απαγορεύεται. Διότι έχουμε κεντρικές τράπεζες. Οπότε η κυβέρνηση θέλει να χρηματοδοτηθεί, δεν έχει λεφτά, τις λείπουν. Δηλαδή δούνε και λαβίν. Έχει έξοδα και έσοδα από φόρους. Δεν μαζεύει τα λεφτά που ξοδεύει, έχει έλλειμμα. Οπότε για να καλύψει το έλλειμμα δανείζεται. Δανείζεται. Και τι κάνει για να δανείσει. Δηλαδή ένας που κάνει εμπόριο και λοιπά, βγάζει ένα δραμάτιο, κόβει μια επιταγή, έτσι δεν είναι. Και δανείζεται. Και πάει για να δανειστεί και λέει επειδή έχουμε ελευθερία συναλλαγών, δεν επιτρέπεται να πιάσεις, ρε παιδί μου, αυτόν με τα 70, με τα ψυγεία που δεν έγινε διαγωνισμός γιατί ήταν ένας, δεν υπήρχε άλλος, ένας είχε. Λάουρα, ένας ήτανε, ένας, δεν είχαμε άλλο. Δεν έγινε μειοδοτικός διαγωνισμός για να έρθουν 3-4 ανταγωνιστές να προσφέρουν ψυγεία και να πάρουμε το φτηνότερο που λέει ο νόμος λόγω των ειδικών συνθήκων, του θανάτου κλπ, του COVID. Πήραμε από τον έναν όσο. Λάουρα, πιάστους! Φωνάζω, μπας και μ' ακούσει η Θεόστραβη, διότι δεν είναι κουφή. Δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας, ρε, στην Ελλάδα να ανησυχήσει. Πρέπει Λάουρα όλα. Τέλος πάντων, να το διαβιβάσουμε στη Λάουρα. Θα το ψάξει και αυτή μέσα, αφού τώρα που έχει αρχίσει και τα ψάχνει, θα το ψάξει γι' αυτό. Τα ψυγεία, να δούμε ο Χαρδαλιάς θα πάει φυλακή. Ο Χαρδαλιάς. Δεν το ξεχνάω. Ο Obersturmführer. Obersturmführer. Χαρδαλιάς. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε στο δανεικό τώρα να το κλείσουμε αυτό και να προχωρήσουμε στα δικά μας εδώ. Πάει λοιπόν και λέει θέλει κανείς να με δανείσει, να έρθει και λοιπά. Και πάνε οι δανειστές και οι οποίοι του λένε πολλά χρωστά τζάνε, πολλά χρωστά. Τέλος πάντων γίνεται ένα λησβερίσι και αυτά πόσο θα πάει το επιτόκιο του δανεισμού και τώρα είναι στο 3,36. Κάποτε ήταν στο 1,5. Ήτανε κατηγορία 1 η Αμερική, ήταν ο πιο φερέγγιος, ρε παιδί μου, τώρα είναι 3,36. Να μου πεις εδώ η Ελλάδα πληρώνει 7, 6 πόσο πληρώνει, τέλος πάντων. Με ελληνικά επιτόκια δανείζεται ο Τραμπ, σκοντολογής. Κάποτε η Γερμανία είχε 15 ετή ομόλογα με 0,5 για να καταλάβετε. Δηλαδή τώρα εγγύησης, γερμανικό ομόλογο εγγύησης. Πάει λοιπόν αυτός ο οποίος έχει να δανείσει και πάει στην κεντρική τράπεζα. Βρίσκει τον κεντρικό τραπεζίτη, τον κύριο Στουρνάρα για παράδειγμα, έναν άλλο, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, σοβαρά προσώπατα. Και του λέει, χαίρετε, λέγομαι Δαβίδ, λέγομαι Αβεσσαλόμ, λέγομαι Αρών Μωυσέως, λέγομαι, κάπως έτσι τέλος πάντων, δεν μπορώ όλα τα ονόματα να τα ξέρω. Και πρέπει να δανείσω τον κύριο Τραμπ, διότι έχει ανάγκες, κάνει πόλεμο κλπ. Λέει όλος, ωραία, πόσα χρειάζεσαι. Λέει 2-3 δισεκατομμύρια. Πα, μπράβο. Λοιπόν, θα τα βάλω στο λογαριασμό σου. Δεν υπάρχουν 2-3 δισεκατομμύρια δολάρια να του τα δώσει όταν μετρήσει, να τον δανείσει. Λέει, θα τα βάλω στο λογαριασμό σου. Φύγαινε, εντάξει. Πάει λοιπόν ο Αρών, ο Δαβίδ και λοιπά στον Τραμπ και του λέει, λοιπόν, δώσε μου τα ομόλογα και θα βάλω εγώ στο λογαριασμό σου ηλεκτρονικά, διότι είμαστε πιαρακάκης, ρε παιδί μου, ψηφιακός κόσμος τώρα. Με τι θα ασχολούμεθα, να μετράμε ένα-ένα το κατωστό δόλαρο, ψηφιακά. Λέει, θα στα βάλω στο λογαριασμό σου, στις 12 το μεσημέρι θα μπεις να τα δεις. Και δώσουν τα ομόλογα. Όπως καταλάβατε, χρήμα δεν κινήθηκε, είναι όλα ηλεκτρονικά. Ο Άρων λεφτά δεν είχε. Πήγε στον Στουρνάρα να πάρει λεφτά, ο οποίος λεφτά δεν είχε να του δώσει, κανείς δεν είχε τα λεφτά αυτά. Δηλαδή, πάω από τη μάνα του, πού τα βρήκε ο Στουρνάρας. Εδώ δεν μπορεί να τα βρει ο Τραμπ που έχει τόσο μηχανισμό να κάνει πράξεις. Για να σας δώσω να καταλάβετε τι σημαίνει ηλεκτρονικό χρήμα, όταν ο Elon Musk ανέλαβε την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Αμερική, βρήκε μερικές χιλιάδες συνταξιούχους, οι οποίοι ήταν 100 χρονών και βάλε, 140 χρονών και βάλε, ψηφιακές προσωπικότητες, οι οποίες έπαιρναν συντάξεις φυσικά και οι οποίοι όταν έγινε η διασταύρωση, επειδή ήταν πρόσωπα ζωντανά υπακτά, τα οποία είχαν αριθμό φορολογικού μητρώου, είχαν και είχαν ατομικό, ό,τι αριθμό θέλει είχαν. Ψηφίζανε 140 Δημοκρατία, ρε! Είναι πολύ στενή τα ασθενά του ορμού. Λοιπόν, τέλος πάντων, αλλά ο Elon Musk έφυγε από την κυβέρνηση, τσακώθηκε, τους απαράτησε, μας άφησε ένα έργο συγκλονιστικό, διότι έκλεισε τη USA Today. Αυτό το πέτυχε. Έκλεισε τον στρατό των πρακτόρων, τον οποίο πλήρωνε ο προϋπολογισμός ο αμερικάνικος. Και στην Ελλάδα και στη Σκόπια, παντού υπήρχαν. Άσε από αυτούς οι οποίοι είχαν κοινωνικό έργο, τη ΜΚΟ κλπ. Τους έκλεισε αυτούς. Μείνανε για λίγο καιρό άνεργοι, αλλά μετά βρήκανε λεφτά από άλλες πηγές. Και... τέλος πάντων, από άλλες πηγές. Να ξαναγυρίσουμε τώρα στο θέμα που θίξαμε για να το κλείσουμε. Με τις τράπεζες. Λεφτά δεν έχεις. Λεφτά δεν έχεις. Λεφτά γεννιόνται δια της υπογραφής και τα δανείζεις. Αλλά τον ντόκο τον παίρνεις. Το 3.36 είναι πραγματικά χρήματα. Μπαίνουν πραγματικά. Είναι πραγματικά λεφτά τα οποία εισπράττονται. Δηλαδή κάποιος που δεν έχει λεφτά δάνεισε λεφτά στον Μπουχέσα για να κάνει πόλεμο, αλλά μετά εισπράττει κάθε χρόνο 3.36% πραγματικά λεφτά. Αυτός είναι ο τοκογλύφος, το τσιμπούρι που παίρνει μέρος στην όλη διαδικασία για να διευκολύνει η διαδικασία. Λεφτά δεν έχει, αλλά λέγεται Αρών, λέγεται Μωυσής, λέγεται Τσιπρεύσκι, λέγεται κάπως, ρε παιδί μου, Αλέξη. Και επειδή λέγεται, και επειδή ο πατέρας του, η μάνα του, του Τσιπρεύσκι είναι και ο πατέρας του και η μάνα του, είναι ενός λαού, περιούσιου λαού, τον οποίο είναι περιούσιου λαού του Θεού, του χρήματος, του Χασέμ. Επειδή λοιπόν ένας είναι ο Θεός, ο Χασέμ, ένας είναι ο λαός του, ο οποίος πρέπει να μας κυβερνάει, όλους εμάς οι οποίοι είμαστε εγγωγοί. Καταλάβατε. Έτσι γι' αυτό πρέπει να είναι πρωθυπουργός κάποιος από αυτούς. Και έρχεται τώρα και σου φεύγει, πάει στο διάολο ο Μητσοτακένσκι. Να φέρουμε το άλλο παιδί που το είχαμε ρεζέρβα, δεν έχουμε άλλο, τι να φέρουμε, ποιο να φέρουμε. Καταλάβατε. μέσα στο όλο αυτό ποτίζεται και μια γλάστρα, διότι η άλλη κυρία, ας πούμε, τα έχει με έναν Μωυσή, έναν Αρών, ξέρω εγώ, που πουλάει κρασιά, και επειδή είναι γκόμενα του έτσι, του αλλιώς και του απαλλιώτικου, την πρόσεξε ο Θεός του χρήματος, ο Χασέμ, του κάνανε τάμα, δηλαδή μου λαμπάδα, λέει, θα πάω μια λαμπάδα στο σόι σου και λοιπά, και ξαφνικά έχει και αυτή 7% να μπει στο πανηγύρι, έτσι. Όπως και το κοπεριτσάκι που λέγεται Λαντίνο. Και είπα σε μια κυρία, ξέρετε τι είναι το Λαντίνο, κυρία μου? Τραπεζικός αυτή, μορφωμένη. Και μου λέει, όχι, δεν ξέρω τι είναι το Λαντίνο. Το Λαντίνο, της λέω, κυρία μου, είναι μια διάλεκτος που ομιλούσαν στη Θεσσαλονίκη οι Ισπανοσουίζες. Η Ισπανοσουίζα είναι αυτοκίνητο. Αλλά το λέω για να μην μπερδευόμαστε, έτσι, και λένε ότι έχω τίποτα εγώ προσωπικά με κανέναν λαό. Δεν έχουμε τίποτα. Εγώ δεν έχω τίποτα. Η εφημερίδα, εγώ δεν έχω συλλάβει κανένα. Η κυβέρνηση στον Αθηνό το 1945, δηλαδή Απρίλιο του 1945, μόλις βγήκαμε από τα Δεκεμβριανά, ας πούμε, συλλάβανε τρεις τέτοιους Ισπανοσουίζες, έναν Αρών, έναν Μωυσή και έναν, τον ξεχνάω τον άλλον, οι οποίοι, ενώ είχε βγει νόμος που απαγόρευε να γίνονται συναλλαγές σε χρυσό, πουλάκανε χρυσές λίρες. Τοχαδάκια, μπατυράκια, έλεγε αυτός ο πρόεδρος των Αμερικανών Ισπανοσουίζων, είχε πει τότε ότι στην Ελλάδα πεινάνε αυτό και τους στέλνανε λίγη βοήθεια από την Αμερική. Και οι άλλοι κάνανε συναλλαγές, επειδή δεν ήταν προοδευτικοί, μπορεί να ήταν και λίρες του Κουκουέ. Διότι το Κουκουέ σε μια φτωχή και χρεοκοπημένη Ελλάδα διατηρούσε μια κάσα, το είχε πει αυτό ο Σιάντος, 400.000 χρυσές λίρες. Το είπατε, το έχω δημοσιεύσει, το λέγανε οι εφημερίδες, δεν το έλεγα εγώ, έτσι, του 45. Αφήστε το Κουκουέ τώρα είναι, εμένα με μισούν πάρα πολύ, διότι και θυμούμαι και σημειώνω και τα ντοκουμεντάρω αυτά που βρίσκω. Και αυτό με βρίζουν. Για ας πούμε, τώρα για να συνεχίσουμε το μάθημα για τους ηλιθίους, θα πάμε και λίγο στους ηλιθίους άλλης κατηγορίας, τους λεγόμενους τους οπαδούς της επταετίας, παιδί μου, των συνταγματαρχών. Οι οπαδοί που θαυμάζουν και καλά κάνουν, παιδί μου, δεν έχω καμία... Απλώς θα σας διαβάσω κάτι από αυτά τα οποία δημοσιεύτησαν στον τύπο. Παράδειγμα, 24 Απριλίου ήταν του 67, ήταν Παρασκευή έγινε το κίνημα, 21, Σάββατο 22, Κυριακή 23, Δευτέρα 24. Και Δευτέρα 24, αυτό όσοι έχετε αρχείο θα το βρείτε οπωσδήποτε, είναι από τα... Πώς λέω, είναι από τα... Όλες οι εφημερίδες είχαν τον ίδιο τίτλο, ρε παιδί μου, κάπως έτσι, και θα σας διαβάσω, επειδή σε όλες τις εφημερίδες ήταν το ρεπορτάζ, ένα απόσπασμα από το ρεπορτάζ, διότι παρενέβη ο στρατός και πρόλαβε αυτό που θα έκανε η ΕΔΑ. Και ο Ανδρέας μαζί. Συμφώνως προς συγκλινούσας πληροφορίας, περιελθούσας εις γνώση των αρμοδίων υπηρεσιών, σας διαβάζω δημοσιευμένα πράγματα, μαχητικές ομάδες κρούσεως της άκρας αριστεράς εν συνεργασία με δυναμικούς πυρήνας της κέντρο αριστεράς επρόκειτο με την ευκαιρία της συγκεντρώσεως της ενώσεως κέντρου εις Θεσσαλονίκη, η οποία είχε προγραμματιστεί δια την Κυριακή με την εξαγγελθήσαν επίσκεψη του κυρίου Γεωργίου Παπανδρέου, να προκαλέσουν βάση σχεδίου εις την πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά συγχρόνως και εις άλλες πόλεις της χώρας, αιματηράς ταραχάς και να επιχειρήσουν κατάλυση του κράτους. Ειδικότερο, δια τη Θεσσαλονίκη είναι σχεδιάζεται η κατάληψη του διοικητηρίου και άλλων δημοσίων καταστημάτων και ακόμη η καύση ομοιώματος του βασιλέως, ως και απόπειρα καταλήψεως της έδρας του τρίτου σώματος στρατού. δεν σας κουράσω περισσότερο. Έτσι, βγήκαν τα τάγκ για να μην κάψουν οι λαμπράκηδες στο ομοίωμα του βασιλέως. Έτσι. Γελάστε, τα στενά είναι πολύ στενά. Αλλά επειδή εγώ έχω πάρει μέρος σε πολλές ασκήσεις Αλέξανδρος, οι οποίες ήταν σκέψεις πολιτικής άμυνας και οι οποίες ενεργούνται βάσει σενάριων οι οποίες συνέτασε το δεύτερο γραφείο του στρατού σε συνεργασία με την ΚΙΠ. Δηλαδή έγραφε, αυτό το κάνανε από το 1950, δηλαδή είναι σχέδιο ΝΑΤΟ. Έπρεπε να παράγεις σενάρια στα οποία αντιδράς. Αυτό είναι ακριβώς τέτοιο σενάριο. Δηλαδή αυτό που δημοσιεύτηκε είναι ένα σενάριο που έγραψε η ΚΙΠ, το δεύτερο γραφείο, τα δεύτερα γραφεία, και το οποίο κραυγάζει από μακριά. Από μακριά κραυγάζει. Διότι συντάχθηκε με υπηρεσίες που κάνουν τέτοιες δουλειές, δηλαδή υπηρεσίες των Αμερικανών. Δεν το έκανε ο Γιώργος, ο Στέλιος και ο Νικόλαος μόνοι τους. Καλά, και αυτοί το έκαναν, αυτό που κάνανε. Αλλά ήταν κάτι που το ήξεραν και συνεργαζόντουσαν και το φτιάχνανε τα παιδάκια από το Αμέρικα. Τα παιδάκια που ήταν εκεί, που είναι τώρα το Αττικόν, εκεί στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού, εκεί είχαν γραφεία, η Τζάσμακ. Και εάν όταν ο βασιλεύς, ο Άναξ, που όταν πήγε ο Στέλιος, ο Γιώργος και ο Νίκος να του μιλήσουν, είπε μισό λεπτό και πήρε τηλέφωνο τον άνθρωπο με τον οποίο, τον Τζακ Μόρι. Και ο Τζακ Μόρι του είπε, είναι καλά παιδιά, τους ξέρουμε, δική μας προχώρα. Εάν δεν έλεγε ο Τζακ Μόρι στο Γκλίξμπουργκ, δεν θα τους όρκιζε, καταλάβατε. Και μου γράφει ο άλλος, ο μαλάκας, Χατζάρα γράφεις μαλακίες, ναι. Άκου τον αρχηγό του εθνικισμού, ηλίθιε. Αλλά ο σκοπός δεν είναι τώρα να μιλάμε για την 21η Απριλίου, αυτά που ήταν να παρήλθαν. Εδώ έχουμε να μιλάμε για τις προδοσίες. Και μπέστε σήμερα στο Δελτίο των 11, έχω βρει και δημοσιεύω το κείμενο της δήλωσης που έκανε ο Λόρδος Χάλιφαξ, που αποκαλύπτει όλη την προδοσία και όλους τους πράκτορες, γιατί έγινε η κατάληψη της Ελλάδος, γιατί οι Άγγλοι ήθελαν να καταλάβει ο Χίτλερ την Ελλάδα. Τα λέει όλα. 25 Απριλίου του 41 την έκανε τη δήλωση στην Αμερική ο Λόρδος Χάλιφαξ. Και έχω βρει όλο το κείμενο και το δημοσιεύω σήμερα. Μπέστε, διαβάστε, οι έξυπνοι που με ακολουθείτε. Οι λίθοι δεν καταλάβουν τίποτα, θα πούνε λες μαλακίες, τα στενά είναι πολύ στενά, ρε χατζάρα. Λοιπόν, πάμε τώρα στις εκλογές, διότι αυτό είναι γύρω. Έτσι ξεκινήσαμε και φτάσαμε τώρα, μετά από πολλές δολιχοδρομίες κλπ, φτάσαμε στις εκλογές. Μέσω Λάουρας που θα βρει τα τιμολόγια για τα ψυγεία. Ποιος τα πλήρωσε και κυρίως η Λάουρα θα βρει ποιος κονόμησε. Δεν θα βρει ποιος κονόμησε από τα φάρμακα. Εάν το ψάξουν θα τους πιάσουν όλους. Καθηγητάδες, τέτοιους, τις τηλεπερσόνες τα έχουμε γράψει, τα ξέρουμε. Δηλαδή ανακοίνωναν πόσα παίρνει ο καθένας, ρεγάλο. Για να λέει, καταλάβατε, για να λέει, η άλλη να βάζει τα ακουστικά στον νόμο και να λέει αυτό το εμβόλιο που σώζει ζωές και μετά πεθαίνουν ξαφνικά. Και επειδή δεν μπορούν να πούνε ότι πέθανε ξαφνικά, λένε μυστήριο, πέθανε στον ύπνο του αυτός που κάποιος με τα τρένα λέει, από το εμβόλιο πέθανε, τι περιμένετε δηλαδή, από τι πεθαίνουν οι άνθρωποι ξαφνικά, κοιμήθηκε και πέθανε εμβολιασμένο. Αλλά τώρα σε λένε πέθανε ξαφνικά. Ήταν αυτό μυστήριο. Μυστήριο. Το σκοτώσανε. Μυστηριωδός. Εμβολιασμένος. Ο άτυχος. Και πέθανε. Τέλος πάντων. Πάμε τώρα, είπαμε, στις εκλογές. Και έχει συμβεί κάτι το οποίο δεν το έχει σχολιάσει κανένας στα βοθροκάναλα. Σαν να μην έγινε. Στη Βουλγαρία έγιναν εκλογές την Κυριακή που μας πέρασε. Και τα γνωστά κόμματα που απασχολούσαν την πολιτική σκηνή, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κομμουνιστικό Κόμμα και τα κόμματα μαξιλάρια τα οποία τα μορτισέρ εμφανιζόντουσαν, όπως στην Ελλάδα εμφανιζόντουσαν και εκεί. Μέχρι και Ευαγγελάτος είχε εμφανιστεί. Όχι Ευαγγελάτος, πώς τον λέγανε, αυτό είναι τον Θοδωράκη. Ο Θοδωράκης, δημοσιογραφάρα. Μέχρι και αυτός που έκανε κόμμα, ένας τέτοιος Θεοδωράκης έκανε κόμμα και στη Βουλγαρία. Όλα, υπήρχε μία, πώς να το πούμε, ο ένας ακολουθούσε τον άλλον. Και η κυρίαρχη πολιτική δυνάμη που έφερνε σταθερότητα στην Βουλγαρία ήταν το κόμμα του κυρίου Μπορίσοφ, το Γκέρμπ. Ο Μπορίσοφ ήταν ένας τύπος ο οποίος ήταν μπράβος σε νυχτερινά κέντρα, πρώην αστυνομικός, αλλά μπράβος. Μετά και αρχηγός κόμματος και πρωθυπουργός συνεχώς κλπ. Σαν να λέμε Μητσοτάκης, όχι το μπράβος, αλλά το μαφιόζο. Και είχε σταθερότητα όπως έχει και ο Μητσοτάκης, 28, 26, 27 και είχαν έναν εκλογικό νόμο που βοηθούσε να συγκροτούνται οι πλειοψηφίες από αυτά τα κόμματα με κύριο ανταγωνιστή το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το ΠΑΣΟΚ. Καλά, αυτή ήταν απόγονη του Κομμουνιστικού Κόμματος. Μετά με μια κεντρώα πολιτική δύναμης, όπως είναι τώρα το ΠΑΣΟΚ, η οποία προσπαθούσε να αμφισβητήσει τη δεξιά, αυτή ήταν η κέντρο αριστερά, με τέλος πάντων, αλλά φιλοευρωπαϊκή προσανατολισμού, και αυτή γύρω στο 20%, και μέχρι και ακροδεξιά, 14 είχε ανεφτάσει, και όλοι αυτοί κάνανε εκλογές ξανά και ξανά, διαφωνούσαν αυτό, πέφτανε κυβερνήσεις. Τελευταία είχε αντέξει 4 χρόνια, πήγε μέχρι τέλους, τσακωθήκαν για τον προϋπολογισμό. Πρώτων εκλογών τσακωθήκαν, αλλά λένε οι άλλοι ότι όχι ρε παιδί μου, λιτότητα, δώσουμε κάτι παραπάνω, και ήρθε η ώρα της κάλπης. Και όσο πλησίαζε η κάλπη, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πτέρρχος Ράντεφ. Ο πτέρρχος Ράντεφ έγινε πρόεδρος σε μία περίοδο κατάρρευσης του πολιτικού συστήματος, λόγω διαφθοράς, λόγω κλεπτών, καλή ώρα όπως εδώ. Και κάποιοι τον κατεβάσανε, ήταν αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, πτέρρχος, αρχηγός της αεροπορίας. Και τον κατεβάσανε επειδή βλέπανε στις δημοσκοπήσεις ότι δύο πράγματα είχε εμπιστοσύνη ο κόσμος, στις ένοπλες δυνάμεις και στην Εκκλησία. Αυτά έχουν καταρρεύσει και στην Ελλάδα. Αλλά τότε πριν από 8 χρόνια, τα 7 χρόνια ήταν ακόμα ψηλά στη Βουλγαρία, οπότε κατεβάσανε τον πτέρρχο για υποψήφιο πρόεδρο. Και βγήκε με 65% σάρος, διότι ο κόσμος θεώρησε ότι ο πτέρρχος θα είναι ένα ανάχωμα στους κλέφτες. Και ξαναβγήκε δεύτερη τετραετία, πενταετία πόσο είναι, και τώρα το σκεφτότανε, δεν το έκανε αυτό, τον πιέζανε και αποφάσισε να κάνει κόμμα. Παραιτήθηκε από πρόεδρος, έγινε αρχηγός κόμματος και κατέβηκε σε εκλογές. Αποτέλεσμα, 45%, μία και έξω. Αυτοδύναμος. Αυτοδύναμη κυβέρνηση είχαν να δούνε τα τελευταία 20 χρόνια. Ο κόσμος εκεί που ψήφιζε 40% εκεί ήταν η συμμετοχή, πήγε στο 52%, δηλαδή είχαμε 12% αύξηση της συμμετοχής. Ο Μπορίσοφ από το 26-27 έπεσε στο 13,5%. Πώς να το πούμε, η κεντρογενής, η κεντρο αριστεροδέξι, από το 20-21 πέσανε στο 12,5%. Οι ακροδεξιοί από το 14 πήρανε 4 και κάτι και μόλις μπήκανε στη Βουλή. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα εξαφανίστηκε. Ο Σλάβη, ο Θοδωράκης της Βουλγαρίας, ο Τρίφωνος, πήρε 0,97%. Για να καταλάβετε. Το αποτέλεσμα δεν το έβγαλαν οι καλοπατζίδες, οι οποίοι έκαναν τις γνωστές προβλέψεις. Ήξεραν το αποτέλεσμα, δίνανε στον πτέρρχο Προβλέπανε μάχη για την πρώτη θέση ανάμεσα στον Μπορίσοφ και τον Πέρα. Αυτό προβλέπανε, διότι ο Μπορίσοφ είναι σταθερότητα. Παιδί μου, έδινε σταθερότητα. Και οι γκαλοπατζίδες προέβλεπαν ότι θα υπάρξει μάχη, ότι τέλος πάντων θα ήταν τα κόμματα, τα γνωστά κόμματα στη Βουλή. Και είπε ο λαός, αντέστε στο διάολο, στους ολιγάρχες που έχουν τα κανάλια, διότι δεν μας κλέβει ο Μητσοτάκης. Μας κλέβει ο Μητσοτάκης μαζί με τους ιδιοκτήτες των καναλιών και μαζί με τους Χατζιπούρδογλου των καναλιών. Καταλάβατε. Όλοι μαζί κλέβουν. Πόσα χρωστάει ο Χατζιπούρδογλου, για να καταλάβετε. Αυτά είναι κλεμμένα. Αυτά είναι κλεμμένα, γιατί είναι απλήρωτα. Αλλά η δικαιοσύνη, οι τράπεζες κλπ. Εάν εμένα έρθει και μου πει δεν πλήρωσε τη δόση, θα σου πάρει το σπίτι. Το Χατζιπούρδογλου που χρωστάει μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια έχει πάρει, του έχουν πάρει το σπίτι. Αυτός δικαιούται να κλέβει. Είναι η μαφία, είναι μαζί. Οπότε τη μαφία θα πρέπει να τη στείλετε, να τη στείλουμε πακέτο στο διάολο και να φέρετε με 45% το κίνημα 21. Όπως φέρανε το Ράντεφ οι Βούλγαροι στη Βουλγαρία. Και τώρα παίρνουν σειρά να πάνε, δεν ξέρω που θα του στείλει ο Ράντεφ, εμείς έχουμε δεσμευτεί. Θα πάνε στην Τήλο να σκάβουν το τούνελ Τήλος Πειραιάς.
1: Σπύρο,
0: όταν... έλα.
1: Δεν ξέρω αν... Εντάξει, να πω δύο κουβέντες.
0: Λέγε.
1: Καταρχάς το τούνελ θα πάει Τήλος Πειραιάς,
0: Γιβραλτάρ.
1: Βέβαια ορισμένοι θα φτάσουν μέχρι Σιβηρία για να βγουν κατευθείαν στον Κουλάγκ. Θα γίνει ειδική συμφωνία με τον Βαλόντια. Αυτούς εδώ μπορούμε να τους στείλουμε εκεί πέρα, δεν είναι κακό. Λοιπόν, αλλά αυτό το οποίο εγώ θέλω να βάλω να ακούσουμε είναι ότι, και πρέπει να το βάλω να το ακούσουμε, είναι η παρουσία του Τσίπρα στο φόρουμ των Δελφών. Διαχρονικά όλοι τους, δεξιοί και αριστεροί, έχουν ένα θέμα. Η ενσωμάτωση. Πώς λέει εδώ πέρα η Ζαβή.
2: Γιατί ο Αντετοκούνμπο δεν είναι Έλληνας, τι είναι.
3: Θέλουμε μετανάστες.
2: Γιατί ο Αντετοκούνμπο δεν είναι Έλληνας, τι είναι.
3: Θέλουμε μετανάστες. Να κάνουμε διακρατικές συμφωνίες τότε.
1: Την κόψαμε. Λοιπόν, η Βιζαβή, την οποία την ξέπλαινε χθες ο Χατζηνικολάου, και ευτυχώς ευρέθη ο Πανούσης και είπε στο τραγουδάκι, το έχουμε σηκώσει σε σόρ, δεν χρειάζεται, για το Χατζιαβάτη ας πούμε. Λοιπόν, αυτά τα οποία είπε. Τρέχει ακόμα το χρήμα, το κόμμα της έπρεπε να είναι αυτή τη στιγμή, η ίδια έπρεπε να είναι προφυλακισμένη και να της έχουν ζητηθεί να επιστρέψει τα χρήματα τα οποία καταχρηστικά πήρε με ένα πλαστό κόμμα. Όλοι λοιπόν, δεξιοί και αριστεροί, έχουν ένα αφήγημα. Το πώς, προσέχεις, θα πάμε στην ενσωμάτωση. Διότι ας ακούσουμε τον Τσίπρα να τα λέει, έτσι, ο οποίος είναι πατριώτης. Τώρα θυμήθηκε ότι πρέπει να φυλάξουμε και τα σύνορα. Είναι κατά τις παρανομίες. Μπορούμε όμως να τα νομιμοποιήσουμε όλα. Πώς κάναμε ας πούμε τον Λαζαρίδη να είναι ακαδημαϊκός ή τον Μαρκόπουλο, αυτό το πονηρό τσουβάλι ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, το βάζω μισό λεπτό να δω πώς μπαίνει, γιατί έχουμε και τα τεχνικά μας θέματα. Σπύρο, μ' ακούς, έτσι.
0: Ναι, εδώ είμαι.
1: Λοιπόν, θα το βάλω τώρα να το δούμε. Αξίζει τον κόπο, νομίζω. Μισό λεπτό. Να βγούμε εμείς, να βάλουμε το παλικαράκι εδώ πέρα. Προοδευτικό κέντρο. Είναι δημοκράτες. Είναι δημοκράτες, ας πούμε. Λοιπόν, το βάζω να το ακούσετε.

0: Δεν ξέρω, ακούγεται. Σπύρο. Μισό λεπτό. Ωραία, θα το ξαναβάλουμε. Ακούγεται η δικιά μου φωνή, δεν ακούγεται η φωνή του Τσίπρα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά θα το βάλουμε να ακουστεί πάλι. Ναι, τώρα έχουμε αυτά τα μικρά θεματάκια. Λοιπόν, συγχωρέστε μας λίγο, είναι το ο δαίμον της, πώς να το πούμε, προφανώς δεν ακούγεται και η δικιά μου φωνή, αυτή την αίσθηση έχω. Αν το πετάξουμε, ο Ταμτάκος μας κάνει τέτοιες δρομοδουλειές. Λοιπόν, Σπύρο. Σπύρο, εδώ είσαι. Ακούστηκε αυτό το οποίο είπα.
1: Αυτό το οποίο ακούω. Τον Τσιπρέψκι δεν ακούω.
0: Τον Τσιπρέψκι. Θα το βάλω πάλι να δούμε τώρα αν ακούγεται, γιατί είχα ένα θέμα τεχνικό. Για να δούμε, πείτε μου αν ακούγεται. Το βάζω τώρα πάλι, μισό λεπτό. Εδώ το έχω στο full. Πάμε.
1: Όχι.
0: Ακούγεται.
1: Όχι, εγώ δεν ακούω.
0: Δεν ακούγεται. Λοιπόν, θα το κατεβάσω και θα το σηκώσω. Σπύρο, συνεχίζεις.
1: Εγώ δεν θέλω να μονοπολίσω περισσότερο. Αυτά που είπα πολλά, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το συζητήσουμε περισσότερο. Αυτή τη στιγμή δεν έχει νόημα να... Το μήνυμα είναι ότι ο κόσμος, όχι αυτοί που μας ακούνε, όλοι οι Έλληνες, πρέπει να πάρουν την υπόθεση της νέας μεταπολίτευσης, της αλλαγής στα χέρια τους, και να μην διαλέξουν ανάμεσα στις προτάσεις που έχει η ολιγαρχία να τους κάνει, γιατί τους θεωρεί ηλίθιους, και να τους πει «Δεν σας αρέσει ο Μητσοτάκης, ψηφίστε Ανδρουλάκη. Δεν σας αρέσει ο Ανδρουλάκης, ψηφίστε ΣΥΡΙΖΑ. Δεν σας αρέσει ούτε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε την κυρία, τη μητέρα, τη χαροκαμένη μητέρα. Δεν σας αρέσει και η χαροκαμένη μητέρα, έχουμε κάτι σίγουρο. Τον Τσιπριεύσκη, τον Αλιάξη που έμαθε, έφσφαλε και τώρα θα είναι πολύ καλύτερο από ό,τι ήταν. Ο αγράμματος, ο αστοιχείωτος, ο αγύρτης, ο τυχάρπαστος. Το παιδί του 15 μελούς που έγινε πρωθυπουργός. Έτσι. Λοιπόν, μην μπείτε στη λογική να διαλέξουμε από αυτά τα κόμματα τα οποία προτείνουν οι γκαλοπατζίδες και οι ολιγάρχες. Στείλτε τους όλους πακέτο στο διάολο και διαλέξτε την αλλαγή. Δηλαδή, κύριε, κάντε το ζώη Μπέκλη πρωθυπουργό και όλα τα άλλα θα αλλάξουν δια μαγείας.
0: Να πω το εξής. Η Χούντα, ο συμμοριτοπόλεμος, ο εμφύλιος, είναι ιστορικά θέματα τα οποία οφείλουμε να τα αγγίζουμε με διαλεκτική διάθεση. Δεν πρέπει επουδενή λόγο πρώην αριστεροί, πρώην δεξιοί, πρώην χουντικοί, πρώην κομμουνιστές, ευρισκόμενοι εντός του κινήματος 21, να διασταυρώσουν τα ξύφη τους για αυτό. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να είναι διδακτικό για τον καθένα. Να πει ο καθής την άποψή του, ας πούμε, τα στοιχεία του κτλ. Και να καταλαβαίνουμε όλοι πολύ περισσότερο το τι γίνεται. Είναι θλιβερή η εικόνα την οποία βλέπω τόσο και από τους μεν, όσο και από τους δε. Η μεγαλύτερη παπάντζα που έχει περάσει ποτέ στο θέμα της Χούντας είναι ο Πλεύρης. Ο Πλεύρης είναι ο πατήρ. Έτσι. Ο γιος είναι τιτανοτεράστια παπάντζα, αλλά ο πατήρ είναι, αν τον ακούσετε, όλη του η συζήτηση είναι το φοινικικό αλφάβητο, οι Εβραίοι, παίζουμε σκάκι με τον Κωνσταντίνη.
1: Ναι, να πω κάτι για τον ναι. Πλεύρη, διότι αυτό είναι από τα λίγα πράγματα που με έχουν ενοχλήσει αφάνταστα στη ζωή μου. Όταν εγώ από το Blue Sky απεκάλυψα για πρώτη φορά στον Έλληνα ακροατή ότι τα μέλη του Εβραϊκού Συμβουλίου, του ΚΙΣΕ, έχουν το δικαίωμα εκ του νόμου επιλογής σε ποιον θα υποβάλουν φορολογική δήλωση. Αυτό λέει ο νόμος. Τα μέλη του ΚΙΣΕ μπορούν να διαλέξουν ελευθέρα βουλής εάν θα κάνουν φορολογική δήλωση προς το ΚΙΣΕ και να φορολογηθούν με τη δεκάτη, διότι το ΚΙΣΕ φορολογεί με τη δεκάτη επί του συνόλου του εισοδήματος, ή να κάνουν δήλωση στο ελληνικό κράτος ως Έλληνες πολίτες και να φορολογηθούν σύμφωνα με το φορολογικό κώδικα, δηλαδή επί του καθαρού κέρδους. Αυτό δεν το έχει κανένας Έλληνας επίκο στο δικαίωμα. Το έχουν οι Εβραίοι. Όπως αποκάλυψα, διότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν δωρηθεί από τους ιδιοκτήτες Έλληνες και Εβραίους στο Κεντρικό Ισραηλινικό Συμβούλιο, το ΚΙΣΕ, δεν πληρώνουν ένφια ούτε φόρο ακίνητης περιουσίας, διότι το ΚΙΣΕ είναι απαλλαγμένο από τις φορολογίες αυτής. Εντάξει. Και ο κύριος Πλεύρη, για να απαντήσει σε αυτό που έλεγα εγώ, βγήκε και έλεγε το ψευδές ότι οι Εβραίοι είναι αφορολόγητοι.
0: Ότι οι Εβραίοι είναι
1: αφορολόγητοι. Είπε θέματα για να σαμποτάρει την αλήθεια που έλεγα εγώ, για να μην καταλάβει τι συμβαίνει πραγματικά και να λέει ο χαζό Κροατής του ότι οι Εβραίοι είναι αφορολόγητοι, πράγμα που είναι ψευδές και έλεγαν δικαίως οι Εβραίοι, ψεύτες, εμείς πληρώνουμε νόμιμους φόρους. Έτσι, αυτός είναι ο Πλεύρης.
0: Εντάξει, για τον Πλεύρη έχω προσωπική άποψη και από τον πατέρα μου, ο οποίος με είχε προειδοποιήσει, από τότε που ο Πλεύρης μου είπε την ιστορία, δεν την έχω πει στον αέρα, θα την πω στο συνδρομητικό, που ήταν γραμματέας ο Πλεύρης στον Λαδά. Λοιπόν, μην πούμε και για το Λαδά τι έχει γίνει, έτσι, που του πήρε και τον πιστόλι ο Λαδάς του Πλεύρη, από ό,τι μαθαίνω. Υπάρχουν διάφορες ιστορίες. Αλλά το κυριότερο απ' όλα είναι ότι είχε φτιάξει ένα κόμμα σφραγίδα και όπου υπήρχε πρόβλημα πήγαινε και έλεγε «Εγώ με το κόμμα μου θα σταθώ εις το πλευρό σας» και διάφορα τέτοια.
1: Η Τετάρτη Αυγούστου, δικό του.
0: Ναι, δηλαδή εξευτελίστηκε και η Τετάρτη Αυγούστου, έτσι.
1: Το οποίο επιχορηγείτο όμως, έτσι, δεν είναι αυτό, επιχορηγείτο.
0: Επιχορηγείτο από τους χορηγούς. Από τους χορηγούς.
1: Ναι.
0: Από τους χορηγούς από τους οποίους εμείς δεν καταδεχόμεθα να πάρουμε χρήματα. Τώρα, επειδή το έχω φτιάξει το κομμάτι αυτό και έλεγα ότι ό,τι και να λένε ένφια, ξένφια, εγκληματικότητα, φορολογία. Εν τω μεταξύ, πρόσεξε, Σπύρο, είναι χαρούμενοι, βγήκε αυτό το Ντουγάνι, ο απόφυτος της Λεοντίου, δηλαδή του τίποτα, ο Κυριακάκης, ο Πυρακάκης. Πυρακάκης. Λέω Κυριακάκης, θα παρεξηγηθεί ο Νίκος. Λοιπόν, ο Πυρακάκης, λοιπόν.
1: Ο μέλλον πρωθυπουργός της δεξιάς.
0: Ο μέλλον πρωθυπουργός της χώρας, ξέρω
1: αφού,
0: τι λέω.
1: Αφού πήγε στον Μπίλντεμπεργκ.
0: Πήγε στον Μπίλντεμπεργκ, το Ντουγάνι αυτό, λοιπόν. Ο αμόρφωτος. Πρόκειται περί αμορφώτου, λοιπόν.
1: Έχει πτυχίο, ρε παιδί μου.
0: Βγήκε και είπε ότι εμείς εξοφλούμε τώρα το χρέος για να μην πάει σε επόμενες γενιές. Δηλαδή, τι είπε. Εμείς είμαστε υποτακτικοί σου στο κογλύφους και πληρώνουμε το χρέος το οποίο δεν έχουμε. Αλλά εσείς πρέπει να είστε ευχαριστημένοι γι' αυτό.
1: Τώρα, δηλαδή, να σου πω κάτι που δεν...
0: Ένθια πληρώσατε, έτσι. Εγώ ακόμα δεν έχω πληρώσει, επίτηδες.
1: Κάτι το οποίο μόνο εγώ το βρήκα, μόνο εγώ το έχω γράψει και κανείς δεν το έχει πει. Το 1945, τότε που δεν είχαμε φάγο, πεινάγαμε, δεν υπήρχε συνάλλαγμα κλπ. Η δραχμή ήταν στον αέρα. Η λίρα είχε πάει στις 9.500 δραχμές. Τότε λοιπόν ένας άνθρωπος, τον οποίο δεν τον έχω βρει ποιος, αλλά κρύβεται κάτω από το Λαϊκό Κόμμα, γιατί ήταν η πρόταση του Λαϊκού Κόμματος. Ο άνθρωπος αυτός ήταν και σοφός και ικανός και έξυπνος. Και πρότεινε το Λαϊκό Κόμμα, δηλαδή αυτή ήταν πρόταση του κόμματος, δεν ήταν πρόταση επώνυμη για να ξέρουμε ποιος την έκανε, αλλά κάποιος την έκανε. Και υιοθετήθηκε από αυτή η πρόταση, να προς την κυβέρνηση του απογόνου των δολοφόνων του Καποδίστρια, του Ναύαρχου Βούλγαρη, ο οποίος πήρε τη θέση του πλαστήρα όταν τον ανέτρεψαν ο Τσουδερός και οι Άγγλοι. Γιατί την επιστολή που δημοσίευσε ο Βασιλόφρον αυτό στο ελληνικό αίμα, ο πράκτορ των Άγγλων που έβγαζε εφημερίδα σε όλη τη διάρκεια της κατοχής με λεφτά των Άγγλων, του την έδωσε ο Τσουδερός. Ο Τσουδερός ήρθε από την Αίγυπτο και έφερε την επιστολή που είχε στείλει στην κυβέρνηση ο πλαστήρας από το Βυσί. Τέλος πάντων. για λογαριασμό των Άγγλων. Ο Βούλγαρης λοιπόν κυβερνούσε και το Λαϊκό Κόμμα τι του πρότεινε. Το γερμανικό χρέος από το κατοχικό δάνειο είναι μοναδική, η πρώτη και μοναδική φορά που κάποιος Έλληνας πολιτικός αναφέρθηκε στο γερμανικό χρέος, το οποίο είχε βεβαιώσει με την νότα που έδωσε στον δοσύλλογο Ιωάννη Ράλη φεύγοντας ο Γερμανός, ο διοικητής της Ελλάδος ο Γερμανός, στις 12 Οκτωβρίου του 1944. Του επέδωσε την νότα που περιέγραφε το υπόλοιπο του χρέους σε χρυσά γερμανικά μάρκα, για να μην τους κλέψουμε μετά τον πόλεμο και ζητάμε περισσότερα. Διότι ο Γερμανός είναι τυπικός. Τι είπε λοιπόν το Λαϊκό Κόμμα τότε? Να χρησιμοποιηθεί η νότα που έδωσε στον Ιωάννη Ράλη ο Γερμανός φεύγοντας ως εγγύηση, το χρέος το γερμανικό δηλαδή, για να μας δώσει η Αμερικανική Τράπεζα Εισαγωγών-Εξαγωγών Exim Bank δάνεια. Και του απάντησε ο Ματζαβίνος και η κυβέρνηση, οι πράκτορες των Άγγλων, ότι τέτοια τράπεζα δεν υπάρχει. Η Exim Bank, εισαγωγών, η Αμερικανική, η οποία έδινε τότε δάνεια σε όλο τον κόσμο. Έτσι, γι' αυτό είχε δημιουργηθεί. Και είναι ο πρώτος και μοναδικός, η πρώτη και μοναδική φορά που Έλλην πολιτικός είπε να χρησιμοποιήσουμε για κάποιο λόγο θετικό το γερμανικό χρέος. Και είπανε αμέσως οι κυβερνώντες, δηλαδή η Αγγλική Πρεσβεία, δηλαδή οι Άγγλοι, αυτή η τράπεζα δεν υπάρχει. Είπαν τότε, το 1946, για να καταλάβετε. Συνέχισε, Τζόι.
0: Εγώ θα βάλω να ακουστεί ένα ποτ πουρί, ξεκινώντας από τον Μητσοτάκη, ο οποίος είναι εχθρός του αδυνατιβισμού, περνώντας στην αγαπημένη του, που ήθελε να κληθεί σε ένα ασανσέρ μαζί του, γιατί έχει να πει πολλά, έτσι. Το δεξί της χέρι, τον φαλακρό, τον καημένο, τον, πώς τον λένε, αυτόν τον... Έχω ξεχάσει και το όνομά του, ρε παιδί μου. Αυτό το παιδάκι, ας πούμε, λοιπόν, που του παίρνει συνέντευξη ο Χατζηρεμίας, και θα κλείσουμε με τον Τσίπρα, για να δείτε πόσο ταυτίζονται όλοι και όλα αυτά τα οποία λένε είναι μπούρδες, σας δουλεύουν. Ο εχθρός είναι το αίμα μας. Το αίμα μας είναι ο εχθρός τους. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το άλλο ντουγάνι, δηλαδή τον Μητσοτάκη. Πάμε.
2: Forces are becoming more prominent throughout Europe and around the world. The rise of xenophobia, of nativism, of racism, of antisemitism. It's a reality today in Europe, unfortunately. It has to be confronted.
3: Γιατί το κούκο δεν είναι Έλληνας, τι είναι?
4: Θέλουμε μετανάστες.
5: Συγγνώμη, αλλά μια χαρά είμαστε. Συγγνώμη, αλλά μια χαρά είμαστε σήμερα με τους Αλβανούς.
6: Το ψέμα.
4: Θέλουμε μετανάστες. Να κάνουμε διακρατικές συμφωνίες τότε με μη μουσουλμανικές χώρες και οργανωμένα να δεχτούμε, για παράδειγμα, Ινδούς.
7: Όπα.
4: Να έρθουν να εργαστούν στη χώρα μας για συγκεκριμένες περιόδους και, εφόσον αποδεχτούν την κουλτούρα μας, γιατί όχι, να ζήσουν και αρμονικά μαζί.
0: Να αποδεχτούν την κουλτούρα μας, να ζήσουν αρμονικά μαζί μας, έτσι. Για να δούμε τι λέει τώρα και ο Τσίπρας, Λατινοπούλου.
8: Αν πάτε να δείτε αν υπάρχουν εργατικά χέρια, εκεί όπου υπάρχει παραγωγή, στον κατασκευαστικό κλάδο, στον τουρισμό, στις αγροτικές επιχειρήσεις, θα δείτε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Και υπάρχουν και κάποιες δουλειές που, κακά τα ψέματα, δεν επιλέγει να κάνει με ευκολία ο ελληνικός πληθυσμός.
4: Άρα
8: νομίζω ότι εκεί πρέπει να πάμε σε μια στοχευμένη πολιτική ένταξης. Βεβαίως πρέπει να φυλάμε τα σύνορά μας. Βεβαίως πρέπει να σταματήσουν οι παράνομες ροές και να καταπολεμήσουμε τα δίκτυα των διακινητών. Αλλά γιατί, για παράδειγμα, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε μια πολιτική ένταξης και κυρίως από χώρες όπου ξέρουμε ότι θα υπήρχε μια πιο εύκολη ενσωμάτωση του πληθυσμού, του μεταναστευτικού πληθυσμού, στα ήθη, στα έθιμα, στη λειτουργία της οικονομίας και της χώρας.
0: Να ζήσουμε αρμονικά μαζί τους. Αυτό λένε όλοι. Και να πω κάτι τώρα.
1: Αυτό είναι το μήνυμα ολονών.
0: Αυτό είναι το μήνυμα ολονών. Εμείς λοιπόν είμαστε εχθροί τους. Είμαστε εχθροί και του Πορτοσάλτε, που βγαίνει και μπουρδολογεί, και του Χατζη Μπούρδογλου, έτσι, του Χατζη Νικολάου, ο οποίος θα έπρεπε να ντρέπεται Θα έπρεπε να ντρέπεσαι, Χατζη Νικολάου, ντροπή σου. Αλλά ποιος έχασε την ντροπή για να την βρεις εσύ? Έχει φύγει η ντροπή.
1: Με τόσα χρέη που έχει, τι να ντρέπεται, ρε.
0: Όχι, αυτό μόνο. Η ντροπή έχει φύγει από την γνωστή οδό. Έχει δραπετεύσει η ντροπή.
1: Καπέλο και καμποϊλίκι.
0: Ακριβώς. Έτσι, λοιπόν, είναι εχθροί μας και ποιοι? Αυτοί που πηγαίνουν σε αυτά τα κόμματα με στόχο να είναι δίπλα στη ροή του χρήματος. Διότι, μην κοροϊδευόμαστε, Σπύρο, δεν πιστεύουν σε τίποτα. Δεν πιστεύουν σε πατρίδα, δεν πιστεύουν σε Θεό, δεν πιστεύουν στο γείτονά τους, δεν πιστεύουν στους συγγενείς τους, δεν πιστεύουν στο αίμα τους, δεν πιστεύουν στην ιστορία. Γίδια είναι. Γίδια είναι. Όπως η 19χρονη η Μακαρίτισσα και όλο αυτό το σκυλολόι που έσερνε πίσω της. Λοιπόν, λέει, θα τη βγάζαν, λέει, στο κλαρί. Ποιος θα τη βγάζει? Αυτή τους έβγαλε στο κλαρί όλους. Λοιπόν, αυτά τα γίδια λοιπόν είναι εχθροί μας. Αυτοί χοροπηδάνε τριγύρω από τα κόμματα. Τώρα έχουν βρει την Ζαβή εδώ πέρα, έτσι, την υποκρίτρια, αυτήν την υποκρίτρια την έχουν βρει, ας πούμε, λοιπόν, όλο το σύστημα. Και από πίσω πηγαίνουν διάφοροι, σου λέει, εδώ είναι, θα σωθούμε. Το θα σωθούμε δεν είναι θα σωθεί η πατρίς, θα σωθούν αυτοί. Σου λέει, εδώ θα υπάρχει και χρήμα, θα είμαι κοντά στη δύναμη. Έτσι σκέφτονται.
1: Είμαστε θα, θα γίνω Λαζαρίδη, ρε παιδί μου. Ναι, τίποτα που έγινε, τα πάντα.
0: Ή θα γίνει ο γιος μου, έτσι, ή θα γίνει η κόρη μου, ή θα βολευτούμε. Λοιπόν, είμαστε εχθροί μας τους. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Το θέμα μας, ναι βέβαια, είναι και οι εκλογές. Όμως, με ή χωρίς εκλογές, εμείς θα είμαστε εχθροί μαζί τους. Εμείς θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε ως εχθροί τους και σε αυτούς και στους αντικαταστάτες τους και στο μέλλον. Γιατί? Διότι εμείς ακολουθούμε το πατριωτικό δοκίμιο. Ακολουθούμε τους φιλογενείς. Είμαστε η συνέχεια των φιλογενών. Και μην ακούτε αυτούς που πάνε και κολλάνε στη Λατινοπούλου και το παίζουνε πατριώτες. Ναι, πατριώτες μου. Ή πάνε και κολλάνε στα τομάρια αυτά τους πατιάτες. Έτσι. Έχω εξαιρέσει δύο. Έτσι, τον Δημητριάδη και τον Ζερβέα. Οι υπόλοιποι είναι πολιτικά τομάρια. Είδαμε τον Φλόρο, ο οποίος αυτός πρέπει να είναι εντελώς χαϊδάνη, δηλαδή βγαίνει και κάνει και νομικές αναλύσεις. Κάτι πρέπει να έχει τελειώσει σε η ΕΚ ξινή, ας πούμε, κάτι τέτοιο, αλλά πιστεύει ότι είναι πολιτικός και έχει κολλήσει τη Νέα Δημοκρατία και ψηφίζει ό,τι πει η Νέα Δημοκρατία. Να μην αναφερθώ στον Χάρη. Χάρη, που είσαι, Χάρη? Ο Χάρης. Ο Χάρης ήταν το απάβγασμα του εθνικισμού, ο Χάρης. Ο Χάρης. Λοιπόν, όλοι όσοι πηγαίνετε εκεί ξέρουμε πολύ καλά γιατί πηγαίνετε. Πηγαίνετε γιατί περιμένετε ότι υπάρχει ένας χρηματοδότης από πίσω. Μην ξεχάσουμε τον Ατσιό. Ένα τσιέ με τον Βίκτορα. Ένα τσιέ. Λοιπόν, μην ξεχάσουμε όλους αυτούς. Όλοι όσοι πηγαίνετε εκεί. Αυτοί είναι γνωστής κατηγορίας άνθρωποι. Είναι θερναδιέροι. Λοιπόν, εσείς που πηγαίνετε και ψηφίζετε και κάνετε και ράνετε και είστε, ρε παιδί μου, είναι, πώς το λένε, είναι... κομιλφό, Σπύρο, κομιλφό. Να πω κάτι που αφορά ένα στρατιωτικό γιατρό. Πήγανε και την πέσανε ρουβίκονε σε ένα στρατιωτικό γιατρό, μεγαλύτερος από εμένα, ο οποίος βέβαια ήταν απέναντι στην Ένωση Στρατιωτικών Γιατρών, γιατί ήταν καθώς πρέπει. Δεν ήταν, ρε παιδί μου, επαναστατικό στοιχείο, αλλά ήταν δεξιός. Πώς το ξέρουμε αυτό? Πήγε ο Μητσοτάκης να φιλήσει την εικόνα της εξόδου και έσπευσε, δεν θα πω το όνομά του, να δικαιολογήσει την πράξη του. Από δίπλα ήταν και ένα γερόνδιο. Το λέω με την κακή έννοια, όχι με την καλή έννοια, διότι όλοι γέροντες είμαστε από ένα σημείο και μετά. Καρδιολόγος, και έλεγε και έτσι είναι, και είναι ιερή αυτή η εικόνα, και ο πρωθυπουργός, ο πρωτοθυπουργός κτλ. Σε αυτόν λοιπόν τον γιατρό, τον ογκολόγο, πήγε ο Ρουβίκονας στη Θεσσαλονίκη και του τα έκανε γης μαδιάμ, γιατί έμαθε ότι πήρε ένα φακελάκι 500 ευρώ. Εγώ λοιπόν τον καλώ τώρα, αν μας ακούει, να πάει στον Μητσοτάκη που του φίλησε εκεί που τον υπερασπιζόταν, να τον ρωτήσει, ρε εσείς, 7 χρόνια κυβέρνηση με τον Ρουβίκονα, τι κάνετε? Ο Ρουβίκονας είναι επιχειρηματικός βραχίων όλων αυτών που δείξαμε προηγουμένως. Αυτών που κρύβονται πίσω από αυτούς εδώ πέρα που δείξαμε και οι οποίοι στηρίζουν το εθνοκτόνο καθεστώς. Γιατί αυτό είναι το εθνοκτόνο καθεστώς. Για να σε δούμε, ρε φίλε. Για να σε δούμε, είσαι και μεγαλύτερος από εμένα. Να κάνεις τη διαφορά, έτσι. πήγαινε στον Γκούλη, στον οποίο έσπευσες να τον δικαιολογήσεις, να τον ρωτήσεις τώρα. Τι γίνεται, υπάρχει κράτος δικαίου? Δεν θα αναφερθώ βέβαια στο κομμάτι της, του φακελακίου. Εγώ είμαι ενάντιος στο φακελάκι, το ξέρουν όλοι. Το μοναδικό φακελάκι που έχω πάρει είναι ένα αρνί που μου έφερε ένας ασθενής που ήταν ικανοποιημένος, το οποίο το έδωσα κιόλας, αλαχού, έτσι, όχι επιχειρηματικός βραχίωνας, επιχειρησιακός βραχίωνας, συγγνώμη, λοιπόν, το έδωσα και αλλού, γιατί επειδή είμαι μόνος μου, ας πούμε, δεν μπορούσα και να το μαγειρέψω, ας πούμε, οπότε το έδωσα σε ένα φίλο του. Εννοείται ότι καταδικάζουμε, έτσι, αλλά για να σας δω όλους, είστε όλοι τι θα αρπάξετε και τι θα αρπάξει ο κόλος σας. Αυτοί είστε πατριώτες μου. Το ίδιο συμβαίνει και με την αριστερά φυσικά, έτσι. Όλα αυτά τα σκουπίδια, ανέφερθη στον, πώς τον είπαμε, στον Θοδωράκη, και νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε στην αριστερά και αυτό το άθλιο υποκείμενο, τον Ζουράρη. Πού είσαι ρε, πού ψοφάς ρε Ζουράρη, πού ψοφάς? Αυτός που έκανε γλωσσοφιλήματα, ας πούμε, με τους Νιγηριανούς στη Γαλλία και ήταν ικανοποιημένος. Και αναφερόταν στον δάσκαλο του πατέρα του, ο οποίος ήταν ένας περιούσιος πουφούτης, που έγραφε βιβλία περί αυνανισμού κτλ. Και του τα κάψανε αυτοί οι κακοί άνθρωποι, ας πούμε, με τα μαύρα στο Βερολίνο μια μέρα, ας πούμε, κτλ. Θέλαν να ζεσταθούν, κάνει κρύο στο Βερολίνο και κάψαν τα βιβλία. Ο Ζουράρης, ο οποίος ψήφισε την προδοσία της Μακεδονίας. Να αναφερθούμε στην Κατερίνα Κωστοπούλου, παντρεμένη με στρατιωτικό οικονομικό που κυκλοφορούσε και το έπαιζε και η ιστορία. Ψήφισε και αυτή υπέρ της προδοσίας της Μακεδονίας. Να αναφερθούμε στην χουντικιά βασιλική, πώς την είπαμε, αυτό την κουντουρά. Την κουντουρά, έτσι, που βρωμούσε ψαρίλα όταν κάποια φορά έπεσα πάνω της. Είχε φάει ψάρια προφανώς. Είχε φάει ψάρια. Οι γιατροί καταλαβαίνουν τι εννοώ. Λοιπόν, ψήφισε και αυτή την προδοσία και πήγε στους εθνομηδενιστές. Εκεί που είχε. Που ο πατέρας είχε συντάξει το ύμνο της 21ης Απριλίου, οι ίδιοι είναι στους εθνομηδενιστές. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια εγκληματική υπερδομή από πάνω και το δεξιός, αριστερός, χουντικός, αντιχουντικός και όλα τα συναφή, λοιπόν, δεν έχουν καμία αξία. Υποτακτική είναι. Η Κατερίνα είναι η Κατερίνα Παπακώστα, όχι Κωστοπούλου. Η Κατερίνα Παπακώστα, να μου κάνεις μήνυση, μωρή. Να μου κάνεις μήνυση. Λοιπόν, που δεν είπα σωστά το όνομά της. Λοιπόν, Σπύρο, εγώ έβγαλα τα αποθυμένα μου, δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
1: Και εγώ να χαιρετήσουμε και να αφήσουμε τους ακροατές μας να σκεφτούν αυτά που τους είπαμε.
0: Κοινοποιήστε, θυμηθείτε τα βιντεάκια που σας δείξαμε. Εγώ θα τα βάλω να τα κάνω ένα ξεχωριστό βιντεάκι, σορτάκι. Ψάχνω να βρω και τον gap, το mind the gap, ας πούμε. Να δούμε τι έλεγε, που ανοίγουμε τις καρδιές μας και τις κολοτρυπίδες τους ανοίγανε. Όπως την άνοιξε την κολοτρυπίδα του, ξέρουμε ποιος, ο αντιπρόεδρος. Έχουμε σηκώσει ένα ωραίο σορτάκι, Σπύρο, με μια Αφροαμερικάνα δικαστήνα, η οποία έχει ανέβει πάνω στην έδρα και κάνει queering. Queering λέγεται κάπως έτσι, έτσι, τον προκλητικό χορό για να πηδηχτούν από πίσω, ας πούμε, που κάνουν στην Αφρική και την πιάνουν στον αέρα. Λοιπόν, εμείς το έχουμε ξεπεράσει αυτό. Είχαμε τον αντιπρόεδρο, κολλητό της Ακελαροπούλου, που όταν ψηφίστηκε ο ΛΟΑΤΚΙ νόμος πήγε να το γλεντήσει. Το τσόλι! Το τσόλι! Λοιπόν. Να μου κάνεις μήνυση, μωρή, Σαύρα, Σαυροπούλου, σκουπίδι της κοινωνίας. Όπως επίσης θέλω να μου κάνει μήνυση και ο Χατζιαβάτης, αυτό το αφόδευμα το οποίο εμφανίζεται σαν δημοσιογράφος και ξεπλένει τα εγκληματικά κόμματα, όπως το κόμμα της Λατινοπούλου, το παράνομο αυτό ανθυποπροϊόν της περικροπτικής περιοχής της ολιγαρχίας. Σταματάω εδώ, Σπύρο.
1: Και εγώ, σας καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Κοινοποιήστε, κάντε εγγραφή και μην ξεχνάτε, 13 Ιουνίου είναι σύναξη πολεμική. Ελάτε εκεί που θα σας πούμε και θα δούμε ποιοι είναι οι πολεμιστές και ποιοι είναι τα κοθόνια. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, Σπύρο.
6: Ερτ Open, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Γεια σας. Είμαι η Γωγό Ατζουλετάκη και θα ήθελα να σας πω ότι στις 22 Μαΐου, στις 8 το βραδάκι, στον κινηματογράφο

0: Εμείς ίσως το είχαμε ακούσει, αλλά δεν του είχαμε δώσει τη δέουσα βαρύτητα. Το πώς ένα κομμάτι του χριστιανισμού, ένα κομμάτι των πρωτεσταντιστών, οι λεγόμενοι ευαγγελικοί ή ευαγγελιστές πρωτεσταντικοί, εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, μέσω του ονομαζόμενου χριστιανοσιωνισμού, στην ουσία έχτισαν και τον Ιουδαϊκό σιωνισμό. Πράγμα παράδοξο, το οποίο όμως θα μας το αναλύσουν στο κατά πόσον ισχύει οι καλεσμένοι μας. Κύριε Γιάννη Δερβέ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα ξεκινήσω, δεν μπορώ να αποφύγω την πρόκληση, από ένα άρθρο, άρθρο στην εφημερίδα δικό σας, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Χριστιανική, το οποίο ξεκινάει ως εξής. Ένα άλλο διεθνές φαινόμενο είναι το γεγονός ότι η θύνουσα τάξη, παγκόσμια υποθέτω εννοείται εδώ, δεν έχει πλέον ανάγκη τις υπηρεσίες του συστημικού χριστιανισμού, που μέχρι σήμερα λειτουργούσε ως ιδεολογικός απολογητής του συστήματος. Η ρήξη ΗΠΑ και Βατικανού με αφορμή την επιδρομή στο Ιράν είναι η πιο εμβληματική εκδήλωση της εξέλιξης αυτής. Και συνεχίζεται, στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, η συμμαχία τους στη βάση της αντιμετώπισης του λεγόμενου κομμουνιστικού κινδύνου τότε, που εκδηλωνόταν μέσω των χριστιανοδημοκρατικών κομμάτων της Δύσης, ήταν στενή, με αποκορύφωμα τη λειτουργία του Πάπα Ιωάννη Παύλου του Β' ως πολιορκητικού κρυού για την ανατροπή του πολωνικού κομμουνιστικού καθεστώτος. Στην Ελλάδα, η δεξιά και η ακροδεξιά, με όργανο τον εγχώριο άστο χριστιανισμό, εργαλειοποίησαν στη βάση αυτή τη χριστιανική πίστη, εμφανιζόμενοι ως θεματοφύλακες της και προστάτες της απέναντι στο λεγόμενο τότε κομμουνιστικό κίνδυνο. Ήδη ο νέος άνθρωπος του νεοφιλελευθερισμού, στα πλαίσια της περιελευθερίας αυταπάτης του, τίνει να αποδεσμευτεί και από τη χριστιανική παράδοση. Ήθελα να σχολιάσουμε αυτή την εισαγωγή του άρθρου σας, να μας, αν και είναι σαφές τι λέει, να μας το αναλύσετε περισσότερο, διότι έχουμε και μία αλλαγή στην ιδεολογία, μάλλον σε αυτό που χρησιμοποιούσε σαν βάση της ιδεολογίας του και σαν βάση της επικοινωνιακής του πολιτικής, το παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα.
1: Ναι, όταν έγινε ο ψυχρός πόλεμος, τονίστηκε ιδιαίτερα ο αθεϊστικός χαρακτήρας του αντίπαλου κομμουνιστικού καθεστώτος, που ήταν όντως υπαρκτός. Και γι' αυτό το λόγο εμφανίστηκε το αντίπαλο σύστημα ως θεματοφύλακας της πίστης, της χριστιανικής πίστης. Και υποβαθμίστηκαν άλλα πράγματα που είχαν αναδειχθεί, όπως η μαχητική αθεία και νεοειδωλολατρία που υπήρχε στο ναζισμό, για παράδειγμα. Πράγμα που αναδείχθηκε και στη δίκη της Νιρεμβέργης με έγγραφα των μυστικών υπηρεσιών, και το έχουν αναδείξει και διαπρεπεί ιστορικοί όπως ο Σίρερ και ο Κέρσο, που αναφέρονται σε πηγές και δεν έχουν σε τίποτε να ζηλέψουν αυτή την μαχητική αθεία της άλλης πλευράς. Αλλά όμως, επειδή υπήρξε η συμμαχία με τους Ναζί στα πλαίσια του ψυχρού πολέμου, αυτά υποβαθμίστηκαν για να εμφανιστεί αυτό το αφήγημα. Δηλαδή ακόμα και τα SS φυγαδεύθηκαν με τη βοήθεια του Βατικανού τότε. Υπήρχε αυτή η συμμαχία, η οποία όμως...
0: Ώστε να μην εμφανίζεται η πλευρά της μαχητικής αθείας και κάτι άλλο είπατε στην προηγούμενη φράση σας.
1: Για να εμφανίζονται ότι είναι θεματοφύλακες της χριστιανικής πίστης έναντι του άθεου κομμουνισμού. Αυτό ήταν.
0: Όχι, άλλο ήθελα να πω. Οι Ναζί, εκτός από την μαχητική αθεία,
1: είχαν και νεοπαγανιστικές τάσεις. Νεοειδωλολατρία. Υπήρχαν διαφορετικές τάσεις. Υπήρχαν οι Γερμανοί χριστιανοί που θέλανε να αποκαθαρθεί ο χριστιανισμός από τα εβραϊκά στοιχεία, με την αποβολή της Παλαιάς Διαθήκης, υπήρχε και η καθαρά νεοπαγανιστική τάση που ήθελε την πλήρη υποβάθμιση του χριστιανισμού, και αυτό αποδίδεται και στο Χίτλερ, ότι το επόμενο σχέδιο μετά την εξόντωση των Εβραίων

0: θα ήταν και η, να στραφεί και κατά της, των χριστιανικών εκκλησιών με την, αν όχι τους διωγμούς, την υποβάθμισή τους και την περιθωριοποίησή τους όσο γινόταν. Και αυτό ήταν πολύ φανερό και στην κουλτούρα αυτή του ναζισμού. Για παράδειγμα, οι αρχές του Ολδεμβούργου, οι τοπικές, θέλανε να βγάλουν τους εσταυρωμένους και τα πορτρέτα του Λουθύρου από τις τάξεις των σχολείων. Οι Προτεστάντες υποχώρησαν, οι Ρωμαιοκαθολικοί αντιστάθηκαν τότε και δεν πέρασε αυτό το πράγμα. Αυτό το μέτρο, το οποίο πήγαν να επιβάλλουν οι Ναζί, θεωρείται προοδευτικό σήμερα, για παράδειγμα.
1: Ναι, και γενικότερα η νέα τάξη πραγμάτων τα βάζει με όλους τους ισμούς, δηλαδή με ό,τι έχει μία τελεολογία, μία εσχατολογία. Υπάρχει, παρατηρώ, και Έλληνες εκπρόσωποι φιλοσοφικά, του φιλοσοφικού ρεύματος, μετανεωτερικοί δηλαδή, στην ουσία θεωρούν ότι ταυτίζονται σε ένα μέρος τους οι ισμοί, πράγμα το οποίο το θεωρούν σαν πρώτο κίνδυνο για να περάσει η δική τους μηδενιστική αντίληψη της μετανεωτερικότητας.
0: Εξαρτάται από τους ισμούς. Εξαρτάται από τους ισμούς. Τώρα που ανατράπηκε, τελείωσε ο ψυχρός πόλεμος, δεν έχουν πλέον ανάγκη να, ως ιδεολογικό απολογητή, τον, εμείς τον λέμε ακίνδυνο χριστιανισμό, γιατί η εκδοχή αυτή του συστημικού χριστιανισμού αποσιωπά το κοινωνικό μήνυμα του Ευαγγελίου που μιλά για κοινωνική δικαιοσύνη και έχει λειτουργήσει και πρόσφατα και ανά τους αιώνες ως απολογητής της κοινωνικής αδικίας. Αυτό δεν τους έχουν πλέον ανάγκη και δεν τηρούν πλέον κανένα πρόσχημα. Και αυτό δεν είναι μόνο πολιτική επιλογή, γίνεται και στην πράξη, γιατί προωθείται η αποχριστιανοποίηση της κοινωνίας με ραγδαίους ρυθμούς.
1: Πώς γίνεται αυτό, πιο συγκεκριμένα?
0: Ο νεοφιλελευθερισμός, ο οικονομικός νεοφιλελευθερισμός, ο οποίος έχει επιβληθεί τώρα ως σύστημα, είναι μια μορφή εκτροχιασμένου καπιταλισμού. Και εδώ πάλι έχουμε το γεγονός ότι λόγω της εκλήψεως του αντιπάλου δέους δεν χρειάζονται και οι παροχές και οι δεσμεύσεις. Οπότε έχει δημιουργηθεί μια αντεπίθεση για να καταργηθεί κάθε ίχνος κοινωνικού κράτους, παροχής στους εργαζομένους και να επιβληθεί ένα καθεστώς ασυδοσίας. Και αυτό το καθεστώς της κερδοσκοπικής ασυδοσίας γίνεται και πολιτισμός, με ποια έννοια? Ότι δημιουργείται ένας νέος τύπος ανθρώπου, ο οποίος ως μόνη πηγή δικαιωμάτων λογίζει τη δυνατότητά του να πλουτίζει, τη δυνατότητα του πλουτισμού, και δεν έχει καμία δέσμευση εναντί της κοινωνίας ή του πλησίων. Και δημιουργεί την αντίστοιχη αυτή αντίληψη ότι δεν δεσμεύεται ούτε από ηθικές αρχές. Μάλιστα, αυτό που δεν είναι πολύ γνωστό είναι ότι όταν ξεκίνησε ο καπιταλισμός με τον Άνταμ Σμιθ, υπήρχαν και άλλες αντιλήψεις, όπως ο Ντε Μάντεβιλ, ένας Αγγλο-Ολλανδός διανοούμενος, που έλεγε τότε ότι οι αρετές είναι φραγμός για την κοινωνική πρόοδο και για την πρόοδο της οικονομίας. Και τον θάψαν γιατί ήταν απροκάλυπτος, αλλά στην πράξη αυτό ίσχυε. Πιο πολύ κρατήσανε τον χριστιανισμό και τις ηθικές αξίες ως προκάλυμα της εσχροκέρδειας, η οποία τώρα όμως πέφτουν αυτά τα προσχήματα και γίνεται πλέον καθεστώς, και το βλέπουμε όχι μόνο στην νομοθεσία. Για παράδειγμα, υπήρχε μια διάταξη στον ποινικό κώδικα που έλεγε ότι οι εσχροκερδείς δικαιοπραξίας είναι αξιόπινες υπό προϋποθέσεις, το 405. Ως διαμαγείας, όταν έγινε η αλλαγή της κωδικοποίησης του ποινικού κώδικα, το άρθρο αυτό ξεχάστηκε να μπει στη νέα κωδικοποίηση και πλέον δεν ισχύει. Αποποινικοποιήθηκε δηλαδή η εσχροκέρδεια. Έχουν καταργηθεί και άλλες διατάξεις στο όνομα του ελεύθερου ανταγωνισμού. Οι ποινικές διατάξεις του αγορανομικού κώδικα. Τα είχε επισημάνει αυτά ο Λέανδρος Ορακιτζής, που ήταν γενικός επιθεωρητής της δημόσιας διοίκησης, ένα από τους λίγους που τα έχουν επισημάνει. Εμείς δίνουμε μια ευρύτερη έκταση, ότι πάμε σε ένα καθεστώς εσχροκέρδειας, το οποίο έχει και πολιτιστική και ιδεολογική διάσταση, Και το βλέπουμε, έχει περάσει και σε κώδικες συμπεριφοράς. Ξεκινάμε από τη συμπεριφορά των νέων παιδιών. Όλο και περισσότερα, όλο και περισσότερες ακρότητες. Τη συμπεριφορά των, όλων των κοινωνικών τάξεων μεταξύ τους. Δηλαδή έχει μεταβληθεί η κοινωνία, τίνει να μεταβληθεί σε μια ζούγκλα.
1: Σε αρένα.
0: Ναι, σε αρένα αλληλώς παρασώμενων ανθρώπων και ομάδων. Με βάση την απολυτοποίηση των δικαιωμάτων, τα οποία δεν έχουμε μια σύγκληση για να υπάρχει μια κοινωνική συνοχή, αλλά μια σύγκρουση μεταξύ των αντιπάλων δικαιωμάτων, ένας διχασμός, πάνω στον οποίο επιπλέει το σύστημα και διατηρεί την αυξανόμενη κοινωνική αδικία, την εσπροκέρδεια, την σόρευση πλούτου σε όλο και πιο λίγους και την εξαθλίωση όλο και πιο πολλών. Και αυτό βασίζεται και στην αδιαφορία και στην ατομοκρατία, η οποία καλλιεργείται στο νέο τύπο ανθρώπου. Μάλιστα έχει συγκριθεί αυτή η τάση με το απόσπασμα του Αποστόλου Παύλου, που έλεγε ότι πρέπει να, πώς μπορεί να γίνει ο καινούριος άνθρωπος, να αποβάλουμε τα πάθη, τα κακά και να ενδυθούμε τον νέο άνθρωπο. Δηλαδή έχουμε τώρα μια νέα τάση να αποβληθούν οι όποιες αναστολές για να δημιουργηθεί ο νέος άνθρωπος του νεοφιλελευθερισμού, τα που καλλιεργείται στην πράξη.
1: Η woke ατζέντα και γενικότερα ο δικαιωματισμός απέναντι σε αυτά που λέτε αποτελεί ένα από τα σημαντικά τους όπλα. Δηλαδή φτιάχνουν ένα σύνολο υποτίθεται θέσεων οι οποίες δίνουν το υποτιθέμενο πολιτιστικό πρότυπο του νέου ανθρώπου.
0: Θεωρώ ότι αξιοποιούνται αυτά τα πράγματα γιατί προκαλείται διχασμός. Στη Γαλλία υπάρχει ένας όρος societal. Σε αντίθεση με το social που είναι το κοινωνικό, το κοινωνιακό θα το λέγαμε ελληνικά, το οποίο όπου επικεντρώνονται πιο πολύ στις ατομικές επιλογές παρά στα κοινωνικά δικαιώματα. Τα προσωπικά δικαιώματα είναι σεβαστά. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι όταν μιλάμε για κατοχύρωση θεμελιωδών δικαιωμάτων ότι κάνουμε δικαιωματισμό. Ο δικαιωματισμός γίνεται όταν δημιουργείται αυτός ο διχασμός μεταξύ των κοινωνικών ομάδων και έχουμε μια καταφρόνηση του δικαιώματος του άλλου. Και έχουμε αυτή την μετατροπή της κοινωνίας σε αλληλοσπαρασώμενες νησίδες. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Στη Χιλή έγιναν κινητοποιήσεις πολύ νέκρες για να καταργηθεί το Σύνταγμα Πινοσέτ. Γίνεται δημοψήφισμα και το 80% του λαού ψηφίζει να αντικατασταθεί το χουντικό σύνταγμα που είχε γίνει από το 1980, που μοιάζει πάρα πολύ με το παπαδοπουλικό σύνταγμα του 1973 που δεν εφαρμόστηκε στην Ελλάδα. Λοιπόν, δεν μπορέσαν όμως να βρούνε τρόπο να εναλλακτικής λύσης. Όταν ήρθε το νέο σύνταγμα για ψήφιση, είχαν βάλει 400 άρθρα με όλο του κόσμου τα δικαιώματα μέσα. Δηλαδή όλες τις υποπεριπτώσεις. Πράγμα το οποίο δίχασε τον κόσμο και κάθε περίπτωση δημιουργούσε και διαφωνούντες. Οπότε το νέο σύνταγμα πήρε το 39%. Δεν μπορέσαν δηλαδή να το ψηφίσουν. Απέτυχε και μια δεύτερη απόπειρα. Έμεινε το χουντικό σύνταγμα και τώρα πριν λίγους μήνες, λίγες μέρες μάλλον, ανέλαβε και ο άνθρωπος, ο πολιτικός επίγονος του Πινοσέτ στην Προεδρία της χώρας. Mm-hmm. Δηλαδή ουσιαστικά ένα λαϊκό κίνημα πήγε χαμένο γιατί επήλθε ο διχασμός και λειτουργήσε ο δικαιωματισμός ως μέσο να διασωθεί ο νεοφιλελευθερισμός, διότι το Σύνταγμα Πινοσέτ διαμορφώθηκε και υπό την επίδραση της σχολής του Σικάγου. Η Χιλή είχε λειτουργήσει τότε ως πειραματικό εργαστήριο για τη δημιουργία αυτών των πραγμάτων που εφαρμόστηκαν μετά τη δεκαετία του 80 του οικονομικού νεοφιλελευθερισμού και έτσι μπόρεσε, λειτουργήσε ο δικαιωματισμός ως μέσο επιβίωσης του νεοφιλελευθερισμού στη χώρα και πήγε χαμένο, στράφει ολόκληρο κίνημα.
1: Μας, πριν πάμε στο κυρίως θέμα, αυτή τη φορά θα είμαστε προσεκτικοί να μπούμε στο κυρίως θέμα γιατί η συζήτηση για τέτοια θέματα στα οποία μπορείτε εσείς να ανταποκριθείτε ανοίγει πολύ εύκολα. Πείτε μας λίγο τι γίνεται με τον προτεσταντισμό, εάν είναι διασπασμένος όσον αφορά τους ευαγγελικούς, αλλά και το γεγονός που βλέπουμε, παρατηρούμε, ανεξάρτητα από τις πολιτικές που εφαρμόζουν απέναντι σε διάφορες ισλαμικές ομάδες, Φερρυππίν, στην ουσία έφτιαξαν, στήριξαν τον ISIS και το Ισλαμικό κράτος, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Δύση, γέννησαν και στήριξαν τους Ταλιμπάν πριν μπουν στον 20ετή πόλεμο εναντίον τους. Πέρα από αυτό, παρατηρούμε ίσως, δεν ξέρω, θα μας πείτε εσείς, και μία αξιοποίηση από τη συλλογική δύση και τους ιδεολογικούς μηχανισμούς της ορισμένων αξιών που φέρονται ως ισλαμιστικές.
0: Τώρα θα, όσον αφορά τον ισλαμισμό, εγώ πιστεύω ότι η σύγχρονη εκδοχή το έχει επηρεαστεί από, από τα δυτικά, από τη Δυτική Ευρώπη, όπου ανδρώθηκαν αυτά τα στελέχη. Για παράδειγμα, αν θυμηθούμε, στην Επανάσταση του 1821 ήθελε ο Σουλτάνος Μαχμούτ να διατάξει γενική σφαγή των χριστιανών. Αλλά δεν μπορούσε να το κάνει.
1: Στην Πελοπόννησο.
0: Αντέδρασε σε όλη την αυτοκρατορία. Ναι. Αντέδρασε ο Σεϊχουλ Ισλάμης. Έπρεπε να δώσει την εντολή συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο δεν το έκανε σε συνεννόηση με τον Πατριάρχη Γρηγόριο.
1: Ακέστηκος, και μάλιστα μετά τον απαγχωνισμό του Γρηγορίου απαγχωνίστηκε ή εξορίστηκε και το συγκεκριμένο πρόσωπο που αναφέρεται.
0: Ναι, ακριβώς, ναι. Ναι, αυτό λοιπόν σημαίνει ότι δεν μπορούσε να κάνει ο καθένας ό,τι του κατέβαινε, υπήρχαν κάποιες διαδικασίες. Εδώ τώρα στη σύγχρονη μορφή του Ισλαμισμού κάθε κακομοίρης διατάζει, εκδίδει φετβάδες κατά τον απίστο. Δηλαδή έχει κάπως πρωτεσταντοποιηθεί και απολυτοποιηθεί. Όταν μιλάμε για Ισλάμ είναι διάφορες τάσεις, είναι άλλες τάσεις που είναι πιο ανεκτικές με τις οποίες μπορούμε να συμβιώσουμε στο βαθμό που μας σέβονται και εκείνοι. Είναι όμως άλλες τάσεις απόλυτες που έχουν δημιουργηθεί και έχουν καλλιεργηθεί από τη Δύση, όπως το Ισλαμικό κράτος, οι οποίες και πολιτιστικά, όχι μόνο από την άποψη της υποκίνησης, αλλά και πολιτιστικά έχουν επηρεαστεί από αυτή την απολυτοποίηση που υπάρχει και την ατομοκρατία που υπάρχει, που καλλιεργείται στη Δύση.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Για τον προτεσταντισμό στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ο προτεσταντισμός ξεκινά από τον 16ο αιώνα. Είναι πάρα πολλές οι τάσεις, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν δεσμεύονται από την Ιερά Παράδοση, αλλά βασίζονται στην ερμηνεία του Ευαγγελίου, των γραφών. Οπότε ο καθένας εμφανίζεται να τις ερμηνεύει διαφορετικά και έτσι έχουμε αυτή την πολυδιάσπαση. Και έχουμε πολύ διαφορετικές τάσεις, οι οποίες αναπτύχθηκαν στη διάβα των αιώνων, ακόμα και αντιμαχόμενες μεταξύ τους πολιτικά. Για παράδειγμα, ακόμα και διαφορετικές μεταφράσεις της βίβλου διχάζουν τους Ευαγγελικούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή ο πρόεδρος Κάρτερ που απεβίωσε ήταν πολύ πιστός χριστιανός, ήταν και κατηχητής, αλλά βασιζόταν στη μετάφραση του βασιλιά Ιακώβου, που ήταν η καταλέξη μετάφραση, που είναι κοντά στο δικό μας κείμενο για τη διαμόρφωση πολιτικής. Η αντίπαλή του είχε μεγάλη αντιπαλότητα με άλλους που βασιζόταν στη μετάφραση Σκόφιλντ, η οποία είναι η μετάφραση των λεγόμενων χριστιανοσιωνιστών.
1: Να βάλουμε ένα ακόμα εδώ και να μιλήσουμε και με τον κύριο Φράγκο που είναι συνδεμένος μαζί μας και να ξαναπάρετε το λόγο από αυτό το σημείο και μετά. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Φράγκος. Κύριε Φράγκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Είναι χαρά μας που είστε μαζί μας. Πείτε καταρχάς, δεν ξέρω, παρακολουθήσατε τη μέχρι τώρα συζήτηση. Σχολιάστε πριν μπούμε στο κυρίως θέμα. την σύγκρουση αυτή ανάμεσα στον πρόεδρο Τραμπ και στον Πάπα.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ πέρα μιλάμε για μια σύγκρουση η οποία έχει κατά βάση πολιτικό χαρακτήρα και όχι στενά θρησκευτικό. Υπάρχει το Βατικανό, ο Ρωμαιοκαθολικισμός έχει υποστεί μια διαδικασία εξυγχρονισμού η οποία τον έχει φέρει πάρα πολύ κοντά, μέσα, εντός του πλαισίου του δυτικού φιλελευθερισμού. Ενώ ο Ρωμαιοκαθολικισμός είχε αποτελέσει μια συντηρητική δύναμη μέχρι και τον 20ο αιώνα, η μετέπειτα εξέλιξή του έδειξε ότι ως βασικό στοιχείο του δυτικού πολιτισμού ακολούθησε και αυτός την πορεία φιλελευθερωποίησης. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι υπάρχει στη βάση μια βαθιά θρησκευτική πνευματική σύγκρουση. Η διαφορά είναι ότι το Βατικανό ως ένας υπερεθνικός θεσμός προσπαθεί να παίξει έναν ρόλο ενδιάμεσο, διαμεσολαβητικό και υπάρχει και μία, αν θέλετε, προσωπική κριτική του Πάπα ως Αμερικανού πολίτη απέναντι στην πολιτική Τραμπ, γιατί τη θεωρεί προφανώς αμετροεπή, πράγμα στο οποίο έχει και δίκιο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν πιστεύω ότι υπάρχει μία, ότι το Βατικανό σήμερα μπορεί να είναι ένας πόλος αντίστασης σε αυτήν την πολιτική, είναι μία περισσότερο συμβολική στάση.
1: Μάλιστα. Πάντως μπορεί να διακρίνει κανείς το γεγονός ότι δεν ανέχονται ούτε το Βατικανό. Δηλαδή η νέα τάξη πραγμάτων έτσι όπως εξελίσσεται και πιστεύω έτσι θα εξελισσότανε με διαφορές στο επιφαινόμενο, όχι στο βάθος των πραγμάτων, έτσι θα εξελισσόταν και με τους δημοκρατικούς, πλέον δεν ανέχεται καμία σχέση με ηθική, με κανόνες συλλογικούς, με ανθρωπιστικά ψήγματα, με οτιδήποτε άλλο. Δεν βλέπετε και μία τέτοια σύγκρουση, δηλαδή η προβολή του δικαίου του ισχυρού και η μετατροπή του σε νόμο, σε ηθικό νόμο, σε πολιτιστικό πρότυπο κτλ. Έχει και πλευρές σύγκρουσης ακόμα και με το Βατικανό που μέχρι τώρα τους υπηρετούσε.
2: Υπάρχει ίσως μία εσωτερική διάσταση όσον αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είχα αναλύσει και προ δύο εβδομάδων, είχα προσπαθήσει να κάνω την ανατομία της εκλογικής βάσης του Τραμπ. Η εκλογική βάση του Τραμπ έχει δύο πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι η Αμερικανική Εθνική Συντηρητική Δεξιά, η οποία εν πολλής είναι Ρωμαιοκαθολική, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι μπορεί συνολικά οι προτεστάντες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να αποτελούν τη θρησκευτική πλειοψηφία, αλλά ως ομολογία ο Ρωμαιοκαθολικισμός είναι η πρώτη χριστιανική ομολογία της Αμερικής με 80 και πλέον εκατομμύρια πιστούς. Οπότε ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων αυτών ήταν υπέρ του Τραμπ, διότι δεν ανέχονταν πλέον αυτήν την ακραία πολιτισμικά και ηθικά, πολιτιστικά και ηθικά φιλελεύθερη πολιτική του Δημοκρατικού Κόμματος, τον γουοκισμό, την αποδόμηση, και είχαν στηρίξει το στρατόπεδο Τραμπ. Ο άλλος πυλώνας ήταν ο προτεσταντοσιωνιστικός. Και εδώ λοιπόν υπάρχει μία διάσταση, δηλαδή στην πολιτική την μεσανατολική του Τραμπ, η οποία έρχεται σε αντίθεση επίσης και με την πολιτική γραμμή η οποία τον οδήγησε στην εκλογική του νίκη και που ήταν η αναδίπλωση των Αμερικανών στις εσωτερικές τους υποθέσεις και στις υποθέσεις του δικού του ημισφαιρίου. Εδώ λοιπόν έχουμε μία διάσταση μεταξύ των δύο αυτών στοιχείων που συνθέτουν την εκλογική βάση του Τραμπ. Ίσως αυτό εξηγεί την αντίδραση του Βατικανού, το οποίο θεωρεί τα εκατομμύρια των Αμερικανών Ρωμαιοκαθολικών ως έναν πολύ μεγάλο μοχλό, ισχυρό μοχλό επιρροής της αμερικανικής πολιτικής. Παρόλο το ότι οι Ρωμαιοκαθολικοί σήμερα έχουν ένα πολύ μεγάλο εκλογικό βάρος στις Ηνωμένες Πολιτείες, Αμερικής, διότι είναι το άθροισμα διαδοχικών μεταναστευτικών ρευμάτων, αρχικά των Ιρλανδών, μετέπειτα Ανατολικοευρωπαίων, Σλάβων, Καθολικών, Πολωνών παραδείγματος χάρη, μετέπειτα Ιταλών και πιο πρόσφατα Λατινοαμερικανών. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ ισχυρό εκλογικό σώμα, το οποίο σε γενικές γραμμές είναι συντηρητικό. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλανε, προφανώς δεν ήταν υπέρ του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Έχουμε επίσης μια καταδίκη του λεγόμενου χριστιανικού, θα τον αποκαλώ πάντα ψευτοχριστιανικό σιωνισμό, από τα περισσότερα πατριαρχία των κυριωτέρων ομολογιών, ιστορικών ομολογιών των χριστιανών της Ανατολής στις 17 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους. Και πιστεύω δηλαδή ότι αυτή η ταύτιση, η εξόφθαλμη, η άκρητη, η απροκάλυπτη του Τραμπ με τα συμφέροντα της σιωνιστικής οντότητας, αφενός με απογοήτευσε ένα πολύ μεγάλο μέρος της θεολογικής του βάσης, το οποίο δεν ήταν θετικά διακείμενο ως προς το ενδεχόμενο νέων εξωτερικών πολυδάπανων και καταστροφικών πολέμων, και φυσικά ενόχλησε και το Βατικανό, το οποίο ενδεχομένως να ήθελε και μία σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να διασφαλίσει κάποιες συνθήκες όσον αφορά τους Ρωμαιοκαθολικούς της Ανατολής. Γενικά, το Βατικανό πάντα στεκότανε ανάμεσα στη Δύση και στον αραβομουσουλμανικό κόσμο, προκειμένου να υπερασπιστεί τις κοινότητες οι οποίες βρίσκονται υπό την καθοδήγηση του, δηλαδή τις κοινότητες των Ρωμαιοκαθολικών ή των Μελκητών ή δηλαδή των Ανατολικών Ουνητών, οι οποίοι βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Οπότε θεωρώ δηλαδή ότι η τοποθέτηση του Βατικανού και μια πολιτική διάσταση ενδοαμερικανική και έχει και μια διάσταση διεθνή, προκειμένου το Βατικανό να μην ταυτιστεί στα μάτια του υπολείπου κόσμου, όχι πλήρως και όχι κατά βάση, με τη Δύση και με την πολιτική την φιλοσιωνιστική που έχει υιοθετήσει ο Τραμπ.
1: Να πάμε τώρα σε αυτό που αναφέρατε ως χριστιανοσιωνισμός, αν καλά το μεταφράζω και το γνωρίζω, στο βαθμό που το γνωρίζω, πρόκειται για ευαγγελικούς προτεστάντες. Τι ρόλο παίζει, ποια είναι η διασύνδεσή του με τον καθαυτό σιωνισμό? Εδώ να κάνουμε μία εξήγηση για να μην παραξηγηθούμε. Είναι άλλο ο αντισημιτισμός και άλλο ο αγώνας κατά του σιωνισμού. Κατά του σιωνισμού έχει αποφασίσει και η συνέλευση του ΟΗΕ το 1975, χαρακτηρίζοντας το κράτος του Ισραήλ, η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ως κράτος απαρτχάιντ και σιωνιστικό, και τη Νότια Αφρική τότε. Το καθεστώς της Νότιας Αφρικής ταυτόχρονα στην ίδια απόφαση, και μπορούμε να αντιφέρουμε εδώ. Δεν λέμε δηλαδή κάτι το οποίο θίγει ή προσβάλλει έθνη ή παραδόσεις ή θρησκευτικές απόψεις, και μακριά από εμάς οποιαδήποτε τέτοια λογική. Τι σχέση έχουν αυτά τα ρεύματα μεταξύ τους, αλλά και με το λεγόμενο εβραϊκό λόμπι των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο φαίνεται ότι ανέβασε στην πραγματικότητα τον Τραμπ, έδωσε τα χρήματα και την εξουσία που του έλειπε, καθόρισε την γραμμή του Τραμπ, όχι ότι αυτός είναι αμέτωχος και άμυρος των κεντρικών ευθυνών, κάθε άλλο, και ταυτόχρονα διατήρησε και τις σχέσεις του με το βαθύ κράτος του Δημοκρατικού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι σχέση έχουν προτεσταντικός σιωνισμός, χριστιανοσιωνισμός δηλαδή, με Ιουδαϊκό σιωνισμό και με το εβραϊκό λόμπι στη ΣΥΠΑ και κατ' επέκταση με αυτούς που ηγούνται σήμερα στο Ισραήλ?
2: Καταρχήν, αυτό που θα μπορούσε οι θεολογικές βάσεις του σιωνιστικού προτεσταντισμού ή του προτεσταντικού σιωνισμού προϋπάρχουν ιστορικά πολύ πριν την εμφάνιση του καθεαυτού σιωνισμού τον 19ο αιώνα. Δηλαδή υπήρχαν τάσεις μέσα στο προτεσταντισμό ιστορικές, αρχικώς στον αγγλικό προτεσταντισμό, μετέπειτα τον αμερικανικό, οι οποίες θεωρούσαν ότι η δημιουργία ή αναδημιουργία ενός εβραϊκού κράτους θα ήταν ουσιαστικά και ένας όρος απαράβατος για την εκπλήρωση των βιβλικών προφητείων. Να αναφέρω χαρακτηριστικά θεολόγους όπως ο Άγγλος Thomas Whiteman από τον 16ο αιώνα, την αδελφότητα του Πλήμου, η οποία ήταν μια φονταμενταλιστική προτεσταντική οργάνωση στην Αγγλία, η οποία θεωρούσε ότι το χιλιετές, η χιλιετής βασιλεία του Χριστού πάνω στη γη θα ήταν ουσιαστικά μια χιλιετής βασιλεία του Χριστού με πολιτικά χαρακτηριστικά τα οποία, την οποία θα ασκούσε με τους Εβραίους. Στο πλαίσιο αυτής της αδελφότητας του Πλήμουθ έχουμε τον πρώτο συστηματικό θεολόγο, τον Τζον Νέλσον Ντάρμπι, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος, αν θέλετε, συστηματοποίησε αυτήν την πρώιμη σιωνιστική προτεσταντική θεολογία, τέλη 18ου αιώνα, αρχές 19ου, και ο οποίος θεωρούσε ότι κατά το τέλος του κόσμου ο Χριστός θα επανερχόταν στη γη, θα έστελνε στον ουρανό την Εκκλησία, δηλαδή τους χριστιανούς, και στην γη θα εγκαθίδρυε μια χιλιετή βασιλεία, την οποία θα την απέδιδε στο εβραϊκό έθνος.
1: Στο περιούσιο έθνος, δηλαδή.
2: Θα έπρεπε να υπάρξει μια επανένωση του διασπαρμένου εβραϊκού λαού, δηλαδή όλων αυτών των κοινοτήτων, οι οποίες αυτοπροσδιορίζονταν σε σχέση με τον Ιουδαϊσμό, και ότι αυτοί θα έπρεπε να εγκατασταθούν στην περιοχή της Παλαιστίνης, εκεί όπου βρίσκεται η ιστορική πόλη της Ιερουσαλήμ, και ότι εκεί ουσιαστικά θα εξεπληρώνονται και οι βιβλικές προφητείες. Δηλαδή, με δύο λόγια,
1: ποιες προφητείες ακριβώς θα γινόταν εκεί η Δευτέρα Παρουσία, η έλευση του Χριστού?
2: Θεωρούσαν, επειδή μέσα στην Αποκάλυψη και πιο συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 20, εδάφιο 4, αναφέρεται ότι ο Χριστός θα βασιλεύσει στη γη 1000 χρόνια πριν τα τελικά έσχατα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έκαναν μια πολύ συγκεκριμένη ερμηνεία, αν θέλετε, σύμφωνα με την προτεσταντική μεθοδολογία. Δεν μπήκαν καν στην διαδικασία να ερμηνεύσουν την γραφή, μάλλον την ερμήνευσαν κατά τρόπο κυριολεκτικό, δηλαδή δεν την ερμήνευσαν ως εικόνα ή ως συμβολισμό, και φυσικά είχαν μια τελείως στρεβλή ερμηνεία, διότι ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί θεωρούμε τον Προτεσταντισμό ως μια αίρεση, είναι η καθεαυτού δυτική αίρεση. Από τον 19ο αιώνα και μετά είναι η πιο χαρακτηριστική αίρεση της Δύσης, και με την πάροδο των αιώνων είναι η κυρίαρχη αίρεση της Δύσης, σε μεγαλύτερο ίσως βαθμό από ότι ο παπισμός. Άλλωστε, με τη Δεύτερη Βατικανή Σύνοδο, ο παπισμός ευθυγραμμίζεται στους βασικούς του άξονες με τον Προτεσταντισμό, σε επίπεδο λειτουργικό και σε επίπεδο θεολογικό. Λοιπόν, σε ένα μεγάλο βαθμό. Αν θέλετε, όχι πλήρως, αλλά βρίσκεται σε μία επαναπροσέγγιση με τον Προτεσταντισμό. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω τώρα στο ζήτημα των ριζών αυτού του Προτεσταντισμού.
1: Αυτοί θεωρούν σαν κορύφωση μία Δευτέρα Παρουσία, η οποία όμως θα γίνει με την παρουσία και την αναγκαία ύπαρξη στα Ιεροσόλυμα του κράτους του Ισραήλ, τη σημερινή του Εβραϊκού. Γιατί ο κόσμος δεν τα γνωρίζει όπως τα γνωρίζετε εσείς. Γι' αυτό παρεμβαίνω, για να καταλάβει το κοινό, γιατί λένε συγκεκριμένα πράγματα και είναι δεκάδες εκατομμύρια. Δεν είναι κάποιοι από
2: μόνο. Για να το πούμε πολύ απλά, οι άνθρωποι αυτοί εδώ και αιώνες, δηλαδή πολύ πριν ακόμα την εμφάνιση του σιωνισμού τον 19ο αιώνα, δηλαδή του ρεύματος αυτού το οποίο ήθελε την συγκρότηση των απανταχού εβραϊκών κοινοτήτων σε έθνος, κράτος, βασισμένο στην περιοχή της ιστορικής Παλαιστίνης και της ιστορικής Ιερουσαλήμ. Είχαμε προτεσταντικά ρεύματα τα οποία θεωρούσαν ως προϋπόθεση της εκπληρώσεως των βιβλικών προφητιών την επανένωση του εβραϊκού λαού και την δημιουργία εβραϊκού κράτους. Λοιπόν, πρόκειται για μια στρεβλή και εντελώς αιρετική αντίληψη και ανάγνωση της γραφής, όπως εξάλλου ο προτεσταντισμός συνολικά είναι μια αίρεση και ως αίρεση δεν μπορεί παρά να έχει ολέθριες επιπτώσεις ακόμα και μέσα στην ίδια την ανθρώπινη ιστορία. Λοιπόν, ιδίως δε η αντίληψη αυτή ότι οι προφητείες οι βιβλικές και κατ' επέκταση η οικονομία του Θεού εκπληρώνεται συνεργεία μάλλον επί τη βάση ενός πολιτικού σχεδίου είναι εξαιρετικά ολέθρια, γιατί είναι ουσιαστικά και μια εκοσμικευμένη, αν θέλετε, αντίληψη και μια κακώς εννοούμενη πολιτικοποίηση του χριστιανισμού. Εδώ υπάρχει και μια άλλη παράμετρος. Εάν θεωρήσουμε, γιατί ξέρετε, ο προτεσταντισμός είχε και μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με τον Ιουδαϊσμό. Να μην ξεχνάμε ότι η Βίβλος, που είναι στο κέντρο της προτεσταντικής νοοτροπίας και λατρείας, η Βίβλος που έχουν οι Προτεστάντες δεν είναι η Βίβλος που έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ούτε και αυτοί που έχουν οι Ρωμαιοκαθολικοί. Η δική μας η Βίβλος έχει δύο βασικά σώματα γραφών. Το ένα είναι η Παλαιά Διαθήκη, την οποία εμείς οι Ελληνοορθόδοξοι Χριστιανοί την αναγιγνώσκουμε διαμέσου της μεταφράσεως των Εβδομήκοντα. Η οποία μετάφραση των Εβδομήκοντα δεν είναι μια απλή μετάφραση, είναι μια μετάφραση που έγινε προνοιακώς και θεία επιπνία και η οποία ήταν ένα πολύ κομβικό σημείο για την προετοιμασία της ενσαρκώσεως του Θεού Λόγου. Επίσης, το δεύτερο μέρος φυσικά είναι η Κοινή Διαθήκη, η οποία γράφτηκε ευθύς εξ αρχής στην ελληνιστική κοινή. Οι Ρωμαιοκαθολικοί βασίζονται πάνω στην Βουλγάτα, δηλαδή την μετάφραση στην λατινική Άγιος Ιερώνυμος, και οι Προτεστάντες βασίστηκαν όσον αφορά την Παλαιά Διαθήκη πάνω στο μασορετικό κείμενο, δηλαδή πάνω στην επανακωδικοποίηση του κειμένου που έγινε από Εβραίους, Ραβίνους ή Δήμοντες. Δηλαδή, ουσιαστικά ως αρχή και κανόνα της δικής τους της Βίβλου χρησιμοποίησαν τους Εβραίους. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, μέσα στην προτεσταντική νοοτροπία, η Παλαιά Διαθήκη παίζει έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και πιο συγκεκριμένα θα σας πω το εξής. Γιατί έχει σημασία να δούμε τη διαμόρφωση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, στην οποία ο προτεσταντισμός παίζει τον βασικό ρόλο. Πρώτα απ' όλα, οι ίδιες Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ως έθνος ιστορικά είναι δημιούργημα πουριτανών προτεσταντών φονταμενταλιστών και καλβινιστών, οι οποίοι δεν ανέχονταν την ύπαρξη μιας αγγλικανικής εκκλησίας, η οποία προσπαθούσε να συνδυάσει προτεσταντισμό και καθολικισμό. Δηλαδή, η γενετική πράξη γέννηση, η πράξη γέννησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αρχικά των αποικιών των Αγγλοσαξονικών και μετέπειτα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, είναι η εγκατάσταση των πουριτανών αυτών, οι οποίοι την ιδεολογική του συγκρότηση την εβάσιζαν στην Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή θεωρούσαν ότι ήταν ο νέος περιούσιος λαός, το νέο Ισραήλ, η Αγγλία η οποία είχε διαλέξει τον ενδιάμεσο δρόμο του Αγγλικανισμού, ήταν ένα διεφθαρμένο βασίλειο, ήταν ουσιαστικά η Αίγυπτος από την οποία ο Θεός θα τους έβγαζε, η διάσκηση του Ατλαντικού Ωκεανού ήταν των αναλογιών όπως η διάσχιση της Ερυθράς Θαλάσσης υπό τον Εβραίων και του Μωυσέως, και φυσικά η Βόρεια Αμερική ήταν η νέα γη της Επαγγελίας που υποτίθεται ο Θεός τους είχε υποσχεθεί, και φυσικά οι αυτόχθονες πληθυσμοί, οι Ινδιάνοι, ήταν τα νέα έθνη, οι Φιλιστέοι, τους οποίους φυσικά το τέλος και τους εξολόθρευσαν. Οπότε έχουμε αυτήν την αντίληψη, την προτεσταντική, την μεσιανική, η οποία είναι κομβική για την ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Από εκεί και πέρα, με την πάροδο των αιώνων και δεδομένη της χειραφετήσεως των εβραϊκών κοινοτήτων και του πολύ σημαντικού ρόλου που αρχίζουν να παίζουν μέσα στη Δύση αλλά και στην διαμόρφωση του δυτικού καπιταλισμού, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η χρηματιστηριακή εξέλιξη του δυτικού καπιταλισμού, ο οποίος από τον εμπορικό και τον βιομηχανικό του τομέα περνάει στον χρηματιστικό, το εβραϊκό κεφάλαιο παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Λοιπόν, μέσα στον προτεσταντισμό αναφέρονται ρεύματα τα οποία αποδίδουν στους Ιουδαίους έναν θετικό μεσιανικό ρόλο, δηλαδή ότι θα επανενωθούν και ουσιαστικά θα επιταχύνουν και θα εκπληρώσουν τις βιβλικές προθήκες. Και το πολύ ολέθριο μέσα σε όλη αυτήν την εξέλιξη είναι ότι όσοι αποδέχονται αυτήν την ερετική και στρεβλή θεολογία δεν αποδέχονται την κεντρικότητα της ενσαρκώσεως του Χριστού και θεωρούν ουσιαστικά ότι η Παλαιά Διαθήκη ουδέποτε ξεπεράστηκε και ότι υπάρχουν ουσιαστικά δύο διαθήκες, η Παλαιά Διαθήκη με τους Ιουδαίους η οποία συνεχίζει να ενεργεί και η Καινή Διαθήκη με τους Χριστιανούς η οποία επίσης βρίσκεται εν εξέλιξη και ότι οι Χριστιανοί συνεχίζουν τον δρόμο τους και οι Ιουδαίοι θα παίξουν επίσης ένα προφητικό ρόλο θετικό όσον αφορά τα έσκατα. Αυτή είναι η εξέλιξη του προτεσταντικού σιωνισμού, ο οποίος, να επαναλαμβάνω, προηγείται του καθεαυτού σιωνισμού.
1: Μάλιστα. Να περάσουμε στον κύριο Ζερβό. Θα μείνετε, συμμετέχετε στην κουβέντα, μπορείτε να παρεμβείτε όποτε θέλετε. Να περάσουμε στον κύριο Ζερβό. Κάτι που το έχω διαβάσει και σε εσάς, ότι ο προτεσταντικός σιωνισμός προϋπήρξε και γέννησε τον καθαυτό σιωνισμό, τον Ιουδαϊκό σιωνισμό, όπως μας είπε και ο Βασίλης Φράγκος. Ποια είναι η δική σας?
0: Ναι, αυτό το έχουμε αναρτήσει από το 2024 από μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα, μάλιστα γαλλική ιστοσελίδα, την Ελισίντ, όπου υπήρχε μια ανάλυση του Ερικ Ζιό με τίτλο «Η ελάχιστα γνωστή πτυχή της αμερικανικής υποστήριξης προς το Ισραήλ, χριστιανικός σιωνισμός». Και πράγματι εδώ αναφέρεται ότι είναι πολύ παλιές οι ρίζες του χριστιανοσιωνισμού, αυτών των αντιλήψεων των κακόδοξων, της κακόδοξης προσέγγισης της Αγίας Γραφής. Και συστηματοποιήθηκαν, προϋπήρχαν όπως υπόθηκε σωστά, αλλά και συστηματοποιήθηκαν κυρίως το 19ο αιώνα. Εμείς γνωρίζουμε ότι ο σιωνισμός ήταν μειοψηφία ανάμεσα μεταξύ των Εβραίων ακόμα και όταν ξεκίνησαν οι διώξεις από τους Ναζί. Θεωρείται μια πιο ακραία τάση. Δηλαδή επικράτησε υπό την πίεση του ολοκαυτώματος ουσιαστικά και βρήκε την δικαίωση. Αυτό που ήθελα βέβαια να προσθέσω είναι ότι δεν πρέπει να βλέπουμε τους Προτεστάντες ενιαία, είναι πολύ διασπασμένοι και είναι διαφορετικές αντιλήψεις, οι οποίες κάποιες από τις οποίες είναι πιο σωστές, κάποιες από τις οποίες είναι πιο λανθασμένες. Για παράδειγμα, υπήρχε μια σκληρή αντιπαράθεση του Κάρτερ που ήταν με τη μετάφραση του βασιλιά Ιακώβου, που είναι πιο κοντά στο δικό μας κείμενο, και τη μετάφραση του Σκόφιλντ, που ουσιαστικά είναι παράφραση της γραφής στη βάση της... στη βάση της, αυτών των αντιλήψεων των χριστιανοσιωνιστών, μια ολόκληρη θεωρία που θεωρεί πράγματι ότι είναι δύο λαοί του Θεού, ο Εβραϊκός και η Εκκλησία και ο Ισραήλ, και έχει αναπτύξει και αυτή την...
1: Οι δύο περιούσιοι λαοί είναι κατά τον Ιουδαϊκό σιωνισμό ο Εβραϊκός λαός...
0: Το χριστιανικό σιωνισμό.
1: Κατά τον χριστιανικό σιωνισμό είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Σιωνισμό υπάρχει η θεολογία. Ο Ντάρμπι ήταν ο εισηγητής και ο συστηματοποιητής της θεολογίας της διπλής χοργίας. Δηλαδή ουσιαστικά έλεγε ότι υπάρχουν δύο περιούσιοι λαοί. Και ότι οι δύο περιούσιοι λαοί παίζουν έναν διπλό ρόλο. Ο μεν χριστιανικός θα πάει στον ουρανό, ο δε Ιουδαϊκός θα εκπληρώσει τις προφητείες στη γη. Ουσιαστικά ο Ντάρμπι εξαφάνιζε με έναν τρόπο πολύ αριστοτεχνικό τους χριστιανούς, για να αποδώσει εκ νέου τον κεντρικό ρόλο, τον προφητικό και τον προνοιακό εις τους Εβραίους. Και ουσιαστικά ήταν η ακύρωση της Καινής Διαθήκης, της αιώνιας και τελικής διαθήκης μεταξύ του Θεού και των χριστιανών.
0: Αυτό που ήθελα να προσθέσω είναι ότι αυτές οι διαφορές είχαν και πολιτικό αντίκτυπο, γιατί ανάλογα με το ποια μετάφραση της Αγίας Γραφής ακολουθούσαν, υπήρχαν και πολιτικές διαφοροποίησεις.
1: Οι οποίες στην πράξη πώς εκδηλώνονταν?
0: Εκδηλώθηκαν ως εξής. Ας πούμε, ο Κάρτερ, που ήταν και αυτός προτεστάντης και κατηχητής, ήταν υπέρ της... ήταν υπέρ της επίλυσης του Παλαιστινιακού για όλους τους λαούς του Αβραάμ, για παράδειγμα, και τους Παλαιστινίους μέσα και τους Άραβες, να υπάρξει μια δίκαιη λύση με βάση έστω αυτά που πίστευε και αυτός, και ξεκίνησαν οι συζητήσεις του Camp David, τις οποίες οι χριστιανοσιονιστές υπονόμευσαν, αλλά και ακόμα πιο πριν.
1: Οι χριστιανοσιονιστές εκφράζονταν πιο πολύ από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.
0: Αυτό είναι σχετικό. Απλώς η πιο μεγάλη πολιτική συνέπεια ήταν το εξής, ότι όταν προέδρευε ο Ρούσβελτ δεν πίστευε στις χριστιανοσιονιστικές θεωρίες και ήταν η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών η Παλαιστίνη να διοικηθεί με αντιπροσωπευτικά από τους λαούς οι οποίοι κατοικούσαν. Πεθαίνει ο Ρούσβελτ το 1945 και τον διαδέχεται ο Τρούμαν, ο οποίος επηρεαζόταν από τους χριστιανοσιονιστές, οπότε αυτή η επιρροή μετέβαλε τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη δημιουργία χωριστού κράτους, χωριστού εβραϊκού κράτους στην Παλαιστίνη, δηλαδή της διάσπασης της Παλαιστίνης τότε. Οπότε, και μάλιστα μέσα σε αυτό το αφήγημα θεωρούν τον Τρούμαν ως νέο κύρο. Δηλαδή, ο κύρος έχει μια μεγάλη σημασία στο αφήγημα το σιωνιστικό, διότι βοήθησε, επανέφερε, έβαλε τέλος στην Βαβυλώνιο εχμαλωσία και επανήλθανε τότε οι Εβραίοι στο Ισραήλ. Γι' αυτό και το Σάιρους είναι και πολύ κοινό όνομα στις...
1: Και είναι ο γενάρχης, ας πούμε, των Περσών κατά κάποιο τρόπο.
0: Και πολύ πιθανόν να παίζει και... ίσως να παίζει και αυτό το... Γι' αυτό το Ιράν να έχει και αυτή τη θέση στο αφήγημα, να θέλουν τόσο πολύ την ανατροπή του καθεστώτος, γιατί το θεωρούν ίσως και ένα φυσικό σύμμαχο, όπως ήταν και ο Σάχης μέχρι να ανατραπεί. Κάπως αυτά τα αφηγήματα τα μεταφέρουν και στην σύγχρονη πολιτική, όπως και προσπαθούν και τις κακοδοξίες να τις δικαιολογήσουν και πάνω στη Βίβλο. Για παράδειγμα, προσπαθούν να στηρίξουν την εξόντωση των Παλαιστινίων στο θέμα των Αμαλικητών. Επειδή είχαν πολεμήσει τότε οι Εβραίοι τους Αμαλικίτες, ένα λαό της Χανάν, λένε τώρα τα κάνουμε τα ίδια και στους Παλαιστινίους. Είναι το βασικό αφήγημα για τις πολιτικές αυτές τις οποίες ακολουθούν, όλη αυτή η κακόδοξη ερμηνεία.
1: Πάντως, επειδή έχουμε κάνει και μία εκπομπή, γιατί μπορεί κάποιος άνθρωπος που σκέφτεται με ένα πραγματισμό και με βάση τις απόψεις και την ιδεολογία του, να θεωρήσει υπερβολικό ή τραβηγμένο το να λέμε ότι αυτά που ισχυρίζονται για τη Βίβλο, τη δική τους Βίβλο που εξήγησε πριν ο καλεσμένος μας ο κ. Φράγκος και εσείς, ότι δεν υφίστανται, ότι είναι υπερβολές. Όμως μπορεί κάποιος να δει την τοποθέτηση του εβραϊκής καταγωγής πρεσβευτή του Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ και πρώην κυβερνήτη μιας πολιτείας των Ηνωμένων Πολιτειών και συνεργάτη του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος δημόσια είπε ότι συμμερίζεται το απόσπασμα της Βίβλου και με βάση αυτό όντως οι Εβραίοι μπορεί να έχουν δικαίωμα να φτιάξουν ένα κράτος από τη Μεσοποταμία μέχρι τον Νείλο. Δεν είπε βόρεια, διότι θεωρώ αν έλεγε θα έβαζε μέσα και την Κύπρο. Τα έλεγε σοβαρά ο άνθρωπος. Αυτός δεν τα είπε ηρίστο εν παρόδο ή μεταξύ Τυρού και Αχλαδιού. Τα είπε σε συνέντευξη. Και οι κύκλοι αυτοί, οι ακραίοι σιωνιστικοί στο Ισραήλ, ένα είδος, ας το πούμε, πατριαρχείου του Ιουδαϊσμού έχουν πλέον γίνει η Εθνική Ακαδημία αυτού του κράτους και αυτού του λαού και εκφράζονται με αυτές τις ακραίες θέσεις καθημερινά. Δεν λέμε δηλαδή πράγματα τα οποία είναι υπερβολικά ή τραβηγμένα ή υπόθηκαν κάποια στιγμή ουδέτερη κτλ. Να συνεχίσουμε όμως, σας διέκοψα για να μην δημιουργούνται.
0: Και θέσα τα θέματα, έχουμε κάνει μια σχετική ανάρτηση από τον Απρίλιο του 2025 για αυτά τα πρόσωπα τα οποία τα ανέδειξε η επικαιρότητα. Ας πούμε, ο Μάικ Χάκαμπι, που είναι βαπτιστής πρώην κυβερνήτης του Άρκανσο και υπουργός διορίστηκε πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ. Mm-hmm. Είχε τη θέση ότι δεν υπάρχουν Παλαιστίνοι και ότι πρέπει να κάνουν κράτος εκτός Ισραήλ. Yeah. Παραφράζει και αυτό στην Αγία Γραφή και ταυτίζει το σημερινό κράτος του Ισραήλ με το παλαιοδιαθηκικό. Άλλος, ο Τζον Ράτκλιφ, νέος επικεφαλής της CIA, τάσεται υπέρ της σκληρής γραμμής στο Ιράν για να βοηθηθεί το Ισραήλ. Ο Πιτ Χέξεθ υποστηρίζει ότι ο σιωνισμός και ο αμερικανισμός είναι η πρώτη γραμμή του δυτικού πολιτισμού και της ελευθερίας στον κόσμο μας σήμερα. Άνοιξε τη βίβλωση. Ο Θεός χάρισε στον Αβραάμ αυτή τη γη. Η τηλεπαστόρισα Πόλα Γουάιτ Κέιλ, η οποία πήγε να βγάλει τον Τραμπ προφήτη. Έχει διοριστεί ως ανώτερη σύμβουλος στο νεοσύστατο γραφείο ποίησης του Λευκού Οίκου, είναι φανατική χριστιανοσιωνίστρια και διατείνεται ότι να ψηφά στον Τραμπ μοιάζει μάχη ενάντια στο χέρι του Θεού. Και λειτουργεί και ως υπρεσάριος για να τον εμφανίσουν ως ευλαβή, διότι δεν είναι και ιδιαίτερα ευλαβής στην προσωπική του ζωή. Η βουλευτής Ελίζ Στέφανικ αρχικά προοριζόταν για εκπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ και πρωταγωνιστή σε μακαρθικού τύπου διώξεις κατά των πανεπιστημίων όπου ξέσπασαν οι διαδηλώσεις συμπαράστασης στον Παλαιστινιακό λαό. Και πιστεύει ότι το Ισραήλ έχει βιβλικό δικαίωμα σε ολόκληρη τη διοικητική όχθη. Αυτά τα στοιχεία έχει αξία να πούμε ότι τα φέρνει ο Chris Hedges, ο οποίος είναι διαπρεπής δημοσιογράφος, βραβευμένος, αλλά επειδή άρχισε να διαφωνεί με τα συστημικά, τον έχουν βάλει στο περιθώριο και αρθρογραφεί σε περιθωριακές σελίδες. Έχει γίνει πρεσβυτεριανός ιερέας, είναι θρησκευόμενος και θεωρεί τους χριστιανοσιωνιστές αιρετικούς ο ίδιος. Mm-hmm. Δηλαδή και από προτεσταντικής πλευράς υπάρχει ισχυρή διαφωνία για αυτές τις, είναι κακόδοξη και στα πλαίσια του κάποιων τάσεων του προτεσταντισμού που είναι πιο, που δεν παρασύρονται από αυτές τις κακοδοξίες της. Και ουσιαστικά εμείς τα ανεβάσαμε αυτά στο Facebook, μας τα κόψανε, μας τα λογοκρίνανε ως αντίθετα στην κοινότητα.
1: Τα έκοψε το Facebook.
0: Έκοψε την ανάρτηση που λέγαμε για αυτά τα πρόσωπα. Τα είχαμε ανεβάσει, μας τα είχε κόψει.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά βλέπουμε ότι όλα αυτά αναδεικνύονται στην επικαιρότητα. Που τα είχαμε βάλει σε ανύποπτο χρόνο, που παίζουν στο συγκεκριμένο ρόλο. Ο Χέτζες είχε πάρει το βραβείο Πούλιτσερ, αλλά όταν διαφώνησε με το Ιράκ, με τον πόλεμο στο Ιράκ, τον κάνανε πέρα από τα συστημικά μέσα.
1: Έγινε γραφικός και συνωμοσιολόγος. Από το βραβείο Πούλιτζερ, όταν είπε όχι στον πόλεμο του Ιράκ που στήχησε 400.000 άτομα και μάλιστα τότε εμπεδόθηκε και το σκοτώνουμε παιδιά, είχαμε διαβάσει εδώ κείμενα γιατρών Αμερικανών, ακτιβιστών, εθελοντών, πολλών που μιλούσαν για μια επιδρομή στη Γάζα με στόχο να πυροφολούνται εκ του σύνεγγυς στο κεφάλι μικρά παιδιά κάτω από 10-12 χρονών ώστε να υπάρξει μια τρομοκρατία και περιέγραφαν ακτινογραφίες, περιέγραφαν ιατροδικαστικές εκθέσεις και περιστατικά αυτοί οι άνθρωποι όταν γύρισαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό φτάσαμε βέβαια από την καταιγίδα της ερήμου όταν επέρονταν τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες για την περίφημη βόμβα διείσδυσης που δοκίμασαν και κατάφεραν να περάσουν 7 μέτρα δάπεδο κρυσφύγετου όπου υπήρχαν παιδικοί σταθμοί και να δολοφονήσουν 270 και πλέον παιδιά στο κέντρο της Βαγδάτης, καταφύγιο. Ήταν αυτό και υπερηφανεύονταν και λέγανε εμείς έχουμε αυτή την τεχνολογία που τρυπάμε 7 μέτρα τοίχο και σκοτώνουμε αυτούς που είναι από κάτω. Από κάτω βέβαια ήταν 274 παιδιά, λέω πράγματα επίσημα που υπήρξαν, όσοι τα λέγαν τότε ήταν συνωμοσιολόγοι, μεγάλοι συνωμοσιολόγοι, όσοι λέγανε ότι ο Σαντάμ δεν έχει αυτά τα περίφημα χημικά όπλα για τα οποία έπρεπε να τον εξοντώσουν. Το αποτέλεσμα ήταν 450.000 νεκροί σε αυτό τον πόλεμο και στη συνέχεια η συγγνώμη του κυρίου Μπους, που έφαγε και τον παπούτσι τότε στη Βαγδάτη, η συγγνώμη ότι υπήρξε ένα τεχνικό λάθος. Από τεχνικό λάθος έγινε αυτή η μικρή ζημιά των 450.000. Αυτός είναι ο Εβραίος Ιωνισμός και ο Χριστιανός Ιωνισμός. Να πάμε όμως και στο καθ' αυτό πολιτικό επίδικο και να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Ζαβό. Είναι υπερβολή να πούμε ότι τα πάντα στην ηγεσία του αμερικανικού κεφαλαίου χρηματοπιστωτικού και μη χρηματοπιστωτικού, ως γνωστό το χρηματοπιστωτικό είναι αυτό το οποίο ελέγχει απόλυτα και αυτό που λέμε βιομηχανικό στην ουσία είναι παγιδευμένο και υποταγμένο στο χρηματοπιστωτικό μέσω των επιτοκίων του υποχρεωτικού δανεισμού που πρέπει να κάνει για να τα απεξέλθει. Γνωρίζουμε ότι εκεί το λεγόμενο εβραϊκό λόμπι έχει παίξει έναν και παίζει έναν μεγάλο ρόλο από δεκαετίες. Όχι μόνο στις ΗΠΑ και στη Γερμανία. Να θυμίσω ότι ο Δημητρόφ, ο γραμματέας της Διεθνούς, που όσον αφορά τις εκτιμήσεις του πιστεύουμε ότι δεν ανήκει μόνο στο κομμουνιστικό κίνημα αλλά συνολικά στην προοδευτική σκέψη, γιατί έπαιξε ένα ρόλο στα στρατηγικά θέματα, είχε απαντήσει στο ερώτημα αν πρέπει κάποιος να αποφανθεί με μία μόνο πρόταση για το ποιος ανέβασε στην εξουσία τον Αδόλφο Χίτλερ, είχε πει το τραπεζικό σιωνιστικό κεφάλαιο τότε. Εν πάση περιπτώσει, ποιος είναι ο ρόλος του σήμερα στην οικονομία? Αν υπάρχει, η γνώμη μου είναι δεν υπάρχει αυτή η απολυτότητα ότι εθνολογικά διοικούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αν δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι οι κανόνες της οικονομίας και κατ' επέκταση της γεωπολιτικής που καθορίζουν τα πράγματα, αλλά οι θρησκευτικοί καθαρά κανόνες ή όχι, και ό,τι άλλο θέλετε να πείτε πάνω σε αυτό και να προχωρήσουμε μετά στον Βασίλη Φράγκο.
0: Ναι, αυτό που είναι γεγονός ότι τα σιωνιστικά λόμπι είναι πάρα πολύ ισχυρά και οργανωμένα και χρηματοδοτούν τις εκλογές. Τώρα έχει εμφανιστεί μια τάση, επειδή έχει προκαλέσει η πολιτική του Ισραήλ, έχει αναδειχθεί ως γενοκτονική, να μειώνεται αυτή η ισχύς και μάλιστα κάποιοι υποψήφοι να αρνούνται τις χρηματοδοτήσεις, γιατί εκεί είναι διαφανείς οι χρηματοδοτήσεις, ξέρουμε τι έχει πάρει ο καθένας, να αρνούνται για να μην εκτεθούν στους ψηφοφόρους τους. Δηλαδή έχουμε αυτό το, όταν κάπου ξεπερνιούνται τα όρια, έχουμε και τις συνέπειες, οι οποίες είναι πρώτη φορά τόσο ορατές. Έχει ξεκινήσει αυτή η τάση στο Δημοκρατικό Κόμμα και ακόμα και στους Ρεπουμπλικάνους έχει φτάσει, όσο και αν η προπαγάνδα πάει και τα συγκαλύπτει. Όλη αυτή η γενοκτονική πολιτική στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη έχει αρχίσει και αποξενώνει από το λαό και ουσιαστικά αποδυναμώνει την επιρροή. Πάντως το ότι είναι ισχυρό και οργανωμένο είναι γεγονός. Όπως υπάρχουν και έντιμοι άνθρωποι που, από τις εβραϊκές κοινότητες που διαφωνούν με αυτές τις πολιτικές και τις καταγγέλουν με μεγάλο θάρρος. Και το αναδεικνύουμε και αυτό.
1: Και μέσα στο Ισραήλ.
0: Βεβαίως. Η MCLM, που είναι μια πολύ σημαντική οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχουν καταλήξει στο σημείο να πούνε ότι δεν μπορεί να νοηθεί ούτε φιλελεύθερος σιωνισμός, δεδομένου ότι σιωνισμός σημαίνει να πάρεις τη γη κάποιου αλλού να τον αντικαταστήσεις.
1: Μάλιστα. Σημαίνει επικισμός, σημαίνει ξένη κατοχή, σημαίνει επέκταση των συνόρων σε βάρος άλλων λαών, σημαίνει γενοκτονίες, πολέμους, θανάτους, σαν ιδεολογία, σαν πρόταση, σαν άποψη, σαν κάφημα. Κύριε Φράγκο, η δική σας προσέγγιση στο ζήτημα.
2: Αξίζει να δούμε ποια είναι η δράση

της Αμερικής, οργανώνουν συστηματικά ταξίδια στο Ισραήλ, τα οποία υποτίθεται ότι είναι προσκυνήματα, ενώ στην πραγματικότητα είναι στοχευμένες συναντήσεις με παράγοντες της Ισραηλινής σιωνιστικής δεξιάς. Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε ότι τα λεγόμενα αυτά προσκυνήματα των προτεσταντών σιωνιστών αποφεύγουν την Βιθλεέμ και την Ναζαρέτ, οι οποίες ήταν η πόλη που γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός, αλλά και το χωριό που μεγάλωσε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ πέρα πρόκειται περισσότερο για ένα ρεύμα το οποίο έχει έναν βασικό πολιτικό προσανατολισμό. Υπάρχει φυσικά η θρησκευτική του διάσταση και από πλευρά σιωνιστικής το θεωρούν ως έναν μοχλό πίεσης και επιρροής μέσα στην αμερικανική πολιτική. Να αναφέρω χαρακτηριστικά επίσης πάστορες όπως ο Μπένι Τέιτ ή ο Τζον Χάτζι, οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία των τηλεευαγγελιστών, δηλαδή αυτών των κηρύκων του προτεσταντισμού, οι οποίοι βασίζονται πάνω σε μαζικές εκδηλώσεις, τα κατά κοινώς αγγλιστή λεγόμενα show. Εδώ όμως θα ήθελα να αναφέρω τα αποσπάσματα της βίβλου πάνω στα οποία βασίζονται οι προτεστάντες σιωνιστές, ούτως ώστε να προσπαθήσουν να τεκμηριώσουν την αντίληψή τους και τη στάση τους απέναντι στη σιωνιστική οντότητα. Πρώτα απ' όλα υπάρχει ένα απόσπασμα από την Γένεση, κεφάλαιο 15, εδάφιο 18, το οποίο λέει το εξής. Ο Θεός απευθύνεται στον Αβραάμ λέγοντάς του: «Το σπέρματί σου δώσω την γη ταύτην από του ποταμού Αιγύπτου έως του ποταμού του μεγάλου ποταμού Εφράτου, τους Κενέους και τους Κενεζέους και τους Κεδμονέους και τους Χεταίους». Αναφέρει λοιπόν μία σειρά λαών. Εδώ πέρα λοιπόν αυτό το απόσπασμα από την Παλαιά Διαθήκη, οι σιωνιστές αλλά και οι προτεστάντες ψευτοχριστιανοί σιωνιστές το χρησιμοποιούν προκειμένου να εκφράσουν τις διεκδικήσεις τις εδαφικές της πιο σκληρής σιωνιστικής μερίδας, η οποία θα ήθελε ένα μεγάλο Ισραήλ από τον Εφράτη ποταμό μέχρι και τον Νείλο. Αυτό είναι το ένα. Να αναφέρουμε επίσης και το άλλο. Το άλλο έχει να κάνει περισσότερο με την στάση των προτεσταντών σιωνιστών. Εάν κάποιος απευθύνει το ερώτημα στους προτεστάντες σιωνιστές γιατί στηρίζουν το Ισραήλ, ενώ μέσα στην Καινή Διαθήκη η πρόνοια και η οικονομία του Θεού διεκπεραιώνεται δια των χριστιανών, και της χριστιανικής εκκλησίας, και πλέον είναι ανοιχτή προς όλα τα έθνη, είναι με το εξής εδάφιο. Είναι το κεφάλαιο 12 της Γενέσεως, κεφάλαιο 12, εδάφιο 3. «Και ποιήσωσε εις έθνος μέγα και ευλογήσωσε και μεγαλύνω το όνομά σου και εσύ ευλογητός και ευλογήσω τους ευλογούντασε και τους καταρωμένουσε καταράσωμε και ανευλογηθήσονται ενσύ πάσε εφίλε της γης». Οι προτεστάντες σιωνιστές δεν καταλαβαίνουν ότι το συγκεκριμένο εδάφιο κατά το οποίο ο Θεός απευθύνεται στον Αβραάμ έχει έναν αναγωγικό χαρακτήρα, δηλαδή είναι ένα εδάφιο το οποίο χρειάζεται για να το καταλάβει κανείς πραγματικά να έχει μια χριστολογική ανάγνωση. Δηλαδή, τι εννοώ αναγωγική ανάγνωση? Αναφέρεται στον Ιησού Χριστό. Αναφέρεται στον Θεάνθρωπο ο οποίος θα έρθει μέσα από τους απογόνους του Αβραάμ και ο οποίος, όποιος τον, δεν αναφέρεται με την στενή έννοια στον εβραϊκό λαό, ο οποίος διαμέσου της ιστορίας του μπορούσε να πιστήσει, μπορούσε να διαρρήξει την Διαθήκη με τον Θεό. Οπότε εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε ακόμα με μια στρεβλή προτεσταντική ανάγνωση του Γραφής, η οποία καταργεί εντελώς τη χριστολογική διάσταση, την αναγωγική ανάγνωση που πρέπει να έχουμε της Παλαιάς Διαθήκης και φυσικά η οποία εν τέλει, γι' αυτό ακριβώς το λόγο καθίσταται και ουσιαστικά ενίκη.

0: Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί σήμερα, για να επανέλθω, βασιζόμενοι σε αυτά τα δύο κατά βάση εδάφια της γενέσεως, το ένα το οποίο κατά κάποιο τρόπο ορίζει ποια θα έπρεπε να είναι κατά αυτούς και κατά τους Ιωνιστές τα όρια της μεγάλης αυτής της οντότητας, και το άλλο το οποίο είναι η τεκμηρίωσή τους, η δικαιολόγησή τους όσον αφορά τη δική τους στάση απέναντι στο Σιωνισμό. Εδώ πέρα λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί συλλέγουν κάθε χρόνο εκατομμύρια δολάρια, μιλάμε για 200 εκατομμύρια δολάρια, που πηγαίνουν στην χρηματοδότηση του Ισραηλινού στρατού και στην χρηματοδότηση του παράνομου και άνομου αποικισμού των Παλαιστινιακών εδαφών. Δηλαδή, το προτεσταντικό σιωνιστικό λόμπι πίεσης παίζει έναν κομβικό και κεντρικό ρόλο όσον αφορά την προώθηση του σιωνιστικού σχεδίου. Επίσης, θεωρούν ότι η εκπλήρωση των βιβλικών προφητιών θα έρθει και μέσω της ανοικοδόμησης του ναού του Σολομώντος, του τρίτου ναού, για τον οποίο υπάρχουν επίσης συλλογές. Εδώ λοιπόν έχουμε όλο αυτήν το γενικό περίγραμμα του προτεσταντικού σιωνισμού. Ο προτεσταντικός σιωνισμός στην Αμερική είναι βασικός διαμορφωτής της αμερικανικής πολιτικής, είναι άρρηκτα δεμένος με την ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και εδώ λοιπόν δεν μπορώ να μην σχολιάσω τον πτιστέο ρόλο που παίζει η ιεραρχία της δίθεν ελληνοορθόδοξης Αρχιεπισκοπής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής διαμέσου του Αρχιεπισκόπου Θεοφόρου, οι οποίοι δεν έχουν ουσιαστικά διαχωριστεί ριζικά από αυτό το σχέδιο, όχι ότι το στήριξουν ανοιχτά, αλλά δεν έχουν όμως διαχωριστεί ως όφυλαν, όπως έκανε έστω και τύπης το Βατικανό, και φυσικά όπως θα το απαιτούσαν εκατομμύρια των Ορθοδόξων Χριστιανών της Αμερικής, τα οποία δεν βαπτίζονται, όπως ενδεχομένως και τώρα, με εκείνο τον φιλοσιωνιστικό προσανατολισμό που έχει ακολουθήσει η Αμερικανική Δήλωση.
1: Μάλιστα.
0: Θεωρώ...
1: Κύριε Φράγκο, να σας διακόψω, γιατί δεν υπάρχει περαιτέρω. Κλείστε την παρέμβασή σας, να συνεχίσουμε με ένα άλλο ερώτημα, το οποίο έχει να κάνει με μια πτυχή, ίσως την κεντρικότερη των σχέσεων Ελλάδας-Ισραήλ, και δεν αναφέρομαι στην στρατιωτική πτυχή, γιατί έχουμε φτάσει σε ένα σημείο το ανήκομεν στη Δύση, να λέμε να το έχουμε κάνει ανήκομεν στη Δύση διά του Ισραήλ, με μεγάλους κινδύνους για την εθνική ασφάλεια στο όχι μακροπρόθεσμο αλλά μεσοβραχυπρόθεσμο διάστημα μέλλον. Θα θέσω το ερώτημα αμέσως όταν κλείσετε και να αρχίσουμε με εσάς να επεκταθείτε σε αυτό και να κλείσει στη συνέχεια ο αγαπητός κύριος Ζερβός. Ολοκληρώστε την τοποθέτησή σας και πείτε μας και για το Πρέντατορ, όπου είδαμε σήμερα τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να τον βάζει πάλι στο αρχείο παρά την ιστορική απόφαση των δύο δικαστών, πρωτοδίκη και εισαγγελέα σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, οι οποίοι ήταν κατηγορηματικοί και πήραν μια απόφαση τεκμηριωμένη και κρυστάλλινη. Το Predator, το οποίο φαίνεται ότι δι' αυτού, όπως με την αντίστοιχη σεξουαλική, ας το πούμε, παιδεραστική λίστα που χρησιμοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Predator χρησιμοποιείται στην Ελλάδα για να βάλει στο χέρι όλη την πολιτική τάξη. Ολοκληρώστε την τοποθέτησή σας και απαντήστε και στο θέμα του Predator, για να περάσουμε στη συνέχεια τον κύριο Ζερβό και να κλείσουμε την εκπομπή, δεδομένου ότι δεν υπάρχει δυστυχώς περισσότερος χρόνος.
0: Εκείνο που θα ήθελα να πω σχετικά με την
1: Epstein εννοούσα, όπως η λίστα Epstein λειτουργήσε πάλι από σιωνιστικούς κύκλους, και ο ίδιος ο Epstein ήταν χρηματιστής των σιωνιστών, ενεργός χρηματιστής των σιωνιστών, Έτσι και εδώ φαίνεται ότι το Predator δεν αφορούσε μόνο τον κύριο Μητσοτάκη, αφορούσε όλο το πολιτικό προσωπικό, και γι' αυτό το λόγο έγινε αυτή η πολύ χοντρή ενέργεια να το πάρει ο εισαγγελέας του Αριουπάγου και να το βάλει στο αρχείο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι εκεί θα μείνει προσωρινά και θα το βγάλει ο ίδιος ο λαός για να καταδείξει το τι συμβαίνει. Σας ακούμε, κύριε Φράγκο.
0: Θεωρώ ότι δεδομένης της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης των Αθηνών, αυτό θα μεταφραστεί κάποια στιγμή, αυτή η προσέγγιση και η σύσφυξη των σχέσεων διπλωματικών, πολιτικών, στρατιωτικών, γεωπολιτικών με την σιωνιστική οντότητα. Ενδεχομένως, σίγουρα είμαι βέβαιος γι' αυτό, θα υπάρξουν στην Ελλάδα επιχειρήσεις διαμόρφωσης της κοινής γνώμης, θα υπάρξουν επιχειρήσεις οι οποίες θα προσπαθήσουν να καπηλευθούν την χριστιανική συνείδηση του ελληνικού λαού και δεν θα πρέπει επουδενή λόγο οι ορθόδοξοι χριστιανοί, οι πιστοί χριστιανοί να αφαιθούν, να επηρεαστούν από την οποιαδήποτε σιωνιστική επιχείρηση διαμόρφωσης της κοινής γνώμης εντός της χώρας ή εισαγωγής όλων αυτών των θεματικών, των προτεσταντικών σιωνιστικών στον ελληνικό ορθόδοξο χώρο. Θα είναι μια μεγάλη απάτη η οποία θα είναι ολέθρια και για την ορθόδοξη πίστη και για την πατρίδα μας.
1: Μάλιστα. Περνάω σε εσάς, κύριε Γιάννη Ζερβού, να συνεχίσετε πάνω στην προηγούμενη συζήτηση και να κλείσουμε με το Predator και τη σημερινή απόφαση που θεωρώ ότι είναι μια πράξη κέρια του συστήματος, δηλαδή εναντίον του ελληνικού λαού.
2: Ναι, όσον αφορά αυτή την... Εγώ συμφωνώ ότι αυτή η προσέγγιση είναι, ενέχει πολλούς κινδύνους και έχει εκτεθεί η χώρα μας σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχουμε επισημάνει διάφορες πτυχές. Είμαστε μία από τις 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπλοκάρουν τις κυρώσεις κατά του Ισραήλ, εκεί όπου χρειάζεται πλειοψηφία, μαζί με τη Γερμανία και άλλες 3. Έχουν εταιρείες ελληνικές χρησιμεύουν για να παίρνουν λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εξυπηρετούν τα εξοπλιστικά του Ισραήλ. Έχουμε μία πολύ επικίνδυνη διαπλοκή εν ονόματι του εθνικού συμφέροντος. Μια παραπλανητική τελείως άποψη, η οποία τίνει να πάρει και πολιτικό χαρακτήρα από ένα μέρος του πολιτικού συστήματος που θα το χαρακτήριζα ότι έχει θέσεις φιλοσιονιστικές. Γιατί φιλοσιονιστικές είναι οι θέσεις όταν γίνεται επίθεση στο Ιράν και παίρνει ουδέτερη θέση κάποιος εναντίον των δύο εμπλεκομένων ή στη Γάζα. Που δεν, ή όταν δεν στηρίζονται η επιβολή κυρώσεων κατά του Ισραήλ για να σταματήσει αυτή η γενοκτονική πολιτική στη Γάζα. Λοιπόν, αυτό είναι μια πολύ επικίνδυνη εξέλιξη. Το εθνικό συμφέρον δεν μπορεί να νοηθεί ως συμμαχία με κυβέρνηση η οποία διαπράττει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και θα πρέπει να διαφοροποιηθούμε σε αυτό το θέμα, να διαφοροποιηθεί η πολιτική μας, θα μπορεί να έχουμε και πολύ άσχημες συνέπειες εν συνεχεία. Και άλλοι έχουν βασιστεί στο Ισραήλ, όπως οι Κούρδοι, και έχουν απογοητευθεί εκτρά. Οπότε, όταν έρθει η στιγμή, πιστεύω ότι είναι και αξιόπιστη αυτού του είδους η προσέγγιση και έχουμε γίνει και μια και μιλάμε για το Predator, ξέφραγο αμπέλι, Από όλα αυτά τα ψηφιακά που δημιουργούνται από το Ισραήλ, ελέγχονται τα πάντα.
1: Εδώ ήταν αξιωματικός συνταξιούχος, υποτίθεται, των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ, ο οποίος σε ελληνικό έδαφος με αποσπασμένους Έλληνες αξιωματικούς στελέχη της Ελλάς τους έδινε τα κλειδιά και τους μάθαινε πώς θα παρακολουθούν 60.000 ανθρώπους στην Ελλάδα, και ο ίδιος έφτασε στο σημείο να λέει ότι όταν είδα ότι έγινε θόρυβος έκλεισα το σύστημα από το Ισραήλ. Δηλαδή από το Ισραήλ αυτός έβλεπε το σύστημα και μπορούσε να πουλήσει εθνικά μυστικά, τώρα είναι γνωστά αυτά, αρχηγός του ΓΕΣ και όχι μόνο, και άλλοι πολλοί, υπουργός εξωτερικών, άμυνας και τα λοιπά. Μήπως ακόμα πιο πολύ το Ισραήλ και έχοντας κάνει πολλά από αυτά που είπε ο κ. Φράγκος, δηλαδή έχει κάνει επενδύσεις στην Ελλάδα, διαβάζουμε άρθρα, το έχω ξαναπεί στην εκπομπή, έλεγε πρώην κυβερνητικός τέλεχος στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, πρώην υπουργός, ότι για να δημοσιεύσει ένα άρθρο μέσα στα πλαίσια τα συστημικά, ένας πρώην υπουργός άμυνας ή εξωτερικών χρειάζεται να δώσει αγώνα, ένα μικρό άρθρο. Και βλέπουμε στον ελληνικό τύπο, στον τύπο της λίστας Πέτσα δηλαδή, σωρία άρθρων τα οποία είναι γραμμένα πλαγίως ή ευθέως υπέρ του Ισραήλ και μάλιστα γραμμένα με την τεχνητή νοημοσύνη. Οι ειδήσεις που ακούμε, ειδικά στο Ιρανικό και στον κόλπο, είναι καθαρά copyright και οι εκπρόσωποι των ελληνικών μέσων ενημέρωσης στη Γάζα και στο Λίβανο μιλάνε τόσο ανοιχτά που λένε είμαστε εδώ με αξιωματικούς του Ισραηλινού στρατού και μας είπαν, δηλαδή αυτοί οι οποίοι είναι πράκτορες για να καλύψουν τη γενοκτονία, ότι βαρέσανε για παράδειγμα εκεί 45 κέντρα υγείας. 45 κέντρα υγείας σε ένα Λίβανο που είναι η μισή Πελοπόννησος. Γιατί τάχα μου είναι η Χεσμολάχ εκεί. Η Χεσμολάχ είναι ολόκληρο στρατό. Αλλήμον αν στρατονίζεται στα κέντρα υγεία. Δηλαδή, ποιον κοροϊδεύουν. Ή 100 δεν ξέρω πόσα πανεπιστήμια στο Ιράν, γιατί εκεί λέει βρίσκονται οι φρουροί τη Επανάσταση. Αν είναι δυνατόν δηλαδή να σκοτώνουν φοιτητέ, να σκοτώνουν καθηγητέ, να σκοτώνουν απλό κόσμο. Και αυτοί οι άνθρωποι εκεί, οι αξιωματικοί του Ισραηλινού στρατού, τους είπαν το νέο, το οποίο μας το μεταδίδουν εμάς μετά στις ειδήσεις. Μας το μεταδίδουν στις ειδήσεις, έτσι όπως θέλω να πω το εξής. Μήπως και το σύνολο πλέον του πολιτικού κόσμου και αυτό που έγινε και στους Δελφούς και η αντικατάσταση Μητσοτάκη που ετοιμάζεται, έχει την σφραγίδα του κράτους του Ισραήλ, ανεξάρτητα αν τώρα είναι Τραμπ ή αν είναι δημοκρατικό κόμμα μετά τις εκλογές της ενδιάμεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μήπως ήδη η πολιτική ζωή έχει επηρεαστεί και πάμε και σε βουλευτικές εκλογές που θα τις κάνει κάποιο Predator και κάποια λογιστική μηχανή με τον κύριο λόγο να μην τον έχουμε εμείς εδώ αλλά να βρίσκεται στο Τελαβίβ.
2: Τώρα είναι λίγο δύσκολο να μιλήσουμε γι' αυτό. Πάντως το ότι έχει δοθεί μεγάλος χώρος στη συμμαχία αυτή με το Ισραήλ είναι γεγονός. Ενώ η Ελλάδα είχε μια παράδοση φιλίας με τις αραβικές χώρες. Ήταν η τελευταία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναγνώρισε το Ισραήλ το 1992 επί κυβερνήσεως πατρός Μητσοτάκη.
1: Ο οποίος όμως τότε έκανε αμέσως μετά και συνάντηση με την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Δηλαδή προσπάθησε, ήταν αυτός που άνοιξε την Κερκόπορτα, δεν το συζητάμε, αλλά προσπάθησε να δείξει ότι έχει και μια ισορροπία, το λέω για να καταλάβουμε τώρα ότι έχουμε Μητσοτάκη στον κύβο τώρα. Όχι στο τετράγωνο, έχουμε Μητσοτάκη στον κύβο και όχι Μητσοτάκη στον κύβο. Γιατί να μην πούμε για τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος τους πήρε από την Τανάγρα, γιατί δεν χώραγαν και τους έδωσε το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, γιατί χωρίς το αεροδρόμιο της Καλαμάτας ή της Τανάγρας δεν μπορούσαν να χτυπήσουν το Ιράν. Δεν έχουν το βάθος για να εκπαιδεύσουν πιλότους. Χρειάζονται την Ελλάδα σαν βάθος του συνόλου για να κάνουν αυτά τα εγκλήματα που κάνουν σήμερα. Χρειάζονταν δηλαδή το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, χρειάζονταν τη βάση της Ούδας, χρειάζονταν και τη βάση της Δεκέλειας που χρησιμοποιούν και το αεροδρόμιο Αντρέας Παπαντρέου που το έχουν στην ουσία πάρει οι Αμερικανοί τώρα στην Πάφο. Θέλω να πω το εξής, ότι ουσιαστικά λέγοντας ότι και με τον Τσίπρα πάλι το ίδιο και αυτός ήταν αναμειγμένος, δηλαδή έφερε το πρέντα, το έφερε ο Μητσοτάκης, αλλά παραγγέλθηκε επί Τσίπρα. Μήπως όλη η πολιτική ζωή πλέον μπαίνει σε ένα κανάλι ελέγχου και από το Ισραήλ σαν τοπικό επιστάτη στη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δεν φαίνεται ότι θα υπάρχει για πολύ καιρό ακόμα.
2: Αυτό είναι θέμα να το δούμε. Πάντως προς το παρόν πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός δεν παρασύρεται από τέτοιες αντιλήψεις. Καταλαβαίνει τι συμβαίνει, ό,τι και να λένε τα συστημικά μέσα ενημέρωσης που δεν μπορούν και να αποκρύψουν τελείως την αλήθεια.
1: Μάλιστα. Πείτε κάτι τελευταίο εσείς και μετά πάλι ο κύριος Δερβός για να κλείσουμε την εκπομπή. Απευθύνομαι σε εσάς, κύριε Φράγκο.
0: Κοιτάξτε, η βασική αυτό που μπορούμε να, το συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε από την υπόθεση του Predator είναι ότι η Ελλάδα ανήκει στα κράτη αυτά τα οποία στερούνται εθνικής ανεξαρτησίας. Δηλαδή έχουμε κυβερνήσεις οι οποίες είναι ελεγχόμενες, κυβερνήσεις οι οποίες απαρτίζονται από μέλη αυτής της παραστατικής κυριαρχής τάξης η οποία λιμένεται το κράτος των Αθηνών από ιδρύσεως του και φυσικά ένα κράτος το οποίο στερείται εθνικής ανεξαρτησίας δεν μπορεί παρά να υποστεί και τις συνέπειες οι οποίες θα είναι φυσικά η χρησιμοποίησή του ως χρησίμου ηλιθίου, ως αναλώσιμου είδους και φυσικά ενδεχομένως και ο διαμελισμός του σε ένα μετέπειτα στάδιο. Αυτό ουσιαστικά μας φέρνει ενώπιον των ευθυνών μας όσον αφορά την οικοδόμηση ενός πραγματικού κινήματος εθνικής και κοινωνικής απελευθέρωσης του ελληνικού λαού και φυσικά μας δείχνει και το δρόμο του αγώνα ούτως ώστε η Ελλάδα να μην είναι πλέον έρμεο των δυνάμεων κυρίως της παρικμασμένης Δύσης οι οποίες θέλουν έτσι μια φορά να την χρησιμοποιήσουν για τους σχεδιασμούς τους και την επιθετικότητά τους.
1: Μάλιστα. Κύριε Ζερβό, κάνετε εσείς την τοποθέτηση που είχατε και το τελικό κλείσιμο του κουβέντα.
2: Θα πω το εξής, ότι το πρωτόκολλο του Λονδίνου του Φεβρουαρίου του 1830 με το οποίο για πρώτη φορά αναγνωρίστηκε η Ελλάδα ως ανεξάρτητο κράτος από την τότε διεθνή κοινότητα έλεγε για ανεξαρτησία τελεία. Ολοκληρωμένη ανεξαρτησία. Λοιπόν, αυτό που κέρδισαν οι αγωνιστές του 1821 θα πρέπει να το πέφτει το βάρος εμάς να το διεκδικήσουμε τώρα και να απαλλαγούμε από κάθε μορφή εξάρτησης και ο λαός να ορίζει τις τύχες του και να μην υπάρχει αυτού του είδους η εξάρτηση από ξένες δυνάμεις ή εκχώρηση ανεξαρτησίας, πράγμα που έχει γίνει με πρόσχημα το άρθρο 28 του Συντάγματος στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και παρατηρούμε και αυτή την άτυπη εξάρτηση και από άλλες δυνάμεις οι οποίες εισδύουν και επηρεάζουν τα πολιτικά πράγματα. Πρέπει ο λαός να αντισταθεί, οπότε και να υπάρξει αυτό το κίνημα το οποίο να μεταβάλει το πολιτικό σύστημα, να δοθεί μια διέξοδος σε όλο αυτόν τον κόσμο που να μπορέσει να εκφραστεί πολιτικά και να πιέσει τουλάχιστον σε αυτή τη
1: κατεύθυνση. Είστε αισιόδοξος, έτσι κατάλαβα και ο κύριος Φράγκος. Είστε αισιόδοξος πάντως ότι θα υπάρξει μια απάντηση. Ίσως γιατί και αυτοί οι ίδιοι στα γκάλο που οι ίδιοι παραγγέλνουν και κάνουν για τον εαυτό τους δείχνουν τα συστημικά κόμματα όλα μαζί να μην μπορούν να φτιάξουν κυβέρνηση. Αυτός είναι ο λόγος. Δείχνουν τον κανένας από τους δύο σαν πλειοψηφούντας το τι θα ψηφίσει ο κόσμος.
2: Ακόμα δεν έχει διαφανεί κάτι εναλλακτικό. Θα πρέπει όλοι να εργαστούμε για να γίνει.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε τον κύριο Φράγκο από το Παρίσι, τον υπότροφο του Πανεπιστημίου της Σορβόνης σε ζητήματα ιστορίας και φιλοσοφίας. Ευχαριστούμε και εσάς κύριε Ζερβό, συντάκτη, διευθυντή σύνταξης Εφημερίδας Χριστιανική, δικηγόρο. Ευχαριστούμε και όλους όσους μας ακούσατε. Θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και θα είμαστε μαζί με τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, ο οποίος είναι ενεργειακός σύμβουλος, μηχανολόγος, μηχανικός, ενεργειακός σύμβουλος και ασχολείται με τα ζητήματα των τιμών των καυσίμων διεθνώς και όχι μόνο και έναν γνώριμο στην εκπομπή μας τον πρώην καθηγητή του Πανεπιστημίου του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών τον κύριο Μίλο Λιδάκη, τον κύριο Κωστή Μιλολιδάκη, σύντομο διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τους δρόμους στο Γέσιο.
3: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μαρκό σας καλωσορίζει στο γαστρονομικό φεστιβάλ, το χώρο του εινοποιού μας.
4: Μια μοναδική εμπειρία για να γνωρίσετε τα τοπικά προϊόντα μέσα από μια πανδεσία γεύσεων.
3: 23 και 24 Μαΐου.
5: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
1: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Γεια σας αγαπητοί φίλοι, άλλη μια εκπομπή εδώ στον Ιδεοχώρο. Θα πάμε ξανά στην περιοχή του Περσικού και όχι μόνο στη ρήξη Αμερικανών Ισραήλ κατά του Ιράν, αλλά στις συνέπειες που μπορεί να έχουν αυτά τα πράγματα όταν βλέπουμε ότι ο Τραμπ μπορεί να παίζει δημοσιογραφικά όπως ο ίδιος νομίζει, κάνοντας δηλώσεις επιδηλώσεων 2 και 3 φορές το 24ωρο, ωστόσο όμως βλέπουμε το εξής. Η πρώτη προσπάθεια να τα βρουν στο Ισλαμαμπάντ δεν έφερε αποτέλεσμα, η δεύτερη επίσης δεν βγαίνει μέχρι στιγμής, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ επιμένει μονομερώς να στέλνει εκεί πέρα την αντιπροσωπεία από την Ουάσιγκτον. Ωστόσο όμως βλέπουμε ότι από την πλευρά των Ιρανών υπάρχουν πολύ πιο σταθερά, πολύ πιο αξιοπρόσεκτα στοιχεία όσον αφορά τη συνέχιση αυτής της ρήξης. Και νομίζω ότι το Ιράν για να επιμένει σε αυτό το βαθμό είναι γιατί θεωρεί τουλάχιστον το ίδιο ότι δεν έχει χάσει αυτό το πόλεμο. Δεν ξέρω αν μπορώ να πω ότι τον έχει κερδίσει, πάντως είναι εκείνο το οποίο φαίνεται ότι τους όρους που έχει θέσει θα επιδιώξει να τους κερδίσει μέχρι τέλους. Διαβάζω στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία εκτός από ενημέρωση των δυτικών μέσων ενημέρωσης που έχουν και μέσα από το Ιράν και πολλές φορές και ανεπίσημα, και λένε ότι το Ιράν δεν φαίνεται και δεν είναι διατεθειμένο να κάνει πίσω σε τίποτα από τα αιτήματα που έχει θέσει μπροστά στον πρόεδρο Τραμπ για συζήτηση, και ότι αυτό δείχνει ότι αισθάνεται δυνατό, αισθάνεται ότι μπορεί να περάσει, αν οι Αμερικανοί και το Ισραήλ το επιδιώξουν, σε μια δεύτερη φάση συγκρούσεων που για το Ιράν, από ό,τι τουλάχιστον δείχνουν οι ίδιοι, δεν θα είναι καταστροφική. Σήμερα εδώ στην εκπομπή, στον Ιδεοχώρο, έχω καλέσει έναν αξιόπιστο και αξιόλογο άνθρωπο, τον πρέσβη επί τιμή, τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή, ο οποίος και γνωρίζει εκ των έσω το Ιράν, αλλά και μελετά σε διπλωματικό και γεωπολιτικό επίπεδο όλες τις εξελίξεις στην περιοχή. Περνάμε αμέσως. Κύριε Αϊφαντή, κύριε πρέσβη, σας χαιρετώ εδώ στο κανάλι, στον Ιδεοχώρο.
1: Και καλημέρα σας, κύριε Γιάτσο. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Καλημέρα. Θα ήθελα μία πρώτη δική σας προσέγγιση σε αυτά τα οποία αναφέρουμε, βλέποντας ότι το Ιράν όχι μόνο δεν κάνει πίσω, αλλά είναι εκείνο το οποίο θέτει όρους και επιδιώκει, τουλάχιστον όπως καταλαβαίνουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, να γίνουν σεβαστοί από την άλλη πλευρά.
1: Το Ιράν δεν κάνει πίσω, γιατί δεν έχει που να πάει. Δηλαδή, οι όροι που θέτει ο πρόεδρος Τραμπ, αυτό που αποκαλεί a deal, έτσι, λες και πρόκειται για κάποιο ακίνητο το οποίο, επί του οποίου θα συναφεί συμφωνία, είναι η παράδοση της χώρας. Αυτό που τους ζητάει είναι, με απειλή ότι αυτός και οι Ισραηλοί θα εκτελούν τους ηγέτες της, τους όποιους ηγέτες, σήμερα αυτούς, αύριο μπορεί να έρθουν κάποιοι άλλοι μετά από εκλογές που να μην αρέσουν πάλι στον πρόεδρο Τραμπ και στον πρωθυπουργό Νετανιάχου. Η απάντηση είναι ότι στέλνουμε ένα ντρόουν και κάνει τη δουλειά. Με αυτή τη λογική λοιπόν, μια χώρα η οποία υπήρξε καθόλου τον 20ο αιώνα, μάλλον κατά τα 3/4 του 20ου αιώνα, απικία των Βρετανών και της Ρωσίας σε ό,τι αφορά τα βόρεια τμήματα της. Έτσι, το Ιράν ήταν κατηλημένο μέχρι το 1920 και μάλιστα πάλι στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου από αυτές τις δύο δυνάμεις. Στο μυαλό τους αυτά ακούγονται σαν εξάλληψη του πολιτισμού τους, όπως πολύ σωστά είπε και ο πρόεδρος Τραμπ. Εξάλληψη της ύπαρξής τους. Συνεπώς να πάνε πού. Πού να πάνε. Έχουν ένα όπλο, το όπλο των παράπλευρων συνεπειών στην παγκόσμια οικονομία, αυτό το όπλο μπορούν να το εντείνουν βομβαρδίζοντας τις υποδομές των απέναντι κρατών, δηλαδή αν δεχθούν οι ίδιοι βομβαρδισμό επί των βασικών τους υποδομών, δηλαδή ηλεκτρικό δίκτυο, εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής, εργοστάσια αφαλάτωσης, γιατί το Ιράν χρησιμοποιεί την αφαλάτωση στα παραλιά του, εργοστάσια παραγωγής, διήλυσης, φόρτωσης πετρελαίου που έχει όλες τις εγκαταστάσεις, θα κάνει τα ίδια απέναντι. Άρα θα βγει εκτός παγκόσμιας οικονομίας, εκτός της εξίσωσης παγκόσμιας οικονομίας, θα βγει όλος ο περσικός κόσμος για την επόμενη πενταετία, εφταετία. Αυτό δημιουργεί ήδη ανυπόφορες πιέσεις. Η Λουφτχάνσα λέει ότι σε 6 μήνες δεν θα έχουμε αεροπορική ροζίνη. Όχι επειδή λείπει το Ιράν, επειδή θα πάει στο Θεό. Κυροζήνη θα υπάρχει, τα διηγηστήρια θα παράγουν κυροζήνη, θα την πουλάνε πανάκριβα. Γιατί αγοράζουν και πετρέλαιο πανάκριβα και θα εκβιάζουν κιόλα. Αυτά είναι το οικονομικό μας σύστημα.
0: Ναι.
1: Έτσι δουλεύει. Συνεπώς αυτό είναι το όπλο του Ιράν. Αυτά μπορεί να κάνει σε περίπτωση κλιμάκωσης και δεν έχει και άλλη επιλογή, σας το λέω. Δηλαδή, η άλλη επιλογή είναι να πάει εκεί και να βάλουν οι άλλοι πρωθυπουργό τον γιο του Σάχη, έτσι, πριν της παράδοση, για ποιο λόγο. Αφού κάθε φορά ο έδαφος, οι super duper πολεμιστές της 89ης, 82ης και τα λοιπά, και οι σκελετώδεις μαυριδεροί Ιρανοί και τα λοιπά, σκοτώνουν. Θα το έλεγα για να το καταλάβουν οι ακροατές μας στη Ρωσία. Σκοτώνουν αρίους. Σκοτώνουν ψηλούς ξανθούς.
0: Ναι.
1: Το κάνουν 6.000 χρόνια τώρα. Σκοτώνουν τους αντιπάλους τους. Λοιπόν, αν είναι έτσι όπως θα λέει ο πρόεδρος Τραμπ, έχει επιτύχει την μεγαλύτερη νίκη όλων των εποχών, οι άλλοι δεν έχουν το ένα, δεν έχουν το άλλο κτλ. Πάρα πολύ ωραία. Ας στείλει τον Μπάρον στο αεροδρόμιο με χραμπά της Τεχεράνης να αποβιβαστεί και να διοικήσει τη χώρα. Acting Αγιατόλα of Iran.
0: Μάλιστα.
1: Αν έχει κερδίσει, γιατί τους παρακαλεί να παρέχετε διοικητές να παρακαλούν. Ο Ζούκοφ όταν έμπαινε στη Γερμανία παρακαλούσε κάποιον να συνομιλήσει μαζί του. Όποιον Γερμανόν έβλεπε τον που παράγει στο κεφάλι. Λοιπόν, αυτή είναι η λογική. Ότι αν έχει κερδίσει, δεν έχει κερδίσει όμως. Ούτε νέο καθεστώς υπάρχει, ούτε τίποτα. Όλα αυτά είναι κομμάτια ενός ρητορικού αφηγήματος που με αποδέκτη την αμερικανική κοινή γνώμη και όσους θέλουν από την Δύση να καταλαβαίνουν. Τέλος πάντων, για μένα είναι λίγο επώδυνο επειδή έχω γνωρίσει αυτή την κοινωνία, έχω γνωρίσει αυτούς τους ανθρώπους και δεν μπορώ να τους βλέπω να τους αντιμετωπίζουν με τη λογική των αλαλώσιμων επειδή απλώς και μόνο είναι Ιρανοί, δεν αρέσουν τον πρόεδρο Τραμπ, δεν αρέσουν τον πρόεδρο Νετανιάχου.
0: Ναι. Θέλω να... έχετε απόλυτο δίκιο και μάλιστα είπατε μία λέξη κλειδί που δεν θα έπρεπε να είναι ως τέτοια, η λέξη λογική, η ελληνική αυτή λέξη λογική. Λέει ο Σκοτ Ρίτερ, πρώην Αμερικανός των μυστικών υπηρεσιών, λέει το εξής. Ο Τραμπ, αυτό που είπατε κι εσείς, θεωρεί ότι είναι ένα οικόπεδο το Ιράν, γιατί μόνο με οικόπεδα είχε να κάνει στο business των προηγούμενων δεκαετιών και θεωρεί ότι λίγο πολύ θα πω αφαιρετικά αυτή τη διαφήμιση που ήταν παλιότερα ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσαμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, είναι υπαρξιακός ο πόλεμος για το Ιράν φαίνεται και το κυριότερο από ό,τι λέει και ο Ρίτερ αλλά και πάρα πολλοί άλλοι λογικοί θα έλεγα Αμερικανοί αναλυτές. Το Ιράν έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα εκεί στην περιοχή. Δηλαδή δεν ήτανε κάποιοι αγιατολάδες οι οποίοι έφεραν ένα φανατισμό μέσα στον πληθυσμό και πάμε και αν μας σκοτώσουν σκοτωθήκαμε, αλλά βλέπουμε μια μεθοδικότητα, βλέπουμε κάποια στελέχη όπως είναι ο Υπουργός Εξωτερικών ο κύριος Αρακτζή και άλλοι ηγέτες του Ιράν να μιλάνε με αυτό το οποίο ανέφερα τώρα, με τη γλώσσα της λογικής. Και αυτό γίνεται τόσο ανακόλουθο από τα λεγόμενα της άλλης πλευράς, που εκεί λείπει τελείως η λογική. Το Ιράν έχει θέσει όρους, έχει θέσει σκληρούς όρους, και για να θέσει αυτούς, όπως και εσείς αναφέρατε, πάει να πει ότι έχει τα εχέγγυα για να το κάνει. Αλλιώς δεν θα είχε καμιά τρέλα πάνω του να είναι ξάπλα κάτω και να θέτει όρους. Ποτέ κανένας ηττημένος δεν έχει θέσει όρους, και είπατε το παράδειγμα με τον Ζούκοφ. Τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, το Ιράν έχει θέσει όρους οι οποίοι από επαγγελματική άποψη το κρίνει κανείς. Είναι λογική. Με την έννοια ότι δεν μπορούμε να συζητάμε και να συνεχίζουν οι εχθροπραξίες. Και μια μορφή εχθροπραξίας είναι ο ναυτικός αποκλεισμός, η σύλληψη των Ιρανικών πλοίων. Θα πρέπει να υπάρξει κατάβαση του πυρός, να αποκατασταθεί, πρότεινε το Ιράν, η ελεύθερη κυκλοφορία στα στενά του Ορμού, και να υπάρξει μια περίοδος μιας εβδομάδος, 10 ημερών πάλι, στην οποία θα πρέπει να κάτσουν να συζητήσουν σοβαρά το ζήτημα για τους Ιράνιους. Και το λένε σε όλους τους τόνους, αν κανείς δει τα Ιρανικά blogs, που πολλά από αυτά είναι και στα αγγλικά. Αν μιλήσει με Ιρανούς, εγώ έχω διατηρήσει επαφές με ανθρώπους. Το πρόβλημά τους είναι το εξής. Αναγνωρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες το δικαίωμα του Ιράν να υπάρχει? Αν εκεί ήταν ένα άλλο κράτος που λεγόταν, ξέρω εγώ, Αργεντινή, λεγόταν Άρης, θα είχε δικαίωμα στα χωρικά ύδατα, θα είχε δικαίωμα στους πλουτοπαραγωγικούς πόρους του υπεδάφους του, θα είχε οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, θα το αναγνώριζαν δικαιώματα. Από τη στιγμή που δίνουμε καταφατική απάντηση, να συνέλθουμε, το κράτος αυτό λέγεται Ιράν, αυτή είναι η κοινωνία του, αυτός είναι ο λαός του. Μπορεί προφανέστατα να αλλάξει, και εγώ πιστεύω βαθύτατα ότι θα αλλάξει το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά αυτό θα είναι μια διαδικασία που θα την κάνουν οι Ιρανοί και όχι οι πράκτορες της Μοσάντ που είναι στο δρόμο εκεί και τα λοιπά. Θα την κάνει η Ιρανική κοινωνία. Έτσι αλλάζουν τα πολιτικά συστήματα, επειδή βρίσκονται σε αντιστοιχεία με την κοινωνία, και η κοινωνία αποφασίζει να φύγουν κάποιοι και να έρθουν κάποιοι άλλοι. Δεν είναι θέμα πρακτόρων και θέμα διείσδυσης και θέμα μυστικών υπηρεσιών. Υπάρχουν, παίζουν ρόλο, αλλά δεν είναι ουσιαστικός. Αν μια κοινωνία, όπως στην παρούσα στιγμή η Ιρανική κοινωνία, είναι συσπειρωμένη, ακόμη και οι βαθύτερα διαφωνούντες, είναι συσπειρωμένοι γύρω από την υπάρχουσα πολιτική ηγεσία, διότι το διακύβευμα είναι να συνεχίσει να υπάρχει το Ιράν ως ενιαίο κράτος και ως έθνος. Εάν υπάρχουν λοιπόν αυτά, έτσι όπως είναι σήμερα, θα πρέπει να διαπραγματευτούν με αυτούς τους ανθρώπους. Απέναντι του Αραχτσί, ο οποίος είναι επαγγελματίας, διπλωμάτης, έτσι, ήταν λίγο πριν πάω, εγώ τον γνώρισα ως υφυπουργό εξωτερικών το 2015, πριν ήταν πρόεδρος του, πρέσβης του Ιράν στην Ιαπωνία για 4 χρόνια. Έτσι. Λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει το επάγγελμα. Είναι τεχνοκράτης, είναι βαθύτατα μορφωμένος, όπως πάρα πολλοί Ιρανοί που αυτή τη στιγμή διοικούν τη χώρα. Απέναντί του έχει δύο τύπους οι οποίοι έχουν οικονομικά συμφέροντα στο Ισραήλ, Witkoff και Kushner, έτσι. Είναι κλιματομεσίτες, έχουν τεράστια οικονομικά συμφέροντα στο Ισραήλ, και έναν πρόσφατο γερουσιαστή, τον αντιπρόεδρο, τον J.D. Vance, ο οποίος έχει κάνει καλές σπουδές και θέλει να γίνει επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ στην παρούσα συγκυρία με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και με το κίνημα MAGA, Make America Great Again. Η λογική, έλα εδώ και ναι, και ήρθες να υπογράψεις την παράδοση της χώρας σου, δεν είναι πράγμα. Δεν θα πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποφασίσουν τι είναι διατεθειμένες να αναγνωρίσουν στο Ιράν. Και να υπενθυμίσω ότι στις 27 Φεβρουαρίου 2026 μπαινοβγαίνανε τα πλοία χωρίς να, κάνει, να υπάρχει πρόβλημα. Κανείς δεν τους ζητούσε διόδια. Οι εγκαταστάσεις δεν ήταν βομβαρδισμένες. Δεν το ξεκίνησε το Ιράν αυτή την κατάσταση, τον πόλεμο. Την έχει ξεκινήσει και η άλλη πλευρά. Με στόχο ομολογημένο τον καταγερματισμό του Ιράν με το κωδική ονομασία αλλαγή πολιτικού συστήματος. Ερωτηθείς δε ευθέως ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι δεν αποκλείω να αλλάξουν τα σύνορά του.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά τα πράγματα τα έχουν πετύχει. Μπορούν να τα πετύχουν με περισσότερη βία. Είμαστε νομίζω στο πολύ κοντά στο να αποπειραθούν ένα νέο γύρο βίας οι Ηνωμένες Πολιτείες. Που θα απαντήσει προφανώς το Ιράν. Και η λογική είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα κράτος νέο, τριών αιών. Το Ιράν είναι ένα κράτος χιλιετιών. Και οποιοδήποτε μαθηματικός σας έλεγε ότι η στατιστική δεν είναι με το μέρος των Ηνωμένων Πολιτείων. Είναι με το μέρος του Ιράν. Έχουν μάθει να επιβιώνουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν the ικανότητα for losing, όπως λένε. Δεν μπορούν να δέξουν το να χάσουν. Αλλά βέβαια, άμα είσαι 5.000-6.000 χρόνια ιστορία πίσω σου, έχεις μάθει και να χάνεις. Αλλά να συνεχίζεις. Λοιπόν, ο πρόεδρος Τραμπ δεν αντέχει να χάνει.
0: Τώρα που είπατε για τα 5.000 χρόνια, κάτι αντίστοιχο και για εμάς. Θα ήθελα να πω και να το συζητήσουμε αυτό, έχουμε κάποιο χρονικό διάστημα ακόμα. Αυτό το οποίο με αμετροέπεια κάποιοι αμόρφωτοι δικοί μας και θα το έλεγα και δικοί μου δηλαδή δημοσιογράφοι, δεν ξέρω το αμόρφωτοι είναι το περισσότερο ή το ότι μπορεί ας πούμε να εκτελούν παραγγελιά κάποιον όταν λένε με απαξιωτικό τρόπο για μουλάδες, για φανατικούς Ισλαμιστές και διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία ακούσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τα οποία σιγά σιγά αρχίζουν και πέφτουν. Εγώ πρόσφατα ήμουν στην Αθήνα και βρέθηκα στην Ακαδημία Πλάτωνος και μάλιστα ήταν βράδυ. Τώρα τις προηγούμενες μέρες είδα, έκανα με τη γυναίκα μου μία βόλτα και πραγματικά δεν μπορεί εκείνη να συνέλθει και έκατσε και έψαξε ξανά όλα τα πράγματα γύρω από την Ακαδημία του Πλάτωνα για τον Πλάτωνα, για τις θεωρίες του κτλ. Θα ήθελα εδώ να πω σε εσάς και να σας ρίξω μία πάσα ότι οι νεοπλατωνιστές, το κίνημα αυτό που ξεκίνησε επί Πλάτωνος και έφτασε μέχρι τους πρώτους αιώνες τους χριστιανικούς, οι νεοπλατωνιστές κυνηγήθηκαν και χτυπήθηκαν από τον Ιουστινιανό, για όσους δεν ξέρουν, Βυζαντινό αυτοκράτορα. Έφυγαν. Προς τα πού έφυγαν? Προς την Περσία. Προς την Περσία τότε. Τι λέτε πάνω σε αυτό το θέμα? Έτσι θέλω να μείνουμε σε αυτό λίγο ακριβώς για να χτυπηθούν όλες αυτές οι άθλιες, θα έλεγα, ούτε καν θεωρίες δεν θα τολμούσα να τις πω, οι λέξεις, οι επιθέσεις που γίνονται από ανθρώπους οι οποίοι αν μη τι άλλο είναι ανενημέρωτοι και δεν σέβονται την ιστορία.
1: Κοιτάξτε, οι δημοσιολογούντες έχουν κακή σχέση με την ιστορία περισσότερο. Εγώ την ιστορία ήταν το βασικό εργαλείο για μένα ως διπλωμάτη, όπου και να πήγαινα. Και βέβαια στο Ιράν ήταν από τα πιο ουσιαστικά, γιατί κάθε ξένος διπλωμάτης που πηγαίνει σε οποιαδήποτε κοινωνία πρέπει να καταλάβει τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία αυτή σκέφτεται. Διότι ο ρόλος του είναι να λέει στην πρωτεύουσά του, του διπλωμάτη, πώς θα αντιδράσουν, πώς σκέφτονται και πώς θα αντιδράσουν η χώρα στην οποία είναι διεπιστευμένος. Πώς σκέφτεται η κοινωνία της, πώς σκέφτεται το πολιτικό της σύστημα κτλ. Συνεπώς, μάλιστα πολλές φορές οι Ιρανοί μου χάρισαν στα αγγλικά ένα διάλογο ανάμεσα στον Εμμανουήλ Κομνηνό, τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου, και στον αντίστοιχο, δεν θυμάμαι το όνομά του, στον Σάχιν, με την οποία αντίλασαν επιστολές, διερευνώντας το θέμα ποια θρησκεία, το Ισλάμ ή ο Χριστιανισμός, είναι καλύτερη για να για την κοινωνία, για την ευημερία της κοινωνίας, για τη διακυβέρνηση των ανθρώπων. Και τα επιχειρήματά τους ήταν φιλοσοφικά. Έμπαιναν λοιπόν στον κόπο τότε οι αυτοί που ασκούσαν την στρατιωτική και πολιτική εξουσία, οι αυτοκράτορες, να συζητάνε αυτά τα ζητήματα. Διότι είχαν την αντίληψη ότι αυτή ήταν η ουσία. Το Ισλάμ και τα πολιτικά συστήματα που στηριζόντουσαν πάνω σε αυτό, ή ο χριστιανισμός και τα πολιτικά συστήματα της εποχής, έτσι, που στηριζόντουσαν πάνω σε αυτή την κοσμοθεωρία, ήσαν τα πιο κατάλληλα για την κοινωνία. Το τελικό σημείο αναφοράς δεν ήταν η τσέπη τους, ήταν η κοινωνία. Και οι δύο καταλάβαιναν τον εαυτό τους να διοικούν, να προείστανται μιας κοινωνίας. Λοιπόν, πράγμα που, αν το αντιπαραθέσουμε με ό,τι σημαίνει σήμερα, κύριε Γιάτσο, ο Χες Γκέιθ και η Αμερικανική ηγεσία βγάζει λεφτά στο χρηματιστήριο επειδή έχει την εγγενώς εσωτερική πληροφόρηση για το τι πρόκειται να γίνει. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι το πνευματικό επίπεδο το οποίο κυβερνάει αυτή τη στιγμή την σωστή πλευρά της ιστορίας, όπως αρεσκόμεθα έτσι να την αποκαλούμε, δηλαδή είναι το άκρον άτομο της αυταρέσκειας. Δεν μπορούμε να ψαλίψουμε τον αντίπαλο. Ας πούμε, δεν μπορούμε με κάποιο μαγικό να κάνουμε delete και να φύγουν οι Ιρανοί ως έθνος από τη μέση. Η αντίληψη ότι θα τους σπάσουμε σε πολλά μικρά κρατήρια, Κούρδοι, Αζέροι, Ιρανοί, Μπαλούσιοι κτλ. Και ότι από τον Νείλο μέχρι την Κτισιφόντα θα κάνουν κουμάντο 8-7 εκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι είναι Ισραηλοί εβραϊκής θρησκείας, δεν αντέχει στην κοινή λογική, πολύ περισσότερο στον έλεγχο της ιστορίας. Ναι. Ποιοι είναι αυτοί οι νέοι υπεράνθρωποι? Και αν ακούσετε τι λένε μέσα στο Ισραήλ γι' αυτό, οι διανοούμενοι, οι άνθρωποι οι οποίοι διαδηλώνουν και στον δρόμο, λέγοντας δεν ήταν αυτό το όραμα των ανθρώπων που ίδρυσαν το κράτος του Ισραήλ. Δεν ήταν το όραμα των Μπεν Γκουριών. Καταλάβαιναν πολύ καλά ότι δεν ίδρυαν ένα κράτος στη μέση της Σαχάρα, υπήρχε κόσμος από εκεί, υπήρχαν Άραβες, αλλά ούτε τους είχε περάσει το μυαλό ότι επειδή έχουν πυρηνικά όπλα ή κάποια άλλη ανώτερη τεχνική αρματοσιά, θα είναι αυτοί οι οποίοι θα κυβερνούν τα άλλα έθνη ως υποδεέστερ. Και εκεί πηγαίνουμε. Δεν έχει κανείς παρά να δει, κύριε Λιάτσο, τι κάνουν στο Λίβανο.
0: Ναι.
1: Μέχρι και η Αγία Έδρα εστράφει εναντίον αυτής της τακτικής, της δηλαδή συστηματικής, ομολογημένης και εθνοκάθαρσης, για την οποία κορδακίζονται κιόλας. Σου λέει η ασφάλεια του Ισραήλ. Και αν αύριο η ασφάλεια του Ισραήλ επιβάλλει να σκοτώσουμε τους πιγκουίνους στην Ανταρκτική, θα πάρουν να σκοτώσουμε τους πιγκουίνους στην Ανταρκτική. Είμαστε με τα καλά μας. Και τελειώνω λέγοντας ότι υπάρχουν και κάποιοι κυριολεκτικά παραλογισμένοι, απελπισμένοι, που νομίζουν ότι οι φιλοδοξίες του Ισραήλ για τοπική επικυριαρχία σε όλη τη Μέση Ανατολή είναι και το φάρμακο στα δικά μας προβλήματα με την Τουρκία. Δηλαδή δεν έχουμε νύχια να ξυστούμε, αλλά θα μας βοηθάει σε αυτό το ευγενές σπορ το Ισραήλ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τραγωδία και μόνο που συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο γίνονται αντιληπτά στη χώρα της Φεδρής Πορτοκαλέας.
0: Πραγματικά βάλαμε όλα τα αυγά σε ένα καλάθι εκεί πέρα. Οι Αμερικάνοι μας βοήθησαν σε εισαγωγικά σε αυτό, ότι το Ισραήλ είναι η πανάκια της λύσης οποιοδήποτε προβλημάτων στην περιοχή. Φαίνεται σήμερα, ό,τι και να γίνει, ότι το Ισραήλ, τουλάχιστον αυτό το Ισραήλ του Νετανιάχου και των Σιωνιστών, δεν φαίνεται να βγαίνει αλόβητο και να βγαίνει νικητής από αυτή την ιστορία εκεί πέρα. Το αντίθετο, υπάρχουν εκτιμήσεις και εδώ στη Ρωσία που λένε ότι δεν ξέρουμε και αν θα υπάρχει το Ισραήλ αυτό το οποίο είναι σήμερα μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, ανάλογα πώς θα εξελιχθούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή. Εμείς τώρα, εμείς, εσείς, εγώ, οι Έλληνες, τι κάνουμε, τι βλέπουμε, τι λέτε γι' αυτό?
1: Πιστεύω ότι οι εξελίξεις γύρω μας, τις οποίες δεν μπορούμε να ελέγξουμε αλλά οφείλουμε να κατανοήσουμε, επιβάλλουν την ενδυνάμωση της εθνικής μας αυτοτέλειας. Πρέπει να είμαστε αυτοτελείς. Δεν λέω αυτάρκης, γιατί αυτός είναι μεγάλος στόχος. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι μόνοι μας θα κάνουμε ό,τι θα κάνουμε για την προάσπιση του εθνικού μας χώρου, για την προάσπιση της εθνικής μας ιδιαιτερότητας. Ούτε η αυτοδιάλυση μέσα στην Ευρώπη και να καταντήσουμε μια ευρωπαϊκή επαρχία, ευρωπαϊκή περιοχή είναι λύση, που την προτείνει ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πολιτικού συστήματος, ούτε η πρόσδεση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία που προτείνει ένα άλλο μέρος του πολιτικού συστήματος, και αυτό που έχει το πάνω χέρι, ο Όμιλος Αλαφούζος, Σκάι, όλο αυτό το πράγμα, και αυτοί που έχουν δουλειές από πίσω αυτούς. Λοιπόν, είναι λύση. Χρειάζεται εθνική αυτοτέλεια. Αυτό το πράγμα είναι και όρος για μια αξιοπρεπή στάση και είναι και όρος επιτυχίας. Τα άλλα δύο είναι συνταγές αποτυχίας, άλλωστε τα έχουμε μετέλθει. Έχουμε προσκοληθεί και είχαμε γίνει κολαούζι των Ηνωμένων Πολιτειών επί δεκαετίες. Δεν μας προφύλαξε από τίποτα.
0: Ο κύριος πρέσβης μας ανέφερε πράγματα τα οποία αξίζουν τον κόπο να τα έχουμε υπόψη. Απλώς θα ήθελα εδώ, τσιγκλίζοντας ξανά ορισμένα θέματα πάνω σε αυτό που αναφέραμε για εθνική κυριαρχία, να πω ότι πριν από 2 εβδομάδες, αν θυμάμαι καλά, ο πρόεδρος Πούτιν είχε κάνει ολόκληρη ομιλία αναφερόμενος σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας ότι μία χώρα όταν απεμπολίσει την κυριαρχία της, τότε η ίδια χάνει και δεν μπορεί να κινήσει ανάλογα όπως θέλει και όπως τη συμφέρει τα εθνικά της συμφέροντα. Αυτό έχει γίνει όχι μόνο με τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είπε ο κύριος Αϊφαντής, η Ελλάδα και πολλές άλλες χώρες σχεδόν έχουν μετατραπεί σε περιοχές, σε περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και επικεφαλής της κάθε περιφέρειας δεν είναι ο Πρωθυπουργός όπως λέγεται, είναι με βάση το Σύνταγμα, παραμένει παραδοσιακά, θα έλεγε ο Πρωθυπουργός. Είναι ένας άνθρωπος που ακούει στο όνομα, στην ιδιότητα Πρωθυπουργός, αλλά ουσιαστικά τι είναι? Κορυφαίος πολιτικός μάνατζερ εκείνων. Γιατί μάνατζερ σημαίνει εκείνος ο οποίος, κορυφαίος δεν έχει σημασία, μεσαίος κτλ, εκείνος ο οποίος εκτελεί εντολές από πάνω. Τι σχέση έχουν αυτά όμως με την κυριαρχία μιας χώρας, την εθνική κυριαρχία? Και δεύτερον, ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως έχει μετατραπεί δεν είναι παρά ένα μεγάλο βέβαια παράρτημα των Ηνωμένων Πολιτειών και ιδίως επιπροεδρίας Τραμπ, όπως είδαμε. Γιατί θα μου πει κάποιος, γιατί τα λέω αυτά τώρα? Διότι ακριβώς για τη συζήτηση που είχαμε σήμερα γύρω από το Ιράν βγαίνουν ορισμένα ζητήματα. Αυτοί εκεί πέρα πολεμούν για την ύπαρξή τους, έχουν στιβαρή διπλωματία, μεγάλος Έλληνας διπλωμάτης επιστήμονας μου είχε πει πριν από μερικά χρόνια ότι υπάρχουν 4 κορυφαίες διπλωματικές σχολές στον κόσμο και μία από αυτές είναι η Περσική, η Ιρανική σχολή διπλωματίας. Άρα όταν ο κάθε, για να μην πω την πιο απαξιωτική έκφραση, ο Πάσα Τραμπ μιλάει με αυτόν τον τρόπο, καλό θα ήταν έστω και σε αυτή την ηλικία που βρίσκεται, των 80, κάποια στιγμή που ξεκουράζεται, να πάρει κανένα βιβλίο και να μελετήσει λίγο, έστω επιφανειακά τις πρώτες σελίδες να δει τις ιστορίες ενός λαού με τον οποίο εμείς πολεμήσαμε, συμπορευθήκαμε από τον 7ο, 6ο, 4ο, 5ο π.Χ. αιώνες. Διότι λαοί και κοινωνίες με τέτοια ιστορία δεν μπορούν να μπαίνουν κάτω από την πότα του καθενός ο οποίος νομίζει ότι μοιράζει οικόπεδα. Και ένα τελευταίο για την Ουκρανία, τώρα μου ήρθε στο μυαλό και το λέω. Όταν έφευγε πριν από 12-13 χρόνια ο τότε Αμερικανός πρέσβης από την Ουκρανία, έστελνε report στη βάση του λέγοντας ότι θα πρέπει να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο έτσι ώστε να αποκτήσουμε τον πλήρη έλεγχο territory, του εδάφους δηλαδή, αυτού εκεί πέρα που λέγεται Ουκρανία. Για αυτούς είναι εδάφοι, δεν υπάρχουν άνθρωποι πάνω, δεν υπάρχουν ιστορίες και η ιστορία αυτής της περιοχής εκεί πέρα ξέρουμε ότι είναι η ρωσική ιστορία. Ας πάμε πίσω 1100 χρόνια από τον εκχριστιανισμό των Ρώσων που έγινε εκεί, στις πλαγιές του Δνηπέρου. Ένα θέμα για το οποίο μιλάω συνέχεια, απλώς σήμερα θέλω να κλείσω αυτή την εκπομπή και νομίζω ότι και πάλι τώρα εδώ σας δίνουμε τροφή έτσι ώστε οι ίδιοι να μελετάτε και να βγάζετε δικά σας συμπεράσματα. Γεια σας.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας

0: δεν είναι μεταφορικό. Δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό. Δηλαδή, όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα, τους... και θα τα πάνε για έλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Με έναν οξύ τρόπο, ο άλλοτε δήμαρχος Καλύμνου, πολιτικός μηχανικός και με σπουδές στη γεωπολιτική, ο κύριος Δημήτρης Διακομιχάλης, διάλεξε σε ένα δημόσιο άρθρο του έναν τίτλο που μάλιστα στο αθηναϊκό κέντρο χαρακτηρίστηκε εμπριστικός. Στην τουρκική Θρασίτητα αντιτείνει 12 ναυτικά μίλια και ΑΟΣ τώρα. Καλημέρα κύριε Διακομιχάλη.
3: Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα στους ακροατές σας.
2: Το τίτλο δεν τον επιλέξατε τυχαία, αλλά πριν έρθω σε αυτά καθ' αυτά, θέλω να σας ρωτήσω, η μέρα που είναι κιόλας γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, το εξής. Η χώρα αποσύρει τους Πάτριωτ από Διδημότυχο και Καρπαθό, διότι κρίνει ότι έληξε η ιρανική απειλή. Πολλοί λένε γιατί έχει ενοχληθεί η Τουρκία. Ωραία. Για εξηγήστε μου πώς γίνεται όμως η πρόεδρος και υπεύθυνη για το Beyond Borders στο σύμπλεγμα του Καστελορίζου, η κυρία Ειρήνη Σαριόγλου, να γράφει σήμερα τα εξής. Πέρυσι στη λήξη του 10ου Beyond Borders στο Καστελόριζο, ακούσαμε από επίσημα χείλη του Υφυπουργού Πολιτισμού λόγια για τη σημασία του θεσμού, για την εξωστρέφεια, για τη δύναμη του ιστορικού ντοκιμαντέρ, για την πολιτιστική παρουσία της Ελλάδας στα σύνορα. Φέτος, στην 11η χρονιά του φεστιβάλ, η στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού είναι μηδενική, όχι μειωμένη, όχι συμβολική, ανύπαρκτη για ένα φεστιβάλ που εδώ και 11 χρόνια κρατά ζωντανό ένα διεθνή πολιτιστικό θεσμό στο Καστελόριζο, φέρνει δημιουργούς και ιστορικούς από όλο τον κόσμο, υπηρετεί το ιστορικό ντοκιμαντέρ και αποτελεί σημείο πολιτιστικής αναφοράς για την Ελλάδα. Επειδή είστε δωδεκανήσιος και επειδή το σύμπλεγμα του Καστελορίζου δεν είναι κάτι τυχαίο, με συγχωρείτε, τους Patriot άντε κρίναν ότι δεν υπάρχει απειλή από το Ιράν, όχι ότι μας προήγγιξε η Τουρκία. Εδώ, στο Καστελόριζο, η πολιτιστική δράση, τα soft power που μας λένε οι αναλυτές και οι think tanker,

0: Κύριε Σαχίνη, ακούστε. Καταρχήν, στην απόσυρση των Patriot έχω να κάνω μια παρατήρηση. Η απόφαση του Κισέα λέει ότι άλλαξαν οι γεωπολιτικές παράμετροι και τους αποσύρωμε. Με συγχωρείτε, αν αύριο ο Τραμπ μαζί με το Ισραήλ αποφασίσουν εκ νέου βομβαρδισμούς στο Ιράν, τότε θα τους ξαναεπιστρέψουν πίσω? Ένα βασικό ερώτημα. Υπήρξε δηλαδή τέλος των επιχειρήσεων όσον αφορά το Ιράν και τη ΣΥΠΑ και σου λέει τώρα τους αποσύρωμε, αλλά σε κάθε περίπτωση εμένα ως δωδεκανήσιο με προσβάλλει το ότι η χώρα, ναι, στα πλαίσια του ΝΑΤΟ δεν έχει τα δικά της χαρακτηριστικά ασφάλειας την ώρα που είναι βέβαιον ότι η Τουρκία ενοχλήθηκε με την παρουσία της συστοιχίας και στην Κάρπαθο και στο Δηδημότυχο. Δηλαδή η Τουρκία μπορεί να επιβάλλει στα πλαίσια της συμμαχίας τις δικές της απόψεις. Εμείς επιβεβαιώνεται πλέον ότι οι Patriot πήγαν και στο Δηδημότυχο και στην Κάρπαθο αποκλειστικά λόγω του πολέμου στο Ιράν. Και λέω και σταματάω σε αυτή την παρένθεση. Εάν αύριο ξαναυπάρχουν βομβαρδισμοί, διότι ο Τραμπ ή από μόνος του ή επειδή το όλο σύστημα λειτουργεί με αυτά τα χαρακτηριστικά αυτή την περίοδο, δεν είναι απίθανο αύριο, μεθαύριο, αντιμεθαύριο να έχουμε ξανά πάλι αεροπορικές επιχειρήσεις. Τότε τι θα κάνουμε? Θα τους ξαναπάμε κάτω στην Κάρπαθο ή λόγω της ενόχλησης της Τουρκίας παρά τους όποιους βομβαρδισμούς βιώσουμε εκ νέου, εάν τους βιώσουμε, μακάρι να μην τους βιώσουμε, λέω εγώ, τότε δεν θα υπάρχουν λόγοι να αντιμετωπιστούν οι βαλιστικοί πύραυλοι του Ιράν. Ξέρετε, είναι ορισμένα πράγματα που όσο κανείς και αν θέλει να τα χωνέψει, δεν χωνεύονται, είναι δύσπεπτα και ακριβώς. Ωραία, η συστοιχία έφυγε και από το Δημότυχο και από την Κάρπαθο. Η μηδενική χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού στο Καστελόριζο για ένα τέτοιο φεστιβάλ, το οποίο πραγματικά το Καστελόριζο σε αυτό που λέμε γεωπολιτισμό το είχε, ήταν πυρήνας σε όλη αυτή την διαδικασία. Δεν έπρεπε εκεί το Υπουργείο Πολιτισμού όχι να το χρηματοδοτήσει, να πρωτοστατούσε, να ήταν σημείο αναφοράς. Φαίνεται τελικά ότι τα ήρεμα νερά βολεύουν στο έπακρο την Αθήνα. Τι να πει κανείς, αλήθεια το λέω. Δηλαδή είχαμε ήρεμους αέριδες, επιτρέψτε μου, γιατί είχαν μειωθεί για κάποια δύο χρόνια ή παραβιάσεις ή παραβάσεις. Τώρα τελευταία βλέπουμε ότι μπαίνουν και οπλισμένα F-16 και παραβιάζουν τον εναέριο χώρο. Αλλά στη θάλασσα πλέον έχει γίνει καθεστώς η παραβίαση των χωρικών μας υδάτων από τις τουρκικές μηχανότρατες ή γενικότερα από τις παραβιάσεις των θαλάσσιων συνόρων μας. Λοιπόν, εδώ τώρα, εντάξει, εγώ αυτό το άρθρο που έγραψα, ναι, όσο κι αν ενόχλησε ο τίτλος του στην Αθήνα, θεωρώ ότι έδωσα την πραγματική διάσταση μιας πραγματικότητας, μιας πολιτικής πραγματικότητας την οποία βιώνουμε και που οι Τούρκοι, γι' αυτό έκανα και αναφορά και στον Εθνικό Όρκο και στο Νταβούτογλου για το στρατηγικό βάθος της Τουρκίας, και λέω ας το διαβάσουν οι πολιτικοί μας και συνειδητοποιήσουν ότι δεν είναι αποσπασματική η πολιτική της Τουρκίας, που τώρα πέραν της ανάλυσης που κάνατε ότι το εσωτερικό δίκαιο δημιουργεί πολλές παραμέτρους που περνούν πολλά μηνύματα και γαλουχούνται και, αν θέλετε, γενιές στο όσον αφορά εσωτερικά στην κάθε χώρα. Είναι ένας νόμος. Ο Τούρκος πολίτης αυτό το νόμο, με αυτό το νόμο θα πορεύεται. Θα πρέπει η επόμενη εποχή, η εποχή μετά τον Ερντογάν, θα πει υπάρχει ένας νόμος. Δεν μπορώ, δεν έχω την πλειοψηφία, δεν έχω τα έτσι, δεν έχω τα αλλιώς να τον αλλάξω. Είναι ένας νόμος του κράτους. Και έρχομαι εγώ και λέω, επειδή στο άρθρο μου το είδατε, το διαβάσατε, λέω, όσον αφορά τις μηχανότρατες που φτάνουν σε απόσταση αναπνοής από τις ακτές κοντισιών, λέω, γιατί δεν εφαρμόζεται ο ποινικός κώδικας, ο δικός μας αυτός που άλλαξε ιδέα δημοκρατία, γιατί όπως είχε γίνει με τον Παρασκευόπουλο επί Τσίπρα, πραγματικά το θέμα της παραβίας των χωρικών υδάτων για αλληλεία, παράνομη αλληλεία, ήταν ένα κουρελόχαρτο. Ήρθε, υποτίθεται, η Νέα Δημοκρατία να επιστρέψει το παλιό καθεστώς που προβλέπει ποινές σοβαρές, που περνά ένα μήνυμα και δυστυχώς κινούμαστε στην ίδια λογική. Τι άλλες επισημάνσεις μπορεί να κάνει, όσο καλόπιστος κι αν είναι ο καθένας από εμάς, που άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο ασχολείται με αυτά τα θέματα.
1: Κύριε Διακομιχάλη, επειδή σωστά το διαβάζετε, δεν είναι μόνο ότι το εσωτερικό δίκαιο παράγει στο πεδίο ένομες υποχρεώσεις ή και δικαιώματα για τους υπηκόους πολίτες της Τουρκίας. Εδώ έχουμε την επίσημη εισαγωγή του επεκτατικού δόγματος στα σχολικά θρανία της Τουρκίας.
0: Της γαλάζιας πατρίδας.
1: Μάλιστα. Άρα οι επόμενες γενιές ξέρουμε με τι γαλουχούνται. Ήδη έρχονται βιβλία της ιστορίας όπου σβήνει το Βυζάντιο. Σβήνει ως λέξη. Τελείωσε. Είναι η Ανατολική Ρώμη. Τέλος. Αυτό. Και μετά είναι, προσέξτε, είναι οι Τούρκοι. Κάνει οι Οθωμανοί. Είναι οι Τούρκοι. Η συνέχεια είναι οι Τούρκοι. Λοιπόν, αντιλαμβάνεται κανείς ότι εδώ υπάρχει μια στρατηγική βάθους. Εσείς λοιπόν δεν αμολάτε, γιατί θα σας το πω. 12 ναυτικά μίλια λέτε χωρικά ύδατα. ΑΟΖ, μάλιστα. Δηλαδή πόλεμο θέτε. Το ακούτε αυτό?
0: Όχι. Είναι ψευτοδήλημα αυτό, κύριε Σαχίνη. Ακούστε. Εγώ θα σας
1: μου επιτρέπετε,
0: απαντήσω...
1: κύριε Δήμαρχε, μου επιτρέπετε. Το περίεργο είναι ότι όλοι οι άλλοι είναι εχθροί της χώρας. Ποιους θέλετε να βάλουμε? Αλλά για την Τουρκία πόλεμο θέτε. Αυτό είναι το ωραίο.
0: Κύριε Σαχίνη, ακούστε. Επειδή αυτά πραγματικά είναι ψευτοδηλήματα της ελληνικής αστικής τάξης και βέβαια του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Εγώ θα σας πω κάτι. Και το ξέρετε πολύ καλά. Και δεν ευλογώ τα γένια μου. Όταν έγινε το επεισόδιο στα Ίμια, μετά τα Ίμια, αθόρυβα, με πολύ ωραίο τρόπο, κράτησα τον Βοσκό προσωπικά, με προσωπικό κόστος, 7 ολόκληρα χρόνια. Τόλμησε η Τουρκία, με εξαίρεση μία κλίση που είχε κάνει 31 του Μάρτη του 1996 στον πρέσβη τον Δημήτρη τον Εζερή, τον κάλεσαν στο Υπουργείο Εξωτερικών και διαμαρτυρήθηκαν γιατί να συνεχίσει να πηγαίνει ο Βοσκός. Και πολύ σωστά ο εξαίρετος πρέσβης τότε είπε, ασκούμε την εθνική μας κυριαρχία. Έγινε κανένας πόλεμος? Τόλμησαν οι Τούρκοι μετά το επεισόδιο το επισημένο να κάνουν κάποια ενέργεια στρατιωτικού χαρακτήρα για να πάρουν να βγάλουν τον Βοσκό από πάνω? Όχι. Η επέκταση των χωρικών υδράτων, όπως ξέρετε, είναι μονομερής πράξη.
1: Το Βοσκό ποιος τον έβγαλε από πάνω από τα Ίμια? Να τα πείτε όλα. Ποιος τον έβγαλε πάνω από τα Ίμια?
0: Έφυγε το 2004.
1: Ναι.
0: Έφυγε το 2004. Τότε είχε φύγει η κυβέρνηση Σιμίτη, με την οποία εγώ δεν πέρασα καθόλου καλά. Κύριε Σαχίνη, εμένα προσωπικά τώρα δεν θέλω να προσωπικήσω.
1: Όχι, θα μας πείτε ποιος τον έβγαλε.
0: Έφυγε στα δικαστήρια με καταλογισμούς.
1: Μάλιστα.
0: 1.800.000 ευρώ. 23 με αφορμή την επιχορήγηση στον Βοσκό. 23 χρόνια σύρθηκα.
1: Μάλιστα.
0: Στα ελεκτικά συνέδρια, στα ποινικά δικαστήρια, σε ελέγχους, γιατί ήμουνα άταχτο παιδί. Λοιπόν, από εκεί και πέρα.
1: Άρα η ελληνική διοίκηση, η ελληνική πολιτεία τον οδήγησε στο να φύγει.
0: Σαφέστατα η ελληνική πολιτεία, διότι αν για 6.000 το επίσημο ελληνικό κράτος, είτε στη βαθμίδα της αυτοδιοίκησης, γιατί ο συνάδελφος που με ακολούθησε το 2002 που εγώ είχα χάσει εκλογές, διότι αν ήμουνα στον Δήμο, κύριε Σαχίνη, ο Βοσκός δεν θα είχε φύγει και μετά το 2002, να είστε σίγουρος γι' αυτό. Λέω λοιπόν, για να πάω στην ουσία της κουβέντας, ότι τα 12 ναυτικά μίλια που εγώ είπα και η ΑΟΣ, ο συγχωρεμένος ο αείμνηστος Παπαδόπουλος, γι' αυτό κάνω και αναφορά, το 2004 με 40.000 στρατό κατοχής, με δύο τάγκ, τίποτα άλλο, δύο τάγκ υπήρχαν πάνω, δύο άρματα μάχης, έκανε ΑΟΣ, τότε πρωτοανακήρυξε, τα ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα, και δεν άνοιξε ρουθούνι. Εμείς έχουμε το φοβικό σύνδρομο, αυτή είναι η ελληνική αστική τάξη, έτσι βολευόμαστε, και γι' αυτό ακριβώς και τα 12 ναυτικά μίλια τα θεωρούμε ως... Η Τουρκία καλά το λέει, κάζους μπέλι, διότι δεν την εξυπηρετεί γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, δεν την εξυπηρετεί για τις στοχεύσεις που έχει βάλει το τελευταίο Οθωμανικό Κοινοβούλιο με τον Εθνικό του Όρκο, αλλά και ο πρόσφατος Νταβούτογλου με το στρατηγικό του βάθος. Αυτά, αν τα συνειδητοποιήσουν οι Έλληνες πολιτικοί, πραγματικά ίσως επαναπροσδιορίσουμε την στρατηγική μας σε μόνιμη βάση, βέβαια λαμβάνοντας κάθε χρονική περίοδο την όποια συγκυρία υπάρχει και να την προσαρμόζομαι. Αλλά οι βασικές στοχεύσεις πρέπει να είναι συγκεκριμένες. Το Αιγαίο με τα 12 ναυτικά μίλια δεν γίνεται ελληνική θάλασσα. Δεν είναι ελληνική λίμνη. Ξέρετε πολύ καλά ποιες είναι οι δυνατότητες της ελεύθερης διακίνησης εμπορικών πλοίων, τα πάντα. Δεν τα αναφέρω στο άρθρο, διότι εν πάση περιπτώσει αυτά είναι χιλιοϊπωμένα και γνωστά.
1: Μα εδώ εγώ τα στενά. Συγγνώμη, κύριε Δήμαρχε.
0: Ένα μήνυμα.
1: Κύριε Δήμαρχε, μισό λεπτό.
0: Η Τουρκία κάνει αυτό που κάνει. Εμείς έχουμε την δυνατότητα. Εσωτερικό είναι το ζήτημα. Ελληνική απόφαση της κυβέρνησης είναι να επεκτείνει τα χωρικά μας ύδατα και να ανακηρύξει ΑΟΣ και να φτάσουμε μέχρι κάτω την Κύπρο και έτσι να σμπαραλιάσουμε την όποια επιθετική προσπάθεια θα την βιώσουμε την επόμενη περίοδο εκ μέρους της Τουρκίας, διότι τότε θα βλέπατε ότι θα μπορούσε η Τουρκία να πει ωραία ρε, ελάτε να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι να βρούμε κοινή συνισταμένη, αλλά εμείς θα μιλούσαμε έχοντας υιοθετήσει το διεθνές δίκαιο, το οποίο δεν βγάζει αυτόματα, δεν έχει αστυνομικό χαρακτήρα. 171 χώρες το ψήφισαν. Όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα κράτος. Ως ένα κράτος λοιπόν που λέει αυτή είναι η ΑΟΣ του κάθε παράκτιου ευρωπαϊκού κράτους. Εμείς ούτε στα πλαίσια της ΕΟΚ δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε και να περάσουμε τα δικά μας συμφέροντα όπως αυτά πρέπει να τα περάσουμε.
1: Το περίεργο, κύριε Δήμαρχε, είναι ότι η Τουρκία βαφτίζει τα στενά τουρκικά. Δεν κουνιέται φίλο, εκεί δεν γίνεται τίποτα κλειστό, αλλά το ακόμη πιο κουλό είναι αυτό που περιγράφεται. Η χώρα που πρωτοστάτησε στα πλαίσια του δικαίου της θαλάσσης, η Ελλάδα, στην ψήφιση της ΑΟΣ, δεν την εφαρμόζει, και η χώρα που επί 50 χρόνια, το έχει γράψει εξαιρετικά ο Θόδωρος Καριώτης, αρνείται να μιλήσει για ΑΟΣ και μιλάει μόνο για υφαλοκρηπίδα, και σε αυτή την παγίδα πέφτουν και Έλληνες ακαδημαϊκοί που γράψαν συγγράμματα και κάναν καριέρες μόνο με υφαλοκρηπίδα. Σήμερα μας μιλάει για ΑΟΣ, δηλαδή θα τρελαθούμε. Η Τουρκία πάει...
0: 200 λέει ναυτικά μίλια θα έχει το δικαίωμα ο Ερντογάν να επεκτείνει την ΑΟΣ της. Η χώρα που δεν την έχει, που δεν έχει κυρώσει την σύμβαση.
1: Μάλιστα. Και η χώρα που είναι από τους πρωτοστάτες δεν εφαρμόζει τη σύμβαση.
0: Ακριβώς. Αυτά είναι τα οξύμορα της ελληνικής πολιτικής και επαναλαμβάνω. Η ελληνική αστική τάξη μαζί με το πολιτικό κατεστημένο είναι αυτοί οι οποίοι μιλούν για φοβικό σύνδρομο, για πολιτικές κατευνασμού. Λέτε και την παροιμία, την λαϊκή παροιμία, ότι όσο δίνεις στο χωριάτι κάτι παραπάνω, στο τέλος θα ανεβεί στο κρεβάτι σου. Αυτό δεν θέλουμε να το συνειδητοποιήσουμε.
1: Μα μπορεί να το έχουμε λύσει, να έχουμε παραχωρήσει και το κρεβάτι, οπότε δεν υπάρχει θέμα, κύριε Διακομιχάλη. Κοιτάξτε, μου γράφει εδώ πάρα πολλοί κόσμος. Άρα λέει ο κύριος Διακομιχάλης και οι ακρίτες μας στα Δωδεκάνησα ότι επί της ουσίας το πεδίο παράγεται αποτελέσμα ανεξάρτητα ότι αντίκειται του διεθνούς δικαίου από την Τουρκία. Παιδιά, τι ρωτάτε, εδώ παράγεται καθημερινά με το τι γίνεται με τους ψαράδες. Κυνηγητό κανονικό.
0: Τι να πω εγώ, ακούστε, γι' αυτό συχνά πυκνά, είτε με τον προφορικό μου λόγο, είτε με την γραφίδα μου, προσπαθώ να αναδεικνύω το θέμα των ψαράδων, που έχει διπλή ανάγνωση. Πρώτα-πρώτα το ότι χάνουν το βιό τους, το ψωμί τους, το παίρνουν μέσα από το στόμα τους. Δεύτερο, είναι οι φρουροί άγγελοι των θαλάσσιων συνόρων. Αλλά τρίτο, είναι ότι δια της πρακτικής αυτής οι Τούρκοι προσπαθούν να περάσουν στη διεθνή κοινότητα, αν δεν το έχουν καταφέρει, ότι τι λέτε κύριοι, πέρα και έξω από το διεθνές δίκαιο, πέρα και έξω από το χάρτη της Σεβίλης ή πέρα και έξω από την ΑΟΣ που είδαμε πρόσφατα να χαράσετε εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ στο Αιγαίο αφεντικό είμαι εγώ, τι λέτε εσείς. Διότι θα σου πει ότι οι ψαράδες μας φτάνουν στα 300-400 μέτρα από τις ακτές του Αγαθοντισίου ή της Ψερίμου. Τι λέτε εσείς τώρα για διεθνές δίκαιο, για 6 ή για 12 ναυτικά μίλια. Αυτό έχει γίνει πλέον καθεστώς. Η τουρκική ακτοφυλακή φτάνει απέναντι από τα αλλιευτικά τα ελληνικά και το γυρίζει το πολυβόλο προκειμένου να τους εκφοβήσει και να σηκωθούν να φύγουν από το σπίτι τους. Οι ένες ψαράδες στα 6 ναυτικά μίλια που είναι έστω τώρα τα χωρικά μας, γιατί είναι το σπίτι τους και βιώνουν τέτοιες καταστάσεις. Δεν είναι ακραίος ο Διακομιχάλης ή ο Σαχίνης που λέει κάποιες αλήθειες ή γράφει κάποιες αλήθειες. Είναι δυστυχώς η κραυγή αγωνίας από την εσχατιά του ελληνικού ευρωπαϊκού χώρου για τις πρακτικές της γειτονικής χώρας που το ελληνικό πολιτικό σύστημα τις αντιμετωπίζει με αυτόν τον τρόπο. Διότι να πω κάτι, τα δισεκατομμύρια τα οποία πηγαίνουν για εξοπλισμούς, κανείς δεν θέλει πόλεμο, αλλά το να υπάρχει μια δύναμη αποτροπής τέτοια που να στέλνει τα μηνύματα, τα γεωπολιτικά, τα γεωστρατηγικά σε αυτόν που επιβουλεύεται την εθνική σου ακεραιότητα, γι' αυτό δεν υπάρχουν. Γιατί γίνονται αυτοί οι εξοπλισμοί? Αν τελικά είναι για χρήση του ΝΑΤΟ μόνο και η χώρα να κινείται μόνο σε αυτές τις λογικές, με συγχωρείτε κύριε Σαχίνη, εγώ προσωπικά δεν είμαι από αυτούς τους απλούς Έλληνες πολίτες, γιατί εγώ αυτή την ώρα είμαι και απλός Έλληνας πολίτης. Απλά έχω το, επιτρέψτε μου να πω, το ψώνιο και ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα και δεν έχω σπουδάσει γεωπολιτικές, ούτε εθνικό δίκαιο ούτε γεωπολιτικός αναλυτής είμαι. Απλά ασχολούμαι, διαβάζω σε προσωπικό επίπεδο, γιατί με ενοχλεί να νομίζουν ή της Αθήνας ότι ο καθένας από εμάς μπορεί να τρώει ό,τι τον ταΐζουνε. Καθαρές κουβέντες, αλλά αυτή είναι η σκληρή αλήθεια.
1: Αυτή είναι και η γεωπολιτική του πεδίου. Κύριε Διακομιχάλη, κοιτάξτε, όταν αμφισβητούνται μικρά κατοικημένα νησιά, όπως το έχετε γράψει, Ψέρυμος, όταν αμφισβητούνται νησίδες και βραχονησίδες, η Μιλιέτ μας κάνει και πλάκα. Μιλάμε λίγοι 152, αυτό θέλετε να ακούσετε? Μας κάνει πλάκα, δεν το εννοούμε, αλλά μπορεί και να. Όταν το τουρκικό πολεμικό ναυτικό απαγορεύει, εμποδίζει την πόντιση πέραν της Κάσου. Όταν φτάσαμε στην Αστυπαλιά, με συγχωρείτε, δηλαδή το εγκύτερο νησί στις Κυκλάδες, παρότι Δωδεκανήσιο. Με συγχωρείτε, δηλαδή τι άλλο χρειάζεται? Μήπως πρέπει να πάει στο μικρό λίμανο η απαγόρευση για να την καταλάβουν στην Αθήνα?
0: Κύριε Σαχίνη, εγώ προσωπικά δεν θα εκπλαγώ, διότι μιας και ξεκινήσαμε την κουβέντα, επειδή είναι και η μέρα σήμερα, η 19η Μαΐου.
1: Βεβαίως.
0: Που εν πάση περιπτώσει καλά να είναι εκεί που βρίσκεται ο αείμνηστος Μιχάλης Χαραλαμπίδης, που είναι το κορύφωμα, αν θέλετε, της γενοκτονίας εναντίον των ποντίων. Εδώ έγιναν αγώνες και αγώνες. Μιλώ για τον Μιχάλη τον Χαραλαμπίδη, προκειμένου
1: να αναγνωριστεί η γενοκτονία, μάλιστα,
0: και να
1: σωστή αναφορά,
0: χαρακτηριστεί, να ψηφιστεί από τη Βουλή
1: σωστή, καλά κάνατε,
0: 19 Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας για τους ποντιούς μας. Λοιπόν,
1: και ο Χαραλαμπίδης δέχτηκε πόλεμο τότε, τον λέγαν και ακραίο, μέχρι να έρθει στη Βουλή η ιστορία αυτή. Μέσα από το ίδιο το Πασόκ τον λέγανε ακραίο. Μάλιστα.
0: Κύριε Σαχίνη, επειδή ήταν προσωπικός μου φίλος και πρόσφατα ήταν τιμή μου που με κάλεσαν η Ένωση Ποντίων στα Σούρμενα, στην Αττική, και μίλησα για τον Μιχάλη τον Χαραλαμπίδη. Ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης ήταν ένας διορατικός πολιτικός, ένας πατριώτης με κεφαλαία, ο οποίος έβλεπε πίσω από την κουρτίνα, διότι η γεωπολιτική και η γεωστρατηγική είναι η πλέον δύσκολη επιστήμη, και πρέπει να μπορεί κανείς να διαβάζει, να βλέπει συμπεριφορές. Δεν υπάρχουν πατριωτισμοί τώρα, υπάρχουν μόνο οικονομικά συμφέροντα. Και πρέπει κανείς να μπορεί να διαβάζει και να είναι σύγχρονος με αυτό το οποίο βλέπει και να προβλέπει κάτι παραπάνω, έτσι ώστε να είναι έτοιμος την ώρα που θα έρθει η ώρα μηδέν. Και δυστυχώς εμείς εδώ δεν έχουμε πολιτική με πρόβλεψη. Είμαστε να περάσει η μέρα μας σήμερα, να αντιμετωπίσουμε με τον οποιοδήποτε τρόπο τη μέρα μας, γιατί επαναλαμβάνω, ξέρετε τι κλίμα έχει δημιουργηθεί από το πρωί, γυρίζω από καφενείο σε καφενείο εδώ στα νησιά μας, το ξέρετε και στην Κρήτη το ίδιο είναι, το καφενείο είναι η μικρή βουλή, να το πω έτσι. Ξέρετε ο κόσμος τι λέει, τους πήραν τελικά, πήραν τους Patriot από την Κάρπαθο, ξέρετε. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα έπρεπε η κυβέρνηση, έστω και από την ώρα που πήρε αυτή την απόφαση, να άφηνε να περνούσαν 3-5 μήνες, 6, να το ξεχνούσε ο κόσμος ότι είχαν πάει εκεί οι συστοιχίες αυτές και μετά να το έκανε αυτό. Δηλαδή πριν στεγνώσει το μελάνι ακόμα που λέμε, πήραν τις συστοιχίες και φύγανε.
1: Ενόψη της ψήφης. Ενόψη. Μισό, κύριε Διακό Μιχάλη. Δεν είναι έτσι απλό.
0: Κάθε μέρα βλέπει την αχτεωρότητα τουρκική. Και σου λέει.
1: Ενόψη της ψήφης.
0: Το οποίο μας προστάτευε.
1: Δεν θέλω να μιλάω πάνω σε εσάς, κύριε Διακό Μιχάλη, αλλά δεν ακούτε ορισμένες φορές γρήγορα. Κοιτάξτε, δεν είναι έτσι απλά. Ούτε το παίρνω 3 μήνες μέχρι να το ξεχάσουν. Το παίρνω ενώ η Τουρκία ετοιμάζεται να ψηφίσει νόμο του κράτους στη Γαλάζια Πατρίδα. Μάλιστα.
0: Ακριβώς. Μα κύριε Σαχίνη, αυτό λέω. Εγώ αυτό που είπα να το κάναν μετά από 2-3, λέω δεν έχουν ούτε και αυτήν, δεν ξέρω, την λογική. Το κάνουν την ώρα που τον επόμενο μήνα ψηφίζει η Τουρκία αυτό που ψηφίζει.
1: Μου λέει εδώ πέρα ο Μιχάλης από την Καλλιθέα. Δεν τα λέτε καλά, λέει κύριε Διακό Μιχάλη. Μια χαρά στρατηγική υπάρχει στην Αθήνα. Λεφτά για το φεστιβάλ στο Καστελόριζο δεν δίνουν, αλλά χρηματοδότησαν με 650.000 με λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου την Οδύσσια του Νόλαν. Τι θέλετε τώρα, λέει.
0: Άλλη ιστορία αυτή. Αυτή είναι άλλη ιστορία.
1: Μάλιστα. Άρα, κύριε Διακό Μιχάλη, και θα τα ξαναπούμε εν κατακλείδη, θεωρείτε ότι οι καταστάσεις πια μπαίνουν σε οριακό πεδίο?
0: Θεωρώ ότι πρέπει να αναπροσαρμόσουμε την τακτική μας, την στρατηγική μας ως Ελληνισμός, αν θέλουμε να επιβιώσουμε τα επόμενα χρόνια. Συμμαχίες με την έννοια που μπορεί να τις μεταφράζουν οι της Αθήνας, δεν υπάρχουν. Κανένας Γάλλος δεν θα έρθει παρά τη στρατηγική σημασία, αν χρειαστεί να σταθεί δίπλα στον Έλληνα στρατιώτη, αν χρειαστεί. Ομιγέννη το λέω εγώ. Κανένας. Επειδή όλα λοιπόν είναι οικονομικά συμφέροντα, εάν οι Τούρκοι γνωρίζουν ότι έχουμε μια ουσιαστική δύναμη αποτροπής και πολιτικούς που θέλουν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και της πραγματικότητας, σας διαβεβαιώ ότι δεν τολμούν οι Τούρκοι να κάνουν τέτοιου είδους διαβήματα. Οι Τούρκοι δια της ισχύως και την απειλή άσκησης βίας όλες τις δεκαετίες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κερδίζουν, μεγαλώνουν και περνούν το μήνυμα ότι εμείς είμαστε εδώ περιφερειακή δύναμη και εν πάση περιπτώσει οφείλετε να είστε υπάκουα παιδιά.
1: Καλημέρα κύριε Δήμαρχε, θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα κύριε Δημήτρη.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
4: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλα ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακό. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
5: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Σήμερα κάνουμε μια εκπομπή για την Καριστιανού αποκλειστικά. Αυτό συμβαίνει διότι εξ αρχής έχουμε πει ότι το σύστημα ψάχνει να βρει τρόπους για να διατηρήσει αυτό το οποίο συμβαίνει, υπάρχει τα τελευταία 200 χρόνια, να διατηρήσει την ροή του ξένου πλούτου με την εξαγορά συνειδήσεων, πατρίδος, χώματος, αίματος τελευταία και αισθητικής, αν θαυμάσουμε τον Ακύλα, όπως αυτό που είδαμε. Έτσι. Λοιπόν, η Καριστιανού λοιπόν ανέβασε ένα βίντεο. Καταρχάς ξεκίνησαν όλα όταν είδα ότι υπάρχει μια υποτιθέμενη κοινότητα ανεμβολίαστων στο Facebook. Αυτή την έχει κάποιος νεαρός, ένας ζούτας, ο οποίος τρίβεται παντού. Από ό,τι έμαθα ήταν στην αρχή στο Βόβολη, μετά προσπαθούσε να μπει στη συνέπεια. Θέλει ο άνθρωπος να γίνει πολιτευτής. Αυτό είναι η μεγάλη κατάρα την οποία την στυλιτεύει ο Σοκράτης. Ο Σοκράτης λέει στους νεαρούς, στους νεανίες, λοιπόν, μην ασχολείστε με την πολιτική. Πρώτα μορφωθείτε, πρώτα τριφτείτε και μετά να ασχοληθείτε με τα κοινά. Αυτό το παιδί είναι το εντελώς αντίθετο. Το θράσος του όμως είναι ότι ομιλεί περί κοινότητας ανεμβολίαστων. Είναι αυτός κοινότητα ανεμβολίαστων και δεν είμαι εγώ που έφαγα 10.000 πρόστιμο, που παραιτήθηκα από τη θέση μου ως αξιωματικός γιατρός. Ο τύπος αυτός δεν ξέρουμε καν τι δουλειά κάνει. Λοιπόν, δεν είναι ο Αρβανίτης, ο οποίος πλακώνεται με όλους. Δεν είναι ο Κούβελας, έτσι, ο οποίος είναι δεδιωγμένος. Ξαναλέω, δεν είμαι εγώ που έχω κάνει δικαστήρια και τους κυνηγάω και είναι ο κύριος Ζούτας. Δεν τον ξέρω καν. Πρέπει να έχω μιλήσει 1-2 φορές, διότι γενικώς είναι ένας τύπος, τους ξέρετε αυτούς τους τύπους. Τον είδα λοιπόν να κάθεται σε ένα βίντεο εκεί πέρα, λοιπόν, και να προσπαθεί να χώσει την κοινότητα ανεμβολίαστων. Η κοινότητα ανεμβολίαστων είναι όλοι αυτοί οι οποίοι αφελείς, ας πούμε, κάποιοι από αυτούς, σου λέει εδώ θα πάμε, είδανε. Λοιπόν, ο τύπος δεν έχει πει κουβέντα ποτέ για το κίνημα 21 που προείσταται του αγώνα αυτού, αλλά θυμήθηκε την Καριστιανού, ρε παιδί μου. Και είδα και τον φίλο μου τον Λάμπρο να λέει κάτι παπατζηλίκια. Λαμπρό, δεν είσαι καλύτερος από τον νεαρό. Έτσι, λίγο προσοχή, λοιπόν. Για να μην σας αρπάξω όλους τώρα, γιατί θα σας αρπάξω όλους όταν θα έρθει η ώρα. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν, η κοινότητα ανεμβολίαστων. Αυτό είναι το πρώτο βίντεο, το πρώτο το οποίο θα στυλιτεύσουμε. Η κυρία Καρισιανού δεν είναι δύο φορές εμβολιασμένη, όπως ήταν υποχρεωτικό για τους ανθρώπους οι οποίοι θέλαν να δουλέψουν, μεταξύ των οποίων και ο Μακαρίτης ο Θανάσης ο Αρσενίου, που αναγκάστηκε να εμβολιαστεί, μεταξύ των οποίων μεγάλη πλειοψηφία των γιατρών που είναι στο κίνημα 21, που αναγκαστήκαν να εμβολιαστούν. Η κυρία Καρισιανού είναι φανατική των εμβολιασμών. Εμβολιάστηκε 4 φορές για να δείξει ότι είναι με την επιστήμη. Την προκαλώ λοιπόν, την Δεσποινή, την κυρία αυτή, την βαρυπενθούσα, έτσι, να δούμε την εικόνα του πένθους και την εικόνα της κυρίας Καρισιανού. Την προκαλώ λοιπόν να έρθει και να μας πει πόσες φορές εμβολιάστηκε. Γιατί έχουμε και τον άλλο τον τύπο, ο οποίος δήθεν δεν ήταν εμβολιασμένος και βγήκανε και τον βγάλαν στα μανταλάκια, ασχέτως αν δεν μιλάμε. Αλλά η κυρία Καρισιανού, επειδή κοροϊδεύει πλέον χρησιμοποιώντας τον Ζούτα, την κοινότητα ανεμβολίαστων, ας έρθει να μας πει σε εμάς που πηγαίναμε στα δικαστήρια και πλακωνόμασταν με δικαστές, πατούλιδες, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο οποίος δεν τόλμησε να εμφανιστεί, πατσουράκους και τον μισό Ιατρικό Σύλλογο. Ελάτε λοιπόν, κυρία Καρισιανού, για τολμήστε να εμφανιστείτε, που έχετε κάνει τον τάφο του παιδιού σας προεκλογικό μετερίζι. Και δεν ντρέπεστε. Πού να ντραπείτε. Ξεκινήσατε λέγοντας ότι εγώ δεν θα ευτελίσω την προσπάθεια και την ευτελίζετε σε κάθε βήμα το οποίο θα κάνετε. Τώρα δεν ξέρω μήπως τη συμβουλεύει λάθος ο Βαξεβάνης, ο Μπαξεβάνης, έτσι, δεν ξέρω μήπως συμβουλεύει λάθος. Να τον ακούτε τον Μπαξεβάνη, κάτι ξέρει, έτσι, έχει περάσει και από άλλες, τις οποίες τη συμβούλεψε με τον δικό του μοναδικό τρόπο, κυρία Καρισιανού, για να ξέρετε ότι ξέρουμε τα πάντα. Λοιπόν, συνεχίζω λοιπόν. Και με παίρνουν τηλέφωνο την ώρα που δεν πρέπει να με πάρουν. Λοιπόν, συνεχίζω λοιπόν. Είδα λοιπόν σε αυτό το βιντεάκι το οποίο σηκώσανε να προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο ότι από πίσω τους είναι οι Ρώσοι, επειδή εμφανίσαν τον Αυγερινό και έναν τύπο τον οποίο τον έχουν εκλέξει στη Ρωσία, επειδή δεν ξέρουν τι είναι οι Ρώσοι. Και επειδή δεν ξέρουν και πολιτική ιστορία, η κυρία Καρισιανού είναι παντελώς άσχετη με όλα. Την βρήκανε διάφοροι, οι οποίοι φεύγουν από κόμμα και πηγαίνουν σε άλλο κόμμα. Είναι η περίπτωση του κυρίου Ζούτα. Αλλά τώρα θα μιλήσουμε για τους άλλους που είναι εκεί. Κάτι τύπους, ας πούμε, θα τα πούμε. Έτσι, και για την κυρία Γρατσία και το τι σχέση έχει με τον Πάπα κτλ. Λοιπόν, έτσι η κυρία Γρατσία. Λοιπόν, η κυρία Γρατσία. Και μόνο το ότι επέλεξε αρχικώς να πολιτευθεί με τον Νατσιό θα πρέπει να σας βάζει σε αμφιβολίες. Αλλά το αφήνουμε αυτό. Η κυρία λοιπόν Καρισιανού λοιπόν προσπαθεί να δείξει ότι είναι με τους Ρώσους. Αυτό και μόνον, έτσι, αποδεικνύει ότι δεν πρόκειται περί ενός κινήματος παρά ενός ανεμομαζώματος από διάφορους απατεώνες οι οποίοι ψάχνουν θέση να βάλουν το κολαράκι τους. Και θα μιλήσουμε ξεκάθαρα. Λοιπόν, η κυρία Καρισιανού, λοιπόν, αν ήταν κίνημα, δεν θα έψαχνε να δείχνει ότι έχει υποστήριξη δεξιά και αριστερά. Η οποία είναι και ψευδής, βέβαια. Το κίνημα φτιάχνεται με λίγους, με πολλούς, με ελάχιστους, με την πλειοψηφία, αλλά δεν παίρνει δύναμη από τον οποιονδήποτε που βρίσκεται εκτός της χώρας. Το κίνημα είναι το κίνημα 21 και φτιάχνεται από τους ανθρώπους που είναι μαζί μας. Λίγοι ή πολλοί, ελάχιστη η πλειοψηφία. Δεν έχει καμία σημασία. Αυτό που χαρακτηρίζει το κίνημα είναι η επιμονή, η υπομονή και η συνέχεια. Η κυρία Καρισιανού λοιπόν δεν έχει μελετήσει. Πού να βρει χρόνο να μελετήσει όταν έτρεχε εμβολιασμένη με 4 εμβόλια στη ΣΥΠΑ, που έπρεπε να κάνει και τα 4 εμβόλια για να πάει. Η φανατική εμβολιάστρια, η οποία δεν τολμάει να μιλήσει για τους εμβολιαστές. Και βέβαια πήραν τον Μικρούλη, τον Ζούτα ας πούμε, για να το παίξουν ότι είναι αντιεμβολιαστές. Τώρα έχουν σφίξει τα γάλατα και σου λέει 10% είναι οι μη εμβολιασμένοι. Κάτσε να δούμε μήπως τους πάρουμε αυτούς, γιατί δεν πάνε καλά οι δημοσκοπήσεις. Έτσι κυρία Καρισιανού, έτσι. Όσο ανεβαίνει πιο ψηλά η Μαϊμού, τόσο φαίνεται ο κόκκινος τροφαντός της κόλος. Έτσι λέει μία μια παροιμία την οποία μπορούμε να την παραφράσουμε και να πούμε ότι όσο σε προβάλλουν τα μέσα, τόσο πιο πολύ φαίνεται το αν είσαι πενθούσα ή όχι. Λοιπόν, μου άρεσε αυτή η φωτογραφία, μισό λεπτό. Ναι, μου άρεσε, είναι πολύ έτσι και τα λοιπά. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού, λοιπόν, δεν έχει καμία σχέση με τους Ρώσους. Ο Αυγερινός είναι κάποιος ο οποίος στα δυσμάς του βίου του ήταν ανταποκριτής εκεί, δούλευε νομίζω στο Σαββίδη, ο Σαββίδης τον απέλησε, ο οποίος Σαββίδης είναι οι Ρώσοι, λοιπόν, και τώρα σου λέει θα κάνω την τελευταία προσπάθεια της μάζοξης, του να μαζέψω κύρος, ρε παιδί μου, και ηθική υπόσταση, Αυγερινός. Βέβαια, κανένας από αυτούς δεν μας έχει πει τίποτα για σημαντικά θέματα τα οποία αφορούν την Ελλάδα, γιατί δεν τολμάνε, κάνει τζίζικη. Άρα λοιπόν σβήστε τους Ρώσους. Οι Ρώσοι, για όσους γνωρίζουμε, γιατί αυτοί δεν γνωρίζουνε, τηρούν την συμφωνία της χαρτοπετσέτας. Έτσι, το μόνο πράγμα το οποίο μπορεί κάποιος να διεκδικήσει από τους Ρώσους είναι να ζητήσει να του δώσουν μια φάρμα, να πούμε, στη Σιβηρία και να πάει εκεί να ζήσει όταν ο βίος θα γίνει αβίωτος στην Ελλάδα με τον Μητσοτάκη και με τους συνεχιστές του. Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο το οποίο πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και σημασία. Το τρίτο είναι ένας καθηγητής, Παναγιωτόπουλος, ο οποίος είναι καθηγητής, νομίζω, ποινικού δικαίου στην Πάντιο, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, τον είχα συναντήσει σε διάφορα σχήματα τα οποία προσπαθούσαν να δημιουργηθούν. Ο άνθρωπος είδε ότι εδώ φυσάει ο άνεμος της προβολής και πήγε εκεί. Το τέταρτο είναι η κυρία Γρατσία. Η κυρία Γρατσία είναι μια κινούμενη θρησκευτικοπολιτική αποτυχία, η οποία είναι τόσο αποτυχία, ώστε από ό,τι έμαθα, ο φόβος τους είναι μεγάλος και ως εκ τούτου κάποιοι από την κοινότητα των καθολικών βάλανε, ενοχλήθηκαν από το παπικό κατεστημένο, έτσι, ώστε εδώ στην Ελλάδα, γιατί η κυρία Γρατσία, η αποτυχημένη αυτή περίπτωση αντίληψης, δεν έχει αντίληψη, αγοράζει ωραία Louis Vuitton, συνολάκια, κυκλοφορεί, γιατί της είπαν ότι άμα είσαι δικηγόρος, ρε παιδί μου, πρέπει να αντίνεσαι να είσαι στη λάτη. Λοιπόν, βάζει την Καριστιανού να φωτογραφίζεται μπροστά στο downtown μαζί με τα Golden Globes και τις, πώς τις λένε αυτές οι κολόσαυρες, να πούμε, το Sex and the City. Έτσι, αυτοί δεν είστε, αυτοί είστε. Αυτοί είστε, παιδιά. Λοιπόν, η Μεσχέ Γρατσία διδάσκει πώς θα πάρουν πόζες, γιατί εντάξει, ένας δικηγόρος πρέπει να παίρνει και πόζες στα δικαστήρια. Πού να τα ξέρει, ας πούμε, μια γκβαντική γιατρός? Δεν μπορεί να τα ξέρει αυτά η γκβαντική γιατρός. Η γκβαντική γιατρός δεν ξέρει τι της γίνεται. Η γκβαντική γιατρός δεν ξέρει τόσο πολύ τι της γίνεται, ώστε έμπλεξε τα μπούτια της και με την άκρα αριστερά. Έτσι, έτσι της είπαν ότι έπρεπε να κάνει, δεν είναι αθώη. Με τη Μάγδα, δεν βλέπω τη Μάγδα στην προσπάθεια και ανησυχώ, Κάρη. Δεν τη βλέπω, λοιπόν. Κάρη, θα τα ακούσεις τώρα. Δεν σε κρύβει το γεγονός, δεν σε σώζει να επικαλείσαι με χυδαίο τρόπο το ότι έχασες το παιδί σου. Και άλλες έχουν χάσει τα παιδιά τους. Εμένα η γιαγιά μου έχασε 2 παιδιά και μεγάλωσε άλλα 6 ή 7. Χάσαμε το λογαριασμό. Και έχασε και τον άντρα της. Και δεν βγήκε να πολιτευτεί. Και να λέει, έχασα τα παιδιά μου, ψηφίστε με! Και δεν έλεγε παπάντζες, γιατί η κυρία Καριστιανού, όποτε έχει ανοίξει το στόμα της, έχει πει την παπάντζα της παπάντζας. Κανονικά δεν έπρεπε καν να ασχοληθώ. Έτσι. Αλλά επειδή βλέπω καλούς ανθρώπους να την πατάνε και να κοροϊδεύονται, γι' αυτό το λόγο ασχολούμαι. Και νομίζω ότι είναι ώρα να πατήσετε ένα like, μια κοινοποίηση και να αφήσετε ένα σχόλιο. Και σε όποιον αρέσουμε, σε όποιον δεν αρέσουμε, μπορεί να πάει εκεί για να τον περιλάβουμε στη συνέχεια όπως του πρέπει. Γιατί σε ό,τι έχει πει το κίνημα 21 έχει πέσει μέσα. Λέγαμε για τον Ηλία, μέσα. Λέγαμε για τους Σπαρτιάτες, μέσα. Λέγαμε για τον Φλόρο, μέσα. Λέγαμε για την παπάντζα της Λατινοπούλου. Φάτε την. Φάτε τη στη μάπα, αυτό εννοώ. Έτσι. Τώρα την έβγαλε και τον Banky News. Έτσι, τον Banky News ζήλεψε την δόξα του προνιούς, έτσι, και της δημοκρατίας. Έτσι, δεν ξέρω τώρα αν ο Μπάρμπας από την Κουρώνη βάζει καμιά διαφήμιση εκεί πέρα, έτσι, κύριε, που έχετε τον Banky News. Λοιπόν, φώναξε τον αστέρα της Τρισιλίου Θεότητος, ρε παιδί μου, τη Λατινοπούλου, να πει τη γνώμη της. Συνεχίζουμε λοιπόν. Συνεχίζουμε και λέμε το εξής, ότι το επόμενο το οποίο έχει σημασία να αντιληφθούμε είναι ότι η κυρία Καριστιανού από μόνη της δεν έχει καμία πολιτική αξία. Έχει μία αξία ενός αρχιετυπικού συμβόλου, το οποίο προσπαθούν να το χρησιμοποιήσουν διάφοροι πολιτικοί απατεώνες και διάφοροι τύποι που βαριούνται να εργαστούν και σου λέει θα γίνω πολιτευτής, κάτι νεανίες και νεανίσκοι που σου λέει εδώ είναι ωραία η φάση, θα γυρίσουμε από εδώ, θα γυρίσουμε από εκεί, κάπου θα πετύχουμε ρε παιδί μου να γίνει αρπαχτή. Λοιπόν, όλοι αυτοί πηγαίνουν εκεί όπου φυσάει ο άνεμος. Πού φυσάει ο άνεμος? Εκεί που δείχνουν τα κανάλια. Ποια είναι τα κανάλια τα οποία δείχνουν? Τα κανάλια του ολιγάρχη. Γιατί τα κανάλια δείχνουν? Διότι τα κανάλια θέλουν να διατηρηθεί το σύστημα, αλλά να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση έτσι ώστε η κυβέρνηση να δώσει τον ολιγάρχη που κρύβεται πίσω από τα κανάλια αυτό το οποίο ζητάνε οι ολιγάρχες. Δύσκολη σκέψη, έτσι, δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Θα το καταλάβετε όμως. Τώρα, να μιλήσω για ένα άλλο δυστύχημα. Ένας, θεωρώ, καλός άνθρωπος, ένας αξιωματικός, ας πούμε, ο Θανάσης. Ο Θανάσης του Γανάτος. Καλό παιδί, καλό παιδί. Ο Θανάσης, λοιπόν, έχει πέσει και αυτό στην παγίδα του παλαιοπολιτικατισμού. Πάει, λοιπόν, έρχεται σε εμάς. Μου λέει εμένα ότι, ξέρεις, ο Νατσιός είναι κουμπάρος μου, δεν έρχεσε να πάμε με τον Νατσιό. Πάω, μου λέει, μ' αφήνεις, λέει, να πάω στον Νατσιό, λέει, γιατί είναι κουμπάρος μου. Λέω, να πας, λέω, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Πάει στον Νατσιό. Πάμε, κίνημα 21, Νατσιός. Με το που ο Νατσιός αρχίζει και πέφτει, καταρχάς όσο ήταν στο Νατσιό, έτσι, δεν έλεγε αλήθεια. Δηλαδή, του είπα να τσεκάρει το θέμα των παρετήσεων και δεν μου έλεγες σωστά πράγματα, Θανάση. Ενώ μπορούσες να είσαι μέσα στη Βουλή και να ψάξεις τα αρχεία. Αν ψηφίστηκε κάτι στην περίοδο που ο Τσοβόλας... Μην με παίρνετε τηλέφωνο όταν κάνω βίντεο. Που ο Τσοβόλας, λοιπόν, είχε παρετηθεί από την έδρα και παρετούντο και οι αναπληρωματικοί, δεν μου τα είπες αυτά, Θανάση. Λοιπόν, ενώ θα έπρεπε να τα δεις, γιατί εγώ τα βρήκα. Λοιπόν, και έλεγες πράγματα τα οποία υποστηρίζαν τον Νάτσιο. Τι να κάνουμε, εντάξει, έπρεπε να τον υποστηρίξεις. Ξαφνικά, λοιπόν, ο Θανάσης φεύγει από εκεί και πάει στον καημένο τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Έτσι, ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι καλό παιδί, αλλά δεν είναι για αυτή τη δουλειά. Έτσι, όπως δεν είναι και ο Ζούτας, όπως δεν είναι και, και όλοι αυτοί οι οποίοι κυκλοφορούν και που ξαφνικά είδανε φως και μπήκανε. Λοιπόν. Και όπως δεν είναι και η Καριστιανού. Και θα πούμε γιατί δεν είναι η Καριστιανού στο τέλος. Και θα πούμε και ποια θα είναι η κατάληξη, να το σημειώσετε. Γιατί η Καριστιανού θα μπει στη Βουλή, αλλά όταν θα βγαίνει, λοιπόν, θα την περιλάβουμε εμείς. Θα την περιλάβουμε εμείς για να γίνει ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα πολιτικού αρηβισμού και αθλειότητος. Πού μπορεί να φτάσει τον άνθρωπο ο κοινοβουλευτισμός. Λοιπόν. Πού μπορεί να τον φτάσει ο κοινοβουλευτισμός. Βέβαια, πρέπει να το έχεις και λιγάκι. Αν δεν το έχεις, πώς να φτάσεις. Έτσι, τώρα βλέπουμε όλες τις ζυμώσεις και καλά, και τούτο και εκείνο και τ' άλλο, αλλά βλέπουμε και την αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Η αλήθεια δεν είναι αυτό που σας πασάρουν οι υπόλοιποι που θέλουν να υποφεληθούν. Η αλήθεια είναι αυτή. Φάτε την, βάλτε την στον πάτο σας, ακούστε και τον Ακύλα. Λοιπόν, φέρ το έλεγε, πάρ το σας λέω εγώ τώρα. Να πούμε λοιπόν ότι ο Θανάσης βρέθηκε στον Παπαδόπουλο. Ξαφνικά μαθαίνω, ο Παπαδόπουλος, είπαμε, είναι κάποιος που τον βάλανε εκεί, πήρε κάποιες ψήφους και τώρα νομίζει ότι θα φτιάξει κόμμα και θα... τις ψήφους, Νίκο, τις πήρε εξαιτίας της νίκης. Τώρα αυτή τη στιγμή ούτε οργάνωση έχει, ούτε εμφάνιση δεν έχει. Το μόνο πράγμα το οποίο έχει είναι να τον καλούν σε κάποιο κανάλι, ας πούμε, και να μιλάει. Δεν θα πάει καλά αυτό, Νίκο. Στο λέω με πολύ αγάπη. Λοιπόν, εγώ θα του έλεγα να έρθει στο κίνημα 21, το λέω ευθέως εδώ, να γίνει άμεσα εκπρόσωπός μας στη Βουλή και να πορευτούμε μαζί, όχι επειδή έχει πολιτική ικανότητα, δεν έχει πολιτική ικανότητα. Το λέω ξεκάθαρα. Επειδή είναι καλός άνθρωπος. Μόνον γι' αυτό. Έτσι, επειδή είναι καλός άνθρωπος. Λοιπόν, ξαφνικά λοιπόν μαθαίνω ότι ο Θανάσης φεύγει από τον Νίκο και πάει πού? Στην Καριστιανού. Θαύμασε ο Θανάσης τη μεγάλη πολιτική οντότητα που λέγεται Καριστιανού και πήγε εκεί. Προφανώς ο Θανάσης έγινε και αριστεριστής. Έτσι. Δεν ξέρω, Θανάση, φωτογραφήθηκες με τη Μάγδα. Με τη Μάγδα φωτογραφία. Εσύ είσαι ταξίαρχος, υποστράτηγος, δεν ξέρω. Καλό θα είναι να φωτογραφηθείς και με τη Μάγδα. Κάνω χαβαλέ, Θανάση, να μου το συγχωρήσεις αυτό. Λοιπόν. Εγώ συγχωρώ πράγματα τα οποία δεν συγχωρούνται. Έτσι, συγχωρώ. Παραδείγματος χάρη, είδα μια φίλη μας, έτσι, κάπου στο Βορρά, πήγε και έσφυγε το χέρι του ψηφίσατος δια της λογικής υπέρ της απόδοσης, της παράδοσης των παιδιών στους Σοδομίτες, έτσι, του Τασούλα. Έτσι. Αυτό δεν μου άρεσε. Αλλά είναι και σε άλλες θέσεις, τι να κάνει, δεσμεύεται κτλ. Είναι συγχωρητέα γιατί είναι καλός άνθρωπος. Λοιπόν, Θανάση όμως, αυτό δείχνει και το τι είστε. Τι είναι όλοι αυτοί λοιπόν. Όλοι αυτοί είναι μια ομάδα γυρολόγων, δεν έχουμε μιλήσει για την κρατσία, θα μιλήσουμε σε λίγο. Μια ομάδα γυρολόγων, η οποία πηγαίνει από κόμμα σε κόμμα και στο όπου φυσάει ο άνεμος. Οι Ρώσοι δεν έχουν καμία σχέση με αυτό. Έτσι. Γιατί είναι η τακτική τους και η πολιτική τους να μην αναμειγνύονται στα ελληνικά δρόμενα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Λοιπόν, έχουν ένα 7% το οποίο ακόμα ανήκει στην αριστερά, την μπολσεβικική αριστερά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι Ρώσοι είναι μπολσεβίκοι πλέον. Έτσι, οι Ρώσοι υπέστησαν τα πάνδυνα από τον μπολσεβικισμό, αλλά προσπαθούν να το έχουν αυτό σε ένα ιστορικό κομμάτι και τίποτε άλλο. Δεν τους πολύ νοιάζει για το αν εδώ πέρα οι κομμουνιστές, ας πούμε, είναι αυτοί που είναι, αρκεί να είναι μαζί τους, έτσι. Όλοι λοιπόν αυτοί θεώρησαν ότι το πάρτι είναι εδώ. Εδώ είναι το πάρτι, είδαν τις τσαχπινιές και σου λέει εδώ θα πάμε και μπορεί και να βγούμε. Ο δε Ζούτας, θα φροντίσω προσωπικά για σένα κύριε Ζούτα, διότι δεν σου επιτρέπω να χρησιμοποιείς τους αγώνες που έχουμε δώσει εμείς, που αφήσαμε τη δουλειά μας, που μας βάζανε πρόστιμα, που έβγαινε ο Πατσουράκος και εξύβριζε εμένα και την Ένωση Στρατιωτικών Γιατρών για το εμβόλιο. Δεν θα στο επιτρέψουμε αυτό για να στρογγυλοκαθίσεις σε μία θέση. Και αν το καταφέρεις, τα επακόλουθα θα είναι πολύ χειρότερα, ώστε να καταργέσαι την ώρα και τη στιγμή που αναμίχθηκες χρησιμοποιώντας τους ανεμβολίας τους. Η κυρία Γρατσία. Η κυρία Γρατσία είναι το φαινόμενο της απολύτου αποτυχίας. Σκεπτόμενη αρχικώς ότι ο Νατσιός θα μπει στη Βουλή, γιατί? Γιατί σου λέει υπάρχει σμπρόξιμο από πίσω. Και εγώ εδώ, έξυπνη δικηγόρος, από την Άξο, με την καθολική κοινότητα, που είναι μεγάλη. Λοιπόν, γενικά στις Κυκλάδες η καθολική κοινότητα είναι μεγάλη. Η κυρία Γρατσία λοιπόν σου λέει εδώ και τα λοιπά, ο Νατσιός κατάλαβε με τη σειρά του περί τίνος επρόκειτο, έτσι, και της πήρε την έδρα. Και κατά τη γνώμη μου καλά έκανε. Και η ίδια έψαχνε να βρει τρόπο ως γνήσια γυναίκα να εκδικηθεί. Βρήκανε λοιπόν την Καριστιανού. Και άρχισε το πανηγύρι. Πήγε δηλαδή η πονηρή και ιδιαίτερα εκπαιδευμένη, γιατί έχει μία εμπειρία, είναι πάνω από 50 χρονών η κυρία Γρατσία, στις δικηγορικές και νομικές, πώς να το πούμε, επιχειρήσεις, λοιπόν, κυρία Γρατσία, δίπλα στην κβαντική γιατρό που δεν ξέρει που πάνε τα τέσσερα και ως εκ τούτου ήταν και φανατική εμβολιάστρια και εμβολιάστηκε 4 φορές. Αυτό έγινε με την κυρία Γρατσία. Και τώρα σου λέει είναι η ευκαιρία μας. Είναι η ευκαιρία μας. Θα βάλουμε από εδώ, θα σμπρώξουμε από εκεί, κάτι θα καταφέρουμε. Θα καταφέρετε κάτι. Θα καταφέρετε να μπείτε στη Βουλή και μετά θα καταφέρετε να σας φτύνει σύμπας ο ελληνικός κόσμος για αυτό το οποίο κάνατε. Αν ο ελληνικός κόσμος καταλάβει τι έχει συμβεί, που θα φροντίσουμε να καταλάβει. Αφήνουμε λοιπόν την κυρία Γρατσία. Της ευχόμαστε καλή υποστήριξη από τους καθολικούς. Νομίζω κάποιοι παπικοί πήραν καρδινάλοι, πήραν τηλέφωνο και είπανε στην ανθρώπους που τους ξέρω στην Άξο και είναι καθολικοί. Λοιπόν, και τους είπανε ο Πάπας θέλει να υποστηριχθεί η Γρατσία. Έτσι δεν λένε? Κακό, κακό δεν είναι. Αυτά τα λέμε για να τελειώσει το πανηγύρι, το δούλεμα. Τώρα, η κυρία Καριστιανού λοιπόν πρέπει να απαντήσει σε μερικά ερωτήματα τα οποία είναι ξεκάθαρα. Έτσι. Και δεν μπορεί να απαντήσει γιατί είναι άσχετη. Όταν λέμε είναι άσχετη, είναι απλά η ομιλούσα κεφαλή, ουδέ καν ομιλούσα κεφαλή, διότι αν μιλήσει, λέει περισσότερες μπούρδες από ό,τι έλεγε η Λατινοπούλου, οπότε τώρα τη σταματήσαν από το να ομιλεί. Κυρία Καριστιανού, για τα εμβόλια ξέρουμε. Εμβολιαστήκατε 4 φορές επειδή ήσταν φανατικοί του εμβολιασμού. Δεν είναι κακό να ήσταν φανατικοί του εμβολιασμού. Κακό είναι να πηγαίνετε να καβατζώνετε έναν τίτλο κοινότητα ανεμβολίαστων για να κοροϊδέψετε τους ανεμβολίαστους. Οι οποίοι ανεμβολίαστοι, ιδιαίτερα οι συνάδελφοί σας, οι γιατροί, ταλαιπωρηθήκαμε όπως δεν ταλαιπωρήθηκε κανένας και συγκρουστήκαμε. Δεν συγκρουστήκαμε επειδή χάσαμε κάτι και μετά αποφασίσαμε ότι πρέπει να πάμε απέναντι στο σύστημα, συγκρουστήκαμε χωρίς να έχουμε χάσει κάτι. Αποφασισμένοι όμως να χάσουμε. Εσείς τώρα συγκρούεστε, έχοντας χάσει κάτι, αποφασισμένοι να κερδίσετε. Και όχι σε ηθικό επίπεδο. Αυτά περί δικαιοσύνης αφήστε τα, διότι αν ήσασταν υπέρ της δικαιοσύνης δεν θα ήσασταν εδώ. Δεν θα ήσασταν με αυτούς οι οποίοι κυνηγάνε 50 ανθρώπους αδίκως και που βάλαν στα 60 της μία γυναίκα στη φυλακή, τη Ζαρούλια, και δεν είμαι Χρυσή Αυγή, λοιπόν, σε ένα σύστημα δικαιοσύνης το οποίο εσείς το υποστηρίζετε όποτε σας βολεύει, κυρία Καριστιανού. Αυτό είναι το ένα, λοιπόν. Υπάρχει όμως και το επόμενο. Το επόμενο είναι, κυρία Καριστιανού, αφήστε τις παπάντζες περί, πώς να το πούμε, περί υπογεννητικότητας των Ελλήνων. Οι Έλληνες πάντοτε ήμασταν, και ευχαριστώ το φίλο μου που μου το επεσήμανε αυτό σήμερα, ήμασταν λιγότεροι στο παρελθόν. Το 21 ήμασταν 1,5 εκατομμύριο. Το 40 ήμασταν 5 εκατομμύρια. Το πρόβλημά μας δεν είναι υπογεννητικότητα. Το πρόβλημά μας είναι ότι έχετε φέρει 5 εκατομμύρια αλλόφιλους. Κυρία Καριστιανού, θα πείτε κάτι γι' αυτό? Ή είστε αντιρατσίστρια? Τι θα πείτε για τη λαθρομετανάστευση? Ή είστε κι εσείς με τη Λατινοπούλου που είναι κατά της λαθρομετανάστευσης, αλλά να φέρουμε Ινδούς, που είναι κατά της διείσδυσης ξένων λαών στη χώρα μας, αλλά ότι το κούμπο είναι Έλληνας? Για τόλμα λοιπόν να μιλήσεις, κυρία Καριστιανού. Το τρίτο, το οποίο είναι σημαντικό και το οποίο είναι ζήτημα ηθικής τάξης, καλά, δεν θα μιλήσουμε για οικονομία, για στρατό. Η γυναίκα είναι ντουβάρι σε όλα αυτά. Είναι εκβαντικό ντουβάρι. Ένα εκβαντικό πολιτικό ντουβάρι, λοιπόν. Και να με μηνύσει για να το αποδείξω ότι είναι πολιτικό ντουβάρι. Τούβλο. Έτσι. Τώρα τι βλέπω εδώ. Α, η θέση να κατέβουμε στην πολιτική για να βοηθήσουμε την υπόθεσή μας δεν μας εκφράζει καθόλου. Απέναντίας το θεωρούμε φθηνή δικαιολογία για καριέρα. Είσαι φθηνή, λοιπόν, κυρία Καριστιανού. Είσαι πολύ φθηνή. Είσαι τόσο φθηνή. Εσύ το λες αυτό. Δεν το λέμε εμείς. Είσαι πολύ φθηνή. Και γι' αυτό το λόγο μάζεψες γύρω σου και τους φθηνούς ανθρώπους. Ανεφέρθη σε κάποιους. Η κυρία Καριστιανού, λοιπόν, θα πρέπει να μας εξηγήσει, λοιπόν, τώρα το εξής. Ποια η θέση της για τη λαθρομετανάστευση? Ποια η θέση της για την... Αφήστε τη λαθρομετανάστευση. Ποια η θέση της για την απόδοση ηθαγένειας σε ανθρώπους που δεν είναι Έλληνες στο γένος? Κάνει τζίζ εδώ, έτσι. Ε, εδώ δεν λέμε τίποτα, Κάρι. Ε, τίποτα. Αλλά είμαστε με τους Ρώσους. Μάλλον οι Ρώσοι είναι μαζί μας. Ε, οι οποίοι οι Ρώσοι δεν πρόκειται να μιλήσουν και να πούνε είμαστε με τον ένα ή με τον άλλον. Αφήνουν εκεί πέρα, ποζάρουν τον Αυγερινό, ποζάρουν τον άλλο τον απαράδεκτο τύπο, ας πούμε, τον εκπρόσωπο της κοινότητας των Ελλήνων εκεί στη Ρωσία, που αμφιβάλλω αν τον ξέρει και η καθαρίστρια του Κρεμλίνου, λοιπόν, για να πούνε ότι να κοιτάξτε, ηλίθιοι Έλληνες, ψηφίστε μας. Το θέμα είναι πώς θα κάνουν το ζούτα βουλευτή. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Και πώς η Γρατσία θα πάρει την εκδίκησή της από τον Ατσιό. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα τους δεν είναι ούτε τα Μπόλια, ούτε τα Τέμπη, ούτε τίποτα. Το θέμα τους είναι να τα εκμεταλλευτούν αυτά για να κάνουν το παιχνιδάκι τους. Το θέμα τους δεν είναι να ανατρέψουν την κατάσταση. Το θέμα τους είναι να αποτελέσουν ένα μοχλό πίεσης στον διαχειριστή ενός πλούτου που αναξίως έρχεται απ' έξω ως δανεικά, για να πάει αυτός ο πλούτος εκεί που θέλουν οι ολιγάρχες, δηλαδή στην τσέπη τους. Η κυρία Καριστιανού, όταν έκανε 4 μπόλια, ήταν και με το ΣΥΡΙΖΑ και με το Μητσοτάκη. Γιατί ήταν με την επιστήμη, την κβαντική επιστήμη. Αυτά λοιπόν τα λέμε για να τελειώνουμε με τις παπάντζες. Το κίνημα 21 είναι το μόνο κίνημα το οποίο θέλει να ανατρέψει αυτή την κατάσταση. Και θέλει να ανατρέψει τις συνειδήσεις και να διαμορφώσει τις ψυχές και το πνεύμα των ανθρώπων οι οποίοι θα αποτελέσουν το μέλλον της Ελλάδος. Όλοι αυτοί έρχονται από ένα πολύ κακό παρελθόν. Και πάνω σε αυτό το κακό παρελθόν στηρίζονται. Καλό να αποχωρήσετε από το κοινότητα ανεμβολίαστων. Δεν είναι κοινότητα ανεμβολίαστων, είναι κοινότητα μελλοντικών ψηφοφόρων ενός τύπου ο οποίος θέλει να γίνει πολιτευτής και εκμεταλλεύεται το βασανιστήριο που υπέστημεν η ανεμβολίαστη. Σας καλώ να ξεκαθαρίσετε ότι όλοι οι άνθρωποι που εμβολιαστήκανε επειδή δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς. Υπήρχαν όμως κάποιοι οι οποίοι μπορούσαν να μείνουν στα δύο μπόλια για να κρατήσουν το ιατρείο τους ανοιχτό, αλλά ήταν τόσο φανατικοί και τόσο άσχετοι με την ιατρική, όπως η κυρία Καριστιανού, που πήγανε στα τέσσερα μπόλια. Και μετά κάναν και βολτούλες στο εξωτερικό με τον κρασέμπορα. Γιατί στην Αμερική δεν μπορούσε να μπει αν δεν ήσουν πλήρως εμβολιασμένος. Έτσι λοιπόν η Κάρη, για να μην χάσει το πάρτι, πήγε και στην Αμερική πλήρως εμβολιασμένη. Αυτά είχα να πω. Πιθανότητα.

μαζευτείτε. Μπορείτε να τους κοροϊδεύετε όλους για πολύ λίγο, αλλά δεν μπορείτε να τους κοροϊδεύετε όλους και για πάντα. Μπορεί να κοροϊδεύετε λίγους για πολύ, όλους για πολύ λίγο, αλλά όλους και για πάντα δεν μπορείτε να τους κοροϊδεύετε. Ιδιαίτερα δε όταν μου ποστάρετε τους τύπους που δήθεν είναι κοινότητα ανεμβολίαστων. Έχουμε χύσει αίμα για αυτό. Έχουμε χύσει αίμα. Και είναι κι άλλοι που έχουν χύσει αίμα. Για να μου βγαίνει ο κάθε τυχάρπαστος και να θέλει να γίνει πολιτευτής πάνω στο δικό μας αίμα. Αυτό θα τελειώσει. Σταματάμε εδώ. Συγχωρέστε μου τη φωνή. Δεν ξέρω αν κάποιος θέλει να πει κάτι. Κάτσε να δούμε. Μπήκε ένας η κριτική για την έλλειψη. Σωστό, ναι. Μπήκε μια σάρα μάρα και κουταμάρα και λέει μισογίνηση μου φαίνεται. Καταρχάς, εάν αναφερόμουν στην γυναίκα Καριστιανού, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είμαι και μισογίνης. Λοιπόν, αλλά δεν μπορεί να το συνάγει αυτό κάποιος, κυρία Μάρα Κουταμάρα, από το φύλο του ανθρώπου εναντίον του οποίου καταφέρομαι για τις θέσεις του. Έτσι, οι θέσεις της Καριστιανού δεν είναι θέσεις μιας γυναίκας, είναι θέσεις ενός ανθρώπου. Λοιπόν, άσε λοιπόν τα ψόφια, κυρία Μάρα Κουταμάρα, λοιπόν, περί μισογυνισμού και φάγει ένα μπλοκ. Λοιπόν, Μούγκα λοιπόν, μου γράφει ένας φίλος, ο Γιώργος, και για τον αριθμό ταυτότητας από την Καριστιανού και για τα εμβόλια και για όλα. Λοιπόν, γιατί είναι παρακμιακός ο Αυγερινός. Ο Αυγερινός είναι παρακμιακός διότι πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να έχει πλήρη εικόνα των πραγμάτων. Έχει την εικόνα που του δίνουν τα συστημικά μέσα. Τα συστημικά μέσα του δώσανε λοιπόν την κυρία Καριστιανού και ξαφνικά αποφάσισε να πάει στην κυρία Καριστιανού. Δεν έχει πει τίποτα για το γένος, δεν έχει πει τίποτα για τη λαθρομετανάστευση, δεν έχει πει τίποτα για τα εμβόλια, αλλά ήταν στη Μόσχα. Έκανε τις βόλτες του στη Μόσχα. Λοιπόν, ναι, Στράτος Σουρδάκης λέγεται ο πρόεδρος των επιχειρηματιών της Πετρούπολης. Ακολουθούσε τον Τσίπρα στις αποστολές. Είναι ένας τύπος ο οποίος κολλάει όπου δοθεί η ευκαιρία. Θέλουν τώρα να γίνουν βουλευτές αυτοί, έτσι. Γράφει φίλος μας, ο Ζούτας έχει πολύ θράσος. Βλακεία έχει το παιδί αυτό, γιατί είναι μικρούλης. Πολύ χολή, πολύ χολή. Η χολή είναι σε σένα. Τώρα μπλόκχεσαι. Λοιπόν, για ποια δουλειά δεν είναι καλός ο Νίκος Παπαδόπουλος? Για την πολιτική, αγαπητή μου, δεν είναι καλός και εσύ μπλοκ. Θα μας πεις ντροπή. Λοιπόν, για να τελειώνουμε. Αρκετά έχουμε σπαστεί με όλους αυτούς. Να πούμε ότι 15 Μαΐου έκλεισε η λιγνητική μονάδα του Αγίου Δημητρίου. Από πότε φωνάζουμε για τα λιγνητικά? Η κυρία Καριστιανού έκανε κάτι? Όχι βέβαια, αμολούσε περιστέρια. Πρώτα τα έψαχνε να τα βρει, να τα βάψει άσπρα και μετά να τα αμολύσει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τα έχει γράψει ο Ευάγγελος Λεμπέσης, έτσι ακριβώς. Πρέπει να κάνουμε πολλά με τον Λεμπέση. Λοιπόν,

Λοιπόν, ο Αυγερινός είναι κομμουνιστής και το πραγματικό του όνομα είναι Τσολιάς, λέει κάποιος φίλος μας, ο Σπύρος Χατζάρας, αν είναι αυτός. Λοιπόν, ναι. Καταλαβαίνουμε τι γίνεται τώρα, τι σκατοβολιό έχει μαζευτεί εκεί πέρα, γιατί σου λέει είναι ευκαιρία να μπούμε μέσα, να χωθούμε, να φάμε κι εμείς. Το κίνημα 21 δεν είναι αυτό. Το κίνημα 21 είναι αυτό το οποίο δεν φαντάζεστε. Αυτοί που είστε φίλοι μας και μέλη, στελέχοι και συμπαθούντες, στις 13 Ιουνίου, 12.30 ώρα, στο Ρόα Γιάλ,

0: να είστε εκεί. Θα σας περιμένουμε, δεν θα υπάρχουν κάμερες, δεν θα υπάρχει καμία καταγραφή, θα υπάρχει μόνον η αλήθεια. Θα υπάρχει μόνον, θα είμαστε εμείς, έτσι, μόνον. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το λέω συνέχεια. Είμαστε εμείς μόνον. Ούτε Αμερικάνοι, ούτε Ρώσοι, ούτε ολιγάρχες, ούτε εξωγήινοι, ούτε καθηγητές, ούτε. Άνθρωποι που έχουμε συγκρουστεί με το κατεστημένο, θέλω να σηκώσω την, μία από τις εικόνες που έχουμε φτιάξει, την οποία θα έλεγα να την προωθήσετε, όπως επίσης και τα βίντεο τα οποία σχετίζονται με τη συγκέντρωση. Λοιπόν, είμαστε εμείς μόνον. Είναι το κίνημα 21 μόνον. Να πω ότι με πολύ μεγάλη σκέψη κάνω αυτή την εκπομπή, έτσι, και την κάνω διότι είμαι σίγουρος ότι κάποιοι θα δυσαρεστηθούν κιόλας. Όμως, εμείς δεν φοβόμαστε να σπάσουμε αυγά. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εμείς είμαστε αυτοί που θα μας βρούνε απέναντί τους. Και οι Μητσοτάκηδες και όλοι τους. 13 Ιουνίου λοιπόν, 12:30, στις στήλες του Ολυμπίου Διός, γι' αυτό έχουν βάλει αυτά τα παιδιά, λοιπόν, είναι οι στήλες του Ολυμπίου Διός, στο ξενοδοχείο Royal Olympic. Το κίνημα 21 θα υπάρχει, ακόμα και όταν αυτοί θα κρύβονται για να γλιτώσουν από τα γιαούρτια, τις ντομάτες και τις λεμονόκουπες, κάρι. Έτσι, γιατί την παπάντζα δεν τη δέχεται κανένας. Και την παπάντζα ο πρώτος που δεν τη δέχεται είμαι εγώ, Θανάση. Τσουγανάτε. Δεν βγαίνει τώρα, βγήκε και είναι, δεν ξέρω, μηχανικό είναι αυτό. Λοιπόν, κάτι ακόμα. Επειδή κοροϊδεύει η κυρία Καριστιανού, μάλλον ο ολιγάρχης, ο οποίος της έδωσε το βήμα για να δώσει συνέντευξη, αποφάσισε να κοροϊδέψει τον δεξιό κόσμο της Νέας Δημοκρατίας. Η Καριστιανού όμως ήταν ο λίγον τύπος, να το πούμε ρε παιδί μου, walk. Ήταν λίγον τύπος walk agenda. Γιατί walk agenda δεν θα πει τίποτα η Καριστιανού, έτσι. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού λοιπόν ερωτήθηκε για τις εκτρώσεις. Αυτό το οποίο είπε είναι ότι είναι υπέρ των εκτρώσεων. Όμως ο δημοσιογράφος, αποφασισμένος να την προβάλλει όπως ήθελε ο ολιγάρχης, για να πάρει κόσμο από τη Νέα Δημοκρατία και να μπορούν στη συνέχεια να εκβιάσουν την κυβέρνηση οι ολιγάρχες για αυτό το οποίο θέλουν, την παρουσιάσαν να λέει ότι όχι, εγώ είμαι κατά των εκτρώσεων. Την επομένη μέρα, επειδή η ίδια φοβήθηκε ότι θα χάσει το αριστερό της κοινό, γιατί τότε, έως τότε μόνο αυτό είχε, λοιπόν, βγήκε και είπε: παραποίησαν αυτά τα οποία είπα. Λοιπόν, θα βρούμε το βιντεάκι και θα το αναλύσουμε καρέ-καρέ, Κάρι. Έτσι. Επίσης, να πούμε ότι η Καριστιανού είναι υπέρ του γάμου των όμο. Δηλαδή, κατ' επέκταση και υπέρ της υιοθεσίας παιδιών από τους όμο. Αυτό το είπε ξεκάθαρα. Αυτό λοιπόν το κάνανε αβαβά και προβάλλανε την ψευδή δήλωση όπως την δημιουργήσαν και την τροποποιήσανε οι αλήτες, το αλήτικο δημοσιογραφικό κατεστημένο. Το κίνημα 21 τα παρακολουθεί όλα. Διότι δεν ήρθαμε εδώ πέρα για να παίξουμε. Εγώ δεν άφησα την ησυχία μου. Δεν παράτησα την κλινική μου. Δεν συγκρούστηκα με το ΑΝΣ, με τους κοπρίτες οι οποίοι κυκλοφορούν γύρω από το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και παρουσιάζοντας δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν πλακώθηκα με τον Μπατούλη, με τον Νίτσα, με όλους αυτούς. Δεν έτρεχα με πρόστιμα εις βάρος μου, επειδή μιλούσα κατά του εμβολιασμού, για να κάθομαι και να ανέχομαι τα πολιτικά σκουπίδια, τους αρλεκίνους και τους παλιάτσους να κυκλοφορούν τριγύρω και να κοροϊδεύουν έναν λαό που η εκπαίδευσή του πλέον επιτρέπει στο να τον κοροϊδεύουν οι κάθε λογής τζαναμπέτιδες, να το πω με καλό τρόπο. Δεν είμαστε από αυτούς οι οποίοι ενδιαφέρονται αποκλειστικά για να μπουν στη Βουλή. Είμαστε από αυτούς που ακόμα και όταν η Βουλή δεν θα υπάρχει, γιατί κάποια στιγμή θα συμβεί αυτό, εμείς θα υπάρχουμε. και πίσω από εμάς θα κρυφτούν για να προστατευτούν όλοι αυτοί οι οποίοι είναι απέναντι στο σύστημα και, που, και οι οποίοι τότε θα διώκονται. Η κυρία Κασιανού δεν πρόκειται να πει τίποτα για προσωπικούς αριθμούς, δεν πρόκειται να πει τίποτα για εμβόλια, όλα αυτά κάνουν τζιζ. Δεν πρόκειται να πει τίποτα για λαθρομετανάστευση, δεν πρόκειται να πει τίποτα για τις ηθαγένειες, δεν πρόκειται να πει τίποτε για όλα αυτά τα οποία ταλανίζουν τον Έλληνα. Η πορεία της είναι εξ αρχής συστημική, είναι μια ενδοσυστημική αντιπολίτευση. Και γι' αυτό το λόγο όλοι αυτοί που θέλουν να είναι δίπλα εκεί που είναι το χρήμα, σπεύσαν να χωθούν. Εμείς δεν τους θέλουμε, χαιρόμαστε γι' αυτό, αλλά δεν θα επιτρέψουμε να παρουσιάζονται ως κίνσορες και δεν θα επιτρέψουμε να καπηλεύονται τον αγώνα τον οποίο έχουμε κάνει εγώ, ο Μπαϊραμίδης, ο Αρβανίτης, ο Χατζάρας, ο... η Νεκταρία, έτσι, ο Κούβελας. Δεν θα επιτρέψουμε να εκμεταλλεύεστε αυτόν τον αγώνα. Θα σας πατήσουμε κάτω με νόμιμο και δίκαιο τρόπο και μετά θα σας στείλουμε διακοπές στην Τήλη. Στο όνομα του Χριστού λοιπόν, ζήτω η αιωνία και ουρανία Ελλάς. Τα λέμε σύντομα μαζί, πάλι με ένα αποκαλυπτικό βίντεο. Όσοι έχετε την Καριστιανού, στείλτε τη στο βίντεο, έτσι, να αρχίσει να καταλαβαίνει ότι μπήκε μέσα στο λάκκο με τις... με τα φίδια, να το πούμε έτσι, να μην το πούμε αλλιώς και παρεξηγηθούνε, έτσι. Μπορεί να παρεξηγηθεί και ο Βαξεβάνης, ρε παιδί μου, ξέρετε τι εννοώ. Ξέρεις Βαξεβάνη τι εννοώ, έτσι, και εσύ Καριστιανού. Τώρα δεν ξέρω ο Κρασέμπορας αν ξέρει τι εννοώ, αλλά θα το μάθετε στο τέλος, σύντομα, όλοι μαζί. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Έλατε να ανακαλύψουμε μαζί τους δρόμους στο Γέσο.
3: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μαρκό σας καλωσορίζει στο Γαστρονομικό Φεστιβάλ, το χώρο του Ινοποιού μας.
4: Μια μοναδική εμπειρία για να γνωρίσετε τα τοπικά προϊόντα μέσα από μια πανδεσία γεύσεων.
3: 23 και 24 Μαΐου.
5: Εταιρεία θεάτρου Ρέκτης, θέατρο με ταξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Μεταξουργείο.
6: Τέλος Μαΐου ξεκινά η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν, από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και το, ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
7: Ερτ Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Καλωσορίζουμε στο Μιλτέρ Σάντερ τον κύριο Νίκο Νικολόπουλο από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Κύριε Νικολόπουλε, έχουμε καιρό να τα πούμε και μαθαίνω ότι κάποιοι θεωρούν ότι σας κόψαμε.
9: Ναι, που σημαίνει ότι εμένα θεωρούν πολύ κακό παιδί και εσένα σου λέει μπορεί και τον πάρει να τον πλησίασε ο Μητσοτάκης και υπάρχει μια αγωνία. Γιατί αν χάσουν και αυτή τη φωνή δεν ξέρουν τι να κάνουν. Κάθε μέρα βλέπουμε τέτοιες αλλαγές στο μηντιακό σύστημα, στους συναδέλφους σου. Τι να σου πω ρε παιδί μου. Προχθές έκανε ένα προσυνέδριο εδώ στο Ναύπλιο ο Μητσοτάκης και είχε όλους τους πασόκους, οπότε τρελάθηκαν οι νεοδημοκράτες, δημοσιογράφοι, οι παραγοντέοι. Λέει τι γίνεται ρε παιδί μου, πήγαμε σε άλλο χώρο, πήγαμε στο Πασόκ. Έτσι λοιπόν έχεις μείνει εσύ που κρατάς εκεί μια τέλος πάντων ισορροπία και σήμερα πάλι πιστεύω ότι θα μιλήσουμε... όχι για εντυπώσεις, αλλά θα μιλήσουμε λίγο πιο επικίνδυνα και το επικίνδυνο είναι ότι θα πούμε αλήθειες και οι αλήθειες ενώ είναι αλήθειες πονάνε, πάντως επειδή δέχομαι όχι μόνο καλά σχόλια ότι τι έγινε που είσαι καιρό είχες να βγεις, δέχομαι και κακά σχόλια κάτω από τις εκπομπές μας. Θέλω από την αρχή να πω σε κάποιους, εάν περιμένουν να κρατήσουμε ίσες αποστάσεις, οι άνθρωποι ας μην μπουν στη βάσανο της αλήθειας που πονάει αλλά σώζει. Η αλήθεια δεν έχει μέση, έχει όμως κόστος. Άρα για να μην χάσουν την ώρα τους, αν θέλουν όταν είμαι εγώ, εκτός αν βγάζουν μεροκάματο. Αν βγάζουν μεροκάματο, καλώς, εντάξει, να μείνουν να κάνουν τα σχόλιά τους και να κάνουν και κανένα κλικ εκεί σε σένα στο μπάρι, να γίνουν και ακόλουθοι. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που τους έχω εντοπίσει. Εγώ από σεβασμό, σου το έχω ξαναπεί, απαντώ σε όλες και όλους που γράφουν από κάτω. Ακόμα και αν μιλάνε γαλλικά. Εγώ τους απαντώ όχι γαλλικά, τους απαντώ χριστιανικά. Και πριν απ' όλα, αγαπημένε μου φίλε Πάρη, και για τους φίλους τους ακόλουθους του Μιλτέρ, να πω και εγώ πάντως τις ευχές μου. Χριστός Ανέστη και δεν τα πάμε. Ναι. Τα είχαμε πει την μεγάλη εβδομάδα. Ναι, και ναι. Να ευχηθώ σύντομα να γιορτάσουμε και την Ανάσταση της πατρίδας μας με την εξανάσταση του λαού μας. Και αν μου επιτρέπεις να κάνω ένα σύντομο σχόλιο, γιατί με ιντριγκάρισε η φίλη μου, η γνωστή Ντόρα, η αδελφή του Κυριάκου. Την έπιασε ίστρος εκεί στο ραδιοσταθμό των παραπολιτικών και δήλωσε, δεν ξέρω αν το είδες, ότι δεν καταλαβαίνει ποια είναι η προοπτική του μέλλοντος. Άκου να δεις τώρα. Ποια είναι η προοπτική του μέλλοντος για τον κύριο Σαμαρά. Αγωνιά για το μέλλον του Αντώνη Σαμαρά. Η Ντόρα. Και προφανώς εγώ νομίζω φίλε ότι τον συγκρίνει με τον εαυτό της. Όταν έκανε κόμμα το 2010 κοίταξε τη Βουλή απ' έξω, όχι απ' τα έδρανα. Και σου λέει μην το πάθει και ο φίλος μου ο Αντώνης. Δεδομένου ότι εσχάτως αυτά τα ζόρια για την μητσοτακική παράταξη αυξάνονται και πληθύνονται. Έτσι λοιπόν και η βουλευτίνα, η αδελφή του πρωθυπουργού μας βγήκε σε ένα από αυτά τα γνωστά φιλοκυβερνητικά μηντιακά στέκια της και τι να κάνει, έβαλε πλάτη στον αδερφό της. Ισχυρίστηκε λοιπόν ότι το κόμμα δέχεται, λέει, επίθεση γενική για να καταλήξει στο αγαπημένο της θέμα που δεν είναι άλλο από την αποδόμηση, την προσπάθεια αποδόμησης του Αντώνη Σαμαρά. Έτσι λοιπόν, με αφορμή τα σενάρια για τη δημιουργία κόμματος, τις μετρήσεις που είδαν και το φως της δημοσιότητας, προχτές είχαμε τις GPO που έγινε για τα παραπολιτικά, δημοσιεύτηκε εκεί από τον πρώην Πρωθυπουργό. Η Ντόρα λοιπόν είπε, υποτιμητικά εννοείται, ότι δεν καταλαβαίνει ποια είναι η προοπτική του μέλλοντος για το Σαμαρά. Για ένα κατατεκμήριο, εδώ που τα λέμε οξυδερκές πολιτικό μυαλό, σαν της κυρίας Μπακογιάννη, είναι μάλλον υποτιμητικό για την ίδια να δηλώνει ότι δεν αντιλαμβάνεται ποια θα ήταν η μελλοντική προοπτική ενός νέου κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Θα έπρεπε μάλιστα να την ξέρει αυτή την προοπτική από πρώτο χέρι, αφού όταν βρήκε απέναντί της τον Μεσίνιο, ενώ τότε στις προεδρικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας του 2009 η Καψερή έχασε από τα αποδυτήρια. Θα έπρεπε λοιπόν να ξέρει επίσης και από το γεγονός πως όταν το 2010 εναντιώθηκε στη γραμμή του κόμματος μας, τότε που ήταν πρόεδρος Σαμαράς, και διαγράφτηκε, αποπειράθηκε να σταθεί ως αυτόφωτη πολιτική ηγέτης, φτιάχνοντας τη Δημοκρατική Συμμαχία. Αλλά μακριά από τα βυζάκια της παράταξης που τα βυζένει αυτή η οικογένεια από τότε που ήρθαν μέσα, δεν τα κατάφερε. Το κόμμα της βυθίστηκε άφτανδρος στις κάλπες του 12, μη πιάνοντας ούτε το 3%. Όσο παίρνουν οι κυνηγοί, πήρε τότε η Ντόρα και δεν μπήκε στη Βουλή. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι οι ελπίδες της Ντόρας να σκαρφαλώσει το ψηλότερο σκαλοπάτι της νεοδημοκρατικής κομματικής ιεραρχίας αναθερμάνθηκαν, σας θυμίζω, πάλι το 2016. Όταν τότε με το Σαμαρά εκτός κάδρου της αρχηγίας, υπολόγιζε ότι θα κάνει περίπατο και ότι θα πετύχαινε ό,τι δεν πέτυχε μερικά χρόνια πριν. Την πρόλαβε όμως ο Κυριάκος, που έχοντας την αμέριστη βοήθεια του Μεσίνιου, του Σαμαρά, κατάφερε από το 28,5% του πρώτου γύρου να διακτηνιστεί. Έβαλε ίσως λίγο εδώ που τα λέμε τότε, θυμάστε, και εκεί χάλασαν τα μηχανήματα και πήγε στο 52,43%. Ενδεικτικό πάντως, μιας και πια έπιασα αυτό, αυτή την ιστορία, του πόσο βοήθησε ο Σαμαράς τον Μητσοτάκη για να γίνει αρχηγός, είναι και το ευχαριστήριο τηλέφωνο του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στο Σαμαρά, λέγοντάς του: Αντώνη μου, είχαμε τις διαφωνίες μας, αλλά σε ευχαριστώ που στήριξες το παιδί, που στήριξες τον Κυριάκο. Έτσι λοιπόν, το παρασκήνιο εκείνης της εποχής λέει ότι το 2016 είχε στηρίξει τις ελπίδες της η Ντόρα στο Βαγγέλη Μεϊμαράκη, θεωρώντας τον ότι αυτός δεν θα μακροημέρευε στον προεδρικό φάκο του κόμματος και έτσι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα φώναζε εκείνη ξανά παρούσα για την αρχηγία, αλλά ούτε και αυτή η προοπτική, ενώ πήγε κόντρα στον αδερφό της και πήγε με τον Βαγγέλη πάλι. Και τώρα να ο Βαγγέλης που βγάζει φωτογραφίες στην πύλο με τον Σαμαρά. Τα έμαθες, φαντάζομαι, αυτά, και αυτό προκαλεί.
8: Το θέμα είναι, κύριε Νικολόπουλε, δεν ξέρω για το μέλλον του κύριου Σαμαρά. Με το παρόν τι γίνεται, γιατί εδώ και πολλούς μήνες αρκετός κόσμος, κάποιος κόσμος σε πάση περιπτώσει, περιμένει την ανακοίνωση του κόμματος, αλλά ακόμα δεν ανακοινώνεται.
9: Ναι, αλλά γι' αυτό πήγα στο παρόν και είπα για αυτές τις συναντήσεις που έχουν όχι μόνο άρωμα καραμαλί, αλλά τώρα βλέπουμε τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη να φωτογραφίζεται στην πύλο μεγάλη εβδομάδα με το Σαμαρά, να υπάρχουν συνομιλίες, ανοιχτές γραμμές με στελέχη αυτού του διαμετρήματος, ιστορικά στελέχη. Αντιλαμβάνεστε ότι το μαγείρεμα πάει καλά. Τώρα γιατί και οι τρεις λες και είναι συνεννοημένοι, και η Καριστιανού και ο Τσίπρας και ο Σαμαράς, περιμένουν την κατάλληλη στιγμή, τι να σας πω. Εκείνο πάντως που έχει απόλυτα, νομίζω, ότι δεν υπάρχει καμιά αμφισβήτηση, είναι ότι θα τα δούμε και τα τρία αυτά κόμματα και γι' αυτό υπάρχει και ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον από την μεριά του Μαξίμου να προκαλεί 2 ή 3 φορές τη βδομάδα έρευνες της κοινής γνώμης μετά από απέτηση και του Αμερικανού Συμβούλου, γιατί έχουν μαζέψει τα γάλατα, έχουν σφίξει τα γάλατα όπως λένε. Όταν είδαμε σήμερα και χτες εκείνο το έβριμα της GPO να λέει ότι το 63% όσων έχουν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και είναι Νέα Δημοκρατία, όχι ΠΑΣΟΚ, έχουν απομακρυνθεί και το μεγάλο κομμάτι από αυτούς το παίρνει ο Σαμαράς. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και εγώ αν ξεκίνησα όχι μόνο γιατί δεν θέλω να έχει το κεφάλι της ήσυχο η κυρία Μπακογιάννη, αλλά γιατί πιστεύω ότι πραγματικά δείχνουν με τη συμπεριφορά τους ότι όχι μόνο δεν μπορούν να απαξιώσουν τον Αντώνη του Σαμαρά, αλλά εκείνο που μπορούν πολύ καλά να καταλάβουν είναι ότι μπαίνει σιγά σιγά και ένας βουλευτής στο χορό, όχι να ξυλωθεί το πουλόβερ, αλλά να επανιδρυθεί αυτή η παράταξη που δεν είναι πια η παράταξη που ηγείται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γι' αυτό λοιπόν και λέω, δεν είναι δυνατόν η Ντόρα Μπακογιάννη να γέρασε τόσο πολύ και να μην καταλαβαίνει ή να μην θυμάται, γιατί ο Σαμαράς είτε συμφωνεί κανείς είτε διαφωνεί, ήταν αυτό που λέμε ρήγμα, πάντα ήταν ρήγμα, και τα ρήγματα δεν χωράνε σε τακτοποιημένα συστήματα, ενοχλούν, ανατρέπουν, ξυπνούν μνήμες. Και κάτι ακόμα, αγαπητέ μου Παρή, να πω στον Κυριάκο Μητσοτάκη που αφορά κάτι όχι μόνο το Σαμαρά αλλά και εμάς τους Καραμαλικούς, για να μην του διαφεύγει. Κάψε ρε μου Κυριακό, ό,τι δεν ενσωματώθηκε στο σύστημά σου δεν σημαίνει ότι εξαφανίστηκε. Να ξέρεις ότι Λίαν συντόμως επιστρέφει, και όταν επιστρέφει φέρνει μαζί του τη μνήμη. Ποιοι είμαστε, ποιοι είσαστε, από πού έρχομαστε εμείς και που θέλουμε να πάμε. Και να μην ξεχνάει κανένας ότι η μνήμη είναι πιο δυνατή από κάθε επικοινωνία. Και γι' αυτό σου είχα πει κάποτε από τις πρώτες μας συνεντεύξεις ότι εγώ έχω τα κεριά όχι μόνο για την Ανάσταση όπως τα είχαμε, έχω τα κεριά και για τον ερχομό εκείνου που είναι ο σπιτονικοκύρης. Γιατί ξέρουμε...
8: Πιο εύκολο νομίζω είναι να επιστρέψει ο Ιησούς, κύριε Νικολόπουλε, παρά αυτός που περιμένετε από ό,τι φαίνεται.
9: Κοίταξε να δεις, όταν γύρισε ο Ιησούς στο σπίτι του πατέρα του, στο ναό της Σολομώντα, πήρε το Βραγγέλιο και πέταξε έξω τους εμπόρους της πίστης. Το θυμάσαι?
8: Ναι.
9: Λοιπόν, γιατί τους είπε, κάνατε τον οίκο του πατρός μου οίκο εμπορίου. Εδώ λοιπόν αυτό θα γίνει με τούτους εδώ τώρα, τους νιόφερτους, τους μουσαφιρέους. Και πριν πάμε πάνω στις βρωμοδουλειές τους, μιας και είπαμε ότι αυτοί εκεί έχουν την παράταξη στο πορτοφόλι τους και στα χαΐρια τους, άλλωστε ασχολείται η κυρία Κοβέση με αυτά. Η κυρία Κοβέση που αξίζει να θυμόμαστε όλοι πολύ καλά ότι έχωσε στη φυλακή τον πρωθυπουργό της Ρουμανίας. Καλό είναι να πούμε κάτι που έθαψαν τα κανάλια των Νταβατζίδων, ότι ο αντιπρόεδρος του Μητσοτάκη, αφού μπήκαμε τώρα, αλλάξαμε πίστα, ο υπουργός υγείας ο κύριος Άδωνης, ακόμα δεν απάντησε βρεσί στο Μάριο το Σαλμά και ακόμα δεν του κατέθεσε ούτε μήνυση ούτε αγωγή. Θυμάστε τι αποκάλυψε?
8: Τι είπε ο κύριος Σαλμάς, γιατί δεν το θυμούνται όλοι?
9: Ναι, ο Μάριος λοιπόν ο Σαλμάς στο παράρτημα το δικό σου εκεί κάτω στην Κρήτη, έχει και η Κρήτη ένα σταθμό σαν το δικό σου το Deutsche Welle.
8: Το Σαχίνι, ναι, ναι.
9: Ακριβώς. Εκεί είπε λοιπόν ότι ο Άδωνης, είπε ο υπουργός, ο πρώην υπουργός υγείας, ο Μάριος Σαλμάς, ο γιατρός, ο καθηγητής, ότι έδωσε δισεκατομμύρια ευρώ σε ιδιώτες επιχειρηματίες του κλάδου υγείας και όχι στο ΕΣΥ. Και ακόμα πιο χειρότερο ήταν αυτό που κατήγγειλε, ότι ο κύριος Άδωνης ζήτησε από φαρμακευτικές και άλλες εταιρείες του κλάδου υγείας να δώσουν χρήματα σε ΜΜΕ μέσω διαφήμισης, σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και γι' αυτό λοιπόν από τότε του λέει, πέσε αλεύρι, Άδωνη, η Κοβέση σε γυρεύει, γιατί οι νεοδημοκράτες, οι γνήσιοι, οι καραμαλικοί δεν πιστεύουν το παιδί του Καρατζαφέρη. Επειδή έχει πει τόσα στο παρελθόν που δεν το κάνουν αξιόπιστο. Τι να θυμηθούμε τώρα, υπάρχουν ακόμα στο YouTube. Ενώ ο Μάριος Σχαλβάς, εκλεγμένος με τη Νέα Δημοκρατία, πάντα πρώτος στην ετεροακαρνανία, χειρουργός, ορθοπαιδικός, καθηγητής πανεπιστημίου, με πτυχία Ελλάδα, Ελβετία, Μασαχουσέτη, Χάρβατ, καταγγέλει τον υπουργό, ο οποίος τελείωσε το ιστορικό σε καμιά δεκαριά χρόνια. Κάντε, αν είχε ψηφιστεί ο νόμος, θα τον είχαν διώξει. Περνώντας 30 μαθήματα σε ένα χρόνο, έγινε υπουργός υγείας, ενώ κάποτε πουλούσε νανογυλαίκα. Ο επιστήμονας λοιπόν γιατρός καταγγέλει ότι έρχονται και άλλες δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως Αλμάσταπ, ανάμεσα στις οποίες απάτες δισεκατομμυρίων ευρώ στον τομέα της υγείας. Αυτός λοιπόν ο υπουργός δεν απαντά ο σημερινός με μήνυση, ο ιστορικός, ο επιστήμονας Σαλμάς, απαντά όμως τριμώχνοντας άγρια τον υπουργό με μια ερώτηση απευθείας. Έχει ζητήσει από διοικείς φαρμακευτικών να χρηματοδοτήσουν ΜΜΕ, ναι ή όχι, δείχνοντας ότι μιλάει με στοιχεία. Κοιτώντας λοιπόν την επιστημονική κατάρτιση των δύο και τη φεργιότητα των όσων έχει δηλώσει στο παρελθόν ο απόφυτος του ιστορικού, με δηλώσεις σου θυμίζω, όποιος ψηφίζει, έλεγε Νέα Δημοκρατία, νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος. Αυτά έλεγε ο Άδωνης. Δεν θα μπορούσα, λέει, εγώ να έχω ούτε μία ιδεολογική σχέση με αυτό το γελίο τσίρκο της Νέας Δημοκρατίας. Το λέω για να τα ακούσουν. Οι φίλοι μου, οι κανονικοί φίλοι μου, οι νεοδημοκράτες, όπου τώρα ειλικρινά θέλουν να χειροκροτούν τον κουτσό Γιώργα του Μητσοτάκη που έχει γίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Θα έχουμε υδροπλάνα, έλεγε, σε ένα χρόνο. Και τα τελευταία, τα ωραία του, τα θυμάσαι, είναι αυτά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ότι δεν έχει δικαίωμα να ασκήσει διώξεις. Γιατί λέει, αφού εμείς είμαστε η πλειοψηφία, άρα εμείς αποφασίζουμε αν είναι αθώοι ή είναι ένοχοι. Μπορούμε λοιπόν να καταλάβουμε ότι έρχεται από εκεί ένα άλλο κύμα αποκαλύψεων από το κομμάτι της υγείας, και αν λάβεις υπόψη σου ότι και ο Μάριος ο Σαλμάς είχε ξεκινήσει με τον Αντώνη τον Σαμαρά στα νεανικά του χρόνια, σκέψου το τελευταίο περιστατικό του βουλευτή της Μεσσηνίας, του Χρυσομάλη, του πιστού πραγματικά ακόλουθου του Αντώνη του Σαμαρά, και τώρα που δεν είναι διαγραμμένος, ο οποίος, αν δεν το πήρε χαμπάρι, έκανε γραπτή κοινοβουλευτική παρέμβαση στη Βουλή και ζητά την κατάργηση του νόμου που θέσπισε ο Μητσοτάκης για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Δείχνει λοιπόν αφενός μεν ότι ο Μητσοτάκης έχει υποστεί μεγάλα ρήγματα στη θρησκευτική βάση του κόμματος, αφετέρου δείχνει ποιο κομμάτι διεκδικεί ο Σαμαράς. Και πριν αλλάξουμε πίστα, να πούμε επίσης για την πεντάδα των φιλοσαμαρικών βουλευτών.
8: Εντάξει, περάσανε 6 χρόνια για να ακούσουμε, όχι μάλλον δεν ακούσαμε, διαβάσαμε μια παρέμβαση τέλος πάντων 5 βουλευτών, γιατί ήταν εκοφαντική η σιωπή της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας με όσα έχουν συμβεί, έτσι.
9: Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές και εγώ σκέφτηκα, πού είσαι ρε Μιλτιάδη Εύερτ, πού είσαι Θανάση Κανελόπουλε, πού είσαι Σταύρο Δήμα, αυτοί αν θυμάσαι πραγματικά προείσπιζαν την τιμή, την υπόλοιψη και την ιστορία της παράταξης κάθε φορά που γλιστράγε με αποφάσεις της ηγεσίας στο βούρκο η κοινοβουλευτική πορεία του κόμματος. Αλλά έχει σημασία να δούμε ότι αυτοί οι φιλοσαμαρικοί βουλευτές, πάρει, από ποιο γήπεδο έριξαν το σουτ. Από το γήπεδο του Βαγγέλη του Μαρινάκη, από την εφημερίδα Τα Νέα, αδερφέ, που αγοράστηκε τότε για να πολεμήσει από μέσα τον Τσίπρα και για να κάνει τον Μητσοτάκη αποδεκτό στους αναγνώστες της, που ήταν παραδοσιακά οι κεντροαριστεροί αναγνώστες. Από εκεί λοιπόν έριξαν γροθιά στο στομάχι, στον ίδιο τον επιτελάρχη και στα κουτσούνια του επιτελικού παρακράτους. ξεχωριστό ήταν το κεφάλαιο. Νομίζω θα το είδατε της παρέμβασής τους που αφορά το ρόλο των βουλευτών. Γιατί αυτό που λέγαμε εμείς λοιπόν ότι δεν υπάρχουν βουλευτές αλλά έχουμε ένα κουκλοθέατρο. Να το, οι ίδιοι τώρα τονίζουν, οι ίδιοι όχι εμείς, ότι είναι ορατός, λέει, ο κίνδυνος της απαξίωσης της κοινοβουλευτικής λειτουργίας. Το καταλαβαίνουμε. Με τους εκλεγμένους, λέει, περιορίζονται σε ένα ρόλο επικυρωτικό, διεκπεραιωτικό, ηλυμένων αποφάσεων. Και κάνουν και λόγο για ένα περιβάλλον στο οποίο οι βουλευτές καλούνται να ενημερώνονται εκ των υστέρων για τις αποφάσεις που παίρνονται και να συμμορφώνονται, λέει, εκ των προτέρων. Εξέλιξη που κατά την εκτίμησή τους όχι μόνο δεν επιλύει, αλλά εντείνει τα υφιστάμενα προβλήματα. Και στο ίδιο πνεύμα απορρίπτουν τη λογική της ενίσχυσης των εξωκοινοβουλευτικών τεχνοκρατών σε βάρος των εκλεγμένων. Σε αυτό λοιπόν το σημείο νομίζω ότι αξίζει να σας πω για μια μελέτη με τους αλγόριθμους του Υπουργείου Εσωτερικών που διενήργησε το Φόρουμ 2020 και εκεί δείχνει πως κάποιοι εξ αυτών που τώρα τους βλέπουμε, που είπες πέρασε καιρός για να δούμε βουλευτές να μιλάμε, ενδεχομένως να είναι και αυτός ένας λόγος που τώρα οι βουλευτές μιλάνε, καθώς πολλοί, πόσοι, κοντά 70 βουλευτές μένουν εκτός Βουλής με όποιο σενάριο. Ο Νίκος ο Καραχάλιος έχει κάνει 3 σενάρια. Το χειρότερο σενάριο είναι εκείνο του να πάρει 24,9, δηλαδή να πάρει 25 και να μην έχει τον πόνους. Λοιπόν, σκεφτείτε ότι στην Αχαΐα που εκλέγονται 9 βουλευτές, ο Μητσοτάκης αν πάρει 24,9% βγάζει έναν βουλευτή. Εάν πλησιάσει το 30 βγάζει 1,5-2 παρατέταρτο. Φέρτε λοιπόν τώρα στο μυαλό σας ανάλογες περιφέρειες της Αττικής. Γιατί η Αττική είναι όλες οι περιφέρειες πολυεδρικές, σαν την Πάτρα. Ή της Θεσσαλονίκης αν θέλετε. Εκεί βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Πρωτοκλασσάτοι υπουργοί μένουν έξω με βεβαιότητα. Ενώ ακόμα και πρόσωπα όπως ο Νίκος Δένδιας που εκλέγεται πρώτος ή ο Βαρβιτσώτης. Εάν είναι υποψήφιος ο Αργυρός, κινδυνεύουν να χάσουν, μη γελάς, από τον τραγουδιστή Αργυρό και λοιπούς τέτοιους αστέρες. Άρα λοιπόν ενδεχομένως ναι να τους να ξεσηκώνονται, γιατί βλέπουν το χάρο με τα μάτια τους. Δεδομένου λοιπόν ότι όλοι οι βουλευτές νιώθουν αναλώσιμοι χωρίς καμία δόση υπερβολής, είναι ένα καζάνι που βράζει κοινοβουλευτική ομάδα.
8: Με όλα αυτά που περιγράφετε, επιμένετε στην πρόβλεψη που είχατε κάνει και σε προηγούμενη εκπομπή ότι θα πάμε σε εκλογές γρήγορα?
9: Με όλα αυτά που περιγράφω, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ λογικό να καταλήγει ένας μέσος πολίτης, πόσο μάλλον εμείς που καθημερινά έχουμε ρεθίσματα, έχουμε πληροφόρηση, ότι ναι, έχουμε μπει πράγματι στην τελική ευθεία. Και γι' αυτό και είπα ότι έχει πολύ σημασία για την εκτίμηση που κάνουμε και αυτή η κινητικότητα που παρουσιάζει η κοινοβουλευτική ομάδα έχει πολύ σημασία εάν αυτοί οι ίδιοι βλέπουν τα γεγονότα όπως τα βλέπουμε τώρα εμείς και το νιώθουν στο πετσί τους ότι δεν θα ξαναμπούν στη Βουλή. Αυτό το ένστικτο της αυτοσυντήρησης είναι πιο ισχυρό από οποιαδήποτε δημοσκόπηση, από οποιονδήποτε ευσεβή πόθο. Και γι' αυτό έκανα και μια περιγραφή και σας έλεγα και για τους καραμαλικούς βουλευτές που και εκείνοι, αν θέλουμε να βλέπουμε έτσι αθώα ότι από μόνοι τους αυτοί κινούνται και δεν έχουν ερεθίσματα και δεν βλέπουν μπροστά τους εκλογές και δεν βλέπουν μπροστά τους νέα σχήματα και δεν γνωρίζουν τις μυστικές δημοσκοπήσεις αυτές που 2 φορές τη βδομάδα σας λέω έρχονται στα χέρια του Μαξίμου, γιατί εκεί ξέρετε δεν έχει να κάνει μόνο με τα εσωκομματικά. Λέγαμε τώρα ας πούμε ότι δεν θα πάει ο Καραμαλής στο συνέδριο, μα είναι τόσο απλό το να απουσιάζει ο Κώστας Καραμαλής από το συνέδριο? Δηλαδή τι, πρέπει ο Καραμαλής να πάρει ντουντούκα για να πει ότι έχει πάρει διαζύγιο, ότι αυτό που είπε ο Σαμαράς με το στόμα του, αλλά με τη συμπεριφορά του ο Καραμαλής, ότι αυτή δεν είναι η Νέα Δημοκρατία, η δικιά μας. Από την άλλη πάλι, βλέπετε τις νέες δικογραφίες. Έρχονται νέες δικογραφίες. Πάρει και για να μην λέμε μόνο για τους υπουργούς και τους βουλευτές και τους κυβερνητικούς παράγοντες που έρχονται, δηλαδή οι 50 που είναι μέχρι σήμερα, θα γίνουν 70 άδερφε. Δηλαδή μια ομάδα υποδίκων χωρίς υπερβολή. Και μάλιστα αυτή τώρα που έρχεται στοιχειοθετεί το κακούργημα, το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης. Είναι καθοδόν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στο βάθος γράφει ειδικό δικαστήριο, γιατί έδρα, λέει, της εγκληματικής οργάνωσης είναι το Μαξίμου. Τώρα, αν δεν υδρώνει κάποιον το αυτή από εμάς, δεν υδρώνει, γιατί ούτε εσύ ούτε εγώ θα πάμε κατηγορούμενοι. Αλλά η προσπάθεια εξάντλησης της τετραετίας δεν μπορεί να είναι πια ζητούμενο ούτε και για το Μητσοτάκη, γιατί βλέπει ότι βρίσκεται στην αρχή ενός σκοτεινού τούνελ που στο τέλος, επαναλαμβάνω, υπάρχει επιγραφή που λέει ειδικό δικαστήριο. Όλες οι έρευνες δείχνουν στην πρόθεση ψήφου σε πολύ χαμηλό βαρομετρικό να κινείται η Νέα Δημοκρατία. Ωραία, τι θα κάνει, θα την αφήσει να σαπίζει? Σύμφωνα, σου λέω, με τους αλγόριθμους του Υπουργείου Εσωτερικών, την Κυριακή η εφημερίδα Δημοκρατία, αν το είδατε, και όσοι δεν το είδατε, μπορείτε να μπείτε να το δείτε, γιατί ξέρω ότι πολλά από αυτά που λέμε σας φαίνονται παράδοξα, γιατί ακούτε κάτι άλλο, άλλους σταθμούς, άλλη πληροφόρηση, ακούτε την προπαγάνδα. Κινείται πλέον στο 20% ο Μητσοτάκης. Όλοι λοιπόν καταλαβαίνουν ότι αν συνεχίσει αυτή την πτωτική πορεία, θα μιλάμε για πανολεθρία. Αυτό το δημοσίευμα λοιπόν της Κυριακάτικης Δημοκρατίας λέει ότι αν η Νέα Δημοκρατία πάρει ακόμα και κοντά στο 30%, αφήστε το 24,9, θα εκλέξει 83 βουλευτές. Ο Μητσοτάκης λοιπόν επιπλέον είναι καμένος πια ως επόμενος πρωθυπουργός. Δεν πρόκειται ποτέ πάλι να κάτσει στο δόκο. Γιατί? Γιατί κατάφερε, ο ίδιος το κατάφερε με τις υποκλοπές, το τελευταίο επεισόδιο αναφέρομαι, να βάλει όλους τους πολιτικούς αρχηγούς να ορκιστούν πως σε όποια συγκυβέρνηση και αν προκύψει, αναγκαστικά αν προκύψει αν θέλετε, δεν θα είναι πρόεδρος της κυβέρνησης ο αρχηγός του καθεστώτος. Το ορκίστηκαν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί από δεξιά μέχρι τα αριστερά. Να τιμωρήσουν το καθεστώς της διαφθοράς, της διαπλοκής, της αντιδημοκρατικότητας, της περιφρόνησης του συντάγματος, του εξευτελισμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της χειραγώγησης της δικαιοσύνης, της υποταγής κράτους δικαίου. Όλο αυτό το κατηγορητήριο είναι αληθινό. Των κακουργηματικών υπεξαιρέσεων δημοσίου και ευρωπαϊκού χρήματος. Έρχεται τώρα πάρει και στην καινούργια δικογραφία, αυτή για το Ταμείο Ανάκαμψης και για τα του Υπουργείου Ανάπτυξης, δηλαδή του Αναπτυξιακού Νόμου, αγάπη μου, είναι όλα τα άνθη, τα έβοσμα, είναι όλη τα βατζιδοκρατία. 10 πήραν τα λεφτά. Και το ΠΚΠ είναι τρίχες, είναι σάμαλοι μπροστά σε αυτά που πήραν. Καλά τώρα το καταλαβαίνεις. Όλοι αυτοί οι ευυπόλοιπτοι πολίτες που φωτογραφίζονται με την κυρία Κίμπερλι, που λένε ότι είναι σπουδαίοι, που κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η ΔΕΗ και μπαίνει εταιρεία οικογενειακών συμφερόντων του Μητσοτάκη, 6 δισεκατομμύρια λέει. Σιγά ρε παλικάρια, πού πάτω ρε. Πήρε το Μινιόν εκεί, το Μινιόν που είχε καεί, το πήρε η ΔΕΗ λέει, γιατί δεν χωράνε οι προσλήψεις που κάνει τώρα ο Μητσοτάκης μέσω της ΔΕΗ του Στάζη, είναι περισσότερες από εκείνες που κάναμε το βράδυ όταν πέσαμε το 93, που βάλαμε, βάζω πληθυντικό γιατί ήμουν και εγώ, 6.000 είχε πέσει η κυβέρνηση και βάλαμε 6.000 στη ΔΕΗ. Τώρα έχει βάλει περισσότερους στη ΔΕΗ ο εξυγχρονιστής. Έτσι λοιπόν όλοι έχουν πραγματικά πάρει μία απόφαση ότι μπορεί να γίνεις εσύ πρωθυπουργός, αφού δεν σου αρέσει να σου λέω ότι ο Καραμαλής θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Αλλά ο Μητσοτάκης δεν θα είναι. Ο Πάρης ο Καρβουνόπουλος μπορεί να είναι, δεν θα είναι ο Μητσοτάκης. Όλα το βοούν. Και στις δικές τους δημοσκοπήσεις, στις δικές τους, σε αυτές που πληρώνουν οι δικοί τους, ρε παιδί μου, την GPO δεν την πληρώνεις εσύ. Τα παραπολιτικά και οι λοιποί το 80% λέει των ψηφοφόρων, των Ελλήνων ψηφοφόρων, θέλουν να απαλλαγούν από το καθεστώς που λειτουργεί μόνο για τη δική του ασφάλεια, μόνο για το δικό του ιδιωτικό, ιδιωτελή πλουτισμό, αξιοποιώντας στρατιές παλιατζίδων, σαλτιμπάγκων και φερφερίδων. Θέλουν λοιπόν να γκρεμίσουν αυτό το καθεστώς. Ποιοι? Οι πολίτες. Και από ό,τι φαίνεται, το είπες εσύ στην αρχή, να το ξαναπώ και εγώ φτάνοντας στο τέλος, δεν πολύ υδρώνουν, βλέπω, οι πολιτικοί μασταγοί, οι πολιτικοί αρχηγοί, να επιταχύνουν αυτή την πτώση, αλλά το θέλουν οι πολίτες. Και οι περισσότεροι από όσους ψήφισαν Μητσοτάκη, λέει η GPO, το 63% των νεοδημοκρατών δεν θα ψηφίσει. Ποιοι θα του μείνουν? Οι Πασόκοι, τα λαμπόγια του Σιμίτη, το διανοείσαι. Γιατί λοιπόν ο Αντώνης Σαμαράς πραγματικά γίνεται ο φόβος και ο τρόμος, γιατί αυτό όλο το κομμάτι θα το πάρει ο Σαμαράς. Εμένα με έχει διαγράψει ο Σαμαράς. Και μιλάω, το λέω για όσους δεν γνωριζόμαστε. Λοιπόν, όλοι εμείς πού θα πάμε? Ντρέπονται, όσοι ψηφοφόροι της παράταξης ντρέπονται για τους χατζαβάτιδες, για τους μασουλίδες του κουκλοθέατρου, για τους συναλλασσόμενους με τη διαπλοκή, με την Greek Mafia. Σήμερα πήγε και κατέθεται 4,5 ώρες ο Πάρης ο Κουρτσίδης, σήμερα, για το ζήτημα των υποκλοπών, σήμερα, σας λέω το όνομα, 4,5 ώρες, και έδωσε ονόματα μεγάλων επιχειρηματιών, έδωσε διαλόγους που είχε με ανήψους, έδωσε ντοκουμέντα σήμερα. Λοιπόν, ο υπερήφανος λαός της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει καμιά σχέση με αναξιοπρεπείς, με προσκυμενημένους, με ραγιάδες του καθεστώτος, με ρακένδυτους της αξιοπρέπειας, της αθλειότητας, της αλητείας υπηρέτες. Βλέπει ακόμα και στον Άριο Πάγο φασουλίδες προεστούς να ενεργοποιούνται ώστε με τα ενεργούμενά τους να συγκαλύπτουν τα εγκλήματα των παρακολουθήσεων, να μπαζώνουν τα αποδεικτικά του λαθρεμπορίου, να αφανίζουν τα στοιχεία των εγκληματικών υπεξαιρέσεων ευρωπαϊκού χρήματος, να μηδενίζουν αποδείξεις διεφθαρμένης διαχείρισης του δημοσίου χρήματος. Είναι μακρύς ο κατάλογος της διεφθαρμένης συναλλαγής με την ολιγαρχία, με την ταβαντζιδοκρατία, με τους μηντιάρχες. Μακρύς και ο κατάλογος της απαξίωσης της ελληνικής οικονομίας, της ελαχιστοποίησης της παραγωγικής μας βάσης και της εξάλειψης της αγοραστικής δύναμης του Έλληνα. Ευτυχώς όμως βρισκόμαστε μπροστά σε πολιτικά γεννητούρια. Έτσι ήθελα ο επίλογος να έχει αυτή την αισιοδοξία, την αναστάσιμη. Όποιος δεν το βλέπει δεν θέλει να το δει. Τρία νέα κόμματα των δύο πρώην πρωθυπουργών, Σαμαρά και Τσίπρα, πιστεύει αλήθεια κανείς? Με συγχωρείτε, θα το επαναλάβω, ότι θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στο Μητσοτάκη ο Σαμαράς ή ο Τσίπρας? Μα κανένας δεν το πιστεύει. Πόσους βουλευτές θα βγάλει ο Τσίπρας, πόσους ο Μητσοτάκης? Μπορείτε να δείτε τη μελέτη που έκανε ο Νίκος Καραχάλιος μόνοι σας. Να μπείτε, σας είπα, χρησιμοποίησε τον αλγόριθμο του Υπουργείου Εσωτερικών. Να μπείτε στο φόρουμ 2020.gr και εκεί θα διαβάσετε μόνοι σας τα σενάρια. Η Μαρία η Καριστιανού δεν βρίσκεται πια στη φάση της διαμαρτυρίας. Βρίσκεται στη φάση της συγκρότησης. Στη φάση που ένα ρεύμα πρέπει να γίνει δομή. Η GPO λέει ότι μπορεί, έχει λέει ψήφο δυνητική στο 17%. Η GPO. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι αυτή τη στιγμή, και αυτό είναι καθαρό ρεπορτάζ, κλείνουν τα βασικά στοιχεία της ίδρυσης του κόμματος, δηλαδή το όνομα, το σύμβολο, η διακήρυξη και κυρίως τα πρόσωπα. Δεν μιλάμε λοιπόν για θεωρίες, μιλάμε για διαδικασία που έχει μπει στην τελική ευθεία με στόχο μέσα στο Μάιο να υπάρξουν πλήρη αποκαλυπτήρια. Και εδώ είναι το πρώτο μεγάλο στοιχείο για μένα. Δεν ξεκινάω από την Αθήνα, αλλά όπως μαθαίνω από τη Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί υπάρχει μεγάλη πολιτική κινητικότητα. Εκεί ο Μητσοτάκης έρχεται τρίτος στη Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί καταγράφονται μεγάλες μετακινήσεις ψηφοφόρων. Εκεί υπάρχει έδαφος. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Καριστιανού δεν κάνει μια επιλογή βιτρίνας να έρθει στο Κολωνάκι να κάνει το κόμμα. Κάνει μια επιλογή μάχης. Τα γεννητούρια λοιπόν δεν είναι το όνομα, είναι υπογραφές. Υπογραφές. Άλλο χειροκρότημα, άλλο likes και άλλο να έχεις τη δέσμευση. Δεν είναι followers. Είναι υπογραφές και αυτό κάτι δείχνει ότι το εγχείρημα θέλει να εμφανιστεί όχι ως αρχηγικό κόμμα αλλά ως κίνημα βάσης. Όσον αφορά για τη διακήρυξη, μαθαίνω ότι λίγα λόγια θα έχει. Θα είναι καθαρό το μήνυμα, καμιά ιδεολογική ταμπέλα και μια λέξη θα κυριαρχεί, δικαιοσύνη. Όχι γενικά, αλλά ως απάντηση σε αυτό που νιώθει η κοινωνία ότι δεν υπάρχει. Και εδώ βρίσκεται το πολιτικό κάψιμο. Γιατί απευθύνεται σε ανθρώπους που δεν εμπιστεύονται τα κόμματα, δεν πιστεύουν τις υποσχέσεις, αλλά ψάχνουν κάτι να κρατηθούν. Ξαναλέω, εγώ δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής. Μην αρχίσουν και γράφουν κουταμάρες τώρα στα σχόλια. Αλλά οι πρώτες μετρήσεις δείχνουν ισχυρή στήριξη πέρα από τη δυνητική ψήφο. Από πού λες? Από γυναίκες. Οι γυναίκες το 60% λέει ψηφίζουν Χριστιανού και δυναμική στις ηλικίες 30-55. Και πού, και στην περιφέρεια πάει εξαιρετικά καλά. Και πού δεν πάει καλά? Πάνω από τα 55. Πάνω από τα 55 δεν πάει καλά. Δεν αρέσει η Μαρία στους γέροντες. Γι' αυτό λοιπόν το εγχείρημα βλέπετε ότι συζητιέται πριν καν ανακοινωθεί. Γιατί πατά πάνω στο κενό της εμπιστοσύνης, στο κενό της εκπροσώπησης, στο κενό της αξιοπιστίας. Και όταν αυτά τα τρία συνδυάζονται, τότε γεννιούνται πολιτικά φαινόμενα. Η ιστορία βέβαια θα μου πείτε δεν κρίνεται στη γέννηση, κρίνεται στην επιβίωση. Εκεί τι να σας πω, εκεί θα δοκιμαστεί πραγματικά. Πάντως ένα είναι βέβαιο. Τα γεννητούρια έχουν ξεκινήσει και όταν η κοινωνία αρχίζει να κινείται, κανένα σύστημα, κανένα καθεστώς δεν μπορεί ούτε ήσυχο να νιώθει, ούτε αμετακίνητο. Κάπου λοιπόν αυτή την ώρα που εμείς συζητάμε εδώ, σε κάποιο ελληνικό σπίτι, ο πατέρας κοιτάει το λογαριασμό, η μάνα μετράει τα ψηλά, το παιδί λέει έτσι είναι τα πράγματα. Όχι λοιπόν, εμείς πρέπει και αυτό κάνω, και εγώ προσωπικά, να τους λέω ότι όχι ρε, δεν είναι έτσι τα πράγματα, έτσι τα κάνανε τα πράγματα. Και ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα που μας πουλάνε? Ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Εγώ γι' αυτό λοιπόν, όταν εσύ μου προβάλλεις τα αντικειμενικά στοιχεία, εγώ στενοχωριέμαι, γιατί θέλω να σου λέω υπάρχει. Υπάρχει Ανάσταση, αλλά δεν μας αφήνουν να τη δούμε. Και για να τελειώνουμε, στο τέλος δεν θα κρυθεί μόνο ο Μητσοτάκης. Θα κρυθεί και η σιωπή των σιωπηλούλιδων, όπως έλεγε ο μακάριστος Χριστόδουλός μας. Και η σιωπή, όπως και η αποχή, είναι συνενοχή.
8: Μες. Κύριε Νικολόπουλε Λαύρος, ήσασταν σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ.
9: Ευχαριστώ για την ανοχή σας και την αγάπη σας.
8: Να είστε καλά.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
10: Το μεγαλύτερο Grand Gala μπαλέτου έρχεται στο Θέατρο Παλάς. Για μία μόνο βραδιά, αστέρες του παγκόσμιου μπαλέτου από τις κορυφαίες σκηνές του κόσμου συναντιούνται στην Αθήνα. Ένα μοναδικό πρόγραμμα με σπουδαία πάντετε, λάμψη, συγκίνηση και υψηλή τέχνη. Σάββατο, 23 Μαΐου, στις 8.30. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Παλάς. Μην το χάσετε.
11: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
12: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Bios. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
13: Κάποια σκυλιά περνούν όλη τους τη ζωή δεμένα πλάι σε ένα βαρέλι.
14: Σε βουνά και αφιλόξενα μέρη, μέσα στο κρύο, το λιοπύρι και τη βροχή.
15: Πολλές φορές χωρίς φαγητό και με βρώμικο νερό, όταν δεν χύνεται.
16: Άρρωστα, γεμάτα παράσιτα, τσιμπούρια, πληγές, υπομένουν τα πάνδυνα μέχρι να πεθάνουν.
17: Κι όμως τα βαρελόσκυλα είναι πλάσματα σαν όλα τα άλλα. Ας αγωνιστούμε να καταργηθεί στην πράξη αυτό το τραγικό έθιμο από τη χώρα μας. Ο νόμος έχει καταργήσει τις μεταλλικές κατασκευές ως κατάλημα.
18: Στοπ. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
19: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
20: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχω κοντά μου τον ανεξάρτητο βουλευτή, τον κύριο Μάριο Σαλμά. Καλησπέρα, κύριε Σαλμά, καλώς ήρθατε.
21: Καλησπέρα, κύριε Γκάτσο, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
20: Να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από μία φράση που μου είχατε πει εδώ πέρσι και μου είχε μείνει. Ότι δεν γίνεται τίποτα αν δεν το ξέρει το Μέγαρο Μαξίμου και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχει αλλάξει κάτι, θεωρείτε, από τότε, ή απλά τώρα έχουν αρχίσει οι δικογραφίες και βγαίνουν στο φως και έρχεται η μία μετά την άλλη και απλά έχουν αρχίσει και αυτά βγαίνουν στο φως και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
21: Λοιπόν, πάμε τώρα για το επιτελικό κράτος που είπα.
20: Ναι.
21: Θυμάστε ότι στην κοινοβουλευτική ομάδα, αυτή την περιβόητη μετά την οποία ετέθησε τροχιά διαγραφής, είχα στυλιτεύσει πρώτα το επιτελικό κράτος, παρουσία του Πρωθυπουργού και των βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας. Τι βλέπουμε δύο χρόνια μετά, από το 23, τον Ιούνιο που ήταν η κοινοβουλευτική ομάδα, μετά τις ευρωεκλογίες, το 24 μετά τις ευρωεκλογίες, κλείνουμε δύο χρόνια.
20: Ναι.
21: Βλέπουμε ότι ξανά ετοιμαζόταν 15 βουλευτές, τελικά επέγραψαν 5 να πούν για το επιτελικό κράτος. Άρα, αυτό που έγκαιρα είχα πει μόνος μου τότε. Πλέον σήμερα το υπέγραψαν 5, ετοιμαζόταν να το υπογράψουν 15 και το συζητάει η μισή κοινοβουλευτική ομάδα. Τι συζητάει δηλαδή? Ότι ενοχλείται με τον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις. Κρατήστε αυτό το συμπέρασμα. Δεν με ενδιαφέρει αν αυτό λέγεται δικαίωση δική μου, γιατί δεν είναι θέμα δικαίωσης. Είναι θέμα ότι εγώ τότε είπα το αυτονόητο και τώρα το αυτονόητο το υποστηρίζουν πολύ περισσότεροι. Είναι άλλο να θες να έχεις ένα κεντρικό έλεγχο που ούτως ή άλλως πάντα τον είχαν οι πρωθυπουργοί, έτσι, από το Μαξίμου, και είναι άλλο να θες να υποκαταστήσεις όλους τους υπουργούς. Τελεία. Μην ξαναπούμε πάλι τι περιείχε εκείνος ο νόμος του επιτελικού κράτους που καταργήθηκαν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Σημασία έχει ότι αυτό το μοντέλο λειτουργήσε καλά για το Μέγαρο Μαξίμου.
20: Άρα,
21: τι σημαίνει
20: άρα
21: αυτό?
20: Πιστεύετε,
21: δεν βοήθησε τον κόσμο.
20: Ναι, για ναι. Ότι έγινε για να έχει το Μέγαρο Μαξίμου στην έτσι να το πω, στην αρμοδιότητά του, στον έλεγχό του, κονδύλια, συμβάσεις.
21: Τα πάντα. Άρα δεν υπάρχει, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει, δηλαδή, θέτω την ΑΕΠ υπό την ευθύνη του Πρωθυπουργού, τη δική μου.
20: Συμβαίνει κάτι. Δεν ξέρω,
21: συμβαίνει κάτι στην ΑΕΠ και δεν ξέρω.
20: Ναι, με αυτό ζούμε.
21: Ξαναλέω λοιπόν, όλο το σύστημα ήταν το εξής. Διορίζω υπουργούς φίλους. Τους αλλάζω μερικούς γρήγορα για να μην προλαβαίνουν εκεί που πρέπει να κάνουν αλλαγές να κάνουν. Στους οργανισμούς πάλι διορίζω φίλους. Πάλι τους αλλάζω γρήγορα για να μην προλάβουν να εισηγηθούν αλλαγές. Στη συνέχεια, όπου βρω πρόβλημα, τους διώχνω για να μην υπάρχει ευθύνη σε μένα, αφού πρώτα τους έχω παρακολουθήσει για να τους κρατάω. Αυτό είναι το μοντέλο. Αυτό όμως δεν βοήθησε στην χώρα, ούτε στην διαφάνεια της διαχείρισης των πόρων των οικονομικών, έτσι. Γι' αυτό και υπήρξε διάχυση των άπειρων χρημάτων που δόθηκαν, των δισεκατομμυρίων, και από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από τους φόρους του ελληνικού λαού. Δεν υπήρξε αυτή η διάχυση στην επαρχία, στην ύπαιθρο, στην κοινωνία, στη βάση.
20: Και δεν, έτσι όπως μου το περιγράφετε, δεν μιλάμε για μια χρηστή διοίκηση της χώρας.
21: Είπαμε, είναι δύο Ελλάδες. Η μία Ελλάδα, η μικρούλα, που είναι γύρω από την διαχείριση που νέμεται τους σπόρους αυτούς σε αυτό το κυβερνητικό σύστημα, και η υπόλοιπη Ελλάδα που είναι απ' έξω. Έτσι. Και επειδή μετά τις τοποθετήσεις μου που συναντώ κόσμο, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που ρωτάνε, τώρα τα θυμήθηκες. Προσέξτε. Εγώ ήμουν στη Νέα Δημοκρατία, βεβαίως βουλευτής, 25 χρόνια. Αυτά όμως δεν τα βλέπαμε ποτέ. Επομένως, όλα αυτά είναι αυτά που ζούμε τα τελευταία 3-4 χρόνια.
20: Μπορούσατε,
21: γιατί θυμίζω τα δύο πρώτα χρόνια.
20: Μπορούσατε παλιότερα να έχετε λόγο, να το πω έτσι, ήταν η κομματική πειθαρχία και τέλος?
21: Προσέξτε. Στο τέλος, όταν έχεις ένα οργανωμένο κόμμα, βεβαίως δεν θα κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Όμως πάντα υπήρχε μια μορφή διαλόγου. Και πάντα ακούγονταν οι φωνές. Δηλαδή, επί προηγούμενων πρωθυπουργών της Νέας Δημοκρατίας δεν υπήρχε περίπτωση να επιβληθεί ο γάμος για τα ομόφυλα ζευγάρια. Δεν γινόταν αυτό. Mm. Όταν θα υπήρχε τέτοια αντίδραση, δεν θα γινόταν φροντιστήριο από εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς στους βουλευτές για το πώς πρέπει να τους πείσουν να ψηφίσουν κάτι που οι ίδιοι δεν πίστευαν, mm-hmm. και που ήταν απέναντι στη,

0: πει στο βωμό ότι είμαι σε μια παράταξη, εμείς έτσι είμαστε τόσα χρόνια και δεν αλλάζει. Πρέπει να σας πω το εξής. Την ίδια κριτική θα έκανα είτε ήταν αριστερή κυβέρνηση, είτε ήταν σοσιαλιστική, είτε ήταν οποιοδήποτε. Εδώ σήμερα η κυρία Γκάτσου, οι ιδεολογίες έχουν αμβληθεί. Δεν το λέω τώρα, έχω γράψει βιβλίο σχετικό το 2015 με αυτό, με τίτλο Θέμα Ιδεολογίες, όχι μόνο. Δεν είναι σήμερα το αριστερά-δεξιά σοσιαλισμός ή φιλελευθερισμός. Σήμερα είναι σε μια Ελλάδα που έχει 369 δισεκατομμύρια δημόσιο χρέος ακόμα, μεγαλύτερο κατά 40 περίπου δισεκατομμύρια από αυτό που μπήκαμε στην κρίση, και που η νέα γενιά σήμερα θα το βρει μπροστά της, στο πώς θα το διαχειριστεί. Δεν έχω πολυτέλεια να σπαταλώ πόρους. Άρα σήμερα οι πολιτικοί με ομικρον γιώτα χωρίζονται σε αυτούς που μπαίνουν στην πολιτική για να υπερασπιστούν την κοινωνία. Και βεβαίως η κοινωνία υπηρετείται από τη σωστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος, και στους πολιτικούς που κάνουν καριέρα και δεν ενδιαφέρονται για τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Φωνές υπερασπιστικές για την ορθή διαχείριση του δημοσίου χρήματος υπάρχουν σε όλους τους χώρους. Το πλεονέκτημα δεν το έχει μόνο ούτε η αριστερά, ούτε η δεξιά. Έτσι, είναι θέμα να κάνει με τη συνείδηση του καθενός. Και επειδή με ρωτούν καμιά φορά, γιατί εσύ τα λες έτσι και ενώ οι άλλοι τα στρογγυλεύουν η αντιπολίτευση, θα σας πω. Εγώ έχω την ελευθερία από το Θεό να έχω την αίσθηση ότι μπορώ να πω αυτό που σκέφτομαι, γιατί δεν με κρατάει κανένας, κυρία Γκάτσου. Όχι, μην το περνάτε έτσι.
1: Όχι, δεν το περνάω έτσι.
0: Τι εννοείτε,
1: ότι κάποιος τους κρατάει,
0: προσέξτε,
1: αυτό θέλω να πω.
0: Υπάρχει ένας νέος πολιτικός που θέλει να μπει στην πολιτική. Δεν έχει διαχειριστεί δημοσίου χρήμα.
1: Τι κρατάνε ποιους δηλαδή και με ποιον τρόπο.
0: Θα σας πω. Υπάρχει ένας νέος πολιτικός που θέλει να ηγηθεί και να κυβερνήσει τη χώρα. Είτε έχει προϋπηρεσία είτε δεν έχει προϋπηρεσία. Είναι της μόδας να μην έχεις καθόλου προϋπηρεσία και να θες να διεκδικήσεις να γίνεις πρωθυπουργός απευθείας, χωρίς να έχεις εκλεγεί ποτέ βουλευτής. Είναι της μόδας κι αυτό. Αυτοί λοιπόν που θέλουν να απολαύσουν αυτό τον τίτλο τιμής και την υποχρέωση απέναντι στον κόσμο και δεν έχουν διαχειριστεί δημόσιο χρήμα, δεν τους ξέρεις πώς θα το κάνουν.
1: Όχι.
0: Αυτοί όμως που έχουν διαχειριστεί. Πρέπει να μπορείς να λες αυτό που μπορώ να πω. Τι μπορώ να πω? Εγώ πέρασα δύο φορές από το Υπουργείο Υγείας, το 9 και το 12. Βρέστε μου μία απευθείας ανάθεση, ένα ευρώ.
1: Την οποία έχετε δώσει και έχετε υπογράψει.
0: Ακούστε, βρέστε μου μία διαπραγμάτευση που έκανα με δική μου υπογραφή.
1: Άρα καθαρός ουρανός, αστραπείτε, φοβάται.
0: Αυτό λοιπόν, όταν το έχεις, μπορείς και μιλάς ελεύθερα και συγκεκριμένα. Όταν δεν το έχεις, δίνεις το δικαίωμα σε μερικούς, σαν τον κύριο Γεωργιάδη, να λένε μην μου μιλάτε εμένα γιατί εγώ σας κρατάω.
1: Και πάνω σε αυτό δεν μπορώ τώρα να μην σας ρωτήσω αν ο κύριος Γεωργιάδης τελικά σας έκανε μήνυση και αγωγή, όπως είχε προαναγγείλει.
0: Αστειεύεστε.
1: Έτσι έχει προαναγγείλει.
0: Είναι θείος άνθρωπος.
1: Δηλαδή,
0: φαντάζεστε ότι αυτά που θα πω στη Βουλή ή που είπα ότι γνωρίζω, θα ήθελε κανείς να γίνουν δικογραφίες?
1: Όπως, ποια είναι αυτά?
0: Να πούμε και κάτι καινούριο σήμερα, σαν συνέχεια. Αφού πω ότι εγώ έδωσα μια συνέντευξη 2,5 ώρων, όπου για την υγεία αναφέρθηκα στα 2,5 λεπτά. Και τι είπα? Γνωρίζω πώς γίνονται οι διαγωνισμοί και πώς δίδονται εκατομμύρια ευρώ χρήματα στο Υπουργείο Υγείας. Και πρέπει να είναι προσεκτικοί, γιατί καμιά φορά μπορεί να έρθει και καμιά δικογραφία στο Υγείας. Σωστά αυτό είπα?
1: Σωστά.
0: Και είπα, σε αυτό δεν θα μπορεί να μου απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί είναι έτσι. Ο κύριος Γεωργιάδης βγήκε λοιπόν και είπε ότι εγώ μπορώ να απαντήσω και θα κάνω μήνυση και αγωγή. Γιατί του είπα ότι γνωρίζω πώς γίνονται οι διαγωνισμοί.
1: Την οποία δεν έχει κάνει, επαναλαμβάνω.
0: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Και είπε, δεν θέλω δημόσιο διάλογο, μόνο το σεβασμό, λέει, στον συνάδελφο. Εγώ θέλω δημόσιο διάλογο, γιατί η πολιτική είναι δημόσιος διάλογος. Αν τα πούμε αυτά σε έναν που κάνει, ας πούμε, μια προκαταρκτική εξέταση πτεσματοδίκη, δεν θα τα μάθει ποτέ ο κόσμος. Εδώ είμαστε όμως για να έχουμε δημόσιο, να εκφέρουμε δημόσιο λόγο, και τέτοιο δημόσιο λόγο θα τον εκφέρω συγκεκριμένα πλέον. Έχω υποχρέωση λοιπόν απέναντι σε όλη την ελληνική κοινωνία, που πρέπει να σας πω, αυτά τα αποσπάσματα πήραν πάνω από 2 εκατομμύρια views στα social media, ένδειξη του ενδιαφέροντος που έχει η κοινωνία για να καταλάβει τι συμβαίνει. Σήμερα μπορώ να σας πω ένα παράδειγμα δημοσίου διαγωνισμού για το πώς μπορεί να ζημιώνεται το ελληνικό δημόσιο. Ακούστε. Τα απόβλητα των νοσοκομείων δίδονταν διαχρονικά για αποστήρωση, έτσι,

0: με ένα κόστος που ήταν κοντά στην τιμή παρατηρητηρίου 700 ευρώ ο τόνος, συν τα μεταφορικά, και έφτανε το πολύ 1000 ευρώ ο τόνος μαζί με τα μεταφορικά, με τιμή παρατηρητηρίου και με διαγωνισμούς που έκανε το κάθε νοσοκομείο ξεχωριστά, με τους ίδιους όρους διαγωνισμού και τις ίδιες προδιαγραφές. Συμφωνούμε? Ήρθε τώρα λοιπόν το Υπουργείο Υγείας επί κυρίου Γεωργιάδη και τι είπε? Αντί για κάθε νοσοκομείο θα γίνεται ο διαγωνισμός σε κάθε υγειονομική περιφέρεια, 7 υγειονομικές περιφέρειες, όπου οι προδιαγραφές πλέον για το διαγωνισμό θα είναι: πρώτη προδιαγραφή, για να συμμετέχει μια εταιρεία πρέπει να έχει εξυπηρετήσει τα τελευταία 3 χρόνια ισόπως ο αριθμό κρεβατιών νοσοκομείων όσα έχει η υγειονομική περιφέρεια που συμμετέχει. Για παράδειγμα, η πρώτη ΥΠΕ έχει 9.600, αν δεν κάνω λάθος, κρεβάτια. Αυτή την προϋπόθεση δεν την είχε καμία εταιρεία. Και δεύτερον, δεύτερη προϋπόθεση, να έχει τα τελευταία 3 χρόνια τζίρο, τον τζίρο, το όριο του διαγωνισμού που έχει η ΥΠΕ. Παράδειγμα, η πρώτη ΥΠΕ είχε 13 εκατομμύρια. Mm-hmm. Ούτε αυτή την προϋπόθεση την είχε κανένας.
1: Και τελικά?
0: Πολύ ωραίο. Προσέξτε τώρα, για να βλέπω ότι δεν έγιναν τυχαία. Άρα, φτιάχνουμε όρους, δεν την είδε στην αγορά, η εταιρεία σεξ είναι. Δεν την είδε στην αγορά τι έχει και έφτιαξε τυχαία αυτούς τους όρους. Ακούστε τώρα τι συνέβη. Μαζεύτηκαν αυτές οι 6 εταιρείες και φτιάξαν μια κοινοπραξία. Και αυτή η κοινοπραξία πήγε η ίδια, απλά άλλαζε, το μετοχικό ποσοστό η κάθε εταιρεία, αλλά ήταν οι ίδιες 6 εταιρείες, και πήγαν και πήραν και τις 7 είπε. Μία εταιρεία, μία προσφορά.
1: Και ξαφνικά πληρούσε τους όρους.
0: Βεβαίως πληρούσε. Και πόσο πήγε ο τόνος?
1: Πόσο?
0: Από 700 συν τα μεταφορικά 1000, 1860 ευρώ ο τόνος. Γιατί ύψος διαγωνισμό μιλάμε? 140 εκατομμύρια για 3 χρόνια με την προαίρεση ενός έτους. Στοπ.
1: Άρα μιλάμε...
0: Προσέξτε τώρα.
1: Ναι.
0: Σε αυτό θα απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης. Δημόσια. Και δεύτερον, να πάμε στο εξής. Όταν ρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός σε μια συνέντευξη για το πώς δίδεται το δημόσιο χρήμα, είπε: «Μένα μην με ξαναενοχλήσετε, γιατί υπάρχει το ελεγκτικό συνέδριο που τα ελέγχει όλα». Μπράβο. Θα απαντήσει το ελεγκτικό συνέδριο αν σε αυτό το διαγωνισμό που σας είπα
1: τα έλεγξε?
0: Τα έλεγξε. Πρώτον, οφείλει να απαντήσει το ελεγκτικό συνέδριο αν ο δικαστής του ελεγκτικού συνεδρίου που τα έλεγξε τι έχει να πει για το αν προκλήθηκε αυτή η μεγάλη αύξηση του κόστους ανά τόνο. Έτσι. Παρένθεση, τα ιδιωτικά νοσοκομεία που κάνουν τους διαγωνισμούς είναι ακόμα και στα 1000 ευρώ τον τόνο. Συνεπώς, αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα που πρέπει να απαντηθεί για το τι έκανε το ελεγκτικό συνέδριο, αν είχε ευθύνη να κάνει επί της ουσίας έλεγχο, ποιος. Αν ο Πρωθυπουργός το γνώριζε αυτό ή το γνωρίζει, αν δεν το γνωρίζει θα το γνωρίζει από σήμερα, και πώς έγινε αυτό. Mm-hmm. Άρα λοιπόν μία εξήγηση. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Θα συνεχίσω κάθε φορά, θα λέω και από ένα παράδειγμα. Για να καταλάβει ο κόσμος ότι όταν κάποιοι κάνουμε μία κριτική, την κάνουμε
1: χωρίς
0: να έχουμε
1: στοιχεία.
0: Τίποτα. Δεν είχα τίποτα με τον Υπουργό. Αν δεν μου απαντούσε θα τελείωνε το θέμα. Θα γινόταν μια συζήτηση στη Βουλή επί αυτών των θεμάτων, αυτός ήταν ο σχεδιασμός μου. Έτσι. Τώρα όμως φαίνεται θα γίνει ο διάλογος δημόσιος. Mm. Διότι όταν λες θα μιλήσω και θα κάνω αγωγή σε ένα συνάδελφο, για ποιο πράγμα? Επειδή αρχίζω και διατυπώνω με βάση το άρθρο 60 του συντάγματος απεριόριστη ελευθερία έκφρασης και λόγου, αρκεί να λες συγκεκριμένα πράγματα, έτσι. Λοιπόν, και θα πούμε πολλά περισσότερα.
1: Και γι' αυτό φαντάζομαι ότι έχετε και τα κατάλληλα στοιχεία.
0: Εννοείται. Την επόμενη φορά θα πούμε για την αιμοδοσία, για το πληροφοριακό σύστημα. Θα πούμε για πολλά νοσοκομεία. Έχει δρόμο υπόθεση. Για να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί κανένας να κουνάει το δάχτυλο όταν δεν είναι αυτός που υποστηρίζει το Υπουργείο του, έτσι, την συμφέρουσα διαχείριση των δημοσίων πόρων.
1: Άρα θεωρείτε ότι και εκεί έχουν γίνει παρατυπίες, ότι ενδεχομένως υπήρξε φωτογραφικός διαγωνισμός κατά κάποιο τρόπο?
0: Όχι ενδεχομένως.
1: Ξεκάθαρα.
0: Είναι ο ορισμός
1: του φωτογραφικού διαγωνισμού.
0: Αφού πήγαν όλες μαζί οι εταιρείες. Δηλαδή
1: αν ενώ ήμασταν... δεν πληρούσε καμία εταιρεία του, εμείς αν ήμασταν... μονωμένα τους όρους.
0: Αν ήμασταν αυτές οι 6 εταιρείες που μέχρι τώρα διαγωνιζόμασταν και παίρναμε 700 ευρώ τον τόνο τα απόβλητα συν τα μεταφορικά. Και ξαφνικά είμαστε όλες μαζί, έχουμε πάρει μαζί όλη τη δουλειά, όλης της Ελλάδος, 140 εκατομμύρια, σε τιμή διπλάσια από αυτή που την παίρναμε. Τι θα ψηφίζαμε στις εκλογές? Έτσι δημιουργείται η μία Ελλάδα που με το ρουσφέτη και τις εξυπηρετήσεις
1: και από το δημόσιο χρήμα, το πελατειακό κράτος.
0: Είναι αυτό που είπα, ότι αν από τα κόμματα εξουσίας αφαιρέσεις την εξουσία, τότε θα δείτε την πραγματική επιρροή στην κοινωνία. Διότι όταν διχειρίζεσαι σε δισεκατομμύρια με τρόπο και ύφος, ως αν είναι δικά σου χρήματα, δίνω εδώ, δίνω εκεί, δίνω εδώ και τα μοιράζεις, αποκτάς με αυτά τα χρήματα, εξαγοράζεις ουσιαστικά και τις συνειδήσεις και τους ψήφους. Και το χειρότερο να σας πω, κυρία Γκάτσου, ποιο είναι? Εγώ όλα αυτά τα προσπερνώ. Εγώ είμαι ένας πολιτικός,
1: πριν,
0: ακούστε.
1: Πριν τα προσπεράσετε, αυτό που είπατε είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία. Αν αύριο,
0: δεν είναι καταγγελία.
1: Είπατε την περίπτωση.
0: Είναι περιγραφή,
1: ενός
0: διαγωνισμού που ο κόσμος δεν ασχολείται με αυτό. Ναι. Και προσέξτε, αυτός ο κόσμος, υπάρχει ένας κόσμος τώρα στην Δημοκρατία που με αυτό που είπα δεν ενοχλείται. Εγώ δεν έχω καμία σχέση και κακώς...
1: Δεν ενοχλείται γιατί του είναι φυσιολογικό όλο αυτό? Το ξέρει ότι γίνεται και έχει συνηθίσει, έχει πάθει ανοσία, να το πω έτσι.
0: Υπάρχει διάχυτα στην κοινωνία ένα μέρος, σε όλο το φάσμα, το πολιτικό, που σου λέει, έλα μωρά, έτσι είναι. Και εσύ θα έκανες έτσι το ίδιο και εμείς το ίδιο θα κάναμε, δεν τρέχει τίποτα. Αυτό είναι μια αλλίωση της ελληνικής κοινωνίας. Δεν φτιάχνεις κοινωνία
1: το
0: αν δεν έχεις αρχές.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Θα μπορούσε να γίνει αυτό στη Σουηδία?
1: Όχι.
0: Θα μπορούσε να γίνει αυτό στη Φιλανδία? Δεν μπορούσε να γίνει σε αυτές τις προηγμένες χώρες?
1: Ναι, εδώ όμως
0: άρα
1: γίνεται.
0: Εδώ όλη η κουβέντα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το τι έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εγώ σας ξεπερνάω και τα δισεκατομμύρια που πρέπει να επιστρέψουμε. Τα εκατομμύρια, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι, με αφορμή αυτό διορθώνεις το κράτος σου? Δηλαδή, τι παραδειγματιστήκαμε από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ? Θέλουμε τα πολιτικά γραφεία? Αυτή είναι έπρεπε η συζήτηση που να κάνει και η αντιπολίτευση. Γι' αυτό δεν μπαίνει και ποσοστό η αντιπολίτευση.
1: Θα την κάνουμε αυτή τη συζήτηση αμέσως μετά στο διάλειμμα, αλλά θέλω πρώτα απ' όλα να μου απαντήσετε το εξής. Αν αύριο ο κύριος Γεωργιάδης, με βάση αυτά που είπατε, τελικά σας κάνει μήνυση.
0: Τι θα κάνει μήνυση?
1: Έχετε, φαντάζομαι,
0: σας είπα νούμερα.
1: Ναι.
0: Είναι διαγωνισμός, μπορεί να το βρείτε στο διάβγειο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κάτι που είναι μυστικό.
1: Ναι.
0: Αυτά που σας είπα, ζητήστε από τους συνεργάτες σας το βράδυ που θα τελειώσει την εκπομπή να σας τα βρει στο διάβγειο. Και μπορείτε να βρείτε και νοσοκομεία το 2021-2022 πόσο δινόταν ο τόνος η αποστήρωση των απόβλητων.
1: Και μιλάμε για δημόσια,
0: μιλάμε για δημόσια
1: νοσοκομεία.
0: Εννοείται,
1: έτσι,
0: δημόσια.
1: Και τα οποία ξαφνικά η διαχείριση των αποβλήτων τώρα αυξήθηκε. Αυξήθηκε το κόστος σε όλα δηλαδή.
0: Αφού σας το λέω, είναι 140 εκατομμύρια σύμβαση, ουσιαστικά συνολική δαπάνη. Δεν είναι κάτι το οποίο το επινόησα, ούτε είναι θεωρία, είναι στο διάβια. Τώρα όλα αυτά τα παραδείγματα, αν με ρωτήσετε γιατί η αντιπολίτευση δεν τα κάνει σημαία, είναι μια άλλη κουβέντα που πρέπει να ρωτήσετε την αντιπολίτευση. Έτσι.
1: Ναι. Κύριε Σαλμά, επίσης ο κύριος Γεωργιάδης δεν σας είχε απαντήσει σε αυτό που είχατε πει, αν ζήτησε ποτέ από φαρμακευτικές εταιρείες να δίνουν χρήματα σε μίντια.
0: Ναι, μπορείτε να τον ρωτήσετε.
1: Ναι. Αν έρθει και εδώ θα τον ρωτήσουμε, ναι. Πιστέψτε με.
0: Όντως έθεσε αυτό το ερώτημα και δεν απαντήθηκε.
1: Περιμένετε απάντηση δηλαδή?
0: Ναι, εμένα αν τολμούσε κάποιος να μου το αφήσει υπονοούμενο, θα είχα απαντήσει σε ένα δευτερόλεπτο.
1: Ναι.
0: Και του έλεγα όχι.
1: Ναι. Μάλιστα. Και θέλω και τέλος να κλείσουμε με αυτό, γιατί και τέθηκε και σήμερα και στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, σε μια κοινοβουλευτική ομάδα που είπανε πολύ πολλά, όλο αυτό με τις πελατειακές σχέσεις και το ρόλο του βουλευτή και τελικά τι γίνεται.
0: Ένα κομμάτι της κοινωνίας θέλει το ρουσφέτη. Ψηφίζει με βάση το ρουσφέτη. Μην γελιόμαστε. Έτσι. Δεν είμαι εγώ έξω από την υπόθεση αυτή, και εγώ ήμουν σε ένα κόμμα επί χρόνια που οι ψηφοφόροι επιθυμούσαν το ρουσέτη. Και τα άλλα κόμματα που ήρθαν στην εξουσία, όποιο και αν ήρθε, οι ψηφοφόροι του θέλαν μια ευνοϊκή μετάθεση φαντάρου, μια ευνοϊκή μετάθεση νοσηλευτή, μια ευνοϊκή μετάθεση αστυνομικού. Συμφωνούμε? Με αφορμή όμως ένα θέμα που βγαίνει στη χώρα μας, πρέπει να παίρνει θέση στο πολιτικό σύστημα αν θέλουμε να το αλλάξουμε αυτό. Δηλαδή αυτό που διαφάνηκε και δεν εξαιρείται κανένα κόμμα είναι: θέλουμε να υπάρχει αυτή η ανισοπολιτεία που να υπηρετείται από τα πολιτικά γραφεία σήμερα, ναι ή όχι? Εγώ σας λέω ότι πρέπει να το αλλάξουμε αυτό. Mm-hmm. Πρέπει τα πολιτικά γραφεία να μην είναι εστίες ανισοπολιτείας. Πρέπει τα αιτήματα που φτάνουν να είναι πολύ συγκεκριμένα. Έτσι. Δηλαδή, λέει κάποιος, και πραγματικά πήγα στο βουλευτή μου γιατί δεν μου σήκωναν το τηλέφωνο ο ΠΚΠ της περιφερειάς μου. Φτιάξε σωστή δημόσια διοίκηση για να μπορεί να απαντάει. Έχεις, δόξα τω Θεώ, έχεις όλα τα εργαλεία σήμερα, τεχνητή νοημοσύνη, έχεις πληροφορική. Φτιάξε σωστή δημόσια διοίκηση να λειτουργεί για να μην χρειάζεται ο βουλευτής να παρεμβαίνει στη δημόσια διοίκηση. Να είναι πλέον θεσμική η παρέμβασή του, έτσι, ή νομοθετική. Τόσο απλά. Η κουβέντα όμως αυτή δεν γίνεται από κανένα κόμμα σήμερα, γιατί η εκλογική πελατεία έχει μια βάση. Mm-hmm. Αν πει δηλαδή ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, εγώ δεν πρόκειται να σε εξυπηρετήσω ποτέ, εσένα ψηφοφόρε που σκέφτεσαι να με ψηφίσεις, πολύ πιθανό να τον χάσει από ψηφοφόρο μέχρι τις εκλογές.
1: Κύριε Σαλβά.
0: Άρα όμως το κράτος δεν εξελίσσεται. Mm-hmm. Είναι αυτό το αντίστοιχο που είχα πει τότε με την υπόθεση Νοβάρτης, ότι πρέπει με αφορμή την Νοβάρτης να θεσμοθετήσουμε, σαν τον FCPA στην Αμερική, ένα νόμο που να τιμωρούνται οι εταιρείες, οι πολυεθνικές, οι ελληνικές, που χρησιμοποιούν αθέμητες πρακτικές για να διαστρεβλώσουν την αγορά. Mm-hmm. Υπήρξε τέτοια νομοθετική πρωτοβουλία από κανένα κόμμα και ποτέ δεν έγινε. Άρα δηλαδή η χώρα μένει ανοχήρωτη, δεν εξελίσσεται. Αυτό δημιουργεί μια αποστροφή στα Ελληνόπουλα του εξωτερικού που ζουν σε κοινωνίες και χώρες προηγμένες που δεν υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Και τα παιδιά αυτά δεν γυρίζουν ποτέ πίσω και αποτυγχάνει το υποσχόμενο brain gain από την κυβέρνηση. Γιατί όλο αυτό για να συμβεί θέλει μια σειρά προϋποθέσεων που πρέπει να τις πιστεύεις. Mm-hmm. Δηλαδή, τι πρέπει να πιστεύεις, πρέπει αυτά που λες να τα κάνεις. Ακόμα και στη συνταγματική αναθεώρηση, αν ήθελες όντως να την αλλάξεις, δεν μπορεί να έρχεσαι στον 7ο χρόνο της διακυβέρνησής σου να συζητήσεις την προετοιμασία. Αν ήθελες πραγματικά να αλλάξεις, 19-23 κάνεις την πρώτη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, και 20, που έχεις και 41% και 23-26 την έχεις τελειώσει. Λοιπόν, όταν δεν το κάνεις αυτό και το κάνεις τώρα, για ποιον το κάνεις? Για τον επόμενο. Άρα εσύ δεν το ήθελες να το υπηρετήσεις.
1: Τέλος, θέλω μια προσωπική ερώτηση. Σκέφτεστε να συμπορευτείτε με κάποιο άλλο κόμμα?
0: Σας είπα, θα χάσει η αξιοπιστία ο πολιτικός μου λόγος όταν βάλω το εγώ μπροστά. Ξεχάστε με. Εγώ πρέπει τώρα να μιλήσω αυτά που σκέφτομαι. Και αν θέλετε, κατά την διετή μου θητεία ως ανεξάρτητος βουλευτής, αυτά τα οποία έχω οριμάσει ακόμη περισσότερο. Να τα μοιραστώ με την κοινωνία και να εισφέρω έστω με αυτή την πείρα στον δημόσιο προβληματισμό και στον δημόσιο διάλογο. Τελευταίο είναι το τι θα κάνει ο Σαλμάς.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Σαλμά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο πολιτικό μας πάνελ, πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της Κόντρα της Παρασκευής με κεντρικό θέμα. Πολιτική ατιμία Γεωργιάδη εκ του ασφαλούς στο Δένδια. Τον κατηγόρησε για την απουσία του από τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ γνώριζε ότι ήταν σε επίσημη επίσκεψη στην Πορτογαλία. Γιατί ο Υπουργός Υγείας στοχοποιεί μονίμως τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, είναι το πρώτο θέμα. Και επίσης, Αλέξης Τσίπρας, το ταξίδι της Ιθάκης ολοκληρώθηκε, ανάβει τις μηχανές για νέο κόμμα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
4: Γεια σας. Είμαι η Γογό Ατζουλετάκη. Και θα ήθελα να σας πω ότι στις 22 Μαΐου, στις 8 το βραδάκι, στον κινηματογράφο Rex, στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, και την επόμενη μέρα ακριβώς, δηλαδή στις 23 Μαΐου, στις 12 το μεσημέρι, αυτή τη φορά, στην συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Σιτία Beach, στη Σιτία ασφαλώς, θα πραγματοποιηθούν δύο ξεχωριστές προβολές της ταινίας, για θυμησέ μου, μια ταινία για το Αλτσχάιμερ, της Μαρίας Σβολιαντοπούλου. Παρόλο που θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι και κοντά, δυστυχώς δεν θα μπορέσω, όμως χαίρομαι πολύ που είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας, έστω και με αυτόν τον τρόπο, και στέλνω την αγάπη μου σε όλους εσάς που θα παρευρεθείτε. Πρόκειται για δύο προβολές με σημαντικότατο κοινωνικό σκοπό, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν για μέν τον Άγιο Νικόλαο στο Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, για δε τη Σιτία στο καπί του Δήμου Σιτίας. Και όταν μιλώ για τη Σιτία, επιτρέψτε μου να είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη, γιατί είναι η γενέθλια πόλη μου. Και όλο αυτό, όλη αυτή η κίνηση είναι μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Εφοριακών Ανατολικής Κρήτης, μια κίνηση που συνδέει τον πολιτισμό με την ανθρώπινη προσφορά και φωτίζει ένα θέμα που αφορά βαθιά, βαθιά πολλές οικογένειες, την ασθένεια του Αλτσχάιμερ. Σας καλώ λοιπόν εσάς τους φίλους στον Άγιο Νικόλαο και εσάς τους φίλους στην αγαπημένη μου Σιτία να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια, αυτόν τον ιερό σκοπό με την παρουσία σας.
5: Στις 25 Μαΐου, ημέρα Δευτέρα, στο Παλάς, εγώ, ο Παντελής Θαλασσινός, μαζί με όλους τους εκλεκτούς συναδέλφους, θα τιμήσουμε το μεγάλο κριτικό λιράρι και συνθέτη, τον Κώστα Μοντάκη. Και θα παίξουμε όλες τις μεγάλες επιτυχίες του, τις οποίες τις ξέρετε όλοι και δεν ξέρετε ότι είναι και Κώστα και Μοντάκη. Ξέρετε μόνο τα πολύ γνωστά του τραγούδια. Λοιπόν, να είσαστε όλοι εκεί, θα σας περιμένουμε.
6: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
3: Earth Open, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας earthopen.com.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμη εκπομπή Μάγκα εδώ στο bankingnews.gr, στη διαδικτυακή τηλεόραση Banking News TV. Θα ασχοληθούμε σήμερα με ένα φλέγον ζήτημα, καθώς υπάρχει πλέον ενεργειακό πρόβλημα στον πλανήτη, το οποίο έγινε ακόμα δυσχερέστερο με την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Και θα μιλήσουμε για τους ενεργειακούς πόρους, για τους υδρογονάνθρακες που έχουμε στην Ελλάδα και φυσικά ξέρουμε όλοι για τα θαλάσσια οικόπεδα, ξέρουμε όλοι για τις συμβάσεις με τις Ευρών, την ExxonMobil και τις άλλες εταιρείες. Πλην όμως ο ελληνικός λαός δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ από αυτούς τους υδρογονάνθρακες. Και θα κάνουμε την εκπομπή σήμερα με τον Καθήλυν Αρμόδιο, με έναν άνθρωπο ο οποίος μιλούσε για υδρογονάνθρακες από την δεκαετία του 90 και τον έλεγαν γραφικό. Τελικά να που επιβεβαιώθηκε, πλην όμως λέω και πάλι ότι δεν έχει γίνει ούτε μία εξόρυξη και ο ελληνικός λαός φυσικά δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ από τους θησαυρούς που υπάρχουν κάτω από την επιφάνεια της γης. Καλησπερίζουμε λοιπόν στο σημείο αυτό τον καθηγητή γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, τον κύριο Αβραάμ Ζελιλίδη, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε που είναι μαζί μας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα, ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και τους τηλεθεατές σας.
0: Είδαμε τον τελευταίο καιρό, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, μια ιδιαίτερη σπουδή για αυτούς τους υδρογονάνθρακες. Εσείς τα λέγατε από τη δεκαετία του 90. Θα τα πούμε τώρα αναλυτικά όμως, γιατί φαίνεται ότι εμφανίζονται οικόπεδα, εξαφανίζονται οικόπεδα και θα μας εξηγήσετε εσείς τι ακριβώς συμβαίνει. Θα ξεκινήσουμε από την αρχή. Εσείς τα λέγατε αυτά από τη δεκαετία του 90. Δώστε μας λιγάκι στους τηλεθεατές μας να καταλάβουν τι λέγατε και τελικά τι έχει γίνει σήμερα το 2026.
1: Έλεγα λοιπόν, είχα ξεκινήσει όλες μου τις έρευνες στην αρχή από την περιοχή των Γραβενών. Και έχουμε κοιτάζοντας τα Γραβενά, είχαν γίνει σεισμικές έρευνες, είχαν γίνει και περισσότερες γεωτρήσεις. Τις γεωτρήσεις τις είχε προτείνει το Γαλλικό Ινστιτούτο των Υδρογονανθράκων. Τις έδωσε σε λάθος θέσεις και για μια άλλη φορά η πολιτεία έδειξε ότι ακολούθησε λάθος δρόμους. Πρώτα έκανε τις γεωτρήσεις και μετά έκανε τις σεισμικές έρευνες. Τότε λοιπόν μελετήσαμε τα σεισμικά που τα είχαν για πάνω από 10 χρόνια στα συρτάρια τους χωρίς κανένας να ασχοληθεί μαζί του. Εντοπίσαμε τις περιοχές ενδιαφέροντος, αποδείξαμε γιατί απέτυχαν οι γεωτρήσεις και σιγά σιγά βγήκαμε προς τα δυτικά, δηλαδή όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Εκεί άρχισα να διαπιστώνω ότι ήταν λίγοι αυτοί που ενδιαφερόντουσαν για τα κοιτάσματα, οι περισσότεροι ήταν αρνητικοί στην εξόρυξη υδρογονάνθρακων.
0: Για ποιο λόγο, κύριε καθηγητά, ήταν αρνητικοί, δεν πίστευαν ότι υπάρχουν ή δεν ήθελαν η Ελλάδα να είναι αυτάρκης?
1: Σε πρώτη φάση ψαχνόμουν και εγώ να δω ποιος φταίει που δεν πάμε σε εξορύξεις, η Ελλάδα, τον τόπιο κατεστημένο με τους επιχειρηματίες, η Ευρώπη, η Αμερική. Έψαχνα να βρω τον εχθρό. Πηγαίνοντας σε παγκόσμια συνέδρια του εξωτερικού και μιλώντας με πετρελαϊκές εταιρείες, διαπίστωσα ότι οι εταιρείες δεν ξέρανε τη γεωλογική δομή της Ελλάδος, δεν είχαν πληροφορίες για το τι κρύβεται στην Ελλάδα. Και γι' αυτό με καλούσαν σε διάφορα συνέδρια ανά τον κόσμο για να παρουσιάζω την Ελλάδα. Αυτό έπρεπε να το είχε κάνει η ελληνική πολιτεία. Η ελληνική πολιτεία φαινόταν ότι δεν ενδιαφέρεται και δεν προωθούσε το προϊόν, δηλαδή δεν διαφήμιζε την Ελλάδα. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβετε πόσο αρνητική ήταν. Ακόμα και όταν η PGS έκανε οι σεισμικές έρευνες για αναζήτηση υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, είχα μείνει ένα σύμφωνο χεμήθειας με την PGS να δουλέψω στην Αμερική, να δείχνω τα ευρήματα σε αμερικάνικες εταιρείες, αλλά να μην ξέρει κανένα στην Ελλάδα ότι συνεργάζομαι με την PGS. Δεν ήθελαν οι Έλληνες, εδώ τα Υπουργεία και οι γνώστες, να φαίνεται ότι ο Ζηλίδης συμμετέχει σε τέτοιες ερευνητικές διαδικασίες. Το αποκορύφωμα, μία εταιρεία που με κάλεσε στη Βαρκελόνη, θυμάμαι, να παρουσιάσω τα ευρήματα για την Ελλάδα, υποτίθεται θα αποκάλυπτε το ξενοδοχείο, τα αεροπορικά εισιτήρια, όταν πληροφορήθηκε το Υπουργείο μας εδώ ότι θα μου κάνουν τα έξοδα αυτή η εταιρεία, κόπηκε η συνεργασία και αναγκάστηκα να πάω με τα δικά μου λεφτά. Υπήρχε έντονος πόλεμος των Υπουργείων απέναντι στο πρόσωπό μου για αυτά που έλεγα για τα κοιτάσματα υδροπανοτράκου. Θυμάμαι, μελετώντας αυτά τα σεισμικά στην Αμερική, και αφού μου δώσαν το δικαίωμα ότι μπορώ να τα δείξω σε πετρελαϊκές εταιρείες στην Αμερική, πήγα σε μια συνάντηση Αμερικάνικων εταιριών και έδειξα τα σεισμικά από τον Κυπαρισιακό, ξαναλέω. Όταν τα είδαν, μου είπαν αυτά είναι από τον κόλπο του Μεξικού. Δηλαδή, οι εκτιμήσεις, οι ενδείξεις και το φαίνεστε προσομοίαζε με το Μεξικό. Όταν τους είπα λοιπόν ότι είναι στον Κυπαρισιακό στην Ελλάδα, έπαθαν ένα σοκ. Όταν γύρισα από το Τέξας στην Ελλάδα, προσπάθησα να τα δείξω σε κυβερνητικούς παράγοντες, να μην πω το όνομα γιατί δεν αποδεικνύεται. Και αυτός κατευθείαν ειδοποίησε την PGS ότι ο Ζαϊλίδης πουλάει τα στοιχεία σου και με απείλησαν, με φυλάκισε. Αν
0: τα στοιχεία δηλαδή της Ελλάδας, από ό,τι καταλαβαίνω. Τα στοιχεία πουλάτε δηλαδή σε κάποιον κυβερνητικό της Ελλάδας τα στοιχεία της Ελλάδας.
1: Όχι, πουλάω σε εταιρείες. Πουλάω σε εταιρείες.
0: Α, μάλιστα.
1: Τα δεδομένα αυτά, που αυτά ήταν διαφήμιση. Και αυτή η PGS, όταν είδε μετά ότι η Ελλάδα τελικά δεν ήθελε να τα αξιοποιήσει,
0: αποφάσισε να ασχοληθεί με κάτι άλλο προφανώς, να πάει αλλού.
1: Όχι, μου δώσαν τη δυνατότητα να δημοσιεύσω τα δεδομένα αυτά που μέχρι τότε απαγορευόταν.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θέλω να δούμε με τη βοήθεια του καλού μας του σκηνοθέτη, του κυρίου Ξιβιά, να δούμε τον χάρτη της ΕΔΕΙΕΠ σήμερα όπως είναι σήμερα. Την ώρα που μιλάμε, Μάρτιο δηλαδή του 2026, αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΔΕΙΕΠ, της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων. Και έχω μία μεγάλη απορία. Βλέπουμε και δεξιά τα μπλοκ. Μπλοκ 2, μπλοκ Ιωνίου, μπλοκ 10, δυτικά της Κρήτης, νοτιοδυτικά της Κρήτης, Ιωάννινα. Βέβαια δεν υπάρχει Πρέβεζα που μας είπατε, κύριε καθηγητά, αλλά κυρίως δεν υπάρχει καθόλου τα δύο οικόπεδα με τα οποία υπογράψαμε πριν από περίπου ένα μήνα συμφωνία με την Αμερικάνικη εταιρεία, τον Αμερικανικό κολοσσό της Σεβρών, νότια και νότιο-ανατολικά της Κρήτης. Αυτά τα οικόπεδα, κύριε καθηγητά, που πήγαν, εξαφανίστηκαν.
1: Λοιπόν, αν διαβάσετε το υπόμνημα που έχει αυτός ο χάρτης, λέει οι 8 αδειοδοτημένες περιοχές. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι αυτοί που διαχειρίζονται την ιστοσελίδα της ΕΔΕΙΕΠ αργούν, καθυστερούν να προσθέσουν τα καινούργια δεδομένα. Σε προηγούμενες χάρτες που κυκλοφορούσε η ΕΔΕΙΕΠ, τα οικόπεδα της Σεύρων φαινόντουσαν σε διαγωνιστική διαδικασία. Mm-hmm. Τώρα περιέργως τα έχουν εξαφανίσει, δεν τα έχουν προσθέσει καν ότι είναι σε διαδικασία ανάθεσης. Επίσης, επειδή κυκλοφορούν, αν ξαναδείξετε το χάρτη, δείξτε τον λίγο πάλι όλο, βλέπετε γράφει μισθωμένες περιοχές, ανοιχτές περιοχές και ειδικό καθεστώς, το υπόμνημα που έχει αριστερά.
0: Ναι.
1: Αναρωτιέμαι, ας τα πάρουμε με τη σειρά. Αυτό το ειδικό καθεστώς που είναι στα διαπόντια νησιά, τι σημαίνει? Να σας θυμίσω ότι βγήκε διαγωνιστική διαδικασία για τα διαπόντια νησιά το 2013, 13 χρόνια πριν. Μοναδικός υποψήφιος ήταν τα ΕΛΠΕ και αυτό δεν προχώρησε ποτέ. Και δεν προχώρησε ποτέ, αν και οι ενεργειακοί συνεχίζουν, τα ΕΛΠΕ συνεχίζουν να πληρώνουν το παράβολο και να ενδιαφέρονται για τα διαπόντια νησιά. Εκεί λοιπόν στα διαπόντια νησιά δεν έχουμε καθορίσει την ΑΟΣ με την Αλβανία, όμως η Αλβανία το αντίστοιχο δικό της κομμάτι το έβγαλε σε διαγωνισμό και το έχει αναλάβει μια Αμερικάνικη εταιρεία. Εμείς ούτε το αυτονόητο δεν κάνουμε. Δηλαδή να βγάλουμε για να υπογράψουμε τη σύμβαση με τα ΑΛΠΕ για να εξερευνήσουμε τα διαπόδια νησιά. Έχω δει τα σεισμικά από τα διαπόδια νησιά. Έχουν σημαντικά κοιτάσματα μέσα στον ελληνικό χώρο και παρόλα αυτά δεν προχωράει. Πάμε τώρα στις ανοιχτές περιοχές.
0: Nice.
1: Οι ανοιχτές περιοχές είναι πράγματι πριν 5 χρόνια, 6 χρόνια, 4 χρόνια, κάποιες είναι πολύ παλιές. Τι σημαίνει αυτό? Όλες αυτές οι περιοχές που φαίνονται ως ανοιχτές έχουν επιστραφεί στο ελληνικό δημόσιο. Δεν υπάρχουν δηλαδή αυτές οι περιοχές. Ακόμα και ο Πατραϊκός, που το 19 ετοιμαζόντουσαν τα ΕΛΠΕ να κάνουν γεώτρηση με 200 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, έχει επιστραφεί στο ελληνικό δημόσιο, γιατί τότε ο Πρωθυπουργός είπε ότι θέλουμε μόνο φυσικό αέριο. Και γι' αυτό ακυρώθηκε αυτό το μπλοκ. Επίσης, η περιοχή των Ιωαννίνων, αυτό που είναι με μπλε κύκλο, έχει επιστραφεί και αυτό στο ελληνικό δημόσιο. Γιατί κατέθεσε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων η ενεργειακή, δεν πήρε ποτέ το OK και αναγκάστηκε να αποχωρήσει. Αυτές οι περιοχές λοιπόν που δείχνετε τώρα δεν υπάρχουν. Είναι ακυρωμένες.
0: Δεν υπάρχουν, και πρέπει να πούμε στο σημείο αυτό ότι κάποια από τα οικόπεδα αυτά ήδη συμπίπτουν και με θαλάσσια πάρκα μετά τον θαλάσσιο οροταξικό σχεδιασμό. Κάποια οικόπεδα τα οποία εμφανίζονται εδώ ως οικόπεδα είναι τελικά θαλάσσια πάρκα, άρα δεν μπορεί να είναι και οικόπεδα.
1: Εκεί θα έφτανα. Αυτό ήταν το επόμενο. Εκεί λοιπόν που φαινόταν ότι τουλάχιστον, αν δείξετε το δικό σας χάρτη, να το εξηγήσω, τον πρώτο.
0: Τον πρώτο χάρτη να δούμε τη ΕΔΕΙΕΠ, ναι.
1: Εκεί λοιπόν φαίνεται το μπλοκ 10 στο Κυπαρισιακό κόλπο. Και λίγο πιο πάνω ήταν το μπλοκ του Κατακόλου. Αυτή η περιοχή, η δυτική, όπως φαίνεται η Ζάκυνθος, νότια από τη Ζάκυνθο, είναι τα νησιά Στροφάδες. Τα νησιά Στροφάδες λοιπόν εντάχθηκαν στο θαλάσσιο πάρκο. Αν δείτε τα σεισμικά και τη γεωμετρία της λεκάνης του Κυπαρισιακού, τα κοιτάσματα συγκεντρώνονται κοντά στις Στροφάδες. Αυτή η περιοχή έγινε θαλάσσιο πάρκο, με αποτέλεσμα, δεν ξέρω αν τα ΕΛΠΕ προχωρήσουν ποτέ σε γεώτρηση σε αυτή την περιοχή, γιατί η περιοχή που είχε ενδιαφέρον έχει γίνει θαλάσσιο πάρκο. Το Κατάκολο ακυρώθηκε, έχει επιστραφεί, δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν γίνεται να αναφέρεις τα Γιάννα και το Κατάκολο ως μισθωμένες περιοχές, αφού έχουν επιστραφεί στο ελληνικό δημόσιο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό σημαίνει ότι κάποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Δηλαδή, τα εκατομμύρια που είπατε δεν πήρε τίποτα ο Έλληνας πολίτης, αυτές οι εταιρείες που έρχονται στην Ελλάδα πληρώνουν τιμήματα για να συμμετέχουν στην διαγωνιστική διαδικασία και αυτά τα χρήματα πάνε στην ΕΔΕΙΕΠ. Θα πρέπει η ΕΔΕΙΕΠ να έχει έναν άνθρωπο, και αυτό έχει να κάνει με τις ξένες εταιρείες, που να βλέπεις σε σημερινό χρόνο ποια είναι η κατάσταση με τα οικόπεδά σου. Δεν γίνεται, ξαναλέω, να φαίνεται τα Γιάννενα και το Κατάκολο ότι είναι στις ενεργές περιοχές ενώ να μην υπάρχουν. Δεν γίνεται να μην φαίνεται το νότια της Πελοποννήσου στη Σεβρών και το νότια της Κρήτης. Ακρατήστε τον λίγο αυτό, θέλω να πω κάτι γι' αυτό. Και νότια της Κρήτης με τη Σεβρών. Εδώ είναι η γεώτρηση της Δήμητρας που είχε γίνει το 2000. Έχω όλη την αλληλογραφία και τις εκθέσεις της προηγούμενης εταιρείας, όπου μιλούσε για την περιοχή των Ιωαννίνων για δύο στόχους με συνολικό τίμημα 1 δισεκατομμυρίου βαρελιών πετρελαίου. Να θυμίσω ότι όταν έγινε η γεώτρηση το 2001 στα Γιάννενα, στη Δήμητρα, όταν ξεκίνησε η γεώτρηση έφτασε περίπου στα 5,5 χιλιόμετρα βάθος και είδα πού τρυπάνε και γιατί τρυπάνε. Το Γενάρη του 2001 έστειλα μια επιστολή στον κύριο Παπαντώνιο, υπουργό ανάπτυξης τότε. Και του έλεγα ότι φοβάμαι ότι η εταιρεία δεν θέλει να βρει πετρέλαιο και θα θάψει την έρευνα σε μια πολύ ενδιαφέρουσα περιοχή. Είχα συνεργασία με την εταιρεία τότε και μάλιστα με ρωτούσαν αν συμφωνώ με τη θέση που θα γίνει η γεώτρηση κλπ. 4 μέρες μετά την επιστολή μου με πήρε τηλέφωνο ο κύριος Ιντσέγκο, ο διευθυντής τότε του γραφείου στην Ελλάδα, και μου είπε: «Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία, ολοκληρώθηκε». Διακόψανε τη συνεργασία γιατί μίλησα. Τόλμησα να μιλήσω για τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Τρεις μήνες μετά η εταιρεία πουλήθηκε στη ΣΕΛ, ταπόθηκε η γεώτρηση και κανένας δεν έμαθε τι έγινε. Όταν γινόταν αυτή η γεώτρηση, ειδοποιήθηκαν τα χωριά γύρω να φύγουν από τα σπίτια τους, γιατί υπάρχει κίνδυνος έγκρισης. Τελικά δεν έγινε ποτέ δοκιμή και μαθαίνουμε μετά από χρόνια ότι το γεωτρύπανο δεν ήταν δυνατό για να αντέξει τις υψηλές πιέσεις, δηλαδή τον όγκο των κοιτασμάτων που βρήκαν και το θάψαν.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν και στα άλλα οικόπεδα, κύριε Ζελιλίδη, και θα ήθελα για να κατανοήσουν και οι τηλεθεατές μας να μας πείτε, να δούμε παρακαλώ πολύ τον χάρτη ολόκληρο της ΕΔΕΙΕΠ με όλα τα οικόπεδα, εκτός βέβαια αυτά νότια και νοτιοανατολικά της Κρήτης που δεν υπάρχουν της Ευρών, και να μας πείτε ποια είναι τα κοιτάσματα και τι χρήματα θα ήταν αυτά, πόσα εκατομμύρια βαρέλια και τι χρήματα θα ήταν αυτά για την εξόριξη. Για τον ελληνικό λαό βέβαια δεν μπορώ να πω, γιατί έχει σχέση και με τη συμφωνία που θα γίνει με την εταιρεία, αλλά να ξέρουμε τι κοιτάσματα είναι αυτά.
1: Θα τα πάρουμε τη σειρά από τα βόρεια. Το πρώτο οικόπεδο που φαίνεται να είναι το πιο ενεργό σήμερα και ίσως να γίνει η πρώτη γεώτρηση εκεί, αν θα γίνει, είναι το μπλοκ 2 δυτικά της Κέρκυρας. Στο μπλοκ 2 δυτικά της Κέρκυρας ανακοινώθηκε για περίπου 200 εκατομμύρια ισοδύναμου αερίου πετρελαίου. Η δικιά μου εκτίμηση είναι υπερδιπλάσια. Αυτό που είναι με μπλε γραμμοσκές που λέει μπλοκ 2.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν είχαμε πάντα αμφιβολίες και ενδιασμούς αν έχει κοιτάσματα, γιατί το μπλοκ 2 είναι πάνω στην Απούλια πλατφόρμα. Δηλαδή φανταστείτε ότι όλη η οροσειρά της Πίνδους μπρόχνει προς την Ιταλία και όλη η οροσειρά της Ιταλίας μπρόχνει προς την Ελλάδα, με αποτέλεσμα εκεί στο κέντρο της Αδριατικής προς το Ιόνιο έχει φουσκώσει μια περιοχή, η Απούλια πλατφόρμα, και δεν ξέραμε, ενώ γνωρίζαμε ότι υπάρχουν οι δυνατότητες παραγωγής, αποθήκευσης, δεν βλέπαμε, γιατί δεν είχαμε τα σεισμικά, αν υπάρχει ένα σεντόνι από πάνω να προστατεύει αυτά τα κοιτάσματα ώστε να μην έχουν διαφύγει. Το κρίσιμο ερώτημα λοιπόν ήταν πάντα αν υπάρχει αυτό το σεντόνι. Γι' αυτό λοιπόν η Ενεργειακή, όταν πήρε το οικόπεδο, δεν έκανε δυσδιάστατες, πήγε κατευθείαν σε δυσδιάστατες απεικονίσεις για να περιχαρακώσει αυτόν τον στόχο. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει το καπάκι, υπάρχει προστασία και τα κοιτάσματα που έχουμε εκεί είναι πολύ μεγάλα, αν πράγματι προστατεύονται. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι είναι 200 εκατομμύρια ισοδύναμου φυσικού αερίου, αλλά θεωρώ ότι είναι 200 δισεκατομμύρια. Εγώ θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον 300 με 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, γιατί αυτό που δεν λένε είναι ότι κύριε έχει και πετρέλαιο. Η περιοχή αυτή έχει και πετρέλαιο και λιγότερο φυσικό αέριο. Δεν έχει οριμάσει. Το γεγονός ότι βρέθηκε η Exxon στο παιχνίδι μέσα στην κοινοπραξία είναι γιατί είδε τα σεισμικά, κατάλαβε ότι υπάρχει κοίτασμα, κατάλαβε ότι μπορεί να αξιοποιηθεί εύκολα, γιατί μπορεί να συνδεθεί με τον Ποσειδώνα, τον Αγωγό, και να μπει κατευθείαν σε πόλεις. Τώρα το μπλοκ Ιόνιο.
0: Το μπλοκ Ιόνιο, το οποίο και αυτό έχει κουτσουρευτεί λιγάκι και έχει γίνει θαλάσσιο πάρκο, εντούτοις υπάρχει ακόμα και ένα κομμάτι του μπλοκ αυτού.
1: Το μπλοκ Ιόνιο λοιπόν το συγκρίναμε εμείς το 2003, δηλαδή πριν 23 χρόνια, με τη λεκάνη του Δυραχείου που είναι στην Αλβανία. Γεωμετρικά, ως προς την εξέλιξή της, ως προς τη δυναμική της, μοιάζει. Να θυμίσω ότι στη λεκάνη του Δυραχείου έχουμε τουλάχιστον 30 παραγωγικές γεωτρήσεις, έχουμε το μεγαλύτερο κοίτασμα της Ευρώπης σε πετρέλαιο, το Πάντος Μαρίτζα, με 5 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, και όταν κάναμε αυτή τη σύγκριση και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, εκτιμήσαμε ότι η δυναμική της λεκάνης είναι ισοδύναμη με αυτή. Στη διασταύρωση στην Πρέβεζα, όπως πας από Λευκάδα στη Βόνιτσα κλπ, μέσα στη θάλασσα, έχω μια ακολουθία ζημάτων που έχει τουλάχιστον 7 χιλιόμετρα πάχο. Εκεί λοιπόν εκτιμήσαμε ότι έχουμε και βιοαέριο, δηλαδή παραγωγή χωρίς να φτάσει σε βαθμό ωριμότητας για να παράξει πετρέλαιο, γιατί είναι χερσαίας προέλευσης και δίνει μόνο φυσικό αέριο, αλλά και στα υποκείμενα ότι έχω πετρέλαιο σε πολύ καλή αναλογία. Κατεβαίνοντας νοτιότερα, τον Πατραϊκό τον έχουμε αναλύσει πολλές φορές ότι έχει τουλάχιστον 200 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο με ένα στόχο που είχαν δώσει τα ΑΛΠΕ και ακυρώθηκε.
0: Ωστόσο, δεν υπάρχει πλέον το οικόπεδο αυτό, να το πούμε πάλι για τους τηλεθεατές μας. Δεν υφίσταται ως οικόπεδο ο Πατραϊκός.
1: Έχει
0: γίνει πάρκο. Ναι, και έχει γίνει και πάρκο. Ναι.
1: Ναι, είναι αυτό που βλέπετε, οι στόχοι φαίνονται. Να θυμίσω ότι αυτό το οικόπεδο το είχε πάρει η Triton. Η Triton λοιπόν δήλωσε αδυναμία στην εκτέλεση της γεώτρησης, πλήρωσε μια ρήτρα τότε 8 εκατομμυρίων στο ελληνικό δημόσιο και επέστρεψε το οικόπεδο, αυτό είναι, στο ελληνικό δημόσιο. Ήταν σε διαπραγμάτευση τότε με την εταιρεία που είχε τα Γκάινα. Με ρωτήσανε αν συμφωνώ ότι έχει ενδιαφέρον, τους είπα ναι, αλλά δεν προχώρησε ποτέ το deal για να πάρει το οικόπεδο η άλλη εταιρεία.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα,
0: προχωράμε προς τον Κυπαρισιακό.
1: Πάμε στον Κυπαρισιακό. Εδώ έχουμε το κατάκολο που είναι μια ουρά του Κυπαρισιακού. Ήταν το μόνο εντοπισμένο κοίτασμα που το είχαν μετρήσει με την τεχνολογία το 90, το 80, που σημαίνει ότι τα βάθη και οι όγκοι των κοιτασμάτων θα ήταν πολλαπλάσιοι. Αλλά δυστυχώς, να σας πω και μια ιστορία για το κατάκολο, γιατί υπάρχουν πολλές διαφυγές μεθανίου στην περιοχή και μάλιστα είχα κάνει και μια έκθεση τότε ότι να μαζέψουμε αυτό το αέριο που διαφεύγει στην ατμόσφαιρα και να το δώσουμε στους αγρότες για τη θέρμανση των θερμοκηπίων τους. Και φυσικά ευνοήθηκε η εισήγηση και τώρα ακυρώθηκε το μπλοκ. Επίσης είχαν έρθει κάποιες ξένες εταιρείες στο γραφείο μου θέλοντας να αξιοποιήσουν τις διαφυγές μεθανίου στο κατάκολο για να παράξουν ενέργεια. Ούτε και αυτό εγκρίθηκε. Και εμείς μετρήσαμε τις διαφυγές μαζί με το εργαστήριο της Θαλάσσιας Βιολογίας και εκτιμήσαμε, επειδή ξέρουμε τον τρόπο που εξελίχθηκε η περιοχή, ότι πρέπει να έχουν διαφύγει στην ατμόσφαιρα τουλάχιστον 3-3 κυβικά μέτρα μεθανίου, γιατί αυτή η δομή δημιουργήθηκε πριν 15 εκατομμύρια χρόνια και από τότε συνέχεια βγάζει. Αν πάτε στο λιμάνι του Κατακόλου θα δείτε όλα τα κτίρια διαβρωμένα από το μεθάνιο και μέσα τη θάλασσα να βγάζει μπουρμπουλήθρες, που είναι και επικίνδυνο, δηλαδή να γίνει κάποια έκρηξη από κάποιο καράβι που έρχεται στο λιμάνι.
0: Μάλιστα, αλλά ωστόσο εμείς δεν θέλουμε να το αξιοποιήσουμε αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι. Όπως σας είπα λοιπόν, το 2013 που ήμουν στο Τέξας και κοίταζα τις σεισμικές γραμμές, εντόπισα στη λεκάνη του Κυπαρισιακού μία μεγάλη δομή που ήταν περίπου 5x5 χιλιόμετρα, δηλαδή περίπου 25 τετραγωνικά χιλιόμετρα, που φανταστείτε σηκώθηκε 500 μέτρα και ξανά κάτσε. Ένα τέτοιο μπλοκ 25 τετραγωνικών χιλιόμετρων, πάγους 500 μέτρων, θέλει φοβερά ισχυρές πιέσεις να το σηκώσεις. Σκεφτείτε τι πίεση είχε από κάτω το παραγωγικό πεδίο του αερίου και σήκωσε αυτό το μπλοκ και ξανά κάτσε. Εκεί λοιπόν έχω διαφυγές τώρα μεθανίου, το παραγωγικό πεδίο είναι έντονο, αλλά και τα κοίτασμα που μας περιμένει είναι έντονο. Και αποφάσισε η κυβέρνηση να κάνει θαλάσσιο πάρκο, να μην προχωρήσει ποτέ σε αυτή την αξιοποίηση. Η εκτίμηση για εκεί ήταν ότι έχω 2 ή 3 ζώρ, δηλαδή περίπου 2 με 3-3 κυβικά μέτρα μεθανίου.
0: Απίστευτο.
1: Και πάμε στις άλλες δύο περιοχές, στις έξω. Εδώ είναι μια πονεμένη ιστορία, γιατί η Exxon ήρθε το 19 όταν ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θέλει μόνο φυσικό αέριο και ότι δεν θα προχωρήσει σε πετρέλαιο.
0: Αυτό σημαίνει επί του πρακτέου, κύριε καθηγητά, για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές μας, ότι βγάζουμε το φυσικό αέριο και όταν από κάτω έρχεται πετρέλαιο, το παρατάμε. Βέβαια δεν ξέρω επί του πρακτέου ποια εταιρεία θα κάνει όλη τη διαδικασία να δώσει τόσα εκατομμύρια για να κάνει γεώτρηση και όταν έρθει το πετρέλαιο να πει το φάβουμε τώρα.
1: Συμφωνώ απολύτως. Καμία εταιρεία. Και επειδή λοιπόν δεν μπορούσε να πει στην Exxon που είχε σύμβαση ότι θα αξιοποιήσει και το πετρέλαιο, δεν μπορούσε να τους πει ότι δεν θα πάρουμε το πετρέλαιο, προσπαθούσε να βρει τερτύπια για να τους καθυστερήσει. Το πρώτο μεγάλο εμπόδιο ήταν ότι από το 19 μέχρι το 22 προσέφυγε μια εταιρεία στο Συμβούλιο της Επικρατείας και εμπόδιζε την Exxon να κάνει τις σεισμικές έρευνες. Ότι θα ενοχληθεί η ακοή της Γαρίδας, ότι θα ενοχληθεί η ακοή, ξέρω και εγώ, της Χελώνας, με αποτέλεσμα να μπλοκάρουν τις διαδικασίες. Και όταν η Exxon απείλησε το 22 ότι θα φύγει, τότε πήραν το OK. Ήταν γιατί άλλαξαν ρότα? Όχι. Ήταν γιατί φεύγοντας η Exxon, αυτόματα θα έπεφτε και η ΑΟΣ που όρισε η Exxon με τη Λιβύη. Από το 19 μέχρι σήμερα δεν άνοιξε η Ρουθούνη σε σχέση με την ΑΟΣ των οικοπαίδων. Γιατί η μέση γραμμή που ορίσαμε θεωρούσε τον κόλπο της Ήρτης ανοιχτό και η Exxon, αποδεχόμενη τη μέση γραμμή, ήρθε στο διαγωνισμό, πήρε το οικόπεδο και μου καθόρισε την ΑΟΣ με τη Λιβύη. Έτσι λοιπόν ήταν δύσκολο να τους διώξω και ήταν δύσκολο να απαρνηθώ αυτή τη βοήθεια. Και έρχεται λοιπόν το 22 και κάνει τις σεισμικές έρευνες. Το 23 ολοκληρώνει και περιμένουμε να ανακοινωθεί η γεώτρηση μέσα στο 24. Περιμένουμε να ανακοινωθεί η γεώτρηση μέσα στο 25, μέσα στο 26 και από αναβολή σε αναβολή. Γιατί αν έκανε τις γεωτρήσεις έξω και έβρισκε πετρέλαιο θα το παίρνει. Άρα λοιπόν έχουμε πάει σε ένα επίπεδο διαπραγμάτευσης κάτω από το τραπέζι και φτάσαμε στο σημείο στις ανακοινώσεις προχθές του κυρίου Παπασταύρου να φαίνεται ότι η γεώτρηση εκεί κάτω θα γίνει το 30.
0: Ναι. Ενώ όπως μας λέτε η εταιρεία είναι έτοιμη να προχωρήσει σε γεώτρηση.
1: Να σας πω λοιπόν, η εταιρεία είναι έτοιμη να κάνει πλάνο γεωτρήσεων σε δύο περιοχές. Η μία είναι στο Μεσογειακό βουνό που είναι πιο ρηχά τα νερά. Η άλλη είναι στην Ελληνική Τάφρου που είναι πιο βαθιά τα νερά. Ποιες είναι οι διαφορές όμως? Οι διαφορές είναι ότι αν πάει στο Μεσογειακό βουνό, σύμφωνα με τα δικά μας μοντέλα και τις δικές μας μελέτες, θα έχει και πετρέλαιο. Αν πάει στην Ελληνική Τάφρου, θα έχει μόνο φυσικό αέριο. Και αυτό γιατί? Γιατί το πετρέλαιο υπερθερμάνθηκε, διασπάστηκε και έχει μετατραπεί σε ξηρό αέριο. Όμως τα νερά στην Ελληνική Τάφρο είναι βαθιά και καμία εταιρεία δεν θέλει να ξεκινήσει το ρίσκο της από τα βαθιά νερά. Θα προτιμούσε να πάει από τα ρηχά. Άρα λοιπόν τι έκανε η κυβέρνηση? Έσπρωξε την Exxon προς το Block 2 για να ξεκινήσει από εκεί τις εξορίξεις και στη συνέχεια να έρθει νοτιότερα στην περιοχή.
0: Μάλιστα, το 30 που μας λέτε και μετά. Και αν το 30 βέβαια μπορεί να γίνει 40 και 50, γιατί έτσι όπως πάει το πράγμα, αυτό βλέπουμε επί του πρακτέου.
1: Ποια είναι η διαφορά? Ότι για δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, αλλά και νότια της Κρήτης που είναι η Σεύρο, η ίδια η ΕΔΕΠ, πρώην ΕΔΕΗ, είχε ανακοινώσει πριν τον κύριο Στεφάτο με τον κύριο Μπασκιά ότι έχουν εντοπίσει από τις σεισμικές έρευνες του 13 της PGS 28 τεράστιους υφάλους. Σε έναν τέτοιο ύφαλο, σαν αυτούς τους 28, η Αίγυπτος βρήκε στο ζώο 1 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα μεθανίου. Άρα λοιπόν, η απλή αναγωγή δείχνει ότι πιθανά στην Ελλάδα, στις περιοχές που δραστηριοποιείται η Exxon και η Chevron, να έχω 28 ζώα. Δηλαδή, τουλάχιστον 28 τρισκηνικά μέτρα μεθανίου. Αυτό λοιπόν αντί να μας πιέσει να προχωρήσουμε στις εξορίξεις, αντίθετα μας πιέζει να μειώσουμε το ενδιαφέρον μας για αυτές τις περιοχές. Και γι' αυτό φαίνεται ότι θα πάμε στο 30. Αναρωτήθηκα πολλές φορές μέσα σε αυτή τη διαδρομή αν θα υπάρχουν Έλληνες ζωντανοί για να απολαύσουν αυτόν τον πλούτο αν έρθει, όταν έρθει.
0: Μπορεί και να υπάρχουν τα παιδιά μας ή τα εγγόνια μας, δεν ξέρω, αυτό θα το δούμε στην πορεία.
1: Αν δεν έχουν φύγει στο εξωτερικό.
0: Να κάνουμε μία ανάλυση και για αυτό το τελευταίο οικόπεδο της Chevron, το οποίο δεν αποτυπώνει βέβαια η διαχειριστική εταιρεία αυτή τη στιγμή. Είναι ανατολικά και νότιο-ανατολικά της Κρήτης. Το τελευταίο οικόπεδο, η σύμβαση που υπεγράφει τον Φεβρουάριο του 2026.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο και αυτά τα οικόπεδα. Αυτά τα οικόπεδα λοιπόν όταν ανακοινώθηκαν η υπογραφή των συμβάσεων από το κράτος, χάρηκα για ένα λόγο μόνο και το είπα δημοσίως. Ότι δηλαδή επιτέλους ακυρώνουμε στην πράξη το τουρκολιβικό μνημόνιο. Το ακυρώνουμε γιατί το τουρκολιβικό μνημόνιο περνούσε από το μπλοκ 2 νότια της Κρήτης. Ξαφνικά λοιπόν, διαβάζοντας τις συμβάσεις που ήρθαν για κύρωση στη Βουλή, διαπιστώνω για αυτά τα δύο οικόπεδα ότι υπάρχει μία ρήτρα. Ότι τα νότια σύνορα μπορεί να αλλάξουν. Και επειδή η κυβέρνηση έχει μάθει καλά την προπαγάνδα, αυτό που παρουσίαζε ως πιθανή αιτία αλλαγής των νότιων σύνορων ήταν η αμφισβήτηση από τη Λιβύη του γεγονότος ότι εμείς δεχθήκαμε τον κόλπο της Σύρτης ανοιχτό. Μα τα μπλοκ της Εύρων δεν είναι απέναντι από τον κόλπο της Σύρτης, είναι η υπόλοιπη Λιβύη. Το μπλοκ 2 νότια της Κρήτης είναι απέναντι από την Αίγυπτο. Με την Αίγυπτο έχουμε ΑΟΣ. Άρα λοιπόν ήταν ψευδείς οι αναφορές στον κόλπο της Σύρτης και για τη Λιβύη. Το κρίσιμο λοιπόν ήταν το τουρκολιβικό μνημόνιο. Το κρίσιμο λοιπόν ήταν η ένσταση της Τουρκίας στους Αμερικάνους για αυτή την έκβαση της διαπραγμάτευσης για την ΑΟΣ. Επειδή λοιπόν δεν φαίνεται να έχει ένομο συμφέρον η Τουρκία στο χώρο αυτό, έψαξα λίγο βαθύτερα να δω τι μπορεί να κρύβει αυτή η αμφισβήτηση. Και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι η αμφισβήτηση έχει να κάνει με τη λεκάνη του Ηροδότου. Η λεκάνη του Ηροδότου βρίσκεται ανάμεσα Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Έχει διπλάσια έκταση από τη λεκάνη της Λεβαντίνης. Με αυτός ο χάρτης όπως δείχνεται, η ΑΟΣ της Κύπρου με την Ελλάδα είναι λίγο πιο πάνω ο χάρτης. Η λεκάνη του Ηροδότου είναι εκεί που είναι η πράσινη γραμμή, το κάτω μέρος και το τρίγωνο το μπλε. Αυτή είναι η λεκάνη του Ηροδότου. Στη λεκάνη του Ηροδότου λοιπόν έχουμε το εξής. Νότια έχουμε το κοίτασμα του Ζόρ, 1 τρισεκατομμύριο. Ανατολικά, στη μεριά της Κύπρου, έχουμε τουλάχιστον το οικόπεδο 6 που έχει 4 παραγωγικές γεωτρήσεις. Τι έμενε ανεκμετάλλευτο? Η Ελλάδα. Τι θέλει η Τουρκία? Να βάλει πόδι σε αυτή την περιοχή, στη λεκάνη του Ηροδότου. Όταν λοιπόν έχεις από τη μεριά της Κύπρου Exxon και Chevron, από τη μεριά της Ελλάδος Exxon και Chevron, τι περιμένεις? Η επόμενη κίνηση είναι να γίνει διαγωνιστική διαδικασία για τη λεκάνη του Ηροδότου από αυτές τις δύο εταιρείες. Το θέμα είναι με ποιον θα διαπραγματευτεί, με την Ελλάδα ή με την Τουρκία. Άρα λοιπόν, επειδή εμείς δεν έχουμε βούληση, δεν ξέρουμε τι θέλουμε, δεν ξέρουμε τι θέλουμε να διεκδικήσουμε, εγώ είπα λοιπόν και το ξαναλέω, θέλω μία ΑΟΣ Ελλάδος Κύπρου που αυτόματα θεωρεί ότι έχει υφαλοκρηπίδα το Καστελόριζο. Αυτόματα η λεκάνη του Ηροδότου ανήκει το 1/3 στην Ελλάδα και του χρόνου μπορώ να βγάλω διαγωνιστική διαδικασία γι' αυτό. Προσέξτε λίγο. Ο χάρτης που δείχνεται της ΕΔΕΗ, της ΕΔΕΗ, αν τον ξαναδούμε.
0: Τον πρώτο χάρτη.
1: Είναι ένα περίεργο αγωγό. Η πράσινη διακυκωμένη γραμμή είναι ο East Med. Μα τον East Med τον έχει ακυρώσει στην πράξη η ελληνική πολιτεία. Το 2011, όταν βρέθηκε το κοίτασμα της Αφροδίτης στην Κύπρο, η Noble Energy τότε πήγε στο Αμερικάνικο χρηματιστήριο με ένα χάρτη και ζητούσε χρηματοδότηση για να κατασκευάσει τον East Med. Θυμάμαι, ήμουνα σε ένα συνέδριο του Οικόνομη στην Κύπρο εκεί την περίοδο και έρχεται περιχαρής ο κ. Παπακωνσταντίνου τότε να μας ανακοινώσει τη συμφωνία για τον ΤΑΠ, για τον αγωγό που περνάει και αξιοποιεί τα κοιτάσματα του Αζερμπαϊτζάν. Δεν είχε ακούσει ποτέ τι είναι ο East Med. Τότε λοιπόν άρχισε να συζητιέται η κατασκευή του East Med για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων της Λεβαντίνης, τότε του Λεβιάθαν και του Ταμάρ και στη συνέχεια της Αφροδίτης. Έλα ο χρόνος, περίπου το 17, 18, 16, η κυβέρνηση του Μπάιντεν είπε, χωρίς να της πέφτει λόγος, χωρίς να πληρώνει, θεωρούμε ότι δεν είναι βιώσιμος ο αγωγός γιατί δεν υπάρχουν τόσα κοιτάσματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε εντάξει τον αγωγό στο σχεδιασμό της, ήταν έτοιμη να το χρηματοδοτήσει. Εμείς προφανώς δεν αντιδράσαμε, εμείς προφανώς δεν πιέσαμε και ο αγωγός στην πράξη ακυρώθηκε. Όταν ήρθε λοιπόν η Exxon στην Ελλάδα το 19, έλεγα από τότε ότι ορίστε με τι θα γίνει τουλάχιστον το ελληνικό κομμάτι, από την Κρήτη μέχρι την Ευρώπη. Γιατί η Exxon και η Chevron δεν ήρθαν εδώ να κρατάνε τα κοιτάσματα μέσα στις γεωτρήσεις. Θέλουν να το πουλήσουν. Και επειδή ο χρόνος αξιοποίησης μιας γεώτρησης παραγωγικής είναι 4 με 5 χρόνια, τόσο θέλει να γίνει και ο αγωγός. Άρα, αν δείτε ανακοινώσεις για γεώτρηση, θα δείτε και ανακοινώσεις επαναδραστηριοποίησης του East Med. Μου κάνει εντύπωση όμως που στο χάρτη της ΕΔΕΕΠ υπάρχει ο αγωγός χωρίς να ξέρουμε λεπτομέρειες. Τον υποστηρίζουμε, τον χρηματοδοτούμε,

0: που έχει αυτά τα ηφαίστεια ηλίους, ηφαίστεια υποθαλάσσια, τα οποία έχουν υδρύτες μεθανίου. Θα ήθελα να μας πείτε τι είναι οι υδρύτες μεθανίου και αν είναι αξιοποιήσιμοι και αυτοί.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το Μεσογειακό βουνό ξεκινάει από νότια της Κεφαλονιάς και φτάνει μέχρι την Τουρκία με μια τοξοειδή γεωμετρία. Νότια της Κρήτης υπάρχουν ηφαίστεια λάσπης. Αυτή η λάσπη βγαίνει μαζί με το μεθάνιο και χτίζει μικρά ηφαιστιάκια από λάσπη. Ευτυχώς ή δυστυχώς για την Ελλάδα, στην απόλυξη αυτού του Μεσογειακού βουνού βρίσκεται το Καστελόριζο. Στο Καστελόριζο λοιπόν έχουμε αυτά τα βουνά στον Πυθμένα, τα οποία στην ουσία είναι παγωμένο μεθάνιο. Το παγωμένο μεθάνιο αυτό σημαίνει ότι ένα κυβικό μέτρο υδρύτη παγωμένου μεθανίου, όταν απελευθερωθεί, θα μας δώσει 18 κυβικά μέτρα μεθανίου. Από έρευνες που έκανε το ΕΛΚΕΘΕ, το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, μετρήσανε τον όγκο αυτών των κοιτασμάτων και εκτιμήσανε ότι αν αξιοποιηθούν οι υδρύτες θα έχουμε περίπου 5-3 κυβικά μέτρα μεθανίου. Άρα το κοίτασμα είναι τεράστιο. Τότε λοιπόν πίστευα ότι η ένταση της Τουρκίας ήταν εξαιτίας των κοιτασμάτων του Ιδρύτη. Γιατί αν δείτε τα κοιτάσματα του Ιδρύτη είναι μισά-μισά χωρισμένα και γι' αυτό στην ελληνική μεριά θα δείτε ονόματα όπως Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Αναξίμανδρος και από την άλλη μεριά έχει κάποια Καζάν, Κούλα κλπ. Κάποια τουρκικά ονόματα. Ένα μέρος είναι στην Ελλάδα και ένα μέρος είναι στην Τουρκία. Μπορούμε να τα βρούμε? Προφανώς και μπορούμε. Εμείς διεκδικούμε από την άλλη μεριά, όχι. Αλλά διεκδικούν οι Τούρκοι. Γιατί αν ακυρωθεί η φαλοκρηπία του Καστελορίζου, όλο αυτό το κοίτασμα θα είναι τουρκικό. Στη φάση αυτή τουλάχιστον, ούτε εμείς ούτε οι Τούρκοι έχουμε την τεχνογνωσία να το αξιοποιήσουμε. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ένα μικρότερο κοίτασμα έχει Ιαπωνία, περίπου 1-3 κυβικά μέτρα μεθανίου. Αλλά έχει πληρώσει πάρα πολλά λεφτά σε ερευνητικά ινστιτούτα για να ψάξουν τη διαδικασία και τον τρόπο να γίνει η απαέρωσή του. Το πρόβλημα με τον ιδρύτη είναι παγωμένο μεθάνιο. Αν το πάρεις στα 300 μέτρα βάθος και το φέρεις στην επιφάνεια, καίγεται, αυταναφλέγεται. Οπότε δεν μπορείς να το βγάλεις έτσι στην επιφάνεια και να το επαναεροποιήσεις. Πρέπει να βρεθεί μια διαδικασία κάτω από τη θάλασσα, εκεί που υπάρχει, να γίνεται
0: η επεξεργασία
1: του παγωμένου ιδρύτη και να μας δίνει μεθάνιο. Ξέρω ότι οι Ιάπωνες έχουν βρει τη διαδικασία. Θα μπορούσε δηλαδή μια Αμερικάνικη εταιρεία, Ιαπωνική εταιρεία και να έρθει να το κάνει. Αλλά δυστυχώς η περιοχή ανήκει στους Αμερικάνους. Δηλαδή τα έχουν χωρίσει. Ούτε οι Ρώσοι μπορούν να έρθουν, ούτε οι Ιάπωνες μπορούν να έρθουν. Ξέρω ότι και οι Ρώσοι έχουν ιδρύτες και ξέρω ότι και οι Ρώσοι τους εκμεταλλεύονται. Έχουν βρει τον τρόπο. Μόνο εμείς δεν μπορούμε να τους εκμεταλλευτούμε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, αν έχουμε, επειδή ακούσαμε τον τελευταίο καιρό και με τη Γροιλανδία και όλα αυτά, αν η Ελλάδα έχει σπάνιες γαίες. Άκουγα κάποτε και δεν ξέρω αν αυτό ισχύει. Παππούδες που μιλάγανε και λέγανε για κόκκινο υδράργυρο, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε, αλλά καλά είναι να τους αφήσουμε εκεί που είναι. Προσέξτε να δείτε, για να πάρεις ένα γραμμάριο κάποιου στοιχείου που σε ενδιαφέρει, πρέπει να εξορίξεις τόνους υλικού για να το επεξεργαστείς. Εκεί που γίνεται η επεξεργασία είναι άγονες περιοχές ή αν θέλετε δεν υπάρχουν περιβαλλοντικά κριτήρια. Διαφωνώ με τον τρόπο στον ιστό μιας οικιστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα, στους Μολάους έχω κάποια επιτάσματα, να ισοπεδώσω περιοχές για να εξορίξω μικρούς όγκους τέτοια επιτάσματα. Θα μου πεις, συμφωνείς να καταστρέφεται η Αφρική ή η Κίνα για την εξόριξη αυτή? Όχι, δεν συμφωνώ. Πρέπει να τηρούνται περιβαλλοντικά κριτήρια, αλλά απλώς εκεί δεν υπάρχουν. Και εμείς που είμαστε στην Ελλάδα δεν βλέπουμε η καταστροφή που γίνεται στην Αφρική. Αυτό είναι το τμήμα

0: της απεμπλοκής από τα ορυκτά καύσιμα. Όταν λέμε φωτοβολταϊκά, όταν λέμε ηλεκτροκινητήρες, να σκεφτούμε πώς φτάνουμε εκεί. Όχι να τα παίρνουμε έτοιμα καταστρέφοντας κάποιες άλλες χώρες και να τα εφαρμόζουμε, να δούμε αν τηρούνται τα περιβαλλοντικά κριτήρια και εκεί που γίνεται η εξόρυξη. Γιατί ζούμε όλοι στον ίδιο πλανήτη και πρέπει να προστατεύουμε όλο τον πλανήτη. Όχι μόνο το σπίτι μας, όχι μόνο τη χώρα μας, όχι μόνο την ένωσή μας.
1: Μάλιστα, θα συμφωνήσω με αυτό που είπατε, κύριε καθηγητά. Έχει όντως πολύ ενδιαφέρον, γιατί φαίνεται ότι κάποιοι μιλούν για πράσινη ανάπτυξη, αλλά εννοούν πράσινη ανάπτυξη στην Ευρώπη για να καταστραφεί ο υπόλοιπος πλανήτης ή τουλάχιστον κάποιες τρίτες χώρες. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για τα κοιτάσματα άνθρακα τα δικά μας. Βλέπω και στην ΕΔΕΙΕΠ, στην πρώτη σελίδα, στην ιστοσελίδα, χτίζοντας μία γέφυρα προς ένα μέλλον χωρίς άνθρακα. Εμείς έχουμε κοιτάσματα άνθρακα στην Ελλάδα. Τι γίνονται αυτά?
0: Χτυπάτε τα καρφιά εκεί που πονάω. Και τα χτυπάτε πολύ δυνατά. Και θα σας πω γιατί. Ναι, ο λιγνίτης έχει το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Είναι όμως η πιο φθηνή για μας σαν Ελλάδα ενέργεια. Ακόμα και μέσα στην ενεργειακή κρίση, εμείς δεν τολμήσαμε να δραστηριοποιήσουμε τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από κάρβουνο. Άλλες το επιχείρησαν, ακόμα και η Γερμανία ξαναέβαλε τα μηχανήματα να δουλέψουν. Εμείς τι κάναμε? Δύο πράγματα. Ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα είναι στην Αχλάδα, στη Βέβη, ψηλά, στη Φλόριντα. Το πουλήσαμε το κοίτασμα στο Μυτιλινέο. Ο Μυτιλινέος συνεχίζει και εξορίζει κάρβουνο, το πουλάει στα Σκόπια. Τα Σκόπια παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από το δικό μας το κάρβουνο και πουλάνε την ηλεκτρική ενέργεια σε εμάς. Ποιον κοροϊδεύουμε? Να προστατεύσουμε πιο περιβάλλον. Το δεύτερο. Επειδή λοιπόν θεωρώ ότι ο λιγνίτης είναι περιουσία και θησαυρός του ελληνικού κράτους, και αποφασίσαμε ότι δεν θέλουμε να το χρησιμοποιούμε. Καλά κάνω. Ας τον αφήσουμε εκεί να κάθεται. Δεν ξέρεις ποτέ και για ποιο λόγο μπορεί να το χρειαστείς. Τι κάναμε λοιπόν? Η ΔΕΗ λοιπόν όλα αυτά τα λιγνητορυχεία της Πτολεμαΐδας, τα μεγάλα, επειδή το κάρβουνο είναι και στεγανό υλικό, τα μετατρέπει σε λιγνοδεξαμενές. Εξαφανίζεται το κοίτασμα και περίπου 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού θα γεμίσουν αυτά τα λιγνητορυχεία και από εκεί θα παράγει την ηλεκτρική ενέργεια μέσω της αντλησιοταμίευσης. Θα πάρουν νερό από το φράγμα του Πολυφύτου, θα πλημμυρίσουν αυτές τις λεκάνες και μετά θα αξιοποιήσουν την υψομετρική διαφορά για να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Ό,τι κοίτασμα είχαμε, ξεχάστε. Προσπαθούν να το κρύψουν, να το εξαφανίσουν από την ιστορία μας, ότι εμείς δεν είχαμε ποτέ κοιτάσματα λίγνων.
1: Δηλαδή μας λέτε ότι ακόμα κι αν κάποτε μία άλλη κυβέρνηση μετά από χρόνια θελήσει να αξιοποιήσει αυτά τα κοιτάσματα, πλέον δεν θα μπορεί γιατί θα έχουν καταστραφεί?
0: Γιατί θα είναι σκεπασμένα από μία λίμνη 10 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού. Και γιατί είναι ιδιωτικά πλέον. Αυτή η περιοχή όταν παραχωρήθηκε στη ΔΕΗ ήταν για εθνικούς λόγους, για παραγωγή ενέργειας. Απαλωτριώθηκαν εκτάσεις αγροτικές γιατί θέλαμε το κάρβουνο για παραγωγή ενέργειας. Από τη στιγμή που δεν χρειάζομαι το κάρβουνο, έπρεπε αυτές οι εκτάσεις να επιστραφούν στους αγρότες. Η ΔΕΗ όμως πλέον ιδιωτική εταιρεία κρατάει τα δικαιώματα, τα βρήκε με το κράτος και μετατρέπει τα λιγνητορυχεία αυτά σε λιγνοδεξαμενές. Τι υπάρχει στην Ελλάδα που είναι για τον αγρότη, για τον πολίτη, για το φτωχόμερο κομματιάρι? Όλα είναι για το προσωπικό συμφέρον των μεγαλοκαρχαριών.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θα σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο σας και τα όσα πολύ ενδιαφέροντα μας είπατε. Δεν ξέρω αν θέλατε να προσθέσετε κάτι σύντομα πριν ολοκληρώσουμε αυτή την εκπομπή.
0: Όχι, εγώ σας ευχαριστώ γιατί βασικά κάθε φορά που κουβεντιάζω για το θέμα των πετρελαίων και με ρωτάνε για το παρελθόν, έρχονται μνήμες για την ταλαιπωρία, για την άρνηση, για την κοροϊδία. Και πληγώνονται πραγματικά. Εδώ και 3 χρόνια δεν ασχολούμαι πλέον με τα πετρέλαια, μόνο έτσι δημοσιογραφικά. Πλέον φαίνεται ότι η Ελλάδα δεν ενδιαφέρεται και αυτά που λένε ότι θα γίνει η γιόντρηση του χρόνου, ίσως μετά τις εκλογές με άλλες κυβερνήσεις μπορεί κάτι να προχωρήσει. Δεν πιστεύω ότι θα δω γιόντρηση στην Ελλάδα.
1: Για να δούμε. Πάντως όσο πλησιάζουν οι εκλογές συμβαίνει αυτό, εμφανίζονται ξανά οι γεωτρήσεις, μετά τη νέα τετραετία ξαναεξαφανίζονται και μετά ξανά πριν τις εκλογές ξαναεμφανίζονται. Θα δούμε τελικά αν δούμε ποτέ στον αιώνα των αιώνων να αξιοποιούνται τα πετρέλαια και το φυσικό αέριο της χώρας αυτής.
0: Ξέρετε, άρχισα να μπαίνω στο παιχνίδι της γνώσης και της διαπραγμάτευσης από το 2014 με τον πρώτο πόλεμο εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία με την Κρυμαία. Τότε όλοι που μιλούσαν, πληθυσμοί κλπ. Είχα ψάξει λίγο την ιστορία και είδα τα τεράστια κοιτάσματα που έχει η Κρυμαία σε πετρέλαιο. Με το καινούργιο πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει κάποια υπόλοιπα κοιτασμάτων ανατολικά, αλλά έχει σπάνιες γεύσεις. Δηλαδή το συμφέρον της Ρωσίας δεν ήταν ο πληθυσμός της, ήταν ο έλεγχος ο ενεργειακός. Το ίδιο έγινε και με το Ισραήλ με τη Γάζα. Ο έλεγχος ήταν τα νερά του Ιορδάνη. Δηλαδή πάντα υπάρχει μια ενέργεια, μια πηγή ενέργειας που πρέπει κάποιος να ελέγξει. Η Βενεζουέλα. Αγάπησαν τον λαό. Τώρα αυτά που ακούμε ότι αγαπήσαμε τον Ιρανικό λαό και θέλουμε να τον βοηθήσουμε να σωθεί. Όλα είναι θέμα ενέργειας. Ποιος θα κάνει το παιχνίδι της ενέργειας. Γυρίζοντας λοιπόν σταδιακά και πηγαίνοντας προς τα πίσω, βλέπω ότι κάθε ενεργειακή κρίση κρύβει και έναν πόλεμο, κάθε ενεργειακή κρίση κρύβει και μια θηλιά στον Έλληνα πολίτη και μια διαφορία της ελληνικής πολιτείας. Δεν πιστεύω ότι θα κάνουμε γιόντρηση, γιατί δεν εξυπηρετούνται τα ντόπια συμφέροντα.
1: Μάλιστα. Θα το δούμε στην πράξη πώς θα κυλήσει. Πάντως σας ευχαριστούμε θερμά γιατί οι τηλεθεατές μας μπόρεσαν να καταλάβουν ποιος είναι ο πλούτος ο οποίος κρύβεται κάτω από την ελληνική γη. Θερμά θα σας ευχαριστήσουμε κύριε καθηγητά για την παρουσία σας.
0: Να είστε καλά.
1: Και στο σημείο αυτό κυρίες και κύριοι η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Ελπίζουμε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Είναι μια εκπομπή που μπορείτε να κρατήσετε και στο αρχείο σας για να θυμάστε τι θησαυρούς, τι πλούτο κρύβει η ελληνική γη που ακόμα δεν έχει αξιοποιηθεί. Να είστε όλοι σας καλά. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή η παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Ερτ Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Μιλτέρ Τσάνελ τον κύριο Αντώνη Ανδρουλιδάκη, ο οποίος είναι αναπτυξιακός και κοινωνικός ψυχολόγος και συγγραφέας, διδάσκων εκπαιδευτικής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και ψυχολογίας της οικογένειας στο Πανεπιστήμιο της Νάπολης Πάφος. Κύριε Ανδρουλιδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Πολλά είναι τα γεγονότα.
5: Καλησπέρα κύριε Καρβουνόπουλε, ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία να ξαναβρεθούμε να κουβεντιάσουμε.
4: Να είστε καλά. Είναι πολλά τα γεγονότα που απασχολούν όχι μόνο την ελληνική κοινή γνώμη και την παγκόσμια κοινή γνώμη, ωστόσο νομίζουμε ότι το γεγονός που έπρεπε να μας έχει σοκάρει όλους εδώ στην Ελλάδα είναι ότι δύο 17χρονα παιδιά, δύο κοπέλες, ναι, έπεσαν στο κενό από τον έκτο όροφο, αφήνοντας η μία πίσω της ένα σημείωμα που ήταν μια κραυγή, και η απορία μας είναι τι δεν ακούμε από τα παιδιά μας και γιατί δεν το ακούμε, τι δεν έχουμε καταλάβει.
5: Ναι, θα το πω πολύ απλά. Δεν έχουμε καταλάβει ότι τα παιδιά μας πονάνε ψυχικά πάρα πολύ. Γιατί στην πραγματικότητα η αυτοκτονία δεν είναι μια πρόθεση κανείς να πεθάνει. Είναι μια προσπάθεια να ανακουφιστεί από τον εξαιρετικά επώδυνο ψυχικό πόνο. Πολλές φορές σε διάφορες ψυχοπαθολογίες που εμφανίζονται αυτοτραυματιστικές συμπεριφορές, έχουμε αυτό που λέμε μεταβίβαση του πόνου από το ψυχικό πεδίο στο σωματικό πεδίο. Δηλαδή, πολλά κορίτσια κυρίως αυτοτραυματίζονται με διάφορους περίεργους τρόπους, ειδικά στην φάση της εφηβείας, όπου για να καταλάβουμε τι γίνεται, είναι τόσο έντονος ο ψυχικός συναισθηματικός πόνος που βιώνουν αυτά τα παιδιά, ούτως ώστε η μεταβίβαση αυτού του πόνου από το συναισθηματικό πεδίο στο σωματικό πεδίο προκαλεί ένα είδους ανακούφιση. Άρα λοιπόν αυτό είναι το βασικό ζήτημα που χρειάζεται να δούμε, γιατί τα παιδιά μας πονάνε ψυχικά τόσο πολύ. Έχουμε κάποιες έρευνες που και για την Ελλάδα και παγκόσμια που νομίζω έχουν ενδιαφέρον, πρέπει να το δούμε για να βγούμε λίγο και από το τομικό πλαίσιο τώρα της συγκεκριμένης οικογένειας που είναι λίγο άγαρμο να πει κανείς ότι θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε για τα συγκεκριμένα παιδιά και να δούμε λίγο πιο γενικά. Έχουμε λοιπόν από το 2022 μια έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μία στις τρεις έφηβες Αμερικανίδες σκέφτεται να αυτοκτονήσει. Μία στις τρεις. Αυτό δείχνει ότι έχουμε μια βαθιά, νομίζω, κρίση του δυτικού πολιτισμού, του δυτικού υποδείγματος. Αν θέλετε να το δούμε στην Ελλάδα, δώστε μου μισό λεπτό, γιατί δεν τα θυμάμαι και απ' έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε το καταθλιπτικό συνέστημα στην Ελλάδα φτάνει στο 29% για τα κορίτσια και το 13% για τα αγόρια. Ενώ 18% των εφήβων ηλικίας 10 έως 19 ετών αντιμετωπίζει κάποια ψυχική δυσλειτουργία. Αυτά τώρα δεν είναι σκέτοι αριθμοί, παρότι είναι συγκλονιστικοί αριθμοί σαν μεγέθη. Πίσω από αυτούς τους αριθμούς βρίσκονται τα παιδιά, ίσως τα παιδιά μας. Και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει και έχει αυτή τη διάσταση κιόλας, αυτή την ένταση, εξαιτίας της κοινωνίας που έχουμε φτιάξει. Αν συγκρίνουμε επίσης, έχουμε κάποιες έρευνες του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ και της ΓΕΣΕ, όπου πάνω από το 60% των νέων Ελλήνων θεωρεί ότι δεν έχει κανέναν έλεγχο στο μέλλον του, ενώ ένα εξίσου υψηλό ποσοστό θεωρεί πως τίποτα δεν αλλάζει στη χώρα. Θα έλεγα ότι πρόκειται για μια νεολαία της ΙΤΑΣ, μια γενιά που ή δυο γενιές ίσως, που δεν έχει καμιά νικηφόρα συλλογική εμπειρία. Καμιά νικηφόρα συλλογική εμπειρία.
4: Εκεί κάνουμε το μοιραίο λάθος, μάλλον εμείς οι μεγαλύτεροι, οι οποίοι, εντάξει, μεγαλώσαμε με κάποια άλλη νοοτροπία στη διαπαιδαγώγησή μας. Είχαμε τους δασκάλους οι οποίοι ρίχναν και καμιά καρπαδιά. Είχαμε τις γνωστές ξυγιές. Και κάπου κάνουμε το μοιραίο λάθος, νομίζω, να κάνουμε μια σύγκριση η οποία δεν μας βγάζει πουθενά, ότι γιατί αυτά τα παιδιά, τα νέα παιδιά, τα παιδιά μας, να είναι τόσο ευάλωτα, ενώ εμείς είμαστε πολύ ηρεμοί μαζί τους, δεν τους φερόμαστε με βία. Πρέπει να είναι τελείως λάθος η ανάγνωση, έτσι.
5: Είναι εντελώς λάθος και ενισχύει το πρόβλημα αντί να το λύνει. Πριν απ' όλα, είναι μια αφήγηση που με κάποιο τρόπο αθωώνει την κακοποίηση, αθωώνει το τραύμα που έχουμε υποστεί όλοι μας και ορίζει ως αιτία του προβλήματος ότι τα παιδιά μας είναι, όπως το είπατε, ευάλωτα, εύθραυστα, περίπου κακομαθημένα ή καλομαθημένα και γι' αυτό έχουν μεγάλη δυσκολία να αντέξουν στις αντικσότητες της ζωής. Αυτή είναι μια αφήγηση που νομίζω, ας μην κρυβόμαστε, μπορεί να είναι και πλειοψηφική στην ελληνική κοινωνία και είναι μέρος του προβλήματος. Αυτό που νομίζω ότι έχει αλλάξει, έτσι όπως φαίνεται από αυτό που συζητάμε τώρα με όρους δηλαδή ψυχικής ανθεκτικότητας, είναι αυτό που έχει εκλείψει σε σχέση με προηγούμενες γενιές, τις δικές μας γενιές ή και τις πιο παλιές, είναι ότι αυτό που τώρα έχει εκλείψει λοιπόν είναι ένα μεγάλο γιατί, δεν υπάρχει πια ένα γιατί να αντέξω την αντικσότητα. Στις παλιότερες γενιές υπήρχαν οι προσδοκίες, υπήρχαν οι αναφορές στην παράδοση, στη συλλογικότητα, στην οικογένεια, στην πρόοδο, στην μόρφωση, που ήταν ρεαλιστικές αυτές οι προοπτικές, ότι μέσα από τη μόρφωση μπορώ να αλλάξω την κοινωνική μου θέση, ήταν εφικτό να συμβαίνει αυτό και όλο ήταν συνδεδεμένο με ένα νόημα που είχε αυτή η μετακίνηση, ενταγμένο μέσα στο πλαίσιο της κοινότητας, της συλλογικότητας. Αυτό λοιπόν συγκροτούσε μια απάντηση στο γιατί που χρειαζόμαστε για να αντέξουμε οτιδήποτε πώς. Το λέει πολύ ωραία ο Βίκτορ Φράγκλ. Χρειαζόμαστε πάντα ένα μεγάλο γιατί για να αντέξουμε το κάθε πώς. Εδώ λοιπόν τι έχει συμβεί. Έχουμε γεμίσει και εμείς και τα παιδιά μας με εκατομμύρια πώς, εκατομμύρια απαντήσεις δηλαδή, αλλά έχει χαθεί εκείνο το μεγάλο γιατί. Γιατί ο κόπος, γιατί η προσπάθεια, γιατί να αντέξω, προς τι. Αν και όσοι μας ακούν αναλογιστούν λίγο αυτό το ερώτημα, προς τι όλα αυτά, προς τι όλη αυτή η εξάντληση, μοιάζει πραγματικά να μην υπάρχει απάντηση. Οπότε οδηγούμαστε σε αυτό που νομίζω είναι στο κέντρο του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι δυτικές κοινωνίες και η ελληνική κοινωνία έτσι περισσότερο. Την έλλειψη νοήματος. Η ζωή, αυτό που λέμε κρίση νοήματος, αυτό που λέμε απονοηματοδότηση, είναι στον πυρήνα ακριβώς του προβλήματος. Η ζωή μοιάζει να μην έχει πια νόημα.
4: Πώς μπορούν να βοηθηθούν οι γονείς στο να δώσουν ένα νόημα, να δώσουν ένα όραμα στα παιδιά τους? Γιατί έχουμε διάφορα κλισέ. Να είσαι καλός μαθητής, καλή μαθήτρια, να δώσεις πανελλήνιες, να περάσεις σε κάποια καλή σχολή. Το σενάριο είναι λίγο πολύ ίδιο σε όλες τις ελληνικές οικογένειες. Οι πιο εύκολοι βέβαια έχουν και άλλες επιλογές. Αλλά νόημα, πώς δίνεις ένα παιδί νόημα?
5: Ο καλύτερος τρόπος είναι εσύ να έχεις νόημα. Αλλιώς δεν μπορείς να μεταδώσεις ένα νόημα αν δεν το έχεις. Οπότε αν φανταστούμε ένα παιδί που μεγαλώνει σε μια, ας την πούμε έτσι, απονοηματοδοτημένη οικογένεια, αυτό είναι εξαιρετικά τραυματικό. Δηλαδή, τι βλέπει το παιδί? Τον μπαμπά και τη μαμά να εργάζονται εξαντλητικά από το πρωί μέχρι το βράδυ, να δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα και να αντιμετωπίζουν και οι ίδιοι πολύ συχνά, είτε στη σχέση τους, γιατί εκεί εμφανίζεται επίσης η απονοηματοδότηση, στην απουσία των προσωπικών τους οραμάτων, στις ήττες που επαναλαμβανόμενα βιώνουν μέσα στην καθημερινότητά τους, από την τράπεζα μέχρι την εισπρακτική, μέχρι την απόλυση από τη δουλειά, μέχρι την απίστευτη αβεβαιότητα. Αυτά όλα είναι μικρές καθημερινές ήττες που απονοηματοδοτούν, γιατί δεν οδηγούν σε κάποιο μετά, σε κάποια αντίπερα όχθη που λέει να πάρει ευχή, κάποια στιγμή θα έρθει ο σοσιαλισμός, ξέρω εγώ, λέω ένα όραμα παλιό της αριστεράς, και θα τελειώσουν όλα αυτά, οπότε έχω κάτι να με κινεί, να αντιστέκομαι. Ή, ξέρω εγώ, αν το δούμε πάλι συλλογικά, πώς ήταν το όραμα της εθνικής αντίστασης. Οι άνθρωποι εκείνοι άντεξαν αδιανόητα πώς, στο βουνό, έτσι, αντιστεκόμενοι. Και αυτή ακριβώς η θέση αντίστασης τους πρημοδότησε με πολύ ισχυρή ψυχική ανθεκτικότητα. Αλλά τι ήταν αυτό που κινούσε αυτό το ήθος της αντίστασης που λέμε? Ήταν το όραμα, το νόημα, που θα είχε μια λεύτερη πατρίδα και πανανθρώπινη τηλευτεριά, πώς το έλεγε εκείνο το τραγούδι. Αυτά λοιπόν τώρα έχουν χαθεί και τα παιδιά πιστοποιούν καθημερινά στο σχολείο, στην οικογένεια, με τους φίλους τους, αυτή την ίδια συνεχή απονοηματοδότηση. Που βέβαια εδώ τώρα έχει ένα πολύ μεγάλο κόλπο που έχει φτιάξει ο νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός, έρχεται και προσπαθεί να γεμίσει το κενό νοήματος με διαφόρων ειδών επιτεύγματα, επιδόσεις, θετικότητες κτλ. Κτλ. Είναι αυτό που λέμε, που λέει ο Χαν, η κοινωνία της επίδοσης, η κοινωνία της κόπωσης, όπου αντί να σου δίνει νόημα στη ζωή σου, σε πείθει ότι θα βρεις το νόημα αυτό κάποια στιγμή, αρκεί να προσπαθήσεις αρκετά, ξανά και περισσότερο και περισσότερο και περισσότερο. The sky is the limit, λένε. Ή την άλλη φοβερή φράση που ακούω και είναι πραγματικά πολύ προβληματική: δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω. Αν δεν τα καταφέρεις, είναι ξεκάθαρα ατομική σου ευθύνη. Αυτό δεν είναι που ορίζει το νεοφιλελεύθερο. Η φτώχεια είναι ατομική ευθύνη του καθενός. Δεν έχει να κάνει με το συλλογικό πεδίο. Οπότε στα μικρά επιτεύγματα εκεί, στις μικρές θετικότητες, παίρνει κανείς μια τζούρα ντοπαμίνης, ένα τέτοιο αναλγητικό, το οποίο όμως θέλει κι άλλο. Δημιουργείται εξαρτήσεις από injections dopamines και θες κι άλλο. Κι άλλη επιτυχία και μεγαλύτερη επιτυχία. Και αυτό δεν σταματάει πουθενά και βέβαια δεν σταματάει πουθενά γιατί δεν έχει νόημα. Πολύ απλά δεν έχει νόημα. Οπότε έτσι οδηγούνται τα παιδιά νομίζω και οι ενήλικες δηλαδή. Και βέβαια Να πούμε εδώ ένα πολύ πολύ κρίσιμο πράγμα, μιας και μιλάμε για την αυτοκτονικότητα. Λέει, διηγείται μια πάρα πολύ ωραία ιστορία ο Βίκτορ Φράγκλ, τον αναφέρω και πάλι, ο σπουδαίος ψυχίατρος επιβιώσας του ολοκαυτώματος, που έγραψε αυτό το συγκλονιστικό βιβλίο, Το νόημα της ζωής. Λέει λοιπόν ότι ένα βράδυ τον πήρε τηλέφωνο μια πελάτησά του, θεραπευόμενη, και του είπε ότι σκέφτεται να αυτοκτονήσει. Αυτός συνέχισε να της μιλάει με τις ώρες μέσα στα άγρια μεσάνυχτα, έμεινε στο τηλέφωνο μαζί της για πολλές ώρες, της έδινε με κάποιο τρόπο λόγους για να ζήσει, της μιλούσε, την κρατούσε συνδεδεμένη σε αυτό το δεσμό που είχε φτιαχτεί εκείνη την ώρα, και ώσπου στο τέλος η γυναίκα αυτή του υποσχέθηκε ότι δεν θα αυτοκτονήσει εκείνο το βράδυ, και βέβαια κράτησε την υπόσχεσή της. Όταν συναντήθηκαν αργότερα, ο Φράγκλ τη ρώτησε, τι ήταν αυτό που σου είπα, το οποίο σε βοήθησε να συνεχίσεις να ζεις. Και εκείνη του απάντησε, θα σας πω μότα μό την απάντηση, κανένα. Την κράτησε το ότι κάποιος ήταν πρόθυμος να ακούσει τον πόνο μου μέσα στη νύχτα. Ένας κόσμος, λέει η γυναίκα, όπου υπάρχει κάποιος που θέλει να ακούσει τον πόνο ενός άλλου ανθρώπου, είναι ένας κόσμος τον οποίο αξίζει να ζει κανείς. Αυτό είναι αυτό που μας λείπει. Και μες στην οικογένεια, και μες στο σχολείο, και μες στις φιλικές σχέσεις. Η βαθιά συναισθηματική σύνδεση, δηλαδή, που μου επιτρέπει να μείνω εκεί, να ακούσω τον πόνο του άλλου, χωρίς να του προτείνω έτοιμες συνταγές ανακούφισης ή όλα είναι στο μυαλό σου ή διάφορες αλήθειες σαν χλαμάρες, να τον ακούσω συμπονετικά, να τον νιώσω και να σταθώ μαζί του σε αυτό το μοίρασμα. Δεν είναι δηλαδή ότι εκείνο που μας λείπει είναι τα καλά, τα σοβαρά επιχειρήματα για να πείσουμε τα παιδιά μας ότι η ζωή αξίζει. Είναι να τους δείξουμε έμπρακτα, πριν απ' όλα με το δικό μας παράδειγμα, ότι η ζωή είναι ένα δώρο. Ένα δώρο το οποίο μπορούμε να το απολαύσουμε. Αλλά αν ο γονιός βιώνει τη ζωή ως ένα κάτεργο, ως μια κατάρα και όχι ως ένα δώρο, δεν θα περάσει άραγε αυτή η πολύ υποδόρια, υποσυνείδητη αντίληψη για το ποια είναι η αξία της ζωής. Δεν θα περάσει και στο παιδί, ή όταν ο γονιός, ο δάσκαλος, ο φίλος βαριγκωμάει, που δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει, δυσκολεύεται να απολαύσει, γιατί έχει μαζί με το νόημα που χάθηκε, χάθηκε και η χαρά, η ίδια η χαρά του δώρου της ζωής. Και έμεινε μονάχα αυτό που λέω, η επίδοση. Και αν κοιτάξει κανείς γύρω μας τους λογής επιτυχημένους, επειδή ξέρεις, ταυτίστηκε η ευτυχία με την επιτυχία.
4: Ναι.
5: Αυτή η παράξενη ταύτιση που έχει καμιά σχέση. Μπορούμε να δούμε τους πολύ πετυχημένους, τον Elon Musk ή τον Donald Trump, οι κατεξοχήν πετυχημένοι. Δεν νομίζω ότι τους βλέπει κανείς και φαντάζονται πόσο ευτυχισμένοι είναι. Πολύ περισσότερο αν αναζητήσει λεπτομέρειες για την προσωπική του ζωή, θα αντιληφθεί ότι δεν είναι καθόλου μα καθόλου ευτυχισμένοι. Άρα αυτή η ανόητη αξιακή συνθήκη ότι μέσω της επιτυχίας θα γίνουμε ευτυχισμένοι, αυξάνοντας την κατανάλωσή μας ή την οικονομική μας δυνατότητα ουσιαστικά, αποκτώντας χρήματα, είναι μια μπαρούφα. Μια τεράστια μπαρούφα από την οποία πρέπει να απαλλαγούμε πριν από όλα εμείς, για να απαλλάξουμε και τα παιδιά μας. Αλλά για να ξανάρθω, γιατί το χάσα λίγο νομίζω, στη φάση αυτή που λέγαμε, τι έσωσε τη γυναίκα αυτή όπως το περιγράφει ο Βίκτορ Φράγκλ, το βασικό στοιχείο εδώ είναι πώς διαμορφώνεται η σχέση του γονιού με τα παιδιά, του δασκάλου με τα παιδιά και των φίλων, ειδικά στην εφηβεία, που πολύ συχνά παίζουν ένα ρόλο μιας οικογενειακής υποκατάστασης, οικογενειακής θαλπορείς πάνω σε αυτή τη μεγάλη μετάβαση που βιώνουν οι έφηβοι. Εκεί λοιπόν χρειαζόμαστε τον γονιό να έχει το νου του, να μπορεί να ακούσει και να είναι συναισθηματικά διαθέσιμος. Συναισθηματικά διαθέσιμος δεν σημαίνει είμαι απλά παρόν. Ούτε σημαίνει λέω στον παιδί μου ναι, πες μου, μπορώ να σε ακούσω. Είναι κάτι πιο βαθύ. Πρέπει να αφαιθώ, να επιτρέψω στο βαθύτερο πυρήνα μου να νιώσει το παιδί μου εκείνη την ώρα. Να του πάρω μια αγκαλιά, να καταλάβω πώς νιώθει, να δώσω αυτό που λέμε πολλές φορές σαν κοινοτυπία ποιοτικό χρόνο. Αλλά εδώ το πρόβλημα ποιο είναι. Όταν είμαι γεμάτος από στρες στην προσπάθειά μου σαν γονιός να επιβιώσω ή σαν δάσκαλος να επιβιώσω ή σαν συμμαθητής επίσης να επιβιώσω, το στρες λειτουργεί σαν μια ένα φίλτρο ανάμεσα σε μένα και στον άλλον. Δεν με αφήνει στην πραγματικότητα να συνδεθώ, δεν με αφήνει να νιώσω τον άλλον.
4: Εγώ μια φράση την οποία τη χαίρομαι να την ακούω είναι ότι ο πρώτος είναι τα πάντα, ο δεύτερος είναι τίποτα. Και δυστυχώς βλέπω ότι σε
5: ναι.
4: πολλούς γονείς σε σχέση με τα παιδιά τους έχει περάσει αυτή η νοοτροπία, ότι
5: πάρα πολύ.
4: Η επιτυχία είναι ο πρώτος, ο δεύτερος δεν υπάρχει,
5: ναι.
4: Έστω και αν έχει προσπαθήσει πάρα πολύ, ή ο τελευταίος, όχι απλά ο δεύτερος.
5: Είναι η κυρίαρχη νεοφιλελεύθερη αφήγηση,
4: ναι.
5: Η οποία απλώνεται και διεισδύει στη συνειδήση των ανθρώπων από παντού, από τα αθλήματα, από τη Eurovision, από δεκάδες πράγματα. Εκείνο που μετράει είναι να είσαι ο πρώτος. Έχω φτιάξει μια λίστα με φράσεις που δεν πρέπει να λέμε. Δεν πρέπει να λέμε οι γονείς. Νομίζω αξίζει τον κόπο λίγο να το
4: ναι, βεβαίως.
5: Βρούμε. Γιατί είναι ακριβώς τα πράγματα που δεν πρέπει να ακουθούν. Ακουστούν. Λοιπόν, οι μικρές εντολές της επίδοσης που δεν πρέπει ποτέ να ξαναπούμε. Λέει, να γίνεις κάποιος, να μην μείνεις πίσω, κοίτα τα άλλα παιδιά, διάβασε τώρα να ξεμπερδεύεις μετά, η ζωή είναι σκληρή, στη ζωή αν δεν τρέξεις σε τρώνε, μόνο οι καλύτεροι επιβιώνουν, μην επαναπάβεσαι, πρέπει να πετύχεις εκεί που εμείς δεν τα καταφέραμε, πρέπει να έχεις ένα χαρτί στα χέρια σου, να βγάλεις λεφτά να μην βασανίζεσαι, να εξασφαλιστείς, η αγορά δεν συγχωρεί, κάνε κάτι χρήσιμο στη ζωή σου, με το συνέστημα δεν πληρώνεις λογαριασμούς, δεν γίνεται να ζεις με όνειρα, σφίξε τα δόντια, όλοι κουραζόμαστε, μην είσαι αδύναμος, μην κλαίγεσαι, τι θα πει ο κόσμος, οφείλεις να μας βγάλεις ασπροπρόσωπους, δεν πρέπει να μας ντροπιάσεις, πρέπει να είσαι ο καλύτερος, μπορείς κι άλλο, δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω, δεν αρκεί αυτό. Ξέρεις πόσες θυσίες κάναμε εμείς για σένα. Εμείς στην ηλικία σου δουλεύαμε, η ζωή δεν χαρίζεται, όποιος δεν προσαρμόζεται χάνεται. Το σημαντικό είναι να πετύχεις, πρώτα η καριέρα και μετά όλα τα άλλα. Θα ξεσπιτωθείς αν δεν περάσεις, αν δεν μπεις στο πανεπιστήμιο τι θα κάνεις. Πρέπει να αντέχεις την πίεση, δεν γίνεται να είσαι συνέχεια κουρασμένος. Η επιτυχία θέλει θυσίες, κανείς δεν θα σου χαρίσει τίποτα. The sky is the limit, να είσαι ανταγωνιστικός, να εξελίσσεσαι συνεχώς, πρέπει να αποδείξεις την αξία σου.
4: Κύριε Ανδρουλιδάκη, μας ισοπεδώσατε, επειδή από αυτές τις φράσεις όλοι μας, νομίζω...
5: Δεν ξέρω ούτε τον εαυτό μου.
4: Ναι.
5: Δεν ξέρω ούτε τον εαυτό.
4: Τις έχουμε πει σίγουρα πολλές φορές,
5: ναι.
4: Άλλοι πολλές από αυτές, άλλοι λιγότερες. Μπορείτε να μας δώσετε μια ιδέα πώς τι θα πρέπει να λέμε στα παιδιά όταν τα βλέπουμε ότι...
5: Ναι.
4: Δεν είναι καλά.
5: Νομίζω.
4: Και έχουμε και ένα πρόβλημα. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Έχουμε ένα πρόβλημα γιατί όλοι το έχουμε ζήσει ότι τα παιδιά κάποιες φορές γίνονται και στρίδια. Θέλεις να δώσεις χρόνο πραγματικά, ποιοτικό ή όχι, δεν ξέρω. Αλλά αντιμετωπίζεις ένα κλείσιμο το παιδί.
5: Ναι. Τα παιδιά κλείνονται όταν με κάποιο τρόπο προβλέπουν ότι δεν θα ακουστούν. Ή ότι δεν νιώθουν ασφαλείς στο να ακουστούν. Ξέρετε, το μεγαλύτερο αίτημα που έχει ένα παιδί σε σχέση με τους γονείς, μπορεί να σας φανεί παράξενο, είναι να είναι οι γονείς του ευτυχισμένοι, να είναι οι γονείς του χαρούμενοι. Γιατί όταν οι γονείς του είναι χαρούμενοι, θεωρεί το παιδί, ή όταν είναι δυστυχής αντίθετα, χάρη της παιδικής παντοδυναμίας, ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια της ζωής, ότι εκείνο ευθύνεται γι' αυτό. Κατά συνέπεια, αν ένα παιδί βλέπει τους γονείς του να βασανίζονται, με ποιο τρόπο θα πάει να τους επιβαρύνει, έτσι θα σκεφτεί το παιδί. Δεν έχω δικαίωμα να επιβαρύνω, να απογοητεύσω τον μπαμπά και τη μαμά που τόσο με αγαπάνε και θα τους φορτώσω κι εγώ με τα δικά μου προβλήματα. Yeah. Οπότε θα κλειστεί λοιπόν, θα περιγαρακωθεί και εκεί ακριβώς αρχίζει και χάνεται η μπάλα. Οπότε εδώ μπορούμε να δούμε ίσως σημάδια που εντοπίζουμε και στην κλινική κατάθλιψη ως διαγνωστικά κριτήρια, που είναι πώς είναι ο ύπνος του παιδιού, πώς είναι τυχόν ευερεθιστότητα, αν το παιδί κλείνεται στο δωμάτιό του, εξαφανίζεται, ποια είναι η σχέση του παιδιού με τα πάσης φύσεως όρια, το έχει μεγάλη σημασία, Και δεν πρέπει να σκεφτούμε και ποια είναι η δικιά μας σχέση με τα διάφορα όρια. Και όταν λέω όρια, εννοώ όρια στο αλκοόλ, όρια στο τσιγάρο, όρια στο φαγητό, στη διατροφή, όρια στις οθόνες, όρια στα όρια ταχύτητας, όρια στα οικονομικά, στο shopping therapy, στην κατανάλωση. Αυτά όλα τα όρια είναι πολύ σημαντικά για να προσδιοριστεί μέσα από τα όρια ο εαυτός. Τι είναι ο εαυτός? Άρα, αν το παιδί δυσκολεύεται με τα όρια, είναι ένα καμπανάκι που πρέπει να μας αφυπνίσει. Όπως επίσης, να δούμε αυτό που είπα προηγούμενα για τυχόν αυτοτραυματιστικές συμπεριφορές. Βρίσκουν απίθανους τρόπους τα παιδιά να αυτοτραυματίζονται, έτσι όπως το λέω, για να μετατοπίσουν τον πόνο από το συναισθηματικό πεδίο στο σωματικό πεδίο. Και για να μην φαίνεται ότι όλο αυτό είναι και απλώς ένα πολύ δραματικό πράγμα και να δώσουμε μια διέξοδο, η αυτοκτονία ή αυτοκτονικός ιδεασμός, οι σκέψεις γύρω από την αυτοκτονία προέρχονται, όπως το είπα προηγούμενο, γιατί ο άνθρωπος θέλει να πεθάνει, αλλά γιατί δεν αντέχει το ψυχικό πόνο. Ο ψυχικός πόνος όμως θεραπεύεται. Εδώ είναι η διέξοδος. Θεραπεύεται ο ψυχικός πόνος, θεραπεύεται η ψυχική νόσος, θεραπεύεται. Είτε με ψυχοθεραπεία, είτε με φαρμακευτική αγωγή, είτε και με τα δύο. Και εδώ χρειάζεται λίγο και οι γονείς να απαλλαγούμε από αυτό το φοβερό στίγμα που υπάρχει γύρω από τα ζητήματα ψυχικής υγείας. Yeah. Υπάρχει ακόμα, έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια μετά τα μνημόνια, όταν βρέθηκαν τόσες εκατομμύρια άνθρωποι σε κατάθλιψη. Αρχίσαμε να σκεφτόμαστε και στην Ελλάδα ότι η κατάθλιψη δεν είναι μια ατομική αδυναμία, όπως ειδικά για τους άντρες περνούσε πάρα πολύ έντονα. Άλλαξαν τα ποσοστά, ενώ πριν τα μνημόνια τα ποσοστά που αντιλαμβάνονταν την κατάθλιψη ως ατομική αδυναμία ήταν 80%, μετά αντιστράφηκαν τελείως. Έγιναν 20% τα ποσοστά που αντιλαμβάνουν την κατάθλιψη ως κοινωνικό πρόβλημα και ως νόσο. Οπότε λοιπόν, αν το δούμε ως μια νόσο, με την έννοια ότι εδώ υπάρχει ψυχικός πόνος, χρειάζεται να δούμε πώς θα δράσουμε με τους ίδιους όρους που θα δρούσαμε αν το παιδί μας είχε σπάσει το πόδι του. Κάτι θα κάναμε. Δεν του λέγαμε είναι στο νου σου, είναι στο μυαλό σου, ή αυτό οφείλεται στο ότι είσαι τεμπελάκος, ξέρω εγώ διάφορα άλλα τέτοια, ή είσαι δηλώσει, δεν ξέρω εγώ τι, διάφορα τέτοια που ακούω. Οπότε εδώ λοιπόν χρειάζεται αυτή η θεραπευτική προσέγγιση να αποδραματοποιήσουμε πριν από όλα την ιδέα της αυτοκτονικότητας που και με τα μίντια και με τα κανάλια παίρνει έτσι χαρακτηριστικά δραματουργίας με όλη τη μουσική υπόκριση και όλο αυτόν τον τρόπο που προβάλλεται και μπορεί εδώ να δημιουργεί και ένα μιμητισμό, έτσι πρέπει να το πούμε, ειδικά στους εφήβους που είναι εξαιρετικά ευάλωτοι στον μιμητισμό. Επίσης πρέπει να δούμε ένας άλλος παράγοντας, γιατί όλο αυτό ξέρετε πως και όλα τα ψυχικά προβλήματα είναι σχεσιακά προβλήματα στην πραγματικότητα, είναι ελλείμματα σχέσης, ελλείμματα αγάπης, αν θέλετε να το πω αλλιώς. Οπότε να δούμε λίγο τι γίνεται και με τις κοινότητες των εφήβων. Πολλά παιδιά υφίστανται μεγάλο κοινωνικό αποκλεισμό. Οπότε αν φανταστούμε λίγο ένα παιδί που νιώθει αποκλεισμένο μέσα στην οικογένειά του για να μην επιβαρύνει τους γονείς, αλλά νιώθει αποκλεισμένο και από την κοινότητα των ομοτήμων του, των συνομιλίκων του, γιατί ξέρω εγώ δεν είναι τόσο έτσι, τόσο αλλιώς, τόσο cool, τόσο... Οπότε τι κάνει πολύ συχνά αυτό το παιδί? Στρέφεται προς την επίδοση, θεωρώντας ότι αν γίνω ξέρω εγώ καλύτερος μαθητής της τάξης για παράδειγμα, τότε θα αυξηθεί το δίκτυο των φίλων. Όμως δεν λειτουργεί έτσι, όσο και να αυξηθεί η επίδοση. Και άρα βλέπετε πώς συναρτάται τώρα η έννοια της επίδοσης, όπως μας την έχει φτιάξει το σύστημα και μας την πουλάει ως ένα παυσίπονο, αντίδοτο, αλλά δεν είναι. Ανακουφίζει προσωρινά, αλλά δεν είναι στην πραγματικότητα, δεν μας λύνει το πρόβλημα. Υπονομεύει από κάτω τον ίδιο τον ψυχισμό. Άρα χρειαζόμαστε δουλειά και μέσα στην οικογένεια, χρειαζόμαστε δουλειά και στο σχολείο, χρειαζόμαστε εκπαίδευση και των εφήβων στο να μάθουν να σχετίζονται. Δηλαδή αν θέλετε να το κάνουμε και πολύ πρακτικά, εγώ θα έλεγα ότι χρειάζεται να εντάξουμε στα σχολιά ένα βασικό μάθημα που να έχει να κάνει με το πώς σχετίζομαι, τι σημαίνει η σχέση και γιατί η σχέση είναι ένα τεράστιο δώρο που έχουμε διαθέσιμο οι άνθρωποι, μέσω του οποίου υπάρχουμε, όπως το έλεγε ο Σάρτρ, είμαστε οι σχέσεις μας. Αν οι σχέσεις δεν υπάρχουν, τότε καταραίει το νόημα, τίποτα δεν έχει νόημα.
4: Και νομίζω, αν έχω καταλάβει καλά, εμείς οι γονείς πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή την αιμονή να έχουμε παιδιά επιτυχημένα και θα πρέπει να έχουμε την αγωνία να έχουμε παιδιά ευτυχισμένα, αλλά με τους δικούς τους, με τα δικά τους στάνταρ, να το πω έτσι, όχι με τα δικά μας.
5: Ναι.
4: Ότι είσαι ευτυχισμένος αν γίνεις επιστήμονας ή δεν ξέρω τι άλλο σκέφτεται ο καθένας. Μπορεί ένα παιδί να θέλει να ασχοληθεί, να γίνει ψαράς, να το πω έτσι πολύ απλά. Και αυτό να του δίνει ευτυχία.
5: Ναι,
4: θα πρέπει να ξεφύγουμε λίγο από τα πρότυπα που έχουμε όλοι κτίσει στο κεφάλι μας.
5: Έτσι κι αλλιώς ο κόσμος αυτός στον οποίο θα μεγαλώσουν τα παιδιά, με το ρυθμό που θα γίνει ενήλικες τα παιδιά, με το ρυθμό που εξελίσσεται η τεχνολογία, νομίζω ότι δεν έχουμε καμία ιδέα για ότι θα είναι τα πράγματα. Ας σκεφτούμε μόνο 20 χρόνια πριν πόσο έχουν αλλάξει οι γενικότερες συνθήκες. Άρα, τι προσπαθούμε να πούμε στα παιδιά, να τα συμβουλεύσουμε για ένα κόσμο στον οποίο εμείς όχι μόνο δεν θα ζούμε κατά πάσα πιθανότητα, αλλά δεν θα έχουμε και ιδέα πώς είναι αυτός ο κόσμος. Άρα, τι ανοησία είναι αυτή. Απ' την άλλη μεριά, ναι, πολλές φορές οι γονείς, τα έχω κάνει και εγώ, μου τα έχουν κάνει και εμένα, είναι η διαγενειακή μεταβίβαση του τραύματος, προσδοκούμε έναν τρόπο τα παιδιά να πετύχουν αυτά που δεν πετύχαμε εμείς. Σαν να είναι οι εκπρόσωποι μας στο μέλλον, σε κάποιο μέλλον, που επειδή θα φτιάξουν ένα καλύτερο μέλλον, θα ανακουφίσουν τη δικιά μας ελλειμματική πραγματικότητα, αυτά που δεν καταφέραμε εμείς. Να κάνουν τα παιδιά αυτά που δεν καταφέραμε εμείς. Και τι γίνεται τώρα, επειδή οι δικές μας οι γενιές και οι προηγούμενες γενιές έρχονται από γενιές μεγάλης οικονομικής ανασφάλειας, τουλάχιστον πριν το 80, έτσι. Ήταν μεγάλη οικονομική αβεβαιότητα, μεγάλη οικονομική ανασφάλεια. Εκεί εμφανιζόταν, μεγαλώσαμε με αυτή την ιδέα ότι αποκτώντας ένα ακαδημαϊκό πτυχίο, η ζωή μας θα βελτιωθεί ραγδαία. Και προφανώς τότε συνέβαινε. Όμως σήμερα δεν συμβαίνει αυτό πια. Ειδικά σε, μελετάω έτσι λίγο για νέα επαγγέλματα, νέες τεχνολογίες, στις αμυντικές τεχνολογίες για παράδειγμα, υπάρχουν νέα παιδιά που δουλεύουν τα οποία δεν έχουν απολύτως κανένα πτυχίο και μάλιστα αυτή η μεγάλη τεχνολογική κολοσσή επιλέγουν ως επιτοπλίστων παιδιά χωρίς πτυχίο, ακριβώς γιατί ο νους τους είναι πολύ πιο ελεύθερος, πολύ πιο αποδεσμευμένος στο να προχωρήσουν και στην καινοτομία. Άρα δείχνει αυτό σαν μια λεπτομέρεια του πώς αλλάζουν τα πράγματα και άρα χρειάζεται να απαλλάξουμε τα παιδιά από τις προσδοκίες που εμείς είχαμε για τον εαυτό μας και δεν εκπληρώθηκαν. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Και επίσης αυτό που λέει πολύ ωραία ο Χαλίλ Γκιμπράν, δεν μας ανήκουν τα παιδιά μας. Δεν μας ανήκουν.
4: Ναι.
5: Πρέπει να τους δώσουμε την ελευθερία που χρειάζονται, όμως πακέτο μαζί με ένα νόημα. Και εδώ ξέρεις, πιο παλιά μας λέγανε να μεγαλώσεις να γίνεις χρήσιμος άνθρωπος στην κοινωνία. Ακούγεται λίγο μπανάλ τώρα, έτσι πώς το λέμε, ή συντηρητικό κτλ. Όμως έχει μέσα ένα κοίταγμα προς το συλλογικό αυτό.
4: Ναι.
5: Είναι μια ατομοκεντρική συνθήκη.
4: Αυτό θα σας έλεγα ότι συζητώντας μεταξύ μας οι γονείς, ρωτώντας ο ένας για το παιδί του άλλου, ξεκινάμε ότι είναι καλός μαθητής, καλή μαθήτρια, καλός αθλητής, καλός... Δεν έχω ακούσει κανένα να πει ότι είναι καλός άνθρωπος και ότι θα πρέπει πρώτα απ' όλα να χτίζουμε ανθρώπους καλούς και όλα τα άλλα θα έρθουν.
5: Καλούς που σημαίνει να το κάνουμε πολύ συγκεκριμένο. Δεν σημαίνει καλοκάχαθος, ξέρω πώς.
4: Ναι, όλοι το πάνε εκεί μόνο, αλλά...
5: Αφελής. Εννοώ ανθρώπους που να είναι προσανατολισμένοι προς την κοινότητα, προς το συλλογικό.
4: Ακριβώς.
5: Που πάλι θα επικαλέσω το Φράγκλ, τρίτη φορά σήμερα, που λέει στην προσπάθεια να βρει κανείς το νόημα της ζωής, θα πρέπει να απαντήσει το ερώτημα, όχι τι περιμένω εγώ από τη ζωή, γιατί τώρα αυτό είναι το συνεχές ερώτημα που λέμε. Και εμείς και τα παιδιά μας, και αυτό διδάσκουμε στα παιδιά μας. Τι θα περιμένεις από τη ζωή έτσι όπως είσαι τεμπέλης εκείνο τον Ατάλ. Αυτό το ερώτημα οδηγεί φουλ στην απονοηματοδότηση, δεν οδηγεί πουθενά άλλο. Και στην εξάντληση, στον burnout. Το ερώτημα λοιπόν που πρέπει να θέτουμε είναι, τι περιμένει η ζωή από μένα. Αυτό λέει ο Φράγκλ. Τι ήρθα να κάνω εγώ εδώ, να απολαύσω μια προσωπική ευζοία. Δεν έχει κανένα νόημα. Ήρθα εδώ να εκπληρώσω τα ταλέντα μου. Πρέπει να βρω ποια είναι τα ταλέντα μου. Να τα καλλιεργήσω, να σκύψω πάνω σε αυτά, να... Προφανώς να κουραστώ για να αναπτύξω τα ταλέντα μου. Θέλει κόπο. Αλλά έχει ένα νόημα αυτό. Αν φαντάζομαι τον εαυτό μου, μπορώ να φαντάζομαι τον εαυτό μου ως ένα σπουδαίο ζωγράφο που θέλει να αφήσει ένα νέο στίγμα στη ζωγραφική. Αυτό, αν επιχειρήσει ένα παιδί να το πει στο οικογενειακό του πλαίσιο ότι έχει αυτή τη φαντασία, αυτό το όραμα, θα ανησυχήσουν οι γονείς πάρα πολύ το παιδί τους τι θα απογίνει με αυτά τα μυαλά που κουβαλάει.
4: Ναι.
5: Ενώ είναι ακριβώς προσανατολισμένο σε αυτό το ότι τι περιμένει η ζωή από μένα. Ο Φράγκλ το έθεσε έτσι το ερώτημα όταν βρέθηκε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης, η οικογένειά του είχε εξαφανιστεί, δεν ήξερε αν ζουν ή αν πέθαναν και άρχισε να βυθίζεται σε μια κατάθλιψη όπου έλεγε η ζωή μου τι νόημα έχει από εδώ και πέρα. Είμαι σε ένα στρατόπεδο εδώ με τους Ναζί, η οικογένειά μου έχει χαθεί. Και εκεί σκέφτηκε αυτή τη φοβερή επινόηση, γιατί το νόημα είναι πάντα μια επινόηση, όπου λέει τι περιμένουν οι άλλοι κρατούμενοι εδώ από μένα. Είμαι γιατρός. Οπότε οι άλλοι κρατούμενοι από μένα περιμένουν να τους βοηθήσω, να δείξω την αλληλεγγύη μου προς αυτούς, να σταθώ κοντά στους ανθρώπους. Και είναι αυτό το στοιχείο που τον βοήθησε να επιβιώσει τελικά και να βγει, ότι στράφηκε, έστρεψε το πρόσωπό του προς τους άλλους. Εκεί υπάρχει λοιπόν το νόημα.
4: Και όλο αυτό, κύριε Ανδρουλιδάκη, το βιώνουμε σε μια περίοδο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και το ελληνικό τραύμα. Έχετε γράψει για το ελληνικό τραύμα
5: ναι.
4: το βιβλίο. Παίζει και αυτό το ρόλο του, έτσι.
5: Επιβαραίνει πολύ περισσότερο, γιατί η αλήθεια είναι ότι η ελληνική κοινωνία δεν ήταν μαθημένη σε αυτόν τον ατομοκεντρισμό. Δεν έχει μια παλιά ατομοκεντρική παράδοση όπως έχει ο δυτικός κόσμος, που την ορίζει κιόλας ως ορθολογική δήθεν μου, έτσι, που όλα ξεκινάνε και σταματάνε στο άτομο, μέχρι που αυτό αποθεώθηκε μέσα από τον νεοφιλελευθερισμό της Τάτσερ κτλ. Ο ελληνικός λαός έχει μια άλλη παράδοση, περισσότερο κοινοτική, περισσότερο σχεσιακή, και αυτό είναι τεράστια διαφορά. Οπότε τι συνέβη, νομίζω, σε αυτό που λέμε στο πλαίσιο του ελληνικού τραύματος. Από το 80 και μετά, αν βάλω κάπου σε ένα ορόσημο, ίσως και λίγο πιο πριν, ξεκίνησε μια τεράστια μετακίνηση στον υπαρξιακό άξονα της ελληνικής συλλογικότητας. Μια μετακίνηση από το πρόσωπο προς το άτομο. Μια μετακίνηση από το συλλογικό στο ατομικό. Σε μια προσπάθεια κιόλας να εξευρωπαϊστούμε, να γίνουμε κι εμείς μοντέρνοι, εφάμιλοι των καλύτερων ευρωπαϊκών. Και αυτό εύλογα δημιούργησε μια τεράστια σύγκρουση μέσα στο συλλογικό ψυχισμό. Ανάμεσα σε ένα, σαν να κουβαλάμε ένα δυτικό άτομο και ένα ελληνικό πρόσωπο. Αυτά τα δύο δεν τα πάνε πάρα πολύ καλά. Δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Άρα δημιουργείται εκεί πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Συν ότι επίσης με τις πολιτικές επιλογές που υπήρξαν σε όλη αυτή την περίοδο, από την περίοδο του Σιμίτη ίσως και μετά, με αυτή τη λογική του εξυγχρονισμού, της μεταρρύθμισης, της σταθερότητας, της κανονικότητας, υπήρξε πραγματικά, νομίζω, σε πολιτικό πεδίο μια εντολή, συστημική εντολή αποθέωσης του ακραίου ατομοκεντρισμού. Αυτό ορίστηκε μέσα στην κοινωνία ως δείγμα υγείας, ισχύως, υγείας, ως πρότυπο. Πρέπει να γίνουμε όσο μπορούμε πιο ατομοκεντρικοί για να μοιάσουμε στους Ευρωπαίους. Αυτό είναι νόσος για το ελληνικό συλλογικό. Και μας δημιουργεί τεράστια, τεράστια προβλήματα από τα οποία πρέπει να απαλλαγούμε. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να απαλλαγούμε, γιατί εδώ μιλάμε πια για συλλογική θεραπεία. Όπως γράφω και στο βιβλίο μου, το τι μας έχει συμβεί, το πρώτο βήμα εδώ είναι να καταλάβουμε τι μας έχει συμβεί. Δεν ήμασταν πάντα έτσι.
4: Ναι.
5: Θυμάμαι όταν πήγαινα στο σχολείο, μας έλεγε ένας δάσκαλος ψυχολογίας, μας έκανε εκεί μάθημα, ότι μας περιέγραφε πώς είναι στη Δύση, ότι πεθαίνουν οι άνθρωποι στον δρόμο και οι άλλοι τους προσπερνούν απλώς. Και μας έλεγε πόσο σπουδαίο είναι ότι στην Ελλάδα δεν το έχουμε αυτό. Έχουμε σωθεί από αυτό το πράγμα. Να όμως που αυτό το πράγμα συμβαίνει. Πεθαίνει ο άλλος ή εξαντλείται ο άστεγος, ο ζητιάνος, και οι πιο πολλοί κινηματογραφούμε τα κινητά αυτή τη δυστοπία που βιώνουμε εκεί μπροστά στα μάτια μας. Πάλι γιατί υπάρχει εδώ η δυσκολία της σύνδεσης. Είναι σαν να έχει, καμιά φορά το σκέφτομαι έτσι λίγο στα όρια του μεταφυσικού, σαν να υπάρχει μια γιγάντια ρουφήχτρα πάνω από τη χώρα που ρουφάει ενσυναίσθηση, ρουφάει συνδεσιμότητα, συνέστημα, τα ρουφάει όλα αυτά και τα πετάει Και αυτό που μένει είναι μια στεγνή ζωή μόνο, μια ρηχή άδεια ζωή, στην οποία ο ψυχισμός δυσφορεί, αλλά νιώθει εξαιρετικά αβοήθητος, είναι εκπαιδευμένος να νιώθει ανεπαρκής και αβοήθητος για να κάνει κάτι σε σχέση με αυτό. Απλώς πονάει.
4: Κύριε Ανδρουδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Καλούπεπλη. Γεια σας. Γεια.
6: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Το θέατρο Συνκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
9: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
10: Στην Ιθάκη του 2026, περισσότερα από 400 παιδιά ζουν χωρίς παιδίατρο. Ένα ολόκληρο νησί παραμένει χωρίς μόνιμη παιδιατρική κάλυψη εδώ και σχεδόν 8 χρόνια.
11: Ζητάμε άμεσα την κάλυψη, την ουσιαστική κάλυψη, τη μόνιμη κάλυψη, αλλά τουλάχιστον μέχρι να γίνει αυτό, να υπάρχει μια προσωρινή λύση, μικρότερης όμως χρονικής διάρκειας, που λέμε ότι μπορεί να είναι αυτή, να καλυπτόμεθα από το Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς.
10: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τελευταίος μόνιμος παιδίατρος έφυγε από την Ιθάκη το 2017. Για ένα διάστημα, γιατρός από την Κεφαλονιά επισκεπτόταν το νησί 2 φορές την εβδομάδα. Όμως και αυτή η λύση σταμάτησε, αφήνοντας πίσω εκατοντάδες οικογένειες χωρίς βασική ιατρική φροντίδα για τα παιδιά τους. Σήμερα για έναν πυρετό, μια εξέταση, ένα επίγον περιστατικό, οι γονείς αναγκάζονται να ταξιδεύουν εκτός Ιθάκης. Ακόμα και μέχρι την Πάτρα, με πλοία, πολλή ώρες μετακινήσεις, οικονομικό κόστος και αγωνία. Και όταν ο καιρός χαλάει, τα δρομολόγια περιορίζονται, η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνη.
11: Είναι ένα τεράστιο θέμα. Καταλαβαίνετε ότι τα 400 παιδιά υπερπολαπλασιάζονται το καλοκαίρι, τους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί έχουμε και τους τουρίστες και οικογένειες που έρχονται με τα παιδιά τους.
12: Χρειάζεται ένας παιδίατρος στην Ιθάκη, ο οποίος πρέπει να είναι συνεχώς. Να είναι στο κέντρο υγείας Ιθάκης, το οποίο πρέπει να φροντίζει και για την προστασία και για την υγεία των παιδιών μας.
10: Στο κέντρο υγείας του νησιού υπηρετεί μόνο ένας παθολόγος και δύο καρδιολόγοι, εκ των οποίων ο ένας συνταξιούχος και πέντε αγροτικοί γιατροί που αδυνατούν να καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες των κατοίκων. Οι τοπικοί φορείς έχουν αποστείλει επανειλημμένα έγγραφα στο Υπουργείο Υγείας, ζητώντας άμεση λύση.
11: Εγώ είχα κάνει και πριν από ένα μήνα περίπου μία πρόταση στο θέμα αυτό, στο Υπουργείο Υγείας. Μάλλον έκανα πρόταση προς την ΕΚ, τι είπε, γιατί έχει 6 γιατρούς, παιδιάτρους στο Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, έχει 4 ειδικευμένους και 2 ειδικευόμενους γιατρούς, οι οποίοι νομίζω κάποιος από αυτούς θα μπορούσε να καλύπτει άνετα 2 φορές την εβδομάδα τουλάχιστον, για να μην πω καθημερινά, λέω 2 φορές την εβδομάδα, το λιγότερο, μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος του παιδιάτρου.
12: Διεκδικούμε ως κάθε κατεύθυνση, είχαμε πάρει και σχετικό ψήφισμα με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το θέμα αυτό, δεν έχει γίνει τίποτα.
10: Την ίδια ώρα η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων επιχειρεί να δώσει κίνητρα για την προσέλκυση γιατρών στα νησιά, προσφέροντας επιπλέον 450 ευρώ στον μισθό αγροτικών και επικουρικών γιατρών. Ένα μέτρο που ξεκίνησε από την Ιθάκη και επεκτάθηκε σε όλα τα Επτάνησα.
12: Ήδη ο κ. Περιφερειάρχης, με δική του παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έχουμε αποφασίσει να δώσουμε εκ μέρους της Περιφέρειας 450 ευρώ σε κάθε επικουρικό γιατρό και σε κάθε αγροτικό.
10: Ωστόσο, για τις οικογένειες του νησιού, το βασικό

0: Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
1: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημα. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
2: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
3: Έχουμε όμως την αθώωση Κασελάκη για το πόθεν έσχεστο και έχω κοντά μου τον δικηγόρο του, τον γνωστό ποινικολόγο, τον κύριο Θέμη Σοφό. Καλησπέρα, κύριε Σοφέ, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, η υπόθεση του πόθεν έσχεστο του Στέφανου Κασελάκη, που τελικά αθωώθηκε, ήταν μια πολιτική μεθόδευση, θεωρείται, στο πλαίσιο της απομείωσης του πολιτικού του κεφαλαίου?
4: Κοιτάξτε, καταρχάς, οι περιστάσεις από τις οποίες κατηγορήθηκε ο κύριος Κασελάκης ήταν άγνωστες και έχουν παραμείνει άγνωστες, καθώς. Όταν εξελέγει και ο ίδιος, όπως το ανακοίνωσε, παρέλαβε κυριολεκτικά καμίνη γη μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Άδεια ταμεία,
4: άδεια γραφεία, δεν είχαν φως, από τον τέταρτο όροφο και πάνω δεν υπήρχε τίποτα, κανένας. Προφανώς, όταν εξελέγει αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ τότε, με μεγάλη πλειοψηφία φυσικά και με καθολική αποδοχή τότε του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ, προσπάθησε να νοικοκυρέψει τα πράγματα, διαπίστωσε ότι υπήρχε μεγάλο έλλειμμα, απεκάλυψε ότι ήρθαν τιμολογήσεις τον Οκτώβριο του 23 για υπηρεσίες που είχαν παρασχεθεί μέσα στη χρονιά, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα έλλειμμα της τάξης του 1.700.000 ευρώ, το οποίο φυσικά το κόμμα αυτό δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει. Και φτάνει τελικά στο τραγικό δίλημα.
3: Γιατί δεν είχαν δοθεί και οι επιδοτήσεις στο κόμμα, η κρατική επιχορήγηση.
4: Κρατήστε το αυτό.
3: Είχε καθυστερήσει. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε για να καταλάβει ο κόσμος
4: πράγματα
3: γιατί μιλάμε.
4: Εκεί. Αποκαλύφθηκαν παράξενα πράγματα εκεί για την κρατική επιχορήγηση. Εν πάση περιπτώσει, φτάνει στο τραγικό δίλημα τέλος Νοεμβρίου και διαπιστώνει από την ενημέρωση που έχει από τον τότε οικονομικό διευθυντή ότι οι μισθοί του Δεκεμβρίου και τα δώρα Χριστουγέννων.

0: δεν μπορούν να πληρωθούν. Δεν είχε χρήματα να πληρώσει τους εργαζομένους του ΣΥΡΙΖΑ. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι αυτό θα σήμαινε γιατί ο Κασελάκης δεν είχε ούτε ασυλία, ούτε άρθρο 86, ούτε άρθρο 62, ούτε τίποτα. Κοινοβουλευτικές επιτροπές. Θα πήγαινε προφανώς όπως κάθε πολίτης, γήινος, θνητός, κατηγορούμενος για μη καταβολή δεδουλευμένων, για αυτόφορο μη καταβολή του δώρου Χριστουγέννων του Δεκεμβρίου του 23, σοβαρότατα θέματα τα οποία συνειδητοποίησε και ρωτώντας εκεί τον οικονομικό διευθυντή τι θα κάνει. Ο κύριος αυτός στο δικαστήριο το είπε, το λέω γιατί ήταν σε δημόσια συνεδρίαση, απεκάλυψε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον τότε Υπουργό Εσωτερικών, κύριο Βορύδη.
1: Μάλιστα.
0: Και το είχε αναπτύξει τον τρόπο με τον οποίο θα καταβληθεί η κρατική επιχορήγηση σε τρεις δόσεις και η τελευταία δόση θα καλύπτεται κάποια στιγμή τέλος Δεκεμβρίου. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι ένα κόμμα χωρίς λεφτά, με τεράστιο έλλειμμα, ενώ είχε δοθεί η κρατική επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη χρονιά επί Τσίπρα από τον Οκτώβριο.
1: Στην ώρα της.
0: Στην ώρα της. Την προηγούμενη χρονιά Οκτώβριο, το 22 δηλαδή, το 21 πάλι Οκτώβριο, το 23 που ήταν ο Κασελάκης είχε φτάσει στο όριο της αλλαγής χρονιάς, όπου φυσικά καταλαβαίνετε.
1: Ήταν Δεκέμβρης και ακόμα δεν είχαν καταβληθεί τα χρήματα.
0: Ναι. Τι πρέπει να κάνει ένας αρχηγός κόμματος εκεί? Τι πρέπει να κάνει? Να περιμένει ενδεχομένως στην εκπνοή της προθεσμίας, αν θα έρθει κρατική επιχορήγηση με την επικοινωνία που είχε ο οικονομικός διευθυντής με τον κύριο Βορύδη? Και φυσικά τότε τέθηκε το δίλημα από τον αδελφό του, του κύριου Κασελάκη, ο οποίος ανέλαβε μέσω της εταιρείας του από το εξωτερικό και πλήρωσε όλους τους εργαζομένους μέχρι κεραίας. Και αυτό χαρακτηρίστηκε από τον οικονομικό διευθυντή τότε, γιατί ξεκίνησε μια απίστευτη φασαρία.
1: Ναι, για το πόθεν έσχεση του κυρίου Κασελάκη.
0: Για να το συνοψίσω. Έφερε χρήματα ο αδελφός του, που είχε από την προκοπή τους, ως ομογενείς, ως Έλληνες του εξωτερικού, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πλήρωσε τους εργαζομένους και τελικά βρέθηκε κατηγορούμενος. Φυσικά στο δικαστήριο όλα αυτά, γιατί αναζητήσαμε όπως καταλαβαίνετε, δύο εταιρείες ήταν αυτές οι οποίες ελέγχθησαν, έχουν δηλωθεί όλες στο IRS, στις φορολογικές δηλώσεις των αδελφών Κασελάκη στις ΗΠΑ, έχουν πλήρη διαφάνεια, έχουν πλήρη έλεγχο και φυσικά αποδείχθηκε ότι δεν τελέστηκε η πράξη για την οποία κατηγορήθηκε και το δικαστήριο με σύμφωνη απαλλακτική πρόταση του εισαγγελέως της έδρας, ο οποίος μάλιστα χαρακτήρισε αναξιόπιστο το μάρτυρα πρώην οικονομικό διευθυντή του ΣΥΡΙΖΑ, διότι καταλαβαίνετε ότι όταν λέει ο μάρτυρας στον πρώτο βαθμό, στον οποίο φέρεται ότι τελικά δεν γνώριζε, δεν είχε υποτίθεται ενημερώσει τον κύριο Κασελάκη σε σαφή ερώτηση του δικαστηρίου στο δεύτερο βαθμό τώρα, τελικά τι συμβαίνει, τον είχατε ενημερώσει ή δεν τον είχατε ενημερώσει? Δεν μπόρεσε να δώσει σαφείς απαντήσεις, σοβαρές αντιφάσεις και καταλάβαμε ότι υπήρχαν και σοβαρότατα πολιτικά κίνητρα πίσω από τις θέσεις, γιατί ο εσωκομματικός πόλεμος που δέχθηκε τότε ο Κασελάκης στο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά και σε όσους δεν ασχολούνται με την πολιτική προκάλεσε σοβαρότατες απορίες. Τώρα θα ήθελα να σας πω ότι όταν τελικά αθωώθηκε, και φυσικά δεν θα πω ότι καλές αποφάσεις είναι εκείνες που μας αρέσουν. Καλές αποφάσεις, κυρία Γκάτσου, είναι οι δίκαιες αποφάσεις. Και αυτή η αθώωση ήταν μια δίκαιη απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης που παρέδωσε το Στέφανο καθαρό στην πολιτική του σταδιοδρομία και εγώ προσωπικά ως δικηγόρος του εύχομαι να έχει επιτυχημένη πορεία, γιατί έχει φρέσκες ιδέες, φρέσκες απόψεις, σοβαρό πρόγραμμα και θα προχωρήσει. Δεν μιλώ πολιτικά, μιλώ ως δικηγόρος του. Σε κάθε περίπτωση όμως δημιουργεί σοβαρότατα ερωτηματικά και το θέτω στο δημόσιο διάλογο για ποιο λόγο υπήρχε αυτή η καθυστέρηση της κρατικής επιχορήγησης όταν εξελέγει ο Κασελάκης και μετά, ενώ κατά τη διάρκεια της περίοδου Τσίπρα η κρατική επιχορήγηση είχε δοθεί όχι μόνο εγκαίρως, αλλά πολύ νωρίτερα του προβλεπόμενου.
1: Πιστεύετε ότι μπορεί να ήταν και ένας μοχλός πίεσης προς τον κύριο Κασελάκη?
0: Δεν πιστεύω,
1: αυτός.
0: Δεν πιστεύω, ούτε το υπονοώ. Ήταν ξεκάθαρα ένας μοχλός πίεσης από την τότε κυβέρνηση, προκειμένου να δημιουργηθεί μια εσωκομματική αναταραχή, διότι ήταν γνωστό ότι υπήρχε έλλειμμα 1.700.000 ευρώ ήδη από τον Νοέμβριο του 2023, διότι ήταν γνωστό ότι έρχονται οι μισθοδοσίες τον Δεκέμβριο του 2023. Οπότε όταν έχεις και το πεπόνι και το μαχαίρι, αφήνεις και την κρατική επιχορήγηση να έρθει τέλος Δεκεμβρίου, όταν είναι και οι προθεσμίες και εκπνέουν. Άρα λοιπόν ο Κασελάκης θα έχει σοβαρές ποινικές ευθύνες και θα δημιουργηθεί. Καταλαβαίνετε τώρα τι θα γινόταν αν τελικά πίστευε ο τότε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα έρθει κάποια στιγμή η επιχορήγηση, τα λεφτά του ελληνικού λαού δηλαδή, τα οποία επέλεξε κάποιος να τα δώσει κατά το δοκούν στους χρόνους που τον εξυπηρετούσε, τέλος Δεκεμβρίου, ώστε να μείνουν και οι εργαζόμενοι απλήρωτοι. Και ηθικά επιλείψιμος και νομικά επιλείψιμος θα ήταν. Επέλεξε λοιπόν να ακούσει τη συμβουλή του αδελφού του και του λέει: θα στα φέρω εγώ τα χρήματα από την Αμερική. 230.000 ήταν ο δανεισμός που δόθηκε από τον αδελφό του στην Left Media και στην Αυγή, διότι πρέπει να πούμε και αυτό. Τα χρήματα δεν μπήκαν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, μπήκαν στην μέσα Αυγή του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και στο Left Media. Στην Αυγή και στο Left Media. Θα έρθω στα προπαγανδιστικά τεχνάσματα και της σημερινής κυβέρνησης, γιατί καταλαβαίνετε ότι πρέπει να είμαστε δίκαιοι και να αντιμετωπίζουμε αυτού του είδους τις μεθοδεύσεις με την ίδια δικαιότητα και ισονομία. Αλλά δεν μπορεί να γίνεται μοχλός καταχρηστικής εκμετάλλευσης η κρατική επιχορήγηση, δηλαδή τα χρήματα του ελληνικού λαού, για να πιεστεί ο νεοεκλεγής αρχηγός κόμματος. Όλα αυτά ήρθαν στο φως, όλα αυτά ακούστηκαν, κρίθηκαν και το δικαστήριο οδηγήθηκε ομόφωνα, το Β' Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών κατέφεσε δικάζων ότι ο κύριος Κασελάκης κηρύσσεται αθώος.
1: Κάποιος θα έλεγε ότι ήταν λοιπόν μια καλή μέρα για τη δικαιοσύνη, να το πω έτσι, όσον αφορά και την απόφαση αυτή που αθωώθηκε ο κύριος Κασελάκης.
0: Όπως και είναι
1: αυτό,
0: πολλές.
1: Ναι, και αυτό γιατί το λέω. Γιατί τα τελευταία 2 τουλάχιστον χρόνια βλέπουν συνέχεια το φως της δημοσιότητας δημοσκοπήσεις, στις οποίες ο κόσμος νιώθει, πώς λέγαμε πάντα ότι ήταν το αποκούμπι μας όλων η δικαιοσύνη, ότι ο κόσμος νιώθει ότι η εμπιστοσύνη του αυτή ως προς τη δικαιοσύνη και τους θεσμούς της δικαιοσύνης έχει διαραγεί, να το πω έτσι. Δηλαδή, πολλοί, πάνω από ένα στους δύο, λένε ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη ούτε στην υπόθεση των υποκλοπών, ούτε στην υπόθεση των Ντεμπών, ούτε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό γιατί συμβαίνει, κύριε Σοφέ? Είναι έτσι τα πράγματα? Είναι τόσο δραματικά?
0: Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω και με αυτές τις μετρήσεις, τις οποίες εγώ προσωπικά δεν τις θεωρώ αληθείς, αλλά θα διαφωνήσω και σε μία άλλη βάση. Θεωρώ ότι είναι μέρος της λεγόμενης εξυπηρετούμενης προπαγάνδας. Υπάρχει ένα σύστημα διαχείρισης εξουσίας, κυρία Γκάτσου, σήμερα, το οποίο τι κάνει? Τεχνιέντος μεταφέρει το διακύβευμα όχι στις βαρύτατες ευθύνες του συστήματος διαχείρισης της πολιτικής εξουσίας, αλλά τις μεταφέρει στην δικαστική λειτουργία, ώστε ο κόσμος, ο λαός, να θεωρεί υπεύθυνο για αυτά που συμβαίνουν τον δικαστή, τη δικαστική λειτουργία, ουδέν ψευδέστερον. Το αληθές ποιο είναι? Ότι η ευθύνη ανήκει ξεκάθαρα στην πολιτική εξουσία, και όταν ο κόσμος απαντά ότι δεν έχει εμπιστοσύνη τελικά στο αποτέλεσμα των δικαστικών αποφάσεων, αυτό το οποίο ουσιαστικά πιστεύει είναι ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στην εν γέννη διαχείριση του συστήματος πολιτικής εξουσίας. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Θα μιλήσω ανοιχτά σήμερα για τη λεγόμενη ομάδα αλήθειας. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα επίσημο πλέον, κατά τα δικά τους λεγόμενα, όργανο διαχείρισης της εξυπηρετούμενης προπαγάνδας, η οποία φυσικά γίνεται με κύριο μοχλό, κύριο άξονα κατεύθυνσης από την ίδια την πολιτική εξουσία, δηλαδή την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τι εννοώ? Η ομάδα αλήθειας τώρα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το παρακολούθησα με ενδιαφέρον, τι λέει? Πρέπει να προσπαθούμε πάντα να επικρατούν απόλυτα στην κοινωνία οι ιδέες που εμείς θέλουμε να περάσουμε. Αυτό ερμηνεύεται ως μια εξυπηρετούμενη προπαγάνδα, η οποία ουσιαστικά κατευθύνει τη λαϊκή μάζα, τις λαϊκές μάζες, προς την κατεύθυνση που η κυβερνητική εξουσία επιθυμεί και τη βολεύει και την εξυπηρετεί. Και έτσι, Απαξιώνει πρόσωπα που δεν την εξυπηρετούν ή δεν υπηρετούν το πολιτικό της διακύβευμα. Απαξιώνει πολιτικές οι οποίες αποτελούν ουσιαστικά για τη δημοκρατία μια εναλλακτική πρόταση ή αν θέλετε έναν επικοδομητικό αντίλογο, μια επικοδομητική αντιπολίτευση. Απαξιώνει πρακτικές οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να αμφισβητήσουν το σύστημα διαχείρισης πολιτικής εξουσίας. Ξέρετε, ο Στάλιν την εξυπηρετούμενη προπαγάνδα την είχε καθημερινότητα για πρωινό. Δηλαδή αυτός ο οποίος προσπαθούσε να αντικρούσει το κύριο κυβερνητικό εξουσιαστικό διακύβευμα, το πρόταγμα της πολιτικής εξουσίας, ήταν ταξικός εχθρός. Αυτό λοιπόν κάνει και η ομάδα αλήθειας. Πιάνει αυτόν που αμφισβητεί την πρόταση της κυβέρνησης και την απαξιώνει.
1: Η ομάδα αλήθειας όμως από την άλλη, και έχουν πει πολλές φορές, γιατί υπήρξε και μία κόντρα και υπάρχει κόντρα με την αντιπολίτευση όσον αφορά και αυτά που ανεβάζουν τα βίντεο, ουσιαστικά έχουν πει πολλές φορές ότι δεν είναι προπαγάνδα, δηλαδή παίρνουν αποσπάσματα από λεγόμενα και τα παρουσιάζουν.
0: Ό,τι έκανε και η Left Media και η Αυγή επί ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Γκάτσου, κάνει τώρα η ομάδα αλήθειας. Ο λαός, ο κόσμος, εμείς, οι κοινοί θνητοί, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε τα πρόβατα συστημάτων διαχείρισης εξυπηρετούμενης προπαγάνδας, ότι δεν είμαστε οι απαθείς δέκτες μηνυμάτων που εκείνοι θέλουν να επικρατήσουν με απόλυτο τρόπο στο κοινωνικό σύνολο, αλλά είμαστε σκεπτόμενοι άνθρωποι που μπορούμε μέσα από την νόηση που διαθέτουμε και την κρίση να αποφασίζουμε κάθε φορά τι είναι αληθές και τι είναι ψευδές. Δεν μπορεί καμία ομάδα αλήθειας και κανένας left media και αυγή να επιβάλλει στο κοινωνικό σύνολο ποια είναι η αλήθεια. Γιατί αυτό αποτελεί αντικείμενο κυριολεκτικά προπαγανδιστικής ενημέρωσης. Δεν είναι πολιτική επιστήμη αυτό το οποίο κάνουν. Γιατί αυτοί νομίζουν
1: δεν
0: ότι έχουν σπουδάσει πολιτική επικοινωνία.
1: Δεν υπάρχει όμως η δυνατότητα ο πολίτης να κρίνει και να πει ότι αυτό που βλέπω εδώ στο κινητό μου, το βιντεάκι δεν μου κάνει. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο καθένας έχει την κρίση του.
0: Κοιτάξτε, το βιντεάκι που απαξιώνει τον Νίξ πολιτικό με κάποια συνδυαστικά αποσπάσματα δηλώσεών του, πιάνει δύο προτάσεις από εδώ, δύο προτάσεις από εκεί, μία αντιπαθή φυσιογνωμία από τη μία και μία αντιπαθή από την άλλη, και δημιουργεί ένα ωραίο εύχαρη ιστορικό σε ένα βίντεο 10 δευτερολέπτων, είναι μία καλλιτεχνική βιντεολειπτική social mediaική προσπάθεια απαξίωσης, με δόλο απαξίωσης, με πρόθεση απαξίωσης και πρόθεση εξύβρισης. Δεν είναι προσπάθεια ενημέρωσης. Και δυστυχώς, επειδή αυτό καταλαβαίνετε ότι στην ταχύτητα που κάνει κανείς το scrolling στο Instagram και στα social media, ο εγκέφαλος πιάνει ένα μήνυμα, του μένει και τελικά δεν προλαβαίνει να ασκήσει κριτική. Πολλές φορές, ξέρετε, βλέπει κάτι το οποίο είναι αστείο ή απαξιωτικό, εκείνη την ώρα ψυχαγωγείται, το μήνυμα όμως περνάει. Το μήνυμα περνάει. Αυτό λοιπόν, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, είναι εξυπηρετούμενη προπαγάνδα του κυβερνητικού αφηγήματος της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και δεν γίνεται αποδεκτός μέσω ενημέρωσης σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα.
1: Κύριε Σοφέ, η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή και η λειτουργή της δικαιοσύνης, στο αρχικό μου ερώτημα, φέρουν αυτή τη στιγμή μέρος της ευθύνης για το πώς ο πολίτης στέκεται αυτή τη στιγμή απέναντι στα πράγματα?
0: Να σας πω κάτι. Από τις τρεις εξουσίες που έχει το Σύνταγμά μας, η μόνη ζώσα λειτουργία αυτή τη στιγμή σήμερα είναι η δικαστική. Και θα σας το πω με παρησία. Ούτε η εκτελεστική λειτουργία είναι ζώσα λειτουργία, ούτε η νομοθετική. Η νομοθετική είναι ξεκάθαρα κατευθυνόμενη από την εκτελεστική. Το απέδειξε ήδη η κυβερνητική πλειοψηφία των 156 που κατευθύνει το Μαξίμου με την παρεούλα των 4-5 ατόμων πώς θα ψηφίσουν, τι θα ψηφίσουν, πότε θα ψηφίσουν. Και η αντιπολίτευση φυσικά με την αριθμητική μειοψηφία της αδυνατεί να ορθώσει έναν πολιτικό λόγο και να αναδείξει αυτές τις παθογένειες. Κάνει κάποιες προσπάθειες φυσικά, αλλά καταλαβαίνετε ότι με αυτήν την επιθετική προπαγανδιστική ενημέρωση προς τον κόσμο, ξέρετε τι μήνυμα περνάει. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση, η κυβερνητική εξουσία μόνο, και ποιος θα είναι εκείνος που θα σηκώσει τον τριψήφιο αριθμό. Επιτέλους, αυτό το ερώτημα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί παρά μια ευθεία εκβίαση. Μόνο εμείς μπορούμε να σηκώσουμε τον τριψήφιο αριθμό 3 ώρα τη νύχτα. Αυτό ήταν το μήνυμα. Αυτό απορρίπτεται επίσης.
1: Όσον αφορά τώρα όμως το θέμα του κυρίου Τζαβέλα, που έβαλε στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, είχε δίκιο. Έκανε σωστά.
0: Να σας πω κάποια λεπτομέρεια, την οποία προφανώς πάλι η εξυπηρετούμενη προπαγάνδα δεν θέλει να τη βγάλει προς τα έξω. Για τους δικούς της λόγους. Ξέρετε ότι ο κώδικας ποινικής δικονομίας παρέχει με μια απλή διάταξη τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε έχει ένομο συμφέρον να υποβάλει ένα νέο αίτημα, έχοντας νεότερα στοιχεία στη δικογραφία των υποκλοπών, σε άλλον εισαγγελικό λειτουργό, και αυτός, ο άλλος εισαγγελικός λειτουργός, έχει την ευχέρεια, έχει την εξουσία από τον κώδικα ποινικής δικονομίας να διατάξει την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο και να ξεκινήσει πάλι η έρευνα βάσει των νέων περιστατικών. Ποιος λέει ότι αυτό που έκανε ο κύριος Τζαβέλας, σωστό ή λάθος, γιατί έχω εκφράσει την άποψή μου ότι ο κύριος Τζαβέλας ως εισαγγελέας του Αριουπάγου είχε δύο σοβαρά ζητήματα να αντιμετωπίσει. Το πρώτο ήταν το ιστορικό παρελθόν του χειρισμού από τον ίδιο μέρους αυτής της δικογραφίας, οπότε θα έπρεπε να απέχει εκ λόγων ευπρεπίας από το χειρισμό της δικογραφίας αυτής, εν γνώση του ότι είχε χειριστεί στο παρελθόν μέρος αυτής της δικογραφίας. Και το δεύτερο είναι φυσικά το γεγονός ότι όταν λαμβάνει αίτημα να ανασυρθεί η δικογραφία ή να ερευνηθεί, αυτό δεν ήρθε ουρανοκατέβατο. Κρίθηκε από μια πολύμηνη δικαστική διαδικασία, όπου οι δικαστικοί λειτουργοί είπαν πρέπει να ερευνηθούν και περαιτέρω πρόσωπα και περαιτέρω πράγματα. Δεν τη θέτει στο αρχείο έτσι απλά. Αυτό ως προς την ουσιαστική κρίση. Όμως πάλι δεν θαύτηκε η δικογραφία. Δηλαδή αυτό το μνημόσυνο που γίνεται της δικογραφίας των υποκλοπών, πια το οποίο ακούμε ο νομικός κόσμος,
1: άρα
0: δεν τα λέω μόνο εγώ.
1: Δεν θαύτηκε, δηλαδή θα μπορούσε να ανασυρθεί.
0: Μπορεί να ανασυρθεί. Όλος ο νομικός κόσμος, ξέρετε, στα δικαστήρια, με τα πηγαδάκια που γίνονται και τις συζητήσεις, το επισημαίνουμε. Πώς δεν μπορεί να ανασυρθεί μια δικογραφία? Ξέρετε πόσες δικογραφίες έχουν πάει στο αρχείο και με αίτησή μας έχουν ανασυρθεί? Και έχουν ξαναπάει και έχουν ξανααναστηθεί και τελικά παραπέμπτησαν, έγινε
1: δίωξη. Άρα είναι κάτι πολύ απλό.
0: Δεν νοείται αντίθετο επιχείρημα. Άρα λοιπόν αυτή η καταμέτωπον επίθεση στη δικαιοσύνη έναν μόνον εξυπηρετεί. Γι' αυτό σας το είπα προηγουμένως. Η καταμέτωπον επίθεση στη δικαιοσύνη εξυπηρετεί το αφήγημα της εξυπηρετούμενης προπαγάνδας της διαχείρισης του συστήματος πολιτικής εξουσίας. Ξέρετε γιατί? Κάνει αυτό η πολιτική εξουσία. Βγάζει από πάνω της την ευθύνη, τη μεταφέρει εμπροθέτως, τη μετακυλεί στη δικαιοσύνη, και έτσι ο λαός, αντί να αποδίδει τις ευθύνες στην πολιτική εξουσία που πραγματικά έχει δημιουργήσει τεράστια συνταγματικά ζητήματα με τις παραβιάσεις που έχει προκαλέσει, τελικά ο κόσμος συζητάει για το αν είναι ευχαριστημένος με τη δικαιοσύνη.
1: Κύριε Σοφέ, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026, live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
4: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον, εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
5: Γεια σας. Είμαι η Γογό Ατζουλετάκη. Και θα ήθελα να σας πω ότι στις 22 Μαΐου στις 8 το βραδάκι στον κινηματογράφο Rex στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης και την επόμενη μέρα ακριβώς, δηλαδή στις 23 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι, αυτή τη φορά στην συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Σιτία Beach, στη Σιτία ασφαλώς, θα πραγματοποιηθούν δύο ξεχωριστές προβολές της ταινίας, για θυμησέ μου, μια ταινία για το Αλτσχάιμερ, της Μαρίας Σβολιαντοπούλου. Παρόλο που θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι και κοντά, δυστυχώς δεν θα μπορέσω. Όμως χαίρομαι πολύ που είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας, έστω και με αυτόν τον τρόπο, και στέλνω την αγάπη μου σε όλους εσάς που θα παρευρεθείτε. Πρόκειται για δύο προβολές με σημαντικότατο κοινωνικό σκοπό, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν για μέν τον Άγιο Νικόλαο στο Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, για δε τη Σιτία στο ΚΑΠΗ του Δήμου Σιτίας. Και όταν μιλώ για τη Σιτία, επιτρέψτε μου να είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη, γιατί είναι η γενέθλια πόλη μου. Και όλο αυτό, όλη αυτή η κίνηση είναι μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Εφοριακών Ανατολικής Κρήτης, μια κίνηση που συνδέει τον πολιτισμό με την ανθρώπινη προσφορά και φωτίζει ένα θέμα που αφορά βαθιά πολλές οικογένειες, την ασθένεια του Αλτσχάιμερ. Σας καλώ λοιπόν εσάς τους φίλους στον Άγιο Νικόλαο και εσάς τους φίλους στην αγαπημένη μου Σιτία να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια, αυτόν τον ιερό σκοπό με την παρουσία σας.
6: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
7: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μία δικαστική απόφαση που προκαλεί αίσθηση έρχεται να ανοίξει και πάλι τη συζήτηση για τα όσα έγιναν στην εποχή του κορονοϊού. Ο δικηγόρος Γιάννης Ζωγράφος μιλάει στην Ελεύθερη Πένα για την αθώωση γονέων από την Αργολίδα που είχαν καταδικαστεί επειδή δεν έστελναν τα παιδιά τους στο σχολείο με μάσκες. Επίσης αναφέρεται στις ποινές που αρχικά είχαν επιβληθεί, αλλά και στο αν αλλάζει πλέον το κλίμα στα ελληνικά δικαστήρια. Παράλληλα, η συζήτηση επεκτείνεται και στις ψυχολογικές προεκτάσεις των εγκλεισμών στα παιδιά, στις αυτοκτονίες που βλέπουμε ανηλίκων στις μέρες μας και στο αν τελικά θα υπάρξει λογοδοσία για τα όσα έγιναν εκείνη τη σκοτεινή περίοδο. Κύριε Ζωγράφε, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην Ελεύθερη Πένα. Ευχαριστώ για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης.
9: Ευχαριστώ και εγώ πάλι για την πρόσκληση και την ευαισθησία που δείχνετε σε ορισμένα ζητήματα στα οποία άλλοι ούτε καν ασχολούνται.
8: Αλίμονο είναι υποχρέωσή μας, όπως προσπαθούμε πάντα να κάνουμε μέσα από αυτό το κανάλι, και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ακούσουμε αυτή την ιστορία, η οποία βρίσκει δικαίωση σε δευτεροβάθμιο επίπεδο, κύριε Ζωγράφε, έτσι. Θέλετε λίγο να μας πείτε ακριβώς το ιστορικό για να καταλάβει ο κόσμος που ενδεχομένως δεν ξέρει.
9: Ακριβώς. Εντάχει σας λέω ότι υφίσταται μια νομοθεσία η οποία λέει ότι οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο μέχρι τη συμπλήρωση του 16ου έτους στις ηλικίες, δηλαδή της βασικής εκπαίδευσης, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Υπήρχε, όπως ξέρετε όλοι, το ζήτημα της λεγόμενης εντός ή εκτός εισαγωγικών πανδημίας, στην οποία κάποιοι γονείς, μεταξύ των οποίων και οι εντολείς μου, έκριναν ότι την κρίσιμη περίοδο στην οποία υπήρχε κυβερνητική εντολή να στέλνονται τα παιδιά μετά την τηλεκπαίδευση, την περίοδο της τηλεκπαίδευσης στο σχολείο με μάσκες, εκείνοι, κάνοντας μια σχετική έρευνα και βλέποντας ότι υπάρχουν αντίθετες απόψεις και μάλιστα ισχυρότατες στην επιστημονική κοινότητα για τη χρήση μάσκας από παιδιά που βρίσκονται στην ανάπτυξη, επιλέξαν να μην στείλουν τα παιδιά στο σχολείο, έχοντας όμως εξαντλήσει στο ενδιάμεσο όλες τις πιθανότητες να μπορέσουν κανονικά να εκπαιδευτούν με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος. Δηλαδή, απευθυνόμενοι και στο σχολείο και στην πρωτοβάθμια, είχαν ζητήσει αφενός να γίνει τηλεκπαίδευση, την οποία τους την αρνηθήκαν, και αφετέρου το δεύτερο, το οποίο το προβλέπει η νομοθεσία από ένα προεδρικό διάταγμα, να υποβληθούν στο τέλος της σχολικής χρονιάς, δηλαδή τον Ιούνιο, σε εξετάσεις ώστε να καταφέρουν να περάσουν τη χρονιά εφόσον δίναν τις εξετάσεις αυτές, που ξαναλέω προβλέπεται για λόγους ανωτέρας βίας. Παρά τα αυτά, τόσο το σχολείο όσο και η πρωτοβάθμια θεώρησαν ότι δεν υφίσταται ζήτημα ανωτέρας βίας για τα παιδιά τα οποία αρνούνται να πάνε με μάσκες στο σχολείο, και έτσι έχασαν την τάξη, έμειναν στην ίδια τάξη και μιλάμε για άριστους μαθητές.
8: Ποια τάξη ήταν, κύριε Ζωγό?
9: Ήτανε τρία παιδιά, δύο στο δημοτικό και ένα στο γυμνάσιο. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι πρώτον ότι οι γονείς εξάντλησαν όλες τις πιθανότητες που τους έδινε ο νόμος προκειμένου να μπορέσουν τα παιδιά να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους. Και το δεύτερο που είναι το πλέον σημαντικό είναι ότι είχαν μισθώσει δάσκαλο, ο οποίος έκανε τα παιδιά, έκανε στα παιδιά μάθημα στο σπίτι.
8: Μάλιστα.
9: Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο την αμέσως επόμενη χρονιά που πήγαν στο σχολείο, όπως και τις επόμενες, γιατί τώρα ήδη έχουν περάσει αρκετά χρόνια, οι μαθητές είναι όχι μόνο άριστοι, αλλά εκπροσωπούν στο σχολείο που είναι, δεν θα πω όμως παραπάνω, τον νομό τους σε πανελλήνιους διαγωνισμούς.
8: Μάλιστα. Αλλά έχασαν μια τάξη, έτσι, χάθηκε μια χρονιά.
9: Βεβαίως, με απόλυτη ευθύνη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Της διεύθυνσης της πρωτοβάθμιας εννοώ.
8: Αρχικά λοιπόν δεν είχαν δικαιωθεί οι γονείς και η δικαίωση έρχεται τώρα, κύριε Ζωγράφε.
9: Αρχικώς λοιπόν είχε ασκηθεί αυτεπάγγελτη δίωξη εναντίον των γονέων για παραβίαση αυτού του άρθρου της νομοθεσίας που σας ανέφερα, περί της υποχρέωσής τους να στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο, και είχαν καταδικαστεί και οι δύο. Τώρα όμως ευτυχώς στο εφετείο αθωώθηκαν πανηγυρικά.
8: Να, είχαν καταδικαστεί με τι ποινή, αν επιτρέπετε?
9: 6 μήνες φυλάκισης ο καθένας.
8: Με αναστολή προφανώς.
9: Με αναστολή βέβαια.
8: Μάλιστα. Αλλά θα έγραφε το ποινικό μητρό φυλάκιση, έτσι, με αναστολή, έτσι δεν είναι, ή κάνω
9: λάθος? Βεβαίως.
8: Και η δικαίωση λοιπόν έρχεται τώρα. Αυτό σημαίνει κάτι, κύριε Ζωγράφη? Έχουν αλλάξει τα δεδομένα πλέον στην Ελλάδα?
9: Κοιτάξτε, κύριε Δραγάτη, τα δεδομένα αλλάζουν σιγά σιγά, γιατί ναι, και οι δικαστές που αποτελούν μέρος της κοινωνίας αυτής στην οποία ζούμε έχουν και οι ίδιοι παραστάσεις του τι συμβαίνει και του τι είχε συμβεί τότε. Αρχίζουν να έχουν δηλαδή γνώση περί των ευνηδίων θανάτων, αρχίζουν να έχουν γνώση περί των του πόσο έχει στοιχήσει ψυχικά σε ορισμένες κατηγορίες η υποχρεωτικότητα, αρχίζουν να γνωρίζουν, να διαβάζουν, να μαθαίνουν τι πλέον επικρατεί στην διεθνή επιστημονική κοινότητα σε σχέση με τα ζητήματα τα οποία εδώ κάποιες αυθεντίες σε πολλά εισαγωγικά είχαν θεωρήσει ότι υπάρχει μονοκρατορία στις απόψεις τους, και έτσι λοιπόν μοιραία θα πηγαίνουμε σε αποφάσεις οι οποίες είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα.
8: Ναι. Μακάρι, νομίζω αυτό το περιμένει όλος ο κόσμος. Βέβαια εδώ μπαίνει στο κάδρο και το θέμα της ψυχικής κατάστασης των παιδιών και όλης αυτής της ταλαιπωρίας, διότι δεν είναι και λίγο να χάνεις μια χρονιά και να σου λένε έμεινες στην τάξη.
9: Ακριβώς, και αυτό καλά κάνετε και θέτετε και το ζήτημα το ψυχικό. Ξέρετε, για να αναφερθούμε μέσως και σε αυτή την τραγική υπόθεση με τα δύο κοριτσάκια που αυτοκτόνησαν. Αυτά τα κοριτσάκια εκείνη την κρίσιμη περίοδο ήταν στην πρώτη γυμνασίου, και στην πρώτη γυμνασίου αντί να πηγαίνουν στο σχολείο και να κοινωνικοποιούνται, να εκπαιδεύονται και να παίζουν με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές τους, καθόντουσαν μπροστά σε μία οθόνη επί ένα χρόνο και βλέπανε κουτάκια μέσα στα οποία έβγαιναν οι εικόνες από τους συμμαθητές τους. Αυτό λοιπόν συσσωρευμένο, όταν μάλιστα στην πρώτη εφηβεία, στην πιο ευαίσθητη ηλικία για τον άνθρωπο, εμφανίζονται τέτοια ζητήματα τα οποία είναι αδύνατον να σταθμιστούν από πλευράς ψυχολογικής και από την οικογένεια και από ευρύτερα και από την κοινωνία, καταλαβαίνετε ότι στα πιο ευαίσθητα από αυτά τα μέρη της μπορεί να οδηγήσει σε τέτοια τραγικά αποτελέσματα.
8: Να. Άρα μπορεί να έπαιξε ρόλο εκείνη η σκοτεινή εποχή και στην περίπτωση των δύο αυτών κοριτσιών, κύριε Ζωγράφε, έτσι?
9: Οπωσδήποτε. Ναι. Μα πάτε
8: και είναι κάτι που δηλαδή δεν το λέει κανείς. Κανένα ρεπορτάζ, βεβαίως, από τα mainstream media δεν το αναφέρει τι έγινε τότε.
9: Καλά, μην το περιμένετε αυτό.
8: Καλά, προφανώς δεν λέω. Το περιμένω. Απλά το διαπίστωση, ναι, πικρή, σωστά, διαπίστωση για μια ακόμη φορά, έτσι, ναι.
9: Αλλά σας λέω, αυτά τα κοριτσάκια ήταν στην πρώτη γυμνασίου. Έτσι, δηλαδή, φανταστείτε τον εαυτό σας, φανταστεί ο καθένας τον εαυτό του,
8: ναι.
9: Πώς ήταν, αν μπορεί να θυμηθεί σε εκείνη την ηλικία και τι περίμενε από την ζωή του, από την καθημερινότητά του. Φανταστείτε για πόσους μήνες αυτά τα παιδιά είχαν κλειστεί μες στα δωμάτια τους, δεχόμενα εκπαίδευση από ένα κουτί και έχοντας ως μόνη τους παρηγοριά το ίδιο κουτί και, και το άγχος και την αγωνία που εξέπεμπαν αυτή η δημοσιογραφική συμμορία σε σχέση με όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν τότε και το άγχος των δικών τους επίσης για το τι θα συνέβαινε την επόμενη μέρα. Όλα αυτά λοιπόν πιεστικά δεν είναι?
8: Βέβαια, βέβαια. Απάνθρωπα θα έλεγα, απάνθρωπα πιεστικά. Και εδώ το ζήτημα που μπαίνει και περιμένει αρκετοί υγιώς σκεπτόμενοι είναι αν θα λογοδοτήσουν κάποιοι. Διότι ναι μεν τώρα υπάρχουν αθωωτικές αποφάσεις, για να έρθω πάλι στη συγκεκριμένη οικογένεια, αλλά δεν θα πρέπει να λογοδοτήσουν και κάποιοι για να υπάρχει μια δικαιοσύνη, τι λέτε?
9: Έτσι θα έπρεπε αν ζούσαμε, κύριε Δραγάτη, σε μια ευνομούμενη κοινωνία. Δυστυχώς όμως δεν συμβαίνει αυτό. Υπάρχουν κάποιες εκλάμψεις δικαιοσύνης όπως αυτή που αναπτύσσουμε σήμερα, αλλά δυστυχώς αυτό δεν υπάρχει στο γενικό σύνολο. Αυτό για να γίνει στο γενικό σύνολο πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα και τα πράγματα αυτά δεν αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη και δεν αλλάζουν από μόνα τους.
8: Κατανοητό. Εννοείται ότι πρέπει να αφυπνιστεί και ο κόσμος περισσότερο και,
9: βεβαίως.
8: Να κοιτάξει ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσει έχοντας ακριβώς. Πλέον αυτά τα σημαντικά παραδείγματα. Δεν ξέρω αν έχετε και άλλα τέτοια περιστατικά, άλλες περιπτώσεις τις οποίες διαχειρίζεστε ως δίκαιο. Υπάρχουν και άλλα να περιμένουμε στο μέλλον?
9: Κοιτάξτε, είναι η περίοδος στην οποία αυτά κρίνονται. Υπάρχουν κάποιες άλλες περιπτώσεις. Αυτή όμως ήταν η πιο εμβληματική. Θεωρώ όμως ότι δεδομένου του ότι υφίσταται τώρα, έχει αρχίσει να δημιουργείται μια νομολογία σε όλα τα επίπεδα. Νομολογία που εμείς από την αρχή πιστεύαμε, ήταν η θέση μας ότι έπρεπε να είναι από την αρχή δεδομένη, αλλά δεν ήταν. Περάσαν κάποια χρόνια, έχουν ήδη περάσει 4-5 χρόνια, οπότε αρχίζει και διαμορφώνεται αυτό το κλίμα και πράγματι κινούμαστε τώρα στη σωστή κατεύθυνση δικαστικά.
8: Μάλιστα. Για να δούμε. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε, βέβαια, να σας ακούσω.
9: Το μόνο που έχω να πω είναι ότι εάν υπήρχαν, γιατί λέμε τι μπορούμε να κάνουμε ο καθένας, περισσότερες φωνές δημοσιογραφικές σαν τη δική σας, έτσι ώστε αυτά τα μηνύματα να βγαίνουν όσο το δυνατόν περισσότερα στην κοινωνία και να διασπείρονται, τότε πράγματι περισσότεροι από τους πολίτες, από αυτούς που μας ακούν, θα μπορούσαν να είχαν και θάρρος και αγωνιστικό πνεύμα σε σχέση με όσα πιθανώς έρχονται από εδώ και κάτω.
8: Γιατί προφανώς έχουμε και άλλα επεισόδια στο σύριαλ αυτό, έτσι κύριε Ζωγράφε, έχουμε νομίζω να αντιμετωπίσουμε.
9: Έτσι προβλέπω.
8: Ναι. Εντάξει, εδώ θα είμαστε πρώτα Θεός να τα ξανασχολιάσουμε. Ακριβώς, θέλω να σας ευχαριστήσω ακριβώς. Πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
9: Σας ευχαριστώ και για εγώ περισσότερα. Πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
8: Να είστε πάντα καλά. Χαιρετώ. Γεια σας.
9: Ευχαριστώ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Έλατε να ανακαλύψουμε μαζί τους δρόμους στο Γέσο.
2: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μαρκό σας καλωσορίζει στο γαστρονομικό φεστιβάλ, το χώρο του εινοποιού μας.
3: Μια μοναδική εμπειρία για να γνωρίσετε τα τοπικά προϊόντα μέσα από μια πανδεσία γεύσεων.
2: 23 και 24 Μαΐου.
4: Το θέατρο Συν Κάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
5: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλα ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος. Αυτόν τον Αλβανό προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακό. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
6: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Καλημέρα κύριε Γκανή.
8: Καλημέρα κύριε Σαγέν, τι κάνετε?
7: Καλά είμαστε, καλά. Εδώ συνάδελφός σας, επαγγελματίας ψαράς από την Κάρπαθο, σε απόγνωση άνθρωποι και οι αλλοίς. Δεν είναι μόνο οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι αλλοίς. Είναι πακέτο όλοι. Στον πρωτογενή τομέα σου λέει δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο ή είστε υπερβολικοί επειδή μετά το τέλος των κινητοποιήσεων δεν σας έδωσαν κάποια από τα υπεσχημένα?
8: Τέλος πάντων, γι' αυτό άσχημα ακούγεται κύριε Σαχίνη. Εγώ ξέρω ότι είμαι κατά αυτών των κινητοποιήσεων, γιατί στην ουσία δίνει στο πάτημα στην εκάστοτε κυβέρνηση να σε παρουσιάζει σαν ένα επέτη ο οποίος κάτι του δίνει σε ένα κάτι ψίχουλα που δεν δόθηκαν καν ούτε τα ψίχουλα. Λοιπόν και τελειώνει η ιστορία. Αλλά πέρα τούτου, εντάξει, έχουμε τέτοιο οργασμό σκανδάλων που εγώ είχα τονίσει στη δικιά σας εκπομπή, αν θυμάστε, πέρυσι τον Ιούνιο, όταν κατέθεσα στην Ευρωπαία Συγγελέα, ότι το σκάνδαλο των ΠΚΠ είναι από τα μικρά. Τα μεγάλα θα έρθουν. Και τώρα ήρθε το μεγάλο και θα έρθει ακόμα ένα πιο μεγάλο. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε στα βιολογικά προϊόντα και σε λίγο θα σκάσει και το εθνικό απόθεμα. Εκεί να δείτε τι πανηγύρια έχει γίνει με αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ χαμένα από τους πραγματικούς παραγωγούς. Σε ό,τι αφορά πάνω στην Ελλάδα, έτσι και την Αλία και την Μεσοκομεία και τις κρατικές και τις δεδρόμενες καλλιέργειες. Εκεί είμαστε αυτή τη στιγμή.
7: Άρα.
8: Ευελπιστώ.
7: Ναι. Ευελπιστώ
8: δεν θα έχουμε καμιά λύση από την κυβέρνηση, γιατί είναι τα πράγματα που γίνονται και όπως γίνονται και όπως λαμβάνονται οι αποφάσεις, δείχνουν ένα πράγμα για όλο το πολιτικό σχήμα, μιλάω, της χώρας, ότι δεν ενδιαφέρονται οι άνθρωποι αυτοί για μια εθνική στρατηγική στον προδημιουργικό τομέα με απότερο σκοπό καθετοποίηση προϊόντων σε αρκετά υψηλέ τιμέ και να απευθυνθούμε αυτό που λέγαμε πάντα σε ένα 7-8% του παγκόσμιου πληθυσμού που έχει χρήματα για να φέρουμε χρήματα στη χώρα για να είμαστε βιώσιμοι. Ούτε αυτό το μοντέλο θέλω να ακολουθήσω, ούτε το μοντέλο του αυτόχρονα Έλληνα πολίτη. Δηλαδή ότι παράγω τρόφιμα τουλάχιστον και ταΐζω το λαό μου. Τίποτα από αυτά έχουν καταρρεύσει και τα δύο. Και δεν ασχολείται κανείς. Ασχολούνται με ό,τι άλλο θέλετε, με ό,τι ανούσιο θέλετε. Τώρα βλέπουμε μια κολοπηλάδα, το λέμε εδώ στο χωριό μας, των ανθρώπων που ασχολούνται με την πολιτική και το έχουν επάγγελμα. Πού θα καταλήξει η αντιπολίτευση όσον αφορά, πού θα καταλήξει ο καθένας για να πάρει μια θεσούλα. Θα είναι στον εξώστη, θα είναι στις πρώτες θέσεις, θα είναι παράδο, θα είναι παρακεί. Ο Μητσοτάκης, ο οποίος κυρίαρχος δεν και καλά, με όλο το θράσος που διακρίνει τους βουλευτές του και τους υπουργούς, ότι εμείς είμαστε και ένας άλλος και έχουν τις χρυσές λύσεις, τις οποίες όμως δεν μας τις έχουν δώσει εδώ και 7 χρόνια, και η χώρα βαδίζει σε ένα τοπίο το οποίο ο λαός έχει καταρρεύσει, δεν μπορεί να βγάλει το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα, για όσον αφορά την επιβίωσή του, και όλα καλά σε αυτή τη χώρα. Δεν ξέρω. Ζούμε σε ένα απέραντο τρελοκομείο, πραγματικά τρελοκομείο, που το έχει πει και ένας πιο παλιός από μένα.
7: Κύριε Γκανή, επειδή ξέρω ότι με πίκρα λέγονται αυτά, θέλω να σας ρωτήσω αρχικώς το εξής. Χθες είχαμε έναν νέο κτηνοτρόφο, τον κύριο Μόσχο. Σήμερα έχουμε έναν έμπειρο στο χώρο των αγροτικών και μάλιστα επίσης με ένα εξαιρετικής ποιότητας υινοποιείο και άλλα προϊόντα. Το ερώτημα εδώ είναι το εξής. Έχει αλλάξει κάτι μετά το σκάνδαλο που εσείς όντως το είχατε πει σταγόνα στον ωκεανότονο, αλλά βρε αδερφέ, μετά την υπαγωγή ειδικώς το ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και δώστηκε και συνέντευξη τύπου προχθές, ο κ. Μόσχος λέει δεν άλλαξε τίποτα, τα πράγματα χειροτέρευσαν. Εσείς έχετε την αίσθηση ότι κάτι έχει αλλάξει?
8: Φυσικά και όχι, αυτό σας τονίζω και πριν, και μιλάμε τώρα για την απόγνωση και τη φωνή μας ανθρώπων όπως και του συναδέλφου του κ. Μόσχου, οι οποίοι καθητοποιούν προϊόντα. Έτσι. Ήταν η επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν 25 χρόνια. Ο κάθε παραγωγός Ευρωπαίος να μπορεί να καθητοποιεί το προϊόν για να το βρίσκουμε στην αγορά. Βέβαια, οι Ευρωπαίοι είχαν προχωρήσει και σε πιο μεγάλα βήματα. Φανταστείτε ότι ακόμα και στις λαϊκές αγορές υπήρχαν ειδικές καντίνες ψυγεία, τα οποία ο άλλος πουλούσε το ψάρι του κανονικά ή το έκανε κάποια μεταποίηση και το πουλούσε. Εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτά εδώ. Δεν γινόταν. Ήταν απαγορευτικά. Έπρεπε το προϊόν να το πάρει ο έμπορας, να το πάει στη λαϊκή και να το παρουσιάσει σαν παραγωγός. Και να διπλασιάζεται φυσικά η τιμή. Πού είναι η μέρημνα του κράτους πρόνοιας για να καλύψει φυσικά και τον παραγωγό για να είναι βιώσιμος, να συνεχίζει να παράγει, αλλά περισσότερο τον καταναλωτή που και εμείς καταναλωτές είμαστε στο τέλος της ημέρας. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Αν σας αναφέρω κάποια στοιχεία, γιατί οι αριθμοί ποτέ δεν λένε ψέματα, λένε αλήθειες, να εκπλαγείτε όπως έχουμε εκπλαγεί και εμείς. Εγώ πρέπει να σας πω ότι είμαι και βιοκαλλιεργητής και οργανικός πλέον. Και δεν το έκανα για να πάρω το ποσό της επιδότησης στα προϊόντα μου, αλλά ό,τι προϊόν και να παράγεις, εσύ είναι το καλύτερο του κόσμου, πάει στον κουβά. Δηλαδή βλέπω από το 2000 που ξεκίνησα τις πρώτες εργασίες για να γίνει κατατοποιημένη μονάδα μου, καμία προσδοκία, δεν μιλάω για χρήματα. Δεν είμαι επέτης, δεν ζητάω το κράτος να μου δώσει χρήματα. Τουλάχιστον να με προστατεύσει νομικά από όλα αυτά που γίνονται γύρω. Ξαφνικά έρχονται από όλες τις χώρες πριν ακόμα τα Βαλκάνια μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αθρώες εισαγωγές, οι οποίες ήταν και βιολογικές ταυτόχρονα, αλλά χρησιμοποιούσαν και τα βαρύτερα φυτοφάρμακα. Έρχονται από τις χώρες της Μερκοσούρ, έρχονται από τις χώρες της Ινδίας, έρχονται από τις χώρες της Ανατολικής Ασίας. Πώς θα γίνει αυτή η ιστορία? Και εμείς τι κάνουμε στο κάτω-κάτω της ημέρας εδώ? Τους ήρωες. Άσε με και εμένα να χρησιμοποιήσω όλα τα βαρέα μέταλλα και ό,τι χειρότερο υπάρχει για την υγεία του ανθρώπου. Και να είμαι και εγώ ανταγωνιστικός. Όχι, εγώ πρέπει να είμαι ο καθαρός. Και να κάνω τι? Να μπαίνω σε ανταγωνισμό με προϊόντα τα οποία για να παραχθούν έχουν κόστη ακόμα και 200% και 300% από μένα. Έχουν κόστη ακόμα στην εργασία που χρησιμοποιείται, η παιδική εργασία χωρίς να ελέγχεται πουθενά. Οι Ευρωπαίοι κόπτονται και κάνουν καμπάνιες και δεξιώσεις εκατομμυρίων για την παιδική, δεν και καλά μέσα σε εισαγωγικά έκτος εισαγωγικών παιδική εργασία. Παιδάκια 9 χρονών να πατάνε για μεγάλες βιομηχανίες ρούχων. Επώνυμες, φτηνές, να πατάνε μέσα στις στέρνες με χημικά για να βάφουν τα ρούχα. Αυτές είναι η προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας που αφορά εμάς. Συγχωρείτε πάρα πολύ, οι άνθρωποι αυτοί όχι μόνο δεν έχουν ιδέα, είναι και επικίνδυνοι. Εγώ αυτό έχω να πει στο τέλος της ημέρας και δεν ευελπιστώ σε τίποτα πλέον στη ζωή μου ότι κάτι θα πάει καλά. Δεν μπορεί με τέτοια μυαλά να πάει κάτι καλά. Και άκουσα να έγινε χθες και τον κύριο Σκηνά σε ένα αθηναϊκό κανάλι, εντάξει. Δηλαδή ο VIP, ο κάτσε καλά με τις δημόσιες σχέσεις, να λύσει το πρόβλημα της Ελλάδος, το οποίο έχει επικεντρώσει όλη την ιστορία πώς θα πάει ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Μπορεί να βόμαστε μεταξύ μας. Σας μιλάει ένας άνθρωπος που είναι απλήρωτος από τις αποζημιώσεις του Ντάνιελ ακόμη και πολλοί άλλοι συνάδελφοί μου που έχουμε βάλει τα χρήματα. Έχουμε παραδώσει τα τιμολόγια κανονικά, τα οποία αντικαταστήσαμε. Έχουν αγοραστεί αυτά και περιμένουμε 3 χρόνια να μας εξοπλίσουν. Η χώρα πάει σφαίρα, έτσι είμαστε νούμερο ένα.
7: Διακρίνω μια πλήρη απογοήτευση, εύλογο βεβαίως, με βάση και αυτά που περιγράφετε και με τα στοιχεία και την εικόνα που έχετε. Θέλω να το πω αυτό, κύριε Πρόεδρε, κύριε Γκανή, αλλά κοιτάξτε, ακόμη και αυτό που αναφέρετε, τα βιολογικά. Σας θυμίζω, μαζί το συζητάγαμε. Περισσότερους μήνες, 1 χρόνο πίσω, ο κύριος Τσιάρας Μεταβαίων και Κλάδων είπε ευρέθηκαν εταιρείες που πιστοποιούσαν μαϊμού βιολογικούς, ανύπαρκτους βιολογικούς παραγωγούς. Μάλιστα είχε ονοματίσει τότε και εταιρεία από το Ηράκλειο, θυμίζω, ότι έκανε παιχνίδι σε όλη την Ελλάδα, γιατί τα ξεχάσαμε. Και ερχόμαστε 1 χρόνο μετά με τον κύριο Σχοινά να μας λέει ότι επειδή δεν μπορώ να κάνω έλεγχο σε Υπουργείο, σταματάει όλο το πρόγραμμα.
8: Καρατομένει το πρόγραμμα στην διατροφία και στην μελισσοκομεία.
7: Μάλιστα.
8: Αυτές είναι οι λύσεις. Θέλετε να ακούσετε τα νούμερα να δείτε πώς.
7: Παρακαλώ.
8: Από τις 16 φορείς πιστοποίησης που έχει η χώρα, οι 6 είχαν λάβει πρόστιμα για τα σταλίτς και οι 3 ανέστηκαν τη λειτουργία του. Δηλαδή, φανταστείτε, από τις 16 οι 9 ήταν παράνομες. Τι περιμένετε εσείς, να παίζουμε εμείς λότο εδώ στην επαρχία να δούμε ποιο είναι ο νόμιμος και πού να δεν ξέρουμε ποιο είναι. Εγώ έχω αλλάξει 3 εταιρείες μέχρι τώρα στην πιστοποίηση. Για ποιο λόγο λέτε, ξέρετε? Γιατί δεν έρχονται να μου κάνουν ποτέ έλεγχο. Και του λέω, παιδιά, γιατί δεν συμπληρώνω? Εγώ θέλω το προϊόν μου όταν θα βγει έξω από την Ελλάδα, αλλά και μέσα στην Ελλάδα που με ενδιαφέρουν οι δικοί μου πελάτες, να ξέρει ο άλλος ότι παίρνει ένα καθαρό προϊόν. Και ξέρετε ποια ήταν η απάντηση των εταιρεών που έδιωξε? Γιατί κανείς λέει να σου κάνει έλεγχο, διαχώρησε. Άστε. Έτσι θα γίνει η δουλειά. Έχω συναδέλφους οι οποίοι πιάστηκαν σε έλεγχο με το φάρμακα. Και η εταιρεία δεν τους έδιωξε, απλώς τους υπέπληξε. Γιατί δεν με χάζει να τους διώξει, γιατί άμα χάσει τα μέλη της, πώς θα τα είδε αυτή η εταιρεία? Θέλετε να σε πω τάξη μία, θέλω όταν μπήκα σε βιολογικά για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια που έχω των στρεμάτων, ήταν κοντά στις 8.000 ευρώ και αυτή τη στιγμή είναι 1.300 ευρώ. Και να μου τα κόψουν τελείως δεν με ενδιαφέρει. Εγώ τα βιολογικά δεν τα έκανα για να πάρω τα 8.000, δεν θα με σώσουν τα 8.000. Τα έκανα όμως για να δώσω στον πελάτη μου, γιατί είναι πελάτης μου, δεν είναι αγοραστής μόνο, είναι ο άνθρωπος που με στηρίζει, να του δώσω πραγματικά ένα καθαρό προϊόν και να ξέρω και εγώ ότι στο κτήμα μου θα μπω άφημα, θα πλώσω το χέρι μου και θα πάω ό,τι θέλω χωρίς να το μυαλό μου να πάει πίσω να δω πότε έκανα τον τελευταίο δηλητηριώδη ψεκασμό, ας πούμε, πάντα στο προϊόν που έχω.
7: Ναι, αλλά...
8: αυτά όλα για αυτούς δεν παίζουν κανένα ρόλο.
7: Ναι,
8: και
7: αλλά...
8: να σας πω μόνο τούτο.
7: Ναι, ναι.
8: Από το 2015 που ήταν 19.000 βιοπαραγωγή, βιολογική παραγωγή, το 2020 πήγαν 34.000. Και το 2024 119.000. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, κύριε Σαχένη? Αυτό το πολλαπλασιάζεται με ψηφαλάκια. Όσο μεγαλύτερο είναι ο όγκο, τόσο περισσότερου ψήφου έχουμε.
7: Άρα
8: αυτό πρέπει να ξέρετε, στη Θεσσαλία ο κύριος Αυγεννάκης δεν πρόλαβε να μεταβιβάσει και άλλα βιολογικά στην Κρήτη, γιατί του έφυγε από το Υπουργείο. Ανάλαβε ο κύριος Τσάρας και το πακέτο που ήταν να πάει για την Κρήτη, το ξαναπήρε ο κύριος Τσάρας και το έφερε στη Θεσσαλία. Έχετε ακούσει στο Θεό σα βιολογικό βαμάκι με 500 κιλά το στρέμμα? Αυτά μόνο στην Ελλάδα υπάρχουν, έτσι. Ναι, όμως τα 500, συγγνώμη, οι καλλιεργητές αυτής της Θεσσαλίας είναι ψήφοι. Δίνουν στο κόμμα το κυβερνό και το κάθε κόμμα που θέλει να πάρει την εξουσία, δίνουν ψήφους. Όλη η ιστορία γίνεται στο βωμό πότε θα πάρουμε την επόμενη τετραετία, πενταετία, τι θα. Και τίποτα άλλο.
7: Άρα κύριε Γκανή, εσείς που ενδιαφέρεστε, όπως είπατε, για τον πελάτη σας παύλα καταναλωτή, ο οποίος θα σας στηρίξει και δεν κρέμεστε από την επιδότηση των βιολογικών, το καταλαβαίνω. Εσείς πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό το εκτείναγμα από τις 19.000 σε 119.000 που μου είπατε, φτάσαμε σε 119.000, αφορά ανθρώπους. Μάλιστα. Αφορά ανθρώπους που δεν έχουν καν παραγωγή βιολογική. Με συγχωρείτε, είναι στα χαρτιά. Με βάση αυτά που μου περιγράφετε.
8: Αυτό είναι το πιο εύκολο στη χώρα. Το μυστικό, κύριε Σαχίνη, για να είσαι προκομμένος σε αυτή τη χώρα είναι να δηλώνεις πράγματα χωρίς να τα έχεις. Αν τα έχεις, τι θες να δηλώσεις? Εδώ βέβαια είναι μια άλλη ότι είχαν 25.000 ρίζες στο Βίτσι και στο γράμμα που δεν έχει ούτε έλα του. Είναι φαλακρότυπο, ο λόγο παγιτού. Αν τα είχαν, τι λόγο είχαν να τα δηλώσει?
7: Άρα
8: στέκει. Δεν μιλάμε για τα ανύπαρκτα να πέφτουν τα χρήματα.
7: Άρα στέκει ότι.
8: Δεν πολύ καλά.
7: Όταν.
8: Δεν καμία τιμωρία σε όλο αυτό το σκάνδαλο?
7: Όχι, βέβαια.
8: Εδώ βγήκε ανεκδίκητο παραλίγο ο υπουργό Γεωργία, ο διαγραφής, γιατί είπε άλλα πράγματα και διαγραφή και για αυτά που έλεγε πριν, ότι δεν είναι σκάνδαλο το ΠΚΠΕ. Είναι μια υπόθεση συνδεσμένη, ρουτίνα. Τώρα, ότι αυτό το πακέτο από το 2017 μέχρι το 2024 των βιολογικών αφορά 1,260 εκατομμύρια, 1,260 εκατομμύρια, αυτά είναι ψηλά, έτσι. Είναι και να παίζουμε μπάλα, δηλαδή.
7: Άρα, όταν η Ομοσπονδία του κλάδου σας έλεγε πως θα καλυφθούν όλες, πως θα καλυφθούν όλες οι αιτήσεις, αυτό έλεγε. Και οι υπουργοί έλεγαν θα τις καλύψουμε, μη το φοβάστε. Αυτό ήταν ψηφοθυρία. Ναι. Αυτό μου λέτε.
8: Καθαρά.
7: Μάλιστα.
8: Καθαρά ψηφοθυρία. Καθαρά. Εδώ δίναν σε μεδική στην περιοχή μου επιχείρηση, θα σας πω εγώ τώρα. Εδώ κοιτάξτε τα, γιατί εδώ δεν υπάρχει ιδεολογία, έτσι. Να πούμε στους ανθρώπους που μας ακούν σήμερα, στους ακροατές, να ξεχάσουν αν έχουν κάποια ιδεολογία μέσα τους. Τα πολιτικά πρόσωπα, η ιδεολογία δεν υπάρχει. Και γι' αυτό το βλέπετε αυτό το πανηγύρι. Δεν μπορεί να είμαι ιδεολόγος καπιταλιστής και ξαφνικά να γίνω, να πάω στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να είμαι κομμουνιστής και ξαφνικά να είμαι στη Νέα Δημοκρατία, αν έχω μια ιδεολογία. Δεν υπάρχει ιδεολογία σε αυτούς. Σε αυτούς υπάρχουν καθαρά θέσεις οι οποίες πρέπει να καλυφθούν. Με απότερο σκοπό το χρήμα. Ούτε είναι, πώς το λένε, δεν ξεχνάω τη λέξη αυτή τη στιγμή, δεν είναι επάγγελμα η πολιτική. Με συγχωρείτε, είναι ένα στεγνό επάγγελμα το οποίο πατάς επιπτωμάτων, πατάς για το λαό σου τον ίδιο για να απολαμβάνεις τα ωφέλη. Απλά πράγματα είναι όλα. Εάν το δει ο λαός αυτό, έχει την ευκαιρία το 2027 που λέει ο Πρωθυπουργός στις εκλογές να τιμωρήσει ανάλογα. Και πρέπει να τιμωρήσει. Και πρέπει να τιμωρεί κάθε όταν το δίνεται ευκαιρία. Και η πιο ελληνική ευκαιρία είναι αυτή. Αλλιώς πρέπει να πάρουν τα όπλα όλοι.
7: Γιατί μου λέτε ότι ο ΠΚΠ το λέγατε, ήταν σταγόνα στον ωκεανό. Το είχατε πει ένα χρόνο
8: πριν. Σταγόνα. Κύριε Σαγή, κοιτάξτε, λέμε μερικές λέξεις για να δώσουμε.
7: Ναι, ναι, μπροστά σε αυτό που έρχεται.
8: Μόνο από τον ΠΚΠ θα έχουμε 1,2 δις πρόστιμα. Δεν είναι σταγόνες αυτές.
7: Όχι.
8: Όταν η χώρα βοά για 100 εκατομμύρια, σου δίνει ένα πακέτο 100 εκατομμυρίων και νομίζει ότι γίνεται το πανηγύρι. Και όταν το διαιρέει αυτό το 100 εκατομμύρια, δεν αντιστοιχείται σε 13 ευρώ το άτομο.
7: Ναι, αλλά τα μεγάλα που έρχονται από πίσω είναι στο εθνικό απόθεμα, είπατε.
8: Είναι και στο εθνικό απόθεμα. Είναι δηλαδή ότι ο Βάγκος Ουγγανής έχει τρεις λεβέντες και αφού δεν είχαν τι να κάνουν, ο ένας ήταν στη Μύκονο, ο άλλος ήταν στην Κρήτη και ο άλλος ήταν στη Θεσσαλονίκη, λέει δεν τους κάνουν νέους αγρότες. Αυτοί δεν ξέρουν ότι που είναι το χωριό, το Βαρβαρί, έτσι. Υπόψη. Είναι φευγάτη. Τους κάνει νέους αγρότες. Έχει βέβαια κάποιες δεσμεύσεις ότι για 10 χρόνια ήταν αγρότες. Σου λέει κάτι πόσο είναι. 19 χρονών. Μπράβο. Έπαιρνε το 29, δεν πρόκειται να βρει δουλειά έτσι. Τι κάνουμε. Παίρνουμε 45.000 για το κάθε κεφάλι. Παίρνουν δηλαδή ένα σύνολο 130-135.000 και τρεις λεβέντες και παίρνουν καλά. Και παίρνουν φρέντο εσπρέσο, ας πούμε, στις παραλίες. Αν δείτε το τι ζήτηση υπάρχει για να έρθουν αγρότες στην Δίπεθρο και το τι προσφορά υπάρχει, θα τρελαθεί καλά. Και από την προσφορά αυτή, εμείς δεν βλέπουμε αυτούς τους αγρότες στα χωριά μας, κανένα. Αντιθέτως, βλέπουμε σε κοσμικά νησιά, ας πούμε, και σε παραλίες. Είναι influencer οι περισσότεροι. Έτσι θα κάνουμε γεωργία και σοβαρές δουλειές. Δυστυχώς όμως η χώρα μας έτσι είναι. Στο ότι φαίνεται. Στην πραγματικότητα βγουν οι Ίνδιοι και βουγκάμοι περισσότερα από τα πρόβατά μας και τα γελάδια μας. Εμείς μοκρίζουμε πιο πολύ από αυτά, να ξέρετε. Αυτά που σημαίνουν κάθε μέρα. Που δεν μπορούμε να βρούμε λογικούς ανθρώπους να δώσουμε λύσεις, γιατί υπάρχουν λύσεις ακόμη. Εμείς το σχέδιο που καταθέσαμε το 2008 ήταν 140 σελίδες κείμενο το οποίο μιλούσε για εθνική στρατηγική που ακούστηκε πρώτη φορά τότε για τον πρωτογενή τομέα. Αλλά με αλλαγή νοοτροπίας. Καλλιέργειες οι οποίες είναι τελειωμένες, να έβγαινε ο πολιτικός και να τα έλεγε. Ποιος θα τολμήσει όπως στη Θεσσαλία, στην Κοπαίδα και στις Σέρες να πει τέρμα το Βαμπάκι. Δεν θα βρει και τον ψήφο του. Θα τον κυνηγάγανε για το μέρος που κατοικούσε. Δεν σου λέω, άστο να καταρρεύσει. Πώς να έχεις ένα προϊόν, κύριε Σαφίνη, το οποίο δεν έχει μεταποιήσει τη χώρα σου. Και αυτή τη στιγμή έρχεται ο Τούρκος οδηγός με τουρκικό φορτηγό, όχι με ελληνικό, έχουν καταρρεύσει και οι μεταφορές και παίρνει το κοκκισμένο βαμπάκι από τη Θεσσαλία και από τις περιοχές που σας είπα, το πάει στην Τουρκία που έχουν γερμανικές εταιρείες στήσει γιατί υπάρχει φτηνό δυναμικό, δεν την νοιάζει η Γερμανία ή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάει πώς θα βγάλει χρήμα. Και σου έρχεται σε ένα ξαφνικά το δικό στο βαμπάκι 100 γραμμάρια βάρος, ένα μπλουζάκι, μια στάμπα που είναι και φημισμένη στα αθλητικά, 120 ευρώ. Αυτά μείναν στη χώρα, σας μιλάω αυτόματα η καθητοποίηση. Θα βλέπατε στην Θεσσαλία εργοστάσια με 200.000 κόσμο να απασχολούν, στην Κουπαϊδά με 100.000, στις Σέρες με 100.000. Θα έδωναν δουλειά και εργασία σε άλλους ανθρώπους και θα έχεις πραγματικά μια βιομηχανία ή βιοτεχνία, αν θέλετε, αιχμής, που θα έχουμε τον τόπο. Μην ξεχνάτε να αναφέρω μάρκες που δεν υπάρχουν, δεν κάνω διαφήμιση, τη Μινέρβα και τη Μίλη που ήταν ελληνικές εταιρείες στο Σούργο. Αυτά είναι καθετοποιημένο αγροτικό μπαμπάκι από τότε. Ελληνικό. Τώρα πού είναι. Ναι, τώρα... Αυτά είναι ψηλά γράμματα.
7: Τώρα έχουν μείνει ελάχιστε. Σωστά.
8: Ωραία, λοιπόν.
7: Έχουν μείνει ελάχιστε βιοτεχνίε στα τρίκαλα.
8: Ό,τι και χρήμα να ρίξει μέσα, κύριε Σαχίνη, δεν υπάρχει καμία προκοπή.
7: Κύριε Γκανή, είπατε και κάτι ακόμη. Ότι ρε παιδί μου, θα μπορούσε να έχει ένα ποιοτικό, καθετοποιημένο, ανταγωνιστικό προϊόν για αυτού που τα έχουν σε όλο τον κόσμο να το πληρώνουν και να έρχεται εισόδημα. Ή, είπατε το δεύτερο, να θρέψει το λαό σου. Και ξέρετε σήμερα.
8: Ένα τα δύο διαλέγεις.
7: Ναι, ναι, α πούμε.
8: Ένα τα δύο διαλέγεις. Διάλεξε τι θες. Και προσέξτε, όταν λέω να μην παρεξηγηθώ, όταν λέω να πάμε και να απευθυνθούμε στο 5-7% του παγκόσμιου πληθυσμού, στου δισεκατομμυρίουχου ή στου εκατομμυρίουχου, δεν μιλάω για να γίνει ο Γκανής και αυτό εκατομμυρίουχο. Μιλάω για να φέρω ένα εισόδημα μέσα στη χώρα μου το οποίο θα είναι φορολογητέο και θα ζει στο κράτο. Θα μπορεί το κράτο να υπάρχει κουρβανά κανονικά από τη φορολογία και μόνο, ο οποίο θα δίνει στον υπόλοιπο λαό για να ζει. Αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν να είμαστε στη χώρα που δουλεύουν δύο και παίρνουν πέντε σύνταξη και να είμαστε βιώσιμοι.
7: Ναι,
8: και δεν είναι δυνατόν με τέτοια υπογεννητικότητα που υπάρχει, εμείς θα προχωρήσουμε όχι στον επόμενο αιώνα, στην επόμενη δεκαετία θα είμαστε τελειωμένοι.
7: Ναι, από την άλλη, κύριε.
8: Έχουμε κάνει δύο-τρεις γενιές μέσα σε αυτά τα τελευταία 20 χρόνια.
7: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, αλλά κύριε Γκανή, και από την άλλη, ούτε το δεύτερο πυλώνα στρατηγική, αν θέλετε, να θρέψει το λαό σου. Διότι από το χωράφι στο ράφι. Ο Έλληνας, ας σας πω, τη φέτα ή άλλα προϊόντα τα κοιτάει με το ματογιάλι.
8: Πώς δεν την κοιτάει με το ματογιάλι, κύριε Σαχίνη? Όταν φεύγει από την Ιεράπιτα η ντομάτα με 60 λεπτά και στον πάγκο της Λαϊκής σε απόσταση, να μην μιλήσω για την πάνω Ελλάδα που λένε και οι κριτικοί, εκεί μέσα στη δικιά στη Λαϊκή του βρείτε 2,5 ευρώ. Και δεν την πουλάει ο ίδιος ο παραγωγός, την παίρνει ο έμπορος, σας λέω. Πώς θέλετε να δείτε βελτίωση? Η βελτίωση είναι όταν κάθεται κάτω σοβαρά το κράτος, η παραγωγή και το εμπόριο και θέτουν όρους από την αρχή. Δηλαδή, κάνει την παράγει αγώνα.

0: Γιατί έχουμε και αυτή την τρέλα. Εμείς να τρώμε τον Μάρτιο να τρώμε κεράσι, ας πούμε, 8 ευρώ και 9. Αυτά πρέπει να ξεχαστούν. Μπήκαμε σε μια άλλη λογική. Δεν ήταν ποτέ έτσι η Ελλάδα, κύριε Σαχίνη. Η Ελλάδα έτρωγε πάντα, είχε μάθει να τρώει στην ώρα τους, συγγνώμη, τα προϊόντα που γίνονται στη στιγμή που πρέπει.
1: Σωστό.
0: Εμείς τώρα καταργήσαμε τις εποχές, τρώμε καρπούζι το Δεκέμβριο, κάνουμε ό,τι τρελά μπορούμε να φανταστούμε και εδώ πατάει πάρα πολύ, γιατί την προηγούμενη φορά που ήταν να βγούμε και άκουσα, συγγνώμη, πολύ ευχάριστα την κυρία Σαριανίδη που είχατε, δυστυχώς, εκτός ότι τα παιδιά μας είναι κακομαθημένα ή τα μαθαίνουμε να είναι κακομαθημένα, ακριβώς το ίδιο και περισσότερο κακομαθημένα είναι το πολιτικό σύστημα που έχουμε. Έχουμε μπει σε μια πλάνη όλοι. Ναι, το παιδί μου να πάρει το iPhone το 18, να πάρει το τάδε παπούτσι γιατί κάνει 250 ευρώ και σκουρτσάει τις πέτρες, δεν πειράζει. Να το πάρει όταν είναι 8 ετών και μέσα σε ένα μήνα πρέπει να αλλάξει γιατί μεγαλώνει το πόδι του, πετάει με τα λεφτά. Όχι, δεν γίνεται έτσι δουλειά. Ή θα βάλουμε μυαλό όλοι μαζί σαν άνθρωποι ή είμαστε τελειωμένοι σαν κράτος. Σε λίγο θα είμαστε υπόδουλοι. Και σας μιλάω σοβαρά ότι θα είμαστε υπόδουλοι, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι όσον αφορά τον τομέα μου, μιλάω πάντα, το κράτος μας δυστυχώς ή ευτυχώς είμαστε σε ένα από τα καλύτερα σημεία της γης. Όπου και να πας να φυτέψεις, θα βγάλει καρπό. Αυτό δεν υπάρχει σε όλες τις χώρες του κόσμου. Αν πας στην Ολλανδία, είναι ένας βάλτος. Είναι μια χώρα 100 μέτρα, 80 μέτρα κάτω από τη θάλασσα. Είναι βούρκος, γι' αυτό κάνουν θερμοκήπια. Και το παίρνουν δικοί μας οι ευθύνοντες αυτοί που κάνουν πολιτική και λέει να βάλουμε θερμοκήπια στην Ελλάδα. Δεν θερμοκήπια στην Ελλάδα. Όταν έχει τη Λάμα 320 μέρες τον χρόνο να μένει τον ήλιο μόνιμα, εσύ θα πας να καταναλώσει ενέργεια. Για να καλύψει τι. Να καλύψει την ντομάτα του Γενάρη μήνα. Ας μην φας ντομάτα, δεν παθαίνεις τίποτα, δεν πεθάνεις. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα. Θα παραξηγηθούν οι παραγωγοί στις ελάπτρες, θα παραξηγηθεί ο ένας, κοιτάμε πού είναι οι ψηφοφόροι, πώς θα τους καλύψουμε και ξέρετε γιατί μιλάμε. Γιατί ανακοινώθηκε αυτό πέρυσι στη ΔΕΘΑ τον ίδιο τον πρωθυπουργό της χώρας, γιατί έχουν έρθει ήδη αμερικάνικες εταιρείες, έχουν αγοράσει μεγάλες εκτάσεις για να θέσουν θερμοκήπια. Θέλετε να ξέρετε το νούμερο που ξεκινάει ένα στρέμμα θερμοκήπια αυτή τη στιγμή, το φθηνότερο. 70.000 ευρώ. Ποιος αγρότης έχει τη δύναμη να πάει να κάνει όχι 100 στρέμματα, 10 σας λέγω, που δεν βρίσκονται 700.000. Για να ξεκινήσεις. Και ποιος εγγυάται την παραγωγή που θα βγάλεις θα είναι πουλημένη. Δεν εγγυάται κανείς. Σε μια ελεύθερη αγορά που είναι ασύνδεστο, δεν είναι ελεύθερη. Όλα αυτά λοιπόν μας κάνουν ένα κράτος μπάχαλο, μας κάνουν ένα κράτος το οποίο κοιτάμε πώς θα πάρουμε τις άλλες εκλογές και μας κάνει και εμάς τους ίδιους δυστυχώς, κύριε Σαχίνη, πώς θα γλύψουμε τον κάθε πολιτικό για να βάλω εγώ το παιδί μου που έχει δέσει πανεπιστήμιο στο εκάστοτε σούπερ μάρκετ να βουλευτήσει μια θεσούλα. Ή στα διόδη. Όχι, με συγχωρείτε, αυτό είναι κατάδειο.
1: Κύριε Γκανή, αναρωτιέμαι εδώ, όχι μόνος μου, έχω βροχή των μηνυμάτων σε ώρα μιλάτε. Και μου λέει ο κόσμος, αυτά τα πράγματα γιατί δεν έρχονται στην επιφάνεια. Καλά, ευθύνη έχουμε και εμείς, μου γράφει κάποιος, θέτει όλοι οι δημοσιογράφοι. Αυτές οι κουβέντες λέει πρέπει να γίνονται. Και όχι κουκουρού κουμανταλάκια για το χρήμα, την επιδότηση και τα ψηφαλάκια. Ωραία, έχετε δίκιο σε αυτό. Το αποδέχομαι το κομμάτι που μας αναλογεί. Αναρωτιέται όμως ο κόσμος. Βρε παιδί μου, μέσα στα πολιτικά κόμματα, αυτά που αν θέλετε αναπαράγονται ως προσωπικό, όπως είπατε, δεν υπάρχουν 5-6 ανθρώποι και αν δεν υπάρχουν, γιατί δεν φωνάζουν τον κάθε Γκανή, όχι μόνο τον Γκανή. Θα σου πούν κάτσε κάτω ρε παιδιά, εσείς είστε εκεί, πείτε μας 5 πράγματα. Άρα αυτό που λέτε εσείς, απουσία εθνικής στρατηγικής, αγκαλιάζει όλο το σύστημα. Είναι ανόητη.
0: Ανόητη δεν είναι καθόλου, είναι πανέξιμη. Αν δεν σωμίζεται για ανόητη και εμείς είμαστε έξιμοι, κάνουμε λάθος. Γιατί εμείς είμαστε στη μιζέρια, η παραγωγή της χώρας, και αυτοί που κάνουν παροχή υπηρεσιών είναι αυτοί που έχουν λύσει τα θέματα τους όλα. Δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινάει ένας βουλευτής με ένα εξοχικό στο χωριό που ήταν συμπατέρας ξαφνικά μέσα σε μια 8ετία, 12ετία να έχει καμιά 50 κίνητα και σε περιοχές οι οποίες δεν ακουμπάς καν. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Και προσέξτε, αν στείλουμε ένα βουλευτή από την Κρήτη για να πραγματικά να προασπίσει τα συμφέροντα. Τι να τολμήσει να πει. Αν πει μια θέση αντίθετη από το κόμμα, τον έχει διώξει. Δεν τον διώξαν πρώην πρωθυπουργούς. Γιατί τολμά να είναι αντίθετη. Αυτή είναι η δημοκρατία. Και εσείς θέλετε να καλείς τον κάθε Γκανή, τον κάθε Μόσχο. Εμάς δεν θέλουν να μας βλέπουν, κύριε Σαχίνη. Γιατί όταν δεν είσαι ενταγμένος, όταν είσαι ανένταχτος, και όταν για μένα προσωπικά μιλάω πάντα, γιατί μόνο τη δικιά μου ιστορία θέλω, ξέρω, δεν έχω ζητήσει ούτε καν μετάθεση στο στρατό. Το απολυτήριό μου έφυγε από τη Σάμο μετά από 25 μήνες, 24 κανονικά και ένα μήνα φυλακή.

0: έφυγε γιατί έπρεπε να παρακολουθήσει άσκηση, έφυγε από παραμεθόρια περιοχή. Δεν το ζήτησε καθώς δικαιούμουν από τις ειδικές δυνάμεις στο 12ο μήνα να πάω στην Ινδοχώρα. Δεν το ζήτησα ποτέ. Άρα δεν τους χρωστάω αυτούς. Ξέρετε πολλούς στη χώρα αυτή να με χρωστάνε. Πώς να μιλήσεις. Όταν πας να το πεις στο κάθε υπουργού κάτι και ξέρει ότι το έχει ζητήσει, να φέρεις το παιδάκι σου από τον Εύρο στη Λαμία. Να τον βάλεις για μια τραπεζιούλα. Να πας από εδώ. Αφού πεις Ελλάδα, θα σου πει Ελλάδα, Παγιακού. Θυμάσαι αγόρι μου τότε που ήρθες και ζήταγες και πήρες. Άρα βούλωσε το, κάτι στην άκρη. Και δυστυχώς έχει περάσει το DNA του λαού μας αυτό. Ο ραγιαδισμός. Δηλαδή, άστο μωρέ τώρα, μην γίνει φασαρία, θα την βρούμε την άκρη. Και βλέπεις όλους τους φογκουκολάριους κοντά σε βουλευτικά γραφεία, κοντά σε διητέρους, κοντά στους γενικούς γραμματείς, κοντά να γλύφουν όλη την μέρα, μπας και τακτοποιήσουν. Τι να τακτοποιήσουν. Αυτό δεν έχει μακριά από δάρια. Αυτό σε λίγα χρόνια θα καταρρεύσει όλο μαζί. Γιατί όταν η χώρα η οποία δεν έχει παραγωγικό ιστό είναι τελειωμένη. Και φωνάζουμε εδώ και 10 χρόνια, 15, εγώ φωνάζω το 7, αυτή λένε μια χαρά πάμε. Εντάξει. Αν αυτό είναι το όνειρο μια πατρίδα η οποία θα είναι τελέσφορο, δεν το χαίρονται αυτοί. Εγώ δεν μπορώ να το χαρώ μαζί του. Και σα μιλάω με πόνο γιατί ήρθα να κάνω μόνο μου την αποκέντρωση. Ήρθα σε ένα χωριό που κάποτε είχε 800 κατοίκους, τώρα είχε 130, και κάθε μέρα που χτυπάει καμπάνα χάνεται και κλείνει και ένα σπίτι, και όλα καλά στη χώρα αυτή.
1: Ναι, όλα καλά. Αλλά ακριβώς δίπλα σα σε οροσυρές είναι έτοιμα τα μεγάλα πάρκα. Ε? Εκεί...
0: Δεν καταλάβατε, στο Ροπέδιδο Μουκό αυτή τη στιγμή έχουμε 50.000 στρέμματα γη υψηλής παραγωγικότητας, ήδη με φωτοβολταϊκά και στείνονται συνέχεια. Και δεν μιλάμε για απλές εκτάσεις, μιλάμε σε ένα χωριό συγκεκριμένα το οποίο έχει έκταση γεωργική 11.000 στρέμματα, τα 9.900 είναι φωτοβολταϊκά. Όταν λέγανε ότι θα δώσουν το 1% της γης υψηλής παραγωγικότητας.
1: Σωστά το θυμάστε, σωστά το θυμάστε.
0: Και το 99%.
1: Έτσι ξεκίνησε, έχετε δίκιο.
0: Αυτό, γιατί να μας πούνε.
1: Έχετε
0: αυτό
1: δίκιο.
0: Θα παράγει έργο. Τι έργο, θα κουβαλήσουν τα συνεργεία για κάνα δύο χρόνια που θα τα στήσουν εδώ. Θα φάνε τα πιόν, θα γεμίσουν κάψιμα από το τοπικό βενζινάδικο, θα φάνε τα σάντουιτς και τους καφέδες. Και μετά με τον ίδιο τον Παναή. Και ξέρετε, θα αφαιρεθούν και οι security από αυτά τα πάρκα. Γιατί πλέον οι μεγάλες εταιρείες έχουν drones ειδικά. Τα οποία πετάνε όλη τη μέρα και βλέπουν αν γίνεται παραβίαση, αν υπάρχει πρόβλημα. Ούτε εκεί υπάρχει θέση εργασίας. Ούτε καν φύλακας σε ένα τέτοιο πάρκο.
1: Άρα κύριε Γκαλιά.
0: Και τώρα προσωρινά μέχρι να φτιαχτούν, θα απασχοληθούν και κανένα χρόνο μέχρι να γίνουν δύο και μετά γεια σας. Και να σας πω και το πιο παράδοξο. Αν σε 20 χρόνια τα ξυλώσουμε αυτά, που 20 χρόνια δεν θα τρώμε άραγε, αλλά λέμε ότι θα επιβιώσουμε με κοσέρβα κάθε γη. Λοιπόν, η γη από κάτω είναι καμένη. Η γη για να ξαναγίνει θέλει 7 με 8 χρόνια εκμετάλλευση κανονικά, οργώματα, λιπάνξεις, ιστορίες, για να ξαναγίνει γόνιμη. Καταστρέφουμε τη γη που παράγει τρόφιμο για να βάλουμε ηλιακή ενέργεια, την οποία την ακριβώς πληρώναμε κιόλα. Πόσο παράλογος μπορεί να είσαι.
1: Άρα κύριε Γκανή, εδώ που είναι οριακά τα πράγματα, μου λέει πολλοί κόσμος εδώ, λέει καταρχάς οι σωστοί άνθρωποι που θα έπρεπε να είναι στα σωστά πόστα και δεν εννοούμε τα πολιτικά, δεν ερωτιούνται καν, ούτε ως κλάδος, ωραία λέει. Μπορεί να μας πει με απλό τρόπο ο κύριος Γκανής, ποια θα ήταν κατά τη γνώμη του, το ρώτησα και χθες τον κύριο Μόσχο, 3, 4, 5 πρώτα βήματα που θα έλεγε ο κόσμος που ζει στον πρωτογενή τομέα και όσο ζει αυτός ζούμε κάπως με αξιοπρέπεια και εμείς επισητιστικοί, γιατί μετά τέλος, ποια είναι αυτά τα 5 βήματα που θα μπορούσατε να βγείτε να πείτε ότι ρε παιδί μου πάει να αλλάξει το πράγμα προς το καλύτερο, όχι ότι έγινε καλό αλλά πάει να αλλάξει, υπάρχουν 5 άμεσα που θα μπορούσαν να γίνουν
0: άμεσα? Κοιτάξτε, ξαναλέω ότι καθένας εννοεί, μέσα όταν κάναμε το σχέδιο του συγκεκριμένου που σας είπα, κατατέθηκε σε όλα τα πολιτικά κόμματα με αριθμό πρωτοκόλλου το 2007. Αν βάλετε ότι έχουν περάσει σχεδόν 19 με 20 χρόνια, ήδη θα ήμασταν στη διαδικασία όχι να παράγουμε μόνο, να ήμασταν αυτόχθονες. Τι είπαμε λοιπόν? Καταρχάς χωρίζει την Ελλάδα σε περιφέρειες. Περιφέρειες τι? Όχι βάσει ψήφων, βάσει καιρικών συνθήκων, βάσει ηλιοφάνειας, βάσει πολλών πραγμάτων τα οποία ξέρουν οι γεωτεχνικοί μας, οι οποίοι έχουν απαξιωθεί και αυτοί τους έχουν πετάξει στην άκρη, γιατί και αυτοί λένε αλήθειες, αλλά δεν επανδρώνουν πουθενά καμία υπηρεσία πλέον. Και έχουν βάλει όλους τους δικούς τους, ας πούμε, οι οποίοι δεν έχουν ιδέα. Και από εκεί και πέρα χαράζεις εσύ εθνική πολιτική στρατηγική πλέον, το τι θες πρώτον και κύριο για τη χώρα σου. Πού θες να την πας? Σε αφορά το ψωμί, θα πας στο μαλακό σιτάρι. Σε αφορά η ντομάτα, σε αφορά νοπορικευτικά, σε αφορά η κρέας. και μετά χαράζεις ζώνες μέσα στη χώρα, οι οποίες σας λέω και πάλι, βάσει καιρικών συνθήκων, μπαίνουν και ανάδρες καλλιέργειες. Δεν μπορεί στα 2.000 μέτρα να είσαι λες και δεν μπορεί να βάλεις, τι να σας πω τώρα, να βάλεις σιτάρι στην Κρήτη, ας πούμε.
1: Εδώ έβαλες βαμβάκι.
0: Έχεις το Μάιο 30 βαθμούς.
1: Εδώ βάλαμε βαμβάκι στην Κρήτη.
0: Υπάρχει η τεχνογνωσία, υπάρχουν οι αρμόδιοι επιστήμονες που έχουν σπουδάσει, αλλά αυτά όλα διαλύθηκαν.
1: Μάλιστα, εδώ βάλαμε βαμβάκι, κύριε Γκάρ.
0: Υπήρχε μια κύριε η οποία ήταν για τα σιτήρα. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνταν εδώ πέρα. Βλέπαμε γεωπόρους πραγματικά στα κτήματά μας. Τώρα δεν υπάρχει κανένας. Τώρα πας σπουδάζεις γεωπόρους και ανοίγεις ένα κτήριο και πουλάς την πάσματα. Δεν γίνει έμπορο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είναι το φάρμακα και οικονομάς.
1: Έχετε δίκιο.
0: Να μην πούμε αυτή την πληγή. Η οποία έχει αυτή τη στιγμή πάνω από 74% αύξηση και κάθε μέρα έχουμε αυξήσεις. Και μας λένε ότι μας δώσαν στο πετρέλαιο, ας πούμε, πόσο δώσανε, δεν θυμάμαι. Κάτι πάσε να γελάς. Δηλαδή έχει αυξηθεί όπου έχει πάει τώρα λόγω πολέμου. Μα πριν δεν είχαμε κανένα πόλεμο. Και πριν την Ουκρανία που δεν είχαμε πόλεμο, πάλι αυξήσεις υπήρχαν. Πώς θα τα αγωνιστούμε, πώς θα χαρακτηρίζουν οι πολιτικές. Γι' αυτό κύριε Σκαντιδάκης, πώς το λένε, τον έχουμε σπουδάσει και δεν έχει δουλέψει ο άνθρωπος στο ζωή του, γιατί αφιερώθηκε σε αυτό το λειτουργήμα την πολιτική, να μας πει τα οικονομικά δεν τα βάλαμε κάτω. Να δούμε πώς γίνονται δουλειές. Γι' αυτό τον θέλω. Δεν τον θέλω ούτε να πηγαίνει πάνω από κάτι κρίση και να τη λύσετε και καλά που δεν έχει λύσει τη δικιά την κρίση. Μάλλον τη δικιά του δεν έχει λύσει. Με αρκετά από ό,τι ξέρω ακίνητα από το ΕΣΚΕΣ. Λοιπόν, και όλα καλά. Και ο Λαγίστα του κ. Γεωργιάδη, α πούμε, που δεν τον προλαβαίνει, έχει πάντα λύσει επί παντός επί της του. Ποιο? Ο πολιτή βιβλίων, έτσι. Που δεν το κατηγορώ. Δουλειά ήταν και αυτή. Αλλά μην έρχεσαι εσύ που μου έκανε παροχή υπηρεσιών όλα τα χρόνια σου, πιο μολύσαγε. Έπρεπε να δείξω ότι είσαι ακροδεξιός, να κάνεις ακραία πράγματα και αφού πιάστηκε σαν τον Κουρβανά, τώρα μου πουλάς και μόρι και μου λες πως γίνεται η παραγωγή, που δεν έχεις ιδέα. Που δεν έχεις ιδέα. Ήρθα εγώ να σου πω πως πουλάς βιβλία, δεν το ξέρω το αντικείμενο, δεν μπορώ να εκφέρω οικονομικά. Θα έρθεις να μου πεις που δεν έχεις δει πως μεγαλώνει η ντομάτια, πως μεγαλώνει η τσουκνίδα δεν έχεις δει ποτέ στη ζωή σου. Θα έρθεις να μου πεις και πως θα γίνει η ιστορία. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Άρα λοιπόν.
1: Και άμα του πεις...
0: πραγματικά σαν κράτος συντεταγμένο, με όλους τους φορείς, χωρίς ανταλλάγματα. Χωρίς ανταλλάγματα, είναι αυτό το τονίζουμε, χωρίς θέσεις, χωρίς πρόεδρος ενώσεων. Χωρίς πρόεδρων παλιάς γεσάσι, κρατιών, οι οποίοι δουλειά τους ήταν πως θα μαζέψουν ψήφους για τα κόμματα, η λύση είναι πολύ εύκολη. Και μπορούμε πραγματικά ακόμα και στις σημερινές συνθήκες να παράγουμε προϊόν που μπορεί η κάθε ελληνική οικογένεια να είναι βιώσιμη όσον αφορά το φαγητό της. Και εμείς θα είμαστε βιώσιμοι ταυτόχρονα. Αρκεί να υπάρχει θέληση και προγραμματισμός. Εδώ δεν υπάρχει ούτε θέληση ούτε προγραμματισμός.
1: Άρα κύριε Γκανή.
0: Σας έχω ξαναπεί κύριε Σαχίνη, και να το ξεδιαλύνουμε. Οι επιδότες σε όλο τον κόσμο παγκόσμια δίνονται σε όλα τα κράτη. Ο σκοπός είναι ένας. Να δημιουργήσεις πραγματικό πλούτο για να έχει η χώρα σου. Εμάς οι επιδοτήσεις πήγανε μετά από κάποια χρόνια σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή. Ένα προϊόν που δεν τραβούσε στην αγορά το επενδύσεις. Και τους λέγαμε τότε ότι η αγορά όταν ένα προϊόν έχει ζήτηση δεν χρειάζεται να το επιδοτήσεις. Θα δώσει την τιμή η αγορά αυτόματα. Αυτοί δεν ακούγαν. Θα επιδοτήσουμε το μπαμπάκι, θα επιδοτήσουμε το καλαμπόκι, θα επιδοτήσουμε το σιτάρα, θα επιδοτήσουμε τα πιο βασικά που έχει ο πολύ κόσμος για να έχουμε να τους κρατάμε χειροπόδωρα ας πούμε και να είναι δική μας ψηφοφόροι και όλα καλά. Φτάσαμε λοιπόν μέσα σε μια σε 30 χρόνια να έχουμε διαλύσει όλη την παραγωγική διαδικασία της χώρας. Δεν έχουμε κρέατα, δεν έχουμε να φάμε τα πρώτα τα βορειοκριστικά μας, δεν έχουμε το ένα, δεν έχουμε το άλλο, δεν έχουμε ψωμί, δεν έχουμε άλευρα, τι έχουμε. Να παράγει η χώρα σκληρό σιτάρι για να κάνει ο Ιταλός μέσα στη χώρα μου να κάνει μακαρόνια. Αυτό καταφέραμε. Α, ξέρετε, η συμβάση ήταν το μαλακό το σιτάρι να το πάρει η Γαλλία. Γιατί το πάρει η Γαλλία, γιατί το χρωστάγαμε. Και εσύ να μην έχει ούτε κιλό. Μαλακό σιτάρι να κάνει ψωμί και να κάνει εισαγωγή. Πανάκριβη. Μιλάμε σοβαρά. Ή να φέρνει από την Ουκρανία μολυσμένο σιτάρι με όλο το επιπλουτισμένο ουράνιο. Με το Τσερνομπίλ πριν από πόσα χρόνια. Να το φέρνει στη χώρα σε ξεφυριστική τιμή και το ψωμί να μην πέφτει καθόλου. Δηλαδή τι είναι τόσο δύσκολο, τι είναι τόσο δραματικό που δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτοί. Οι φωστήρες, έτσι. Τον Χάρβατ και τον LCULC και τον δεν ξέρω τι. Και κύριε... το καταλαβαίνει ο Μάγιος Ιταλίστος τον Βραδί, τώρα πλάκα που κάνατε.
1: Κύριε Γκανή.
0: Ο μόνος του οικείου.
1: Εντάξει.
0: Όχι, κάτι δεν πάει καλά. Το παραμύθι είναι πολύ μεγάλο. Και έχει και δράκο.
1: Κύριε Γκανή, ακούστε, επειδή το έχετε πει πολλές φορές και νομίζω ότι έχει γίνει από εσάς με πολύ έτσι εύληπτο τρόπο αντιληπτό στον κόσμο. Η επιδότηση, όπως σωστά το είπατε, έχει χαρακτήρα, εάν λειτουργεί με σωστά κριτήρια, στο να συμβάλλει πολλαπλασιαστικά. Εδώ έγινε εργαλείο εκμαυλισμού και ψηφοθυρίας. Αυτό έγινε. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Εδώ έγινε εργαλείο στα πρώτα χρόνια, κύριε Σαχίνη, κάποιοι μεγαλοαγρότες να είναι πραγματικά με τα πορσικά γέννη και με τα εξοχικά. Φανταστείτε ότι οι φτωτικές καλλιέργειες γίνονται μόνο το καλοκαίρι, όχι το χειμώνα, έτσι. Και τους έλεγα, πώς είναι δυνατόν να έχεις εξοχικό όταν τη δουλειά σου είναι μόνο το καλοκαίρι? Πότε θα προλάβεις να πας στο εξοχικό? Αυτό έχει περάσει σαν πρώτη επιδοτήση, που ήταν τρελές επιδοτήσεις, πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ που χαθήκαν τζάπα, και σε δεύτερο χρόνο μεταβληθήκαν σε όργανο καθαρά των πολιτικών για να μπορούν να συγκεντρώσουν ψήφους, όπως σας το λέω. Παράδειγμα, στο νησί που ζείτε, το 2022 η Κρήτη έπαιρνε 4-4,5 εκατομμύρια ευρώ επιδοτήσεις. Το 2023 έπαιρνε 30. Και ξαφνικά η Κρήτη έγινε μπλε. Δεν θα γίνει μπλε, τι θα γίνει? Και εγώ να μόνο στην Κρήτη μπλε θα γίνω. Δηλαδή τετραπλασιάστηκε, πενταπλασιάστηκε η επιδότηση. Τι έγινε μέσα σε ένα χρόνο? Έγινε το φανταστικό ότι τα πρόβατα, ξέρω εγώ, από 2 εκατομμύρια γίνανε 8. Τώρα ψάχνουν να βρούμε πώς θα κυριαρχήσουν τα πρόβατα. Δεν ξέρουμε ακόμα πόσα πρόβατα έχει η Ελλάδα. Να δηλώσουμε 18, να δηλώσουμε 10, να δηλώσουμε 8. Δεν ξέρω τι γίνεται ο καθένας. Και κάθε μέρα ψοφάνε, και κάθε μέρα δηλώνουμε κλοπές. Μπα και τα μειώσουμε. Μειώνονται τώρα. Είναι πολλά τα εκατομμύρια. Δηλαδή διανοείστε να πάτε σε αστυνομικό τμήμα και να πω, να δηλώσω ότι μου κλέψαν 3.000 πρόβατα. Τι είναι, μυρμήγκια είναι. 3.000 πρόβατα δεν είναι καλά να το κουβαλήσει. Πού πήγαν αυτά τα? Δεν έχουμε ντρό. Εγώ διαφημίζω ότι ψάχνουμε τα πάντα. Τι πυρκαγιέ στα δάση. Τι εκεί να... δεν έχει να σηκώσει η ελληνική αστυνομία και ο κράτος, αν θέλετε, ντρό να δουν που είναι τα πρόβατα.
1: Εδώ πέσανε από τα σύννεφα τώρα ξαφνικά, μετά από 5 χρόνια που βρέθηκε μια οικογένεια τώρα. Δηλαδή, 5 χρόνια δεν το ξέραν, τώρα τα ανακαλύψαν που ήρθε το FBI. Αφήστε το.
0: Υπάρχουν όπλα στην Κρήτη, δεν έχει
1: αλλιώς. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γκανή.
0: Αλλά είμαστε σε ένα ελληνικό κράτος, όλοι, έτσι. Δεν το ονομάσαι εδώ να υπάρχει πλόμπερ, αυτό το αεροβόλο που λέγαμε παλιά. Θα τις πάρει μέσα κατευθείαν. Του λένε να έχει άδεια.
1: Δεν μου λέτε, κύριε Γκανή.
0: Έτσι είναι τα κράτη ισονομία και ισοπολιτεία. Προφανώς για αυτούς έτσι είναι. Με συγχωρείτε, για μας δεν είναι έτσι και θα πεθάνουμε με αυτόν τον καημό.
1: Κύριε Γκανή,
0: δυστυχώς περάσαμε από αυτή τη ζωή και δεν αφήσαμε κάτι, όχι μόνο για μας, για αυτούς που θα έρθουν πίσω. Θα αφήσουμε μόνο εγκατελειμμένα σπίτια. Αν έρθετε στο χωριό μου, θα δείτε αυτή τη στιγμή, γιατί οι Δήμοι δεν έχουν κανένα πόρο. Απλώς είναι προσκυνημένοι οι περισσότεροι στο κεντρικό κράτος, γιατί τους έχουν πάρει όλους τους πόρους. Και ανάλογα ποιος είναι δικός μου, του δεν είναι κανένα φράγκο, ας πούμε, να περάσει. Ελάτε να δείτε, αν πετάξει το δικό μου το χωριό, ένα σπίτι αυτή τη στιγμή θα καεί όλο το χωριό. Από τα αγριόχορτα, τα οποία είναι οικόπεδα, τα οποία δεν είναι κανείς. Ούτε ο Δήμος έχει τα χρήματα, ούτε μπορεί να επιβάλλει ποινές, γιατί δεν υπάρχει κανείς.
1: Όπα, όπα, όπα, όπα, όπα, κύριε. Σας έχω απάντηση, κύριε Γκανή. Τώρα με τους νέους νόμους πάβουν να είναι οικόπεδα. Είναι χωραφάκια. Οπότε μήπως δεν χρειάζεται να το καθαρίσετε. Καταλάβατε τι εννοώ?
0: Τι να πεις.
1: Μάλιστα.
0: Τι να πεις, κύριε Σαχίνη μου, δεν ξέρω. Με συγχωρείτε που σας μαύρισα την ψυχή του Σοκράτη σας, αλλά δεν μπορώ πλέον να παραπλανώ τον εαυτό μου πρώτον και μετά όποιον με ακούει ή όποιος έχει διαβάσει κάτι για μένα. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Τουλάχιστον σας λέω να φύγω από αυτή τη ζωή, αλλά θα φύγω με την αλήθεια μου. Δεν θα φύγω με μια παραπλάνηση, με ένα παραμύθι, με παρούφες που μου πουλάνε κάθε μέρα. Και τους βλέπω και γυρνάνε τα σκότια. Δηλαδή το μόνο μέλημά τους τώρα είναι αυτή τη στιγμή ποιος δήλωσε από τι ακίνητο και αν τα παίρνει και αν τα λεφτά είναι έξω. Μα όλοι έχουν έξω χρήματα. Όλοι έχουν. Αυτοί οι ευεργέτες, οι μεγάλοι, οι Ελληνάρες, όλοι τα χρήματα έξω τα είχαν. Ξεχνάτε με τον Παμπό έγινε με τις τράπεζες που δεν προλάβαινε να πάνε, άλλος πήρε ένα κάμπρι να πούμε 500 μεσηντές και πήγε στην Ελβετία έφτασε να κρύψουν που μπορεί. Έτσι είναι η Ελλάδα μας, αυτή είναι η Ελλάδα μας. Μπράβο. Αφού καταφέραμε να το κάνουμε αυτό, μπράβο. Δεν είναι πολλά τα χρόνια που πέρασαν από τον Τούρκο. Δεν είναι πάρα πολλά. Βέβαια σε εμάς φαντάζει πολλά, αλλά δεν είναι. Δεν είναι. 10 γενιές τώρα, 15 δεν είναι τίποτα. Περνάς σε χρόνο, δεν είναι. Η ρίζα μας έχει μείνει, το γονίδιο μας έχει μείνει του Ραγιά. Τελείωσε.
1: Μου λέει εδώ Στέλιος.
0: Περιοχές αυτόνομες, περιοχές που δεν χαμπαριάζουν τίποτα, περιοχές που δεν εκτελούνται οι νόμοι, αλλού εκτελούνται οι νόμοι, αλλού εδώ μας παίρνει, εκεί δεν μας παίρνει. Και έτσι γίνεται σε μια πολιτεία. Έτσι φαντάζεται αυτή η συντεταγμένο κράτος. Ο καθένας ορίζει το δίκαιο ανάλογα που μένει. Να μην τα πούμε σε μικρή μέσα, να μένουμε σε καμιά μάνη και να κάνουμε τους καπεντανέους, ας πούμε, τους περαστές. Μιλάμε σοβαρά. Και δεν μιλάει κανείς. Όχι μόνο δεν μιλάει, τους καλύπτουν κιόλα. Και να ξέρετε ότι το συγκεκριμένο σκάνδαλο των βιολογικών βρέθηκε πάλι από την Ευρωπαία Εισαγγελία, έτσι. Δηλαδή στις 20 Μαΐου έγινε καταγγελία και ξεκίνησε στο Ρέλιος, δεν θα άνοιγε τίποτα. Όπως θα ανοιχτεί και το άλλο που σας είπα για το εθνικό απότεμα. Φανταστείτε ότι κάποτε, για να ξαναγυρίσουμε στο θέμα μας, κύριε Σακίνη, κάποτε η έλεγχη γινόταν από τις ΔΑΟΚ, δηλαδή από τις τοπικές υπηρεσίες περιφέρειας. Που σε ξέρανε, ξέρανε καλύτερα το αυτό, αυτές πάρθηκαν όλες και πήγαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπορούσε να επαντρώσει τον δικό του οργανισμό, ήταν λιπατική περίπου 3.500 άτομα λιγότερα από, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον φορτώναν κι άλλο από πάνω. Γιατί σου λέει θα χαθεί η μπάλα. Και τους πολιτικούς τους ενδιέφερε να χαθεί η μπάλα για να παιχτεί το παιχνίδι. Γι' αυτό και οι γεωτεχνικοί έχουν γίνει η ελάχιστη μερίδα, ας πούμε, ενώ έπρεπε να είναι επαντρωμένος με γεωτεχνικούς αρκετά Ινστιτούτα και τομείς και φορείς. Δεν υπάρχουν πουθενά, τους έχουν το πετάμα του.
1: Μου λέει εδώ Στέλιος, μια χαρά τα λέει ο Βάιος Γκανής και πες του, γιατί προφανώς και εγώ από χωριό είμαι, ότι ο υπουργός ούτε την τσουκνίδα ξέρει, ούτε ξέρει ότι άμα τον τσιμπήσει, τον δαγκάσει μου γράφει, η τσουκνίδα θέλει να το τρίψει με μολόχα γρήγορα γρήγορα και θα ψάχνει.
0: Θα ψάξει ο υπουργός να βρει μολόχα και ξέρει ποια είναι η μολόχα για να το τρίψει. Τι να πω και το Στέλιο, δεν μας φταίνει και αυτοί γιατί εμείς τους δημιουργήσαμε. Αυτούς τους ανθρώπους εμείς τους δημιουργήσαμε όλα. Σας είπα, δεν με τον κύριο Σκηνά, ούτε τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά καθαρά η θέση του και η πορεία του όλα τα χρόνια ήταν δημόσια σχέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να έρθει να λύσει το πρόβλημα. Ποιο? Ότι θα με κάνει πλέον με τον αστυνομικό και τον χωροφύλακα από πίσω να με ελέγξει. Έτσι γίνονται οι έρεχοι, νομίζω. Έτσι γίνονται οι έρεχοι. Ελάτε να δείτε στη Θεσσαλία το τι χάλια είμαστε. Και σας μιλάω για εκτάσεις οι οποίες είναι με χαρτιά του αναβασμού, με επίσημα συμβόλαια, τα οποία κάθε γενιά τα πληρώνει κάθε φορά. Όταν πέθανε ο πατέρας μου, τα γράφει σήμερα ξανά στους ομολογράφους, ξανά πληρωμές. Ξανά για το Ταμείο Νομικών, ξανά για το ένα, ξανά. Πεθάνω εγώ, τον πάρω γιος μου, ξανά τα ίδια. Και μηχανική παραχή ξαναπληρώνεις. Να έχουν πληρωθεί δηλαδή αυτά τα κτήματα 25 φορές. Για ποιον? Χαραγμένα, κανονικά, με χάντες και τα πάντα. Και δεν μπορούν να βρουν τα σύνορα ακόμη. Και μου λένε τώρα το μονιτόρι. Ποιο μονιτόρι? Δεν πάω χαρτιά επίσημα με βούλες, με σφραγίδες του ελληνικού κράτους. Εκτός αν δεν έχουν κράτους. Να μας το πω και αυτό, γιατί πληρώναμε τόσα χρόνια. Γιατί πλήρωσαν οι πρόγονοι μας όλοι για να γίνουν συνεταιρισμοί με κτίρια και τώρα να έρχονται οι ιδιώτες να παίρνουν μπι παρά με τις ευλογίες του κρατικού του κράτους. Ελάτε να δείτε το εργοστάσιο Ζάχαρης πως έχει καταντήσει. Στο οποίο αν θυμάστε ο κ. Γεωργιάδης είχε φέρει και υπηρετή κάποτε, αλλά δεν πέτυχε. Ξέρετε πως κουμπώνει τώρα. Την πρώτη μέρα που θα βγουν οι δασμοί από την Μερκοσούρ, 120 εκατομμύρια τόνοι ζάχαρη θα βγουν στη χώρα. Η ζάχαρη, το καλύτερο εργοστάσιο που είχαμε στα Βαλκάνια και το ένα από τα καλύτερα τρία της Ευρώπης έκλεισε πρώτος στη χώρα αυτή. Έκλεισε με 45 λεπτά το κιλό η ζάχαρη και αυτή τη στιγμή είχε 1,5-1,70. Είμαστε ευτυχισμένοι. Τώρα κουμπώνουν όλα τα κομμάτια του πάζλ. Δεν έγινε τίποτα τυχαίο. Βέβαια παίρνει λίγα χρόνια, γιατί δεν μπορεί να γίνει απότομα, γιατί θα φανερωθούν. Και βλέπει τώρα σιγά σιγά. Σας λέω μόνο ότι η Άννα Μερκοσούρ, άλλο παράδειγμα. Γίνει αυτό που υπογράψε. Πού θα γίνει? Η Ήπειρος, η περιφερειακή ενότητα της Ήπειρου, θα εξαφανιστεί σε μια νύχτα. Έχουν προγραμματίσει 140 εκατομμύρια τόνους κοτόπουλο μέσα στη χώρα. Είδατε αυτό που ήταν το τελευταίο με τη σαλμονέλα, έτσι?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Είχε η DG Agri, ο επίσημος πιστοποιητικός φορέας, πριν από 7 χρόνια στην Ευρώπη, και είπε ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε όλα τα προϊόντα που έρχονται από την Μερκοσούρ τότε. Φανταστείτε τώρα που θα πενταπλασιαστούν οι εισαγωγές από την Μερκοσούρ. Ποιος θα τα έλεξε αυτά? Αλλά δεν πειράζει, θα πετάει και κανένας να γλιτώσει και ο Πρωθυπουργός καμιά σύνταξη, ας πούμε. Τα λάθη. Να πεθάνει κανένας γύρω σε εσά.
1: Βάιος Γκανής, χωρίς άλλο σχόλιο, θέλω να τον ευχαριστήσω. Εδώ είμαστε. Τα λέμε συχνά πυκνά. Μπας και ιδρώθηκαν αυτοί. Και κυρίως μπας και ιδρώθηκαν αυτοί του πολύ κόσμου. Αυτό έχει αξία. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
5: Εταιρεία θεάτρου Ρέκτης. Θέατρο με ταξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Μεταξουργείο.
6: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα, τους... και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
7: Στις 25 Μαΐου, ημέρα Δευτέρα, στο Παλάς, εγώ, ο Παντελής Θαλασσινός, μαζί με όλους τους εκλεκτούς συναδέλφους, θα τιμήσουμε το μεγάλο κριτικό λιράρι και συνθέτη, τον Κώστα Μοντάκη. Και θα παίξουμε όλες τις μεγάλες επιτυχίες του, τις οποίες τις ξέρετε όλοι και δεν ξέρετε ότι είναι και Κώστα του Μοντάκη. Ξέρετε μόνο τα πολύ γνωστά του τραγούδια. Λοιπόν, να είσαστε όλοι εκεί, θα σας περιμένουμε.
8: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, για χαρά σας, έχουμε δίκιο, θα το βρούμε. Έχω μια απορία εδώ και 1,5 χρόνο με την πανδημία. Θα ήθελα όλους τους δημοξιολόγους του κόσμου, αν μπορέσουν να μου το εξηγήσουν. Πώς γίνεται

μπορούσαν να σκορπίσουν όχι μόνο τον ιό, αλλά όλες τις αρρώστιες του κόσμου. Και όμως δεν έχουν κολλήσει κανένας τον κορονοϊό. 2-3 που κολλήσανε, που αρρωστήσανε δηλαδή, που κρυώσανε, κάνανε το AstraZeneca και πεθάνανε.

0: Κυρίες και κύριοι, οι κάτοχοι μιας ενοχής και οι άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν μανιδιοτέλεια την αλήθεια και κυρίως δεν σιωπούν. Συντονισμένοι πάντα στην αυτοδιαχειριζόμενη AirTopen, airtopen.com και στο σελίδα μας, Μανώλης Άλλας στο μικρόφωνο, Εύα στην τεχνική επιμέλεια, Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο και εσείς ένα πικενό, το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54045, εδώ στην AirTopen που δημιουργήθηκε μετά το μαύρο της ΕΡΤ, που δυστυχώς τελικά φως δεν φάνηκε πολύ, μια που η ΕΡΤ επιλέγει πάντα να είναι κρατική και όχι δημόσια. Εμείς όμως, με τον εθελοντισμό μας αλλά και με επαγγελματισμό, κρατάμε την αυτοδιαχειριζόμενη και ακιδεμόνευτη ΕΡΤ Open ζωντανή εδώ, για εσάς αλλά κυρίως και για μας, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι για να εκτονωθούμε, αλλά για να διαχειριστούμε ό,τι μας ενώνει και ό,τι μας χωρίζει και ό,τι συνδέει αυτό το γαλαξία με ένα πλανήτη παράξενο. Αυτό το πλανήτη που αυτή η ανθρώπινη φύση τίνει να τον καταστρέψει. Μέσα σε αυτό λοιπόν αναζητούμε το φως της αλήθειας με ανθρώπους που δεν διστάζουν, με γενναία ψυχή, άνθρωποι οι οποίοι δεν χαρίζονται, οι οποίοι κάνουν την αυτοκριτική τους, πορεύονται, εξελίσσονται, αφήνουν το στίγμα τους στην ιστορία, στην ιστορία της αλήθειας, και νομίζω ότι αγγίζουμε θέματα που ψηλαφίζουμε μάλλον θέματα που αγγίζουν την ιδιοσυγκρασία μας αλλά και τις ανάγκες μας. Τις ανάγκες για ανάσα, ελεύθερη αναπνοή, αγάπη, ελευθερία. Κάτι που όλα τα πλάσματα της φύσης έχουν ανάγκη, γι' αυτό μη διστάζετε να αφήνετε και ένα κυπελάκι νερό αυτές τις δύσκολες ζεστές μέρες του καλοκαιριού έξω από το σπίτι σας, το κατάστημά σας, για να πιει ένα ζωντανό. Ίδια δικαιώματα έχουμε, έχω την εντύπωση. Και πάνω μπροστά στο θάνατο, αλλά και στην αλήθεια, είμαστε ίσοι ή μήπως όχι. Στην AirT Open λοιπόν συντονισμένοι πάμε να συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει δώσει το στίγμα του στην ιστορία της πολιτικής και όχι μόνο, της ζωής, σε αυτό το μονοπάτι που χαράζει, με τις δυσκολίες που έχει η ζωή, και ένας άνθρωπος που σε αυτό το χρονικό διάστημα των τελευταίων ετών, εδώ που πέφτουν οι μάσκες, έχει δείξει γενναιότητα. Γενναιότητα, εμείς παράλληλα έξω από τα φανερά μαθαίνουμε ότι φροντίζει να είναι κοντά σε ανθρώπους, όχι για λόγους πολιτικής, κάθε άλλο, με ανιδιοτέλεια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Να καλησπερίσω τον πρώην Υπουργό, κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, βουλευτή Δυτικού Τομέα Αθήνας. Γεια σας κύριε Κουρουμπλή.
1: Καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή εβδομάδα για όλους τους συνακροατές μας. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Θέλω πριν μπω και απαντήσω στις ερωτήσεις να σου πω ότι έπλεξες το αξιακό πλαίσιο που πρέπει να κυριαρχεί στη ζωή μας, ξεκινώντας από τη σχέση των ανθρώπων, την αγάπη, τη φιλία, την αλληλεγγύη, τον αλληλοσεβασμό, αλλά και παράλληλα με όλα αυτά και τη συνύπαρξή μας με τα ζώα. Εγώ δεν σου κρύβω ότι στο σπίτι έχουμε ένα μικρό σκυλάκι, έχουμε και μία γάτα. Ναι. Νομίζω ότι ομορφαίνουν τη ζωή μας όταν μας πλαισιώνουν αυτά τα πλάσματα.
0: Ναι. Και τους οφείλουμε πολλά.
1: Και πρέπει πολλά να εκδηλώνουμε με κάθε τρόπο, ακόμα και με ένα ποτήρι νερό, έτσι, όπως είπες πολύ σωστά, έξω από το σπίτι μας, την αναγνώρισή μας και την αλληλεγγύη μας αυτά τα πλάσματα. Ναι. Αλλά θα μου επιτρέψεις για ένα λεπτό ακόμα να πω ότι σε εκείνο το περίφημο μαύρο ήμουνα και εγώ ένας από εκείνους τους ανθρώπους που αντισταθήκαμε από την πρώτη στιγμή.
0: Πράγματι.
1: Για να φτάσουμε σήμερα και να είμαι 3 χρόνια περίπου βουλευτής και να μην έχω κληθεί ούτε μία φορά στην τηλεόραση της ΕΡΤ.
0: 3 χρόνια δεν σας έχουν καλέσει στην ΕΡΤ.
1: Αυτή είναι η δημοκρατία. Να. Όπως την αντιλαμβάνονται και η κυβέρνηση και η ηγεσία της σημερινή.
0: Η αλήθεια είναι κύριε Κουρουμπλή ότι και εγώ το βίωσα όλο αυτό όντας εργαζόμενη πάρα πολλά χρόνια μέσα στην ΕΡΤ. Και δυστυχώς έφτασε σημείο να μπαίνει διευθυντής, να ανοίγει την πόρτα και να μας λέει ο τάδε και ο τάδε, προφορικά, είναι κομμένη και να κλείνει την πόρτα.
1: Πιστεύω, Εύα, έτσι για να μιλήσουμε και λίγο ανθρώπινα, ότι ένα από τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι όταν έγινε η συνταγματική αλλαγή έπρεπε να κατοχυρωθεί, και ήταν λάθος μας, η διακομματική διοίκηση της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ έπρεπε να έχει διακομματική με τη συνύπαρξη και μεγάλων φορέων, όπως είναι αυτοδιοίκηση, τα πανεπιστήμια, δηλαδή και τέτοιων θεσμών, αλλά έπρεπε να κατοχυρώσουμε την διακομματικότητα της ΕΡΤ και να μην είναι στα χέρια της εκάστοτε κυβέρνησης.
0: Η πρότασή σας είναι σοφή, αλλά κάποιες φορές όλοι οι φορείς αποτελούν όργανα στην κάθε εξουσία. Και πράγματι η ΕΡΤ ανήκει σε όλο τον κόσμο, γι' αυτό αναφέρεται και τα πανεπιστήμια. Πολύ ωραία ιδέα σας.
1: Ναι, έτσι είναι. Ναι. Η ΕΡΤ είναι του λαού. Πληρώνεται από όλον τον λαό και πρέπει να ανήκει στο λαό χωρίς αυτού του είδους τις εξαιρέσεις και τους αποκλεισμούς που πραγματικά πλήττουν τη δημοκρατία και δευτερευόντως τα πρόσωπα.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Κουρουμπλή. Αυτό συμβαίνει και συνέβαινε ανέκαθεν, αλλά αυτό το χρονικό διάστημα βλέπουμε να υπάρχει απόλυτος κοινωνικός έλεγχος και απόλυτος έλεγχος των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε πολύ προκλητικό βαθμό, πραγματικά.
1: Κάθε φορά πρέπει να πούμε όλες οι κυβερνήσεις έμπαιναν σε έναν πειρασμό, αλλά αυτό που γίνεται αυτή την τριετία, γι' αυτό και μας έχουν κατατάξει στην 108 σειρά από πλευράς ελευθεροτυπίας.
0: Δεν είναι ακριβώς
1: δικαίω, αλλά πάντως δεν βοηθάει. Εγώ πιστεύω ότι όλη αυτή η κατάσταση μπορεί να εξυπηρετήσει κυριακά την κυβέρνηση, αλλά τη δημοκρατία δεν την εξυπηρετεί.
0: Ο κόσμος ο ίδιος δεν θα πρέπει να το επιτρέπει, βλέποντας πώς λειτουργούν τα πράγματα. Πριν από μία εβδομάδα, πριν από 3-4 μέρες, αναρτήσαμε και στην ertopen.com, στην ιστοσελίδα μας, τη μήνυση που επρόκειτο να καταθέσετε στον Άριο Πάγο, κύριε Κουρουμπλή, για τους χιλιάδες άδικους θανάτους από κορονοϊό. Επισκεφθήκατε πράγματι την εισαγγελία του Αρείου Πάγου?
1: Λοιπόν, όπως θα θυμάστε, εδώ και 6 μήνες, εκείνο το επεισόδιο στη Βουλή, όπου δεν ήταν κάτι το οποίο είχε εμπάθεια. Ήταν το αποτέλεσμα ενός αναβρασμού που ζούσα από εκατοντάδες, για να μην πω κάποιον αριθμό μεγαλύτερο, ανθρώπους που καθημερινά στην απόγνωση που ζούσαν όταν ένας συνάνθρωπός τους, ένας δικός τους άνθρωπος της οικογένειας τους από τον COVID βρισκόταν απομονωμένος και δεν είχαν καμία επαφή στα νοσοκομεία, γιατί αυτό γινόταν όπως το θυμάστε. Mm-hmm. Λοιπόν,
0: και ακόμη συμβαίνει.
1: Λόγους, εύκολα βρίσκανε το τηλέφωνό μου, άλλωστε είναι το κινητό μου τηλέφωνο. Είναι ένα μέσο που το χρησιμοποιώ εγώ ίδιος, το σηκώνω εγώ ίδιος, δεν είμαι σε επαφή με τον κόσμο. Ζούσα λοιπόν πολλά δράματα πολλών ανθρώπων που σε έπαιρναν στην απόγνωσή τους και σε παρακαλούσαν να μάθεις αν μπορεί να μάθεις κάποια πληροφορία για το δικό τους άνθρωπο. Δεν τους μιλούσε κανείς.
0: Ακόμα συμβαίνει αυτό, κύριε Κουρουμπλή.
1: Και ακόμα συμβαίνει. Λοιπόν, αυτό συσσωρευόταν μέσα από κάποια στιγμή, τέλος πάντων, μέσα σε μια συγκυρία που δυστυχώς δεν είμαι μόνο εγώ υπεύθυνος για τη δημιουργία της, υπήρξαν αντιδράσεις και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Εγώ τις επόμενες μέρες σε κάποιες συναντεύξεις δήλωσα κατηγορηματικά ότι θα συγκεντρώσω στοιχεία και θα υποβάλω μια μηνυτήρια αναφορά. Έτσι άρχισε η προσπάθεια να συγκεντρώνονται τα στοιχεία αυτά σε συνεργασία με το γραφείο μου, με τα παιδιά του γραφείου μου, τους συνεργάτες μου, και με έναν παλιό μου συνεργάτη στο Υπουργείο Ναυτιλίας, τον κύριο Δημοσθένη Πακόπουλο. Καταρτήσαμε λοιπόν αυτή τη μηνυτήρια αναφορά. Μίλησα πολλές φορές και με τον κύριο Παπα-Νικολάου στην ΟΜΓΕ, μίλησα και με τον κύριο Γιαννακό, διάβασα και την αρθρογραφία για τη μελέτη Τσιόδρα
0: Λίτρα, ότι χάθηκαν όλα... τότε 7.500 άνθρωποι, τότε, ότι χάθηκαν άδικα.
1: Θεός.
0: Τουλάχιστον όλα... 7.500 άνθρωποι.
1: Όλα αυτά τα συσχέτισα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι 7.500, είναι πολύ παραπάνω.
0: Όχι, πέρυσι. Αυτό πέρυσι. Ναι. Στην μελέτη Τσιόδρα της
1: Λίτρα. Λοιπόν, εγώ ναι. λοιπόν συσχέτισα όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Και κυρίως έκανα έρευνα για το πώς λειτουργήσε η ιστορία του οξυγόνου στα νοσοκομεία. Γιατί υπήρξαν νοσοκομεία, δεν σας κρύβω, που το είχε λιγοστέψει τόσο πολύ το οξυγόνο που είχαν, που έκαναν επιλογές ποιοι θα ζήσουν. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εδώ έχουμε εμπλοκή και εταιριών και συμφερόντων τα οποία έπαιξαν ρόλο στο να μην προωθηθεί ένα πρόγραμμα επαρκούς κάλυψης των νοσοκομείων σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία από το οξυγόνο. Εδώ έγιναν εγκλήματα. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, το οποίο πρέπει να διερευνηθεί και δεν μπορεί η δικαιοσύνη να το αντιπαρέλθει, είναι ότι χιλιάδες άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ήταν εκτός ΜΕΘ. Και όταν ένας άνθρωπος είναι διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ, έστω και αν δεν είναι μέσα στη ΜΕΘ και δεν τον εποπτεύει εντατικολόγος και χρησιμοποιήθηκαν άλλες ειδικότητες για τον μη ειδική για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, έχαναν τη ζωή τους, γιατί ακριβώς η ροή του οξυγόνου ήταν η αιτία που μπορεί ένας άνθρωπος να έσκαγε. Και έτσι χάθηκαν άδικα πάρα πολλοί άνθρωποι. Επίσης, ένα άλλο ζητούμενο στη μηνυτήρια αναφορά είναι αν ήρθαν εγκαίρως τα μονοκλονικά και τα αντιϊκά φάρμακα. Γιατί και εκεί εγώ ήμουν ένας από τους βουλευτές που από τον Νοέμβριο, άλλωστε είναι δημοσιευμένα αυτά, δεν τα λέω τώρα. Λοιπόν, τονίζαμε την ανάγκη να έρθουν μονοκλονικά. Και υπήρχε δυνατότητα. Αυτά που λένε είναι παραμύθια της χαλιμάς. Διότι από τη στιγμή που ήταν μονοκλονικά στην Αμερική, εγκρίθηκαν από τον αρμόδιο φορέα για την έγκριση των φαρμάκων της Αμερικής, μπορούσαν να βρεθούν τρόποι, ακόμα και για λόγους έκτακτης ανάγκης, να έρθουν στην Ελλάδα. Δεν ήρθαν ποτέ. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί. Όπως επίσης είχαμε στην Ελλάδα ένα φαινόμενο, είχαμε θνητότητα 20% από άλλες αιτίες, παραπάνω από άλλες αιτίες, λόγω του ότι κλείσανε κλινικές, λόγω του ότι υπήρξαν όλες αυτές οι στερήσεις υπηρεσιών για ανθρώπους που ήταν δύσκολη η κατάσταση της υγείας τους. Είχαμε λοιπόν μια μεγάλη αύξηση θανάτων και εξ αυτού του λόγου. Λοιπόν, όλα αυτά δεν μπορεί να τα αντιπαρέλθει μια σύγχρονη πολιτεία που θέλει να λέει ότι είναι κράτος δικαίου, χωρίς να διερευνηθούν σε βάθος. Και με τη μηνυτήρια αναφορά, καλό τη δικαιοσύνη, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς εμπάθειες, να διερευνηθούν όλες αυτές οι πτυχές αυτού του μεγάλου εγκλήματος που συνετελέστη στα νοσοκομεία, για να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε μια ακριβή εικόνα και κυρίως να αποτραπεί το μέλλον, να αποτραπούν τέτοιου είδους επαναλήψεις.
0: Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε, κύριε Κουρουμπλή. Είναι κάτι το οποίο προβληματίζει και εμάς και εμένα προσωπικά, μέρα νύχτα, διότι το πώς θα διαχειριστεί ο καθένας το οτιδήποτε είναι δική του επιλογή. Όμως, δικαίωμα στην υγεία, στην περίθαλψη έχουμε όλοι. Και σήμερα, αύριο, μπορεί να χρειαστεί ο καθένας από εμάς να μπει στο νοσοκομείο.
1: Θα μπορούσε, κυρία Μαυρογέννη, να είχε βρεθεί στην στιγμή εκείνη σε μία συνθήκη διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ και να τα εποπτεύεται από μη ειδικούς γιατρούς. Εδώ ακούγαμε από διευθυντές κλινικών να ομολογούν δημόσια, δεν τα λέω εγώ αυτά, ότι χρησιμοποιούν το οφθαλμίατροι, ορθοπαιδικοί. Καμία σχέση η ειδικότητα αυτή με τον εντατικό λόγο. Και το παράδοξο, ξέρετε ποιο είναι, ότι την ίδια στιγμή υπήρχαν εντατικές στα νοσοκομεία τα ιδιωτικά και δεν είχαν επιστρατευτεί για αυτή την ανάγκη.
0: Την ίδια ώρα έχουμε ένα διαλυμένο εθνικό σύστημα υγείας σε άθλια κατάσταση όσο ποτέ. Γιατρούς σε αναστολή επειδή δεν δέχονται την υποχρεωτικότητα μιας ιατρικής πράξης. Εδώ και χρόνια μιλάμε για προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Μην ξεχνάμε ότι έκλεισαν και τα Λιμωδών. Έτσι. Άρα αυτή τη στιγμή πού βρισκόμαστε, κύριε Κουρουμπέλη?
1: Θα σας πω. Πρώτον να ξεκινήσω από τους γιατρούς οι οποίοι είναι σε αναστολή. Αυτό είναι έγκλημα εις βάρος της δημόσιας υγείας. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, επί 18 μήνες που είχε από τη στιγμή που ξεκίνησε ο COVID, προσέφεραν τις υπηρεσίες τους συνεχώς. Λοιπόν, κάποια στιγμή προέκυψε το θέμα αυτό και θυμήθηκε η κυβέρνηση να θέσει όλο αυτόν τον κόσμο εκτός του συστήματος. Όταν το επιχειρείς αυτό, παρόλο ότι δεν συμφωνώ, αλλά όταν εγώ να σας πω κάτι, προσωπικά μπορεί να μην συμφωνούσα και με την επιλογή τους. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί ήταν άνθρωποι του υγειονομικού μας συστήματος, mm-hmm. που ήξεραν και τους κινδύνους, γιατί είχαν και αυτοί οι οικογένειες. Δεν ήταν άνθρωποι που δεν αντιλαμβανόντουσαν ότι θα πρέπει να προσέχουν κτλ. Άλλωστε, όπως είπα στην κυβέρνηση και εγώ και άλλοι συνάδελφοί μου βουλευτές, είπαμε, παιδιά, βάλτε τους να κάνουν 2 rapid test την εβδομάδα, να έχετε τον έλεγχο και αφήστε τους ανθρώπους να προσφέρουν.
0: Τι πιο απλό.
1: Εντάξει. Ας πούμε λοιπόν ότι εντάξει.
0: Τη στιγμή που όλοι νοσούν και όλοι μεταδίδουν.
1: Η κυβέρνηση για κάποιους λόγους επέλεξε αυτόν τον δρόμο. Όταν τον επιλέγεις, έπρεπε να είσαι έτοιμος την άλλη μέρα να καλύψεις θέσεις αυτές με νέο προσωπικό. Ούτε το ένα κάνανε, ούτε το άλλο κάνουν τώρα για να επαναφέρουν αυτούς τους ανθρώπους στο σύστημα. Επίσης, σε ό,τι αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κοιτάξτε, από τότε που ιδρύθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί εγώ είχα την καλή τύχη να είμαι σύμβουλος, νεαρός δικηγόρος τότε.
0: Του Παρασκευά Αυγερινού.
1: Του Παρασκευά Αυγερινού και του Γιώργου Γεννήματα. Όλο το
0: ακριβώς.
1: Στις δεκαετίες εκεί.
0: Ακριβώς.
1: Έχω γνώση το πώς αντιδρούσε η δεξιά για το σύστημα αυτό. Με λύσα. Λοιπόν, και όμως το σύστημα αυτό επιβίωσε με δυσκολίες, με κενά, με αδυναμίες. Αλλά επιβίωσε γιατί πραγματικά είχε πατούσε γερά στα πόδια του. Mm-hmm. Υπηρετούσε αξίες πολύ μεγάλες. Και κυρίως αυτό που έλεγε ο έμπνευστος Ανδρέας Παπανδρέου, ότι πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που να μπορεί να το προσπελάσει, να έχει πρόσβαση κάθε πολίτης ανεξάρτητα από οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Λοιπόν, τους είπαμε από την πρώτη στιγμή, προσλάβετε μόνιμο προσωπικό. Προσλάβετε ειδικότητες γιατρών που θα μπορούμε να τους εκπαιδεύσουμε με ένα ταχύρυθμο τόπο για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της συντατικής. Δεν μας λέγανε έχουμε 1000 συντατικές. Μας κοροϊδεύαν τον κόσμο. Ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Με αυτά που εξελίχθηκαν, mm-hmm. ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η δεξιά.
0: Ναι, είναι γνωστό.
1: Είναι η λογική.
0: Βέβαια. Και αυτό είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μην ξεχνάμε.
1: Πρέπει να θεμελιωθεί ένα σύστημα σε νέα αρχιτεκτονική με πρωτοβάθμια φροντίδα στην κοινότητα, γιατί ο στόχος ενός τέτοιου συστήματος δεν πρέπει να είναι η θεραπεία, αλλά η πρόληψη. Πρέπει μέσα από ένα οργανωμένο, πυκνό, αποτελεσματικό σύστημα πρόληψης, το οποίο πρέπει να είναι και η στρατηγική σε όλους τους τομείς της ζωής. Σήμερα έλεγα το πρωί, mm-hmm. ότι τι έκανε η κυβέρνηση με τις πυρκαγιές. Από όλα τα λάθη που έγιναν, εγώ σας λέω και τα προηγούμενα χρόνια, και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από τις κυβερνήσεις τις προηγούμενες και τις. Ποιο έπρεπε να είναι τώρα, πια μετά από όλα αυτά τα λάθη, η στρατηγική της χώρας. Η πρόληψη να προλάβει τη φωτιά στην πρώτη ώρα εκδήλωση.
0: Κύριε Κουρουμπλή, επειδή έχετε έρθει στο κέριο σημείο, πάμε να δούμε σε 2 λεπτά τη στρατηγική που λέτε, τα λάθη που έγιναν και πώς μπορούν να επανορθωθεί ό,τι μπορεί να αλλάξει, αν υπάρχει πολιτική βούληση βεβαίως, έτσι, αυτό μην το ξεχνάμε. Σε 2 λεπτά επανερχόμαστε, γιατί μας αναμεταδίδει και ο ραδιοφωνικός σταθμός 89,2 στα FM, ο ΕΝΠΛΟ, οπότε σε 2 λεπτά είμαστε εδώ.

τρόπος για να σκοτώσεις. Ο τρόπος για να σκοτώσεις έναν άνθρωπο ή ένα έθνος. Είναι να σκοτώσεις τα όνειρά του. Να σκοτώσεις τα όνειρά του.

αιώνες του κόσμου. Υπάρχει ένα σημάδι που δεν μπορείτε να νικήσετε. Δεν μπορείτε να νικήσετε. Εκείνο μέσα μας.

0: Συντονισμένη στην αυτοδιαχειριζόμενη Ert Open, την Ert Open που επί 9 χρόνια μετά το μαύρο της Ert συνεχίζει αδιάλειπτα την μετάδοση, αυτή την ραδιοφωνική φωλιά, παρότι η Ert θέλησε πριν από λίγους μήνες να αφαιρέσει τα FM από τη συχνότητά μας και να ακουγόμαστε ιντερνετικά. Κάποιες εκπομπές έχουμε τη δυνατότητα να τις ανεβάζουμε και στο YouTube, όπως αυτή που θα ακούσετε, που ακούτε αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε τον Ενπλό που και αυτό συναντά τις δικές του δυσκολίες. Όποιος θέλει, όποιος επιδιώκει να, ξέρετε, να λέει την αλήθεια και να εκπέμπει τα μηνύματα αυτά που πρέπει να φύγουν, αυτή η ενέργεια της αλήθειας σε όλο τον κόσμο, διώκεται ιδιαίτερα αυτό το χρονικό διάστημα με αυτή την κυβέρνηση. Είναι οφθαλμοφανές και είμαστε και αντικείμενο συζήτησης και σε όλο τον κόσμο για τον έλεγχο και την ανυπαρξία της ελευθεροτυπίας, έτσι. Λοιπόν, συνομιλούμε εδώ στην Ert Open με τον κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, δικηγόρο και δόκτορα κοινωνικών επιστημών, βουλευτή δυτικού τομέα. Κύριε Κουρουμπλή, είστε στη γραμμή.
1: Όσο θέλετε λίγο τη φράση μου. Το πρωί λοιπόν σε εκπομπή είπα ότι απεδείχθη για άλλη μια φορά ότι το σύστημά μας δεν στηρίζει, δεν έχει στρατηγική την πρόληψη, αλλά την καταστολή. Δηλαδή τι έγινε τώρα, π.χ. στην Πεντέλη, αλλά και στις υπόλοιπες φωτιές, ενώ πλέον έχουμε τη δυνατότητα λόγω

0: υποτίθεται φέτος διδαχτήκαμε ότι γιατί η φωτιά της Βαρυμπόμπης έδειξε ότι πραγματικά δεν είχαμε δυνατότητα να παραβαίνουμε εγκαίρως. Φέτος λοιπόν έπρεπε να έχουμε παρέμβαση έγκαιρη και να σωθούν όχι μόνο οι άνθρωποι αλλά και οι περιουσίες. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, μπορεί να είναι και τα δύο. Και παράλληλα να σωθούν και τα δάση. Διότι αν η φωτιά που εκδηλώθηκε στην Πεντέλη είχαμε με τα drones, γιατί υπάρχει σήμερα τεχνολογία. Βρήκαμε από χρόνια δεν τα είχαμε, τώρα τα έχουμε. Μπορούσε λοιπόν να προληφθεί και να περιοριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πράγμα το οποίο δεν έγινε. Λοιπόν, και έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη να επισκέπτεται την περιοχή και να χαμογελάει. Δηλαδή γιατί. Γιατί μας είπε πάλι ότι δεν καήκαν άνθρωποι. Σήμερα δεν μπορεί να δικαιολογηθεί τίποτα από τη στιγμή που υπάρχουν μέσα σε μια κυβέρνηση να ενημερώνει εγκαίρως τους ανθρώπους όπως είναι η εφαρμογή του 112. Από εκεί και πέρα λοιπόν πρέπει μια κυβέρνηση όπως όλοι οι ειδικοί λένε γιατί ακούω και ραδιόφωνα και εκπομπές και δεν βλέπω να επισημαίνεται ότι πλέον η στρατηγική πρέπει να είναι η πρόληψη. Άμα δεν έχεις ανταλλακτικά πρόληψης να προλάβεις τη φωτιά και μπορείς τώρα με τα drones και με όλα αυτά τα σύγχρονα συστήματα να το κάνεις, αν δεν το έχεις κάνει έχεις βαρύτατες εγκληματικές ευθύνες. Γιατί και ένας άνθρωπος που σώθηκε αλλά κάει και το σπίτι του είναι ένας ζωντανός νεκρός.
1: Αλήθεια είναι. Όπως και στη Βόρειο Εύβοια, όπως και τώρα βιώνουμε.
0: Έγινε, ρωτάνε αυτούς τους ανθρώπους. Μόνο κυρία, κάθομαι και σκέφτομαι να σου πούνε, μόνο να σου πούνε, φύγε από το σπίτι σου. Και μόνο αυτό να ζήσεις ως συνέστημα είναι τρομερό. Πολύ περισσότερο να καταλάβεις ότι κάει και το σπίτι.
1: Είναι ζωντανή νεκρή, μην ξεχνάμε και τον άνθρωπο που δεν άντεξε και αυτοκτόνησε, αλλά γενικότερα πάντα υπάρχουν και ηθικοί αυτούργοι.
0: Λέει πολλά πράγματα, αλλά λέω εγώ ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όλοι γνωρίζουμε ανθρώπους που έχουν βιώσει αυτό το μαρτύριο. Όταν αυτοί οι άνθρωποι καταλάβουν ότι κάει και το σπίτι τους, βρίσκονται σε κατάσταση τρομακτική ψυχικά. Λοιπόν, δεν μπορεί να το προσπερνάς έτσι απλά.
1: Βλέπουμε να καίγεται όλη η Ελλάδα και γενικότερα να καταστρέφεται αυτός ο αγαπημένος, ο ευλογημένος τόπος της δημοκρατίας, που βλέπει μια μάλλον καμουφλαρισμένη δικτατορική διάθεση άσκησης πολιτικής από μέρους αυτής της κυβέρνησης, αν μου επιτρέπετε προσωπική μου άποψη, σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή αναρωτιέται κανείς, νοιάζονται αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί πρέπει να υπάρχει βούληση ή όλα τα βλέπουν σαν μπίζνα?
0: Κοιτάξτε, εκ του αποτελέσματος, επειδή λέμε ότι εμείς οι πολιτικοί κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος,
1: ναι,
0: το έχουμε δει και στην ιστορία της περίφημης ρήτρας αναπροσαρμογής. Άρπαξαν οι εταιρείες 1,5 δισεκατομμύριο από τον ελληνικό λαό. 1,5 δισεκατομμύριο. Και ο κύριος Μητσοτάκης πλήρωσε 280 εκατομμύρια. Δηλαδή μοίρασε, έκανε λοταρία 280 εκατομμύρια.
1: Ναι, την τροπή.
0: Έδωσε πολλούς το λίγοντα του λαϊκού λαχείου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν και στους λίγους έδωσε μερικά 600 άρια. Λοιπόν, αλλά και πάλι αυτά λεφτά του ελληνικού λαού. Όπως και σήμερα οι ανακοινώσεις που έγιναν. Προσέξτε, τι γίνεται σήμερα, δίνουν, επιδοτούν από χρήματα που ουσιαστικά θα βγουν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και το χρέος της χώρας θα μεγαλώνει. Και θα δείτε, προσέξτε και κρατήστε το αυτό, ότι φοβάμαι σιγά σιγά θα πάμε σε μια εξέλιξη εκείνης του 8 και του 9.
1: Τι εννοείτε?
0: Εισβήθηκε η χώρα και πάλι σε χρεοκοπία, διότι το χρέος από εκεί που το παρέλαβαν από το ΣΥΡΙΖΑ 330 δις έφτασε 394 δις. Το αντιλαμβάνεται κανείς αυτό? Λοιπόν, τα επιτόκια αρχίζουν και παίρνουν τα πάνω τους. Οι δανειολήπτες αρχίζουν και τρέμει η καρδιά τους. Ξέρετε, ένας άνθρωπος που πλήρωνε 500 ευρώ το χρόνο δόσης στο δανειό θα πληρώσει 620.
1: Μην ξεχνάμε τα φανς, τα περίφημα φανς πίσω από τα οποία ποιοι κρύβονται.

0: Κουρουμπλή, τα σπίτια σε πληστηριασμό που τρέχουν κάθε εβδομάδα.
1: Μόνο αυτό, αλλά θα σας πω και κάτι ακόμα που μου έλεγε κάποιος δικηγόρος που μελετάει καλά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Το έγκλημα που έχει συντελεστεί και στα δάνεια των Παλινιστούντων και των Τσιγκάνων, τα οποία είχαν δοθεί το 2002 με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και τώρα απειλούνται, μου έλεγε σήμερα μία Τσιγκάνα, απειλούνται οι άνθρωποι αυτοί να, από τα σπίτια που βρέθηκαν και άρχισαν να ενσωματώνονται στην κοινωνία να βρεθούν πάλι στα τσαντέρια. Λοιπόν, εδώ γίνονται πράγματα εξαιρετικά. Τους έκοψαν το επίδομα. Αυτό το επίδομα τους έδινε τους ανθρώπους μία ανάσα. Να αποφεύγουν την παραβατικότητα. Λοιπόν, αυτά τα αγνοούν οι κύριοι της κυβέρνησης.
0: Λες και ο στόχος, κύριε Κουρουμπλή, είναι η φτωχοποίηση ενός λαού. Έτσι. Έτσι μοιάζουν τα πράγματα. Θέλω λίγο να επανέλθουμε, αν μου επιτρέπετε, στην μήνυση την οποία καταθέσατε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, σε αυτή την μηνυτήρια αναφορά, η οποία στην πραγματικότητα αφορά όλους μας. Εσείς είχατε τη δύναμη και την τόλμη, με όποιο πολιτικό κόστος, αλλά με γενναιότητα ψυχής, αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα, τη δραματική πραγματικότητα, γιατί χιλιάδες, μπορώ να πω και εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οικογένειες, θρηνούν κάποιο δικό τους άνθρωπο στο νοσοκομείο. Εκεί όπου δεν μπόρεσαν ούτε να είναι κοντά τους. Αυτό είναι πρωτόγνωρο. Το δεν αφήνω ένα συγγενή καν να είναι κοντά. Γιατί, κύριε Κουρουμπλή, για να μην βλέπουμε τι συμβαίνει.
1: Κυρία Μαυρογέννη, το υπέθενε ένας άνθρωπος μόνος του. Μόνος του. Είναι φοβερό. Λοιπόν, και αυτό το έζησαν χιλιάδες άνθρωποι.
0: Βέβαια.
1: Που πέθαναν απομονωμένοι από τους δικούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα.
0: Και έπαιρναν τους ανθρώπους, τους νεκρούς, σε μαύρες σακούλες. Παίρναν μια ιατροδικαστική έκθεση.
1: Κανείς δεν ήξερε τι είχε μέσα.
0: Ακριβώς. Τι είναι αυτά.
1: Μιλάμε για τραγικά πράγματα.
0: Τι είναι αυτά, τι πρωτόκολλα είναι αυτά.
1: Ότι ο κάθε πολίτης και ο κάθε πολιτικός κουβαλάει τη δική του ψυχοσύνθεση. Εγώ έκρινα τότε ότι έπρεπε να πάρω απάνω μου αυτή την πολιτική ευθύνη. Δεν το διαπραγματεύτηκα. Όπως ξέρετε, δέχτηκα πολλές πιέσεις να ανακαλέσω. Δεν ανακάλεσα. Έζησα ό,τι έζησα.
0: Ναι.
1: Και σήμερα, δεσμευμένος από εκείνη τη δημόσια δήλωσή μου ότι εγώ θα καταθέσω μηνυτήρια αναφορά, γιατί θα μπορούσε κάποιος άνθρωπος να μου πει το είπες και το ξέχασες. Ούτε το ξέχασα, το είπα, δεν το ξέχασα και κατετέθη η μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στον κύριο Ντογιάκο, και από εκεί και πέρα θα την παρακολουθώ, γιατί δεν μπορεί, το ξαναλέω, να την αντιπαραδέσει αυτά που στοχευμένα έχουν μπει μέσα στη μηνυτήρια αναφορά, δεν μπορεί κανείς να τα
0: αμφισβητήσει. Με τα στοιχεία τα οποία συλλέξατε, κύριε Κουρουμπλή.
1: Και με τεκμηριωμένο τρόπο να τα απορρίψει, αν μπορεί να τα απορρίψει.
0: Προφανώς το λέτε αυτό γιατί βλέπουμε μια δικαιοσύνη εξαρτώμενη από την εξουσία και όχι ανεξάρτητη.
1: Πάντων, εγώ δεν θέλω να πάω μέχρι εκεί. Εγώ θέλω να πω ότι έχω εμπιστοσύνη, ότι αυτό που κατέθεσα είναι τεκμηριωμένο και πιστεύω ότι επειδή και η δικαιοσύνη, οι άνθρωποι της δικαιοσύνης έζησαν αυτές τις μαρτυρικές στιγμές από ανθρώπους τους, από συναδέλφους τους, νομίζω ότι σε αυτό το ζήτημα πρέπει να υπάρξει άπλετο φως για να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι έγκλημα συνετελέστη.
0: Πάνω σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι και οι γιατροί έχουν επίσης την ευθύνη. Οι γιατροί μέσα στα νοσοκομεία έχουν επίσης την ευθύνη.
1: Ακούστε.
0: Βρήκατε συμμάχους τους γιατρούς αυτό, κύριε Κουρουμπλή.
1: Δεν είναι ένα και δύο άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Είναι χιλιάδες άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Βρήκατε συμμάχους γιατρούς, κύριε Κουρουμπλή, σε αυτή σας την προσπάθεια. Γιατί βλέπουμε τους γιατρούς μέσα στα νοσοκομεία να μην μιλούν. Να εφαρμόζουν το πρωτόκολλο, να ανέχονται όλη αυτή την έλλειψη προσωπικού, τους ανεκπαίδευτους.
1: Κοιτάξτε, όταν θα έρθει η ώρα και εγώ θα καταθέσω και θα προτείνω.
0: Θα μιλήσετε, μάλιστα.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα, είναι ξεκάθαρο. Μας λέτε λίγο τι σας κίνησε, τι σας παρακίνησε εσάς έναν και μοναδικό μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο και γενικότερα από την Ελλάδα να μιλήσετε για ένα τόσο, μα τόσο σημαντικό θέμα και να το φωνάξετε πια. Ποια ήταν αυτή σας η ανάγκη? Ήταν οι άνθρωποι που σας πλησίαζαν και σας έλεγαν τι συμβαίνει?
1: Είμαι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Είμαι βουλευτής εκλεγμένος από τον ελληνικό λαό και όφυλα,
0: ναι,
1: χωρίς να εγκαλώ κανέναν άλλον, έτσι, γιατί δεν θέλω να μπούμε σε άλλη λογική.
0: Βεβαίως.
1: Όπως έκρινα εγώ,
0: ναι,
1: κάπου έζησα εγώ. Εγώ έχασα και έναν πολύ καλό μου φίλο.
0: Το θυμάμαι.
1: Ο οποίος, τέλος πάντων, είναι δύσκολη στιγμή, μου έλεγε σώσε με, και εγώ δεν μπορούσα να τον σώσω, δεν τον έσωσα. Λοιπόν,
0: επειδή, κύριε Κουρουμπλή, αν μου επιτρέπετε, έχουμε πολλά περιστατικά και πολύ δικών μας ανθρώπων που μας έλεγαν βγάλε μας από εδώ, βγάλε με από εδώ, έχω 92-93 οξυγόνο και πάνε με διασωληνώσουν, είμαι ακόμα έξω από τη ΜΕΘ, δηλαδή τι έπρεπε να κάνουμε εκείνη τη στιγμή?
1: Η κάθε οικογένεια είναι μια ολόκληρη, έζησε ένα ολόκληρο δράμα.
0: Και ζει. Το ζει και τώρα ακόμα.
1: Έτσι. Λοιπόν, εγώ λοιπόν τι έπρεπε να κάνω? Να διαφορήσω ή να το προσπεράσω?
0: Να τον πάρετε από το νοσοκομείο, αυτό είναι το ζητούμενο. Να μένουμε στο νοσοκομείο.
1: Να κάνω κι άλλο. Εγώ όφυλα να αναδείξω το θέμα, έστω και με εκείνον τον τρόπο τον πολύ δεικτικό.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβει η ελληνική κοινωνία ότι πρέπει να υπάρξει αντίδραση. Δεν είναι, και ένας άνθρωπος να χανόταν ήταν άδικο.
0: Έτσι.
1: Φανταστείτε πόσο άδικο είναι ότι χάθηκαν χιλιάδες άνθρωποι και μάλιστα νέα παιδιά. Ναι. Οικογένειες αποκλειδίστηκαν. Δεν είναι, εδώ μπορεί να γράφει κανείς τόμους ολόκληρους. Λοιπόν, δεν μπορούσα εγώ στη συνείδησή μου να το αφήσω έτσι. Από εκεί πέρα, σε ό,τι με αφορά, θα το προσπαθήσω, θα το στηρίξω αυτό που έκανα, γιατί το πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι η αλήθεια και πρέπει η αλήθεια να διεισδύσει σε όλους τους σκοτεινούς θαλάμους.
0: Είναι πολύ σημαντικά τα λόγια σας. Νομίζω με αυτό μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Απλά θυμάμαι τις φράσεις σας, αυτό για το φίλο σας, ότι δεν μπορούσατε να το σώσετε. Σας έλεγα βγάλε με από εδώ. Έχουμε και εμείς, σας λέω, δικά μας περιστατικά, πάρα πολύ σοβαρά, ανθρώπους που
1: είναι,
0: έφυγαν από τη ζωή, πνίγηκαν πολύ από την κακή.
1: Να γράψει μια ιστορία. Γιατί όταν συνειδητοποιεί ότι ένας άνθρωπος διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ πνίγηκε, και μόνο να το σκέφτεσαι ότι πνίγηκε γιατί δεν είχε σωστή ροή οξυγόνου. Άμα αυτό λέει κάτι, ή κάποιοι θεωρούν ότι αυτό είναι λαϊκισμός, εντάξει, είναι και θέμα προσέγγισης και επιλογής.
0: Κλείνοντας, ναι,
1: την ψυχή μου, στο μυαλό μου, στη συνείδησή μου, όσο κόστος κι αν πήρα, γιατί με ρωτάνε και τώρα, αν ρώτησα εδώ, ρώτησα εκεί, θα το κάνω. Δεν ρώτησα κανέναν. Το έκανα γιατί το πιστεύω. Θα ήμουνα άλλος στην ψυχή μου και στην ψυχή των παιδιών μου και σε όσους ανθρώπους με πιστεύουν, όπως με πιστεύουν.
0: Και στην ψυχή όσων έφυγαν άδικα από τη ζωή, που είναι χιλιάδες.
1: Στη μνήμη των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας, που θα μπορούσε να ήταν ο αδερφός μου, ο πατέρας μου, το παιδί μου. Ό,τι έχουμε ο καθένας μας, κυρία Μαδογέννη.
0: Ναι, κύριε Κουρουμπλή μου. Είπατε ότι είναι μπλεγμένες και εταιρείες μέσα, ίσως και δικηγορικά γραφεία αναφέρατε στην αναφορά σας.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ μπλεγμένες αυτό το σκάνδαλο. Είναι μεγάλο σκάνδαλο αυτό το πράγμα. Είναι πολύ πλεγμένο και πρέπει να γίνει, οφείλει η δικαιοσύνη, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, οφείλει η δικαιοσύνη να αποκαταστήσει την αλήθεια. για την υπόθεση που αφορά συνολικά τον ελληνικό λαό. Αφορά πρωτίστως και την ίδια τη δικαιοσύνη.
0: Εστιάζεται πολύ στο θέμα της οξυγόνωσης, έτσι, του οξυγόνου.
1: Πάρα πολύ.
0: Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ.
1: Έγιναν πολλά εγκλήματα με την λειτουργία και την ύπαρξη του οξυγόνου.
0: Με τον τρόπο διαχείρισης, λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Το πρόβλημα δεν είναι ο ιός, αλλά η διαχείριση του όποιου ιού στη ζωή μας.
1: Ο ιός είναι κάτι το οποίο μας βρήκε. Εμείς οφείλαμε να το αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Το αντιμετωπίσαμε. Θα μου πει κάποιος αύριο δικαστής ότι έχω άδικο. Πρέπει να μου το αποδείξει. Γιατί έχω πάρα πολλά στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι έγινε κακή χρήση. Για να μην πω τίποτε άλλο τώρα.
0: Κύριε Κουρουμπλή, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ.
0: Θα τα
1: φιλοξενία.
0: Ξαναπούμε. Είναι πολύτιμος, είναι πολύτιμος ο λόγος σας.
1: Να σας συγχαρώ που καταθέτετε πείσμα να κρατήσετε αυτή τη φωνή ανοιχτή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουρουμπλή. Θα μιλήσουμε και πάλι. Καλή δύναμη και σας ευχαριστούμε γιατί αυτό που πράξατε, το πράξατε για λογαριασμό κάποιων εκατομμυρίων ανθρώπων. Και όχι για λογαριασμό δικό σας.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Κουρουμπλή.

πρόκειται κανείς να σε σταυρώσει. Δεν θα φορέσεις πια αγκάθινο στεφάνι, ούτε χολή κανένας θα σου δώσει.

Μανώλη Σάλα στον ήχο, Εύα Μαυρογιάννη στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι στην AirTopen, airtopen.com και βέβαια στο ραδιοφωνικό σταθμό Enplo στους 89,2 στα FM.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν, από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Μεγάλη συνάντηση υψίστης σημασίας, παγκόσμια σημασίας μεταξύ δύο προσωπικότητων, του Ρώσου Προέδρου και του Κινέζου ομολόγου του στο Πεκίνο. Δεν είναι επίπεδου Τραμπ η συνάντηση. Σοβαρή συνάντηση με σοβαρά αποτελέσματα για να τα δούμε και άλλα πολλά θέματα, ελληνοτουρκικά, εξελίξεις μέσα στη χώρα μας, όλα αυτά σήμερα στο κανάλι. Και ας πέρας φίλες και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα εδώ είναι 20 του μήνα και μετράμε 18η ημέρα στα πέτρινα χρόνια του καναλιού. Θα φτάσουμε το μήνα και δεν θα το καταλάβουμε και μετά θα φτάσουμε το δεύτερο μήνα και θα κρυθούν όλα. Υπενθυμίζω πως το κανάλι αυτό έχει χτυπηθεί από το YouTube λόγω του αγγλόφωνου καναλιού μας, το οποίο έχει χτυπηθεί ξεκάθαρα από Τούρκους. Θα αναγνωρίσετε τους φίλους μας από την γειτονική χώρα που έρχονται και στα σχόλια και σε αυτό το βίντεο πλέον. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Από το Black Flag Media μας βρήκανε, μας χτύπησαν εκεί και τώρα έχουν έρθει και εδώ. Δεν πειράζει. Θυμίζω ότι χθες είχαμε ένα πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου βίντεο για τα εγκλήματα της γενοκτονίας των Οθωμανών Τούρκων με τις μαρτυρίες δυτικών διπλωματών, πολιτικών και δημοσιογράφων και εθελοντών. Δείτε το και κοινοποιήστε το, είναι στα αγγλικά. Βοηθήστε το κανάλι να επιβιώσει το Black Flag Media για να επιβιώσει και αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ σε όλες και όλους που είστε εδώ σήμερα και βέβαια τους ανθρώπους που με βοηθούν να συνεχίζω να είμαι όρθιος όσο μπορώ ακόμα με την υποστήριξή τους στο Patreon. Ξέρετε ποιοι είστε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και τους υπόλοιπους οι οποίοι βοηθάτε με οποιοδήποτε τρόπο το κάνετε. Να πω μάλλον, έχουμε το νέο της ημέρας. Εδώ λοιπόν, πατρίδες, το νέο βιβλίο από τις εκδόσεις Φορούμ πλέον είναι γεγονός. Έχει Βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο βιβλιοπωλείο. Ξεκίνησαν ήδη αποστολές σήμερα σε όσοι έχουν κάνει προπαραγγελία. Πλέον λοιπόν τελείωσε ο γύρος, ο κύκλος προπαραγγελίας. Παραγγέλνετε κανονικότατα και το βιβλιάκι μας αυτό σας αποστέλλεται όπου και αν βρίσκεστε. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το σύνδεσμο για να το προμηθευτείτε από το βιβλιοπωλείο μας. Μπορείτε να το προμηθευτείτε να πάτε στο Σύνταγμα όσοι θέλετε και περνάτε από εκεί. Ιδάλλως σας το στέλνουν παντού. Πατρίδες, ο Ελληνισμός Μικράς Ασίας του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης, το νέο βιβλίο, ξαναλέω, από τις εκδόσεις Συμφωνόμων, το οποίο έχει να κάνει με την ζωή των ανθρώπων των Ελλήνων της Ανατολής πριν την καταστροφή, το πρώτο μέρος του. Το δεύτερο μέρος έχει να κάνει με την ίδια την καταστροφή και τη γενοκτονία και τον ξεριζωμό. Και το τρίτο μέρος έχει να κάνει με την πορεία τους εδώ, το πώς ρίζωσαν και πώς κάποιοι εξ αυτών μάλιστα πέτυχαν, μεγαλούργησαν και άνθησαν το καρπό του ελληνισμού στην σύγχρονη πλέον εποχή. Λοιπόν, ωραία. Από πού να ξεκινήσω? Ας ξεκινήσω από αυτό. Είχαμε χθες μια δήλωση του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά, λέει εδώ, με ορισμένες εκδηλώσεις και δηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα στις 19 Μαΐου 2026. Και λέει εδώ η Τουρκοχουντέη ότι η 19η Μαΐου του 1919, η ημερομηνία κατά την οποία ο ιδρυτής τουρκικής δημοκρατίας, ο μεγάλος ηγέτης με κεφαλαία τα Τουρκομόγκολα, Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, πράγματι είναι πατέρας των Τούρκων, ένα σκυλί και μισό, ένα σκυλί μαύρο, αποβιβάστηκε στην Σαμσούντα και ξεκίνησε τον εθνικό μας αγώνα κατά των δυνάμεων κατοχής, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να διαλύσουμε αυτό το μόρφημα που λέγεται Τουρκία. Γιορτάζεται, λέει, με ενθουσιασμό από το τουρκικό έθνος στο πλαίσιο της ημέρας μνήμης του Ατατούρκ, νεολαίας και αθλητισμού. Νεολαίας και αθλητισμού επειδή τι? Επειδή σκότωναν παπουδάκια και παιδιά ο Μουσταφά Κεμάλ και η σφαγή του, το Πάλοσμαν και οι λοιποί. Έτσι το δέχομαι, ναι. Σκοτώνατε πράγματι αμάχους, γυναικόπαιδα και ηλικιωμένους, άρα να γιορτάζεται την νεολαία και την αθλητισμή. Βρωμοκαθάρματα. Η Ελλάδα, λέει, μέσω νομοθεσίας που υιοθέτησε σε εθνικό επίπεδο το 1994, σχετικά με τον ισχυρισμό περί πόντου, δεν υπάρχει ο πόντος, είναι ισχυρισμός περί πόντου, το φτιάξαμε εμείς. Προβάλλει αβάσιμους ισχυρισμούς κτλ. Κατά της χώρας μας, χωρίς νομική βάση. Και η Ελλάδα, λέει, της οποίας η απόπειρα κατοχής με στόχο την υλοποίηση της μεγάλης ιδέας απέτυχε, επιχείρησε να συγκαλύψει την ήττα που υπέστη και τα σοβαρά εγκλήματα αγριότητας που διέπραξε, επαναφέροντας τον αβάσιμο ισχυρισμό περί πόντου κατά της χώρας μας. Τα εγκλήματα πολέμου και οι ομότητες που διέπραξε ο ελληνικός στρατός έχουν καταγραφεί στις εκθέσεις Ανακριτικής Επιτροπής των Συμμαχικών Δυνάμεων, καθώς και στο άρθρο 59 της Συνθήκης Ειρήνης Λοζάνης. Και οι ελληνικές αρχές οφείλουν να πάψουν να εργαλειοποιούν την ιστορία για πολιτικούς λόγους, να θυμηθούν όχι μόνο τα εγκλήματα αγριότητας που διαπάθηκαν κατά των Τούρκων, ξεκινώντας από τη σφαγή της Τριπολιτσάς το 1921, αλλά και τις ομότητες που διαπράχθηκαν κατά των Τούρκων και άλλων εθνοτικών ομάδων στη Δυτική Ανατολία, στη Σμύρνη κτλ. Σταμάτησε να διαστρεβλώνεται τα ιστορικά γεγονότα, να αντλεί εχθρότητα από την ιστορία η Ελλάδα και την καλούμε να υιοθετήσει μια στάση που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη των διμερών μας σχέσεων μέσα σε πνεύμα ειρήνης και συνεργασίας. Στα σχόλια δικά σας για όλη αυτή την αθλειότητα εδώ, προφανώς έχουν επιτρέψει οι Έλληνες πολιτικοί όλα αυτά τα χρόνια, το δημοσιογραφικό, το φιλελευθεράτο, όλα αυτά τα δουκάτα της Τουρκιάς μέσα στην πατρίδα μας, στην πραγματικότητα. Περί αυτού πρόκειται. Εδώ, ειλικρινά, είναι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται για την λεγόμενη ελληνική φιλία, τα παίρνουν από Τούρκους ανοιχτά, ξέρετε, ιδρύματα, think tank, δημοσιογράφοι και πολιτικοί, τουρκόσποροι, τουρκοπατημένοι και τουρκόψυχοι και τουρκο. Να μην πω. Αυτοί λοιπόν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν αναδείξει τα θέματα αυτά τόσο καιρό για να μπορεί η Άγκυρα να μας κουνάει και τη γλώσσα. Τα φίδια να μας κουνούν, να μας σηκώνουν και το χέρι. Το χέρι που γενοκτόνησε συνεχίζει και είναι πάνω, αντί για να το πιάσουμε, να το κόψουμε σε τρία κομμάτια, το κάνουμε θρύψαλα. Λοιπόν, και βέβαια άλλο σύγχαμα, άλλο μίασμα, ο Τόμ Μπάρακ. Αν δείτε και από τη μούρη του, φαίνεται πόσο βλογιοκαμένος είναι από τις κατάρες που έχει κάνει, τι έχει κάνει σε ανθρώπους και σε. Τι διαστροφές έχει κάνει και πώς έχει φερθεί στο ανθρώπινο είδος, του φαίνεται από τη φάτσα του. Ο Αμερικανός πρέσβης λοιπόν στην Τουρκιά, Τόμ Μπάρακ, μίλησε για το θέμα αυτό και είπε σε αυτή, λέει, την πάρα πολύ σημαντική μέρα του Ατατούρκ, της νεολαίας και του αθλητισμού, εκτείνουμε, λέει, τα συγχαρητήριά μας στον μεγάλο τουρκικό λαό, ο Ατατούρκ, αυτός ο εμπνευσμένος ηγέτης και μεγάλος ηγέτης των Τούρκων, είχε βάλει, λέει, μεγάλη πίστη στην ενέργεια και στο δυναμισμό των νέων ανθρώπων για να φτιάξουν ένα καλύτερο κόσμο. Ξαναλέω, επειδή δολοφονούσε νέους του Πόντου, μάλλον αυτό εννοεί εδώ και το σύγχαμα άλλος εδώ παιδοβιαστής, ο Μπάρακ. Και η Τουρκία είναι, λέει, στρατηγικό σύμμαχος κτλ. Στην περιφερειακή σταθερότητα επίσης, ακούστε εδώ, γέφυρα για σύνθετα ζητήματα. Και καθώς ψάχνουμε εμείς και οι Αμερικανοί και οι Τούρκοι, είμαστε αφοσιωμένοι στην ειρήνη μέσω της ισχύως και της ευημερίας. Και ακούστε εδώ, περιφερειακή σταθερότητα η Τουρκία που έχει βάλει σε όποιον συνορεύει. Μόνο σε εμάς ακόμα επίκειται με τον νόμο περιγαλέζης πατρίδας. Αυτά είναι εδώ περισυχάματος τον Μπάρακ και τα λοιπά εδώ, τους ξεφτύλιδες, τους πολιτικούς μας. Μιας και μίλησα για ξεφτύλα, Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, τον οποίον τον κάλεσαν για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, το οποίο συγκάλυψε, όπως λένε εδώ οι δικαστές, οι δικηγόροι της υπόθεσης, άτομα τα οποία χειρίζονται την υπόθεση δικηγόροι, μιλούν για την κεφαλή της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και λένε ότι ο άνθρωπος είναι συγκάλυψε. Δηλαδή, καταλάβετε πού φτάσαμε εδώ με αυτό, με αυτήν την που έχει φτάσει η πολιτική κατάσταση της χώρας. Μάλλον πάντα έτσι ήταν. Απλά τώρα τα καταλαβαίνουμε, γιατί βρέθηκε ένας ακόμη Στριμάλοβιτς, αυτό το στριμμένο άντερο ο Κούλης, και φαίνεται η κακία τους, η δυσιδαιμονία τους, η διαβολοσύνη, όλα πλέον είναι ομά και γυμνά. Είναι κατεβασμένα όλα. Αρνήθηκε λοιπόν ο Τζαβέλας να καταθέσει για τις υποκλοπές. Είπε, λέει, ότι υπάρχει διάκριση εξουσιών. Φαντάσου επίπεδο, δεν θα πω δικάστη, γιατί ο άνθρωπος δεν κάνει για τίποτα. Δεν κάνει ούτε να καθαρίζει τα πατώματα εκεί, τις τάχτες από τα σάκια. Δεν κάνει στο δικαστήριο, όχι να αποφασίζει. Δεν κάνει, για άνθρωπο κρίνω πλέον όταν λέει διάκριση εξουσιών. Φαντάσου επίπεδο ανθρώπου να λέει ότι υπάρχει, λέει εδώ, ζήτημα διάκριση εξουσιών. Ο άνθρωπος ο οποίος ξεπλένει ουσιαστικά το έγκλημα. Η ξεπλήστρα των εγκλημάτων των πολιτικών είναι η δικαστική εξουσία. Και αυτός τολμάει να μιλήσει για υποτιθέμενη διάκριση εξουσιών. Ακούστε εδώ. Καλέσανε στη Βουλή, υπάρχει μια επιτροπή εκεί, τον διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Η συνεδρία είναι, λέει, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας λόγω του απόρου του χαρακτήρα της. Είμαι σίγουρος. Άλλες ξεπλήστρες εκεί, άλλοι τασάκες. Και ακριβώς χρησιμοποίησε σαν φύλο οικής. Πρόσεξε, είναι αυτό που λέμε, είμαι γυμνός και κρύβομαι πίσω από το τασάκι. Έβαλε και το τασάκι μπροστά. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας, να μας πει ότι υπάρχει αυτονομία της δικαστικής λειτουργίας, λέει, έναντι της Βουλής των Ελλήνων. Αυτός νομίζω ότι βρίσκεται στην Αμερική, ενώ είναι μπανανία και είναι και ο ίδιος μπανανοδικαστής στο ένα μπανανοδικαστικό σώμα. Ακούστε εδώ, για να προσπεράσει. Να μην εμφανιστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και να μην δώσει εξηγήσεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών, το οποίο το έθεσε στο αρχείο κλαπ. Άνοιξε το σιρτάρι εδώ και το βάλω σε ένα σιρταράκι. Τι λέει λοιπόν στο υπόμνημα, έγραψε, φανταστείτε, πληρώνουμε αυτόν, δεν ξέρω κάτι άλλου εκεί, οι καθαριστές που μαζί καθαρίζουν τις βρωμιές των πολιτικών, τους πληρώνουμε για να γράφουν υπομνήματα, για να μην πηγαίνουν στη Βουλή, για να μην δούμε καν τη βρωμιά. Η δυνατότητα της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής να καλεί σε ακρόαση μεταξύ άλλων τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για θέματα που αφορούν σε λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης προς το σκοπό της ενίσχυσης της διαφάνειας, όπως κρίθηκε με την επισυναπτώμενη ισχύουσα και σήμερα απόφαση. Δεν ξέρω τι γελιότητα. Πραγματικά θα το πάρω αυτά τα χαρτιά για να τα ασκήσω, να τα κάψω. Δεν θέλω καν να συνεχίσω να διαβάζω τις αθλειότητες. Δεν συμβιβάζεται όλη αυτή η παπάντζα που έχει γράψει εδώ με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης εξουσιών. Wow! Είσαι τέρας συνταγματικών γνώσεων. Την ξέρεις την τύφλα σου. Είναι σαφές ότι την ξέρεις την τύφλα σου. Πες μας, αγαπητέ, πού την βλέπεις στη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών και θα το κλείσω μόνος μου το κανάλι. Αν μου πεις ότι η διάκρισης των εξουσιών εξασφαλίζεται στα τάδε άρθρα του συντάγματος, το κλείσω μόνος μου το κανάλι. Αλλιώς κάτσε και κοίτα σαν ροφός. Και σε πληρώνουμε δυστυχώς για να είσαι ένας εγκληματίας ροφός. Πάμε να δούμε λίγο. Εδώ, γιατί εντάξει, δεν μπορούμε να ακούμε τον κάθε τελευταίο, το κάθε ξέπλυμα, το κάθε απολυφάδι του κοινοβουλευτισμού. Δημοκρατία, το πολίτευμα που περιμέναμε, φίλες και φίλοι, το βιβλιαράκι το οποίο πιστεύω το έχετε δει πάνω κάτω όλοι, έστω και ακροθυγώς, στο οποίο εξηγώ πώς αυτά τα βρωμοάρθρα καταντήγουν μελεχρίτες, μελέσια, με ξεφτιλιάριδες στην κεφαλή της δικαστικής εξουσίας διαχρονικώς πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Αυτό είναι το μοτίβο λόγω του βρωμερού ανθεληνικού και αντιδημοκρατικού πολιτεύματος και συντάγματος το οποίο μας επέβαλαν και για το οποίο πρέπει να πολεμήσουμε να εξελιχθεί σε δημοκρατικό σύνταγμα και πολίτευμα. Δηλαδή αυτό το βρωμοσύνταγμα να το πετάξουμε εδώ στην μπόχα μέσα, να το φάνε εδώ οι μποχάδες και να δημιουργήσουμε εμείς οι ίδιοι πολίτες προσέξτε, όχι τα λέσχια οι πολιτικοί, οι δοτοί και οι δοσύλλογοι, εμείς οι ίδιοι πολίτες, νέο σύνταγμα και πολίτευμα δημοκρατικό. Και θα δείτε εδώ στην σελίδα 97 του βιβλίου, άρθρο 90, ότι οι προαγωγές στις θέσεις των ανώτατων δικαστών, στις θέσεις του Προέδρου, του Πρόεδρου του Συμβουλίου Επικρατείας, Αρίου Πάγου, Ελεκτικού Συνεδρίου, ενεργούνται με προεδρικό διάταγμα κτλ. Ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός στην πραγματικότητα αποφασίζει ποιοι θα είναι εδώ, ποια θα είναι ο ένας γλύφτης, ο άλλος ξεπλίστρας, οι άλλοι ξεγλύφτο, ξεπλίστρο. Όλο εδώ αυτό η σκάφη αυτή, τα μαύρα ζουμιά των πολιτικών εγκληματιών βγαίνουν στις μπουχεσόφατσες που βγαίνουν στην κεφαλή της δικαιοσύνης, πλην ελαχιστών εξαιρέσεων, ξαναλέω, λόγω αυτού του άρθρου και βέβαια του άρθρου του επομένου, 91 παράγραφος 1, η πειθαρχική εξουσία στους δικαστικούς λειτουργούς ασκείται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης στην εγείρη, την πειθαρχική αγωγή. Δηλαδή μπορεί να τους ελέγξουν, να τους διορίσουν, να τους κάνουν σκουπίδια τους. Και φανταστείτε, πείτε εσείς τι είναι. Αν μπορούν να τους κάνουν σκουπίδια τους οι πολιτικοί τους δικαστές, πείτε μου εσείς τι είναι τελικά οι ανώτεροι δικαστές. Αυτά επειδή εδώ τολμάει και λέει, μιλάει για διάκριση εξουσιών και βιώνει από τα ρούχα μου. Δεν πραγματικά είναι ύβρι στη δημοκρατία να μιλάει κανείς για διάκριση εξουσιών, καθώς πολεμάμε για διάκριση εξουσιών, σακάκια, ρόμπες ξεκούμποτες, και ολεκτικά αυτά φοράνε, να τολμούν να λένε αυτές τις αθλειότητες. Λέει ότι περιπτώσεις επαφής και διασταυρώσεώς τους, πρόσεχε μην πάθει τίποτα την πολλή επαφή, καθώς και η δυνατότητα προβλέψεως τέτοιας διασταυρώσεως με κοινό νόμο, πρέπει να προκύπτουν σαφώς από το Σύνταγμα. Πρόσχεμη διασταυρωθείς και τσουγκρίσεις. Η προσέλευση των κορυφαίων παραγόντων της δικαιοσύνης προς ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής δεν είναι υποχρεωτική. Βέβαια, άμα γουστάρεις πας, αν τα έχεις κάνει σαν τα μούτρα σου, προφανώς δεν πας. Το βασικό σκεπτικό εδράζεται στην άποψη πως δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ως αγγελέας του Αρείου Πάγου. Τι λες! Γιατί επικαλείται πια την Αδειλίνη. Άλλοι κοιτούσαν σαν χάπατο έτσι, που έλεγε στους συγγενείς να πάνε στην εκκλησία, τους σκοτώσαν τα παιδιά τους και αντί για να επιληθεί, την πληρώνουμε για να ξεπλύνει το έγκλημα. Και να τους κοιτάει σαν ροφός κι αυτή η Αδειλίνη ή ο αντισαγγελέας Ζήσης κι αυτός για την υπόθεση των υποκλοπών. Κοιτούσαν έτσι. Άρα λέει, υπάρχει εδώ ένα προηγούμενο. Προηγούμενο σαπίλας. Και συνήγορος θυμάτων των πάρνομων παρακολουθήσεων Ζαχαρίας και ΣΕΣ πολύ καλά ταχώνει και λέει ότι η απόφαση του Τζαβέλα να μην εμφανιστεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι θλιβερή και αντιπροσωπευτική του αρνητικού τρόπου με τον οποίο έχει επιλέξει να μνημονεύεται στο μέλλον. Προφανώς θα ακούς Τζαβέλα και θα φαντάζεσαι αυτόν εδώ και όχι τον Κίτσο ή τον Ήρα. Δυστυχώς έχουν έρθει οι μειοδότες και οι ολετήρες να αντικαταστήσουν και τα ονόματα με το σκοτάδι τους. Ο Τζαβέλας, λέει ο κύριος Κεσές εδώ, ο Τζαβέλας επέλεξε να κρυφτεί. Δεν θα τον πω κύριο, Τζαβέλα. Ο Τζαβέλας επέλεξε να κρυφτεί και αυτό είναι μια περαιτέρω απόδειξη ακαταλληλότητάς του, καθώς ούτως ή άλλως οι κρίσεις του στην υπόθεση των υποκλοπών κινήθηκαν πέρα από τα όρια της κοινής λογικής. Ο ίδιος αδιαφόρησε για διαφυσβήτητα αποδεικτικά στοιχεία και λειτουργήσε με τέτοιο τρόπο που ούτε οι συνήγοροι των κατηγορούμενων δεν είχαν τολμήσει. Λέει δηλαδή εδώ ο δικηγόρος ότι ο δικαστής λειτουργήσε πιο υποστηρικτικά από τους συνήγορους των κατηγορούμενων. Δηλαδή ότι ο μεγαλύτερος συνήγορος των πολιτικών εγκληματιών και πολιτικών κλεφτών και απατεώνων είναι η κεφαλή της δικαστικής εξουσίας. Είναι, βουίζουν τα αυτιά σας. Μπράβο και σε εδώ. Ο Τζαβέλας, λέει, ως επικεφαλής της εισαγγελίας, έχει προσωπική ευθύνη για αυτή τη θεσμική υποχώρηση και τη διάβρωση της δικαιοσύνης. Εδώ μου τα χαλάς λίγο. Γενικότερα, οι δικηγόροι, πλην ελαχιστών εξαιρέσεων που έχουν δει το Matrix, είναι στην κοσμάρα τους, είναι και αυτοί λίγο σαλταρισμένοι. Δεν υπάρχει καμία διάβρωση της δικαιοσύνης. Πάντα η δικαιοσύνη έτσι ήταν. Απλά δεν πιέζονταν το σύστημα με τον Γκούλη, τον Στριμάλοβιτς και τους Κουλινίστας με τις αθλειότητες και τις αλτιμπαγκές για να πιέζεται τόσο το σύστημα του ξεπλήματος από τη δικαιοσύνη. Ήταν πάντα έτσι και έχετε ευθύνη όσοι δεν το αποκαλύπτατε τόσο καιρό. Και καταλήγει εδώ και εσές λέγοντας ότι ο Τζαβέλας συντονίστηκε με τις επιθυμίες της εκτελεστικής εξουσίας, δηλαδή βλέπει εγκληματική οργάνωση, και συνέβαλε στη συγκάλυψη της υπόθεσης. Συνέβαλε στη συγκάλυψη της υπόθεσης. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ως εκ τούτου, η επίκληση σε διάκριση των εξουσιών εκ μέρους του αποτελεί πράξη μέγιστης υποκρισίας. Από το φραπέ μέχρι τον εισαγγελέα, μισό τσιγάρο δρόμος. Και όλοι αυτοί πολεμούν, όλοι αυτοί εδώ, και τα μέσα και τα λοιπά, πολεμούν μια προσπάθεια που γίνεται της Καριστιανού για να ξυλωθεί όλο αυτό. Δεν μπορεί να ξυλωθεί αλλιώς. Προσέξτε, ο Τσίπρας που είναι μαύρος προδότης, ένα φίδι κολοβό, μια οχιά της Μακεδονίας ή ποιοι άλλοι προαλήφονται. Δεν μπορούν άνθρωποι που έχουν συμμετέχει σε αυτή τη μάκα και έχουν ρουφήξει το πουρί και τα λοιπά αυτού του κοινοβουλευτισμού, δεν μπορούν να αλλάξουν αυτό το σύστημα. Θυμάστε την Μπαζιάνα, δεν καταφέραμε να κατακτήσουμε τους αρμούς της εξουσίας. Ήθελε να γλύψει εκεί, να ρουφήξει τους αρμούς της δικαστική εξουσία, να ελέγξει δηλαδή το κράτος. Γιατί το θεωρούν ελάφερο και τα λοιπά, οι αχάμπαροι, οι παλιάτσοι, οι σαλτιμπάγκοι του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι. Προφανώς μπαίνουν εκεί για να φάνε. Μπαίνουν και βγαίνουν με μπάκες, με σαπιοκυλιές. Θυμάστε, άραζε ο Τσίπρας την κορμάρα του στις σαπιοκυλιές πάνω στα κότερα και στα γιότ, ξεφτυλιζόταν διασυρμό. Αυτού του τύπου τα κόμματα και η πολιτική δεν μπορεί να επιφέρει πολιτική αλλαγή. Ειλικρινά, βλέποντας πώς χτυπάνε την πρωτοβουλία της κυρίας Καριστιανού, μίλησα με ανθρώπους, τους συνεργάτες της, και μου είπαν θα κάνουν ένα βίντεο υποστηρικτικό, ανθρώπους ενθαρρυντικό, ας πούμε, και είπαν ναι, βεβαίως. Και θα πω δύο κουβέντες για να την υποστηρίξω με τα χαράς, γιατί βλέπω πώς τη χτυπάνε από παντού αυτή την πρωτοβουλία. Ξαναλέω, περιμένω και ευελπιστώ να επηρεαστεί από τη δημοκρατική ιδεολογία, τον δημοκρατικό διαφωτισμό, να πάμε δηλαδή από τις ελίτ στους πολίτες, η πρωτοβουλία τους, αλλά όσο τους χτυπούν όλα τα κόμματα, τα φίδια αυτά, είτε είναι πράσινα, μπλε, σαχλοκούδουνα, δεν ξέρω τι κόμματα, μπορντοροδοκόκκινα, όσο τους χτυπούν, τόσο περισσότερο φαίνεται ότι κάτι πονάει εδώ. Τους πονάει και έχει αξία. Γι' αυτό κρατήστε το. Λοιπόν, είμαι ήδη στο 20 λεπτό. Δεν ξέρω τι να πρωτοπιάσω τώρα. Θα είναι λίγο, ελπίζω να μην είναι μεγάλο το βίντεο. Θα τρέξω. Πάμε να δούμε κάτι που ήθελα οπωσδήποτε να πω για την Ρουμανία, η οποία αναγκάστηκαν να χτυπήσουν ουκρανικό drone το οποίο πέταξε πάνω από την Εσθονία. Προσέξτε, εδώ, επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν μπερδευτήκατε. Ουκρανικό drone, το οποίο επειδή ο Ζελένσκι θέλει να μας βάλει όλους στον πόλεμο, ο Ναζί με τις γόβες, να μας κάψει όλους στον πόλεμο με τη Ρωσία, γι' αυτό και το πλωτό drone στη Λευκάδα. Τώρα πήγανε πάνω από την Εσθονία να χτυπήσουν και εμφανίστηκε ρουμανικό αεροσκάφος στα πλαίσια της αποστολής του ΝΑΤΟ για την περιπολία στη Βαλτική. Εμφανίστηκε πάνω από την Εσθονία για να το ρίξει και σε αυτή την περίπτωση οι Ουκρανοί ζήτησαν συγγνώμη. Ενώ απέναντι στο Δέδια, το θόλο, τον καρπαζοσπράκτορα, τον άνθρωπο των γνωστών ανθρώπων στην Κέρκυρα κτλ. Όχι απλά δεν του πάνε όχι, μπορεί να του πάνε, να του κλείσαν και το μάτι και να του πάνε μπούκονε. Και μπούκωσε. Ενώ εδώ οι Ουκρανοί ζήτησαν συγγνώμη. Τρεις νατοϊκές χώρες συνεργάστηκαν για να καταρρύψουν ουκρανικό ντρόουν πάνω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα απειλεί πλέον ουκρανικά ντρόουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα, βέβαια. Θα μου πει ποιο λογαριάζει τα σκουπίδια που έχουμε για πολιτικούς. Υπάρχουν τι άλλες χώρες στην Εσθονία πιο σοβαρή πολιτική από τα τρελοσκούπιδα και γι' αυτό του λογαριάζουν περισσότερο και ζητούν και συγγνώμη. Λέει εδώ το Κίεβο ότι ηλεκτρονικά λέει το κατέλαβαν οι Ρώσοι και το στείλαν στην Ευρώπη. Και άρα δηλαδή ότι ουκρανικό ντρόουν το κατέλαβε καθώς ήταν εν κινήσει, εν πορεία προς τη Ρωσία, το κατέλαβε ο Πούτιν. Και άρα φταίει ο Πούτιν. Μη μας πει ο Ζελένσκι ότι επειδή φταίει ο Πούτιν, που αυτός έδωσε τις διταγμένες στην Εσθονία, μην είναι επίθεση του Πούτιν και να πάμε και στο άρθρο 5, να πάμε και σε πόλεμο με τη Ρωσία. Και αυτό κρατήστε το. Μάργκους Τσάχνα, εξωτερικής πολιτικής υπέξ Εσθονίας, έγραψε στο X ότι η κατάρριψη του ντρόουν το οποίο εισήλθε στον αέριο χώρο μας δείχνει ένα και μόνο πράγμα, ότι το ΝΑΤΟ λειτουργεί. Μάλιστα, αυτό κατάλαβε αυτός. Και μπήκε σήμερα, χθες Τρίτη, στον αέριο χώρο της Εσθονίας το μεσημέρι. Και ένα F-16 της Ρουμανίας, ακούστε εδώ, F-16, σηκώθηκε να πετάξει βλήματα αέρος-αέρος. Ποιος ξέρει πόσα χιλιάδες ευρώ σκόρπισαν για τα γυνάτια του Ζελένσκι. Και ο επικεφαλής εδώ ήταν Λετωνός, το κέντρο διοίκησης δηλαδή της επιχείρησης αυτής. Να θυμίσουμε ότι και το Μάιο είχαμε πάλι, γιατί αναφέρα τη Λετωνία, ένα ουκρανικό ντρόν που έπεσε σε δεξαμενές στη Λετωνία και παραιτήθηκε και ο υπουργός άμυνας της χώρας και η πρωθυπουργός της χώρας και καταστράφηκαν και πετρέλαια εκεί. Όλα αυτά για τα μάτια του Ναζί με τα δικτυωτά. Και από ό,τι βλέπετε εδώ, πάμε τώρα και σε Εσθονία και σε άλλες περιοχές. Ζήτησαν συγγνώμη επίσημα οι Ουκρανοί και λένε ότι η ευθύνη είναι της Ρωσίας με το ηλεκτρονικό της πόλεμο και ότι, ακούστε εδώ, και επίσης οι Εσθονοί, για να καταλάβετε πόσο άλλοι αχυράνθρωποι είναι εκεί, συμφώνησαν ότι αυτό συνέβη, λέει, λόγω του ηλεκτρονικού πολέμου που διεξάγει η Ρωσία με τα GPS που τα ζαλίζει κτλ. Και πολύ πιθανό να μας πάνε εκεί που φαντάζεστε. Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι είμαι στο 20 λεπτό, όπως σας είπα, και θέλω οπωσδήποτε να το καλύψω το θέμα, θα πάω κατευθείαν να δούμε τα μεγάλα μου ζητήματα, τα μεγάλα ζητήματα. Το πρώτο έχει να κάνει, φίλες και φίλοι, με τις δηλώσεις των Αμερικανών εδώ, του Κογκρέσου, την αναφορά του Κογκρέσου σε άρθρο στην ιστοσελίδα του Κογκρέσου για τις απώλειες που έχουν οι Αμερικανοί σε αεροσκάφη και τα τεράστια ερωτηματικά τα οποία προκύπτουν από την έλλειψη ενημέρωσης και τα χειρότερα τα οποία θα βρεθούν στο μέλλον στους Αμερικανούς μπροστά τους. Μεγάλο άδειασμα του τραμπαρίφα από το νομοθετικό σώμα της Αμερικής. Αναφέρουν συγκεκριμένα 42 αεροσκάφη τα οποία δέχθηκαν ζημιές ή κατεστράφησαν ολοσχερώς. 42. Τα οποία, όπως λένε εδώ, έχουμε μαζέψει αυτά τα στοιχεία από το Υπουργείο Άμυνας, την κεντρική διοίκηση της CENTCOM. Και να δούμε λίγο μάλλον τι έχουν μαζέψει εδώ οι βουλευτές και οι ουσιαστές, που είναι σημαντικό, και θα σας πω που καταλήγουν, γιατί δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Λένε ότι δεν έχουν επαρκείς πληροφορίες και φοβούνται τα χειρότερα. Λοιπόν, 42 αεροσκάφη, ξαναλέω, τα οποία έχουν δεχθεί μεγάλες ζημιές εδώ. Για να δούμε. Πάμε. 4F-15Y Strike Eagle, όπως μας λέει εδώ το Κογκρέσο, στις 2 και στις 2 Μαρτίου και 5 Απριλίου, τα οποία από φιλικά πυρά πάνω από το Κουβέιτ στην πρώτη περίπτωση, και το άλλο, τα 3 και το 1 έπεσε πάνω από το Ιράν όταν το χτύπησαν με αντιεροπορικά το Ιράν, τα οποία το Ιράν δεν είχε αντιεροπορικά, υποτίθεται. Μια χαρά σας κατέστρεψαν τα βρωμοσίδερά σας. Ένα F-35A Lightning II εδώ, για πρώτη φορά μπόρεσαν και χτύπησαν F-35. Έχει χτυπηθεί οπουδήποτε στον πλανήτη. Πρώτη φορά το χτύπησαν λοιπόν οι Ιρανοί με πυρά εδάφους αέρος. Μεγάλο επίτευγμα για τους Ιρανούς, θα έλεγα. Μετά ένα A-10 Thunderbolt 2, το οποίο και αυτό 6 Απριλίου δέχθηκε την επίθεση, το A-10, και έπειτα κατεστράφει. Εδώ αυτό νομίζω έχει να κάνει με την επιχείρηση που κάνανε. Ναι, έχει να κάνει με την επιχείρηση που κάνανε στην. Υποτίθεται να διασώσουν τον πιλότο, ενώ στην πραγματικότητα σκοπός τους ήταν στο Ισφαχάν να κλέψουν τα πυρηνικά και τους κατέστρεψαν. Επίσης, 7 και η C-135 στρατοτάνκερ. Αυτά είναι τα τεράστια, αυτά τα KC-135S. Σε φιλικά πυρά πάλι. Ένα λέει έπεσε στο Ιράκ, πέθαναν 6 ιμπεριαλιστές. Ένα δεύτερο λέει αναγκάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση. Άλλα 5 τα χτύπησαν, λέει, σε μια βάση που είχαν στα δικαίρα την Πριν Σουλτάν αεροπορική βάση, πάλι από ιρανικούς πυράβλους. Δηλαδή εδώ είναι μεγάλη, από ό,τι φαίνεται. Δεν ξέρω τι να πω. Τέλος πάντων, τα στρατοτάνκερ είναι αυτά τα εναέρια, τα εναφοδιασμού με καύσιμο, τα πλοία τα τεράστια. Επίσης, ένα άλλο το οποίο κάνει έρευνα και επόπτευση, και ναι, εδώ το Ε3 Sentry, το οποίο είναι AWACS, τα AWACS τα λεγόμενα. Αυτά τώρα είναι drone. Τέλος πάντων, όχι, δεν είναι drone. Είναι Airborne Warning and Control System. Α, είναι κέντρο, επιτελικό κέντρο, μάλιστα. Επίσης ένα τέτοιο, όπως βλέπω εδώ, και αυτό λέει το χτύπησαν στη Σουλτάν Μουράντ. Μετά τα MC-130J Commando 2 ειδικών επιχειρήσεων αεροσκάφη. 2 από αυτά που ήταν υπεύθυνα για να, τότε, όπως σας είπα, στον πιλότο, και αυτά τα κατέστρεψαν τα C-130 τα μεγάλα. Οι Ιρανοί. Μετά ένα άλλο Jolly Green 2, και αυτό επίσης δέχθηκε επίθεση. 24 Reaper drone. Ένα άλλο Reaper Triton επίσης καταστράφει. Έχουν καταστρέψει δηλαδή. Δεν ξέρω τι αξία είναι όλο αυτό, αν τα βάλουμε κάτω. Το κόστος μέχρι στιγμής, έχουν πει 30 δις οι Αμερικανοί, το Πεντάγωνο μάλλον. Εικάζουν πολύ μεγαλύτερο το πραγματικό κόστος εδώ. Και πού καταλήγει εδώ αυτή η έκθεση του Κογκρέσου? Πρώτον, υπάρχουν ζητήματα, λέει, πληροφορίας για το Κογκρέσο. Δεν είναι σαφές ότι μας έχουν δώσει όλες τις πληροφορίες για τα αεροσκάφη τα οποία χάσανε το Πεντάγωνο. Δηλαδή, λένε εδώ οι ίδιοι γερουσιαστές και βουλευτές ότι μας λένε ψέματα και είναι πολύ μεγαλύτερες οι απώλειες στην πραγματικότητα. Ναι. Δεύτερον, υπάρχει ένα ερώτημα, τι γίνεται με τον προϋπολογισμό μας. Διότι θα πρέπει, είναι έξοδα τα οποία δεν τα προβλέπαμε, τα οποία θα πρέπει να μπουν τώρα στον προϋπολογισμό για την αντικατάσταση, την συντήρηση, την επιδιόρθωση αυτών των αεροσκαφών, και πρέπει να περάσει το Κογκρέσο να δούμε αν θα δεχθούμε ή όχι, για παράδειγμα, να μπουν στον προϋπολογισμό επιπλέον έκτακτα έξοδα. Τρίτον, κατά πόσο εδώ πλέον οι δυνάμεις μας είναι δυνατές ακόμα και ικανές να φέρουν εις πέρας τις επιχειρήσεις μας. Δηλαδή, τρύπια, αρχίζουν και οι γόβες αρχίζουν και σπάνε, λέει εδώ το Κογκρέσο. Πρέπει, λέει, να εξετάσουμε κατά πόσο αυτές οι πλατφόρμες πλέον είναι επαρκείς και μπορούμε να απαντήσουμε και έχουμε ουσιαστικά τα αποθέματα για να προστατέψουμε τα συμφέροντά μας. Τέταρτον, κατά πόσο έχουμε την βιομηχανική ικανότητα, τις γραμμές παραγωγής δηλαδή και τις αλυσίδες παραγωγής αυτές εφοδιασμού για να ανταπεξέλθουμε και να ξαναφτιάξουμε, να δούμε τα εξαρτήματα κτλ. Για να μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί στις διάφορες δεσμεύσεις μας για να εξασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Και τρίτον, το κόστος στις επιχειρήσεις, το operational, διότι όπως φαίνεται εδώ, πεθαίνει ο κόσμος, έχουν ήδη χάσει 13 συμπεριελιστές και πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσο μπορούμε άνετα να. Πόσο απειλούμεθα στη Μέση Ανατολή, για παράδειγμα, να επανεξετάσουμε την παρουσία μας εκεί και το πώς μπορούμε να. Τις τεχνικές μας, τις τακτικές μας, όλες τις διαδικασίες μας για να είμαστε ασφαλείς. Τεράστια ερωτηματικά τα οποία δείχνουν πώς είναι πράγματι με την πλάτη στον τοίχο εδώ τα σαπάκια. Τους ξεφτιλίζει ο Αράχτσι, τους γλεντάει κανονικότητα, τα συχάματα του θείου Σαμ. Έγραψε στο X ο ειλικρινά αξιοπρεπέστατος προς εξωτερικών του Ιράν. Μήνες λέει μετά την εκκίνηση του πολέμου στο Ιράν, το Αμερικανικό Κογκρέσο επιτέλους ομολογεί ότι έχουν χάσει δεκάδες αεροσκάφη τα οποία είναι σε αξία δισεκατομμυρίων. Ξαναλέω, είναι μεγάλη ομολογία αυτή και είναι και κατά του Τραμπάκουλα, χαστούκι, μάλλον κλωτσιά πόδι στο στόμα του Τραμπάκουλα. 42 αεροσκάφη το αριθμό. Λέει ο Αράχτσι, οι πανίσχυρες ένοπλες δυνάμεις μας, επιβεβαιώνοντας οι πρώτες οι οποίες κατέριψαν ένα F-35, το διαβόητο F-35. Με τα μαθήματα που έχουμε μάθει και τη γνώση την οποία έχουμε αποκτήσει μέχρι στιγμής, το να επιστρέψουμε στον πόλεμο θα οδηγήσει σε πάρα πολλές, παραπάνω μάλλον, εκπλήξεις. Για εσάς, για το κολοέθνος σας, με τη βρωμοφάρα με την οποία, η οποία απειλεί την ανθρωπότητα. Μπράβο. Αντίστοιχη απάντηση δώσανε και οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν. Είπαν ότι επιπλέον χτυπήματα αμερικανικά στη χώρα μας θα οδηγήσουν σε ευρύτερο πόλεμο. Ακούστε εδώ, ότι ο περιφερειακός πόλεμος αυτή τη φορά θα επεκταθεί πέραν της περιοχής μας. Δεν θα σας κρύψω ότι αυτό σημαίνει και την Ανατολική Μεσόγειο. Το καταλαβαίνετε. Κύπρο και Ελληνισμό. Αν πάμε πέρα από τη Μέση Ανατολή, αυτό εννοεί πέρα από την περιοχή μας, η περιοχή είναι η Μέση Ανατολή. Προφανώς μιλάμε για δυτικά. Προς δυσμάς θα βάλουν. Κανονιστείτε. Επίσης, είπαν ότι. Είπε ο Τραμπ ότι του δίνει 2 με 3 μέρες τελεσίγραφο, νέο τελεσίγραφο στους Ιρανούς για να απαντήσουν. Σε αυτά πάλι απάντησε εκπρόσωπος τύπου του στρατού του Ιράν, Μοχάμαντ Ακραμίνια, ο οποίος είπε ότι έχουμε, λέει, νέο εξοπλισμό και νέες μεθόδους να απαντήσουμε για αυτά τα οποία μας απειλείται, δεν μασάμε. Στην πραγματικότητα δεν μασάνε, το απέδειξαν, τους έχουν τσακίσει και νομίζω το χαίρονται όλοι όσοι είναι ελεύθεροι και αναπνέουν ακόμα ελεύθερα στον πλανήτη αυτό. Λοιπόν, και καθώς υπάρχει αυτή η κατάσταση, 2 κινέζικα δεξαμενόπλια, super tankers μάλιστα, κάνουν βολτίτσα κανονικότητα στο Ορμούζ, πίνουν τεκιλίτσα, τεκίλα sunrise, σταμάτησαν εκεί ο καπετάνιος, πήγε κάτω στο πρώτο μηχανικό, αγκαλιάστηκαν, διπνήσανε, φάγανε, τηγάνισαν εκεί στο κινέζικο wok-won, πως λέγεται, τα λαχανικά τους, κανονικά κάνανε βολτίτσα στο στενό του Ορμούζ και εξήλθαν. Δεν άνοιξε μύτη. Κάνουν δουλίτσα κανονικότητα οι Κινέζοι και αυτό στη Μούρ του Τραμπάκουλα και του Βάνς του Μαγουλά σαν να μην τρέχει τίποτα. Δεν τους αγγίζει καθόλου. Έχουν προνομιακή αντιμετώπιση από τους Ιρανούς. Όπως φαίνεται λοιπόν εδώ στις αρμόδιες υπηρεσίες, ιδιωτικές υπηρεσίες που παρατηρούν τα πλοία, βλέπουμε λοιπόν με κινέζικη σημαία το Yuan Gui Yang. Και με Hong Kong σημαία, το Hong Kong είναι Κίνα, το Ocean Lily, πέρασαν κανονικότητα και μετέφεραν 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και μοίραζαν φιλιά στους Εμμυρατιανούς, στα λοιπά εκεί ξεπλήματα των πετρομοναρχιών. Το Yuan Gui Yang είχε φορτώσει 2 εκατομμύρια βαρέλια από τη Βασόρα του Ιράκ, την Μπάσρα, το 27 Φεβρουαρίου. Μία μέρα πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Και το Ocean Lily 1 εκατομμύριο βαρέλια από το Κατάρ, από το Αλ-Σαχίν, πάλι τέλη Φεβρουαρίου και αρχές Μαρτίου. Περιμέναν τόσο καιρό και κάποιος είπε προφανώς η Κίνα έχει το πράσινο φως να κάνει ό,τι γουστάρει. Την ίδια στιγμή που οι Αμερικανοί πρέπει να λουφάζουν σαν τα σκυλάκια και να περιμένουν να κάνουν ένα ψαροκόκαλο. Εξαιρετικό το ακούω. Ταυτόχρονα, το μεγάλο θέμα θα έλεγαν και είμαστε 30 λεπτά, αλλά δεν πειράζει. Η επίσκεψη του Ρώσου Πρόεδρου Βλάντιμιρ Πούτιν στο Πεκίνο. Μεγάλο θέμα, ιδίως αυτή τη στιγμή πραγματοποιήθηκε λίγες μέρες μετά την αποχώρηση του Τραμπαρίφα και τα θέματα είναι πολλά. Θα έλεγα ότι κατά βάση μιλήσανε για τα ενεργειακά, αλλά σε κάθε περίπτωση εδώ φαίνεται εγκαθιδρύεται πλέον το προφίλ αυτό, η εικόνα αυτή του Xi Jinping ως ένας ηγέτης ο οποίος δέχεται στο παλάτι του, αυτού πρόκειται, αντίστοιχους ηγέτες, τους ομόλογους του από άλλες ισχυρές χώρες. Ο ίδιος δεν πηγαίνει πουθενά, τους δέχεται όλους εκεί, έρχονται άλλοι να προσκυνήσουν, να φιλήσουν το δαχτυλίδι κτλ. Τέτοιου επίπεδου συμπεριφορά λαμβάνει και από την Αμερική και από τη Ρωσία. Μεγάλη λοιπόν αυτή η συνάντηση και μεγάλη αυτή η εξέλιξη και για την Κίνα προσωπικά. Πολύ σημαντικό το χαστούκι και άλλο χαστούκι. Πραγματικά είναι κοκκινομαγουλάς, όχι ο μαγουλάς, ο τραβαρίφας. Και άλλο χαστούκι λοιπόν από τον ηγέτη.

ενώ η μονομερής ηγεμονική προσπάθεια είναι επίσης διάχυτη. Ξεκάθαρα αναφερόμενη στον Τραμπαρίφα και μονομερής ηγεμονική μονομερής ηγεμονικές απόπειρες, αλλά και αυτές οι αναταραχές και τα λοιπά, οι προσπάθειες ουσιαστικά τον ξεφτιλίζουν δημόσια, τον φωτογραφίζουν για όσους καταλαβαίνουν ότι είναι χάπατο. Και επίσης λέει ο ΣΥ ότι καθώς παρατηρούμε αυτή την κατάσταση, η Κίνα και η Ρωσία πρέπει να ενισχύσουν την συνολική στρατηγική συνεργασία και το συντονισμό τους. Και επίσης νομίζω ότι είναι σαφές, αν και οι δύο δέχτηκαν το κόκκινο χαλί, ο Πούτιν εδώ φάνηκε μια ουσιαστική φιλία. Δεν ήρθε ο Πούτιν να γλύψει τον ΣΥ όπως πήγε ο Τραμπ σαν βρωμόσκυλο εκεί στα τέσσερα. Μάλλον στα τέσσερα, ανάποδα με την κοιλιά πάνω, να το χαϊδεύει ο ΣΥ, να πάρει κανένα ξεροκόμματο, να πουλήσει καμιά σόγια. Ήρθε με αξιοπρέπεια σε σχέση με τον Τραμπαρίφα, το μόνο σίγουρο. Αλλά ξεκάθαρα εδώ ο Κινέζος έχει το πάνω χέρι. Τι είπαν τα ρωσικά μέσα για το τι είπε ο Πούτιν στον ΣΥ? Είπε ότι καθώς λέει υπάρχουν αυτοί οι εξωτερικές συνθήκες, εξωτερικοί παράγοντες οι οποίοι είναι δυσμενείς, η μεταξύ μας διάδραση και οικονομική συνεργασία παρόλα αυτά επιδεικνύουν μεγάλη δυναμική. Αυτή η συνεργασία και η στρατηγική διάδραση μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας στη νέα εποχή είναι ένα μοντέλο για τις διακυβερνητικές σχέσεις στο μοντέρνο κόσμο. Μάλιστα. Και ο ΣΥ είπε ότι έχουμε, λέει, μια ακλόνητη φιλία και ακλόνητη σχέση, είπε ο ΣΥ στον Πούτιν. Επίσης είπε ότι καταφέραμε να εμβαθύνουμε διαρκώς την φιλία μας και την πολιτική εμπιστοσύνη, την κοινή εμπιστοσύνη και στρατηγική συνεργασία με ανθεκτικότητα, η οποία παραμένει, λέει, παρά τις προκλήσεις και τις αναταραχές. Άστε. Και υπέγραψαν κοινές εδώ κοινή δήλωση, η οποία δεν έγινε επί Τραμπ. Ο Τραμπ προσπάθησαν να βγάλουν κάποιο κοινό ανακοινωθέν, τα απέρριψαν οι Κινέζοι τα αρνήθος καλύσματα εκεί του Νάρκο Ρούμπιο. Και προφανώς αυτές οι δηλώσεις, η άσκηση κριτικής κατά του υπεριαλισμού των Αμερικανών ή η σύνεση εναντίον του χάους, ή μάλλον η σύνεση εν μέσω του χάους, είναι εδώ μια σφαλιάρα κατά του Τραμπ, όπως σφαλιάρα ήταν και οι δηλώσεις του κατά του Χρυσού Θόλου. Υπάρχει το Golden Dome, το οποίο θέλει να περάσει ο Τραμπ μετά αυτά τα, δεν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια θα του βγάλει το σύστημα αεράμυνας όλης της Αμερικής, όπου όπως στην κοινή δήλωση εδώ λέει ότι λένε ότι πιστεύουμε οι δύο πλευρές, Ρωσία-Κίνα, ότι αυτό το εγχείρημα Χρυσός Θόλος, το Golden Dome της Αμερικής, αποτελεί ξεκάθαρη απειλή στη στρατηγική ισορροπία και ότι αυτά τα σχέδια καταστρέφουν ολοσχερώς τη βασική αρχή του να διατηρείται παγκόσμια στρατηγική σταθερότητα, η οποία απαιτεί να υπάρχει μια διάδραση, διασύνδεση μεταξύ στρατηγικών επιθετικών και στρατηγικών αμυντικών όπλων. Μάλιστα. Εδώ βλέπετε ότι ασκούνε κριτική σε αυτές. Ουσιαστικά δεν θέλουν και το καταγγέλουν και θα το πολεμήσουν. Εικάζω μπορεί και από κοινού, εάν το αντιλαμβάνονται ως από κοινού απειλή το σύστημα του Χρυσού Θόλου, το οποίο πολύ πιθανό είναι μια τρύπα στο νερό, δισεκατομμύρια δολάρια σε φίλους του Τραμπαρίφα. Όπως κάνει εδώ και ο Κούλης εδώ με τους γαμπρούς και τα λοιπά και τους υπουργούς. Και τους υπουργούς που είναι παντρεμένοι με, ξέρετε. Λένε επίσης, ο Πούτιν είπε ότι η σχέση μας, λέει, είναι μία από τις σταθεροποιητικές δυνάμεις στο παγκόσμιο σκηνικό και ότι μέσα στην κρίση, μεσούς της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η Ρωσία συνεχίζει να διατηρεί το ρόλο της ως ένας σταθερός πάροχος ενέργειας, ενώ η Κίνα παραμένει ένας σταθερός καταναλωτής αυτών των πόρων. Μάλιστα. Και βέβαια μεγάλο θέμα εδώ είναι το θέμα του αγωγού, του νέου αγωγού, του Power of Siberia 2, η δύναμη της Σιβηρίας 2. Η Μόσχα ελπίζει ότι θα δοθεί μια όθηση σε αυτό την ιδέα αυτή. Βέβαια ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Δημήτρη Πεσκόφ, είπε ότι υπήρξε μια βασική κατανόηση για τον αγωγό και τη διαδρομή κτλ. Αλλά ακόμα δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα. Θα σας πω αναλυτικότερα για το Power of Siberia 2, τη δύναμη της Σιβηρίας, τον δεύτερο τέτοιο αγωγό. Και οι δύο ηγέτες υπέγραψαν την ιδέα, μάλλον υπογράμμισαν την ιδέα της ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής και της κυρίαρχης εξωτερικής πολιτικής και ότι μαζί μπορούν να παίξουν ένα σταθεροποιητικό ρόλο στο παγκόσμιο επίπεδο και να βοηθήσουν και άλλες χώρες να έχουν ανεξάρτητη και κυρίαρχη εξωτερική πολιτική, εννοούν χωρίς τα δεσμά της Φοντερνάτσα, της Γκόμενας, του Χίτλερ, του

του Τραμπαρίφα, δεν ξέρω ποια γκόμενα είναι, να μπορούν άλλες χώρες να έχουν ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική χωρίς τους βρωμοαγγλοσάξονες, τη μάστιγα της ανθρωπότητας. Ωραία. Ο Σι είπε ότι ο κόσμος είναι όλο και περισσότερο χαοτικός και ότι η ηγεμονία λέει πάει να μας καταπνίξει πάλι. Δηλαδή με σαφές καταρρυπάς έβαλαν κατά των Αμερικανών. Εδώ, επίθεση. Λοιπόν, να δούμε λίγο βέβαια τη σχέση των δύο χωρών. Να σας πω ότι το εμπόριο είναι το πιο σημαντικό μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας. Διπλασιάστηκε από το 20 μέχρι το 24 το εμπόριο μεταξύ των δύο πλευρών. Έφτασε στα 237 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο, λόγω του πολέμου βέβαια της Ουκρανίας και επειδή η Ρωσία αναγκάστηκε να γυρίσει προς Ανατολάς. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος των Ρώσων, αλλά η Ρωσία είναι σχεδόν μόνο το 4% του παγκόσμιου εμπορίου που διεξάγει η Κίνα. Προφανώς, γιατί η Κίνα είναι το εργοστάσιο της ανθρωπότητας. Αλλά βλέπετε εδώ τη δυσαναλογία αυτή. Προφανώς η οικονομία της Κίνας είναι πολύ μεγαλύτερη και προφανώς έχει το πάνω χέρι στις διαπραγματεύσεις στο Πεκίνο. Η Μόσχα εγκαταλείφθηκε από την Ευρώπη και αναγκάστηκε όλο και περισσότερο να βασίζεται και στο εμπόριο με την Κίνα για τις οδρογονάθρακες να πουλάει η Κίνα εξάγει εκεί, αλλά και για να. Και βασίζεται και στην τεχνολογία και στη βιομηχανική δύναμη της Κίνας. Περίπου το 90% όλων των τεχνολογιών που έχουν δεχθεί κυρώσεις οι Ρώσοι και δεν μπορούν να το προμηθευτούν από τη Δύση, πλέον το εισάγουν από την Κίνα. Και για στρατό, αυτά τα δυτής φύσεως χρήσεως τις εφαρμογές αυτές για ντρόν κτλ. Τα παίρνουν όλα από τους Κινέζους. Βέβαια δεν είναι τόσο μονοδιάστατη κατάσταση, ιδίως βλέποντας πόσο δύσκολα είναι οι ροές οι ενεργειακές παγκοσμίως, είναι ενεργοβόρα η ίδια η Κίνα. Η Ρωσία παραμένει ο πιο σταθερός παίκτης, ξεκάθαρα πράγματα. Όπως καταλαβαίνετε, βλέπουμε πόσο ευάλωτη είναι όλη η θαλάσσια διάδρομη, το στενό του Ορμούς τώρα, πιο πριν το στενό στην Ερυθρά Θάλασσα, εκεί το Bab el Mandeb, το στενό, στον κόλπο του Άντεν, και εκεί πάλι με τους Χούθη είχε κλείσει. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα εδώ, άρα επανέρχεται αυτή η ιδέα. Επίσης, δεν είναι αξιόπιστη η Αμερική με τις κυρώσεις, μπορούν να σε παγώσουν ξαφνικά και να σε καταστρέψουν. Άρα φοβάται η Κίνα να πέσει στην αγκαλιά της Αμερικής και με την Ευρώπη, όσο κυβερνούν αυτές οι κούλες, δηλαδή αυτές οι τύπισες που είναι σαν τον κούλε, στριμμένα άντερα, η Φοντερνάτσανα, η άλλη Κάλλα, στο όλο το Ξόανο. Όσο κυβερνούν οι γλάστρες, πάλι θα υπάρχει αυτό το καθεστώς των κυρώσεων και ο φόβος. Άρα δεν είναι ιδεατό το δυτικό μοντέλο για τους Κινέζους. Το πιο σίγουρο και ασφαλές είναι η ρωσική συνεργασία. Για να δούμε λοιπόν λίγο την ιδέα αυτή της δύναμης της Σιβηρίας, Power of Siberia 2. Δείτε το χάρτη εδώ. Αυτός είναι ο χάρτης. Μιλάμε για 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ρωσικού φυσικού αερίου, τα οποία θα μπορούν ετησίως να μεταφέρονται στην Κίνα μέσω της Μογγολίας. Βλέπετε, υπάρχει ήδη το Power of Siberia, το βλέπετε ήδη δεξιά, και αυτό που είναι με τη διακεκομένη γραμμή από το Γιαμάλ είναι το Power of Siberia 2. Έχει μεγάλη αξία αυτή η κίνηση αν γίνει, διότι πρόκειται για το φυσικό αέριο το πάμφθινο, το οποίο αγόραζε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι από τον αρκτικό κύκλο το φυσικό αέριο, το οποίο όλο αυτό θα γυρίσει, αν γίνει αυτός ο αγωγός, θα γυρίσει στο Πεκίνο. Πέρσι το Σεπτέμβριο έγινε συμφωνία μεταξύ Ρωσίας, Κίνας, Μογγολίας για να περάσει αυτή η... να αλλάξει δηλαδή τη ροή, να εγκαταλείψει οριστικά η Ρωσία την Ευρώπη. Βλέποντας τι έκανε η Ευρώπη στη Ρωσία, θα το πληρώσει πλήρως και ολοσχερός η Ευρώπη, θα αγοράζει τα πανάκριβα, τα σάπια, τα ζουμιά των Αμερικανών και χάνεται αυτή η ροή. Βλέπετε δηλαδή, ενώ το Power of Siberia 1 ήταν η ανατολική ροή, εδώ θα φύγει και η δυτική ροή φυσικού αερίου, η ρωσική, η οποία ξαναλέω κάποτε πήγαινε στην Ευρώπη φτηνά. Τώρα λοιπόν εδώ υπέγραψαν τρεις χώρες ένα δεσμευτικό μνημόνιο για τη γραμμή αυτή, 2.600 χιλιόμετρα, κόστους 13,6 δισεκατομμύρια εδώ, μέσω της Μογγολίας, στη Βόρεια Κίνα είναι η ιδέα, και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο ξαναζωγράφησαν τον Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Χάρτη εδώ, οι Μογγόλοι, οι Κινέζοι και οι Ρώσοι δυστυχώς, γιατί για δεκαετίες το φυσικό αέριο αυτό από το Γιαμάλ πήγαινε στη Γερμανία, Δυτική Ευρώπη για τη βιομηχανία κτλ. Και ήταν λέει από εδώ, από το Γιαμάλ, που πήγαινε Nord Stream 1 κατευθείαν στη Γερμανία. Τώρα λοιπόν βλέπετε ότι bye bye, τα πάμε, και άρα έρχεται και επιπλέον το Power of Siberia 1 που από το 19 λειτουργεί, έρχεται πάλι εδώ
και δίνουν τη δυνατότητα στους Κινέζους για φτηνή ενέργεια, ενώ εγκαταλείπεται πλήρως. Δεν μπορεί δηλαδή και να αρθούν οι κυρώσεις. Αν γίνει αυτό, τελειώσαμε. Δεν πάτα ξαναβρούμε. Τις διαρρήξαμε ολοσχερώς τις σχέσεις, με την ευθύνη βέβαια προφανώς τα αρκούδια, τη Μέρκελ, ξέρω εγώ, όλους όσους διετέλεσαν στην Ελλάδα, όλους διετέλεσαν στο Παρίσι κτλ. Πέρα από το οικονομικό, υπάρχει και η γεωπολιτική συμμαχία προφανώς. Η Ρωσία είναι μεγάλος παίκτης στο Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ. Μαζί ρίχνουν βέτο στα κεφάλια στα αμερικανικά καθάρματα εκεί. Παράλληλα, κάνουν και ασκήσεις ναυτικές στην θάλασσα της Ιαπωνίας, κοντά στο Βλαδιβοστόκ και εκεί στα ανατολικά. Και βέβαια έχουν και την συνεργασία στον Αρκτικό κύκλο, στο βόρειο διάδρομο, το λεγόμενο, το διάδρομο της Βόρειας, το βόρειο διάδρομο, είναι θαλάσσιο διάδρομο, που θα μπορεί η Κίνα να περνάει τα εμπορεύματά της πολύ πιο εύκολα και να γλιτώνει όλες αυτές τα εμπόδια από τη Μέση Ανατολή, που είναι ένα χάλι. Λοιπόν, 42 έγγραφα υπέγραψαν οι δύο πλευρές, ούτε ένα δεν υπέγραψε ο Τραμπαρίφας, πήγε εκεί, έφαγε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, έκανε μετό και μετά έφυγε. Για να δούμε τα σημεία τα οποία διαβάζω εδώ στα κείμενα και στο ανακοινωθέν. Θα ενισχύσουν τη στρατιωτική τους συνεργασία, τους μηχανισμούς, θα ενισχύσουν τη συνεργασία τους στο εγχείρημα του Διεθνούς Σταθμού της Σελήνης, έρευνας της Σελήνης, ναι. Επίσης θα ενισχύσουν με νέες μονάδες εδώ τους πυρηνικούς σταθμούς Tianwan και Xundapu, μάλιστα. Επιπλέον εμπόριο μέσω του διαδρόμου του βόρειου, της βόρειας, βόρειου θαλάσσιου διαδρόμου, σας είπα πριν. Επίσης, βίζα, χωρίς βίζα θα μπορούν να ταξιδεύουν μέχρι το 27 οι δύο χώρες. Θα συνεχίσουν να πληρώνουν στα εθνικά τους νομίσματα όλο το εμπόριό τους. Θα δουλέψουν μαζί στην αεροπορία και στην ναυτιλία, στα ναυπηγεία τους, AI, τεχνητή νοημοσύνη. Θα φτιάξουν, λέει, το Beidou, που είναι το αντίστοιχο του GPS. Μέσω του Beidou βάρασαν στο κεφάλι τους Αμερικανούς και τους εξαήλωσαν πολλούς εξ αυτών στις βάσεις της Μέσης Ανατολής οι Ιρανοί. Θα ενωθεί το GLONASS, που είναι το αντίστοιχο το ρωσικό, με το Beidou, να μπορούν, λέει, να συνεργάζονται πιο καλά. Στα σύνορα να λύσουν οποιαδήποτε θέματα υπάρχουν. Και σε θέματα πυρηνικής ενέργειας και τεχνολογίας, θέματα υγείας. Στηρίζουν επίσης την πολιτική της μίας Κίνας οι Ρώσοι, που σημαίνει ότι δεν δέχονται την Ταϊβάν. Καταπιείτε τι όποτε θέλουνε, όποτε θέλετε, λέει ο Ρώσος στον Κινέζο. Και το τελευταίο εδώ, και οι δύο καταδίκασαν τις επιθέσεις των Αμερικανών και των Εβραίων στο Ιράν, είπαν ότι είναι παράνομες και υπονομεύουν τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, φίλες και φίλοι. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε πως εδώ δημιουργείται ένα αραγές μέτωπο κατά των Αγγλοσαξώνων, αυτής της μάστιας ανθρωπότητας. Και βέβαια εδώ ξεφτυλίστηκε ο. Ήταν τυχαία στην πραγματικότητα, γιατί είχε προγραμματιστεί αυτή η συνάντηση, ενώ ο Τραμπ ήταν να πάει πολύ νωρίτερα. Το ακύρωσε επειδή τον ναυάγησαν οι Ιρανοί. Θεωρούσαν τους τελειώσει τους Ιρανούς σαν τον Μαδούρο. Τελικά τον τελείωσαν τον τελειωμένο, τελειωμένη φάτσα του, και πήγε αργοπορημένος. Και δυστυχώς αναγκαστικά πρέπει να το συγκρίνουμε με τον Πούτιν, όπου ξεφτυλίστηκε ο Τραμπ. Και αυτή νομίζω είναι μια εξαιρετική εξέλιξη. Αυτά, φίλες και φίλοι. Δεν ξέρω πώς τα ακούτε, ποια είναι η δική σας αντίδραση, άποψη. Θα ήθελα να την ακούσω κάτω στα σχόλια. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, καταγράψτε το κανάλι, κοινοποιήστε. Συγχαρητήρια να φτάσετε μέχρι το τέλος. Θα τα πούμε αύριο. Καλό βράδυ σε όλους και όλους. Να είστε καλά. Γεια σας. Την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει, προσπαθούν να βρουν κάποιον για να είναι ο εκπρόσωπος απεσταλμένος τους με το Κρεμλίνο. Εξετάζουν την Άγγελα Μέρκελ, την Αρκουδιάρο, θυμάστε τη λίγδα αυτή, ή τον Μάριο Ντράγκη, και οι δύο φωνιάδες του ελληνισμού με τα μνημόνια τότε. Μου άρεσε, θυμάστε, μια κοπέλα που είχε επιτεθεί στον Ντράγκη και τα χρειάστηκε. Μπορεί να έχασε και κάνα χρόνο από τη ζωή του ο Ντράγκη από την επίθεση. Καλά του έκανε, του Ιταλού μαφιόζου. Και οι δύο μαφιόζοι Ναζί εδώ, τα σκουπίδια της Ευρώπης. Ένας από τους δύο, λέει, μπορεί να είναι ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συνομιλεί με τον Πούτιν. Αυτό νομίζω είναι μια απόδειξη από τις Βρυξέλλες ότι δεν μπορείς πλέον να επιμένεις να έχεις απομονωμένους τους Ρώσους. Πρέπει να συνομιλείς μαζί τους, και είναι μια απόδειξη ήττας αυτή, όπως είναι απόδειξη ήττας και της Αγγλίας, Στάρμερ, θα το δούμε ίσως αύριο, όπου αποφάσισε να άρει κάποιες κυρώσεις για το jet fuel που παίρνουν τα αεροσκάφη, το ρωσικό. Δηλαδή τους χρειάζονται ξεκάθαρα τους Ρώσους. Βέβαια, όπως είπαμε, τώρα οι Ρώσοι τους γυρνούν την πλάτη. Μην βουλιάξουμε όλοι μαζί. Καλύτερα να τους πνίξουμε πριν μας πνίξουν συλλήβδιν.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Έλατε να ανακαλύψουμε μαζί τους δρόμους στο Γέσο.
3: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μαρκό σας καλωσορίζει στο γαστρονομικό φεστιβάλ, στο χώρο του Ινοποιού μας.
4: Μια μοναδική εμπειρία για να γνωρίσετε τα τοπικά προϊόντα μέσα από μια πανδεσία γεύσεων.
3: 23 και 24 Μαΐου.
5: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην οικόυπο του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημα. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχαία ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

και φίλοι της Ερτόπολης Γκεμερέντου Παρθενών Ρέντιο, το αθλητικό πανόραμα στην παρέα σας απόψε Κυριακή 24 Μαΐου για περίπου μια μισή ώρα που θα κάνουμε την καθημερινή μας βόλτα στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο όσο έχει να κάνει την αθλητική σας ενημέρωση. Καθώς είναι μια Κυριακή με τις ομάδες Super League οι οποίες ήδη προετοιμάζουν τα βήματά τους ενώπιση της επόμενης σεζόν, αλλά βεβαίως δεσπόζει το μπάσκετ αφού στις 9 το βράδυ στο Telecom Center στο ΆΚΑ ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει μαζί με την Real Madrid στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός που πέρασε στο τελικό την Παρασκευή κερδίζοντας εύκολα τη Φενέρ 71-61, η Real η οποία στο δεύτερο ημιτελικό κέρδισε την Βαλένθια και βρέχεται και αυτή στον μεγάλο τελικό. Θα μιλήσουμε βέβαια για τον Ολυμπιακό, τον Γιώργο Κυριακίδη παρακολουθεί από κοντά το Final Four στο ΟΑΚΑ. Βεβαίως υπάρχουν και οι ομάδες οι οποίες προετοιμάζουν τις κινήσεις τους, θα ακούσουμε τα ρεπορτάζ των ομάδων. Θα έχουμε επίσης και ρεπορτάζ για τα υπόλοιπα, για τις υπόλοιπες κινήσεις και για μπάσκετ όπου ξεκινάει τα ημιτελικά την ερχόμενη Πέμπτη για τις ομάδες Ολυμπιακός ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, οι δύο ημιτελικοί στο πρωτάθλημα, και φυσικά στα Ολυμπιακά αθλήματα και εκεί έχουμε το τελικό του handball, το τρίτο τελικό αύριο στις 7 το απόγευμα Ολυμπιακός ΑΕΚ, αλλά έχουμε και τα ζευγάρια του τελικού στο πόλο, αλλά και στην, το ξεκίνημα του Roland Garros στο τένις σήμερα. Θα έχουμε βεβαίως και Φόρμουλα 1, το Grand Prix του Καναδά το βράδυ. Θα έχουμε το Θωμά Γεωργίου να μας πει και τα τελευταία νέα. Λοιπόν, να πούμε βεβαίως ότι μας ακούτε διαδικτυακά στις ιστοσελίδες ertopen.com, postgame.gr, parthenon.gr και radiovita.gr. Επίσης τα web radio, postgame web radio, Parthenon radio και Radio Vita και φυσικά στην ertopen. Μας ακούτε βεβαίως από τις πλατφόρμες live24, listen.my radio, e-radio και e-ραδιόφωνο. Και από όλα τα link παραμεταδίδουν το πρόγραμμά μας, τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Από τις πλατφόρμες μπορείτε, υπάρχει ειδικός χώρος να στέλνετε το μήνυμά σας. Από εκεί και πέρα υπάρχει το Viber, το νούμερο στο Parthenon Radio, μπορείτε να στείλετε εκεί το μήνυμά σας. Υπάρχει βεβαίως η σελίδα στο Facebook Αθλητικό Πανόραμα, μπορείτε να στείλετε εκεί. Και φυσικά το email μας postgame.gr@gmail.com, όπως και τα τηλέφωνα εδώ στην Ερτόπεν 210-629-09 210-629-10. Λοιπόν, θα έχουμε βεβαίως σήμερα και τα έχουμε και την τελευταία αγωνιστική στην Premier League σε 6 το απόγευμα που θα κρίνει πολλά για την συνέχεια, έτσι, για το, και για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια στην Αγγλία, αλλά και για το σε ποια προκριματική φάση θα ξεκινήσει ο Ολυμπιακός στην διοργάνωση. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μια πρώτη μουσική ανάσα και γυρίζουμε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε να πούμε ότι σήμερα στην Ευρώπη έχουμε τελευταία αγωνιστική στην Αγγλία, όπως είπαμε, όπου περιμένουμε να δούμε αν θα παραμείνει τότε να είμαστε στην κατηγορία η West Ham και βεβαίως σε ποια, αν θα τερματίσει τέταρτη η Aston Villa που θα βοηθήσει στο Ολυμπιακό να ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Και βεβαίως για εμάς τους Chelsea, έτσι, για την Καλτσάρη καλησπέρα, για το αν έστω θα καταφέρουμε να πάρουμε το εισιτήριο για το conference.
1: Ναι, είναι εντυπωσιακά τα πράγματα αυτή τη Τζέλση. Καλησπέρα, Γιωβένε. Εκεί που πραγματικά πας να πιστέψεις ότι αυτή η ομάδα είναι έτοιμη να κάνεις, εκεί που καταφέρει παγκόσμιο τίτλο, ξαφνικά καπαρέει. Και ναι, νομίζω ότι είναι ο μοναδικός στόχος πλέον το conference, έχοντας χάσει και Κύπρο, Αγγλίας και όλα τα σχετικά. Τρομερά καμπανεβάσματα αυτή η ομάδα τα τελευταία χρόνια.
0: Ακριβώς, τουλάχιστον να σώσουμε την κατάσταση με βγαίνοντας το conference την επόμενη σεζόν και φυσικά μετά δουλειά με τον Αλόνσο.
1: Η αλήθεια είναι πως η Τσέλσι είναι η ομάδα που, επειδή για χρόνια είχαμε το μύθο ότι οι Άγγλοι υποτιμούν τις διοργανώσεις πλην του Champions League, όποτε έχει παίξει σε Europa Conference το κατέκτησε.
0: Σωστά, σωστά.
1: Και το 13 και το 19 και πέρυσι τη δόθηκε μια ευκαιρία και δεν την άφησε να πάει χαμένη.
0: Για να δούμε. Υπάρχει και τελευταία αγωνιστική στη Serie A που θα κρίνει και εκεί τα τελευταία ευρωπαϊκά εισιτήρια το βράδυ. Έτσι, τελικός πορτογαλικού κυπέλου Sporting Torrense, εύκολα για τη Sporting νομίζω το φετινό τελικός. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Έχουμε τελευταίες εξελίξεις στον βόλεϊ, αν και εκεί νομίζω ότι έχουν πλέον βλέπουμε το αποτύπωμα αυτό που έχουμε πει όλο αυτό το διάστημα, έτσι, τον μεταγραφή.
1: Ναι, είναι αλήθεια πως είμαστε σε μια περίοδο που έχουν ψηλοπαγώσει τα πάντα, οι μεταγραφές έχουν ψηλοτελειώσει, είναι αλήθεια, είναι λίγες οι εκκρεμότητες που έχουν μείνει, οι μοναδικές πιο σοβαρές ίσως εκκρεμότητες είναι το ποιες ομάδες θα αγωνιστούν σε ποια κύπελα Ευρώπης και

0: μπορεί να αξιοποιηθεί. Λόγω του Blast Floor πλέον είναι εξαιρετικά δύσκολο το να, να γίνεται τακτικά αυτή η αλλαγή. Να περνάει, να γίνεται παρκέ, να γίνεται τάραφλεξ, να μπαίνει φιλέ, είναι σχεδόν αδύνατο πλέον.
1: Το κλειστό του χολαργού είναι πιο μικρό από 3.000, έτσι.
0: Αν δεν κάνω λάθος, ναι. Είναι πιο μικρό, δεν έχω εικόνα για το ελληνικό, το οποίο φιλοξένησε τον Παναθηναϊκό μεν σε ευρωπαϊκό τελικό πέρυσι, αλλά οι προϋποθέσεις του Challenge Cup με του Champions League είναι διαφορετικές. Οπότε φαντάζομαι ότι εφόσον δεν γίνεται συζήτηση, προφανώς δεν υπάρχουν και προϋποθέσεις. Οπότε είναι τρομερό ότι βρισκόμαστε σε μια πόλη σχεδόν 5 εκατομμυρίων που δεν έχει κλειστά για το Champions League. Αν εξαιρέσουμε το Μελίνα Μερκούρη του Ολυμπιακού.
1: Βέβαια. Τώρα, επειδή υπάρχουν ερωτήσεις, το έχουμε ξαναπεί, επειδή υπάρχουν ερωτήσεις και από φίλους, αν ο Παναθηναϊκός δεν δηλώσει συμμετοχή, μπορεί να δηλώσει κάποια άλλη ομάδα ή δεν θα έχει ελληνική συμμετοχή στο Champions League?
0: Από όσο ξέρω, δεν θα υπάρχει κάποιο είδους αντικατάσταση και στην καλύτερη να οδηγηθεί ο δεύτερο αθλητή στο Stern Cup. Που μάλλον έτσι θα γίνει. Δεν βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ μάλλον πάει προς Challenge Cup. Θεωρώ ότι με αυτά που ξέρουμε πάει μάλλον για Stern Cup. Ενώ από την άλλη, οι γυναίκες του ΖΑΟΝ που έπαιξαν πέρυσι τελικό πρωταθλήματος, με μια πρώτη εικόνα βλέπω ότι οδεύουν προς Challenge Cup. Είναι και μια ομάδα που θα αλλάξει και αρκετά και πλέον το έχουμε ξαναπεί, θα έχει τον Καλμαζίδη ως προπονητή.
1: Επίσης, αν ο Παναθηναϊκός δεν πάει Champions League, μπορεί να επιλέξει άλλο κύπελλο?
0: Μπορεί, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει σκεπτικό για Challenge Cup. Είναι σχεδόν μονόδερμος ότι θα πάει για Serve Cup σε εναλλακτική. Και στους άντρες και στις γυναίκες.
1: Μάλιστα.
0: Και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχει και τόσο μεγάλη διαφορά, με τη λογική ότι δεν απουσιάζουν οι ιταλικές ομάδες από τα Challenge Cup και πλέον ούτε οι τουρκικές, οπότε τι είχαμε, τι χάσαμε. Ναι, η περίπτωση δεν είναι ότι αν επιλέξουν οι ελληνικές ομάδες στο Challenge Cup θα έχουν ξαφνικά μια πολύ εύκολη υπόθεση για κατάκτηση. Έγινε και πέρυσι ότι η Βαλεφόλια, που είναι μια ομάδα 5-6 στην Ιταλία, ήταν πολλές κλάσεις ψηλότερα.
1: Βέβαια.
0: Οπότε και με αυτό το σκεπτικό, οι ελληνικές ομάδες στη λογική Serve Cup Challenge Cup δεν διστάζουν να προτιμήσουν και το Serve Cup, που έχει και λίγο μεγαλύτερη έκκληση.
1: Ωραία. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει και αυτές τις μέρες έχουμε και τις εθνικές ομάδες που προετοιμάζονται.
0: Ναι. Όπως έχουμε ξαναπεί, έχουμε και Golden League τόσο στους άντρες όσο και σε γυναίκες. Έχουμε δει ότι υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα, όχι αλλαγή, ίσως ένα φρεσκάρισμα στα ρόστερ. Άλλωστε υπάρχουν και πολύ ικανοί αθλητές και αθλήτριες που διεκδικούσαν θέσεις σε εθνικές ομάδες. Υπενθυμίζω ότι έχουμε και μεσογειακούς αγώνες τέλη Αυγούστου, αν θυμάμαι σωστά. Οπότε ουσιαστικά φαίνεται πως θα υπάρχει και μια δεύτερη εθνική ομάδα στις γυναίκες, καθώς είναι περίοδος που τρακάρει με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε θα δούμε μάλλον μια, ας πούμε, βασική δεκάδα που θα πάει στο Ευρωπαϊκό και θα δούμε και μια ακόμα 14 μάλλον, όχι δεκάδα, που θα πάει και στο, στους μεσογειακούς αγώνες, δίνοντας την ευκαιρία σε πολλές ακόμα αθλήτριες να φορέσουν το εθνόσημο. Οι μεσογειακοί αγώνες είναι και μια διοργάνωση που διαχρονικά μας πάει και έχουμε αρκετές διακρίσεις. Και είναι μια καλή ευκαιρία για όσους θα συμμετέχουν να κάνουν κάτι καλό, να αφήσουν ένα αποτύπωμα στην εθνική ομάδα και να κερδίσουν φυσικά και μια διάκριση.
1: Ωραία. Πέρα από το βόλεϊ, πάμε στα υπόλοιπα. Ξεκινάει το Roland Garros, έτσι, απόψε.
0: Ναι, έχουμε έναρξη στο, ίσως το πιο δημοφιλές από τα Grand Slam, ειδικά για εμάς τους Έλληνες που το έχουμε συνδυάσει με Μάιο-Ιούνιο με κρατική τηλεόραση, αν και αυτό έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, το παραδοσιακό γαλλικό Open.
1: Υπάρχει και φέτος όλα τα παιχνίδια.

0: βλέπουμε το τελευταίο διάστημα ότι και ο Τσιτσιπάς και η Σάκα κυρίως ο Τσιτσιπάς βρίσκεται σε ένα διαρκέδιο φορμάρι. Να είδαμε και μέσα στην εβδομάδα ένα από τα συνηθισμένα ξεσπάσματα απέναντι στον πατέρα του και μάλιστα έκανε και μια σχετική δήλωση ότι πρέπει να πάρει και μια απόσταση. Νομίζω ότι όλο αυτό το πικ που είχε γίνει από τον Τσιτσιπά και η καθολική πορεία που ακολούθησε θεωρώ ότι είναι περισσότερο πνευματικό κομμάτι. Δεν έχασε ποτέ τις ικανότητες του, δεν είναι ότι είναι μια ανοιχτή αποδυναμώθηκε, αλλά φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί εύκολα όλες αυτές τις συνθήκες, όλα αυτά τα ξεσπάσματα. Δεν έχω εικόνα να λέω πόσο καλή ή κακή μπορεί να είναι στην εργασία με τον πατέρα του, αλλά εκ του αποτέλεσματος φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να αλλάξει. Είχε ακουστεί από καιρό ότι θα υπάρχει αλλαγή στο θέμα του κότσα ρήματος, αλλά βλέπουμε ότι η συνεργασία του συνεχίζεται. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ανταγωνιστεί παίκτες που είναι πολύ πιο σταθεροί αυτό το διάστημα, την τελευταία διετία, τριετία εν όψη του Ρολάν Γκαρός. Είναι και ένα τουρνουά που ουσιαστικά έχει πάντα πάρα πολύ ψηλό πύχη. Έκανε ένα παιχνίδι, ένα φιλικό τσιτσιπάς κόντρα στον Μπάιερν, ένα παιχνίδι προετοιμασίας που το κέρδισε σπάζοντας και μια ρακέτα. Ξεκινάει το πρόγραμμά του την Τρίτη κόντρα στον Γάλλο τον Αλεξάνδερ Μουλέρ. Ο Τσιτσιπάς δεν είναι μεγαθύριο, αλλά όπως είπαμε είναι απρόβλεπτος ο Τσιτσιπάς αυτό το διάστημα. Όσο για τη Σάκαρη, και αυτή είχε ένα προπονητικό φιλικό θα λέγαμε με την Κατρινική, μια Μάντισον Κίση, συγγνώμη, μια κορυφαία αθλήτρια πολύ υψηλού επίπεδου, νικήτρια του Αυστραλιανού Open. Επίσης την Τρίτη ξεκινάει η Σάκαρη και παίζει κόντρα στην Λίντα Νόσκοβα. Επίσης είναι στα μέτρα της, αλλά πρέπει να το αποδείξει και στην πράξη.
1: Ωραία. Θα το παρακολουθήσουμε.
0: Και υπενθυμίζω ότι ένα από τα μεγάλα φαβορί, ο Κάρλος Αλκαράθ, θα απουσιάζει λόγω τραυματισμού στο καρπό.
1: Ωραία. Πάμε τώρα στο πόλο που έχουμε ζευγάρια στους τελικούς ανδρών και γυναικών. Στους άνδρες έχουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός χθες κέρδισε 12-9 τον Απόλλωνα και με δύο νίκες πέρασε τον τελικό που είχε πέρασει ήδη ο Ολυμπιακός με δύο νίκες κοντά της Βουλιαγμένη. Ενώ και στις γυναίκες ο Ολυμπιακός κέρδισε χθες 29 τον Εθνικό, έκανε το 2-0. Το ίδιο πράγμα έκανε και η Βουλιαγμένη που κέρδισε 15-6 την Γλυφάδα. Και έτσι λοιπόν θα έχουμε Ολυμπιακό Βουλιαγμένη στους τελικούς του πρωταθλήματος στις γυναίκες που μένουν από την ΚΟΕΝΑ οριστούν τα παιχνίδια.
0: Η αλήθεια είναι πως ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός είναι πιο ανταγωνιστικό από κάθε άλλη χρονιά, αν και στο πέρασμα της σεζόν μετά τον τελικό του κυπέλλου ο Ολυμπιακός φαίνεται να δείχνει την ανωτερότητά του, ειδικά όταν μιλάμε για σειρά αγώνων, σίγουρα είναι το φαβορί, αλλά σίγουρα η ψαλίδα δεν είναι τόσο μεγάλη όσο μας είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια.
1: Από εκεί και πέρα να πούμε ότι τα Χανιά κέρδισαν στο Μπαράζ 19 στην Κέρκυρα τον ΝΑΟΚ και παραμένουν στην Water Polo League. Η ομάδα της Κέρκυρας μπαίνει στην Water Polo League 2, ενώ ο Πανιόνιος κέρδισε 20-11 στο Περιστέρι την τοπική ομάδα και παίρνει το ευρωπαϊκό εισιτήριο για το Conference Cup. Ενώ έχουμε στην Water Polo League των ανδρών, Water Polo League 1, ο Ηλυσιακός κέρδισε 15 το ΝΑΟ Κέρκυρας και πήρε το εισιτήριο για την Water Polo League. Ως πρωταθλητές λοιπόν επιστρέφουν η ομάδα του Ηλυσιακού. Ο ΝΑΟ Κέρκυρας όπως είπαμε, ναι. Μαζί με το Λυσιακό δεν θα ανέβει άλλη ομάδα, καθώς τα Χανιά στον Μπαράζ κέρδισαν τον ΝΑΟ Κέρκυρας. Άρα μόνο ο Λυσιακός θα είναι πρωταθλητής από την Water Polo League 2. Και στις γυναίκες έκαναν πρώτο βήμα για την άνοδο Ο Πεκεύ και ο ναυτικός όμιλος Λάρισας. Ο Πεκεύ κέρδισε το όμιλο Φιλοθαλάσσης 11-17. Ο ναυτικός όμιλος Λάρισας κέρδισε το ναό Καστέλας 12-9. Οπότε θα περιμένουμε τα υπόλοιπα παιχνίδια τότε, για να δούμε ποιες ομάδες θα πάρουν την άνοδο. Όσον αφορά για τα play out, η Χίος επιλύθηκε 9-2 της ΑΕΚ, ενώ ο Όφη πήρε ανεφαγόνα 5-0 το παιχνίδι από τον Άρη Θεσσαλονίκης. Για να οι δύο ομάδες, οι τελευταίες θα επιβιβαστούν στη δεύτερη κατηγορία των γυναικών, έτσι, στην πιο κάτω κατηγορία. Επίσης, να πάμε στο handball, Γιάννη, αύριο σε 7 τα απόγευμα είναι ο τρίτος τελικός, Ολυμπιακός ΑΕΚ, 1-1 είναι στη σειρά.
0: Ισορροπία στους τελικούς και βλέπουμε ότι η ΑΕΚ, παρότι δεν μέσα του δεν έχασε πολλούς σημαντικούς παίκτες, με πολλούς από τους να καταλέγουν στον Ολυμπιακό, αντέχει και διεκδικεί στα ίσα το πρωτάθλημα σε μια πολύ ωραία σειρά αγώνων μέχρι στιγμής.
1: Ναι, και επίσης είχαμε και την πρόκριση εθνικής ομάδας Μουντιάλ ύστερα από 22 χρόνια.
0: Ναι, οι παλιές καλές εποχές, λίγο πριν την Ολυμπιάδα, λίγο πριν και μετά την Ολυμπιάδα ήταν αυτές, και είναι πολύ ευχάριστο ότι βλέπουμε αυτό το άθλημα να πατάει ξανά στα πόδια του. Καλώς καθώς δεν είχαμε ποτέ μεγάλη παράδοση στο handball, με εξαίρεση το beach handball, το παγκόσμιο τίτλο στο Καζάν πριν από μια τριετία. Και αν θυμάμαι σωστά, 10 Ιουνίου γίνεται η κλήρωση για το παγκόσμιο κύπελο, για τους ομίλους στους οποίους θα βρεθεί η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητα, στο τρίτο από τα τέσσερα. Οπότε σημαίνει ότι δεν θα είναι στις άκρες του μπόξ σε καμία περίπτωση. Μακάρι να κάνει μια υπέρβαση και να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα γίνει στη Γερμανία σε ένα χρόνο.
1: Ωραία, και για κλείσιμο, την περασμένη ημέρα βρέθηκε στο Final Four Champions League.
0: Ήσου, ναι, ναι.
1: Στους άντρες. Τωρινό. Για πες μας,
0: ναι, είχαμε τη σεζόν.
1: Πόσο από οι ομάδες που βρέθηκαν εκεί από τις δικές μας.
0: Η αλήθεια είναι ότι όσο και αν λέμε ότι το ελληνικό πρωτάθλημα έχει ανέβει και όσο και αν έχουμε γίνει πιο ανταγωνιστικοί, η αλήθεια είναι πως το επίπεδο αυτών των ομάδων είναι εξαιρετικά υψηλό. Για να κάνει και λίγο πλάκα, είχαμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση, γιατί όπως οι φίλοι του Ολυμπιακού σίγουρα αυτό το έχουν παρατήρησαν, ότι ο Ατανασίγεβης ανέβαζε μονίμως φωτογραφίες και story από το γήπεδο, τον οποίο τον πετύχαμε και σε ένα δρόμικο έξω από το γήπεδο. Πολύ αγαπητός στην Περούτζια ο πρώην αρχηγός του Ολυμπιακού, πέρασε εκεί μια δεκαετία σχεδόν. Μιλάμε για μια ομάδα η Περούτζια που για χρόνια έψαχνε το ευρωπαϊκό στέμα, πάντα κάτι στράβωνε, και όχι μόνο βρέθηκε στην κορυφή, βρίσκεται πλέον back to back στην κορυφή της Ευρώπης. Και είναι πολύ ενδιαφέρον πως αλλάζει και το σκηνικό γενικότερα, γιατί είχαμε μάθει από την Πολωνία τη Γιαστρέψη και τη Ζάξα να πρωταγωνιστούν, και τώρα βλέπουμε τη Βάρτα και την Βαρσάβα να παίρνουν το σκητάλι και να παρουσιάζουν υπέροχες ομάδες, όπως και η Ζηράδα από την Τουρκία που έδωσε το παρόν. Σίγουρα η Περούτζια ήταν μια εξαιρετική ομάδα, με πολύ μεγάλο βάθος, με παίκτες που ακόμα και οι τελευταίοι των αναπληρωματικών ήταν εκπληκτικοί, όπως ο Ισικάγο που έπαιξε λίγο, όπως ο Σολέα Αργεντίνος που έπαιξε λίγο. Είναι παίκτες που ακόμα και αυτοί, δηλαδή στην Ελλάδα, θα τους βλέπαμε πάρα πολύ δύσκολα. Θα ήταν μια εξαιρετικά μεγάλη υπέρβαση να δούμε αναπληρωματικό παίκτη της Περούτζια ή της Βάρτα στα μέρη μας. Και νομίζω ότι κάπως εκεί φαίνεται κιόλας η απόσταση που έχουμε από αυτές τις ομάδες. Περίπου 15 χρόνια, όχι, 18 χρόνια έχουν περάσει από την τελευταία συμμετοχή ελληνικής ομάδας σε τελικό. 2009 στην Πράγα, ο Ηρακλής. Και από τότε φαίνεται πως έχει μεγαλώσει η ψαλίδα ανάμεσα σε αυτό το επίπεδο και στις ελληνικές ομάδες. Ήταν ένα κλείσιμο κύκλο, όπως μας είπαν οι άνθρωποι της Περούτζια, γιατί πολλοί από τους βασικούς παίκτες θα αλλάξουν στρατόπεδο. Θα μείνει βέβαια ο Τζιανέλη, ο αρχηγός και βασικός πασαδόρος της ομάδας. Θα μείνει ο Πλωτνίσκι, που Μας είπε χαρακτηριστικά ότι περιμένει το VNL να παίξει με τον Γιάντζουκ, τον παίκτη του Παναθηναϊκού, που έχουν παίξει παρέα και beach volley, όπως μας είπε, οι δύο Ουκρανοί. Και σίγουρα ήταν και πολύ διαφορετικά τα δεδομένα στην κερκίδα. Βλέπουμε κάτι τελείως διαφορετικό από αυτά που ξέρουμε. Έχουμε συνηθίσει λίγο πιο εκρηκτικές καταστάσεις στην εξέδρα, αλλά παρόλα αυτά και με τους σε εισαγωγικά πιο ήπιους Ιταλούς και Πολωνούς, γιατί δεν ήταν αδιάφοροι, έκανε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, αλλά με πολύ πιο θεατράλα ίσως θα έλεγα σκηνικό, όλοι ομοιόμορφα ντυμένοι, με πολλά κομφετή που μου θύμισαν εμένα προσωπικά Αλεξάνδριο και Άρη. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα και σίγουρα και όσοι το παρακολουθούσαν την όραση θα ήταν απόλυτα ικανοποιημένοι και από το θέαμα στον αγωνιστικό χώρο και από όλα τα γύρω-γύρω.
1: Ωραία. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και να απολαύσετε το τελικό του της Ευρωλίγκα.
1: Θα είσαι μέσα.
0: Όχι, όχι, τηλεόραση.
1: Τηλεόραση και δεν πειράζει. Μια χαρά. Γιατί έχεις και παρελθόν, έτσι, να το πούμε.
0: Έχουμε προϋπηρεσία, είναι αλήθεια και μας κακοφαίνεται πλέον η τηλεόραση.
1: Δεν το κυνήγησες φέτος, ε?
0: Όχι, όχι, δεν ήταν εύκολο.
1: Έγινε, έγινε. Οκ, okay. Okay, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Και να πούμε επίσης ότι υπάρχει σήμερα, καθώς λόγω ενός τεχνικού προβλήματος δεν θα έχουμε τον Θωμά Γεωργίου μαζί μας. Υπάρχει το βράδυ στις 11 το Grand Prix του Καναδά. Χθες είχαμε τον αγώνα sprint με νικητή τον Ράσελ. Δεύτερος ήταν ο Ντόρις. Στη Mercedes είχε κάνει το 1-2 μπροστά του McLaren στις κατακτήσεις δοκίμες. Ωστόσο, στο sprint, όπως είπαμε, ο Ράσελ κέρδισε τον Αντωνέλη και δεύτερος ήταν ο Νόρις. Ο αγώνας στις 11 το βράδυ, ζωντανά από τον Αντένα Plus και σε μαγνητοσκόπηση από τον ελεύθερο Αντένα στη Μία μετά τα μεσάνυχτα. Την επόμενη εβδομάδα θα πούμε με το θέμα Γεωργίου πολλά περισσότερα αναφορικά με την Φόρμουλα 1. Τώρα πάμε να αλλάξουμε κλίμα, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και γυρίζουμε στο ποδόσφαιρο και στον Μάνο Παντελίδη.

0: Λοιπόν, πάμε στα του ποδοσφαίρου, να δούμε πώς προετοιμάζεται η πλέον ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, πολύ μεσομάδες Super League ενώπιση της επόμενης σεζόν. Και εάν έχει μάθει ο Μάνος κάτι για το φιλικό της Εθνικής, αν τελικά θα είναι η Εθνική Ελπίδα της Ιταλίας ή κάτι κάποιος άλλος, μετά το θέμα που υπήρχε με τους Σκουάτρα Τζούρα. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα στους φίλους ακροατές.
0: Και πριν ξεκινήσουμε να πούμε ότι ο Μάνος ετοιμάζεται για την περιγραφή του μεγάλου τελικού το βράδυ.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι τα κατάφερες πάλι να με βάλει σε τελικό, ευελπιστώντας ότι ασφέρω μια ακόμα ευρωπαϊκή κούπα.
0: Τα γούρια είναι αυτά, έτσι.
1: Έτσι, δηλαδή να θυμίσω ότι είχες κάνει το 24 εσύ το Παναθηναϊκό στο Βερολίνο, στο καπάκι είχα κάνει εγώ την Ολυμπιακό στη Φιλαδέλφεια.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, εγώ απλά αυτό που θέλω να πω και να θυμίσω είναι το που ευχήθηκε ο κ. Μητσοτάκης. Νότε θέση να πάγεται.
0: Φυσικά και δεν θέλω τίποτα να ακούσω περί τούτου. Συνεχίζουμε.
1: Βγήκε και ο πρωθυπουργός, οπότε από εκεί και πέρα, παιδιά, εγώ δεν θέλω σε κάτι. Αν σήμερα η μοναδική βασίλισσα της Ευρώπης κάνει την δουλειά της, εννοώ να πάρει το ευρωπαϊκό, έτσι. Τα φύλλα αισθήματα για τη Ρεάλ είναι γνωστά τα δικά μου. Λοιπόν, τότε μπορούμε να το κάνουμε.
0: Έχεις μεγάλη καρδιά, έχεις αισθήματα για τον Ατρόμητο, για τον Παναθηναϊκό, για την Ρεάλ.
1: Τα έχω πει, γιατί σε εξωτερικό ομάδες υποστηρίζω, όπως και στην Ελλάδα, υποστηρίζω ομάδες της πρωτεύουσας. Δηλαδή, εάν εξαρτήσουμε την Γιουβέντους, ρε παιδί μου, παρατηρήσε το. Και την Τσέλσι υποστηρίζω και τη Ρεάλ υποστηρίζω. Η μόνη διαφορά είναι στην Ιταλία που είναι η Γιουβέ. Είσαι στην Ελλάδα με Παναθηναϊκός, έτσι, ομάδες της πρωτεύουσας.
0: Αν ήσουν στην Αγγλία, Μάντσεστερ, θα ήσουν 100% Παναθηναϊκός.
1: Όχι, όχι, είμαι Τσέλσι και αυτό είναι μέσα, εντάξει. Και επίσης τουλάχιστον το απόγευμα να χαρούμε τουλάχιστον. Να χαρούμε όσο μπορεί να χαρεί.
0: Φτιάχνουμε έτσι. Την Τσέλσι, έτσι. Εγώ, εσύ, Καλιτσάρης.
1: Είμαστε πολύ. Ευελπιστώ ότι το απόγευμα τουλάχιστον θα μας κάνει να χαρούμε λίγο. Βγαίνοντας στην Ευρώπη, δηλαδή φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Λέμε να θα χαρούμε να βγούμε Ευρώπη. Αλλά τέλος πάντων, οκ. Okay.
0: Εντάξει,
1: κοίτα, αν σκεφτείς ότι η τελευταία ευρωπαϊκή κούπα της Τέλση είναι το Conference, οκ.
0: Τουλάχιστον είπαμε να μαζί με Αλόνσο, για μένα πρέπει να έρθει και ένας άνθρωπος να νοικοκυρέψει εκεί τα πράγματα.
1: Κοίτα, είναι αυτό που είπα, γιατί η Ρεάλ πήγε ο Μουρίνιο. Στο μπασκετικό Παναθηναϊκό ακούγεται ότι θα επιστρέψει ο Ζέλικο. Στον πάγκο της Ρεάλ ήρθε ο Τσαμπιαλός, άρα πρέπει να δούμε κάτι να μπει μέσα και να βάλει τάξη από διτήρια.
0: Αυτό θέλει και θέλει έναν τεχνικό διευθυντή να οργανώσει τα πράγματα, τα ποδοσφαιρικά, όχι τόσο τον προπονητή, μια χαρά είναι ο Αλόνσο, αλλά τα βάλει τα πράγματα κάποιον άνθρωπο. Πες τον όπως θες, τεχνικό διευθυντή.
1: Να το κάνω διαφορετικά, παιδί μου. Όπως και να το κάνουμε, ο Μπενίτε ήρθε στον Παναθηναϊκό, αλλά είσαι δίπλα του τον Παπαδημητρίου για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Εντάξει.
1: Έτσι. Λοιπόν, ό,τι και να έκανε ο Μπενίτε, ο Παπαδημητρίου δεν μπορείς να κρατήσει από διευθυντήρια.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό. Λοιπόν, πάμε στα τη Super League.
0: Για πάμε. Τελικά, το πρώτο θέμα. Τετάρτη υπάρχει έκτακτο Δέλτα Σίγμα για το θέμα της αναδιάρθρωσης.
1: Ακριβώς. Είναι το πιο βασικό, έτσι. Δηλαδή, όταν μιλάμε για Super League, παιδί μου, αυτό είναι το βασικότερο. Γιατί ξαφνικά υπάρχει ένα ενδεχόμενο να ανέβουν ομάδες από την Γάμα Εθνική στην Super League 2 και στην Super League 2 να μην υπάρξουν ομάδες οι οποίες θα πέσουν. Δηλαδή, υπάρχει ενδεχόμενο να μην πέσει ο Πανσεραϊκός, να μην πέσει και η Λάρισα, να ανέβουν ομάδες οι οποίες ξαφνικά, βασικά όχι να ανέβουν, αλλά να έχουν ξαφνικά 16 ομάδες. Ας μιλάμε καλά, 16 ομάδες. Λοιπόν, πόσες φορές είχαμε πει αυτό όμως, Κώστα, πόσες φορές είχαμε μιλήσει για περισσότερες ομάδες, για καταργήσεις στο play-off, για ειδικά μετά από αυτό που το φιάσκο το 5-8 που έγινε φέτος. Δεν χρειάζονται τα πλοία.
0: θα σου πω πώς είναι τα πράγματα, τουλάχιστον εγώ πώς το βλέπω. Καταρχάς, ό,τι αλλαγή είναι να γίνει, θα πρέπει να γίνει όχι από το πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει το 26-27, αλλά από το επόμενο.
1: Άλλο βέβαια που γι' αυτό συζητάνε.
0: Έτσι.
1: Άλλο που γι' αυτό συζητάνε για το 26-27.
0: Ναι, αυτό είναι η παράβαση του ΚΑΠ. Είναι, εντάξει, είναι σκάνδαλο, έτσι, να το λέμε ξεκάθαρα αυτό. Τώρα, προφανώς, θα σου πω το δικιά μου άποψη. Προφανώς και δεν μ' αρέσουν τα play-off. Δεν μ' αρέσουν τα play-off. Θα προτιμούσα να είναι οι ομάδες 16, 18 και 20 και να υπάρχουν 30, 34, 38 αγωνιστικές. Και να βγαίνει ο πρωταθλητής και οι υπόλοιπες ομάδες για την Ευρώπη ή τον υποβασμό. Αλλά δεν μπορώ να κλείσω τα μάτια μάλλον ότι τα τελευταία χρόνια με τα play-offs πρωταθλήματος και τα υπόλοιπα, το πρωτάθλημα έχει γίνει πολύ πιο ανταγωνιστικό.
1: Νομίζεις εσύ δηλαδή ότι έχει γίνει λόγω του play-off, δηλαδή
0: ναι,
1: εγώ δεν θα διαφωνήσω. Έχει γίνει γιατί πολύ απλά έχουν ανέβει.
0: Το φετινό 5-8, πρόσεχε, μην το κρίνεις έτσι, γιατί το φετινό 5-8 έγινε μετά τη λάθος απόφαση της ΕΠΟ.
1: Μα δεν είναι λάθος και πάλι θα ήταν περίπου τα 5-8. Ό,τι και να γίνεται από τη στιγμή που το πήρε όφη. Πάλι είναι περίπου.
0: Όχι, αν γινόταν στο τέλος να το ήξερε κανείς.
1: Ναι, και πάλι περίπου δεν είναι σήκωσα. Οκ, τώρα είχαμε και τα στοιχηματικά και αυτά που λέγαμε. Έτσι. Δηλαδή αυτό το σκάνδαλο που έγινε με το όφη Λεβαδιακός. Έτσι. Το οποίο είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή στο μέλλον πολλοί θα το ψάξουν. Όπως είχαν ψάξει, αν θυμάστε ένα μάτι Λεβαδιακός με το Λεβαδιακό πάλι. Λοιπόν, πριν από 15 χρόνια. Λοιπόν, δεν λέω κάτι, αλλά σίγουρα παιδί μου το γεγονός ότι κάνει 390 και γύρισε το μάτς, έτσι, είναι 99% σίγουρο ότι θα ελευθερωθεί η FIFA.
0: Το θέμα είναι αυτό, ότι με 16 λοιπόν, ομάδες δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα.
1: Το θέμα δεν είναι, εγώ πιστεύω ότι θα είναι και πάλι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Το πρόβλημα, θα να λέω, είναι ότι υπάρχουν αχρίαστοι αγώνες, δηλαδή αυτό 5-8, ακόμα και να ήταν στο τέλος, παιδί μου, το τελικό
0: του γηπέδου. Θα μπορούσε να αργηθεί. Θα μπορούσε να υπάρχουν play-off 1-4,
1: ναι.
0: Ένα play-off, ας πούμε.
1: Θα σου έλεγαν οι άλλες ομάδες ότι εμείς τότε γιατί να παίζουμε το 8-14, το 9-14.
0: Όχι, αυτές να μην παίζουν ακόμα. Δυστυχώς για αυτές θα τελειώνουν πιο νωρίς η σεζόν.
1: Λοιπόν, εγώ ήμουν υπέρ. Αυτό που είχε γίνει το παλιό, παιδί μου, το 1-6, το οποίο και πάλι έδινε, μπορεί να δίνει και 4 εισιτήρια και πάλι, αλλά και πάλι δεν υπήρχε το περί το 5-8, έτσι, και το 7-14. Εκεί ήμουν υπέρ. Από εκεί και πέρα όταν καταργήθηκε αυτό, και αν έδινε 2 εισιτήρια το 5-8, έτσι, δηλαδή θα ασφάλιζε τουλάχιστον ένα εισιτήριο. Εκεί ναι, εκεί πολλές φορές υπήρχε. Αυτό που έγινε φέτος, πάρα μας χαρή παιδιά, ήταν ξανατέρω. Βέβαια, όπως είπες και εσύ, αυτό που είναι να γίνει, που κατευθείαν θα αλλάξουν το πόσες ομάδες θα ανέβουν και πόσες όχι, αυτό είναι σκάνδαλο.
0: Ναι, βέβαια. Και μιλάνε για να μην πέσει ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα. Δεν έχω τίποτα με αυτές τις ομάδες. Τώρα έτυχε και είναι αυτές. Μάλιστα, η άλλη είναι η ομάδα που ουσιαστικά το ανακοίνησε και το θέμα. Αλλά. Κανονικά, αν λέμε ότι θα γίνει από αυτή τη σεζόν, θα έπρεπε να ανέβει η Νίκη Βόλου και ο Πανιόνιος.
1: Ακριβώς. Για μένα ναι. Για μένα ναι. Αυτό είναι κανονικά πρέπει να γίνει. Να πέσουν αυτές οι δύο ομάδες κανονικά, έτσι, και να ανέβουν οι δύο ομάδες οι οποίες πήγαν στα πλευρός. Όπως παραδείγματος χάρη θα γίνει και σήμερα, όπως θα γίνει στο ΠΑΣΟΚ. Που θα γίνει στη σχολή του Δήμου, που θα ανέβουμε δύο ακόμα ομάδα.
0: Πάντως, όλα τα τελευταία χρόνια, πριν από πολλά χρόνια μάλλον, που οι εταιρείες έχουν κάνει την έρευνα του στο ελληνικό πρωτάθλημα, όλες έχουν πει για να είναι ανταγωνιστικό Deloitte και λοιπές εταιρείες, είτε playoffs, είτε πρωτάθλημα ακόμα και με 12 ομάδες ή και 10, περισσότερους γύρους.
1: Ναι. Ας γίνει ότι όπως είναι να γίνει. Το θέμα είναι καταρχάς να μπορούν να είναι να μπορούν να είναι βιώσιμες οι ομάδες. Θυμόμαστε ότι η τελευταία φορά που έχουμε 18 ομάδες είχε πέσει η Νίκη Βόλου και ο Όφη.
0: Ακριβώς. Θα μπορούσε να γίνει με ένα πλάνο
1: Μπράβο.
0: Στο μέλλον πριν 2-3 χρόνια και να πούνε, κύριοι, θα έχουμε, ξέρω εγώ, σε 2-3 σεζόν ένα πρωτάθλημα με 16-18 ομάδες, αλλά οι ομάδες που θα συμμετέχουν στην πρώτη κατηγορία θα έχουν τα παρακάτω κριτήρια, τα οποία θα είναι ισχυρή διοίκηση, κόσμος, γήπεδο,
1: οικονομικό πλάνο,
0: ακαδημίες, μπλα μπλα μπλα.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Από τη στιγμή που υπάρχει μια επιτροπή που λέγεται Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία δίνει τις αδειοδοτήσεις και κλείνει τα μάτια όταν μιλάμε για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, καταλαβαίνεις, βάζω όλες τις ομάδες, έτσι, τις μεγάλες, και δεν κλείνει τα μάτια, παραδείγματος χάρη, στον Πανιόνιο. Γιατί άμα το πάμε κανονικά, ο Παναθηναϊκός πρέπει να είχε πέσει κάποτε.
0: Βέβαια.
1: Με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.
0: Υπήρχαν αυτά τα κριτήρια. Τώρα ο Μπέλα δεν έχει έδρα, δεν θα πρέπει να παίζει στη Σούπερ Λιγκ. Συμπαθέστατη και Κηφισιά.
1: Ακριβώς.
0: Πιο παλιά άλλες που το είχαν καλυφθεί κλπ. Αλλά...
1: Είναι δυνατόν παραδείγμα τη χάρη η Κηφισιά να μην έχει έδρα και να θέλει να παίζει τώρα στην Σούπερ Λιγκ και να είναι μετανάστη. Ωραία, εδώ σου είπε το πιο απλό, παιδί μου. Σημαίνει και το χρόνο η Κηφισιά στην Σούπερ Λιγκ. Πού θα παίζει. Εντάξει, δεν είσαι ηλιοφόρος με τον παραδοσί το Βοτανικός. Το Βοτανικός δεν θέλει να παραδοσί το
0: δεξί. Θα πάλι την αντίστοιχη δίκαια. Αλλά δεν είναι αυτή η λύση. Καταλάβες, δεν είναι αυτή η λύση. Δηλαδή, μια ομάδα σε Φυσιά, καλός ή κακός, άμα θέλει να έχει βλέψεις να είναι στη Super League, θα πρέπει να έχει φτιάξει μια έδρα. Ένα γήπεδο που θα πληρεί τις προϋποθέσεις για τη Super League.
1: Ακριβώς. Καταρχάς να έχει μια έδρα και να μπορεί να πληρεί ακόμα και τις προϋποθέσεις στη Super League 2, έτσι. Γιατί ακόμα και το Ζερίνιο, παιδί μου, που παίζει στη Super League 2, με μια εξέδρα. Για ένα σοβαρή, με μια εξέδρα γίνεται γήπεδο. Γίνεται στάδιο. Θα φτάσει το Πανελληνικό να παίξει. Στο γήπεδο του Πανελληνικού. Α δούμε εκεί πέρα οι τοπικοί άνθρωποι να τα βγουν, παιδί μου. Δηλαδή, δεν γίνεται να μην υπάρχει ολόκληρη και φυσιά. Ένα γήπεδο να παίζει. Θα φτάσει το ΑΚΑ.
0: Το ΆΚΑ φέτος ήταν ο Παναθηναϊκός, μετά λογικά από την επόμενη σεζόν θα είναι ο Ολυμπιακός, είναι δύσκολο.
1: Καταλαβαίνω πώς το λέω όμως, επειδή είναι όμως ζούμε.
0: Όλες οι ομάδες να βρουν μια λύση με την έδρα, αν θέλουν να παίζουν στη Super League.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό, λοιπόν, αν μπουν τέτοιοι κανόνες και δεν τους παραβαίνουν και δεν υπάρχουν εξαιρέσεις, ναι, να γίνουν οι ομάδες και 16 και 18
1: και να σου πω και κάτι δικό σου, για μένα ναι.
0: Όχι.
1: Και όχι, και όχι δημοτικά στάδια, ακόμα καλύτερα. Φτιάχτε γήπεδα.
0: Ναι.
1: Αφήστε γήπεδα στις ομάδες σας, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι δυνατό δηλαδή ο Ατρόμητος, ο Λιβαδιακός, ο Πασαραϊκός που κάνει γήπεδο έτσι, να παίζουν σε δημοτικά στάδια. Και να κλείνουν υπέρχει το ολόκληρο δημοτικό στάδιο περιφερειού να το έχει ο Ατρόμητος.
0: Εντάξει, είναι πολλά τα θέματα.
1: Και πρόσεξε, όταν ήθελε μετά ο ΑΟ Περιφερείου να πάει σε μεγαλύτερο γήπεδο, γιατί είχε να αποδεχτεί την ΑΕΚ, όταν έπαιζε η Γάμα Εθνική, να μην το επιτρέπουμε, γιατί έχουμε ανταγωνισμό με την ΑΕΚ και αντιπαλότητα με την ΑΕΚ. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Κάποια στιγμή δηλαδή, θα πρέπει λίγο να σοβαρευτούν όλοι στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, μπράβο σε όσους φτιάχνουν γήπεδα. Πανσεραϊκό για μένα είναι πραγματικά πρέπει να μείνει στην πρώτη κατηγορία. Έτσι, σου παιδί. Αλλά από τη στιγμή που έπεσε, πρέπει να πέσει η παιδιά. Δηλαδή, τώρα δεν είναι δυνατόν να έχουμε την νίκη Βόλου και τον Πανιόνιο, οι οποίες ομάδες μπορούν να αγωνιστούν στην πρώτη εθνική και να μην τους επιτρέπουν και να λένε η ΑΕ και ο Πανσεραϊκό ότι θα μείνουν στην πρώτη κατηγορία. Με θυμίζει πραγματικά το Σάββατο που είχε πέσει ο Ηρακλής. Για να μην είμαστε ασύμβολες. Δεν κατάλαβα πράγματα. Επιτέλους να πούμε ότι επιστρέφει ο Ηρακλής στην πρώτη εθνική κατηγορία.
0: Τέλος πάντων, θα δούμε. Θα δούμε τι θα αποφασίσουν την Τετάρτη, αν θα βγει απόφαση και ποιο θα είναι το μέλλον για τη Super League.
1: Εγώ θα πω, μακάρι να γίνει το πρωτάθλημα με 16 ομάδες, μακάρι να καταργηθεί αυτό το έκτρωμα του 5-8, το αχρίαστο εντελώς, και επιτέλους κάποια στιγμή το ελληνικό κράτος να μην φοβάται, να μην παρακαλάει, το να μην υπάρχουν τελικοί είτε ελληνική είτε ευρωπαϊκή, με αντιπάλους στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.
0: Το ελληνικό κράτος.
1: Το ελληνικό κράτος.
0: Εγώ από σήμερα λέω, εύχομαι η Ελλάδα να μην ξαναδιοργανώσει τίποτα, καμία διοργάνωση σε κανένα άθλημα.
1: Δεν είναι, να σου πω κάτι, να το θέσω απλά. Εγώ ξέρω πως κάποιοι πανηγυρίζανε το βράδυ που ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε, για, όχι για παδικούς λόγους, αλλά γιατί πολύ απλά δεν θα έχει ο παδούς των δύο ομάδων.
0: Προφανώς κανείς δεν το θέλει αυτό, Μάτω, κανείς δεν το θέλει.
1: Έτσι, λοιπόν.
0: Και είδαμε τι έγινε την Παρασκευή, έτσι, που πώς ο κόσμος μπήκε χωρίς εισιτήριο και σχετικά. Καταλαβαίνει κανείς τι θα γινόταν εάν ήταν και ο παδί του Παναθηναϊκού εκεί.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, δεν το έχουμε. Κρίμα, κρίμα, γιατί διοργανώσαμε εξαιρετικούς Ολυμπιακούς αγώνες. Δεν το έχουμε, δεν πειράζει, όμως θα γίνει μάθημα. Και θα γίνει μάθημα σε όλους μας αυτό. Γιατί όταν πάμε έξω, στο εξωτερικό, γινόμαστε κύριοι. Και το έχει δίθεση το εξωτερικό με το Γερμανία, ακόμα και στο κυπέλλι του Ντουμπάι. Εκεί ήμασταν κύριοι. Έτος, τίποτα. Και είχαμε μόνο τη μία ομάδα, δεν είχαμε τις δύο.
0: Ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, τώρα τις ομάδες ακόμα δεν έχουμε κάτι έτσι παραπάνω.
1: Εντάξει, έχουμε τον Άγγελο Μπασινόβιο σήμερα. Φαίνεται ότι ανακοινώνεται από τον Ηρακλή ως νέος τεχνικός διευθυντής της ομάδας, δίπλα στον κύριο Ματσάρη. Αυτό σημαίνει ότι ο Ηρακλής του κυρίου Μονεβασιώτη πάει να φτιάξει κάτι πάρα πολύ σημαντικό σαν ομάδα, και προγραμματισμός βεβαίως για να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία, εννοείται, και όχι απλά να μείνει αλλά να πρωταγωνιστήσει στην πρώτη κατηγορία. Ένα επίσης θέμα το οποίο υπάρχει είναι η παραμονή του κυρίου Γρηγορίου στον Άρη, που ανακοινώθηκε προχθές. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι καλό, η αλήθεια είναι, γιατί ο κύριος Γρηγορίου, η αλήθεια είναι ότι είναι καλό στο να αναλαμβάνει ομάδες αμέσως. Δεν δημιουργεί όμως ομάδες, και ειδικά όπως είναι αυτή τη στιγμή ο Άρης, δεν ξέρω κατά πόσο θα τον ευνοήσει η παραμονή του Γρηγορίου στον πάγκο. Βέβαια αυτό έφερε ένα μπούμεραντ πολλών ομάδων, το οποίο ήταν να πάνε ο Σενάρη και τελικά παραμένουν σε ομάδες τους, όπως ο Σεμπάστιαν Λέτο, που και αυτό είναι θέμα ορών, να ανακοινωθεί επίσημα η παραμονή του στην Κηφισιά. Θέμα ορών να ανακοινωθεί και ο Νίκος Παπαδόπουλος επίσημα από τον Λεβαδιακό. Επίσημα επίσης περιμένουμε και τον Νέστρουπ, ο οποίος κλείνει το χώρο των ομάδων και για τον Παναθηναϊκό. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί λέτε και ο Παπαδόπουλος είχαν ακουστεί και οι δύο για τον Παναθηναϊκό αφότερη, όπως και για τον Άρη. Όσο περίεργο και να ακούγεται, ο Νίκος Παπαδόπουλος έπαιξε δύο εβδομάδες για προπονητής Παναθηναϊκού.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Λοιπόν, και ήταν η λύση της πράσινης ΠΑΕ εάν δεν δεχόταν κάποιος από τους Νέστρουμ και Ριμπλόφ για να αναλάβουν τον Παναθηναϊκό. Να κάνουμε έτσι και τις αποκαλύψεις στο αθλητικό πανόραμα. Και υπήρχαν και βεβαίως και κάποιοι άνθρωποι που συμμετέχαν, έτσι, η Λύση Παπαδόπουλου στον Παναθηναϊκό.
0: Αφού ο Μπενίτεθ ήταν πετυχημένος περνώντας το Λεβαδιακό του Παπαδόπουλου στην βαθμολογία, μετά ο Παναθηναϊκός θα έπαιρνε και τον προπονητή του Λεβαδιακού. Θα είχε ενδιαφέρον αυτό.
1: Κοίτα, για μένα ο Μπενίτεθ είναι πετυχημένος, ενώ στον Παναθηναϊκό. Γιατί πήρε μια ομάδα η οποία δεν ήταν δικιά του, η οποία δεν την ξεκίνησε αυτός. Δεν είχε καθόλου χρόνο να προετοιμαστεί τίποτα και περιμέναμε ξαφνικά να γίνει ο μάγος που θα άλλαζε με το μαγικό του ραβδάκι. Έφτασε την ομάδα στις 16 της Ευρώπης. Ένα βήμα και την οχτάδα. Έφτασε την ομάδα τελικά να την βγάλει η Ευρώπη. Εκεί την έφτασε σαν τελικά την κυπέλλου. Δεν νομίζω ότι μπορούσε να γίνει και μάγος όπως ήταν η ομάδα και με τις ασοχίες που κάνανε με τα γραφικά και ο Δημητρίου καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Λοιπόν, οπότε, ό,τι αφορά λοιπόν τους προπονητές και την προπονητολογία, έχουμε Λέτο, παραμένει και η Φυσιά, περιμένουμε απλά τα τυπικά, περιμένουμε λογικά τα τυπικά και για τον Παπαδόπουλο, ο οποίος βέβαια θα πάει με αυξημένο καφέ και θα ζητήσει και άλλο budget για την επόμενη χρονιά, από το Λεβαδιακό, από ό,τι μαθαίνω. Μένει να δούμε τι θα γίνει στον πάγκο του Αστέρα Τρίπολης, αν θα παραμείνει προπονητής ο Δημήτρης Προπονητής, ο οποίος ήταν εντός αγωγικών υπηρεσιακός, ανέλαβε την ομάδα μέχρι το τέλος της χρονιάς. Μένει να δούμε αν θα μείνει. Και μένει να δούμε βεβαίως και με την αναδιάθρωση το κατά πόσο θα υπάρχουν μεταγραφικές κινήσεις από Ηρακλή και από, συγγνώμη, από Λάρισα και Πανσεραϊκό, να δούμε προπονητή θα γίνει και με, μεταγραφές. Επίσης κάτι τελευταίο να πω απλά, ότι στο στόχαστρο του Ηρακλή βρίσκεται ο Αθανασιάδης.
0: Ωραία.
1: Ο τερματοφύλακας του, Άρη. Και επίσης πολλές αποχωρήσεις περιμένουμε από τον Άρη μετά από, από το ναυάγιο της φετινής χρονιάς. Πολλοί παίκτες θα πάρουν το δρόμο για να φύγουν για τις χώρες τους, για άλλες ομάδες, καθώς δεν θα ανανεώσουν με τους ομάδες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ, γιατί με ρώτησες και πριν, το όνομα του Ρασβάνου Λουτσέσκου είχε ανακοινωθεί, είχε ακουστεί για Μπεσίκτας. Είχε ακουστεί επίσης, εάν έμενε ελεύθερος και για τον Παναθηναϊκό, είχε ακουστεί για πάρα πολλές ομάδες. Φαίνεται όμως ότι και όριος, υπάρχει αυτή τη στιγμή το team του κ. Παπαμονίκου που λέει ότι θέλω να φύγει ο Λουτσέσκου. Υπάρχει όμως και το team Σαββίδη, ο οποίος ξέροντας ότι έχοντας τον Λουτσέσκου στον πάγο είναι ήσυχος και έχει αφήσει τα κλειδιά στο Ρουμάνο. Εκεί θα δούμε το ποιος από τους δύο θα επικρατήσει. Θα επικρατήσει ο Παπαμονίκος, η πλευρά Παπαμονίκου ή η πλευρά Σαββίδη.
0: Μάλιστα. Τώρα για την εθνική ομάδα, υπάρχει κάποιο νέο για το Φιλιππίνο?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω κάποιο νέο για την εθνική. Έτσι, γνωρίζω για το κόλλημα που λες, αλλά δεν έχω κάποιο νεότερο.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Για την εθνική. Αυτό.
0: Ωραία.
1: Νομίζω ότι είναι ένα καταιγήσιτο έτσι.
0: Βεβαίως. Και αποκαλυπτικό όπως πάντα.
1: Και κάτι τελευταίο απλά, γιατί ήρθε πριν από λίγο, ότι ο Ατρόμητος θα αναχωρήσει για την Πολωνία για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του. Θα γυρίσει μετά στις 12 Ιούλη, θα κάνει την πρώτη προπόνηση στο Μαζαράκι, συγγνώμη, στις 13 Ιούλη θα κάνει την πρώτη προπόνηση του στο Μαζαράκι, και θα φύγει 26 Ιουλίου με 27 για την Πολωνία και θα γυρίσει μετά στα μέσα του Αυγούστου, στις αρχές βασικά του Αυγούστου, για να δώσει για 2-3 φιλικά μέσα στο περιστέρι. Αυτά. Αυτά από μένα, ναι. Κώστα, δεν ξέρω αν θα πω κάτι άλλο.
0: Όχι, μάλλον να σε ευχαριστήσουμε.
1: Ωραία, καλή συνέχεια.
0: Και καλή μετάδοση το βράδυ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα μουσικό διάλειμμα και γυρίζουμε.

Λοιπόν, να επιστρέψαμε να πούμε ότι στις 5.30 στο Αγρίνιο θα έχουμε το τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο γυναικών ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης, τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport. Και να πούμε ότι είναι πολύ, παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη η κατάσταση υγείας του Μάριου Οικονόμου, του πρώην ποδοσφαιριστή, όπου είχε το τρομερό τροχαίο στα Ιωάννα χθες το βράδυ, και μάλιστα τροχαίο Ιωαννίνων απευθύνει έκκληση σε αυτού τους μάρτυρες να πάνε να καταθέσουν για τις συνθήκες που είχαμε αυτό το ατύχημα. Λοιπόν, τώρα μετά από αυτές τις ειδήσεις θα έχουμε να πούμε για την θα ακούσουμε βάλε μουσική.

0: 0-0. Και για τη Λίγκα 1 στα play-off στο ημίχρονο, Bolton Stockport είναι στο 1-1. Εμείς πάμε τώρα στα, ενώ να πούμε και για τη Σουηδία, 48 Hammarby AEK 0-0, Sirius Guys 2-1 στην πρώτη κατηγορία, όπως και στη Τσεχία, Jablonec Nova Liberec 1-0, Σλάβια Πράγας Βικτόρια Πριζέν 3-0 και Σπάρτα Πράγας Χράντετς Καραϊόβα είναι στο 1-1. Εμείς πάμε στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ, η οποία προφανώς και δεν βιάζεται να κάνει τον προγραμματισμό για την επόμενη σεζόν, καθώς έχει όλο το χρόνο με το μέρος της. Και νομίζω, Κωνσταντίνε Σταυρινέ, καλησπέρα, ότι αυτές τις μέρες πιο πολύ είναι ξεκούραση για όλους, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο έχουμε μέρες ξεκούραση, αλλά εσύ προφανώς έχεις σήμερα τα τρεξίματα στο μπάσκετ. Νομίζω όλα τα βλέμματα είναι εκεί.
0: Ναι, αυτό το Σαββατοκύριακο το κερδίζει το μπάσκετ, βέβαια.
1: Ναι, εντάξει. Την προηγούμενη εβδομάδα έχει την τιμητική του το ποδόσφαιρο και την άλλη εβδομάδα είναι και το τελικό της Champions League, να πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, σε ό,τι αφορά τώρα την ΑΕΚ, αφού έφυγε αυτή η πάρα πολύ όμορφη χρονιά, όπως εξελίχθηκε, σε όλα τα μέτωπα, δηλαδή αν κάτσει να δει κανείς πέρα από την πορεία στο κύπελλο, την πορεία στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα, κρίνεται απολύτως επιτυχημένη. Εγώ θεωρώ πως θα ήταν επιτυχημένη και χωρίς το πρωτάθλημα, αλλά όπως πήγε η κατάσταση που η ΑΕΚ ήταν συν 5, συν 6, θα ήταν αυτοκτονία να το χάσει. Παρ' όλα αυτά, συνολικά, αν αναλογιστούμε πού βρισκόταν πέρσι και πού βρέθηκε φέτος, θα κρινόταν επιτυχημένη γενικά, αλλά το κερασάκι στην τούρτα, το επιστέγασμα αυτής της πολύ καλής χρονιάς είναι το πρωτάθλημα σίγουρα. Με ηρεμία, τώρα οι παίχτες είναι σε διακοπές και νομίζω το δικαιούνται ότι πρέπει να ξεκουραστούν και εκείνοι, γιατί μπορώ να πω ότι το roster check φέτος δεν ήταν τέτοιο που έδινε και την ευελιξία στον προπονητή να ξεκουράζει πολλούς παίχτες. Είναι παίχτες που δεν έχουν χάσει σχεδόν λεπτά συμμετοχή, ελάχιστα να έχουν χάσει. 300 Ρώτα, Μαρίν Πινέδα, Μουκουντήρ Έλβας είναι κάποια παραδείγματα από παίχτες που παίζουν ανελιπώς και χρειάζονται εννοείται την ξεκούραση. Και τώρα Κώστα, με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, η ΑΕΚ μπαίνει αργά στα προκριματικά του Champions League. Έχει μια πολύ καλή ευκαιρία να βρεθεί σε αυτό το θεσμό μετά από το 2019 που πήγε επί Μαρίνου Ζουνίδη, πρωτάθλημα όμως με τον Χιμένεθ. Είναι μια καλή ευκαιρία για μεταγραφολογία. Τα σενάρια έχουν αρχίσει από τώρα. Η ΑΕΚ δεν ξέρω πόσες κινήσεις θα κάνει ακριβώς, Κώστα, αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αρχικά τι κινήσεις θα είναι και εν συνεχεία πόσες.
0: Περιμένουμε κάποιο ραντεβού του μεγαλομετόχου με τον προπονητή και τον Ριμπάλτα.
1: Σίγουρα περιμένουμε μέσα στις επόμενες ημέρες. Κυρίως, Κώστα, είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι θα γίνει και με ανανεώσεις παιχτών. Ορμπελίν Πινέδα, Λούκα Γιώβιτς, ακόμα και Μάρκο Νίκολιτς. Τότε και ο Ριμπάλτα, άλλωστε, χθες, ότι δουλεύουμε σε ανανεώσεις των Γιώβιτς και Νίκολιτς. Προφανώς όταν ρωτήθηκε για τους δύο, αλλά εννοείται ότι και ο μεγάλος πόθος ΣΑΕΚ είναι να ανανεώσει τον Ορμπελίν Πινέδα, τον σταθερό πυλώνα του κέντρου της εδώ και μια τριετία. Λύγει το συμβόλαιο του, θυμίζω, το επόμενο καλοκαίρι. Οπότε πρώτα ανανεώσεις, να δούμε πώς θα γεννηθεί η ΑΕΚ. Εν συνεχεία πρέπει να δούμε πάρα πολύ προσεκτικά και τις αποχωρήσεις παιχτών. Θυμίζω είναι κάποιοι παίχτες που δεν θα συνεχίσουν στην ΑΕΚ. Είναι ο Γκρούγιτς, ο οποίος έχει συμβόλαιο για ένα χρόνο συν 2, αν ήθελε η ΑΕΚ να τον ανανεώσει, δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια διάθεση. Ο Ζωάο Μάριο έκανε ένα αρκετά καλό φίνις στη σεζόν, αλλά δεν νομίζω ότι θα συνεχίσει στην ομάδα. Εννοείται ότι τον γκολ του απέναντι στον Παναθηναϊκό θα μείνει σίγουρα στις μνήμες όλων. Από εκεί και πέρα ανανέωσε ο Γκατσίνοβιτς, πιθανόν ανανέωσε ο Περέιρα, παίχτες που ήταν στο 50-50 μέσα στη σεζόν αν θα μείνει ή όχι. Αν με ρωτάς, η ΑΕΚ δεν πρέπει να παρασυρθεί από την επιτυχία του πρωταθλήματος, να μην κάνει δηλαδή τα λάθη που έκανε τη χρονιά του Αλμέιδα. Για μένα ένας τίτλος είναι πάρα πολύ σημαντικός και να πανηγυριστεί και όλα τα λοιπά, να το χαρούν οι παίχτες, οι προπονητές, όλα. Αλλά το σημαντικότερο, Κώστα, για μια ομάδα που θέλει να μεγαλώνει σταδιακά, και το έχουμε δει σε πολλά παραδείγματα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, είναι να χτίζει πάνω σε αυτά και να μην επαναπαύεται από αυτά. Οπότε είναι πολύ βασικό για την ΑΕΚ να χτίσει πάνω στο πρωτάθλημα που έχει πάρει, να κάνει ουσιαστικές κινήσεις και να μην παραμυθιαστεί από ένα πρωτάθλημα, γιατί του χρόνου και η Ευρώπη θα είναι πολύ πιο δύσκολη και το πρωτάθλημα περιμένουμε να είναι ακόμα πιο ανταγωνιστικό.
0: Βέβαια. Και που ζητάει και υπάρχει αυτή τη στιγμή όσον αφορά τις ανανεώσεις συμβολέων, εκκρεμεί μια απάντηση του Περέιρα.
1: Ναι, η απάντηση του Περέιρα είναι αυτό. Έχει έρθει ο Τζέτζη στην Ελλάδα, προφανώς με μείωση αποδοχών, γιατί ο Περέιρα όταν ήρθε υπέγραψε συμβόλαιο 1,5 εκατομμυρίου. Είναι αρκετά μεγάλο ποσό για να παίχτη πλέον σε προχωρημένη ποδοσφαιρικά ηλικία. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι δεν θα κινηθεί η ΑΕΚ για center four, αν όλα μείνουν όπως έχουν στην τριάδα των four, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Γιώβιτς, Βαργκαζίνη. Άμα θες να το πιάσουμε και από πίσω, Στρακόσα, Μπρινιόλι νομίζω θα μείνουν αμφότεροι. Όλα αυτά από τα συμβόλαια των παιχτών και όχι από προτάσεις τώρα που μπορεί να έρθουμε στο καλοκαίρι. Ένα backup του Ρότα, αλλά καλό backup, δηλαδή έναν αρκετά καλό παίχτη. Εγώ εκεί θα προτιμούσα τον Τζάπρα, αλλά δεν ξέρω αν, δεν ξέρω το στάτους του για την ώρα, δεν ξέρω πού θα πάει. Ο Ολυμπιακός κοιτάει δεξί μπακ μετά την αποχώρηση του Κωστίνια, και όχι ένα, αλλά δύο.
0: Τώρα έχουμε κάποια ονόματα από την Ελλάδα, Τσάπρας, ο Σάιλ.
1: Άλλα, καθακούγεται από το εξωτερικό, ναι.
0: Ναι. Θα παίξουν γενικά από σε όλες τις ομάδες, νομίζω.
1: Οπότε, μια περίπτωση Έλληνα ίσως την κοιτάξει η ΑΕΚ. Τσάπρα, Σάγιακα δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Ο Βαγιανίδης νομίζω είναι για στάτους Ολυμπιακού, για τα λεφτά που μπορεί να ζητήσει για τον δανεισμό. Δεν ξέρω αν και από αυτά που ακούω παρασκηνιακά, υπήρχε προσέγγιση του Ολυμπιακού. Έχω μάθει. Υπήρχε προσέγγιση του Ολυμπιακού για τον Βαγιανίδη. Αφενός όμως ο παίχτης φάνηκε λίγο αρνητικός λόγω του παρελθόντος του με τον Παναθηναϊκό. Αφετέρου, επίσης έμαθα τώρα με επιφύλαξη αυτές τις πληροφορίες που μεταφέρω, ότι δεν τον ικανοποίησε και το συμβόλαιο που του δίνει ο Ολυμπιακός. Όλα αυτά βέβαια μέσα στο καλοκαίρι μπορεί να εξελιχθούν, είναι πολύ, πολύ μακρύς ο δρόμος. Από εκεί και πέρα, στο αριστερό μπακ θα κινηθεί για παίχτη, γιατί ακούγεται ο Γιαννούλης της Augsburg, ο οποίος φαινόταν κλεισμένος από τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά είναι ένας παίχτης που μπορεί να απασχολήσει την ΑΕΚ. Είναι ο Μιτάη, μια περίπτωση. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτόν. Είναι και, θυμίζω, homegrown παίχτης, οπότε είναι σημαντικό και για την ευρωπαϊκή λίστα. Από εκεί και πέρα υπάρχει ο Γεωργίεφ στην άμυνα, ο οποίος είναι πασπαρτού με δεξί μπακ. Πιστεύω θα αποκτηθεί και ένα ακόμα στόπερ να πλαισιώσει τους Μουκουντή Ρέλβας. Ένα με δύο χαφ ανάλογα τις αποχωρήσεις μαζί με Πινέδα Μαρίν. Και από εκεί και πέρα ένας παίχτης περιφερειακός που θα παίζει στις πλευρές. Υπήρχε ενδιαφέρον, τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς το όνομά του, είναι ο παίχτης που έπαιζε στην Κραϊόβα φέτος και είχε κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις με την ομάδα από την Ρουμανία, και είναι μικρός, είναι 22-23 και η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται στα εκατομμύρια. Είναι μια περίπτωση, απλά τώρα θα με συγχωρέσετε γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομά του, είναι λίγο

0: μένω με τους ίδιους.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Λοιπόν, ευχαριστούμε Κωνσταντίνε.
0: Να είστε καλά. Καλά,
1: καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Και εμείς πάμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και γυρίζουμε.

0: Επιστρέψαμε, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Καλησπέριζουμε τον Άρη Ράπτη. Στον Ολυμπιακό που σήμερα περιμένει να δει πού θα τερματίσει η Άστον Βίλα στο πρωτάθλημα για να δει αν θα ξεκινήσει από το δεύτερο ή τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Και μέσα στην εβδομάδα, στο περιθώριο τη παρουσίαση των νέων εισιτηρίων διαρκείας, μάθαμε ότι έρχεται μέσα στον Ιούνιο μια συνέντευξη τύπου εφόλησης ύλης από τον πρόεδρο και μεγαλομέλεχο της ομάδας, τον κύριο Μαρινάκη, όπου θα δώσει πολλές απαντήσεις. Ενώ είχαμε και το ραντεβού Μαρινάκη με τη Λίμπαρ χθες, πριν τον ημιτελικό του μπάσκετ, όπου τέθηκαν επιτάπητος οι κινήσεις που θα γίνουν στο καλοκαιρινό παζάρι. Άρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα και στους φίλους.

0: τις φίλες ακροατές και ακροάτριες, μια μέρα που η καρδιά όλων των Ολυμπιακών σε ολόκληρο τον κόσμο χτυπάει πιο δυνατά για την μεγάλη αναμέτρηση για το τελικό της Ευρωλίγκας απέναντι στη Ρεάλ. Θα έλεγε κανείς ότι και ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, καθώς ο ηγέτης Βαγγέλης Μαρινάκης φρόντισε να έχει στη διάθεσή του μια σουίτα στις εγκαταστάσεις, στις εξέδρες του Telecom Center στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, εκεί όπου παρακολούθησε μαζί με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ το τελικό την Παρασκευή το απόγευμα, που έφερε τον Ολυμπιακό στο σημερινό τελικό, που εκτιμώ ότι και σήμερα θα δώσει το παρόν ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και θα παρακολουθήσει μαζί με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, τον Κώστα Καραπαπά, την μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ. Η κοινή τους παρουσία έδιωξε και τις όποιες αμφιβολίες ακούγονταν από διάφορες πλευρές και όχι απαραίτητα πλευρές του Ολυμπιακού σχετικά με το συνέχιση της συνεργασίας. Ήταν γνωστό πως Έλλος Μεντιλίμπαρ είχε ανανεώσει με τον Ολυμπιακό. Είναι αμέριστη η εμπιστοσύνη και η εκτίμηση που τρέφει προς το πρόσωπό του ο ηγέτης του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Άρα για αυτούς που ήταν και είναι κοντά στη διοίκηση του Ολυμπιακού δεν υπήρχε αμφιβολία για το αν θα συνεχίσει να βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας ο Βάσκος τεχνικός. Συναντήθηκαν λοιπόν την Παρασκευή πριν από τον αγώνα με την Φενέρμπαχτσε οι δύο άνδρες, συζήτησαν για όλα τα θέματα και υπάρχει κινητικότητα εν ώψη του μεταγραφικού σχεδιασμού των Ερυθρολεύκων. Ένας μεταγραφικός σχεδιασμός που θα καταρτιστεί όχι μόνο βάσει των αναγκών που έχει προσδιορίσει ο προπονητής, αλλά και βάσει των αποχωρήσεων που θα γίνουν, καθώς πρέπει να θεωρείται τελειωμένη η μεταγραφή του Κοστίνια στην Brighton και με δεδομένο ότι ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προορίζει τον Ρόντι Νέι για τη θέση του δεξιού ακραίου επιθετικού, το πιθανότερο είναι ότι ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για δύο δεξιούς μπακ, ο ένας εκ των οποίων φαίνεται να είναι ο Τσάπρας, ο Ολυμπιακός που θέλει να αποκτήσει για να τονίσει και το ελληνικό στοιχείο της ομάδας τους δύο ακραίους μπακ του Λεβαδιακού που ήταν από τους κορυφαίους μπακ του πρωταθλήματος, είχαν μια εξαιρετική χρονιά και οι Ερυθρόλευκοι θέλουν να τους αποκτήσουν πακέτο. Από εκεί και πέρα να δούμε τι θα γίνει και με τον Αθανασίου, αν θα έρθει να ακολουθήσει προετοιμασία του Ολυμπιακού να τον δει για άλλη μια φορά ο Μεντιλίμπαρ, να δούμε τι θα γίνει και με τους άλλους δανεικούς που έχουν δώσει οι Ερυθρόλευκοι και ποιες μεταγραφικές υποθέσεις μπορούν να προχωρήσουν, τι θα γίνει με την ανανέωση του Ντάνι Γκαρθία, καθώς ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα ήθελε να τον έχει και την νέα περίοδο, αλλά σίγουρα ο μεταγραφικός σχεδιασμός των Ερυθρολεύκων δείχνει, επαναλαμβάνω, δείχνει να έχει κάποιες αλλαγές σε σχέση με τον μεταγραφικό σχεδιασμό των τελευταίων ετών, όπου οι Ερυθρόλευκοι κοιτούσαν αρκετά νεαρούς ποδοσφαιριστές με μεταπολιτική αξία, όμως επειδή θα λέγει κανείς δεν τους βγήκε αυτός ο σχεδιασμός, υπό την έννοια δεν κατάφεραν να έχουν στην ενδεκάδα αρκετούς από τους νεοαποκτηθέντες παίκτες, πηγαίνουν σε πιο σίγουρες λύσεις, να έχουν και μεγαλύτερη εμπειρία. Άρα θα έλεγε κανείς ότι οι παίκτες οι οποίοι θα βρεθούν στο μεταγραφικό στόχαστρο των Πειραιωτών θα είναι μιας ηλικίας 25, 27, 28 ετών, που να συνδυάζουν και αρκετά χρόνια μπροστά τους αλλά και αρκετά χρόνια εμπειρίας, που θα τους βοηθήσει να προσαρμοστούν και πιο εύκολα στα θέλω του Βάσκου τεχνικού. Ονόματα θα ακούσουμε πολλά. Το τι θα γίνει τελικά όμως θα πρέπει να περιμένουμε. Σίγουρα κάποιες κινήσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας και όπως είπες πολύ σωστά, πολλά θα εξαρτηθούν και από το τι θα γίνει την τελευταία αγωνιστική της Premier League. Θα κερδίσει η Liverpool, θα φύγει αίτητη από το Etihad η Aston Villa. Ο Ολυμπιακός θα ήθελε σε κάθε περίπτωση η Aston Villa να τερματίσει την τέταρτη θέση. Είτε αποφεύγοντας την ήττα στο αντίο του Pep Guardiola από τον πάγκο της City, είτε να μην καταφέρει η Liverpool να φτάσει στη νίκη απέναντι στην Bradford στο Anfield. Θα συμβεί κάτι από τα δύο. Θα το ξέρουμε λίγο πριν τις 8. Αν η Aston Villa τερματίσει τέταρτη, ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένη τη League Phase του Europa, πολύ σημαντικό γεγονός, και θα παίξει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, διεκδικώντας την είσοδό του στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Είχαμε και την κυκλοφορία των εισιτηρίων διαρκείας. Οι τιμές θα είναι ίδιες με την προηγούμενη χρονιά. Υπήρξε έντονη κινητικότητα από τους φίλους του Ολυμπιακού τις πρώτες μέρες να ανανεώσουν τα εισιτήρια διαρκείας, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από ανθρώπους που δεν είχαν εισιτήριο διαρκείας τα προηγούμενα χρόνια για να αποκτήσουν, αλλά προφανέστατα θα πρέπει να περιμένουν να ολοκληρωθεί η διαδικασία για τους περσινούς κατόχους και στη συνέχεια να κινηθούν για να κλείσουν θέση. Μέσα στον Ιούνιο θα έχουμε και την συνέντευξη τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος θα τοποθετηθεί για όλα τα ολυμπιακά θέματα. Πρόσφατα, μάλλον την Παρασκευή για να είμαστε πιο ακριβείς, αποχωρώντας από το Telecom Center, σε ερώτηση δημοσιογράφου της Nova σχετικά με το θέμα της ενότητας και της σχέσης του με την διοίκηση της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ, που δεν άφησε νομίζω το παραμικρό υπονοούμενο, λέγοντας ότι υπάρχει ενότητα, έχει πάει και η διοίκηση της ΠΑΕ για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση της Ευρωλίγκας και νομίζω έδειξε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι δεν τίθεται θέμα ανάμεσα στις δύο διοικήσεις, δεν υπάρχει κάτι που να χωρίζει Βαγγέλη Μαρινάκη και αδερφούς Αγγελόπουλους, όλοι είναι υπέρ του κοινού σκοπού που είναι η κατάκτηση τίτλων της λαοφιλέστερης ομάδας της χώρας.
1: Ωραία. Άρη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: Πάμε και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, εκεί όπου ο Μπένιτεθ πλέον αποτελεί και επίσημα παρελθόν από το βράδυ της Παρασκευής. Και από ό,τι φαίνεται ο Παναθηναϊκός αλλάζει πλάνο, αλλάζει σελίδα και θα βαδίσει σε σκανδιναβικά μονοπάτια. Θα μας πει περισσότερα ο Σπύρος Φυσικόπουλος. Γεια σου Σπύρο.
1: Καλησπέρα φίλε Κώστα, καλησπέρα και στους φίλους και φίλες που μας ακούνε. Τι γίνεται, πώς είμαστε?
0: Όλα μια χαρά, εσύ?
1: Θα είμαστε λίγο γρήγοροι για να πει και ο Άκα.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός όπως πολύ σωστά είπες, αποχαιρέτησε το Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος από χτες το βράδυ αποτελεί και τυπικά παρελθόν ή προχτές, αλλά που μπορεί να πέφτω έξω ένα 24ωρο. Ο Ισπανός έκλεισε αυτό το κύκλο, ο οποίος δεν ήταν και, δεν μπορείς να πεις ότι ήταν και ιδιαίτερα πετυχημένος. Προσπάθησε να κάνει κάποια πράγματα, δεν του βγήκανε. Δεν φρόντισε να φτιάξει τις σχέσεις γενικότερα με το περιβάλλον της ομάδας. Έκανε διάφορα, έτσι, διάφορες περίεργες αλχημίες. Στο Παλμαρέκι θα μείνει μια πολύ πολύ μεγάλη νίκη με τον Ολυμπιακό στο Στάδιο Καραϊσκάκη, με τον κόλ του Καμπόρδο, όπως και η προσπάθεια με την Σεβίλη, με την Μπέτις Σεβίλη, για να προκριθεί στους 8 του Europa League. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν στρέφεται στο Γιάκουμπ Λίστρουπ, ο οποίος είναι πρώτο πυλόν, γιατί είχε επέλθει πλήρη συμφωνία σε όλα τα επίπεδα. Θα έρθει με τους συνεργάτες του, ο 38χρονος τεχνικός, με στόχο να αναδομήσει συνολικά τον Παναθηναϊκό, και είτε μέσα στις επόμενες ώρες είτε αύριο θα ανακοινωθεί με κάθε επισημότητα. Υπάρχει συμφωνία, υπάρχει ταύτιση απόψεων στο σχεδιασμό της ομάδας. Δεν χαλάει δηλαδή η περίπτωσή του, δεν περιμένουμε κάτι άλλο, μόνο την επισημοποίηση. Δεν ξέρω αν ακούγομαι.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Γιατί χάνω αναδιαστήματα.
0: Όχι, όχι, είπες, ακούστηκες καλά. Οπότε τώρα περιμένουμε να κλείσει το θέμα του προπονητή και τις υπόλοιπες κινήσεις που ο Παναθηναϊκός πρέπει να φτιάξει κιόλας. Γιατί σε λιγότερο από μήνα ξεκινάει η προετοιμασία και έχει και τα προκριματικά του Conference League.
1: 16 μήνες μπαίνουν για εργομετρικά ή 2 μέρες πριν και από 17-18 ξεκινάει η δουλειά. Έχει 3 προκρίσεις αν θέλει να παίξει η Ευρώπη, δεύτερο προκριματικό, τρίτο προκριματικό και play-off του Conference League. Δύο, ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Από εκεί και πέρα, αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι αλλάζει τελείως το μοντέλο, ότι δεν είναι εισήγηση του 10 όλο αυτό, αλλά είναι συνολικά η τάση που θέλει να ακολουθήσει ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας Στέφανος Κοτσόλης μαζί με τους υπόλοιπους παράγοντες και ο Φράνκο Μπαλντίνι, ο ας το πούμε πλέον νέος γενικός διευθυντής του ποδοσφαιρικού τμήματος, έχει δώσει το OK. Είναι ένας βορειοευρωπαίος, η νοοτροπία και η ψυχοσύνθεσή του είναι, όχι, δεν θα λέγα είναι βορειοευρωπαίου, είναι ας πούμε Βαλκάνιου, γιατί έχουν υπάρξει παρεμβάσεις του στη μεικτή ζώνη των Δανών, όπου φώναζε στους δημοσιογράφους γιατί θέλετε να είμαι ευχαριστημένος, χάσαμε βαθμούς, γιατί δεν βλέπετε τα πραγματικά προβλήματα της ομάδας. Είναι ένας τύπος δηλαδή με τον οποίο δεν θα πλήξουμε. Να πούμε κιόλας ότι δεν τίθεται κανένα θέμα σε Μπάστιαν Λέτο, γιατί όλα δείχνουν ανανέωση και συνέχεια στην Κηφισιά, παρά τα δημοσιεύματα που θέλανε τον Αργεντινό να έχει χαλάσει τις σχέσεις του με τον Χρήστο Πρίτσα. Ο Χρήστος Πρίτσας είναι ένας πολύ έξυπνος παράγοντας, δεν υπήρχε περίπτωση να κάνει κάτι που θα ζημίωνε την ομάδα του, και έτσι έχουμε ας πούμε και εκεί μια οριστικοποιημένη σχεδόν κατάσταση. Ο Άγγελος Μπασινάς αποχώρησε από την Κηφισιά, λέγεται για Ηρακλή. Κρατήστε ένα μικρό ποσοστό, μήπως το μου να φοράει ξανά πράσινο, θα φανεί. από και πέρα δεν υπάρχει κάτι άλλο. Θέλουμε να δούμε τις αποχωρήσεις αλλά και τις μεταγραφικές κινήσεις. Πρώτη επίσημη μεταγραφή είναι αναβαμή, ενεργοποιήθηκε η οψιόν αγοράς του και ο παίκτης ανήκει πλέον στον Παναθηναϊκό ολοκληρωτικά. Ο ίδιος δήλωσε ότι πέρασε καλά, ότι θέλει να συνεχίσει εδώ και ότι βλέπει τον εαυτό του να βοηθάει να πετυχαίνει η ομάδα του στόχους της. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για ένα επιθετικό γιατί θα φύγει ο Κάρολ Σιμπέρσκι. Πολύ πιθανόν αποχωρήσει και ο Τάσος Μπακασέτας με κάποια πρόταση από την Τουρκία. Ο Τίνγκερ Βάι έχει πρόταση από την Δυναμό Ζάγκρεπ του Βέλιμιρ Ζάιτς και πάει για επαναπατρισμό. Να δούμε αν θα υπάρξει κάποια κρούση και για τον Άνταμ Τσέριν. Γενικώς θα υπάρξει το αναδόμηση στο ρόστερο, όχι κάτι που δεν περίμενα. Τώρα θα γίνει πιο αντιληπτό και σε αυτούς που δεν το είχαν δει, δεν το είχαν σχηματοποιήσει. Ο Πάντοβιτς υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να δοθεί ιδανικός. Θα δούμε πολλά πράγματα. Σίγουρα υπάρχει αναμονή για την επιστροφή του Σιριλ Ντέφερς και ένας επιθετικός ακόμη, ο οποίος λογικά θα είναι ο Τελβετός, ο οποίος γεννήθηκε στα Σκόπια, ο Ράστοντε Πιστούν. Πρώτο σκόρε στο πρωτάθλημα της Ελβετίας, ένας παίκτης τον οποίο έχει δει ο Στέφανος Κοτσόνης και έχει κυκλώσει και τον θέλει διακαώς. Μένει να πανάνω Γιάκουπ Μίστρου, θα δώσει το και είχε κάτι άλλο στα υπόψη του, μπορεί και από την ομάδα της Κοπεχάγης. Ερωτηματικό επίσης αποτελεί το τι θα γίνει με τη θέση του βασικού τερματοφύλακα. Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος πλέον παίζει σε άλλο επίπεδο με τη Σεβίλη, να έχει εξαγοραστεί από τον Σέρχιο Ράμος και τους επενδυτές που τον συνοδεύουν. Οπότε με βάση και το γεγονός ότι ο κόσμος της Σεβίλης τον θέλει να συνεχίσει, δεν θα είναι απίθανο να δούμε τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο να αγοράζεται από τη Σεβίλη για να αποτελεί τον βασικό τερματοφύλακα της ομάδας της Πριμέρα Division, καθώς αρκετός κόσμος και οι προπονητές και το staff και γενικότερα μέσα στην ομάδα της Σεβίλης λένε ότι αν δεν είχαμε τον Βλαχοδήμο για τέρμα θα είχαμε υποβιβαστεί. Αντιθέτως υποβιβάστηκε η Χιρόνα του Αργεντίνου Ναΐ που το προηγούμενο διάστημα ακούστηκε ότι μπορεί να κλείσει και στη Manchester City. Εντάξει, το έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο πια. Μένει να φανεί να ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός για την περίπτωσή του, γιατί η τιμή του θα είναι αρκετά πιο φθηνή από την αγορά που προχώρησε η Χιρόνα με την Μαρσέιδε, και η πορεία της Χιρόνα αλλά και η δική του τον οδήγησε να μιλήσει και στις επιλογές του Ομοσπονδιακού Αθλητόρα του Μαρόκου για το Μουντιάλ, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Έχει μπόλικο ψωμί. Ο Λούκας Τσάβες υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να συνεχίσει ο δεύτερος τερματοφύλακας. Αλλιώς θα μιλάμε για δεύτερο τερματοφύλακα τον Γκότσαρη και πολύ πιθανή άνοδο του τρίτου τερματοφύλακα στη θέση του τρίτου τερματοφύλακα του γείτονα. Ο Καρακασίδης είναι στην ομάδα του Ηρακλή. Εκτός και αν, που δεν το βλέπω εγώ προσωπικά, να υπάρξει προσέγγιση στον Όφη για τον Νίκο Χρυστογιώργο και τον επαναπατρισμό του, ο βασικός τερματοφύλακας είναι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα, όπως και το ποιοι θα πλαισιώσουν τον Νίκο Ίγκασον στην άμυνα, στα χαφ και ποιος θα είναι μαζί με τους Τετέι και Ντέσσερς στην τριάδα της επίθεσης. Έχουμε να ζήσουμε αρκετά σύρια στις μεταγραφές. Να δούμε.
0: Ωραία. Για Super League 2 έχουμε κάτι?
1: Super League 2 περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τη συνεδρίαση της Super League 1 και την αναδιάρθρωση, γιατί όπως καταλαβαίνεις και εσύ και οι φίλοι και οι φίλες που αγαπούν, όλο αυτό θα συμπαρασύρει πρόσωπα, γεγονότα και καταστάσεις. Ο Πανιόνιος έχει διαψεύσει μέχρι τώρα 3 ή 4 προπονητές που προέρχονται από την Ισπανία. Η Νίκη Βόλου θα κινηθεί δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι για να είναι αυτή που θα κοντράρει την άλλη για το εισιτήριο από το Βορρά. Λέμε τώρα αν υπάρχουν 2 όμιλοι και δεν υπάρχει ένας, και αναλόγως το τι θα αποφασιστεί με το κομμάτι της αναδιάρθρωσης. Από μέσα προς τέλη Ιουνίου και μετά θα αρχίσει να τρέχει η κατάσταση στη δεύτερη τάξη κατηγορία. Προς το παρόν απολαμβάνουν επιραστών των διακοπών.
0: Και αναμένουμε και την απόφαση για τον πύργο, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Αυτό έγινε στην ΕΠΟ, θα φανεί και αυτό. Δεν μπορώ να δώσω ποσοστά το τι θα γίνει. Έχουμε αρκετό υλικό για να συζητάμε και για να κάνουμε ρεπορτάζ στο επόμενο διάστημα.
0: Ωραία. Σπύρο, να σε ευχαριστήσουμε.
1: Εγώ για όλα.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Επίσης. Και εμείς πάμε να κάνουμε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και γυρίζουμε.

0: Συνεχίζουμε και πάμε να μιλήσουμε για μπάσκετ και το μεγάλη στιγμή του Ολυμπιακού. Απόψε το βράδυ σε 9 στο Telecom Center κόντρα στην Real Madrid για την κατάκτηση του κυπέλου της EuroLeague. Πάμε να συνδεθούμε με το Telecom Center. Εκεί βρίσκεται ήδη ο Γιώργος Κυριακίδης να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Γεια σου Γιώργο.
1: Τι γίνεται, για προφά.
0: Όλα καλά, όλα καλά, εσύ.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα. Ο Ολυμπιακός, εντάξει, έχει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα, θα έλεγα, πέρα στην Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν μας έχουν τα πράγματα. Έλεγα ότι πρόκειται για ιστορική ευκαιρία με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν σε αυτό το παιχνίδι. Όχι μονάχα λόγω της παράγοντα έδρα και τους ξεχωριμένους πάνω από 15.000 φίλους των ελεύθερων γραμμένων να κατακλείσουν το T-Center. Αλλά και λόγω της δυναμικής που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις δύο ομάδες και με τις αποσύρες της Ρεάλ Μαδρίτης αλλά και με την εικόνα του Ολυμπιακού στο ελληνικό κοντά στην Φενέρμπαχτσε. Δεν τη Ρεάλ δεν είναι καλή στο δικό της παιχνίδι κοντά στην Βαλένθια, αλλά πρόκειται για μια ομάδα η οποία φαίνεται να έχει ένα χαμηλότερο ταβάνι σχέση με τους Ερυθρόλευκους και θα πρέπει να κάνει πάρα πολλά πράγματα καλά και ο Ολυμπιακός αρκετά πράγματα μέτρια ως κακά σήμερα για να μπορέσουν να διαχειριστούν τα δεδομένα. Για τον Ολυμπιακό είναι σημαντικό να μπορέσει εξ αρχής να επιβάλλει το ρυθμό όπως έκανε κοντά στη Φενέρμπαχτσε μέσω της άμυνας, να μπορέσει να πέσει αυτό το μοτίβο για τη Ρεάλ όπως φάνηκε και στο παιχνίδι που με 105 πόντους με την Βαλένθια μπορεί να πάει σε ψηλό σκορ. Μπορεί δηλαδή να έχει παίχτες που έχουν την ικανότητα να σκοράρουν και ειδικά στο ανοιχτό γήπεδο να μπορέσουν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει ούτε φυσικασμός προφανώς αλλά ούτε και υπερβολικό άγχος λόγω της πίεση που υπάρχει και η οποία νομίζω ότι ξεπερνάει και εκείνη στο Κάουνα πριν από 3 χρόνια, όπου και ο Ολυμπιακός είναι φαβορή, αλλά δεν συγκρίνονται με δύο περιπτώσεις. Εδώ πρέπει να πολύ μεγάλο προβάδισμα από τον Ερυθρόλευκη, με βάση όλα τα δεδομένα που περιγράφουμε προηγουμένως. Είναι σημαντικό λοιπόν για τον Ολυμπιακό να μπορέσει να ελέγξει λιγάκι το φιλικό, θα έλεγα περισσότερο, σε αυτό το παιχνίδι, από το ξεκίνημα του παιχνιδιού και να μην παρασυρθεί σε οτιδήποτε μπορεί να το προσανατολίσει από το στόχο του που είναι κατάξυση του Ευρωπαίου. Για πολλούς παίκτες του Ολυμπιακού πρόκειται για ευκαιρία καριέρα, θα έλεγα. Αυτή. Ποτέ δεν ξέρει βέβαια. Κάθε χρόνο είναι διαφορετικά, χρόνια είναι διαφορετική. Ποτέ δεν ξέρει πώς θα φέρνει, πώς θα φέρνει το μπάσκετ. Αλλά για παίκτες όπως είναι ο Τόμας Γουόκ, όπως είναι ο Κλιμακίση, ο Κώστας Παπα-Νικολάου, ο οποίος έχει κατακτήσει δύο Ευρωλίγκες στον Ολυμπιακό το 2012-2013 με τελείως διαφορετική ομάδα, η οποία ήταν το outsider ουσιαστικά και στα δύο Final Four που συμμετείχε τότε. Δίνει ίσως ευκαιρία στο 35-36, εκεί σε αυτό το ηλικιακό εύρος βρίσκονται, οι τρεις που προανέφερα, να κατακτήσουν στο τελευταίο σημαντικό τρόπο της καριέρας τους και ειδικά για τον Κώστα Παπα-Νικολάου, αυτό θα είναι και επιστράγγιζο μιας πολύ μεγάλης καριέρας που θα γίνει το πρώτος παίκτης στην ιστορία του Ολυμπιακού με τρεις ευρωπαϊκούς τίτλους. Έτσι έχει κατακτήσει τους τρεις από τους τέσσερις, εάν συμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν το κινητό. Ο Κόρι Τζόζεφ έχει κατακτήσει την NBA με τους Σπέρς το 2014. Μπορεί να πάρει Ευρωλίγκα σήμερα, να γίνει ο 14ος παίκτης στη λίστα αυτή των πολύ εκλεκτών που έχουν κατακτήσει και, και τα δύο τρόπια. Από την άλλη μεριά, φυσικά για την Ρεάλ Μαδρίτης, ξαναλέω που είναι, θα παίξει αναγκαστικά με χαμηλότερα σχήματα αφού απουσιάζουν τρεις συλλήτης και ο Ουσμάν Καρούμπο που έφερε ζημιά στο παιχνίδι με τη Βαλένθια και δεν ξέρω πότε αναμένεται να επιστρέψει. Από αυτό το βάρη σίγουρα είναι το σημαντικότερο γιατί μιλάμε για έναν παίχτη ο οποίος ρυθμίζει και αλλάζει πάρα πολλά πράγματα στον τρόπο που επιτίθεται το αντίπαλο και που αμήνεται η ίδια η Ρεάλ. Υπάρχουν παίχτες στην περιφέρεια που μπορούν να κάνουν ζημιά στον αντίπαλο και ο Άντρες Φελής ήταν πολύ καλός στον ημιτελικό με τη Βαλένθια. Και ο Μάλετον βοήθησε και ο Χεζόνια και ο Τριλάλης ο οποίος είναι ένας επικίνδυνος παίκτης ο οποίος έχει τα φεγγάρια του και είναι εξαιρετικά ασταθής αλλά είναι παίκτης που έχει εμπειρία και εκείνος έχει παίξει και με τον Κόρι Τζόζεφ στους Detroit Pistons παλιότερα. Γενικά η Ρεάλ έχει τα όπλα παρότι ξαναλέω ότι δουλειά την υψηλή για να μπορέσει να κάνει γυρνή και φυσικά έχει την πιο βαριά φανέλα στην Ευρώπη εδώ και πολλά χρόνια με τους 11 ευρωπαϊκούς τίτλους και αρκετά παιχνίδια που θυμόμαστε που δεν ήταν ο φαβορί, το φαβορί μονάχα στο βάση ονόματος, περισσότερο βάση φανέλας ίσως, αλλά όχι βάση roster απαραίτητα και μπορούσε να κρατήσει τίτλο. Ο τελικός του 2018 είναι τέτοιο παράδειγμα, ο τελικός του 2023 είναι τέτοιο παράδειγμα. Ελπίζω να μην συμβεί κάτι τέτοιο και απόψε όπου ο Ολυμπιακός εμφανίζεται έτοιμος να κρατήσει το τρόπαιο, αλλά νομίζω αυτή η υπερβολικά πανηγυρική ατμόσφαιρα δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση και νομίζω σίγουρα δεν θα αγγίξει σε καμία περίπτωση την ομάδα την ίδια η οποία θα αγωνιστεί στο Glass Floor του T-Center στις 9 το βράδυ.
2: Κάλλον.
0: Ωστόσο,
1: ναι.
0: Ναι, αυτό που έχω παρατηρηθεί, νομίζω, Γιώργο, και δεν ξέρω αν έχει ρωτηθεί
1: ναι.
0: και ο Γιώργος Μπαρτζόκας,
1: ναι.
0: Είναι ότι βλέπουμε τους παίχτες και τον προπονητή του Ολυμπιακού, τουλάχιστον στον ημιτελικό,
1: ναι.
0: Και γενικά, συλλόγω, αρκετά πιο χαλαρό, όπως όλοι είχαμε συνηθίσει και στα προηγούμενα Final Four.
2: Περιστερά.
1: Ναι, σε κάποιο βαθμό μπορώ να σου πω ότι ισχύει αυτό. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν θέλει να βάλει πάρα πολύ πίεση και στους παίκτες του και ο ίδιος εμφανίζεται πολύ και ο συγκρατημένος, αλλά το παίρνει για εντολές πιο δεν θα έλεγα σε άλλες περιπτώσεις που ήταν πήγε πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Νομίζω ότι και από εσύ πας να το έχει βοηθήσει σε κάποιο βαθμό εδώ, ώστε να μην νιώσει κάποια έξτρα πίεση ο Ολυμπιακός στο Final Four, το 2023 βέβαια είναι το Παναθηναϊκός. Αλλά για τόσο μεγάλη πίεση και στο Μαθηματικό Κέντρο στη Μονακό, το οποίο θα συγκρίσει με την τρίτη περίοδο που είχε κάνει τότε. Και τώρα φυσικά νομίζω ότι έχει παίχτε με εμπειρία, ξέρει την καλύτερη ομάδα και από μένα το αποδείξει στο γήπεδο. Από του παίχτε του Ολυμπιακού, εάν κάποιο παρατηρούσε τι δηλώσει του πολύ ψυχρά και πριν του Εκκίλ Μακίση, ο οποίο πάντα λέει κάτι παραπάνω στου δημοσιογράφου, όλοι οι υπόλοιποι, νομίζω οι υπόλοιποι 11, ήταν εξαιρετικά συγκρατημένοι. Δεν θα άκουγε κάτι υπερβολικά εκτός γραμμής ή αυτού που περίμενες να ακούσεις πριν από έναν μεγάλο τελικό. Ήταν πάρα πολύ φυλακτικοί όλοι τους και φανείται πάρα πολύ προσιλωμένοι μέσα στις στιγμές. Αυτή είναι η γενικότερη εικόνα που βγάζει ο Ολυμπιακός. Είναι ότι στον χρόνο που αυτό πολλοί κόσμος το περιμένει. Τον Ολυμπιακό είναι κάτι το οποίο το 2013 δηλαδή από αρκετά φορά που έχουν προκύψει που έχουν προηγηθεί μάλλον σε έδρες αντιπάλων ή σε κάτι από δύσκολες συνθήκες ή ποιες δημιουργίες από το Κάουνας, το οποίο δεν κατάφερε ο Ολυμπιακός να φέρει στην Ελλάδα. Τώρα δίνεται η ευκαιρία και είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για, όπως είπα και πριν, για τους παίχτες και με βάση τα δεδομένα μπορεί ο Ολυμπιακός να εμείνει και περνώσει στο στόχο του και αν μπορέσει να εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία είναι μια ομάδα που έχει αρκετούς, θα έλεγα, πρωτότυπους παίχτες σε αυτό το επίπεδο, ποιοτικούς από την άλλη μεριά, μπορεί να βάλει το ρεφόρ. Τώρα βέβαια, υπάρχουν αρκετοί παράγοντες πάντα στον αντιμικό, μπορεί να εμφανιστεί ο κύριος από το 2023, όσο απλώς να βάλει το λεφτό σου, αλλά να παίξει και παραπάνω λεπτά και να βάλει μεγάλα σουτ. Πάντα υπάρχουν προσωπικότητες οι οποίες νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε σοβαρά υπόψη σε αυτά τα παιχνίδια. Έτσι. Δεν μιλάμε για μια σειρά αγώνων απλώς, δεν μιλάμε για ολόκληρη σεζόν, στην οποία ο Ολυμπιακός ήταν ο καλύτερος, η ομάδα που τερμάτισε στην πρώτη πρωταθλητική περίοδου. Μιλάμε για ένα τελικό που όλα είναι πιθανά και εκεί βγαίνουν μπροστά οι παίχτες που έχουν την εμπειρία, έχουν την προσωπικότητα και την καρδιά τους.
0: Όσον αφορά την δωδεκάδα, βλέπεις να προτιμάτε ένας ακόμα γκάρτ από τον κύριο Πατσόκο Τελικίνα αντί ενός ψηλού?
1: Ναι, θα έλεγα ότι εκεί ο Ολυμπιακός έχει την ημεροπλία. Δηλαδή υπάρχει και ο Ερικ Τζόνς, ο Ντόντα Χόλ, ο Καλαμιλουτίνοφ, έχει πολύ μεγάλη δύναμη και ο Ολυμπιακός σίγουρα θα τον καταλευτεί. Θεωρώ ότι μπορεί ο Ολυμπιακός να χτυπήσει εκεί. Σαν γκάρτ υπάρχει μια άνεση στον Ολυμπιακό με αυτήν την ηλικία και και Μακίσικ, ας πούμε, γιατί αυτό είναι το βασικό δίλημα. Ο Μακίσικ στον ημιτελικό κόντρα στην Φενέρ Μπαχτσέ έβαλε έναν πόντο σε περίπου 5 λεπτά. Δεν θα λέω ότι είχε αρνητική παρουσία γενικά, αλλά δεν ήταν και παίκτης ο οποίος άλλαξε τα δεδομένα. Δεν είμαι σίγουρος ότι η ελληνική να αμυντικά μπορεί να βρεθεί σίγουρα και είναι μια επιλογή, αλλά από την άλλη είναι και αρκετά κρύος όμως η ελληνική να είναι σαν να είναι αρκετό καιρό εκτός βασικού ρωτέγιστον στην προκειμένη περίπτωση. Δεν ξέρω, θα μου προκαλούσε έκπληξη εάν ήταν η ηλική μας στην ελληνική δωδεκάδα στο παιχνίδι. Παρότι θεωρητικά θα μπορούσε να με την αμυντική του αποτελεσματικότητα να δώσει λύση στον Ολυμπιακό, έχω την εντύπωση ότι η απουσία ρυθμού ίσως θα τον κρατήσει εκτός.
0: Όσο αφορά το γήπεδο, νομίζω θα είναι δυσρόλευκο. Σήμερα οι οπαδοί της Ρεάλ δεν είναι πολύ έτσι, αν κάνω λάθος.
1: Ποτέ δεν ήταν. Η Ρεάλ είναι η πιο προβλέψιμη ομάδα σε ένα Final Four. Δεν θυμάμαι ποτέ σε κανένα Final Four, ακόμη και στην Ισπανία, να είναι πάνω από 1.100 οπαδοί της Ρεάλ. Αυτός είναι ο ανώτατος αριθμός, τον οποίο εγώ μπορώ να θυμηθώ. Ακόμη και στη Βαλένθια, ας πούμε, μπορεί να ήταν περισσότερο.
2: Ωραία.
0: Γιώργο, να σας αφήσουμε και κάνει δουλειά και θα τα πούμε στο τέλος.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο Κυριακίδη, ο οποίος βρίσκεται στο Telecom Center, μαζί με την υπόλοιπη ομάδα του Post Game Radio, Post Game GR, Passion Radio και καλύπτουν το Final Four και την προσπάθεια του Ολυμπιακού. Εδώ θα ολοκληρώσουμε για την εκπομπή. Να είστε καλά και μην ξεχνάτε ότι 9 το βράδυ ζωντανά στα ραδιόφωνά μας η μετάδοση του μεγάλου τελικού Ολυμπιακού Ρεάλ Μαδρίτη σε περιγραφή του Μάνου Παντελίδη, ο παραγωγός Τσάμπρας και τα σκηνοθετική υποστήριξη, μουσική επιμέλεια και συντονισμό τη εκπομπή, στην παραγωγή ομάδα του Κόσκι Τζιάρ, επικεφαλή τον Κώστα Παντελόγο, στα μικρόφωνα τη ΕΡΤ Open για αυτό το δύο ώρο Κώστα Στουρνάρα. Μείνετε συντονισμένοι στα ραδιόφωνο μα και μην ξεχνάτε και το μεγάλο τελικό στι 9, αλλά και τις υπόλοιπες μεταδόσεις και το πρόγραμμα που έχει το ραδιόφωνο μας και την υπόλοιπη εβδομάδα, όπου κορυφώνεται φυσικά με τον τελικό Champions League το ερχόμενο Σάββατο το απόγευμα στις 7. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα ΤΕΠΗ και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα ΤΕΜΠΗ. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των ΤΕΜΠΗ, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Πώς νιώθετε που η Καριάτιδα θα πάει πλειοδία?
2: Εγώ είμαι παράλληλα.
3: Τι θα πάρετε οπωσδήποτε μαζί σας?
4: Ποιος είναι ο αγαπημένος σας σταθμός της περιοδίας?
5: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν, από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
6: Εταιρεία θεάτρου Rectis. Θέατρο μεταξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Μεταξουργείο.
7: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Μανάρια μου, καλώς ήλθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τρίτη, η μέρα του προφήτη και τι εβδομάδα. Καλά, όχι, μιλάμε για την εβδομάδα. Ήταν πάλι αυτή που πέρασε, μανάρια μου γλυκά. Και ξεκινάμε επί προσωπικού. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι σε αυτόν εδώ τον χώρο που κάποιοι το λένε χώρα, που δεν δέχονται ότι ο χώρος και η χώρα είναι το μεγαλύτερο τριμπούρδελο του πλανήτη. Και επίσης δεν δέχονται ακόμα ότι ο Θεός σε αυτή τη χώρα χώρο είναι μόνο ο Θεός της κωμωδίας. Όπως έλεγε λοιπόν και ο Βασίλης Λεβέντης, κάποια ζώα δεν μας πιστεύουνε, στο τέλος θα πιστέψουν και τα ζώα. Ποια ζώα, αυτά του ΟΠΚΕΠΕ που είναι 18 εκατομμύρια και ακόμα μετράμε. Εξηγιόμαστε. Παίρνεις τηλέφωνο να κλείσεις ένα ραντεβού γιατί έχεις ένα θεματάκι στο νοσοκομείο, ας πούμε, της Χαλκίδας. Εντάξει. Και βγαίνει ο αυτόματος που λένε. Και σου λέει αυτό.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, το οποίο λειτουργεί σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις. For English, press 0. Για ραντεβού στα τακτικά εξωτερικά ιατρία, καλέστε στο 14960 όλες τις ημέρες και όλο το 24ωρο με τηλεφωνική χρέωση. Επίσης μπορείτε να καλείτε στο 850-5856 μόνο τις καθημερινές από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα με μικρότερη χρέωση.
0: Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, δεν το πετύχαμε την πρώτη, αλλά δεν είναι και τόσο δύσκολο. Στο ένα τηλεφώνημα θα κάνουμε και ένα δεύτερο. Με το δεύτερο λοιπόν θα κλείσουμε ραντεβού εκεί που μας παρέπεμψε ο τηλεφωνητής που κάναμε στο νοσοκομείο Χαλκίδας. Πού μας παρέπεμψε.
2: Καλώς ήρθες στην Κοσμική Πύλη, την είσοδο στον κόσμο των απαντήσεων. Θυμήσου, αν γνωρίζεις τον κωδικό του προσωπικού σου αστρολόγου, μπορείς να τον πληκτρολογήσεις από την αρχή της κλήσης.
0: Το έχουμε. Το έχουμε. Λοιπόν, δεν είναι απλώς μπουρδέλο η χώρα. Παίρνεις να κλείσεις ραντεβού σε νοσοκομείο και ο τηλεφωνητής του νοσοκομείου σε παραπέμπει σε τηλεφωνητή αστρολογικών προβλέψεων, όπου εκεί δεν βγαίνει αυτόματος τηλεφωνητής, βγαίνει και η αστρολόγος. Το τελευταίο που ακούσατε, παρακαλώ, παρακαλώ, ήταν η κυρία που είχε βάρδια εκείνο το βράδυ, γιατί δεν είχαμε στο νοσοκομείο, αλλά στο αστρολογικό γραφείο είχαμε βάρδια για να σου απαντήσει. Τώρα, πόσο να το χοντρίνω εγώ αυτό. Πείτε μου από πού να το πιάσω και πού να το τελειώσω. Λοιπόν, για να μην το χοντρίνω πολύ. Άστρα μη με μαλώνετε. Άστρα μη με μαλώνετε. Γεια σας. Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας. Έχετε πάρει στο τμήμα των ραντεβού, στο τηλέφωνο, η Ευγενία Μανολία Αλκμίνη Ισμίνη, σύζυγος Μικροτσούτσουνου. Παρακαλώ, ναι. Να μου πείτε, Άμκα. Όχι, δεν θέλω άμκα. Όχι, το μικρό σας. Γιώργος. Γεια σας κύριε Γιώργο. Γεια σας, πώς είστε. Δεν είστε καλά, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Τι θέλετε, ραντεβού με παθολόγο. Παθολόγο δεν έχουμε. Τι το θέλετε τον παθολόγο σας. Α, ναι, και κάνετε χημειοθεραπείες. Μάλιστα. Κοιτάξτε, παθολόγο υπουργός δεν έχει στείλει φέτος εδώ στο νοσοκομείο Χαλκίδας. Αστρολόγο έχει στείλει. Εμένα. Τι εννοείτε. Καλέ, αν δεν ξέρει αστρολόγο. Από όλα, βέβαια. Και από καρκίνο ξέρω. Οροσκόπο, πείτε μου. Καλέ, πώς δεν παίζει ρόλο. Τι λέτε. Πείτε μου οροσκόπο. Δεν με νοιάζει που τον έχετε. Τον οροσκόπο θέλω. Με Παρθένο. Καρκίνος, λοιπόν, με οροσκόπο Παρθένο. Λοιπόν, να δω τη γυάλα. Δύσκολη εβδομάδα στα σεξουαλικά ή στο 85 χρονών. Δεν με νοιάζει. Τα άστρα λένε ότι έχετε σεξουαλική ζωή. Τι να κάνω εγώ τώρα. Τα άστρα λένε ότι γαμείτε κύριε Γιώργο. Δεν φταίω εγώ αν δεν γαμείτε. Λοιπόν, μισό λεπτό. Επίσης, παίζετε στοίχημα. Τζόκερ, τέτοια τυχερά. Παίξτε. Δεν θα κερδίσετε, όχι. Αλλά έχει ανάγκη εταιρεία. Ναι. Να παίξετε οπωσδήποτε. Και όχι καλέ, δεν σας κοροϊδεύω. Γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας είναι εδώ. Τι να κάνω. Μα δεν βγαίνει η κυβέρνηση. Μα δεν έχει ο υπουργός. Μα δεν τον βλέπετε και αυτός δεν πάει σε γιατρό. Δεν τον είδατε. Μαλλιά φυτεύει, μπότοξ κάνει. Ναι. Μα άμα πήγαινε στο γιατρό, τον είχαν βάλει μέσα. Το καταλαβαίνετε. Τον έχετε δει να μιλάει. Μα γι' αυτό δεν πάει στο γιατρό, για να μην μπει μέσα. Κι εσείς, μην πάτε στο γιατρό, θα μπείτε μέσα. Που μέσα. δεν σας λέω, δεν είναι σωστό. Αλλά τι να σας πω, κύριε Γιώργο. Από χώμα είμαστε, χώμα θα ξαναγίνουμε. Λοιπόν, να είστε καλά, έχει χρεωθεί η κλίση. Ναι, ναι, ναι. Τι εννοείται δημόσιο? Ένας λόγος παραπάνω. Ξέρετε πόσο κάνει το νίκιο εδώ στο νοσοκομείο Αλγίδας? Ναι, βέβαια. Έχουμε και έναν ιδιοκτήτη εδώ. Άστα. Ναι, ναι, ο Ανδρουλάκης μας τον νοικιάζει. Ναι, ζητάει κάτι κοινόχρηστα. Που τα τρώει κι αυτός. Κάποτε τα τρώει κι αυτός. Λοιπόν, γεια σας κύριε Γιώργο. Και αν είχατε καλύτερο οροσκόπο, θα είχατε και μια καλύτερη τύχη. Τώρα, δε φταίω εγώ. Λυπάμαι. Αντίο. Ζωή σε εσάς. Άστρα, μη με μαλώνετε. Κάποιος άνθρωπος θα έλεγε ότι εντάξει, μεγάλε, η χώρα είναι το απόλυτο τριμπούρδελο. Κάποιος άλλος όμως πιο ψαγμένος, δηλαδή φιλελέα πατεώνας, ο οποίος ετίζεται κυρίως από το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή τα δικά μας τα λεφτά, θα έλεγε: κοίτα να δεις, φίλε, να το φιλοσοφήσουμε λίγο το θέμα. Αρρώστησες.

πάει σε αυτή την αγωνία αν θα συνεχίσει το Zaralix TV ή όχι. Από ό,τι φαίνεται, μεγαλύτερη αγωνία από εσάς για το αν θα συνεχίσει το Zaralix TV ή όχι έχει το ελληνικό κράτος. Γιατί το ελληνικό κράτος την εβδομάδα που μας πέρασε μας έστειλε ένα email από το ΕΣΟΡΟΥ, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, στην οποία εμείς έχουμε αποχωρήσει οικειοθελώς και από το ραδιόφωνο και από τη τηλεόραση και γι' αυτό το κάνουμε στο YouTube, όπου λέει εμείς, όσοι είμαστε δηλαδή εδώ, πρέπει να γραφτούμε, μόνο ομάδα αίματος δεν έχουν ζητήσει, σε ένα μητρό. Εμείς εδώ, το Zaralix TV λοιπόν που κάνει εκπομπές στο YouTube και παραστάσεις στα θέατρα, πρέπει να δώσει όλα του τα στοιχεία σε ένα μητρό στο ελληνικό τριμπούρδελο, ελληνικό κράτος 2.0, στο οποίο παίρνεις να κλείσεις ραντεβού στο νοσοκομείο και σου βγαίνει αστρολόγος. Θα βάλουμε τάξη όμως στους YouTuber. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, μεγαλύτερη αγωνία για το αν θα συνεχίσουμε ή όχι έχει το ελληνικό κράτος. Τα κράτη όμως δεν μπορούν να ζουν με αγωνίες. Και επειδή τα κράτη δεν μπορούν να ζουν με αγωνίες, έχουν μηχανισμούς για να απαλλάσσουν το κράτος από τις αγωνίες τους. Σε αντίθεση με τους πολίτες, οι οποίοι γεννιούνται και εκπαιδεύονται μέσω του σχολείου, να ζουν με αγωνίες, οπότε δεν τραβάνε τέτοια ζόρια και ζουν μια υπέροχη ζωή σκλάβου μέσα στην αγωνία. Και μετά, αστρόσκονοι. Τι θέλει λοιπόν το ΕΣΟΡΟΥ από εμάς? Αν δεν γραφτούμε, λέει, σε αυτό το μητρό, τότε εμείς εδώ κινδυνεύουμε, μέχρι να γραφτούμε, να τρώμε 10.000 ευρώ πρόστιμο για κάθε μέρα που δεν είμαστε γραμμένοι. Ρωτήσαμε λοιπόν κανένα δύο δικηγόρους, ρουμανόφατσες, ξεκάθαρα, και μας είπαν ότι αυτό το μητρό, σε αυτό το μητρό μάλλον, πρέπει να μπουν, λέει, όλοι όσοι έχουν ΜΜΕ, δηλαδή εφοπλιστές, άρα και εμείς, την ίδια δουλειά δεν κάνουμε όλοι. Και αυτός που το φέρνει και αυτός που το πίνει, κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά. Επίσης, λέει, πρέπει να μπουν σε αυτό το μητρό αυτοί που έχουν έντυπα, site και εφημερίδες. Μάθαμε λοιπόν όχι ποιοι έχουν γραφτεί, αλλά μάθαμε για κανένα δυο που δεν έχουν γραφτεί. Σίγουρα σε αυτό το μητρό δεν έχει γραφτεί ο Αλαφούζος που έχει την Καθημερινή και διάφορα site και το Sky κτλ. Ρωτήσαμε αν πληρώνει 10.000 ευρώ πρόστιμο την ημέρα και μας είπαν όχι. Άρα μπήκαμε ήδη στην αγωνία ότι υπάρχει σοβαρή περίπτωση, εκτός από το δικό μας πρόστιμο το 10.000 την ημέρα, να μας βάλουν και το 10.000 του Αλαφούζου, του οποίου φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε δεν πρόκειται να το ζητήσουν ποτέ. Τώρα, τι θα γίνει αν εμείς αποφασίσουμε να γραφτούμε σε αυτό το μητρό? Αυτό που θα γίνει θα είναι το εξής. Εμείς λοιπόν θα έχουμε αποδεχθεί ότι σύμφωνα με το ΕΣΟΡΟΥ, εμείς εδώ δεν κάνουμε μια σατυρική εκπομπή, αλλά κάνουμε μια ενημερωτική εκπομπή. Άρα θα μπορεί να πληρώσουμε πρόστιμο, όπως ακριβώς πληρώνουν πρόστιμα, παπάρια πληρώνουν, οι εφοπλιστές που έχουν τα κανάλια, στην περίπτωση που θα ακουστεί ένα μαλάκα, μια βρισιά, φανεί κανένα βυζί, φιληθούν δύο άντρες, φιληθούν δύο γυναίκες και διάφορες τέτοιες σαχλαμάρες που υποτίθεται βάζουν στα τάξη τα ΜΜΕ των ολιγαρχών, τα οποία κάνουν ό,τι θέλουν βέβαια. Ως εκ τούτου θα γλιτώσουμε από το 10.000 την ημέρα, αλλά θα πέσουμε στο 1.000, 500, 3.000, 5.000 την εβδομάδα. Ως εκ τούτου, τι θα κάνουμε? Ό,τι κάνουμε πάντα. Λεβέντικα. Δηλαδή, στα αρχίδια μας. Γιατί αυτή είναι η μόνη απάντηση που μπορούμε να δώσουμε? Να σας πούμε γιατί. Γιατί το κράτος ξεκάθαρα μας στείνει σε όλους όσους κάνουν YouTube ή προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να εκφραστούν ελεύθερα έξω από τα ΜΜΕ των ολιγαρχών εφοπλιστών, μας στείνει αυτό εδώ. Την παγίδα του Θουκυδίδη. Όπου, όπως λέει το μπλουζάκι, οι Κινέζοι ξέρουν καλά τι σημαίνει η παγίδα του Θουκυδίδη. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει το τσίμπα, ένα σκουφάκι του Ακύλα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη που είπε ο πρόεδρος της Κίνας και εδώ κοιτάγαν όλοι εκτός από τον Τραμπ σαν χαζί. Γιατί? Γιατί δεν τα μαθαίνουμε αυτά στο ελληνικό σχολείο. Η παγίδα του Θουκυδίδη λοιπόν είναι μια κατάσταση που περιέγραφε ο Θουκυδίδης για τη Σπάρτη και την Αθήνα, όπου έλεγε ότι όταν υπάρχει μια δύναμη κρατεά θεμελιωμένη, όπως ας πούμε η Σπάρτη, και μια δύναμη που ανεβαίνει, όπως η Αθήνα, είναι αναπόφευκτη η σύγκρουση και ο πόλεμος. Αυτό λοιπόν το θεωρούσε παγίδα. Τι συμβαίνει εδώ με εμάς? Υπάρχει μια δύναμη λοιπόν, η οποία είναι παγιωμένη, θεμελιωμένη, δεν την κουνάει ούτε σεισμός. Ποια είναι αυτή η δύναμη? Η δύναμη των ΜΜΕ των ολιγαρχών. Και υπάρχει και μια άλλη δύναμη, η οποία ανεβαίνει έτσι, κατακόρυφα. Γιατί φαντάζομαι, όπως ξέρετε από τους φίλους, τις φίλες και τις παρέες σας, οι περισσότεροι άνθρωποι, ευτυχώς και μακάρι να γίνουν όλοι, προτιμάνε τους YouTuber και τις εκπομπές στο διαδίκτυο από τις μαλακίες και τις στημένες συνεντεύξεις, συζητήσεις και ειδήσεις στα ΜΜΕ των ολιγαρχών. Βέβαια, εδώ έρχεται το κράτος και σου λέει: όπα, φίλε, όπα, υπάρχει δημοκρατία, δεν σε καταπιέζουμε. Θες να πληρώσεις το 10.000, πληρώσεις το 10.000. Απ' την άλλη, κλείς το γαμοκαναλό στο YouTube και άμα θέλεις μπορείς ελεύθερα να πας να εκφραστείς σε ένα ΜΜΕ ενός Έλληνα εφοπλιστή. Όπως όλοι και οι δημοσιογράφοι και οι παρουσιαστές είναι γνωστό ότι εκφράζονται ελεύθερα στα ΜΜΕ των εφοπλιστών ολιγαρχών. Ορίστε και το παράδειγμα. Και έρχεται και παριστερά.

0: παράδειγμα.
1: Δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο, γιατί ζούμε σε σκοτεινούς καιρούς. Οφείλω όμως ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο, τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, για την ευκαιρία, για την εμπιστοσύνη και για την ελευθερία.
0: Επειδή λοιπόν αυτή είναι η προσέγγιση της ελεύθερης έκφρασης όταν δουλεύεις στα ΜΜΕ ενός ολιγάρχη, εμείς θα κρατήσουμε τη θέση μας και θα προτιμήσουμε να γεμίσουμε το στόμα μας με παγωτά και την τσέπη μας με όποια συνδρομή μας δίνει όποιος και όποια θέλει, όποιο και αν είναι αυτό το ποσό, και να απαλλάξουμε τον εαυτό μας από τη μισθάρα, τα 8, τα 10, τα 15 χιλιάρικα μηνιάτικο που θα μπορούσαμε να παίρνουμε στα ΜΜΕ, να κρατήσουμε την αξιοπρέπεια, τη συνείδηση και το πνεύμα μας ελεύθερο. Πάμε τώρα στην παγίδα του Θουκυδίδη που είπε ο πρόεδρος της Κίνας, και εκτός από τον Τραμπ όλοι εδώ έλεγαν «Όπα, τι είπε, όπα, ο Θουκυδίδης είναι δικός μας, γιατί εμείς δεν το ξέρουμε αυτό και το ξέρει ο Κινέζος». Είναι πάρα πολύ απλό, παιδιά. Οι Κινέζοι έχουν σημαντικό, παλιό, τεράστιο πολιτισμό. Κάθε πολιτισμένος άνθρωπος λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να δει τους άλλους πολιτισμούς και τι μπορεί να πάρει από αυτούς. Σε αντίθεση λοιπόν με εμάς που δεν έχουμε κανένα πολιτισμό εκτός από το σέρβις και την εξυπηρέτηση καθαρμάτων, οι Κινέζοι ξέρουν και την παγίδα του Θουκυδίδη. Και βέβαια εδώ είμαστε υπέρ της μαθητικής κοινότητας και λέμε, γιατί τα παιδιά να κάτσουν να μάθουν τέτοιες βαριές έννοιες, να διαβάζουν παλιοϊστορίες για το Θουκυδίδη και τις παγίδες και οτιδήποτε άλλο. Τι θα τους χρειαστεί, ε? Ποιος είναι ο στόχος του μαθητή στο ελληνικό σχολείο, όπως έγραψαν και τα δύο κορίτσια που πιάστηκαν χέρι-χέρι και έδωσαν τέλος στη ζωή τους πηδώντας το κενό? Ποιος είναι ο στόχος? Τα μόρια. Γιατί? Γιατί τα μόρια θα σε βάλουν στο πανεπιστήμιο. Γιατί? Γιατί από το πανεπιστήμιο θα πάρεις πτυχίο και μετά θα πας να δουλέψεις για τους ξένους, στα ξένα, στο εξωτερικό. Αν δεν πιάσεις τα μόρια, που είναι ο στόχος του σχολείου, τότε η τύχη σου είναι να μείνεις εδώ και να εξυπηρετείς προσφέροντας υπηρεσίες κάθε είδους στα ξένα μόρια, δηλαδή στα ξένα καθάρματα, όπως οι σιωνιστές Ισραηλινοί που έρχονται εδώ να κάνουν ζωάρα, να νιώθουν σαν το σπίτι τους, να νιώθουν πάρα πολύ ωραία, γιατί πάρα πολλοί συμπατριώτες μας δεν έχουν κανένα πρόβλημα να εξυπηρετούν σιωνιστικά μόρια. Επειδή πολλές φορές έχουμε αναφερθεί σε αυτό, ας δούμε και πώς είναι και πώς μιλάνε αυτά τα σιωνιστικά μόρια, τα οποία με χαρά οι περισσότεροι Έλληνες, μερικοί όχι με χαρά, με πόνο ψυχής. Ε? Πώς ψήφισε ο Τσίπρας στα μνημόνια και έλεγε «Πονάει η ψυχή μας». Υποφέρουμε. Τα ψήφισε όμως. Υποφέρεις, δεν υποφέρεις, αδερφέ? Αυτούς εξυπηρετείς. Φάτε το.
2: And stupid. And if any of you continue to take part in the car, I can take 10 of you outside on the street.
0: Όπως λοιπόν εδώ υποσχέθηκε στους υπηρέτες του Έλληνες αυτό το σιωνιστικό σκουπίδι, θα μας βιάσουν και εμάς και τα παιδιά μας, και έρχεται η ώρα μας και μην του κουνιέται κανείς, γιατί θέλει 10 σαν και εμάς να του στείλει, ξέρει αυτός πού. Έτσι, έτσι. Αυτούς σερβίρετε, αυτούς εξυπηρετείτε, με αυτούς κάνετε δουλειές στα μεσητικά γραφεία, με αυτούς κάνετε αγοροπολισίες και εμπορικές συμφωνίες. Ναι, ναι, από πάνω μέχρι κάτω. Όχι μόνο η κυβέρνηση, υπάρχει και Κοσμάκης, παιδιά, ο οποίος εκτός από Κοσμάκης έχει και ευθυνάρες. Οκ, πάμε λοιπόν στους από πάνω. Η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη είπε σε μια εκδήλωση που έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε, όπου ήταν μαζεμένα όλα τα σιωνιστικά σκουπίδια που ζουν στη χώρα μας, μαζί και ο πρέσβης του σιωνιστικού κράτους του Ισραήλ, είπε λοιπόν, να το διαβάσω αυτό λεξί γιατί δεν κάνουμε λάθη σε τέτοια σοβαρά θέματα, είπε πως εμείς και αυτοί, εμείς δηλαδή, εγώ, εσείς, εμείς εδώ, εσείς που μας βλέπετε, και αυτό το σιωνιστικό σκουπίδι που βλέπατε πριν, που ήρθε εδώ στο Ηρίστας και έλεγε θα σας βιάσουν τα παιδιά και εσάς, εμείς λέει και αυτή η κυρία Κεφαλογιάννη, έχουμε μία κοινή κατανόηση της ειρήνης και της σταθερότητας. Εμείς εδώ και αυτοί που το τελευταίο χρόνο έχουν σκοτώσει 680.000 ανθρώπους, πάνω από 70.000 παιδιά στη Γάζα, κάνουν αυτά που κάνουν τώρα και στο Λίβανο, εμείς και αυτοί λοιπόν έχουμε μία κοινή κατανόηση της ειρήνης και της σταθερότητας. Επίσης αυτοί, όπως βλέπατε στο προηγούμενο βίντεο, πιστεύουν ότι σύντομα θα μας βιάσουν εμάς και τα παιδιά μας, βεβαίως. Αυτό δείχνει μια κατανόηση και σταθερότητα για την ειρήνη. Ακριβώς αυτό. Εμείς καθόμαστε στα τέσσερα, αυτοί μας βιάζουν εμάς και τα παιδιά μας και έτσι έχουμε ειρήνη. Σίγουρα. Κατανόηση να έχετε, παιδιά. Πάμε λοιπόν, αφού βιαστήκαμε για να έχουμε ειρήνη και σταθερότητα, να δούμε πώς ξεκίνησε αυτήν την εβδομάδα η κουβέντα για την παγίδα του Θουκυδίδη. Συναντήθηκε ο Τραμπ με τον Xi Jinping, τον πρόεδρο, δεν ξέρω πώς το λένε αυτό στην Κίνα, πάντα τον Κινέζο λοιπόν, ηγέτη. Συναντήθηκαν και πάνω στην κουβέντα του πέταξε ένα ο Κινέζος, ο Xi, ότι δεν πρέπει οι δύο χώρες να πέσουν στην παγίδα του Θουκυδίδη. Ξεκάθαρα ο Τραμπ έμεινε σαν χαζός, γιατί σκάλισε στο μυαλό του και λέει παγίδα του Θουκυδίδη, παγίδα, μαλάκα. Αυτή τη στάση δεν μου την έδειξε ο Τζέφρι Επστάιν όταν πήδαγα ανήλικα. Πάλι δεν θυμήθηκε. Οπότε τι έκανε σαν καλός μαθητής και σαν πετυχημένος επιχειρηματίας στα πλαίσια του καπιταλισμού. Πού, πιπέρι, στα πλαίσια του καπιταλισμού. Ο Ντόναλντ Τραμπ, με το που βρήκε ευκαιρία, γιατί σηκώθηκε ο πρόεδρος ο Κινέζος να πάει να μιλήσει στο Βήμα, αυτομάτως πήγε να του κλέψει τις σημειώσεις. Έτσι κάνει κάθε πετυχημένος άνθρωπος στον καπιταλισμό. Σιγά μην κάθομαι εγώ μορμαλάκα να διαβάζω το Θουκυδίδη, αφού εκείνη οι σημειώσεις. Δεν τις βουτάω. Και έριξε μια ματιά να τις βουτήξει. Now a toast by President Xi.

0: Κρίμα που δεν ζει ο Ζαμπέτας να το δει αυτό το βιντεάκι και να γράψει το τραγούδι. Ο πιο καλός ο μαθητής είναι ο πλανητάρχης. Γιατί τα φράγκα έχει πολλά και έγινε μονάρχης. Όχι τσιμπαϊνά, μονάρχη. Μονάρχης, μας εξουσιάζει όλους. Πάμε λοιπόν να δούμε πόση σχέση έχουμε εμείς εδώ, οι ντόπιοι, που όλος τυχαίως γεννηθήκαμε σε αυτό το χώρο, που όλος τυχαίως εδώ γεννήθηκε και ο Θουκυδίδης, με τους Κινέζους που έχουν πολιτισμό και διαβάζουν και τον άλλο πολιτισμό. Την ώρα λοιπόν που ο Κινέζος πρόεδρος μίλαγε στον Ντόναλντ Τραμπ για την παγίδα του Θουκυδίδη, ο Έλληνας πρόεδρος, για την ακρίβεια ο Έλληνας πρωθυπουργός, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μίλαγε στον αρχηγό της κοινοβουλευτικής ομάδας των Λαϊκών Κομμάτων όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον κύριο Βέμπερ, για ποιο θέμα. Δύο είναι τα θέματα. Το ένα είναι ο Θουκυδίδης. Το άλλο ποιο είναι? Ο Ακύλας.
1: Να σε ευχαριστήσω επίσης που δεσμεύθηκες ότι τα αδερφά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν τη σημερινή παρουσία του Ακύλα στη Eurovision.
0: Έτσι είναι, παιδιά, ο καθένας και τα ενδιαφέροντά του. Άλλος με τον Θουκυδίδη, άλλος με τον Ακύλα. Και βέβαια είχε μεγάλο καημό ο Μητσοτάκης τι θα γίνει με τον Ακύλα και την Eurovision, γιατί αγαπάει τον Ακύλα. Τον έχει γραμμένο τον Ακύλα ακριβώς εκεί που μας έχει γραμμένους κι όλους. Απλώς λατρεύει την Eurovision, που επισήμως είναι ο διαγωνισμός που εδώ και πάρα πολλά χρόνια το γενοκτονικό σιωνιστικό κράτος του Ισραήλ ξεπλένει τα εγκλήματά του μέσα από πολύ γκλίτερ, πολύ στρας, πολύ γουναρικό, πολύ χαριτομενιά και πολύ στημένη ψηφοφορία. Ελπίζω να πέρασετε υπέροχα και αυτή τη βδομάδα με την αιματοβαμμένη Eurovision. Πληθείτε τώρα και συνεχίστε, για την Κυριακή έχουμε και κλεισιά. Συνεχίζουμε λοιπόν. Είχαμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί τα από αυτά. Ο Κυριάκος κάνει και συνέδριο. Η Νέα Δημοκρατία, μην νομίζετε, έχει δημοκρατικές διαδικασίες. Δεν είναι μόνο ο ΠΚΠ, Μίζα, Θεσούλα, Λαζαρίδης. Αλήθεια, Λαζαρίδης. Ρε εσύ, το κινητό, ρε. Ρε Λαζαρίδη. Γιατί μας έχει μπουκώσει ο Λαζαρίδης στο μεταξύ, είναι και πολύ ενεργός στα social media. Είναι εδώ δύο εβδομάδες, μας έχει βογγίξει που βγάζει συνέχεια φωτογραφίες μέσα σε εκκλησίες. Και μια διαβάζει κάτι, αλλά το ξέρουμε, ρε. Το ξέρουμε, ναι. Το κινητό. Φέρε πίσω το κινητό. Κοιτάξτε που έχει φτάσει το κίνημα στη χώρα. Ξεκινήσαμε κάποτε από το φέρτε πίσω τα κλεμμένα και έχουμε ξεπέσει στην ξεφύλα την απόλυτη. Φέρτε πίσω το κινητό. Είμαστε ένα ισχυρό λαϊκό κίνημα. Αλλιώς θα κάνουμε διαδήλωση σε περίπτερο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι άλλα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο φοβερό και τρομερό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Καταρχάς, μας πρόσφερε ένα ιστορικό Σαρδάμ. Έχουμε πολλά Σαρδάμ στη χώρα. Θυμάστε, οι κάλτσες του Γιωργάκη, να πάμε την Κυριακή στις κάλτσες, το μακέτο του Σιμίτη, από τα κορυφαία και άλλα πολλά. Κυριάκος λοιπόν έκανε Σαρδάμ. Θα κρίνεται. Είπε το συνέδριο συνεργείο. Τώρα ας δούμε το σαρδαμάκι και να το συζητήσουμε λίγο. Έκανε σαρδάμ ή ήταν μια κρίση ειλικρίνειας?
2: Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Έχουμε πολλούς μήνες μπροστά μας. Βγείτε εκεί έξω, μιλήστε με την κοινωνία. Μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
0: Θα μπορούσα να πω ότι εδώ ο τύπος ήταν στη φάση λίγο πιο high από το δένδια. Πρέπει να είμαστε απόλυτα σε ευθεία γραμμή πλέον με τον Ζελένσκι, χωρίς αμφιβολία. Πολύ high, τα βλέπω όλα τα στελέχη της κυβέρνησης όταν μιλάνε δημόσια. Έκανε σαρδάμ ή είπε αλήθεια που είπε στους συνέδρους να μεταφέρετε την ενέργεια αυτού του συνεργείου και στην κοινωνία? Δεν μας το ξεκαθάρισες, Κυριάκο. Όταν λες συνεργείο, τι συνεργείο? Συνεργείο εξωτερικών μεταδόσεων, συνεργείο κινητής τηλεφωνίας για καλύτερη συνακρόαση όταν σας βάλουμε το Predator. Τι συνεργείο ακριβώς? Μήπως συνεργείο καθαρισμού? Γιατί είδα και μια πολύ ωραία φωτογραφία, πραγματικά βγαλμένη από τη ζωή, όπου μπροστά είναι όλη η λάμψη. Εδώ Κυριάκος Μητσοτάκης με κάτι κυρίες σε μια γαμάτη selfie, αλλά στο βάθος πίσω θολά φαίνεται ο κύριος Τριαντόπουλος, ο οποίος έχει γίνει γνωστός στο Πανελλήνιο από τη βρωμοδουλειά που έκανε με τον Μπάζωμα μαζί με τον Αγοραστό στην κρατική δολοφονία των Ντεμπών. Οπότε μήπως εννοούσες συνεργείο καθαρισμού? Και τώρα το συνεργείο καθαρισμού δεν μπορεί να τα αφήνουμε φλού. Τι καθαρισμού? Καθαρισμού χαλιών, καθαρισμού. Όπα, άλλη φωτογραφία εδώ. Ήταν και ο Γρηγόρης Δημητριάδης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, άρα καταλαβαίνουμε μετά από αυτό τι καθαρισμού εννοούσε. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Αχ! Όμως ο Κυριάκος στο συνέδριο δεν μίλησε μόνο για καθαριστές και καθαρισμούς, μίλησε και για την κοινωνία. Και τι είπε? Για το νούμερο ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Πανευρωπαϊκά, λέει, ως νούμερο ένα πρόβλημα στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες θεωρούν την ακρίβεια σε ποσοστό 35%. Στη χώρα μας 56%. Ότι δεν βγαίνουν οι άνθρωποι, δεν μπορούν να ψωνίσουν. Τον Κυριάκο πολύ τον άγγιξε αυτό. Και είπε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που όλοι από κάτω δεδομένα βγάζουν τον πίνα με το στανιό, ότι θυμώνει και θλίβεται ταυτόχρονα με την ακρίβεια. Γιατί Λεβέντη μου εσύ? Γιατί Κυριάκο μου και θυμώνεις και θλίβες με την ακρίβεια? Τι σου συμβαίνει? Πες μας, μίλησέ μας ανοιχτά. Ε, πας στο σούπερ μάρκετ με λίστα και έχει πάρει τόσο αύξηση η λίστα από τη χθεσινή λίστα ή την προχθεσινή λίστα που δεν σου φτάνει να φτάσεις να αγοράσεις ούτε καν αυτά που έγραψες στη λίστα? Πες μας, Λεβέντη μου. Ε, σε έχει φάει το Μαράτα? Πες μας, μάνα μου. Πες μας. Βγάλ το Μαράτα από μέσα σου. Πες μας, Κυριάκο. Και παρακάτω ο Κυριάκος είπε και για την ακρίβεια: δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Μα ξεκάθαρα υπάρχουν μαγικές λύσεις. Από πού να αρχίσω? Καταρχάς, παίρνεις τηλέφωνο στο νοσοκομείο για να κάνεις κράτηση επειδή είσαι ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και σου βγαίνει αστρολόγος. Είναι ή δεν είναι αυτό μαγική λύση? Ε, αν δεν είναι μαγεία το ότι ο ελληνικός λαός καταδέχτηκε, αποδέχτηκε να στηθεί στα τέσσερα και ακίνητος, όχι μόνο για να έχουμε ειρήνη όπως την ορίζει το Ισραήλ, αλλά και για να φύγουμε από τη χρεοκοπία, για να βελτιωθούν τα οικονομικά της χώρας. Και διαβάζουμε λοιπόν μετά από το 2010 και την πτώχευση, μετά από τρία μνημόνια, μετά από περικοπές σε μισθούς, από την καταστροφή του δημοσίου, από το ρημαδιό αυτό που έχει πάθει αυτή η χώρα, που ούτε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν το έπαθε, διαβάζουμε λοιπόν ότι το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, έχει φτάσει το 2025 590,366 δις. Δηλαδή αυξήθηκε πάρα πολύ από το 2010, ας πούμε, που μπήκαμε, που ήταν 419,7 δις. Πώς έγινε τώρα, Λεβέντη μου, ε? Και έχουμε πάει μια 200 και επάνω. Πώς έγινε αυτό? Δεν είναι μαγικό? Όλα είναι μαγικά. Δεν είναι μαγικό ότι στη χώρα μας, που πληρώνουμε το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη, έχουμε κλείσει και τη μονάδα λιγνίτη την υπερσύγχρονη που φτιάχτηκε με τα δικά μας τα λεφτά, έχουμε κλείσει και τα λιγνητορυχεία για να έχουμε πράσινη ανάπτυξη και πράσινη ενέργεια, γιατί ο λιγνίτης, τα λιγνητορυχεία και τα εργοστάσια που παράγουν ρεύμα με λιγνίτη καταστρέφουν την υγεία μας, σε αντίθεση με όλα τα άλλα που την έχουν απογειώσει την υγεία σε αυτή τη χώρα. Και ξαφνικά, αν δεν είναι μαγικό, αυτό τι είναι? Αυτός ο λιγνίτης λοιπόν που καταστρέφει την υγεία όλων των ανθρώπων, τον φεύγει από την Ελλάδα, τον φορτώνει σε δικά του μεταφορικά μέσα ο Μυτιλινέος, τον πηγαίνει στα σύνορα της Ελλάδας, εκεί που περνάς και λέει Βόρεια Μακεδονία, εκεί τον χρησιμοποιούν τον λιγνίτη, παράγουν ρεύμα, μας έρχεται πίσω πανάκριβο, μαζί με τι άλλο νομίζεις? Κοίτα τώρα, σου δίνω τρεις επιλογές. Τι άλλο έρχεται μαζί? Ε, μήπως και τον έφος από την παραγωγή λιγνίτη? Και χωρίς να έχεις κανέναν έλεγχο για το τι ακριβώς φίλτρα χρησιμοποιούν σε εκείνη την μονάδα, ενώ θα μπορούσες να έχεις τον απόλυτο έλεγχο για το τι ακριβώς φίλτρα χρησιμοποιείς στη δικιά σου τη μονάδα. Εάν δεν είναι αυτό μαγεία, τι είναι? Υγιής επιχειρηματικότητα? Έλα τώρα, Κυριάκο. Μας ψεκάζουν, μήπως? Μας ψεκάζουν. Νομίζετε ότι είχα ένα πλάκα ότι μας ψεκάζουν? Ορίστε, το είδατε. Εδώ είναι ο πρωθυπουργός της χώρας, όχι σε πενταήμερη, όχι. Στην ηλικία που είναι, έχει το γιο του, αυτό το βίντεο το ανεβάζει μόνος του, και ψεκάζει το γιο του με λακ. Ναι, Θουκυδίδη, πέθανε Δωρής Μπορικουφάλα, γλίτωσες. Αφού λοιπόν μέσω του συνεργείου της Νέας Δημοκρατίας μπήκαμε και στην πολιτική ζωή του τόπου, να είχαμε να λέγαμε, κάτι τελειωμένοι ατάλλαντοι οι οποίοι υπηρετούν τους εφοπλιστές είναι η πολιτική ζωή του τόπου, πάμε να μιλήσουμε για την πολιτική ζωή του τόπου. Την εβδομάδα που μας πέρασε είχα μια τρομερή αποκάλυψη, δεν το περίμενε κανένας, ότι ο Πασόκος και μάλιστα ο αρχηγός του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης, εδώ και 10 και βάλε χρόνια από το πρώτο μνημόνιο, μπορεί και από πριν, δεν έχω καταλάβει ακριβώς από τα δημοσιεύματα, δεν έχει καμία σημασία γιατί δεν τα υιοθετούμε τα δημοσιεύματα. Τι έκανε? Είχε, λέει, ένα παλιοκτήριο στο Ηράκλειο της Κρήτης, το οποίο το νίκιασε, λέει, στο δημόσιο με μια παλιοσύμβαση και με ένα τεράστιο μηνιάτικο. Από τα λεφτά που έπαιρνε το μηνιάτικο, το έφτιαξε το κτίριο γιατί ήταν ρημάδι. Αυτό συνεχίζει να παίρνει μέχρι σήμερα τα λεφτά από το μηνιάτικο, τα οποία του έχουν φτιάξει μια τεράστια περιουσία. Έτσι καταγγέλει η Νέα Δημοκρατία. Εμείς το πιστεύουμε αυτό για τον Νίκο. Σε καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει Πασόκος ο οποίος κάνει βρωμοδουλειά για παντεωνιά με το δημόσιο. Όμως μας είναι αδύνατο να το πιστέψουμε για τον Νίκο. Γιατί? Απαγορεύεται, δεν μπορεί να νοικιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης ένα κτίριο στο δημόσιο. Βεβαίως και απαγορεύεται και δεν μπορεί. Γιατί όλοι και όλες ξέρουμε, και ο Νίκος Ανδρουλάκης καλύτερα από όλους για την αξιωματική αντιπολίτευση, ότι το ελληνικό δημόσιο είναι μπουρδέλο. Άρα! Δηλαδή πρέπει να το εξηγήσω αυτό? Ο άνθρωπος δεν πάει με πουτάνες. Σύντομα θα έχουμε και απόφαση δικαστηρίου. Είναι δυνατόν λοιπόν ο άνθρωπος που δεν πάει με πουτάνες να νοικιάζει κτίριο σε μπουρδέλο? Τι να σας πω, δεν ξέρω. Δεν ήμουν μπροστά. Απ' την άλλη, όπα, να το ξανασκεφτούμε λίγο. Με πουτάνες δεν πάει, όχι με ταβατζίδες. Α, Νίκο. Και Νίκια, δεν το περίμενα από σένα. Πάντως, η κομπίνα με το δημόσιο και τα κτίρια που νοικιάζει δεν αφορά προσωπικά έναν, π.χ. τον Ανδρουλάκη ή τον Σπανάκη, όπως κατήγγειλε τώρα το Πασόκ για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι μόντα από τα κεντρικά. Η τρελή κονόμα, όπως και το τρελό χρέος, για το οποίο έχουμε περάσει όλα αυτά που έχουμε περάσει και το χρέος συνεχίζει να μεγαλώνει, ξεκίνησε και βέβαια γιγαντώθηκε μέσα στα χρόνια των μνημονίων. Γυρίζουμε λοιπόν τα χρόνια λίγο πίσω να δούμε αυτό το θέμα με το να νοικιάζει το ελληνικό δημόσιο κτίρια που του ανήκουν. Πότε, πώς ξεκίνησε και τι ακριβώς επίπτωση έχει στην οικονομική ζωή όλων μας. Πάμε λοιπόν. Γυρίζουμε πίσω λοιπόν στο υπέροχο μνημονιακό, όχι τώρα που είμαστε έξω από τα μνημόνια, 2013. Και διαβάζουμε λοιπόν για μια ωραία φάση που λεγόταν sale and lease back. Δηλαδή, πούλα το και το νοικιάζεις μετά από πίσω. Το από πίσω είναι ξεκάθαρο. Διαβάζουμε ότι μόνο για εκείνη τη χρονιά, παραδείγματος χάρη, 28 ακίνητα. 5 υπουργεία πολιτισμού, εσωτερικών, δικαιοσύνης, υγείας, παιδείας. 13 κτίρια ΔΟΗ. Το κτίριο της ΓΑΔΑ. Το αρχηγείο της αστυνομίας Θεσσαλονίκη. Και άλλα δημόσια κτίρια. Τι έγινε με όλα αυτά τα κτίρια? Αυτά τα κτίρια ήταν του δημοσίου. Το δημόσιο τα πούλησε σε ιδιώτες, κυρίως σε δύο τράπεζες συστημικές, στις εταιρείες δύο τραπεζών συστημικών. Αυτές οι τράπεζες πήραν δάνειο με εγγύηση δημοσίου, έφτιαξαν τα κτίρια καινούρια, δηλαδή γυψοσανίδες, παπάρια καινούρια φτιάξανε, όπως ακριβώς φτιάχνει τα νοσοκομεία η αρσενική Εύα Μπράουν, και τα νίκιασαν πίσω στο δημόσιο με τεράστια ενίκεια. Εκατομμυρίων, δεκάδων χιλιάδων ευρώ το μήνα. Τέλειο, τέλειο. Τι επίπτωση είχε αυτό στα οικονομικά μας και άμεσα και μακροχρόνια? Πάμε να το δούμε. Το δημόσιο λοιπόν την εποχή εκείνη θα έπαιρνε άμεσα χρήματα. Τι θα τα έκανε αυτά τα χρήματα που θα έπαιρνε άμεσα, άμεσα από την πώληση των κτηρίων? Με αυτά τα χρήματα λοιπόν θα φαινόταν λογιστικά ότι μειώνεται το έλλειμμα. Άρα γινόμαστε ένα πιο νοικοκυρεμένο κράτος. Τι σημαίνει αυτό μακροχρόνια, όπως καταλαβαίνουμε μέχρι σήμερα? Τι άλλο, μεγαλώνει το χρέος. Και θα συνεχίζει να μεγαλώνει εις τους αιώνες των αιώνων, γιατί πλέον το ελληνικό δημόσιο δεν έχει αρκετά κτίρια δικά του, άρα νοικιάζει από τα κτίρια που ήταν δικά του, τα χάρισε όχι στον Ανδρουλάκη, το Ανδρουλάκη ήταν δικό του. Απλώς η σύμβαση με το δημόσιο. Τα χάρισε λοιπόν σε διάφορους επιχειρηματίες, οι οποίοι στο πλαίσιο της υγιούς επιχειρηματικότητας, και όχι τα βατζιλίκη, συνεχίζουν να μας αρμέγουν κανονικά. Θέλετε και την παγίδα του Θουκυδίδη? Να το λήξουμε εδώ. Το λήξουμε. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, όχι λεφτά σε αστρολόγους. Πιο καλά από τον προφήτη απόφυτο Λυκείου Κουκουβαούνων το μέλλον δεν το προβλέπει κανένας και καμία. Άρα, like στα βίντεο, μοιραστείτε τα με τους φίλους και τις φίλες σας, subscribe, εγγραφή. Όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν κάτω τρεις τρόποι: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και το email του καναλιού είναι αυτό εδώ. Όλα τα διαβάζουμε, δεν απαντάμε σε όλα, δεν προλαβαίνουμε. Και οι τελευταίες παραστάσεις, λίγο πριν λήξει η σεζόν, Σάββατο και Κυριακή, 23 και 24, στη Γερμανία, Έσεν και Φραγκφούρτη. Λεπτομέρειες θα βρείτε από κάτω. 7 Ιουνίου στην Αναρχομάνα, Ζυρίχη ή αλλιώς Ζουράιχ, η παράσταση που χρωστάγαμε από τον Μάρτιο, που ήμουν άρρωστος και δεν μπορούσα να πάω. Και δύο τελευταίες είναι. Η μία είναι μια έκτακτη εμφάνιση με τον φίλο μου τον Δημήτρη τον Ιφαντή στο θέατρο Βράχων, υπηρώτικα θα τα πούμε εκεί, και τελευταία παράσταση για τη σεζόν στους φίλους μας στη Βραβρώνα, που όλος ο κόσμος την ξέρει Λούτσα, και έχουν κάνει μια ωραία χοροδία και θέλουν να πάω εγώ να τους μάθω ακριβώς πώς τον πιάνουνε τον τόνο. Αυτά. Πάντως, εκτός από αυτόν τον παραδοσιακό και σούπερ πατριωτικό τρόπο αρμέγματος των χρημάτων του ελληνικού δημοσίου, δηλαδή με κτίρια, νίκια κτλ. Που ξεκίνησαν οι δοσύλλογοι, και βέβαια, δόξα και τιμή, οι συγγενείς τους και πολιτικοί και φυσικοί συνεχίζουν και μέχρι σήμερα, υπάρχουν και πιο μερακλείδες άνθρωποι, οι οποίοι παίρνουν πιο μικρά ποσά, αλλά το γλεντάνε λίγο παραπάνω γιατί μας δίνουν περιεχόμενο συγκλονιστικό. Όπως εδώ που διαβάσαμε την εβδομάδα που μας πέρασε, ότι η ελληνική αγωγή του Αδόνιδος Γεωργιάδη και της Ευγενίας Μανολίδου, που μαθαίνουν αρχαία ελληνικά σε σκυλιά, αρχαία ελληνικά είναι βάζουμε νι σε κάθε λέξη, των Μπούτσων Καβάλαν, και αυτό το λέμε ας πούμε αρχαία ελληνικά, παίρνουν συμβάσεις με το ελληνικό δημόσιο, και εδώ διαβάζουμε πιο εντυπωσιακή. Πήρα λέει ένα ποσό, 5.600, δεν θυμάμαι πόσο είναι αυτό, ό,τι βλέπετε εσείς, εγώ δεν το βλέπω, το κενό δείχνω. Λοιπόν, αυτό το ποσό εδώ πέρα, για πνευματικά δικαιώματα από το ΕΚΠΑ, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Καποδίστρια, ευτυχώς και εσείς πέθανες νωρίς, μαζί με το Θουκυδίδη. Μαλάκα. Όχι πρέζα όμορφη, πρέζα αρχαία και όμορφη. Όχι. Πρέζα όμορφη. Θέλω πνευματικά δικαιώματα. Τώρα, αυτές οι περίφημες συμβάσεις του ελληνικού δημοσίου με όλα αυτά τα παπατζηλίκια που λέγαμε πριν, με αφορμή τον Ανδρουλάκη, την ελληνική αγωγή και ό,τι άλλο θέλετε κάθε εβδομάδα, όρεξη να έχετε να τα διαβάζετε, είναι επιχειρηματικότητα, είναι κομπίνα, είναι απατεωνιά, είναι χώσιμο και τρώμε, ας πούμε, σαν ακρίδες από το ελληνικό δημόσιο. Τι είναι από όλα αυτά? Προσέξτε, είναι θέμα οπτικής. Γιατί? Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα έχουμε πει. Τα ξέρετε, κανείς δεν έχει πάει φυλακή, ούτε πρόκειται βέβαια, είναι γνωστό, συνεχίζουν ακόμα να τρώνε τα λεφτά που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την εβδομάδα που μας πέρασε, λοιπόν, διαβάσαμε εδώ και πραγματικά πέσαμε από τα σύννεφα πρέζας που κυκλοφορούν σε αυτή τη χώρα, ότι πιάσα, λέει, στην Κρήτη και συγκεκριμένα στην περιοχή Βορίζια, θυμάστε, ήταν η περιοχή που είχε γίνει το μακελιό με τις χειροβομβίδες τα λοιπά, και ήταν η αφορμή να στείλει ο Χρυσοχουντίδης το ελληνικό FBI, γιατί το αμερικάνικο δεν μπορούσε, ήταν στη Βενεζουέλα, και να αφοπλίσει τους νταΐδες κριτικούς, οι οποίοι είναι ξεκάθαρο ότι έχουν αφοπλιστεί. Πριν ένα μήνα πάλι είχαμε και θα συνεχίσουμε να έχουμε. Λοιπόν, μπράβο που τα θυμάστε όλα, γι' αυτό σας χαιρόμαστε εμείς εδώ. Πάμε να δούμε τι έγινε. Πιάσα, λέει, εκεί μία ομάδα η οποία χαρακτηρίζεται στα δημοσιεύματα ως εγκληματική οργάνωση. Τι έκανε αυτή η ομάδα? Με μπράβους, λέει, με πίεση, με απειλές κτλ. Έπαιρνε και δήλωνε ως δικά της διάφορα κοπάδια και χωράφια και έπαιρνε φράγκα τρελά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα, αυτή η εγκληματική οργάνωση, όπως μπορεί να καταλάβει κάποιος όταν διαβάσει το ρεπορτάζ, δεν έκανε τίποτα διαφορετικό απολύτως από ό,τι έκαναν οι προηγούμενοι, μερικοί από τους οποίους πέρασαν από την Επιτροπή της Βουλής, μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τίποτα. Δηλαδή, αν θυμάστε, και όταν είχαν πάει στη Βουλή, ας πούμε, Φραπές, που είχαν μάθει τους διαλόγους, που λέει θα την είχα σκοτώσει αυτή την Χεροπούλου και θα είχα δώσει μια πενηντάρα και θα ήμουν έξω. Άρα και απειλές είχαμε και εκφοβισμούς και απ' όλα. Όπως θυμάστε, δήλωναν χωράφια που δεν ήταν δικά τους και πήγαιναν οι άλλοι να τα δηλώσουν ως δικά τους και δεν παίρνανε τίποτα. Δηλαδή, έκαναν ακριβώς το ίδιο με αυτό που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι εδώ που χαρακτηρίζονται ως εγκληματική οργάνωση. Άρα, γιατί οι άλλοι δεν είναι εγκληματική οργάνωση? Ούτε τα βασικά. Στην παγίδα του Θουκυδίδη πέσατε πάλι. Οι άλλοι δεν είναι εγκληματική οργάνωση. Γιατί είναι στελέχοι, βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Άρα, αυτή είναι εγκληματική οργάνωση, η άλλη είναι κοινοβουλευτική οργάνωση. Η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Αρκεί να έχεις ένα κτίριο να τους νοικιάσεις. Οπότε, τι γίνεται τώρα, παιδιά? Ποιος θα μας σώσει εμάς και τη χώρα από όλο αυτό που συμβαίνει, αφού όλοι είναι μπλεγμένοι στα νίκια, στα παρεδώσε, στα πνευματικά δικαιώματα και στις συμβάσεις με το δημόσιο? Παιδιά, ποιος θα μας σώσει? Μόνο οι ελληνόψυχοι εφοπλιστές. Δεν υπάρχει άλλος.
3: Λαέ τη ΖΕΚ! Μίλησα για τα καρτέλ που αντιμετώπιζα πριν 35 χρόνια. Στην αυτοπλοεία με κυνηγούσαν αλληλεώς. Σήμερα δεν υπάρχει κανείς από αυτούς. Είχα πει ότι όποιος κάβει το λάκκο, αν το χειριστείς έξυπνα και σωστά, θα πέσει ο ίδιος μέσα. Οι τραπεζίτες που διευθύνουν τις τράπεζες, κυρίως τις τυπικές τράπεζες, που έχουν υποχρέωση εκ του νόμου, αλλά κυρίως η ηθική έναν των μεσαίων και των μικρομεσαίων και των μικρών που υποφέρουν, καταφέρουν εις πέρας σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Μπήκαν τόσα λουκέτα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, βγήκε κόσμο στον δρόμο και ξεπούλησαν σε φαντ πριν δώσουν ευκαιρία πρώτα τους ίδιους τους δανειολήπτες που τους πετάξαν στον δρόμο. Όχι μόνο μεγάλα deals, κύριοι των τραπεζών, σκύψτε και σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Όχι μόνο δάνεια και στήριξη μεγάλη, αλλά και σε αυτούς που επάξια μπορούν ή έχουν ανάγκη από δεύτερη ευκαιρία. Όλοι μαζί μπορούμε. Αλλιώς αυτό που μένει είναι η αδιαφορία, ο κοινωνικός διχασμός, η μιζέρια, η βία, η καταστροφή της νεολαίας, η πόλεμη. Μην χάνετε την πίστη σας, αγαπημένοι μου, για το καλύτερο αύριο. Όλοι να είμαστε μαχητές ζωής, με ιδανικά, με όραμα, με στόχους, με πίστη, με πάθος, με υπομονή και επιμονή, για να έρθουν οι μέρες που όλοι ονειρευόμαστε.
0: Τώρα, το μόνο που ξέχασε να βάλει σε όλα αυτά που είπε ο Ηλιόπουλος στο λόγο του είναι το εξής. Αφού αγαπάει τόσο πολύ τις μάνες, αφού αγαπάει τόσο πολύ τους μικρομεσαίους, αφού έχει τέτοιο καταγγελτικό λόγο και τέτοια αγανάκτηση για τους ανθρώπους που βασανίζουν με τα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια κτλ. Οι γαμημένες οι τράπεζες. Γιατί όλες αυτές τις κοινωνικές ομάδες δεν τις πηγαίνει για να τις φέρνει στα νησιά με τα καράβια του τσάμπα. Πώς σου ξέφυγε αυτό, πρόεδρε? Πώς δεν σου ήρθε εκείνη την ώρα που λες δεν βρίσκουμε μάνες να πεις? Να, και δίνω εγώ το παράδειγμα. Όποια μανούλα μπει σε καράβι, σε τζετ, εγώ, τσάμπα, πρώτη θέση. Και σαντουιτσάρα πληρωμένη, και καφεδάρα, και χυμό, και τα παιδιά. Και τα παιδιά. Έχουμε πρόβλημα απογεννητικότητας. Και τα παιδιά λοιπόν δωρεά με CJET. Και όποιος έχει απόδειξη ότι έχει κόκκινο δάνειο και τον βασανίζει η τράπεζα, και αυτός τσάμπα με τα CJET. Όλοι τσάμπα με τα CJET. Γιατί? Γιατί έχουμε καπιταλιστικό σοσιαλισμό. Το μόνο που με τρελαίνει είναι αν λένε αυτά οι εφοπλιστές, τι θα βγει να πει όταν ήρθε η προεκλογική περίοδος ο Κουτσούμπας. Τι θα πει ο Κουτσούμπας? Τον διέλυσε στον Κουτσούμπα τελείως. Δηλαδή θα τον υποχρεώσει τον Κουτσούμπα στην επόμενη προεκλογική συγκέντρωση θα κάνει να πει για κάθε ψήφο στο κόμμα 2 εισιτήρια δωρεάν για Γιάρο. Τι να κάνει, κάτι πρέπει να κάνει και αυτός μαλάκα. Αφού δίνουν οι εφοπλιστές σοσιαλισμό, πρέπει να δίνουν οι κομμουνιστές εισιτήρια. Δεν πάει αλλού. Όλα αυτά λοιπόν τα είπε ο κύριος Ηλιόπουλος σε αυτή τη γαμάτη φιέστα, ενώ στο γήπεδο που ήμουν και εγώ μέσα υπήρχαν τόσοι υπεράριθμοι που το γεγονός ότι δεν είχαμε ένα πολύ τραγικό γεγονός είναι απολύτως τυχαίο. Τέμπη παντού. Συν ότι για να μπουν οι άνθρωποι όπως και εγώ που είναι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας όπως και εγώ στο γήπεδο έπρεπε να φάνε κρότου λάμψης, χημικά, να τραμποκιστούν από τα ΜΑΤ. Δείτε.
2: Εδώ στην 10 αυτό εδώ έχουν κάνει, τους έχουν κόψει όλους. Τους έχουν κόψει όλους, δεν αφήνουν τίποτα κουνούπι. Εδώ, αυτοί είναι εδώ, εδώ, εδώ. Δείτε, έχουν ρίξει αγριγόνα σε παιδιά, έχουν χτυπήσει γέρους, αυτοί εδώ είναι.
0: Δείτε εδώ, τραμπουκισμό κανονικά. Προσέξτε σε τι περιβάλλον. Αυτό που βλέπετε εδώ γίνεται σε ένα δρόμο, πεζόδρομο, πλάι του γηπέδου, ο οποίος είναι στενός για τον κόσμο που υπάρχει εκεί. Εκεί υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι. Και το χαρακτηριστικό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι όλοι με εισιτήριο και κυρίως οι περισσότεροι είναι με παιδάκια. Το γήπεδο είναι κλασική μάζοξη μπαμπά, γιου, κόρης. Αυτό συνηθίζεται. Οι άνθρωποι χαίρονται να πηγαίνουν στο γήπεδο με τα παιδάκια τους. Όλο αυτό το πράγμα εδώ έγινε ενώ σε αυτόν τον χώρο υπήρχαν αδιανόητα πολλά παιδάκια. Το γεγονός ότι πραγματικά δεν είχαμε κάτι πάρα πολύ άσχημο είναι εντελώς τυχαίο και οφείλεται κυρίως στην ψυχραιμία των ανθρώπων που ήταν εκεί, γιατί οι ματατζίδες ήταν χάοι σαν το δένδια. Όλοι. Και τώρα λοιπόν, από όλο αυτό που έγινε, το οποίο δεν θα το δείτε σε κανένα μηνιέ, γι' αυτό πρέπει να κλείσουν τα κανάλια στο YouTube, αυτό δεν θα το δείτε πουθενά. Σε κανένα αθλητικό site. Πουθενά. Γιατί είναι καλοκαιρινή περίοδος. Η CJET σαρώνει διαφημιστικά. Παντού. Μαλάκες είναι. Να χαλάσουμε τη φιέστα και να χάσουμε τη διαφήμιση από το μάγκα πρόεδρο που θα σώσει τους φτωχούς από τον κακό καπιταλισμό. Εννοείται. Γι' αυτό όλοι στο Μητρό, παιδιά. Όλοι στο Μητρό. Τώρα, για να νιώσετε το παράδειγμα ακριβώς, τι έγινε εκεί. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πληρώσει. Και ακριβά. Δηλαδή, μπείτε λίγο, μπορεί να μην σας αρέσει το γήπεδο, μπείτε λίγο στη σκέψη. Έχετε κλείσει τραπέζι σε ένα εστιατόριο. Έχετε κλείσει θέση σε ένα θέατρο. Σε μια συναυλία. Και πάτε να μπείτε με τα παιδάκια σας, οικογενειακά. Πάτε να μπείτε εκεί που έχετε κρατήσει θέση. Και πριν μπείτε, απ' έξω είναι ΜΑΤ, σας απαγορεύουν την είσοδο, σας τραμπουκίζουν, σας πρόχνουν, σας ρίχνουν κρότου λάμψης, σας ρίχνουν χημικά, σας απειλούν και με βρωμόξυλο και σας λένε δεν θα μπείτε γιατί είναι γεμάτο. Τιπ, έχετε προπληρώσει γι' αυτό. Αν γινόταν αυτό σε ένα εστιατόριο, σε ένα θέατρο, σε μια συναυλία, δεν θα πήγαινε κάποιος μέσα ως υπεύθυνος για όλο αυτό που έγινε? Μάλλον ναι. Γι' αυτό που έγινε στη φιέστα της ΑΕΚ του Ηλιόπουλου Πρωθυπουργού, πήγε κανείς μέσα, χρεώθηκε κανείς ως υπεύθυνος? Όχι. Γιατί? Είναι εφοπλιστής. Όμορφη. Τώρα, είναι σίγουρο ότι οι εφοπλιστές, όπως έχουμε πει πάρα πολύ καιρό πριν στο Ζαραλίξ TV, ότι έρχεται η σειρά. Βαρέθηκαν οι εφοπλιστές να σπρώχνουν φράγκα σε μπροστινούς ατάλλαντους για να κάνουν ότι είναι δημοκράτες και έχουν κόμματα και δημοκρατικές διαδικασίες και θα κυβερνήσουν. Οπότε θα έρθει η ώρα να βγουν μπροστά οι ίδιοι. Το ξέρουν αυτό οι βαριά ατάλλαντοι πολιτικοί που το παίζουν δημοκράτες. Ξεκάθαρα. Νομίζετε ότι είναι τυχαίο ότι η ανακοίνωση νέου κόμματος Τσίπρα έγινε με αυτό εδώ το σποτάκι όπου δείχνει. Τι δείχνει? Ό,τι σας έλεγα πριν. Ένα μεγαλύτερο και ένα μικρότερο μπροστά σε ένα γήπεδο. Ξέρει ο Αλέξης. Όμως εδώ μπορεί να πει κάποιος και κάποια, όπα φίλε, δεν είναι όλα τα κόμματα των εφοπλιστών. Υπάρχουν και τα αυθόρμητα λαϊκά κινήματα που κάνουν κόμμα και θα σου φέρει ως παράδειγμα αυτή την περίοδο, παρόλο που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Αλλά κοντεύει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Πριν ακόμα ανακοινωθεί λοιπόν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, όπου εγώ θα είμαι λίγο συγκρατημένος, όχι γιατί δεν ξέρω, αλλά γιατί περιμένω την ανακοίνωση, για να πω αυτά που ξέρω, θα πω αυτά που λένε οι άλλοι. Οι άλλοι λοιπόν και κυρίως αυτή της Νέας Δημοκρατίας, ειδικά τα τρολ στο διαδίκτυο, έχουν λυσάξει ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι ρώσικο, τα παίρνει από τον Πούτιν κανονικά, έτσι λένε, έτσι γράφουν αυτοί, τα παίρνει από τον Πούτιν κανονικά και χοντρά, και προσοχή παιδιά, δεν είναι πατριωτικό. Γιατί δεν είναι πατριωτικό? Γιατί υπηρετεί μια ξένη δύναμη και για την ακρίβεια τη Ρωσία του Βλαδίμηρου Πούτιν. Παιδιά, ένα-ένα με τη σειρά η ψέκα από τη ΛΑΚ. Γιατί είναι και πολλοί πρέζα λόγω ότι είναι και πολλοί εφοπλιστές και δεν σας προλαβαίνουμε. Ένα-ένα με τη σειρά. Πρώτο, ποιο κόμμα στην Ελλάδα είναι αδελφοποιημένο επισήμως, όχι από πίσω, κανονικά, βιτρίνα, με το κόμμα του Πούτιν, του Ρώσου, ολιγάρχη? Ποιο? Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε αυτό και από την αρχή, νέα ελληνική ιστορία. Αβραμόπουλος λοιπόν είχε αδελφοποιήσει τη Νέα Δημοκρατία με το κόμμα του Βλαδίμηρου Πούτιν, που κυβερνάει εδώ και στα 400 χρόνια την Ρωσία. Ναι, ναι. Άρα, αν έχουμε ένα κόμμα το οποίο επισήμως είναι ρώσικο, είναι η Νέα Δημοκρατία. Και μπράβο στη Νέα Δημοκρατία που είναι ρώσικο κόμμα. Τώρα, αν είναι και της Καριστιανού το κόμμα ρώσικο, το οποίο δεν το ξέρουμε, αλλά περιμένουμε να γίνουν οι ανακοινώσεις, τότε να πούμε τιμή και δόξα σε κάθε Έλληνα πατριώτη, ο οποίος κάνει ένα ρώσικο κόμμα. Γιατί αν γυρίσετε πίσω τους αιώνες και διαβάσετε την ιστορία του νέου ελληνικού κράτους, λες και είχαμε και παλιό, θα διαπιστώσετε ότι το Ρώσικο Κόμμα ήταν μία από τις τρεις κύριες πολιτικές παρατάξεις της Ελλάδας κατά τα χρόνια της Επανάστασης του 1821. Μάλιστα, βασικό στέλεχος στο Ρώσικο Κόμμα την εποχή εκείνη ήταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Άρα, τι πιο πατριωτικό? Ξέρετε εσείς κανένα πιο πατριώτη από τον Κολοκοτρώνη? Όχι. Άρα, τι πιο πατριωτικό από το να κάνεις ένα Ρώσικο Κόμμα? Αχ, είναι πρόβλημα παιδιά. Γιατί το πολύ παπατζηλίκι μπερδεύει το μουσί, το πετραχίλι, το ράσο, τα εσώρουχα, τις μεγάλες τσέπες, τις συμβάσεις του Ακινήτου, τα αρχαία ελληνικά, το Θουκυδίδη, την παγίδα, τα μπερδεύει όλα αυτά γλυκά, και μέχρι να μας βάλει στο YouTube σε μία τάξη το εσουρού, δηλαδή να μας κλείσει όλους, έχουμε πρόβλημα. Γιατί εδώ ακόμα θυμόμαστε. Γαμώ την τρέλα μου. Εμείς πάντως είμαστε με τον Κολοκοτρώνη. Τώρα, αν όντως αυτή είναι ρώσικο κόμμα, άρα από τη μία οπτική σούπερ πατριώτες όπως ο Κολοκοτρώνης καλή ώρα, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που είναι παλιορώσικο κόμμα από την αδελφοποίηση με τον Πούτιν, σε τι κόμμα έχει εξελιχθεί σήμερα, όπου τόσες μέρες μετά την έβρεση από ψαράδες, πώς θα πω ο Δένδιας, την αλίευση, την αλίευση λοιπόν από ψαράδες που είπε ο Νίκος ο Δένδιας του ουκρανικού ντρόουν Μαγκούρα, ακόμα δεν έχει καταδεχθεί να απαντήσει κανένας Ουκρανός αξιωματούχος, όπως διαβάζουμε εδώ, στα τηλεφωνήματα και στις επικλήσεις που κάνει και ο Δένδιας και ο Γεραπετρίτης. Τι γίνεται μανάρια? Αν αυτοί είναι Ρώσοι, εσείς είστε Ουκρανοί. Νομίζω δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Γιατί η φάση έγινε. Βέβαια, με τα μνημεία των ολιγαρχών δεν ασχολείται κανείς, για να το αφήσουν να περάσει, να ξεχαστεί αυτό, όπως όλα τα άλλα. Μέχρι λοιπόν να κλείσει το YouTube εδώ και τα αγαπημένα τα κανάλια τα δικά μας, πάμε να θυμηθούμε τι έγινε. Το ντρόουν Μαγκούρα ήταν εδώ. Τα εκρηκτικά ήταν εκεί. Η δουλειά ήταν έτοιμη να γίνει. Ποιος τη χάλασε? Οι ψαράδες. Άρα, ποιοι φταίνε? Οι ψαράδες. Γιατί εδώ διαβάζουμε ότι τόσες μέρες μετά ο Γεραπετρίτης και ο Δένδιας στείλαν αυστηρό μήνυμα προς τους Ουκρανούς αξιωματούχους που ακόμα δεν έχουν απαντήσει για το ουκρανικό ντρόν Μαγκούρα. Τι γίνεται τώρα? Ο του Δένδια μπορεί να πήγε. Τώρα για τον Γεραπετρίτη, επειδή κυρίως με το Μένιο Φρουτιώτη ανταλλάσσει μηνύματα, ας μην μπλέξουμε τους Ουκρανούς αυτά. Ας τα αφήσουμε έξω. Μπορεί, για κοίτα πάλι, Γεραπετρίτη, το έστειλε σίγουρα. Μα το έστειλε στο Μένιο. Γιατί ξέρω εγώ τι να σου πω. Τι να σου φέρνει και ο Μένιος από την Ουκρανία, εσύ ξέρεις, εσύ είστε κολλητοί. Εμείς εδώ, YouTube και μιζέρια. Λοιπόν, άρα περιμένουμε το αυστηρό μήνυμα. Επίσης, μια ερωτησούλα ακόμα για μας, που δεδομένα δεν είμαστε πατριώτες αυτού του τύπου, γιατί δεδομένα δεν γουστάρουμε σύνορα, δεν γουστάρουμε τίποτα από όλα αυτά και μακάρι να καταργηθούν όλα αύριο μεθαύριο, να πεινάσουν και οι εφοπλιστές. Δεν μου λέτε ρε παιδιά, εσείς που είστε πολλοί πατριώτες και τα καταλαβαίνετε αυτά τα γεωστρατηγικά. Όταν εδώ ο απόφυτος Λυκείου Κουκουβαούνων έλεγε από το Ζαραλίξ TV ότι αυτά που βάζουμε εκεί τους πυράβλους Patriot στην Κάρπαθο, αυτά που βάλαμε στο Δημότικο, που στείλαμε τη φρεγάτα στην Κύπρο, δεν αφορούν σε καμία περίπτωση την άμυνα της Ελλάδας έναντι οποιοδήποτε και αφορούν μόνο όμως τις βάσεις των Αμερικανών και τις Νατοϊκές, οι οποίες μπορεί να χτυπηθούν και τις Βρετανικές στην Κύπρο, στην Αλεξανδρούπολη ή οπουδήποτε αλλού υπάρχουν στην Ελλάδα που είναι άπειρες, μπορεί να έχουμε και ξαπ' το σπίτι μας και να μην το ξέρουμε. Τότε λοιπόν όλοι αυτοί λέγανε δεν είναι έτσι. Και μάλιστα ισχυροποιείται η θέση της χώρας, έτσι λέγανε αυτοί, έναντι της Τουρκίας. Την εβδομάδα που μας πέρασε λοιπόν, η Τουρκία κατεβάζει ένα νομοσχέδιο στη Βουλή, όπου κάνει επίσημο και νομοσχέδιο αυτό το περίφημο πρόγραμμα που έχει, το σχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Σύμφωνα με αυτό λοιπόν, τους ανήκει μεγάλο μέρος του Αιγαίου, τους ανήκουν πολλά νησιά και δεν ξέρω, μπορεί και το Ζαραλίξ TV. Ποτέ δεν ξέρεις. Ή το Ισούρο ή οι Τούρκοι θα μας πάρουν. Πώς σας φαίνεται λοιπόν, εσείς που είστε πολλοί πατριώτες σε αντίθεση με εμάς, που είμαστε γιώτα πέντε όλοι, πώς σας φαίνεται το γεγονός ότι την εβδομάδα που ανακοινώνεται αυτό από την Τουρκία, η Ελλάδα αποσύρει και τους Patriot από την Κάρπαθο και από το Δημότυχο και τα μαχητικά αεροπλάνα από τη Λίμνο και από οπουδήποτε αλλού? Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, πατριώτες δεν είμαστε, από αυτή τη ηλικία είμαστε. Αλλά είναι πολύ λογικό, την ώρα που ο άλλος λέει θα στην πέσω την άλλη εβδομάδα, εσύ να αποσύρεις όλα τα στρατεύματα πίσω. Τι να σας πω. Να ρωτήσουμε για το Θοκηδίδη που είναι νεκρός. Επειδή ο Θουκυδίδης δεν θα απαντήσει, εμείς προτείνουμε στο ελληνικό δημόσιο, στο ελληνικό κράτος, στο επιτελικό Ελλάδα 2.0, να κάνει μια ωραιότατη σύμβαση με όλα τα αστρολογικά γραφεία που κυκλοφορούν στη χώρα, σύμβαση με το δημόσιο εννοείται, και να μπορεί ό,τι ώρα θέλει ο Υπουργός Άμυνας να σηκώνει το τηλέφωνο, αφού τον γράφει στα αρχίδια του ο Ουκρανός, και να λέει: Ελά, ναι, δεν βιάς. Παρθένος με οροσκόπο Λέων. Ναι, για πες μου, τι θα γίνει με τον drone. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη, αν θέλει το Ισουρού ή αν θέλουμε εμείς. Όποιος αποφασίσει πρώτος. Φιλιά, να προσέχετε.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Το θέατρο Συν Κάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
2: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
3: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
2: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού.
4: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
5: Έλατε να ανακαλύψουμε μαζί τους δρόμους στο Γεύσεο.
6: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μαρκό σας καλωσορίζει στο γαστρονομικό φεστιβάλ, το χώρο του Ινοποιού μας.
7: Μια μοναδική εμπειρία για να γνωρίσετε τα τοπικά προϊόντα μέσα από μια πανδεσία γεύσεων.
6: 23 και 24 Μαΐου.
8: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλεγχο. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
0: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
9: Αγαπητοί φιλογενείς, καλημέρα σας. Να ξεκινήσουμε ρίχνοντας το σχόλιο για το τι γίνεται γύρω μας, ρίχνοντας μια ματιά στο ηλεκτρονικό περίπτερο που αναρτούνται οι εφημερίδες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τις παλιές εφημερίδες που ξέραμε, αυτές που δουλεύα εγώ δηλαδή, και οι οποίες είχαν μία σχέση με τον, τον άνθρωπο που αγόραζε την εφημερίδα για να διαβάσει. Αυτές οι εφημερίδες, ή το 95% για να μην είμαι σκληρός με όλους, δεν εκδίδονται για να διαβαστούν. Εκδίδονται γιατί κάποιος τις πληρώνει για να καλύπτει το κόστος και το λογικό κέρδος του εκδότου για να περάσει μια γραμμή. Δηλαδή όλα τα πρωτοσέλιδα που βλέπουμε, και επαναλαμβάνω, άντε το 99% έχουν μπάρμπα στην κορώνη. Έχουν χρηματοδότη ο οποίος ζητάει κάτι και γι' αυτό το λόγο καλύπτει τα έξοδα. Ξέρετε, για να μην είμαι άδικος με τις εφημερίδες που έχουν μικρή κυκλοφορία, δεν θα αναφέρω ονόματα, οι οποίες επειδή έχουν μικρή κυκλοφορία δεν έχουν τεράστιο κόστος χαρτιού. Άλλες όμως, οι οποίες έχουν αναγκαστικά εκτυπώνουν μεγάλο τιράζ, για παράδειγμα, να τα πούμε, τα Νέα, η Δημοκρατία, η Καθημερινή, δεν θέλω να... αυτές αρκούν που είπα, είναι εφημερίδες με μεγάλο κόστος, οι οποίες χρησιμοποιούνται για να προβάλλουν κάτι. Το λέω αυτό για να το έχουμε ως μέτρο σύγκρισης, για να δούμε τι είναι αυτά που προσπαθούν να μας περάσουν. Για παράδειγμα, η Δημοκρατία ασχολείται σήμερα με την πρεμιέρα της κυρίας Μαρίας. Με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά φως και ελπίδα. Καθαρά χέρια είχε και ο Λαδάς. Έτσι καταρχήν. Το πήρε, δηλαδή κλέψανε το Λαδά. Θεός χωρίστον. Αλλά το ζήτημα είναι γιατί αυτή έχει καθαρά χέρια. Αυτή έχει τα καθαρά χέρια. Και οι διάφοροι τυχοδιώκτες οι οποίοι ανέβηκαν στο βαγόνι της. Το πρόβλημα με τα... ξέρετε, εδώ απέκτησε όνομα το κόμμα Καριστιανού. Επί δεκαετίες μας έτρωγαν με τα κόμματα αρχών και μετά ξαφνικά εμφανίστηκε κόμμα Καριστιανού, κόμμα Τσίπρα. Είναι για να γελάει κανένας με το δράμα των επικοινωνιολόγων και των ρουφιάνων, των παρατρεχάμενων. Το κόμμα Καριστιανού απέκτησε όνομα, αλλά παρέμεινε κόμμα Καριστιανού και... από πού προέρχεται και τι προέρχεται, ποια είναι, πώς να το πούμε, η πολιτική παρουσία. Εγώ για παράδειγμα έχω μία πολιτική παρουσία και μία διαδρομή από το 1973 που μπήκα μόνος μου στο Πολυτεχνείο. Άρα λέμε 50-73, 27 και 26, 53 χρόνια. Η κυρία Καριστιανού τι πολιτική συμμετοχή έχει, τι διαδρομή έχει. Δεν λέω τον Ζωή, λέω εμένα, που είμαι ένας δημοσιογράφος που πέρασε πολλά και που έχω εκπεφρασμένες γνώμες. Για παράδειγμα, να πούμε κάτι. Εμείς λέμε, και πολλοί δεν το έχουν προσέξει αυτό, ότι εάν ο ελληνικός λαός μας εμπιστευτεί την εξουσία στο κίνημα 21, θα καταργήσουμε την παραγραφή των πολιτικών αδικημάτων. Για μας είναι απαράδεκτη, ξέρετε, πολλοί ασχολούνται με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, λένε αυτό για να κοροϊδεύουν το πόπολο, όπως κοροϊδεύουν το πόπολο με την μείωση του αριθμού των βουλευτών. Σας θυμίζω, που το λέει τώρα, ξέρω εγώ, Μητσοτάκης, ότι η μείωση του αριθμού των βουλευτών ήταν ένα από, τα, από τους στόχους της συνταγματικής μεταρρύθμισης της βασιλομασονικής δικτατορίας του 67. Δεν λέω για την επανάσταση που έγινε το Δεκέμβριο του 67 του στρατού. Αυτό δεν το σχολιάζω και μην προσπαθούν διάφοροι να με εμφανίσουν ως επικριτή της επανάστασης του στρατού. Η επανάσταση του στρατού έγινε το Δεκέμβριο του 67 κατά της επανάστασης, κατά της βασιλομασονικής δικτατορίας. Η βασιλομασονική δικτατορία ήθελε να κάνει μεταρρύθμιση συνταγματική και η βασική του συνταγματική μεταρρύθμιση ήταν οι 150 με 200 βουλευτές. Αυτά που λέει τώρα. Τώρα, σας το λέω επί τη ευκαιρία για να καταλαβαίνετε πόσο συνδεδεμένα είναι αυτά τα πράγματα. Λέω λοιπόν ότι το κίνημα 21 λέει ότι δεν θα υπάρχει παραγραφή για τα πολιτικά αδικήματα. Δεν θα υπάρχει εις τον αιώνα τον άπαντα. Να είναι κατανοητό αυτό. Και πολλοί με ρωτάνε γιατί δεν λέτε για συντακτική πράξη για την κατάργηση της παραγραφής. Βεβαίως θα εγκαιωθεί συντακτική πράξη η οποία θα έχει αναδρομική ισχύ όπως είχε και η συντακτική πράξη που εκδόθηκε για να δικαστεί ο Τσολάκογλου και ο Ράλης το 1945. Είναι συντακτική πράξη με αναδρομική ισχύ παρά το ότι αυτό αντίκειται εις τους γενικές αρχές του δικαίου. Εκδόθηκε με αναδρομική ισχύ. Δηλαδή κάλυπτε πράγματα τα οποία έγιναν πρώτης έκδοσης της συντακτικής πράξεως. Ήταν αναδρομική. Και αυτό ισχύει μέχρι και σήμερα. Οπότε με βάση το δεδικασμένο αυτό θα έχει αναδρομική ισχύ. Και καμία από τις προηγούμενες πολιτικές πράξεις που ήταν εγκληματικές δεν θα παραγραφεί. Το λέω αυτό γιατί η κυρία Μαρία που έχει καθαρά χέρια δεν έχει πει ποτέ τι θα γίνει. Λέει για το άρθρο τάδε και για την παραγραφή. Όλοι οι λοποδίτες και οι απατεώνες λένε για το νόμο περί ευθύνης υπουργών, αλλά κανείς τους δεν λέει ότι τα πολιτικά αδικήματα, και αν χαρακτηριστούν πλημελήματα από την Θεόστραβη, δεν παραγράφονται. Στα θέματα της ειδησιογραφίας είναι και η αποφυλάκηση του Αλέκου. Η αποφυλάκηση του Αλέκου είναι απόφαση του Μητσοτάκη. Είναι Μητσοτάκης και η Θεόστραβη. Και συνεφώνησαν για να βγει ο Αλέκος οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί ήθελαν να τον κλείσουν φυλακή. Οι Αμερικανοί τον άφησαν ελεύθερο. Τα 17 φορές ισόβια ήταν 22 χρόνια. Αλλά άλλοι άτυχοι άνθρωποι που δεν έχουν την εύνοια είναι στη φυλακή για εγκλήματα που δεν έκαναν. Ενώ άλλοι είναι εκτός φυλακής για εγκλήματα που έκαναν. Αλλά σήμερα δεν θα ασχοληθούμε με τον Γιωτόπουλο και δεν θα ασχοληθούμε και με την Μαρία, παρότι είχε χθες την, πώς να το πούμε, είχε την πρεμιέρα, της έκανε πρεμιέρα η Μαρία και εμφανίστηκαν και διάφορα άλλα, διάφοροι άλλοι άνθρωποι, τους οποίους θα χαρακτήριζα, χωρίς να αισθάνομαι άσχημα, τυχοδιώκτες. Το πρόβλημα, ξέρετε, το πρόβλημα αυτών οι οποίοι κάνουν κουμάντο στον τόπο μας είναι ότι έχουν εξευτελιστεί τα λεγόμενα θεσμικά κόμματα και τα κομματίδια που συγκροτήθηκαν για να ανανεώσουν το πολιτικό σκηνικό. Για παράδειγμα, οι Φαρισαίοι. Έτσι δεν είναι? Τους εμφάνισαν τους Φαρισαίους ως το κόμμα της χριστιανικής ηθικής, το κόμμα αυτό κλπ. Κυρίως για να πάρουν ανθρώπους από εμάς και εμφανίστηκαν και ως αντιεμβολιαστές, μάλιστα αυτοί που είχαν κάνει 14 και 44 εμβόλια. Αλλά λέω, το ζήτημα δεν είναι αυτοί, βλέπετε που έχουν καταντήσει. Αλλά για να καλύψουν αυτό το κενό, διότι αυτά είναι ποσοστά. Απευθύνθηκαν σε καλούς ανθρώπους, χριστιανούς, εύπιστους και τους είπανε με το Σταυρό και την Παναγία και τα λοιπά και τους εξαπάτησαν. Κατά τον αυτόν τρόπο εμφανίστηκαν οι Σπαρτιάτες στο χώρο των Εθνικοφρόνων, τους εξαπάτησαν και τώρα βεβαίως είναι κολαούζοι, ουρές του Μητσοτάκη, ψηφίζουν μαζί κλπ. Αυτά δεν έχουν θέση στο πολιτικό σκηνικό, έχουν εξαφανιστεί. 3 και 3, 6, κάπου πρέπει να τα καλύψουμε αυτά τα 3 και 3, 6, συν άλλους που έχουν διαφοροποιηθεί, έχουν στενοχωρηθεί. Πρέπει να συνεισφέρουμε κάτι καινούριο, διότι δεν τραβάνε τα παλιά μαγαζιά. Και τα καινούργια μαγαζιά είναι μέρος του προδοτικού, κλεπτοκρατικού, ομοφιλοφιλικού τόξου. Δεν είναι διαφορετική. Προδοτικό τόξο. Πάρτε παράδειγμα την ηθοποιό, η οποία εμφανίστηκε τώρα ως στέλεχος της Μαρίας. Τώρα κάποιος με παίρνει ενώ είμαι στον αέρα. Δυστυχώς δεν το... Τι να κάνουμε. Δεν μας παρακολουθούν. Λέω λοιπόν ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι

χαρακτηριστικά η Τουρκία, αλλά να έχει τα χαρακτηριστικά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όποιος αισθανόταν Τούρκος, ήταν Τούρκος. Αυτό μετέφρασε ελληνικά η ηθοποιός που το είχε αποστηθήσει στην Τουρκία, όπου ζούσε και βιοποριζόταν. Όχι μόνο, τέλος πάντων, αλλά ήρθε τώρα εδώ για να μας πει ό,τι έλεγε ο Κεμάλ. Αυτή είναι στέλεχος, πατριώτησα της κυρίας Μαρίας, της Χαροκαμένης. Και άλλοι πολλοί, οι οποίοι προσπαθούν να μπουν χωρίς να έχουν ένσημα στον κομματικό χώρο, να μην έχουν γράψει χιλιόμετρα, ρε παιδί μου, να μπουν από το παράθυρο με σάλτο στην κεντρική πολιτική σκηνή. Και αυτό τους το προσφέρουν τα νέα κόμματα με καθαρά χέρια. Με καθαρά χέρια και ο αγύρτης, ο αγράμματος, ο τυχάρπαστος Αλιέξη Τσιπρέυσκη. Επαναλαμβάνω το Αλιέξη Τσιπρέυσκη, διότι αυτός αναγνώρισε τον μακεδονικό λαό, το μακεδονικό έθνος, τη μακεδονική γλώσσα, πράγμα που δεν έκανε κανένα, συνεχίζοντας την προδοσία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στην ολομέλεια που έγινε στους ψαράδες και που αναγνώρισαν το 1949 εν όψη της τελικής φάσης. Τέλος πάντων, οι προδότες είναι πάντα προδότες. Και ο Τσιπρέυσκη δεν είναι και ελληνικής καταγωγής, ως γνωστόν. Οι συγγενείς του ήταν από την Άρτα και γι' αυτό δεν υπάρχει και τάφος δικού του στην Άρτα. Του έλεγα να μας δείξει τον τάφο του παππού του στην Άρτα και επειδή δεν μπορούσε, πήγε και βρήκε έναν άλλο Τσίπρα συνώνυμο στο Αθαμάνικο και λέει, πήγε εκεί, τάχα είναι ο παππούς του, επειδή εγώ του έλεγα που είναι ο τάφος του παππούς. Ο τάφος του παππού του στην Άρτα υπήρχε σε ένα νεκροταφείο που έπαψε να υπάρχει μετά το 1945, διότι όσοι γύρισαν από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης αποφάσισαν να μεταναστεύσουν στη Λατινική Αμερική και λοιπά, που είχαν προσκλήσει από συγγενείς τους. Διέλυσαν την κοινότητα, εδόρισαν το νεκροταφείο στο Δήμο της Άρτας και μετέφεραν τα οστά των δικών τους σε άλλους τάφους. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει νεκροταφείο εβραϊκό στην Άρτα και δεν υπάρχει και τάφος του παππού του Αλιέξη Τσιπρέυσκη, ο οποίος, όπως και ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι ένας άνθρωπος χωρίς μάνα, διότι η μητέρα του, όπως και εκείνου του υφυπουργού εξωτερικών που είχε ο Παπαεβραίου, ο Δρούτσας, ο οποίος είχε μόνο πατέρα, δεν είχε μάνα, διότι όλες αυτές οι μητέρες των είναι εβραϊκής καταγωγής και στο βιογραφικό θεωρείται κακό να λες ότι η μαμά σου είναι Εβραία. Γι' αυτό δεν το λέει ούτε ο κύριος Τσιπρέυσκη. Η μαμά του ήταν από τις 40 εκκλησίες Εβραία. Ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης. Όλοι ξέρουν στην Κρήτη ότι η μαμά του είναι Εβραία, αλλά στο βιογραφικό του δεν το λέει, για να μην του πούνε, ρε παιδί μου, ότι έχει, ότι κάνει κακές παρέες και τέτοιο, ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν συζητάμε την καταγωγή του. Λέω ότι τυχαίνει, ας πούμε, να κρύβουν. Όχι, εγώ δεν θεωρώ κακό να είναι Εβραία μητέρα κάποιου, να είναι πατέρα, γιατί να το θεωρώ κακό. Το ότι το κρύβει κάποιος όμως σημαίνει ότι ο ίδιος αισθάνεται ότι δεν πρέπει να το λέει. Έτσι δεν είναι? Είναι σαν να έχεις, ας πούμε, έναν... Εγώ το θείο που είχα, που τον εκτελέσανε στην Αμερική, δεν τον έκρυβα, τον Γεώργιο Χατζάρα, τον εκτελέσανε στην Αμερική γιατί ήταν γκάγκστερ. Και μάλιστα θέλαμε με τον Μακαρίτη, τον αδερφό μου, να κάνουμε και ταινία. Ο θείος μου ο γκάγκστερ. Δεν αξιωθήκαμε. Πέθανε και ο αδερφός μου, τέλος πάντων. Αλλά λέω, εμείς δεν κρύψαμε τον γκάγκστερ θείο μας. Περήφανοι είμαστε που είχαμε ένα θείο γκάγκστερ και που τον εκτελέσανε στην ηλεκτρική καρέκλα οι Αμερικάνοι. Η θεία μου, η αδερφή του πατέρα μου, η τελευταία που ζούσε, όταν τον βρήκα τον Γιώργο και την ρώτησα, ρε θεία, τι γίνεται αυτός ο. Τι απέγινε ο Γιώργος στην Αμερική, αισθανόταν άσχημα και μου είπε, μη το λες το όνομα αυτό, παιδάκι μου. Γιατί, ρε θεία, της λέω? Λέει, ήτανε γκάγκστερ. Ντρεπότανε η θεία μου. Ο γκάγκστερ ήτανε κακό πράγμα. Εγώ πανηγύριζα, δεν στενοχωρήθηκα ποτέ. Αλλά καταλαβαίνετε, όπως η θεία μου έλεγε.

0: και μην το λες αυτό το όνομα. Κατά αυτόν τον τρόπο ο Τσιπρίας και ο Ανδρουλάκης λένε μην το λες αυτό το όνομα. Αισθάνονται άσχημα που οι μαμάδες τους είναι Εβραίες. Ενώ εμείς ποσός. Εγώ τους λέω μπράβο που η γιαγιά τους είναι. Αλλά θα πρέπει να το λένε στο βιογραφικό τους, να μην το κρύβουν. Όπως θα πρέπει να λέει στο βιογραφικό της και η Μαρία την καταγωγή του συντρόφου της. Γιατί και ο σύντροφος σύντροφος είναι και να τον βάζει και στο ποθενέσχες. Ανεξάρτητα αν είναι παντρεμένοι ή όχι. Ο σύντροφος είναι σύντροφος. Δεν έχει να κάνει με... Μην εκμεταλλεύονται το ότι δεν έχουν παντρευτεί. Αυτή που είναι ρε παιδί μου με την συμβίωση και λοιπά λέει ο σύντροφός μου. Ο σύντροφός τους άρα και στα φορολογικά και λοιπά. Όχι, δεν ανοίγουμε καινούργια κεφάλαια, είναι παλιά κεφάλαια αυτά. Αλλά θέλω να πω ότι όλο αυτό το προσωπικό που εμφανίζεται ως ανανέωση δεν είναι ανανέωση. Ο προδότης είναι προδότης, ήταν προδότης, θα είναι πάντα προδότης και θα είναι πράκτορας, πάντοτε πράκτορας. Θέλω να σας διαβάσω κάτι που το βρήκα χτες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό από τον Αττική πόλεμο του 1897. Το γράφει μια εφημερίδα που την αγάπησα, με εκφράζει πάρα πολύ, θα μπορούσα να γράφω και εγώ εκεί. Η Σωτηρία. Θα σας διαβάσω ένα αποσπασματάκι, αλλά που είναι 160 χρόνια πίσω, έτσι. Διαβάζω. Από τις ελεύσεως του νυν βασιλέως, ιδίως δε από τις επικρατήσεως του Τρικούπη και τις εγκαταστάσεως 100 τουλάχιστον οίκων Ελλήνων χρηματιστών, Αθήνε, έπαθαν αλλίωσιν τεινά και κατά το νουν και κατά την ψυχήν. Η ύλη, η βάναυσος, ευασίλευσε του νοός και της ψυχής, υπερίσχυσε νικηλία και τα κατά αυτήν. Το κόμμα αντικατέστησε την πατρίδα. Να το ξαναδιαβάσω. Από τις ελεύσεως του νυν τούτου βασιλέως, ιδέως δε από τις επικρατήσεως του Τρικούπη και τις εγκαταστάσεως 100 τουλάχιστον οίκων Ελλήνων χρηματιστών, Αθήνε έπαθαν αλλίωσιν τεινά και κατά το νουν και κατά την ψυχήν. Η ύλη, η βάναυσος, ευασίλευσε. Του νοός και της ψυχής υπερίσχυσεν η κοιλία και τα κατά αυτήν. Το κόμμα αντικατέστησε την πατρίδα. Δεν θα εξηγήσω τι σας διάβασα. Νομίζω εσείς που μας ακούτε έχετε καταλάβει τι σας διάβασα. Δια τους άλλους οι οποίοι είναι εθνικόφρονες, είναι μεταρρυθμιστέ, είναι εκείνο κλπ. Είναι σπαρτιάτες, δεν θα το μεταφράσω διότι αγράμματοι είναι, όπως ο κύριος Μπαρμπαρούσης, δεν θα καταλάβουν. Αυτοί blackjack παίζουν και blackjack καταλαβαίνουν. Ψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ για να μην βγει ο Μητσοτάκης. Οπότε δεν έχει καμιά σημασία και αγράμματοι και βλάκες. Άρα περί αυτού τι να πούμε, δεν έχει νόημα. Έχει νόημα να απευθυνθούμε στους ευφυείς που προσπαθούν να εξαπατήσουν. Δια τους βλάκες δεν έχει κανένα νόημα να πούμε κάτι. Ό,τι και να πούμε θα πέσει στο βρόντο. Διότι ο βλάξ είναι βλάξ. Και οι κομματικοί σχηματισμοί, το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα Μαρίας που εμφανίζονται και οι εφημερίδες που κυκλοφορούν, απευθύνονται στους βλάκες. Τονίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης, ο Κούλης, ο Εφιαλτάκης, ο Μητσοτακένσκι, ως αρχηγός της εγκληματικής οργανώσεως των Νουδούλων, είπε στο συνέδριο ότι θυμώνει με την ακρίβεια. Το είπε. Είπε ότι και εγώ θυμώνω με την ακρίβεια. Είπε, απευθυνόμενος σε ηλίθιους. Για να τον ακούσουν οι ηλίθιοι. Έτσι δεν είναι. Άρα όλο αυτό το πράγμα το οποίο αποκαλείται πολιτική είναι στοχευμένο προς τους ηλίθιους. Εμείς απευθυνόμεθα σε αυτούς που έχουν νουν ο σκόπων συνάπεως. Και τους λέμε ότι η μόνη εναλλακτική λύση, η μόνη ευκαιρία που έχει ο ελληνικός λαός, το ελληνικό έθνος, να απαλλαγεί από τους δυνάστες του, είναι οι άνθρωποι που αισθάνονται και είναι φίλοι του γένους των Ελλήνων, οι φιλογενείς. Εμείς δηλαδή οι κληρονόμοι του πνεύματος της Επαναστάσεως που μας απελευθέρωσε, της εθνικοαπελευθερωτικής Επαναστάσεως που την έκαναν οι φιλογενείς. Οι απόγονοι αυτών των φιλογενών είμαστε όλοι στο κίνημα 21 και απευθυνόμαστε σε όποιον, πως λέει η κυρία Μουτσάτσου, σε όποιον αισθάνεται Έλλην και είναι Έλλην, και λέμε η μόνη ευκαιρία που έχουμε, επειδή δεν έχουμε όπλα όλοι να κάνουμε επανάσταση ένοπλη, να πάρουμε την εξουσία δια της βίας, δεν μπορούμε να το κάνουμε, αυτοί εκείνοι τα έχουν. Εγώ όσο και να φωνάζω θα έρθουν να μου βάλουν χειροπέδες και να με πάνε μέσα. Η μόνη δυνατότητα που έχουμε είναι που μας την προσφέρουν, που μας δίνουν. Έχουν το πρόσχημα της δημοκρατίας που ψηφίζουμε. Αλλά πρέπει να το εκμεταλλευτούμε, να πάμε να ψηφίσουμε και να ψηφίσουμε όλοι με συντονισμένα κίνημα 21. Να κάνουμε αυτό που έκαναν και οι Βούλγαροι. Δώσανε 43% με την πρώτη στον πτέρυγχο Ράντεφ. Να δώσετε 43% στον πλοίαρχο Ζώη. Καταλάβατε. Μόνο έτσι γίνεται. Κλείνοντας, θέλω να σας πω για να καταλάβουμε αυτά που δεν λέγονται. Η εγκληματική οργάνωση, την έκταση και το βάθος. Θα σας πω κάτι που έμαθα λίγαν προσφάτως. Όχι ότι δεν ξέραμε ότι υπάρχει υπόκοσμος στο χώρο της περιθάλψης των νοσοκομείων. Όχι, αυτό το ξέραμε όλοι. Εγώ έχω φάει χρόνια και χρόνια στα νοσοκομεία. Δυστυχώς με τον πατέρα μου, τον αδερφό μου, τη μάνα μου, άλλους φίλους, συγγενείς, έχω επενδύσει και εμένα τον ίδιο. Έχω πολύ χρόνο στα νοσοκομεία, αλλά τα ξέρω καλά τα νοσοκομεία και ξέρω και το... Θυμάμαι τώρα το 73 που είχα, το 74 που είχα τον πατέρα μου στον Ευαγγελισμό, τότε που είχαμε μπει με ζάχαρο, με 7 κάτι ζάχαρο, και ερχόντουσαν και το κοιτάγανε μαζί κλπ. Εκεί είχα γίνει φίλος με αυτόν τον, μίλαμε καιρό μέσα, που είχε το περίπτερο του Ευαγγελισμού. Εκατομμύρια, έτσι. Ο οποίος, εγώ ήμουνα τότε νέος δημοσιογράφος και μου τα έλεγε πόσους πλήρωνε για να έχει το περίπτερο. Το λέω επί τη ευκαιρία. Τα ξέραμε. Τι έμαθα όμως τώρα? Ότι όλο αυτό συντονίζεται από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν το ήξερα. Διότι δεν είναι να το κάνει ένας διευθυντής σε ένα νοσοκομείο. Το κάνουν όλοι οι διευθυντές που διόρισε ο Μητσοτάκης σε όλα τα κρατικά νοσοκομεία. Και συναλλάσσονται, δηλαδή το ποια ξένη αλλοδαπή νοσοκόμος θα είναι αποκλειστική, κανονίζεται από τη μαφία, η οποία πληρώνει το διευθυντή στο διευθυντή και ο οποίος διευθυντής πληρώνει και σ' άλλους. Το ίδιο ισχύει, δεν όχι για τα μπαρ που το ξέραμε όλοι, για τις αποκλειστικές, για το ποιος θα μπει μέσα και θα δίνει τηλεοράσεις. Τις τηλεοράσεις έχουν οι Αλβανοί. Το λέω έτσι για να καταλάβετε σε ποιο αυτά η κριτική οργάνωση, δεν λέει κανείς από αυτούς τους κακοποιούς που τους πιάσανε τώρα από το περίφημο χωριό που είχαν σκοτωθεί, θυμάστε, πριν από κάποιο καιρό που είχαν η Βεντέτα και λοιπά και το λέγαν όλοι. Σε αυτό το χωριό πιάσανε τη μαφία την οικογενειακή. Δεν λένε όμως ότι είναι άνθρωποι των Μητσοτάκηδων. Λοιπόν, νομίζω ότι για πρωινή εκπομπή καλά τα είπαμε, καλά τα πήγαμε. Σημασία έχει να συνειδητοποιήσουμε ότι τα κόμματα που εμφανίζουν δεν αποτελούν εναλλακτική λύση, δεν είναι κάτι διαφορετικό, είναι μέρος και συνέχεια του προδοτικού, κλεπτοκρατικού και ομοφιλοφιλοφιλικού τόξου. Λοιπόν, καλή σας ημέρα.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
4: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
5: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
6: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
7: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
5: Πας πουθενά.
7: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
6: Εσύ θα την αλλάξεις.
5: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν παίζει.
7: Αλλάξε την αρέ.
8: Πού είναι η εικονούλα μου.
5: Ωρε κουτσούρι.
9: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
11: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίση ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε.
12: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
13: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
14: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
15: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
14: Girls and Boys με την Ατάσα Εξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
15: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
16: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
8: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
9: Γεια σας φίλες και φίλοι. Λοιπόν, αυτή την Κυριακή θα έχουμε κάτι ξεχωριστό. Συνήθως φαίνουμε εδώ πέρα ανθρώπους των ποιητών νομισμάτων, αλλά και που κάνουν εξαιρέσεις. Εδώ είναι μια εξαίρεση, θέλω να πιστεύω, εκλεκτή. Λοιπόν, έχουμε δίπλα μας τον Κοσμά τον Μαρινάκη, ο οποίος είναι ο Μπρικονόμιξ, για όποιον βλέπει το σπάντο το κανάλι. Υποθέτω, επειδή όσοι βλέπετε εμάς ασχολείστε με οικονομικά, υποθέτω θα τον ξέρετε κιόλας. Καλώς ήρθες, Κοσμά.
17: Γεια σου, Βασίλη.
9: Γεια σου.
17: Ευχαριστώ που με κάλεσες.
9: Παρακαλώ, θα σε στριμώξω σήμερα, ξέρεις.
17: Άμα τα καταφέρεις.
9: Ωραία, πολύ ωραία. Ξεκίνησα ωραία. Λοιπόν, θα αρχίσουμε με εύκολα όμως.
17: Ό,τι θέλεις.
9: Γιατί κάνεις βίντεο? Γιατί δεν συρτίζεται σε παραξενιακούς, έτσι? Δεν στην είπανε ότι, ξέρεις, μήπως το εστελίζεις ή κάτι τέτοιο?
17: Κοίταξε να δεις. Το βίντεο είναι, μπορεί να το εστελίσεις με ένα βίντεο, μπορεί να το πας ένα level πιο πάνω. Εξαρτάται τι βίντεο θα κάνεις. Εγώ αυτό που κάνω, και πολλοί κόσμος έχει λίγο παρεξηγημένη έννοια για το τι είναι η Ακαδημία και το τι ακριβώς κάνει, είναι παίρνω τη δουλειά μου από το πανεπιστήμιο και την κάνω βίντεο με έναν τρόπο για να μπορεί να καταλάβει τα οικονομικά το γενικό κοινό. Οπότε στην πραγματικότητα δεν είμαι YouTuber, δεν κάνω δηλαδή κάτι ξεχωριστό στο YouTube. Παίρνω πράγματα από τη δουλειά μου, πράγματα που λέω στα αμφιθέατρα που διδάσκω και βλέπω ότι φοιτητές έχουν κάποιο ενδιαφέρον ή κάποια πράγματα που το γενικό κοινό δεν μπορεί να καταλάβει και κάνω ένα βίντεο για να μπορεί ο πέμπτος να καταλάβει τα οικονομικά καλύτερα. Για μένα δηλαδή, τα βίντεο που κάνω στο Greekonomics έχουν και είναι και μια επίδειξη, ας πούμε, στην κοινότητά μου για το τι μπορεί να κάνω μες στην τάξη. Και μου έχουν δώσει πολύ μεγάλο visibility. Από πλευρές ότι με βλέπει κόσμος πλέον και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπου πριν δεν ξέρανε τι κάνω και ποιος είμαι στη δουλειά μου.
9: Είναι σίγουρο ότι βοηθάει τον κόσμο όλο αυτό το βίντεο. Απλά μήπως και κριτικές και από συνάδελφους σου, από κάποιους, ας πούμε, ότι το θεωρήσαμε λίγο πιο ευτελές, πιο υποδιέστερο.
17: Από δικούς μου συναδέλφους στο εξωτερικό.
9: Το κάνουν και οι δικοί σου, ας πούμε, στο δικό σου πανεπιστήμιο, άλλοι συνάδελφοι.
17: Στο δικό μου το πανεπιστήμιο, εγώ μέχρι πολύ πρόσφατα ήμουν διευθυντής του προγράμματος του εργαστηρίου που είχαμε για να κάνουμε ασύγχρονη εκπαίδευση. Δηλαδή για να κάνουμε εκπαίδευση μέσω βίντεο, μέσω live stream, μέσω τέτοια πράγματα.
9: Έχεις και κάποια οικειότητα, δηλαδή.
17: Ναι, οπότε εγώ είμαι στη βιντεογραφία από το 2015 πραγματικά. Δηλαδή με επαγγελματικές παραγωγές, με. Στο προηγούμενο πανεπιστήμιο που ήμουν στη Ρωσία, είχαμε στήσει ολοκληρωτικό στούντιο και κάναμε μαθήματα τα οποία πηγαίνανε σε μεγάλες πλατφόρμες. Όχι πια, γιατί η Ρωσία δεν θα τα θέσει πια, γιατί η Ρωσία έχει αποκλειστεί από αυτά. Και όταν πήγα στη Σιγκαπούρη, το πανεπιστήμιο προσέλαβε ένα τμήμα της δουλειάς μου. Ήταν να αναπτύξω ένα μάθημα το οποίο ήταν για το γενικό κοινό, κάτι που το έκανα, δηλαδή όχι μόνο για φοιτητές οικονομικών, αλλά και για τα υπόλοιπα τμήματα. Αλλά και επίσης να αναπτύξω και το να μπορέσουμε σαν πανεπιστήμιο να ανοίξουμε μια αγορά της εκπαίδευσης της ασύγχρονης. Δηλαδή,
9: άρα αυτό το πανεπιστήμιο σε βοήθησε κιόλας, όχι μόνο το έτσι δυσπιστά.
17: Στην αρχή, στα πρώτα, ίσως ο πρώτος χρόνος του Greekonomics, είχαμε εξοπλισμό του πανεπιστημίου. Δηλαδή, έχω ζητήσει άδεια από το πανεπιστήμιο ότι θέλω να κάνω κάποια δικά μου βίντεο στα ελληνικά, να τα βάλω στα δικά μου τα social media κτλ. Και ευχαρίστω, δεν είναι κανένα πρόβλημα. Μάλιστα και τις αίθουσες που μου είχαν δώσει δωρεάν και όλα αυτά. Το Πανεπιστήμιο βοήθησε πάρα πολύ γιατί πιστεύει στο ότι η εκπαίδευση δεν μπορεί πλέον τη σήμερα ημέρα να γίνεται μόνο σε μια τάξη.
9: Πολύ ωραία. Όχι, τέτοιο. Εγώ το επικροτώ. Απλά μου κάνει εντύπωση η αντιμετώπιση των άλλων.
17: Κοίταξε, εξαρτάται. Τώρα, όταν αρχίσει, έχει προβλήματα με το τι δουλειά κάνει κάποιο. Ίσως το πρόβλημα να μην είναι στη δουλειά που κάνει, ίσως το πρόβλημα να είναι ότι δεν σε αρέσουν πάρα πολύ αυτά που λέει, οπότε ξέρεις, το βγάζεις εκεί.
9: Εντάξει, αυτό έρχεται μετά.
17: Ναι.
9: Λοιπόν, ωραία. Άλλοι συνάδελφοί σου κάνουν έτσι αντίστοιχες απόπειρες.
17: Κάνουν, αλλά αυτοί που κάνουν, τουλάχιστον στο δικό μας πανεπιστήμιο, τους παίρνουμε εμείς, τους λέμε πώς να το κάνουν, τους κάνουν όλη τη φιλμογραφία, τους κάνουμε δηλαδή μέχρι και το make-up και όλα. Το μόνο που ετοιμάζουν είναι τα κείμενα, τα οποία και αυτά έχουμε copyright και τα διορθώνουν.
9: Εντάξει, ρωτάω για τον κύριο Λούγκεν. Δεν έχω δει άλλον καθηγητή πανεπιστημίου που να ασχολείται. Εδώ στην Ελλάδα, το δώσουμε που να κάνει αυτό το κάτι αντίστοιχο.
17: Στην Ελλάδα, η Ακαδημία έχει μείνει σε αυτό που ονομάζαμε Ακαδημία στα παλιότερα χρόνια. Δηλαδή, τώρα όλο το industry το δικό μας έχει αλλάξει, έχει πάει πολύ παρακάτω και έχουν υιοθετήσει τεχνικές και διδασκαλίας και έρευνας και εργαστηρίων και κάποια πράγματα που φέτος στην Ελλάδα δεν γίνονται. Όχι ότι δεν έχουμε καλά πανεπιστήμια, απλώς δεν έχουν προχωρήσει στο να εξυγχρονιστούν σε αυτούς τους τομείς.
9: Στην Ελλάδα τώρα οικονομικά, πού βρισκόμαστε, είναι σίγουρα οριοποιημένη κατάσταση αυτά που παφέρουμε. Εντάξει, αυτό που λες και βέβαια στα αφιερωμένα μίντια. Δεν πως είμαστε πολύ χάλια, γιατί βλέπουμε την αγοραστική δύναμη. Είδα πρόσφατα ένα διαγραμμά, η αγοραστική δύναμη όχι μόνο αποκλίνει από τον ευρωπαϊκό μεσόρο, εδώ πλησιάζουμε την Τουρκία, τη Βουλγαρία.
17: Δεν πλησιάζουν την Βουλγαρία, η Βουλγαρία μας πλησιάζει με προοπτικά μας περάσει, σε αρρώσεις και ουγνά.
9: Τι στο καλό σου παιδί.
17: Συμβαίνει στο ότι είμαστε μια οικονομία που αντιμετωπίσαμε ένα τεράστιο πρόβλημα και μετά από τις κρίσεις εννοώ, και μετά από αυτό το πρόβλημα δεν έχει παρουσιαστεί ένα σχέδιο, ένας χάρτης, ο οποίος μπορεί να μας βγάλει και να μας φτάσει στα επίπεδα των χωρών οι οποίες ήταν πίσω μας και μας πέρασαν. Οπότε μένουμε συνήθως πίσω. Τώρα, αν θεωρήσουμε την ελληνική οικονομία ως ένα απόλυτο μέγεθος, την αποκόψουμε από τον υπόλοιπο πλανήτη, αυτή τη στιγμή παρατηρούμε μια ελαφρά θετική πορεία. Ελαφρά θετική πορεία. Αν όμως τη συγκρίνουμε με τον άμεσο ανταγωνισμό μας και το πώς προοδεύει ο υπόλοιπος κόσμος, θα δούμε ότι αυτοί έχουν πολύ καλύτερη βελτίωση από εμάς, με αποτέλεσμα να μας αφήνουν συνεχώς πίσω τους. Οπότε, αν αυτό που κάνει, ας πούμε, το αφήγημα της κυβέρνησης, είναι ότι προσπαθούν να αποκόψουν την Ελλάδα από τον υπόλοιπο ανταγωνισμό και να δείξουν ότι τότε ήταν λίγο χειρότερα, τώρα είναι λίγο καλύτερα. Έχουμε βελτιώσει λίγο αυτό, έχουμε βελτιώσει λίγο εκείνο, έχουμε βελτιώσει λίγο το άλλο. Αν όμως μας συγκρίνουμε με το διεθνή ανταγωνισμό, τότε όχι μόνο είμαστε πίσω, μένουμε ακόμα πιο πίσω.
9: Ο COVID, από όσο ξέρω, μας ευνόησε τελικά, γιατί είχαμε μεγάλα κονδύλια.
17: Δημοσιονομικά, ναι, σαφέστατα.
9: Αλλά πάλι δεν έχω εκμεταλλευτεί από την ευκαιρία μου. Δηλαδή, μου θυμίζει τις επιδοτήσεις που ήταν πιο παλιά, που πήγαιναν στο γάμο του Καραγκιόζη και τώρα πήγαινε πανάληψη μια από τα ίδια.
17: Βασίλη, για να εκμεταλλευτείς μια ευκαιρία, πρέπει να έχεις ένα σχέδιο, πρέπει να ξέρεις τι θες να κάνεις. Εδώ δεν ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Εδώ κάνουμε διάφορα πράγματα αποκομμένα. Το ένα μπορεί να πηγαίνει προς ένα στόχο, το άλλο μπορεί να πηγαίνει προς άλλο στόχο, τα δύο μαζί, μεταξύ τους μπορεί να ακυρώνονται. Κάνουμε διάφορα πράγματα χωρίς να έχουμε ένα σχέδιο. Δηλαδή, πριν από λίγες μέρες ήταν η ΔΕΦ, δεν ρώτησε κανένας τον Πρωθυπουργό. Για πέστε μας, σε παρακαλώ, ποιο είναι το σχέδιο της κυβέρνησης αυτής για τα επόμενα δύο χρόνια συν τέσσερα που θέλετε να ξαναεκλεγείτε. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης έχει δηλώσει ότι θα πάει για επόμενη τετραετία. Τι θέλουμε να πετύχουμε, ποιοι είναι οι στόχοι, ποιοι είναι τα check marks. Δηλαδή, πού πρέπει να είμαστε εκεί. Και αν το ρώταγε κάποιος αυτό, είμαι σίγουρος ότι θα βάζε κάτι το στομάχι του. Γιατί δεν έχει απολύτως κανένα σχέδιο καταρτισμένο που να υπάρχει ένας χάρτης το ότι θα πάμε εδώ, θα κάνουμε εκείνο, θα γίνουν αυτά τα μέτρα, μέχρι τότε πρέπει να έχει γίνει αυτό, μέχρι τότε πρέπει να έχει γίνει το άλλο. Αν πας σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα από αυτές που μας έχουν περάσει, υπάρχουν σχέδια. Λέει, ας πούμε, η Πολωνία, που τώρα στην πραγματικότητα είναι χώρα του πυρήνα πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι.
9: Κάποιοι που δεν έχουν καταλάβει τι είσαι μέλη, την αποτιμούν ακόμα.
17: Ναι. Θεωρούμε ότι η Πολωνία είναι. Δηλαδή, εμείς στην Πολωνία αυτή τη στιγμή τη βλέπουμε με τα κιάλια. Δεν ακριβώς. Δηλαδή, για εμάς, σαν Ελλάδα, το να κοιτάς την Πολωνία, να κοιτάς τη Γερμανία, η ίδια εικόνα περίπου είναι πλέον. Έτσι, τώρα που έχει πέσει λίγο η Γερμανία και έχει ανέλθει τόσο η Πολωνία. Η Πολωνία δεν πήγε έτσι. Επειδή είχε, ξέρεις, την υπουργάρα που σήμαινε τα τηλέφωνα και έκανε τις δουλειές και έκλεινε, ξέρεις, όλα αυτά. Είχε ένα σχέδιο, ακολούθησε ένα σχέδιο.
9: Δεν είναι ακόμα πιο περίεργο εδώ πέρα που
18: πριν από κάποια χρόνια είχαν έρθει, υποτίθεται, τα μεγάλα μυαλά, το ΝΟΤΟ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κομπιούτα κλπ. Για να μαστίσουν ένα σχέδιο να ακολουθήσουν.
19: Είχαν έρθει εδώ πέρα για καταρχήν για να μην πέσουν τα τραπεζικά του συστήματα έξω. Γι' αυτό είχαν έρθει εδώ πέρα και ήδη με τέτοια βιασύνη και με τόσο δραστικά μέτρα.
18: Ακούγεσαι λίγο αιρετικό.
19: Όχι, μα αυτό είχε γίνει. Δηλαδή, αυτό λένε τα νούμερα. Δεν υπάρχει σήμερα. Δεν είμαι καθόλου αιρετικό. Αν σήμερα πάρεις μια συγκεκριμένη βιβλιογραφία στην οικονομική επιστήμη, η οποία μελετάει τα χρέη των χωρών, η Ελλάδα είναι ίσως το 20% αυτής της βιβλιογραφίας τα τελευταία 25 χρόνια. Έτσι, έχει αρχίσει, γίνεται ένα πολύ μεγάλο μέτρο. Δηλαδή, πλέον τα βασικά εγχειρίδια οικονομικής που διδάσκονται στα πανεπιστήμια, όχι μόνο σε οικονομικούς φοιτητές, αλλά και γενικά ως μάθημα κορμού τα οικονομικά, έχουν μέσα το παράδειγμα της Ελλάδας. Μέσα σε αυτό το παράδειγμα της Ελλάδας δείχνει πώς μπορεί να λειτουργήσει μια κρίση χρέους και πώς αυτή μπορεί να μεταδοθεί σε συστήματα τραπεζικά, σε συστήματα να δημιουργήσει ανεργία, να διοχετευτεί στην κοινωνία, να υπάρχει αυτό το transmission της κρίσης προς πολλούς τομείς. Δεν είναι καθόλου αιρετική αυτή η άποψη. Ίσα-ίσα είναι μια mainstream άποψη ότι στην αρχή το πρώτο μέλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν ένωση είναι να μην αφήσει αυτή την τοξικότητα που υπήρχε στο οικονομικό σύστημα της Ελλάδας, να μεταδοθεί στο τραπεζικό σύστημα της υπόλοιπης Ένωσης. Αυτό δεν είναι κακό, δεν είναι αιρετικό. Δηλαδή, θέλαν να σώσουν τις τραπεζές τους. Φυσικά και θέλαν. Και εμείς θα θέλαμε, αν είχαμε εκτεθεί, ας πούμε, στα ομολογμία σαν της πόρας.
18: Εντάξει, το αιρετικό το λέω. Εντάξει, όντως, κάποιοι το είχαν πει καθαρά. Μα και οι ίδιοι, φεύγοντας από αυτές τις θέσεις ευθύνης που είχαν, όπως για παράδειγμα αυτός ο Ολλανδός με τις Μπούγκλες Τράμπες το λέγανε, λοιπόν, αυτός με τον πέφτει για αυτή τη θέση το είπε ξεκάθαρα. Εμείς το κάναμε λίγο για να σώσουμε τις τράπεζες.
19: Ναι, αυτός αποδείχθηκε στο τέλος ότι είχε και ψεύτικο πτυχίο. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο. Δεν ήταν όμως το σοβαρά φρικ να πάρουμε τον.
18: Ναι, αυτοί ήταν όμως οι προβεβλημένοι, οι υπεφωτισμένοι που θα μας βοηθούσαν να συγκλίνουμε με την Ευρώπη, γιατί είμαστε το αματωλό πρόβατο που είχε αποκλίνει.
19: Το θέμα είναι να μην φτάσει σε αυτό το σημείο.
18: Αυτό.
19: Άμα μπλέξεις με αυτά, μετά με αυτούς το έχεις να κάνεις. Πρέπει να ξέρεις σαν χώρα ότι κοίταξε να δεις, ναι, εγώ μπορώ να κάνω μια ανεύθυνη οικονομική πολιτική, αλλά να ξέρεις ότι μετά υπάρχει και το ρίσκο ότι θα μπλέξουμε με αυτούς και μετά καλά ξεμπερδεμάτα.
18: Λοιπόν, ας φύγουμε λίγο από την Ελλάδα, γιατί εδώ είμαστε λίγο πιο παγκόσμιοι. Νομίζω ότι είσαι ο κατάλληλος να μας πεις, επειδή πατές και στα δύο πόδια, και σε Ανατολή και σε Δύση, τι γίνεται. Ανατολή και Δύση. Δύση βλέπουμε να ψηλοφθήνει, χοντροφθήνει, αλλά την Ανατολή να οι ασιατικές χώρες να ανεβαίνουν. Όντως συμβαίνει αυτό.
19: Λοιπόν, για να το δούμε αυτό σε μια λίγο πιο σωστή προοπτική, το πρώτο που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι δεν υπάρχει ομάδα Ανατολή και ομάδα Δύση. Η κάθε χώρα κάνει τα δικά της για να μπορέσει να σταθεί σε ένα περιβάλλον ανταγωνισμού. Η Δύση είναι μια παλιότερη οικονομία. Και ως παλιότερη οικονομία έχει αρχίσει και αντιμετωπίζει προβλήματα overcrowding. Δηλαδή έχει αρχίσει και αντιμετωπίζει προβλήματα το ότι οι συντελεστές παραγωγής εκεί έχουν ακριβήνει. Για παράδειγμα, η εργασία έχει ακριβήνει όχι για κακό λόγο, γιατί η μέση τάξη πλέον θέλει περισσότερα βήματα για να εργαστεί. Η Ανατολή, από την άλλη, είναι μια οικονομία, γενικά οι χώρες της Ανατολής είναι οικονομίες οι οποίες είναι nets. Έχουν ακόμα ένα μεγάλο απόθεμα παραγωγικών συντελεστών. Έχουν πολλές ευκαιρίες να ξεκινήσουν τομείς από το μηδέν, οπότε μπορούν να τους κάνουν καλύτερα από τις υπόλοιπες χώρες. Και αυτό το εκμεταλλεύονται. Σε ένα μακροχρόνιο ορίζοντα, όλες αυτές οι χώρες θα συγκλίνουν προς ένα συγκεκριμένο επίπεδο ζωής, ας το πούμε έτσι, το οποίο δεν θα το έχουμε ξαναδεί. Ξέρεις κάτι.
18: Ούτε αυτή θα το έχουμε ξαναδεί και θα είναι και
19: όχι, δεν θα το έχουμε ξαναδεί σαν ανθρωπότητα. Γιατί? Γιατί το καπιταλιστικό σύστημα βασίζεται πάντοτε στο να υπάρχει κάποια εργατική δύναμη η οποία είναι υποτιμημένη. Δηλαδή, για να μπορέσεις εσύ να έχεις να μπορείς να πας στο σούπερ μάρκετ και να πάρεις κατευθύνω μια φτηνή σκούπα, ας πούμε, που έχει φτιαχτεί στην Κίνα, αυτή είναι φτηνή γιατί ο Κινέζος εργάτης που δέχτηκε να την κατασκευάσει παίρνει ένα δολάριο την ώρα. Εντάξει, ως πια. Τρόπο να παίρνει 7-8 δολάρια την ώρα, αλλά ο δικός σου εργάτης θα έπαιρνε 25. Οπότε αυτή η διαφορά σου δημιουργεί σε ένα πλούτο, ο οποίος είναι στην ουσία μια κινητήριος δυνάμωση για τον καπιταλισμό. Όταν αυτό θα εκλείψει, τότε θα μπορεί να τροφοδοτηθεί μόνο με τις ανισότητες που θα έχουμε εντός των χωρών. Οπότε θα πάμε σε καταστάσεις οικονομικές, τις οποίες δεν θα τις έχουμε ξαναβιώσει πριν.
18: Σε ποιον χρωστάνε τα κράτη? Σου λέει χρωστάει ο ένας, χρωστάει ο άλλος, χρωστάει ο άλλος. Έλα, αφού έκανε το καλό, ένα βίντεο προχτές. Πες το λίγο, γιατί ναι, είναι μεγάλη αυτή την απορία που του λένε συνέχεια.
19: Λοιπόν, πού χρωστάνε τα κράτη? Τα χρέη των κρατών είναι, πρώτα απ' όλα, τα κράτη δεν χρωστάνε σε άλλα κράτη. Έτσι, αυτό είναι ένας μύθος. Δηλαδή, η γενική κυβέρνηση ενός κράτους πολύ σπάνια και για κάποιες πολύ πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις θα αγοράσει ομόλογα άλλου κράτους. Όλο το χρέος των κρατών είναι συνήθως σε ομόλογα ή, αν είναι λίγο πιο βραχύγραμμιο, σε γραμματεία. Ποιος κατέχει το, ποιος έχει δανείσει, αυτός που αγοράζει τα γραμμάτια. Ποιος αγοράζει τα χρεόγραφα? Τα αγοράζει εξεταστικά κατά μία, τα αγοράζουν τράπεζες, τα αγοράζουν επενδυτικά funds, τα αγοράζει απλός κόσμος, τα αγοράζουν κάποιοι για να μπορέσουν να κάνουν ένα αντισταπίσουν ρίσκα κτλ. Όλοι αυτοί οι πολίτες και οι οργανισμοί που αγοράζουν ομόλογα κρατάνε το χρέος των κρατών. Λέμε τώρα ότι η Κίνα έχει μεγάλο μέρος του χρέους της Αμερικής. Γιατί κάποιες κινέζικες τράπεζες έχουν αγοράσει ομόλογα του Αμερικανικού Δημοσίου για να μπορέσουν να έχουν μια μεγαλύτερη ασφάλεια σε κάποια συγκεκριμένα ρευστά διάθεσμα που έχουν. Οπότε, στην πραγματικότητα, τα κράτη δανείζονται από το γενικό κοινό. Δεν δανείζονται το ένα από το άλλο.
18: Ακριβώς. Ωραία. Ποιο είναι το ιδανικό χαρτοφυλάκιο για σένα? Δηλαδή, ποιο είναι το καλύτερο asset?
19: Το καλύτερο asset εξαρτάται όχι μόνο από το ποιος είσαι, εξαρτάται και από το τι θέλεις να κάνεις. Δηλαδή, αν θέλεις να πεις ένα χαμηλού ρίσκου χαρτοφυλάκιο, το οποίο δεν θέλεις να ασχολείσαι καθημερινά και να κάνεις, ας πούμε, διάφορες κινήσεις διορθωτικές, να παρακολουθείς αγορές, να έχεις το νου σου όλη την ώρα και θέλεις να τη βάλεις κάτι και να το αφήσεις, τα ETFs νομίζω ότι είναι μια αρκετά καλή λύση γι' αυτό. Δηλαδή, θα πάρεις κάποιες αποδόσεις οι οποίες μακροχρόνια θα είναι, με βάση την εμπειρία που έχουμε δει, αρκετά σταθερές.
18: ETF δηλαδή κλάδων εννοεί.
19: Ναι. Ακόμα και τα ETFs, δηλαδή κάποιος ο οποίος θέλει ένα απλό ETF στον S&P 500, όπως έχω βάλει εγώ το συνταξιοδοτικό μου, ξέρω ότι σε 30 χρόνια που θα χρειαστώ αυτά τα χρήματα, θα έχουν κάνει μια λογική πορεία, ότι θα έχουν περάσει και μέσα από κρίσεις και μέσα από δύσκολες καταστάσεις και μέσα από φούσκες και μέσα από ανθίσεις της οικονομίας και μέσα από καλές και κακές συνθήκες. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια αναπτυξιακή πορεία. Αν κάποιος πιστεύει πολύ στο real estate, αντί να πάει να πάρει μια συγκεκριμένη μετοχή μιας εταιρείας η οποία είναι στο real estate, ας πάρει ένα ETF του real estate για να μπορέσει να κρατήσει το ρίσκο του λίγο πιο χαμηλά. Οπότε κάποιος που θέλει ένα τέτοιο χαρτοφυλάκιο θα μπορεί να το κάνει αυτό. Κάποιος που θέλει ένα βραχυχρόνιο χαρτοφυλάκιο ή θέλει να παίξει, δηλαδή θέλει να πει στην αγορά και θέλει να πάρει τα ρίσκα που θέλει να κάνει. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή assets, τα οποία είναι και στα crypto. Υπάρχουν καλές περιπτώσεις. Και ακόμα και τα meme coins μπορεί να βγάλει κάποιος λεφτά αυτή τη στιγμή, αν θέλει να καβαλήσει αυτό το τρένο και να παίξει και λίγο τζογαδόρικα, όπως το λέμε εμείς στην εντατική λογική. Απλώς, εγώ αυτό που θέλω να ο κόσμος να καταλαβαίνει είναι το εξής. Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται. Όταν πηγαίνουν καλά οι αγορές, όλοι κερδίζουμε. Έτσι, όλοι οι κουτσί στραβοί κερδίζουν. Όταν πηγαίνει, ας πούμε, κάποιος θέλει να επενδύσει, ας πούμε, σε ένα συγκεκριμένο asset, αν αυτό το asset πηγαίνει πάνω, όλοι καλοί είμαστε. Δηλαδή, όλοι αγοράζουμε και κάποια στιγμή πάει πάνω και το πουλάμε και έχουμε κερδίσει. Αυτό δεν μας κάνει επενδυτές. Αυτό που σε κάνει επενδυτή και μπορείς να καταλάβεις τις αγορές και ξέρεις τι κάνεις, είναι όταν κάνεις μια κίνηση να μπορείς να καταλαβαίνεις και με τι ρίσκο συνεπάγεται αυτή. Δηλαδή, μπορείς να έχεις κερδίσει, ας πούμε, οποιοδήποτε, να έχει βγάλει μέσα σε ένα μήνα, ας πούμε, 1000 ευρώ και να μην έχει καταλάβει το σε τι ρίσκο έχει μπει αυτό.
18: Περιστασιακά, όντως μπορεί να κερδίσει ο καθένας. Μπορεί να κερδίσει το ταχείο, μπορεί να κερδίσει τη βελέτα. Σε βάθος χρόνου όμως φαίνεται.
19: Ναι,
18: αν είσαι όντως καλός.
19: Έχω μια συμβουλή που μπορώ να δώσω στον κόσμο. Είναι η εξής και θα βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο σε αυτό. Είναι ότι αν θες να κάνεις επενδύσεις, οτιδήποτε, εκτός αν θες να πεις πολύ μακροχρόνια, έτσι όπως κάνω εγώ. Εγώ δεν παίζω με επενδύσεις. Εγώ προτιμώ το χρόνο μου να τον βάλω στη δουλειά μου. Το consulting αυτή τη στιγμή στη Σιγκαπούρη πληρώνει 350 ευρώ την ώρα. Έτσι καθαρά. Οπότε δεν με συμφέρει να κάθομαι να δω πού θα βάλω τα 10.000 που έχω spare για να κερδίσω, ας πούμε, 300 δολάρια. Δεν μου κάνει κάτι διαφορά. Προτιμώ το χρόνο μου να τον βάλω εκεί που είναι πιο κερδοφόρος για μένα. Μια συμβουλή που έχω όμως στους ανθρώπους που θέλουν να πούνε ότι εγώ θέλω να κάνω trading, θέλω να, κάνω, να ασχοληθώ με κρύπτο, θέλω να ασχοληθώ με μετοχές, θέλω να ασχοληθώ με ομόλογα, με commodities, με οτιδήποτε. Πάρε ένα καρνέ, έτσι, ένα μπλοκάκι και κάτσε και γράφε τα καθαρά σου αποτελέσματα. Σήμερα κέρδισα τόσο. Σήμερα κέρδισα τόσο. Αύριο έχασα εκείνο. Μετά έχασα εκείνα. Και κάνε ένα άθροισμα να δεις. Και στο τέλος δες. Αν τα είχα πετάξει πάνω στον S&P 500, πώς θα συμπληρωνόταν αυτό? Δηλαδή, αν βγάλεις 5% και ο S&P σου δώσει 7%, άστα ρε φίλε στον S&P και πήγαινε για ψάρεμα. Έτσι.
18: Όχι, έχεις χάσει. Έχεις χάσει. Όχι μόνο έχεις χάσει το 2%, αλλά έχεις πάρει πολύ μεγαλύτερο ρίσκο για να βγάλεις
19: λιγότερο. Ακριβώς. Ακριβώς. Οπότε, έχει ένα awareness για το ρίσκο που παίρνεις. Γιατί σαν άνθρωποι, και αυτό το βλέπουμε πολλές φορές, πας να μείνεις ένα πελάτη, εντάξει, και αυτός θέλει να βάλει 10 εκατομμύρια στην αγορά. Ωραία, και σου λες. Έχω αυτό το πορτφόλιο, σου προτείνω αυτό το πορτφόλιο, και αυτό το πορτφόλιο έχει να σου δώσει, ας πούμε, κατά 90% θα σου δώσει 15%, αλλά κατά 10% θα χάσεις άλλο 5%. Έτσι. Σου λέει αυτός, κοιτάει, ας πούμε, ότι αυτό το 15% το θετικό που μου δίνεις δεν μου αρέσει. Μπορούμε να κάνουμε κάτι να το αυξήσουμε. Ναι, μπορούμε να κάνουμε κάτι, αλλά θα αυξήσουμε και το downside. Και του λες, μπορεί να κάνουμε αυτό που έχει πολύ περισσότερο ρίσκο, αλλά αυτό θα σου δώσει 30%. Ναι, να κάνουμε αυτό. Ναι, αλλά αυτό έχει μια μεγαλύτερη πιθανότητα να χάσεις περισσότερα χρήματα. Ναι, αλλά άμα κερδίσω, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτός γίνεται fixate. Καρφώνεται πάνω στο θετικό μόνο και αγνοεί το αρνητικό. Αν όμως του κάτσει το αρνητικό, θα πάει και θα πει, εσύ δεν είσαι καλός εμπειλός. Οπότε πρέπει να ξέρουν, πρέπει να κάνουμε τους πελάτες, να τα παλαβαίνουν πόσα ρίσκα είναι αυτά που παίρνουν. Και αν δούμε ότι έχουν ο κόσμος, πολλοί κόσμος δηλαδή που έχει αυτό το, αυτή τη μεροληψία προς τα θετικά αποτελέσματα, να αγνοεί τα αρνητικά, στην πραγματικότητα πρέπει εκεί να κάνεις κάτι για να τον ξυπνήσεις τον όλο. Για να τον πεις, κοίταξε να δεις, υπάρχει και αυτή η πιθανότητα.
18: Όντως συμβαίνει και αυτό, βέβαια έχει... Είναι ανθρώπινο, ας το πούμε και έτσι. Γιατί όταν ξεκινάς να βάζεις κάποια χρήματα, ξεκινάς αισιόδοξα, δεν ξεκινάς απεσιόδοξα. Οπότε όντως το βλέμμα σου πάει προς το θετικό.
19: Εγώ, επειδή είμαι επαγγελματίας, δεν ξεκινάω ούτε αισιόδοξα ούτε απεσιόδοξα. Ξεκινάω με πιθανότητες. Δηλαδή...
18: Όχι, αυτό είναι το σωστό, το επιστημονικό. Αλλά τώρα, ας πω, είναι δικαιολογημένο από την πλευρά του πελικέντρου και εγώ έχω συζητήσει με πάρα πολλούς πελάτες και έχω καταλάβει αυτό. Γιατί και είναι λογικό. Όποιος ξεκινάει βάζοντας τα χρήματα του, ξεκινάει με αισιοδοξία. Δηλαδή, αν ήταν απεσιόδοξο, θα τα βάζει καθόλου.
19: Πολλές φορές η υπερφάνιση σου αισιοδοξία, αν θα πάνε τα πράγματα στραβά, αυτόν τον πελάτη θα τον κάνει το χειρότερο εχθρό σου. Οπότε πρέπει να τον προετοιμάσει από την αρχή. Και πολλές φορές, αν δεις ότι δεν χαμπαριάζει από το αρνητικό αποτέλεσμα καθόλου, δηλαδή δεν το κοιτάει καν, ξέρεις ότι έτσι και του κάτσει θα έχεις μπελάδες, οπότε καλύτερα να πάρεις κάποιον άλλο.
18: Το 60-40 που ήταν η κλασική μεθοδολογία, μετοχές, ομόλογα κτλ, πώς φέρεται, ισχύει ακόμα?
19: Έχουν αλλάξει πολλοί εποχές για τα ομόλογα. Έχει χάσει πάρα πολλοί κόσμος χρήματα από ομόλογα. Έχω χάσει και εγώ χρήματα από ομόλογα και το έχω χάσει με έναν εντελώς ηλίθιο τρόπο. Γιατί είχα ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα πριν ανοίξουν οι πλατφόρμες, πριν υπάρχουν πλατφόρμες. Γιατί τώρα με τις πλατφόρμες πραγματικά δεν υπάρχει κανένας λόγος να πας στα παραδοσιακά εργαλεία. Δηλαδή πρέπει να είσαι οικονομικά boomer για να το κάνεις αυτό. Είχα και έβαζα και κάθε χρόνο σε αυτό. Και υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος το διαχειριζόταν, του οποίου του είχα εμπιστοσύνη. Λοιπόν, αυτή η εταιρεία, πολύ μεγάλη εταιρεία, πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία εδώ στην Ελλάδα, με πολύ καλή φήμη κτλ., τι έκανε? Έπαιρνε τα χρήματα που έβαζα πριν, πριν τα παλιά, και τα πέταγε σε ομόλογα. Τα πέταγε όλα σε ομόλογα. Έτσι. Εγώ έβγαινα στον κόσμο και έλεγα, παιδιά, θα έρθει πληθωρισμός κάποια στιγμή, θα ανέβουν τα επιτόκια για να αντιμετωπίσουμε τον πληθωρισμό, οπότε οι τιμές των ομολόγων θα πέσουν. Έτσι, εγώ το έλεγα στον κόσμο να προστατευτεί ο κόσμος και μένα τα δικά μου χρήματα ήταν σε ομόλογα και δεν το ξέρα. Δηλαδή πίστευα ότι αυτοί κάποια στιγμή θα το δούνε το ρίσκο και θα το πάρουν. Εδώ μεταξύ, η ενημέρωση που έχεις από τις μεγάλες εταιρείες είναι μηδενική. Δηλαδή σου στέλνει ένα χαρτί και σου έχει κάτι αριθμούς, ας πούμε, τον αριθμό των πακέτων που σου έχουν αγοράσει κτλ. Δεν λέει ούτε το valuation, ούτε πόσο κάνουν, ούτε πόσο έχει πέσει, πόσο έχει ανέβει κτλ. Απλώς σου λένε αυτά τα χαρτιά έχεις. Έτσι. Και κάποια στιγμή, με το ζόρι,
17: ζήτησα από, από τον ασφαλιστή αυτόν να μου κάνει μια συγκεντρωτική και είδα ότι έχω χάσει 30.000 κάπου στο εξωτερικό μου. Και τα πήρα τα χρήματά μου αμέσως. Και μάλιστα είχαν πάρει και όλα τα φύς, όλα τα χρήματά τους αυτοί, τα είχαν πάρει από την αρχή με το που τα βάζεις μέσα, κρατάνε τα δικά τους και τα δικά σου τα πετάνε σε ομόλογα. Εγώ γι' αυτό, αυτό ήταν και ένας λόγος που ξεκίνησα να δουλεύω με τη Freedom. Γιατί είπα ότι τουλάχιστον σε αυτό το πράγμα πάβεις να αντιμετωπίσεις αυτό το κίνδυνο.
18: Έχεις πιο ενεργητικό ρόλο, έστω και με το παθητικού τύπου ETF που... Αν το γασφαρίζει πάνω σου,
17: με ανοίγεις το τηλέφωνο σου και ξέρεις ανά πάσα στιγμή πόσα χρήματα έχεις, που πριν δεν το ήξερες αυτό. Έτσι, δηλαδή, εγώ έβαλα τα χρήματά μου πριν την κρίση του Ιράν. Έτσι. Με την κρίση του Ιράν έπεσαν οι αγορές. Είδα πόσο έπεσαν. Είδα ότι δεν είχε χάλασε ο κόσμος. Είδα ότι ήμουν 7% κάτω. Τώρα όμως πλέον άνοιξα το τηλέφωνο μου και είδα ότι είμαι και 7.000 πάντα. Ξέρω πού βρίσκομαι. Δεν πάω να κάνω κινήσεις όλη την ώρα. Αλλά τουλάχιστον έχω μια ιδέα για το που είμαι, που σημαίνει ότι υπάρχει διαφάνεια. Δεν πήγε κάποιος να μου πετάξει τα πέματά μου κάπου και να τον πληρώνω κιόλας και απλώς αυτός να τα έχει και να χάνω τα.
18: Είπα πριν για το 60-40, γιατί είναι η καφιερωμένη τακτική που εκρόληκε. Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα οι τράπεζες, οι τέσσερις ανεπιδετικοί οργανισμοί κτλ. Αρχίζουν και το σπάνε αυτό και σου λέει δεν θα έχεις μόνο ομόλογα και μετοχές, αλλά θα έχεις και λίγο χρυσό πια, θα έχεις και λίγο bitcoin πια.
17: Ναι, είναι πολύ πιθανόν. Νομίζω ότι περισσότερο δεν γίνεται για λόγους αποδόσεων, δεν γίνεται για λόγους αντισταθμίσεως ρίσκου αυτό. Δηλαδή έχουμε δει ότι τα τελευταία χρόνια η διαχείριση των μεγάλων portfolio έχει αρχίσει και γίνεται πάρα πολύ τεχνική και πλέον είναι data driven και όχι theory driven. Δηλαδή το τι γίνεται στις αγορές περισσότερο επηρεάζει το πώς θα συμπεριφερθείς αμέσως.
18: Είναι και το λογικό αυτό. Δηλαδή, οι συνθήκες από τις που αλλάζουν πρέπει και εσύ να εξελίσσεις. Αν μείνεις στα παλιά, θα σε ξεπεράσουν. Νομίζω παντού σημαίνει αυτό, όχι μόνο εδώ πέρα. Απλά εδώ. Θα μείνει πίσω σε επιβοήθηση, γίνεται πολύ πιο γρήγορα.
17: Ναι, γιατί μένει πίσω και εφορία και φαίνεται αυτό.
18: Λοιπόν, είδα ένα βίντεο που είχες κάνει το μέλλον του χρήματος και λέω: α, ωραία, ο Μαρινάκης είδε το φως, θα μας πει για το bitcoin. Αλλά δεν μας πει για το bitcoin, μας πει για τις τράπεζες. Για το μέλλον των τραπεζών,
17: ναι, μάλιστα. Ότι η έννοια της τράπεζας δεν αλλάζει, έχει πλέον αλλάξει. Είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που θεωρούσαμε ότι ήταν πριν.
18: Το ανησυχητικό βέβαια είναι το εξής, ότι από το βίντεο έτσι για να έρθουμε λίγο για κάποιο βιντεοδοχηδί, ότι ο άνθρωπος αυτός που είχε τη Freedom μας είπε ότι από την δείχνει τα πράγματα πάμε σε μια ολιγοπωλιακή κατάσταση από κάποιες που ήταν υπέρ τράπεζες. Ναι. Αυτό δεν είναι ανησυχητικό.
17: Μα το ζούμε ήδη αυτό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ας πούμε, υπάρχει ένα καθαρό μονοπόλιο της Google στο Ιντερνετ.
18: Όχι, δεν λέω. Αυτό είναι πολύ λογικό να πάμε προς τα εκεί πέρα. Όπως έγινε με την Google, όπως έγινε με την Facebook, θα γίνει και εκεί πέρα, που είναι στο ψηφιακό κόσμο. Αλλά δεν είναι ανησυχητικό.
17: Είναι ανησυχητικό. Έχει δυσκολίες μεγάλες. Θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα.
18: Αρχικό για τον κόσμο, όχι ως εταιρείες.
17: Φυσικά για τον κόσμο. Απλώς θα πρέπει εκεί να υπάρχει η πολιτεία η οποία να μπορέσει να το ελέγξει, να το χαλιναγωγήσει, να το κρατήσει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο.
18: Λέλα, από τι είπα αυτός και πολύ σωστά το είπε. Έχω και το παράδειγμα με τις Google τέτοια που δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα να τα κρατεί. Αυτό που μπορεί να κάνει όμως να σου εμποδίσει είναι ένα πράγμα, ο ανταγωνισμός.
17: Ο ανταγωνισμός. Πρώτα απ' όλα στις τράπεζες ο ανταγωνισμός είναι λίγο διαφορετικός. Υπάρχει ένα είδος αγορών στα οικονομικά που λέγονται contestable markets. Αυτές οι αγορές είναι τέτοιες όπου ο καλύτερος σχηματίζει μονοπόλιο, όχι απλώς ο λιγοπόλιο, σχηματίζει σχεδόν μονοπόλιο. Αλλά κρατάει το μονοπόλιο επειδή είναι ο καλύτερος. Και επειδή είναι σε ένα λογικό κόστος για τους καταναλωτές. Είναι λίγο η τιμή μεγαλύτερη από την ανταγωνιστική, αλλά αυτό αντισταθμίζεται με το γεγονός ότι αυτή είναι η καλύτερη πλατφόρμα, ας το πούμε έτσι. Η αγορά αυτή όμως είναι contestable, ότι από τη στιγμή που εσύ θα αρχίσεις να συμπεριφέρεσαι σαν μονοπόλιο εκεί πέρα και θα αρχίσεις να γράφεις στους καταναλωτές, να ανεβάζεις πιο πολύ τις τιμές κτλ., υπάρχουν άλλοι που θα το κάνουν contest αυτό. Δηλαδή υπάρχουν συστήματα τα οποία είναι ήδη δημιουργημένα, είναι μικρά, παραμένουν έτσι οι fringe εταιρείες, οι οποίες θα σου πάρουν τη θέση αν το κάνεις αυτό. Ένα κλασικό παράδειγμα τέτοιο είναι το Walmart στην Αμερική. Contestable market. Το Walmart είναι ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ που τα έχει όλα. Έχει και σούπερ μάρκετ, είδη σούπερ μάρκετ, μπορεί να αγοράσει μέχρι και λάστιχα αυτοκινήτο εκεί πέρα. Δηλαδή πλαστικά, είδη για το σπίτι, για κατασκήνωση. Είναι τεράστια καταστήματα.
18: Ναι, να πούμε ο μεγαλύτερος εργοδότης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σωστά. Νομίζω μετά το στρατό ή δεν είναι το στρατό. Ή...
17: Σωστά. Είναι μια τερατώδης εταιρεία, έτσι. Όμως το Walmart έχει και τις φθηνότερες τιμές. Γιατί αν το Walmart αρχίσει να χρεώνει αρκετά παραπάνω, τότε έχει κάποιους ανταγωνιστές οι οποίοι δεν είναι πολύ μεγάλοι, είναι πολύ μικροί, δηλαδή δεν απειλούν τη μονοπωλιακή του θέση, θα την απειλήσουν αν αρχίσει να ανεβάσει τις τιμές. Οπότε θα μπει το Target, θα μπει το Kmart, θα μπει οποιασδήποτε άλλη, ακόμα και το Amazon θα ξεκινήσει να κάνει contest αυτή την αγορά. Με τις τράπεζες αυτό μπορεί να γίνει. Δηλαδή αυτό που είπε το Bluff ήταν αυτό. Ότι το καλύτερο οικοσύστημα θα επικρατήσει, αλλά αν αρχίσει να κάνει λάθη, επειδή είναι πολύ φτηνό, είναι πολύ φτηνή η τεχνολογία και ήδη είναι αναπτυγμένη, μπορεί κάποιος να βγάλει ρεπλική του με καλύτερους όρους και έτσι να σου πάρει τον ανταγωνισμό. Δηλαδή να χάσει την αγορά μέσα σε μια νύχτα, που λέει ο λόγος. Οπότε αυτού του είδους ανταγωνισμός, ακόμα και όταν θα είσαι μονοπωλίο, μπορεί να σε κρατήσει, να κρατήσει την αγορά σε λογικά επίπεδα, να την κάνει δηλαδή contestable market εκεί πέρα. Μετά, είπε στην αρχή και είχαμε μια δυσκολία επικοινωνίας εκεί, ότι δεν είναι ανησυχητικό. Εσύ σκέφτεσαι μια κατάσταση η οποία είναι ανησυχητική. Εγώ σκέφτομαι αυτή την κατάσταση που είναι τώρα, η οποία είναι πιο ανησυχητική από αυτό που προέβλεψε ο Τουμπλόφ. Δηλαδή, η κατάσταση που είναι τώρα, που η τράπεζα δεν σου παρέχει τίποτα και σου λέει, ωραία, για να πατήσω εγώ αυτό το κουμπί και να πάνε από το σκληρό μου δίσκο τα νούμερα, να πάνε από το λογαριασμό το δικό σου στο δικό μου, έτσι, εγώ θέλω να μου δώσει 3,5 ευρώ γι' αυτό. Γιατί δεν σου λέγε μέχρι πρότινα. Αυτό δεν είναι σχροκέτια. Αυτό είναι ανήθικο εντελώς. Είναι δηλαδή, θα έπρεπε να είναι παράνομο, θα έπρεπε να είναι εκτός των ορίων του νόμου.
18: Αυτό γίνεται στην Ελλάδα ή γενικώς.
17: Στη Σιγκαπούρη όλες οι συναλλαγές εντός της χώρας δεν χρεώνονται και όσες χρεώνονται συνήθως επειδή χρεώνει η άλλη τράπεζα από την άλλη μεριά. Να σου πούμε όμως ένα παράδειγμα. Το οποίο είναι τρελό, δεν μπορεί να φανταστεί. Αν θέλω να πληρώσω κάτι στην Ελλάδα, εγώ έχω λογαριασμό σε μια μεγάλη τράπεζα εδώ πέρα για να έχω κάποια χρήματα να κινούμε, την κάρτα και τα λοιπά όταν έρχομαι. Θέλω να πληρώσω κάτι, να αγοράσω κάτι, παιδί μου, στο σπίτι μου να το πάρει μάνα. Με συμφέρει να μεταφέρω χρήματα από το λογαριασμό της Σιγκαπούρης στην Ελλάδα, από τότε να τα μεταφέρω από την ελληνική μου τράπεζα στην Ελλάδα. Δηλαδή, πληρώνω, άμα κάποιος μου κάνει μια εξυπηρέτηση κάτι και πρέπει να πληρώσω κάτι, με συμφέρει να τον πληρώσω από λογαριασμό στη Σιγκαπούρη, γιατί δεν πληρώνω την προμήθεια. Είναι απίστευτο, είναι πέρα κάθε λογικής. Είναι καθαρότητα βατσιλίκη, καθαρό. Δηλαδή, συγγνώμη για την έννοια του όρου, αλλά αυτό είτε.
18: Νομίζω ότι είναι λίγο βαθύτερο αυτό. Καλά, και εδώ πέρα εντάξει, απλά το έχουμε εξεφυγήσει εντελώς. Εντάξει, είναι λίγο ιό.
17: Βαθύτερο σου τι.
18: Βαθύτερο το εξή. Δηλαδή, ποια είναι η πιο απλή τραπεζική συναλλαγή. Τα στέλνει ένα έμπασμα. Ναι, δεν υπάρχει απλή. Δηλαδή, οτιδήποτε άλλο έχει να μην πεντοσχολεί παραπάνω. Να δώσω ένα δάνειο, πρέπει να το σκεφτεί. Δεν τρέφω να μελετήσει κάποια πράγματα. Να στείλει όμω χρήματα είναι το πιο απλό.
17: Κοστίζει περισσότερο σε πόρου να στείλει ένα μήνυμα στο WhatsApp παρά να στείλει 1 εκατομμύριο ευρώ από ένα λογαριασμό της Εθνικής σε ένα λογαριασμό της Πειραιός.
18: Από τη Σιγκαπούρη, για να έρθει εδώ πέρα, δηλαδή ένα έβασμα 1.000 ευρώ, πόσο κοστίζει περίπου.
17: Από τη τράπεζα της Σιγκαπούρη, η τράπεζα της Σιγκαπούρη δεν σε χρεώνει καθόλου, γιατί αυτά είναι σε κόμενα χρήματα. Μόνο αν είναι σε κάποιο λογαριασμό.
18: Ουσιανό Σιγκαπούρη προς την Ελλάδα εννοώ.
17: Προς την Ελλάδα σε χρεώνει μόνο το εισερχόμενο κόστος που έχει η τράπεζα.
18: Και πώς πρέπει να κάνει.
17: Τα περισσότερα έρχονται αυτό στιγμή.
18: Μάλιστα, ωραία.
17: Αυτό στιγμή. Και όχι με το να επιλέξεις το αυτό που λέει το express και τα λοιπά. Δεν υπάρχει επιλογή με την απλή μέθοδο. Αλλά μπορώ να στείλω, ας πούμε, επειδή έχω και ένα λογαριασμό ή κανείς ένα λογαριασμό για κάποιες δουλειές σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί όλα τα χρήματα που στέλνω είναι μηδέν κόστος.
18: Είναι, εδώ χρησιμοποιούν blockchain ή είναι με το παραδοσιακό τρόπο που έχουν τέλος πάντων.
17: Έχουν συστήματα ασφάλεια. Το blockchain είναι για να είναι αποκεντρωμένο. Εννοείς οι τράπεζες στα διατραπεζικά.
18: Ναι, ας πω εκεί πέρα.
17: Όχι, έχουν κάποια άλλα πρωτόκολλα ασφαλείας.
18: Γιατί το λέω το εξής, ότι αυτό το πιο απλό στο χώρο του blockchain έχει μυθεί πάρα πολύ εύκολα. Άμεσα στο στέλνοντα στενικό είναι το πιο απλό. Δεν χρειάζεται το λογαριασμό να έχει ούτε τίποτα.
17: Χρειάζεται όμω να το μετατρέξει.
18: Χρειάζεται από τον τάδε. Άρα πλέον, αν έχει φτάσει στην χώρα σου, μπορεί να είναι και στο νόμισμα που θέλει. Σε τόσο είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Και οι άνθρωποι του blockchain, το κρύο κτλ. Λύσανε αυτό το πράγμα σε ελάχιστα χρόνια. Κάτι που κάνανε αιώνε τέλο πάντων να το κάνουν στι τράπεζε. Και αυτό ήταν λόγω τη νέα τεχνολογία.
17: Έχουμε λογικά. Το blockchain είναι μια τεχνολογία που σου επιτρέπει να έχει αυτό το επίπεδο ασφάλεια χωρί να υπάρχει κάποιο οθόδη που να το ελέγχει. Στο τραπεζικό σύστημα είναι τελείως διαφορετική λογική. Ότι εγώ είμαι τράπεζα, είμαι εξ ορισμού έτοιμος, όταν μου λες ότι θα σου μεταφέρω αυτά τα χρήματα, θα σου τα μεταφέρω και τελείως ιστορία, το οποίο ως επιτοπλίστων γίνεται. Οπότε δεν υπήρχε η ανάγκη αυτή για αετός του τραπεζικού συστήματος. Αν όμως θέλεις να κάνεις και να πεις ότι, να σου πω ένα παράδειγμα τώρα, όλα τα κομμωτήρια θέλουμε να ενταθούμε, ας πούμε, και να μεταφέρουμε πόρους το ένα στον άλλο. Εκεί επειδή δεν έχεις ένα γενικό κομμωτήριο του κράτους, όπως έχει στη Κεντρική Τράπεζα, θέλεις ένα τρόπο να μπορείς να το ελέγξεις αποκεντρωμένα. Εκεί κολλάει το blockchain. Εκεί δεν υπάρχει κανένα υποκατάστατο του blockchain.
18: Είναι η δύναμή του εκεί πέρα.
17: Ναι, σωστά.
18: Δεν είναι, αλλά έχει δύο οπτικές. Ας πούμε, προηγουμένως που είπαμε για το που εφοπλίζει αυτό το θέμα του ολιγοπολίου των τραπεζών, ένας ανταγωνισμός που μπορεί να τους μπει σπίνα και είναι υπέρ μας, ενώ των πολιτών από κάτω, είναι τα DeFi, τα αποκεντρωμένα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα, τα οποία τα έχουν υποτιμήσει, θεωρώ, αλλά αν λάβουμε υπόψη μας αυτό που ο άνθρωπος, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, της Freedom,
17: ο Τουκλόφ,
18: είναι το εξής, ότι ένα πολύ βασικό είναι η τεχνολογία.
17: Σωστά.
18: Όποιος έχει καλύτερη τεχνολογία θα την κρατήσει, σωστά. Στα DeFi υπάρχει το εξής πλεονέκτημα, επειδή δουλεύουν αποκεντρωμένα, είναι ελεύθερα λογισμικά κατά βάση και δουλεύουν με τη λογική του Lego, πάνε πολύ πιο γρήγορα.
17: Πάνε πολύ πιο γρήγορα. Απλώς.
18: Και δεν ανήκουν σε κανέναν. Εδώ είναι την παγία του.
17: Ναι. Πάντως, μια τράπεζα είναι ένας πολύ πιο σύνθετος οργανισμός για την οικονομία από ότι είναι ένα αποκεντρωμένο σύστημα μεταφοράς κεφαλαίων. Γιατί μια τράπεζα κάνει πολύ. Ξέρεις ποιος είναι ο κύριος ρόλος μιας τράπεζας στο σημερινό σύστημα? Δηλαδή, το νούμερο ένα πράγμα το οποίο επιτελεί η τράπεζα που δεν μπορεί να την αντικαταστήσει κανένας. Και ποιο είναι? Αν κλείσουν όλες τις τράπεζες του κόσμου, τι θα χάσει η οικονομία? Το ότι δεν θα μεταφέρει χρήματα με ευκολία. Μπορούμε να το κάνουμε και από το Western Union. Να μεταφέρουμε χρήματα στην άλλη μεριά του πλανήτη. Με το blockchain, με οτιδήποτε. Η τράπεζα είναι ένας εκτιμητής ρίσκου για την οικονομία. Δηλαδή, όταν η τράπεζα παίρνει τις καταθέσεις και προσπαθεί να εξασφαλίσει κεφάλαια από την Κεντρική Τράπεζα για να μπορέσει να δανείσει, αυτό που κάνει και ο λόγος που έχουμε τις τράπεζες είναι για να έρθει η τράπεζα στη διβίση επιχείρηση και να πει: Έλα, δω τι κάνεις εσύ, φέρε μου τα χακιά σου, φέρε μου το τσοκοτό σου, φέρε μου αυτό, φέρε μου εκείνο. Αν μια τράπεζα σου δώσει δάνειο, εσένα, ας πούμε, μια εταιρεία 5 εκατομμυρίων, σου δώσει δάνειο 10 εκατομμυρίων και το κάνει αυτό έτοιμα, σημαίνει τι? Ότι κάποιοι έχουν κάτσει πάνω από το πρόβλημά σου και έχουν δει ότι αυτή η εταιρεία θα πάει σπέρα. Οπότε στην ουσία η τράπεζα έχει εκτιμήσει ένα χαμηλό ρίσκο για σένα. Εσύ αυτό το πράγμα μπορεί όχι μόνο να πάρει του πόρου για να το χρησιμοποιήσει, αλλά μπορεί να το διαφημίσει και εκτό. Όταν πουλάμε εταιρείε, πολλέ φορέ προσλαμβάνουν, ας πούμε, τη δική μου τσοκουριστική εταιρεία για να τους βοηθήσουμε σε ένα merger, σε ένα acquisition. Έτσι που να μπορέσουμε να τους δώσουμε τη σωστή τιμή και τα λοιπά. Να μην τους ρίξουν, ρε παιδί μου, έτσι. Τους ρωτάμε, έχετε δάνεια? Και πολλοί μας λένε όχι. Ή το θεωρούν ότι είναι καλό ότι δεν έχουν δάνεια. Ναι, αλλά αν εσύ έχεις δάνεια, σημαίνει ότι κάποια τράπεζα έχει κάτσει πάνω από το πρόβλημά σου, το έχει δει και το έχει εκτιμήσει θετικά. Και οπότε αυτό μπορώ να το πουλήσω στον αγοραστή. Δηλαδή, μην νομίζω ότι είναι θετικό ότι δεν έχεις χρέος.
18: Όλες αυτές τα ιδεατή τράπεζα, μελλοντική κτλ. Θα τα κάνει αυτά τα πράγματα αυτόματα από την τουλάχιστον υπεύθυνο.
17: Ναι, η εκτίμηση ρίσκου τώρα είναι σε πολύ καλό σημείο για να γίνεται αυτόματα.
18: Και στα DeFi γίνονται πάλι αυτόματα.
17: Δεν γίνεται εκτίμηση ρίσκου. Γίνεται market clearance. Εκεί είναι τελείως διαφορετικό.
18: Το μόνο που λείπει ακόμα είναι τα data. Δηλαδή σου δίνουν ένα.
17: Για να σου δώσει δάνειο.
18: Βέβαια, δεν σου δίνουν δάνειο.
17: Τότε είναι τράπεζα. Αν κάποιο
18: εκτιμάται με τα DeFi, εδώ λίγο να το διευθυνίσουμε. Τα DeFi, οι αποκεντρωμένοι φαντάζομαι που λέμε, οι αυτέ και οντότητε, που είναι μια εφαρμογή, δεν είναι απλά να μεταφέρουν χρήματα.
17: Όχι.
18: Είναι και έχουν ολόκληρα συστήματα για δανεισμό και για δεύτερο. Απλά γίνεται αυτόματα.
19: Αυτό είναι τράπεζα.
18: Δεν τρεπευαίνει ανθρώπου χέρι, πλέον.
19: Αυτό όμως είναι τράπεζα. Αυτό ονομάζεται, στα οικονομικά ονομάζεται τράπεζα.
18: Τράπεζα. Αυτό είναι το, θεωρώ το καλό, το σχόλιο, η ελπίδα του κόσμου. Λίγο εντάξει, μαθαίνετε λίγο ιδεολογικά ή ρομαντικά κτλ. Ότι θα έχουν όλοι αυτοί κολοσσοί, θα έχουν τον ανταγωνισμό.

0: επενδυτές που, είναι, που τους αρέσει το bitcoin και επενδύουν στο bitcoin και αγοράζουν bitcoin και τα λοιπά και κρυπτο και διάφορα άλλα. Όταν έρθει ο Έλληνας, πάντοτε αυτό που προσπαθεί που έχει στο μυαλό του πάνω-πάνω είναι το ότι το bitcoin είναι αντίον του συστήματος. Όταν έρχεται ο Σιγκαπούριος φοιτητής, μου λέει το bitcoin είναι καλό asset. Είναι ένα asset το οποίο έχει μεν κάποιους κινδύνους, αλλά αν μπορέσει να το καταλάβει και να ξέρει ότι θα πάει καλά και τα λοιπά και να μπορέσει να δει και πώ δουλεύει. Δηλαδή το διαχειρίζεται σαν να είναι ένα εκπαιδευτικό στοιχείο. Γιατί αυτό το θεωρεί έτσι και ο Έλληνα το θεωρεί αλλιώ? Γιατί αυτό έχει να κάνει με ένα τραπεζικό σύστημα που δουλεύει και δεν έχει κανένα πρόβλημα με το τραπεζικό σύστημα και δεν θέλει να το καταστρέψει. Ενώ ο Έλληνα έχει να κάνει με ένα επενδυτικό σύστημα, με ένα τραπεζικό σύστημα, το οποίο τον βιάζει καθημερινά. Δηλαδή όταν έχει μια μικρή επιχείρηση και η τράπεζα σου κραπάει ένα ευρουλάκι σιγά σιγά, αυτό στο τέλος είναι ένα μεροκάματο για σένα και το χάνεις. Οπότε είναι λογικό να έχεις αυτή την αντίληψη για την τράπεζα. Όταν όμως είσαι σε ένα κράτος το οποίο το τραπεζικό σύστημα δουλεύει σωστά, δεν έχεις αυτή την ανάγκη. Δεν θέλεις, ας πούμε, να αντικαταστήσεις κάτι το bitcoin. Μια χαρά δουλεύει και το Σιγκαπούριο δολάριο, λες. Μια χαρά δουλεύει και το αμερικανικό δολάριο για διεθνείς συναλλαγές. Δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Οπότε γι' αυτό το λόγο, δηλαδή ακόμα και στην Αμερική, ακόμα και άνθρωποι που το έχουν αποδεχτεί, το αποδέχονται περισσότερο ως επενδυτικό στοιχείο, με ιδιαίτερο volatility, με ιδιαίτερα στοιχεία ρίσκου κτλ., το οποίο μπορεί να ταιριάζει σε πολύ συγκεκριμένα πορτφόλιο και να μην ταιριάζει σε κάποια άλλα. Σαν νόμισμα όμως, νομίζω ότι έχει αρχίσει ήδη πλέον να μην θεωρείται τόσο πολύ ότι θα είναι το μέλλον και έχουμε αρχίσει λίγο να το βλέπουμε, γιατί με τεχνολογία τώρα, όταν γίνεται κάτι, γίνεται γρήγορα. Έχουμε πάψει να, δηλαδή, από πλευράς νομισματικής, το bitcoin αυτή τη στιγμή αποδεικνύεται ότι δεν έχει καταφέρει να διεισδύσει, ας πούμε, να κάνει disrupt τη συγκεκριμένη αγορά. Έχει καταφέρει να κάνει disrupt την αγορά των επενδύσεων. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος είναι στην αγορά χρυσού, αυτό στην πραγματικότητα δημιουργεί το bitcoin είναι ένας καλός ανταμόνιστης για την αγορά χρυσού.
1: Το bitcoin είναι καλύτερο από το χρυσό. Σε πάρα πολλά, σε κάποια πράγματα καλύτερα, σε κάποια πράγματα. Σε τι είναι χειρότερο? Αν λέγανε χωρί τη φρύβλια.
0: Δεν μπορεί να το χάνει κόσμο, α πούμε, να το δώσει στη γυναίκα σου, δεν λένε.
1: Ναι, αλλά τι να το κόσμημα. Εσύ, αν θέλω να βγάλει, είμαι σίγουρο ότι μπορεί να το κάνει. Να δούμε, υπάρχουν κοσμήματα τα οποία το πώ να το χρησιμοποιεί χρυσό για να το δώσει σε ένα κύριο μια αξία. Υπάρχουν όμω οι αισθητικού λόγου που με άλλα υλικά μπορεί να το κάνει πολύ καλύτερο αισθητικά. Δηλαδή δεν είμαι τόσο.
0: Ξέρετε, λένε ότι τα συνθετικά διαμάντια είναι καλύτερα από τα πραγματικά. Κάποιοι έχουν κάνει το λάθο και το έχουν χρησιμοποιήσει για παρτάσει γάμου και βιτιά. Και όταν αποκαλύφθηκε η αλήθεια, ήταν σε πολύ δύσκολη θέση.
1: Τι πολύ, εντάξει, καλά. Εγώ δεν το συνιστώ. Καλά, ούτε εγώ το συζητώ αυτό. Θα πρέπει να το ξέρεις. Αλλά μπορεί, αν ο λόγος το χρησιμοποιείς να είναι αισθητικός καθαρά, σίγουρα μπορεί να βρεις καλύτερα υλικά. Αν θέλεις όμως να το συνδυάσεις με επενδυτικό, τέλος πάντων, αυτή τη διαφύλαξη αξίας, τότε ναι, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και το χρυσό. Αλλά το bitcoin, μια που το λέμε, μεταφέρεται πάρα πολύ εύκολα. Καμία σχέση με το χρυσό, ασφαλίζεται πάρα πολύ εύκολα, είναι πολύ πιο διαιρετό.
0: Σε μια κατάσταση, ας πούμε, γενικής κρίσης στην οικονομία, δηλαδή σε μια Armageddon state, το χρυσό θα ήταν πιο κρίσιμο?
1: Όχι, θα ήταν το αντίθετο. Γιατί, τώρα, άμα, ας πούμε, δεν υπάρχει ίντερνετ, μου λέει χρησμό, τότε δεν έχει έννοια αυτό που θα έχει τη μεγαλύτερη αξία. Θα είναι ούτε ο ξός, ούτε το μικρό. Θα είναι να έχει πιο πολλές σφαίρες στην καραμπίνα και ξέρω εγώ μπιτόνια βενζίνη στην αποθήκη. Θα πάμε στην κοινωνία Mad Max. Αλλά αν εξαιρέσουμε αυτό και πάμε σε μια πραγματικά κρίση σημαντική, το bitcoin θα είναι πιο χρήσιμο γιατί μεταφέρεται εύκολα. Εγώ, άμα θέλω να φύγω από την Ελλάδα και να πάω, ξέρω εγώ, στη Σιγκαπούρη να μείνω και έχω χρυσό. Δεν πάω το κατέ, έχω δύο ώρα του και σου δηλαδή, μια στην μια τσέπη και μια στην άλλη και να φύγω.
0: Θεωρητικά μπορείς. Απλώς πρέπει να το δηλώσεις.
1: Αν το δηλώσεις κάτι, εκείνη την τέπηση. Θα είσαι με το ξέρω πέρα. Είσαι σε πόλεμη κατάσταση. Το βλέπουν στην πράξη, δηλαδή. Είσαι σε πολύ μικρή κατάσταση. Είναι προτιμότερο να έχεις μπικόν παρά χρυσό. Γιατί με το μπικόν, αν σταματήσεις στον δρόμο, δεν το βρίσκουν. Ενώ το χρυσό, αν είσαι τίκα, ξέρω εγώ, οι τσέπε σου γεμάτες δολάρια. Συμβλέπουμε, θα παίρνουμε κι εσά.
0: Στη Σιγκαπούρη, πάντω, μπορεί να βάλει δύο ράφτου σου πάνω στο τραπέζι, εκεί που κάθεσαι να πει καφέ, να φύγει, να πα μέσα στο αλήτα, να γυρίσει και θα μου πει ζωή έχω σου.
1: Αυτό το είχα ακούσει για τον Ντουπάι αυτό, αλλά τέλο πάντων δεν είναι όπω ο Μένονα.
0: Είναι ο κανόνα εκεί, είναι ο κανόνα.
1: Ο κανόνα παγκόσμια.

0: Αυτό το, δεν είναι ο κανόνας παγκόσμια. Ή έχει αλλάξει τόσο πολύ ο κόσμος γιατί το έχω πάρει καμπάχι.
1: Το λέω και εγώ. Αυτό είπα. Ότι υπάρχουν κάποιες συνθήκες που ο Χριστός είναι καλύτερος από το. Δεν είπα σε όλες τις συνθήκες.
2: Σε περίπτωση κρίσης όμως, ακόμα και ο Σιγκούριανος.
1: Σιγκαπούριο.
2: Σιγκατούριο, λοιπόν.
0: Αν πεινάει το παιδί του και βλέπει δίπλα το χρυσό, δεν θα είναι ήδη συνθήκες όπως είναι σήμερα.
2: Θα θέλει να το πάρει.
3: Πάνω κάποιοι
2: ναι,
3: θα μπουν στον πειρασμό. Ενώ άμα δεν το ξέρει, αν δεν έχει bitcoin, δεν υπάρχει.
2: Αν το παραμείνουμε εκεί πέρα, να πάμε λίγο στο. Γιατί διαφωνώ στο εξής. Όχι, το bitcoin έχει μια ιδεολογία από πίσω. Και αυτό είναι. Yeah. Όχι, δεν του μισθού από πίσω, δεν έχει παντού την ιδεολογία αυτή.
1: Όχι, δεν είναι. Και να έχει χώρες που έχουν προβληματικά τραπεζικά συστήματα.
2: Δεν νομίζω ότι είναι μόνο εκεί πέρα. Γιατί και στην Αμερική δεν έχουν πρόβλημα τραπεζικού και όμως εκεί πέρα υπάρχουν. Από εκεί πέρα. Εκεί πέρα που παίζει ο αποτζιολογικό όμως.
1: Ναι, αυτό το κίνημα δεν είναι στο επίπεδο που είναι στην Ελλάδα. Είναι περισσότερο συνωμοσιολογιακό. Δηλαδή είναι περισσότερο ότι άμα την έχει στήσει η ιδιωτική τράπεζα και το bitcoin θα είναι μια λύση σε αυτό. Που, αυτό δεν ισχύει.
2: Και συμφωνώ, αυτό δεν είναι συνωμοσία. Όταν η κεντρική τράπεζα ή κυβέρνηση πάντων δεν επιδιώκει επίτηδες να υπάρχει.
0: Αυτό ο πληθωρισμό του 2%.
1: Σωστά.
0: Άρα λοιπόν τι γίνεται. Έχουμε το εξή. Εσκεμμένα οι κυβερνήσει, οι κεντρικέ τράπεζε, Κορέα, θέλουν να υποτιμάται η αγοραστική αξία του νομίσματο. Αυτό ακούγεται σαρά σε άλλο.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή τι γίνεται. Είσαι σαν να είσαι CEO, ξέρω, που φτιάχνει πιο ποτήρια, σε μια εταιρεία που φτιάχνει ποτήρια, και λε ότι βγάζω 100 ποτήρια άθικτα. Του χρόνου. Θα βγάζω 90 από το άτυχτα και τα δύο σφασμένα. Του παραχρόνου θα βγάζω.
1: Δεν είναι καλό παράδειγμα αυτό και να σου πω διαλύει. Εσύ στην υπόθεσή σου ότι έχοντας χρήμα ο πληθωρισμός αφαιρεί αξία από σένα, σημαίνει ότι χρησιμοποιείς το χρήμα ως αποθήκευση αξίας, το οποίο είναι λάθος. Ακόμα και αν ο μισθωρισμός ήταν 0% και εσύ είχες 100 ευρώ και του χρόνου ήταν 100 ευρώ, οι αγορές ανεφαίνεται. Η ανάπτυξη της χώρας τρέχει. Το ότι δεν τα έχεις στις αγορές, αν οι αγορές σου δώσουν 10%, έχεις χάσει 10% στην ουσία. Οπότε αυτό προϋποθέτει ότι εσύ έχεις κάνει ήδη εξ αρχής μια λανθασμένη κίνηση να κρατάς όλο σου τον πλούτο σε χρήμα. Αν λοιπόν θες να τον βάλεις σε bitcoin, τότε τι κάνεις, το κρατάς ένα άλλο είδος ρευστότητας. Γιατί να το έχεις σε bitcoin και να μην το έχεις στο χρηματιστήριο, γιατί το bitcoin ανεβαίνει.
0: Δεν το μπλέκω με το bitcoin. Λέω μια δομική. Έτσι, περίεργη κατάσταση, ναι, η εξής, που οδηγεί τελικά και σε μεγάλη αλυσότητα. Τι θέλω να πω. Μα, αυτό το βλέπουμε, το εξής, υπάρχει ένα διάγραμμα. Αυτό εμένα πραγματικά μου, αυτό που λέμε, μπορεί να την έχεις στο μυαλό.
1: Ναι, ξέρω ποιο διάγραμμα θα πεις.
0: Από το, τώρα κάτσε να το πω. Λοιπόν, βλέπουμε από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μετά, η μισθή και η παραγωγικότητα πηγαίνουν χεράκι-χεράκι. Με το που έσπασε ο κανόνας του χρυσού το 1971, αυτό που άρχισε να φαίνεται η επιπτώση από το 1972, 1973 κτλ., άνοιξε. Είναι σαν το στόμα του κροκόντιλου. Οι μισθοί παραμείνανε σχετικά σε οριζόντια ερεθέσταση, ενώ η παραγωγικότητα ξανεβαίνει. Τι επίπτωση είχε αυτό. Αυτό ήταν μια μεγάλη μορφή, ένα μεγάλο λόγο που δημιουργήθηκε και η ανισότητα και όσο πάμε.
1: Δεν είναι ο λόγο που δημιουργήθηκε η ανισότητα, είναι η ανισότητα αυτό.
0: Είναι. Και αναποτελεσματικό οικονομικά. Δηλαδή, κοίτα, όταν φτάσουμε σε ένα σημείο ότι κάποιος είναι πολύ πλούσιος και παίρνει δυσανάλογα πάρα πολλά χρήματα παραπάνω από το μέσο, ας πούμε, από τα λοιπά. Αυτό είναι κακό για την οικονομία. Δηλαδή, πόσα παραπάνω κουρέματα να κάνει ο δισεκατομμυριούχος σε σχέση, ας πούμε, με έναν εργάτη. Όσο παραπάνω κρέας να φάει. Δεν υπάρχει ένα όριο. Για αυτό είναι. Αντικονομικό από ένα σημείο και μετά.
1: Κοίταξε, ο καπιταλισμός από μόνος του παράγει και την αιτία που θα τον σκοτώσει. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει, ποτέ δεν υπάρχει ένα τέλειο καπιταλιστικό σύστημα από πλευράς αυτό που λέμε perfect capitalism. Γιατί άμα θα καθαρίσει, δηλαδή αυτό που βγαίνει και λένε libertaria, ας πούμε, ότι όσο λιγότερο κράτος και τα λοιπά, για μια περίοδο μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Δηλαδή να δώσει κίνητρα στην οικονομία και να λέει ή δουλεύεις ή αλλιώς κόψεις το λαιμό σου. Αυτό είναι το καλύτερο κίνητρο που μπορεί να έχεις. Έτσι, για να από πλευράς απόδοσης. Οπότε η οικονομία θα αρχίσει να αποβίδει αν αρχίσει να το κάνεις αυτό. Θα φτάσει όμως σε κάποιο σημείο που επειδή το μεγάλο ψάρι θα τρώει το μικρό, κάποια στιγμή θα έχεις πολύ πολύ πολύ μεγάλα ψάρια και πολύ μικρά. Οπότε έχει πάψει πλέον να είναι καπιταλισμός ή γίνεται πλουτοκρατία. Δηλαδή θα πρέπει να έχεις κάποιον, γιατί υπήρχε ο αντιμονοπωλιακός νόμος. Ο αντιμονοπωλιακός νόμος έγινε το 1895. Έτσι, άρχισε ο κόσμος να μιλάει για αντιμονοπωλιακό νόμο. Γιατί? Γιατί είχαν αρχίσει πλέον οι Ροκφέλλερ και οι πλούσιοι της εποχής να απειλούν την ίδια τη δημοκρατία, να απειλούν τους πολιτικούς. Και είπαν οι πολιτικοί ότι είχε εσείς ή εμείς. Οπότε με αυτό το μονοπωλιακό νόμο κατάφεραν να βάλουν ένα stop στο πόσο μπορεί ο καπιταλισμός να βγαίνει εκτός ελέγχου. Με λίγα λόγια, για να μπορέσει να λειτουργήσει ο καπιταλισμός, χρειάζεται να έχει μέσα και λίγο σοσιαλισμό. Δεν γίνεται αλλιώς. Ο λόγος για την ανισότητα, τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια, δεν ήταν ο πληθωρισμός ούτε ο υπερπληθωρισμός. Ακόμα και αν πάρουμε για παράδειγμα την Ελλάδα.
3: Κάτσε, συγγνώμη, θα το ολοκληρώσω, γιατί θέλω να πω το εξής. Εδώ έχουμε κάποιον που έχει όλα τα. Όλο το πλούτο του σε μετρητά. Εσύ ένα προσωπικό στοιχείο τον υποτιμά τη συνέχεια. Ο άλλο που έχει ένα εκατομμύριο, δεν μπορεί να έχει ένα εκατομμύριο.
1: Μα λε, το όλοι χειράζεται μετρητά. Δηλαδή, αν εγώ παίρνω το μισθό μου και δεν μου στάνει και θέλω να το να πάρω γάλα, να πάω να πάρω οτιδήποτε, τότε στην πραγματικότητα ο πληθωρισμό τρώει απλώ το μισθό μου, δεν τρώει τι καταθέσει μου.
3: Okay.
1: Δεν έχει προλάβει να γίνει χρήμα, δηλαδή, αυτό και να με κάνει. Εσαιβικό πίεδο μου, πατάει τα ισχύα του.
3: Έχει ένα. Στο πιο ωραίο χαρακτηριστικό, γιατί το σφαγεί άλλη κατηγορία, γιατί υπάρχει σφανιότητα. Εδώ πέρα δεν υπάρχει σφανιότητα στο χρήμα.
1: Είναι ελεγχόμενη η σφανιότητα. Είναι ελεγχόμενη η ελεγχόμενη που να υποτιμάται από την κεντρική τράπεζα.
3: Α, μπράβο. Είναι ελεγχόμενο δηλαδή από μια κλειστή ομάδα.
1: Η οποία θέλει να επιτύχει ένα τάρκετ πληθωρισμού. Πρώτα απ' όλα, αυτή τη στιγμή οι περισσότερες κριτικές τράπεζες στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένες και της Ευρωπαϊκής Κριτικής Τράπεζας, η ποσότητα χρήματος, ας πούμε, ο τρόπος με τον οποίο θα επιτρέψουν τη ρευστότητα στην οικονομία, ελέγχεται αποκλειστικά και μόνο από μαθηματικές αναπτύσεις. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα ανθρώπινο χέρι το οποίο να επηρεάσει αυτό. Δεν υπάρχει πολύ
3: λογική. Όπα, εδώ θα.
1: Υπάρχει ένα διτάρκι.
3: Δεν λέγανε μια έσταση. Αποκλείεται να υπάρχει μια εξίσωση την οποία.
1: Ναι, λέγεται Taylor.
3: Δημοσιοποιούν και τραγουδηθούν ακριβώς.
1: Όχι, δεν τη δημοσιοποιούν. Πρώτα απ' όλα γίνεται να τη δημοσιοποιούν, γιατί δεν υπάρχει άλλο εκτός χρήματος για να ανταγωνιστεί.
3: Ναι, την ξέρουμε την εξίσωση.
1: Ξέρουμε τη μαθηματική τη μορφή. Λέγεται εξίσω Taylor, μπορεί να το ψάξει ο κόμμα.
3: Ωραία. Αν όμω ισχύει αυτό που πάμε και την ακολουθούν έτσι.
1: Μα ισχύει.
3: Τότε δεν θα είχε νόημα όταν βγαίνει ο Πάουελ ή η Λαγκάρντ ή οποιοδήποτε και να πει ότι ξέρει, θα μειώσω τα επιτόκια ή θα τα.
1: Το επιτόκιο είναι μια μεταβλητή που μπαίνει σε αυτή τη συνάρτηση.
3: Α, μπράβο. Άρα λοιπόν ουσιαστικά. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει ο μαθηματικό τύπο, άρα ουσιαστικά επεμβαίνει άνθρωπο. Δεν γίνεται να μην επεμβεί άνθρωπο.
1: Ναι,
3: αυτό ο τύπο. Από τη στιγμή που επεμβαίνει άνθρωπο. Δεν ξέρουμε αυτοί οι άνθρωποι, αυτή τη μικρή κλίκα που στο κάτω δεν είναι και κλειμμένοι, αν έχουν κάποια συμφέροντα.
1: Όχι, και Βασίλη, δεν ισχύει αυτό.
3: Αν είναι.
1: Δεν ισχύει αυτό.
3: Τιμής...
1: Να σου πω γιατί δεν ισχύει. Δηλαδή, αυτό είναι ένα θέμα που στην οικονομική επιστήμη έχει διηθεί πλέον. Δηλαδή, ξέρουμε πώς λειτουργούν 100% οι κεντρικές τράπεζες. Η μόνη διακριτή απόφαση που πρέπει να πάρει μια κεντρική τράπεζα σε σχέση όσον αφορά το χρήμα, έτσι, σε σχέση μαζί με την κυβέρνηση, είναι το ποιος είναι ο επιθυμητός πληθωρισμός, ποιο είναι το target του πληθωρισμού. Αν πούμε ότι το target του πληθωρισμού είναι 1% ή 2%, εγώ σαν τραπεζίτης θα πρέπει να παρακολουθώ το πώς πάει η αγορά, έτσι ώστε να αλλάζω το επιτόκιο για να μπορώ να επιτύχω αυτό. Όταν λοιπόν ο Πάουελ θα βγει και θα πει το επιτόκιο θα πάει εκεί. Πάει εκεί γιατί θέλει, έχει μια στόχευση πληθωρισμού και σου λέει: εγώ θα το κατεβάσω το επιτόκιο για να μπορέσω να χτυπήσω αυτό το πληθωρισμό που πρέπει να χτυπήσω. Αν κάποια στιγμή δει ότι χρειάζεται πολύ, να αυξηθούν πολύ τα επιτόκια, να χαμηλώσουν πολύ τα επιτόκια και δεν είναι επιτεύξιμος ο στόχος αυτός, θα γίνει μια συζήτηση στην τράπεζα και θα ακούνε ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε 2, θα πάμε να πετύχουμε 3,5. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση στο σύστημα. Και θα φτάσουμε στο 2 το επόμενο εξάμηνο ή οτιδήποτε. Οπότε, για να καταλάβει και ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή η ανισότητα που έχουμε είναι κυρίως προέρχεται από την πλευρά της τεχνολογίας. Ότι η τεχνολογία έχει δημιουργήσει τεράστιες υπεραξίες στην οικονομία, τερακώδεις υπεραξίες, τις οποίες έχει πάρει πολύ λίγες ο κόσμος. Είναι πραγματικό το πρόβλημα της οικονομίας, όχι νομισματικό. Δηλαδή, αυτή η κατάσταση που είναι η παγκόσμια οικονομία σήμερα, δεν είναι ότι επειδή έχουμε το Α νόμισμα ή το Β, μπορεί να φταίει 1% αυτό, αλλά το 99% έχει να κάνει με το ότι μπορούμε αυτή τη στιγμή το μικρό το μαγαζάκι, το δικό σου, το περίπτερο της γειτονίας, όλα αυτά τα έχει αντικαταστήσει το Amazon στις άλλες χώρες. Δηλαδή, στη Σιγκαπούρη που βρίσκομαι εγώ, φλέκουμε καθημερινά λικέτα στις μικρές επιχειρήσεις, επειδή δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τα online μαγαζιά. Γιατί τώρα τα online μαγαζιά υπάρχουν τόσο καιρό. Γιατί αυτοί οι καημένοι, οι boomers που πήγαιναν εκεί, δεν θέλαν να πάρουν να το δοκιμάσουν εδώ, πλέον δεν υπάρχουν. Δηλαδή, παίρνει ο άλλο. 10 παντελόνια για να αποδοκιμάσει το σπίτι, να κρατήσει το ένα και τα υπόλοιπα να τα επιστρέψει. Ο κακομοίρης ο υπάλληλος όμως που τα πάει και τα φέρνει, αυτός παίρνει ψίχουλα. Δηλαδή πρέπει να δεις ότι ακόμα και στη Σιγκαπούρη που ζω εγώ, που είναι μια χώρα υψηλής δοδήματος, έρχεται το καημένος ο μετανάστης. Και επειδή η Σιγκαπούρη είναι και μια χώρα που δεν έχει την κουλτούρα του φιλοδορήματος καθόλου, δεν την φιλοδορήμα κανένας, είναι όλα μέσα στην τιμή. Έρχεται ο καημένος ο μετανάστης να μου φέρει, ας πούμε, το κουτί που έχω παραγγείλει εγώ από το marketplace και είναι πάρα πολύ φθηνό. Δηλαδή, έχω πάρει κάτι το οποίο κάνει 15 δολάρια και απαιτεί ώρες δουλειά για να φτιαχτεί, να έρθει στην πόρτα μου κτλ. Και του παίρνω από τα ψηλά που έχω εκεί πέρα δίπλα στο. Και του δίνω ένα ευρώ και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή, δείχνει ευγνωμοσύνη για το ένα το ψωροδολάριο τώρα. Δηλαδή, μου λέμε ότι έχει φτάσει η κατάσταση να κλείνουν τα μαγαζιά, να χάνουν κόσμο στις δουλειές του, να παρακαλάει να παίρνει τέτοιες μικροδουλειές, έτσι, τέτοια geek jobs, για να μπορέσει να επιβιώσει. Και αυτό είναι που θεωρούμε πρόοδο στην οικονομία. Δεν έχει διοχετευτεί αυτό στην κοινωνία. Δεν είναι θέμα καπιταλισμού, ούτε αριστερισμού. Είναι θέμα βασικής δικαιοσύνης.
3: Εγώ θα επιμένω ότι είναι σε μεγάλο βαθμό νομισματικό. Εντάξει, θα κάνω τι χρειάζεται να τα σπάσει. Για το εξή λόγο. Γιατί αυτό σκούφει το 1 εκατομμύριο. Έχει σαν τον πλούτο του είναι 1 εκατομμύριο. Δεν μπορεί να τον έχει μετά. Θα τον έχει, α πούμε, θα έχει τι 100.000 για να ζήσει, να κάνει την τοτσεβίδα του κτλ. Τι 900.000 θα τι έχει σε κλεισό, σε ETF, σε κινητά. Πράγματα, περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν διαβρώνεται η αγοραστική του δύναμη. Δηλαδή το τι ανέβει, και αυτό είπε πολύ πετυχημένα, το ETF, το Standard Poor's, είναι ένα πολύ καλό μακροχρόνια ένα asset, το οποίο επειδή ακολουθεί στο κάτω-κάτω το παγκόσμιο ΑΕΠ, είναι για αυτές οι
2: πρώτες.
3: Λοιπόν, ανεβαίνει, στην κυματίσω στο ανθρώπινο πρόοδο. Η ανθρώπινο πρόοδο ανεβαίνει, άρα λοιπόν λογικό είναι να ανέβει εκεί πέρα. Άρα λοιπόν τι γίνεται, κάποιο αυτό που έχει το εκατομμύριο πάλι. Τις 900.000 τις έχει στο ETF, το Standard Poor's, ή χρυσό ή οτιδήποτε. Δεν έχει το 90% του πλούτου του, έχει κάτι που δεν υποτιμάται. Ενώ άλλο έχει το 100% του πλούτου του σε κάτι που υποτιμάται και υποτιμάται και μασέ και μέμα.
1: Και πάλι προϋποθέτω να τα έχει σε καταθέσεις και δεν τα έχει σε καταθέσεις. Δηλαδή, αν εγώ παίρνω 10.000 το χρόνο, σημαίνει τι σημαίνει αυτό, ότι παίρνω 850 ευρώ το μήνα. Θα τα ξοδεύω για να φάω. Αν έχω 10.000 αποταμιεύσεις, κακό τα έχω στην τράπεζα. Γίνεται αυτό που λες, κακό τα έχω στην τράπεζα. Πήγαινε, βάλτε τα, δεν ξέρω, στη Freedom, στη Revolut, όπου θέλεις. Για να μπορούν να παίρνουν αξία όπως με τον όρο. Δηλαδή, τώρα σου δίνεται το δικαίωμα να μπορείς, αν έχεις κάποιες αποταμιεύσεις, να τις βάλεις στις αγορές και να τρέχουν με τη δύναμη των αγορών. Και όχι με αυτά που το μηδενικό που σου μπαίνει η τράπεζα. Δηλαδή, αυτό όμως που σου λέει, που παρουσιάζεις εσύ, δεν λέω ότι δεν γίνεται. Γίνεται ότι και να μην προλαβαίνεις καν να μπει ο μισθός στην τράπεζα, πάλι στον τρώει ο πληθωρισμός. Αλλά δεν στον τρώει νομισματικά, στον τρώει πραγματικά. Σου τρώει το μισθό. Δεν σου τρώει το νόμισμα, σου τρώει το μισθό σου πριν γίνει νόμισμα.
3: Ουσιαστικά στο τρώει, γιατί γίνεται. Αν είσαι στα 750 και 850 είσαι στο 12 μήνο, για πάμε εδώ τον χρόνο, πάλι θα παίρνει 850, αλλά θα παίρνει λίγο.
1: Ουσιαστικά. Οπότε σου έμπα. Αυτό λέω. Σου τρώει, άρα δεν σου τρώει το ευρώ, σου τρώει το μισθό. Σου τρώει την αγοραστική δύναμη, σου τρώει το νόμισμα.
3: Δεν καταλαβαίνω πολύ διαφορά. Γιατί σε αυτό του τύπου τον άνθρωπο ουσιαστικά ταυτίζονται αυτά τα δύο. Γιατί δεν προλαβαίνει να τα κάνει κάποιο asset.
1: Ναι, μα σε αυτή την περίπτωση. Αν είχες τον κόσμο να πληρώνεται, ας πούμε, σε χρυσό, σε εκείνη την περίπτωση, θα είχες πάλι υποτίμηση του χρυσού.
3: Τα τελευταία 20 χρόνια,
1: ναι,
3: όταν πιάσαν το ευρώ στα χέρια μας, δηλαδή περίπου, ο χρυσός δεν έχει αλλάξει τίποτα στη σύγκρισή του, ούτε στη χημική του διάσταση, ούτε στον πάρος, ούτε τίποτα. Είναι ίδιος. Επί χιλιάδες χρόνια είναι ίδιος. Ο χρυσός το 2002 είχε 300 ευρώ η ουλιά.
1: Ναι, ο χρυσός δεν είναι αγαθό, είναι άσετο όμως. Είναι επενδυτικό στοιχείο.
3: Σήμερα έχει πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ. Σωστά, το δολάριο είναι πολύ παραπάνω. Λοιπόν, τι άλλαξε από τότε, ο χρυσός δεν άλλαξε.
1: Όχι, άλλαξε η ζήτηση για το χρυσό. Σε ριζαματικό βαθμό.
3: Η ζήτηση άλλαξε ή η ποσότητα του χρήματος που έχει εκτυπωθεί. Γιατί πάλι, αυτό σίγουρα το ξέρω από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μέχρι πέρσι τουλάχιστον οι πρόβλεψεις ήταν εφταπλάσια η ποσότητα.
1: Ναι, αυτό το διαγράφει, θέλω να τη πει. Λοιπόν, κοίταξε. Αυτό είναι το χρήμα το οποίο έχει εκτυπωθεί, το οποίο έχει...
3: Άρα μπορεί να έχουμε κάτι το οποίο ήθελε το ίδιο ακριβώς, αλλά η ονομαστική το ξέρει πάρα πολύ πιο ακριβή.
1: Ο χρυσός είναι ένα asset, το οποίο η ζήτησή του δεν έχει να κάνει μόνο με την αξία του ως αγαθό, έχει να κάνει και με η διαφορά του asset. Δηλαδή είναι ότι ο λόγος που το αγοράζει δεν είναι ότι δεν σου χρησιμεύει, το αγοράζει γιατί πιστεύεις, έχεις μια συγκεκριμένη πεποίθηση ότι η αξία του θα πάει πάνω και θεωρείς ότι θα το διαπρατήσεις μέχρι η αξία ότι να φτάσει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο και μετά θα το δώσεις. Και μετά μπορεί να το πάρει κάποιος άλλος που να πιστεύει ότι αυτή η τιμή είναι χαμηλή και ότι θα φτάσει σε μια μεγαλύτερη τιμή και θα το πουλήσει τότε. Οπότε εκεί μπορεί να έχεις διαφορές στο πώς συμπεριφέρεται η τιμή από κάτι. Κανείς δεν θα το κάνει αυτό όταν θα πάει να αγοράσει, ας πούμε, ένα τηλέφωνο. Δεν θα το πάρει γιατί θα πει, εγώ το παίρνω γιατί θεωρώ ότι θα το πουλήσω ακριβότερα μετά. Το ένα είναι αγαθό, το άλλο είναι asset.
3: Asset, ας μπαίνουμε στα asset, μια που έχουμε μια αστική για τα τέτοια. Asset, ατακίνητα, ας πούμε τα ακίνητα είναι σε αυτό που είχε η τιμή που είχε ένα...
1: Έχεις κάνει ένα γραμμιδό για τα ζώτερους, δεν είναι asset. Άμα το πάρεις στο
3: σπίτι. Οτιδήποτε δεν έχει το σημασία, σημασία έχει το εξής όμως, ότι, δηλαδή έτσι πως το για την κουβέντα εννοώ σημασία. Ότι πριν από 20 χρόνια κάποιο ακίνητο που είχε τώρα 200 γενάρια είχε 20.
1: Να.
3: Προφανώς δεν έχει αλλάξει η αξία του ακινήτου, δεν έχουν αυξηθεί τα τετραγωνικά του σπιτιού.
1: Όχι, δεν έχουν αυξηθεί λίγο η τεχνολογία των ακινήτων, αυτό είναι αλήθεια.
3: Λοιπόν, ναι, αλλά δεν δικαιολογεί τόσο πολύ. Αυτό που
1: το
3: δικαιολογεί είναι η ποσότητα του χρήματος. Αστικά έχει άπαξ ότι σιγά-σιγά διαβρούνεται η αγοραστική αξία του χρήματος.
1: Περίμενε λίγο. Μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι αλήθεια πολλές και θα σου το αποδείξω ότι δεν είναι αλήθεια. Πολλές φορές η αξία ενός αγαθού μπορεί να ανεβαίνει ανάλογα με την ανάπτυξη της οικονομίας. Πες ότι δεν έχεις χρήμα καθόλου και στην Ελλάδα είσαι με χρυσό και αρχίζει η οικονομία σου σε μια πόλη που είσαι να παράγει υπεραξία, δηλαδή βγαίνουν κέρδη. Αυτό σημαίνει ότι θα εισρύει περισσότερος χρυσός εκεί επειδή βγάζει τα κέρδη. Οι άνθρωποι που θα θέλουν να έρθουν στην περιοχή σου γιατί βλέπουν αυτά τα κέρδη και θέλουν να πάρουν μερίδιο από αυτά, να δουλέψουν στις αγορές σου και να πάρουν μερίδιο, θα αρχίσουν να διατίθεται να πληρώσουν περισσότερο πραγματικό πλούτο, όχι ονομαστικό, πραγματικό για να αγοράσουν αυτά τα σπίτια. Γιατί, ποιος είναι ο κύριος ρόλος σε ένα σπίτι, ο κύριος λόγος που ανεβάζει την τιμή του, η τοποθεσία του, το που βρίσκεται. Για το ίδιο ακίνητο θα πληρώσεις άλλο αν βρίσκεται στο Κολωνάκι και άλλο αν βρίσκεται, ας πούμε, στις Αφίδνες. Είναι τελείως διαφορετική η αξία του ακίνητου. Αυτό λοιπόν τι κάνει, με το που ανεβαίνει η υπόλοιπη οικονομία. Επειδή το σπίτι είναι ένα συγκεκριμένο asset το οποίο θέλεις κάπου να μείνεις, θέλεις, ας πούμε, να είσαι κοντά, θέλεις. Είναι κάποια πράγματα τα οποία αρχίζουν αυτά γίνονται πιο πολύτιμα. Οπότε ανεβάζουν την τιμή του σπιτιού, γιατί έχει ανέβει ολόκληρη την αγορά. Και δεν υπάρχει κρίμα σε αυτήν την οικονομία.
3: Όχι, έχεις δίκιο πολύ σε αυτό που λες. Όμως, εδώ μιλάμε η αξία των ακινήτων. Αυξάνεται παγκόσμια, δεν αυξάνεται σε ένα μέρος μόνο.
1: Δεν είναι αλήθεια αυτό. Εμένα στο χωριό μου μπορεί να αγοράσει ένα σπίτι αυτή τη στιγμή με 3.000 ευρώ. Σπίτι, πέτρινο, παλιό. Απλώς δεν υπάρχει το καφενείο πλέον εκεί. Δηλαδή εκεί οι τιμές έχουν πάει κάτω. Γιατί αυτός με το έχει αυτό το σπίτι, τα παιδιά του δεν παίρνουν εκεί, μέλλον σε αρένα.
3: Εννοείται ότι κάποια θα κερδίζουν παραπάνω, κάποια θα ράβουν τα λοιπά. Αλλά ο μέσος όρος τους δεν μπορεί να μην κάνει πολύ.
1: Έχουν
3: ακριβώς. Όπως έχει ανέβει ο Standard Poor's. Πολύ. Στην περίοδο της πανδημίας, για παράδειγμα, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Στην περίοδο της πανδημίας, οι περισσότερες επιχειρήσεις είχαν ψηφιαστεί. Τέλος πάντων, υπολειτουργούσαν. Σίγουρα δεν είχαν πολύ μεγάλη κερδοφορία. Από τις 500 τουλάχιστον εταιρείες, οι ελάχιστες είχαν πολύ άντε να έχει Google παραπάνω, επειδή τέλος πάντων κάποιοι βλέπανε YouTube παραπάνω κτλ. Όμως η άνοδος των μετοχών ήταν εκπληκτική.
1: Σωστά. Γιατί η αξία των εταιριών.
3: Αξία των εταιριών ήταν ή επειδή διαχύθηκε πάρα πολύ φήμα στην Ελλάδα.
1: Όχι, ανέβηκε η αξία των εταιριών.
3: Πώς θα την πιστεύετε αξία των εταιριών όταν έχει λιγότερες πωλήσεις και μικρότερα κέρδη.
1: Περίμενε. Δεν έχει λιγότερες πωλήσεις και μικρότερα κέρδη. Και οψεού. Δηλαδή. Προχτές που η μετοχή της Nvidia πήδηξε, ας πούμε, πήδηξε επειδή αλλάξανε τα.
3: Η περίοδο της πανδημίας.
1: Όχι, προχτές. Δηλαδή, που ανακοίνωσε τα κέρδη.
3: Όχι, εγώ λέω. Αυτό ήταν. Εγώ σε την περίοδο της πανδημίας ήταν πολύ χαρακτηριστική. Δηλαδή, είχαμε επιχειρήσεις οι οποίες κάναν ουσιαστικά αξία γιατί είχαν λιγότερες πωλήσεις. Μηδανίζαν τα κέρδη τους, είχαν και ζημίες τα λοιπά. Και σε όλα αυτά η μετοχή τους το ξεβότανε. Το μόνο που ήταν, το μόνο που άλλαξε ήταν το εξής. Η ποσότητα ήταν τότε που οι κεντρικές τράπεζες που λέμε, όχι εγώ.
1: Βασίλη, εγώ είναι αλβοδέλα. Ποσότητα χρήματος τότε. Ήταν το γεγονός ότι αυτή την αγοραστική αξία του χρήματος δεν είχες πουθενά αλλού να τη δώσεις. Δεν μπορούσες να πας διακοπές, δεν μπορούσες να βγεις έξω να κάνεις κλάμπερ, να ανοίγεις μπουκάλια, να κάνεις οτιδήποτε. Και λέγες, ωραία, βάλτε στο χρηματιστήριο. Δηλαδή, ήταν αγοραστική αξία που μπήκε πάνω στις μετοχές αυτές.
3: Αυτό όντως ίσχυε και γι' αυτό έδωσε και μια άφηση και στα κρύπτο. Γιατί ήταν μια διέξοδο, α πούμε, πάνω πολύ φθηνό με το κινητό. Το σπόρο μου απέσκαλε κάτι πολύ φθηνό, δύο χρόνια να το πάρει. Αλλά κυρίω τα μεγάλα φαρμακευτικά δεν το λειτουργούν έτσι. Γιατί αυτοί είναι που έχουν τέσσερα εξοδοτικά ταμεία κτλ. Ήτανε. Πλημμύρισε.
1: Ο περίεργο σύστημα. Περίμενε λίγο. Όταν η Vanguard και η BlackRock λειτουργούν από τα μεγαλύτερα ETFs και εσύ πας και τα αγοράζεις αυτά τα ETFs, αυτοί βάζουν τα χρήματα σε αυτές τις εταιρείες. Δηλαδή η BlackRock δεν βάζει δικά της χρήματα. Βάζει τα χρήματα που έχει από τους πελάτες. Και αν οι πελάτες ευνακίσουν και βάζουν, ας πούμε, που έχουν χρήματα. Για...
0: Από αυτό που λες τώρα εδώ και σε αυτά τα λίγα που πέρανε, οι μικρίδες. Όντως πέρανε πιο τζογαρά.
1: Δεν πέρανε μόνο οι μικροί, ήταν και μεγάλοι. Δηλαδή, άμα εσύ βγάζεις, ας πούμε, είχες λιγότερες πιθανότητες να πεις, αν εγώ βγάζω ένα μισθό. Έτσι, και τώρα δεν έχω δουλειά, δεν έχω που να πάω, δεν έχω που να βγω, ας πούμε, να πιω ένα καφέ. Τι θα κάνω, θα μπω στο Amazon και θα πάω να πάρω ένα σκατολοίδι να κάτσω να παίξω. Αυτό έκανα. Αυτοί που σπρώξαν με τα πολλά χρήματα ήταν αυτοί που βγάζαν, ξέρεις, ένα εκατομμύριο το χρόνο, που αυτό είναι σύνηθες στις άλλες χώρες. Στην Ελλάδα θεωρείται, τι λες τώρα. Έχω στη Συμπαπορία, έχω σίγουρα στην πόλη, στο κτίριο που μένω, στο κτίριο που μένω, πρέπει να είναι τουλάχιστον βάσει των στοιχείων. Από τα 100 διαμερίσματα, τα 4 θα πρέπει οπωσδήποτε να γνώσουν από ένα εκατομμύριο και πάνω το χρόνο. Έτσι. Αυτοί λοιπόν, αυτά τα λεφτά που πήραν, τους λέει, δεν μπορούμε να πάμε στις Μαλδίβες, δεν μπορούμε να πάμε να πάρουμε το εστιατόριο και να πάμε tour, ας πούμε, σε όλο το νοτιοανατολικό.
0: Πέλαμο, σύμφωνα. Πάμε στη Καυτοσπονδία. Πάλι με τα στοιχεία αυτά, το σχέδιο θυμάμαι. Η ποσότητα του δολαρίων 1η-1η του 2020 μέχρι το τέλος του χρόνου είχε ανέπει 28%. Από το μια τεράστια ποσότητα χρήματος που σίγουρα δεν πήγε.
1: Πάντως ο πληθωρισμός ήταν αυτά τα πατάτες ή
0: ο πληθωρισμός δεν είχε. Δεν είχε ανέβει για ποιο λόγο. Γιατί δεν πήγε το χρήμα στις αγορές. Γιατί υπήρχε και η χαμηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα. Αυτό φόβησε μετά. Σου λέει το εξή, από σου αυξήσετε και η ποσότητα.
1: Πρώτα απ' όλα με εκπλήσει αυτό που λες, γιατί είναι 100% σωστό. Δηλαδή αυτό θα μπορούσε να το έχει πει ένα καθηγητή πανεπιστημίου, αυτό που είπε. Δηλαδή η ποσοτική θεωρία του χρήματο ορίζει ότι δεν είναι μόνο η ποσότητα που έχει να κάνει κάτι, είναι και η ταχύτητα με την οποία αλλάζει χέρια το χρήμα. Πάρα πολύ καλή.
0: Okay, αυτό να το διευκρινίσουμε λιγάκι. Όταν δείξει 900 ευρώ και πα, α πούμε, στο βενζινά, για να βάλει βενζινή, το δίνει στο βενζινά, το δίνει στο μανάβι, ο μαρτάβι, το δίνει στο βιοπότε, κλπ. Άμα κάνει 5 βόλτες,
1: έχει εξυπηρετήσει την αλλαγή σε 100 ευρώ.
0: Το 20 δόλαρο είναι 100. Αν το ίδιο 20 δόλαρο το έχει εσύ στην τράπεζα και μείνει, η συνεισφορά του είναι.
1: Αν το έχει στην τράπεζα, τότε με βάση τα οικονομικά δεδομένα αυτά που διαβάζει, δηλαδή δεν θεωρείται πλέον χρήμα.
0: Η συνεισφορά του πάντω το 20 ευρώ.
1: Ναι, πάντως πάντα να θεωρείται και ρευστότητα στην οικονομία.
0: Οτιδήποτε. Τόσο χρήση τη συνεισφορά του όμως στην οικονομία είναι. Τόσο πάντα είναι και δυνική κυκλοφορία και τα γίνει. Αυτό ήταν και σου λέει το εξής. Μα αυτό ήταν το πρόβλημα του πληθωρισμού. Που βλέπανε ότι θα θυμηθεί το ρεζό μετά πόντω ήρθε. Γιατί σου λέει το εξής. Η ποσότητα των χρήματων είχε ανέβει. Δεν έχει φάνει τότε γιατί δεν είχε ανέβει τη μέσο γιατί υπήρχε χαμηλή κυκλοφορία και ταχύτητα. Μετά όμως που θα επανερχόταν η χαμηλή, η υψηλή κυκλοφορία, η κανονική τέλο πάντων, θα έκανε το 20 ευρώ τη συντισμένη του βόλτα σε 5 δέντια, τότε θα φανόταν η ποσότητα χρήματος που θα υποθεί και εντάξει, κάτι που φάνηκε.
1: Ναι, πάντως μία κεντρική τράπεζα έχει μεγάλη ευκολία στο να μαζέψει αυτό το χρήμα μετά, μέσω των επιτοκίων. Απλώς εγώ δεν διαφωνώ σε όλα αυτά που λες. Η διαφωνία μας δεν είναι ότι εσύ λες ότι συμβαίνει το Χ και εγώ λέω ότι συμβαίνει το Ψ. Και οι δύο λένε ότι συμβαίνει το Χ. Αυτό το οποίο υπάρχει διαφωνία μας είναι το εξής, ότι εσύ πιστεύεις ότι αυτό είναι το κύριο θέμα και εγώ σου λέω ότι έτσι είναι τα πράγματα, αλλά αυτό δεν είναι το κύριο πρόβλημα της οικονομίας. Η οικονομία αυτή τη στιγμή, είτε θες στην Ελλάδα, είτε θες η διεθνής οικονομία, ο πληθωρισμός δεν είναι το μεγάλο πρόβλημά της αυτή τη στιγμή. Ο πληθωρισμός θα μπορούσε να είναι ένα πρόβλημα αν συνέχισε και δεν μπορούσε να τον ελέγξει η κεντρική τράπεζα, φαίνεται ότι τον έχει ελέγξει. Έχουμε αρχίσει και βλέπουμε αυτές τις αναταραχές που βλέπουμε τώρα λόγω των δασμών και της πολιτικής που ακολουθεί ο Τραμπ. Αλλά γενικά ο πληθωρισμός δεν είναι το νούμερο ένα πρόβλημα καμίας οικονομίας αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, μπορεί να το θεωρεί κάποιος μια απειλή για το μέλλον, να πει ότι εγώ δεν θέλω με καμία δύναμη να κρατάω κεφάλαια στις τράπεζες, δεν θέλω να αφήνω τα χρήματά μου να απαξιώνονται κτλ. Μπορεί να πει ότι εγώ θα πάω να πάρω ένα αλφα, σε βήτα, σε χρυσό, bitcoin, οτιδήποτε άλλο, να πάω να πάρω ακόμα και ένα πάρκινγκ να αγοράσω με νοικιά σου πλέον λόγο. Οποιαδήποτε επένδυση τέτοια, είτε στις αγορές είτε οπουδήποτε, για να ξεφύγει το πληθωρισμό. Και εγώ αυτό το επικροτώ. Είναι καλό, αλλά ο πληθωρισμός σου τρώει 2%. Το γεγονός, 2, 3, 5%. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ο μισθός σου, ο πραγματικός, θα φτάσει να υπολείπεται της Βουλγαρίας, δεν είναι λόγω του πληθωρισμού.
0: Αλλά δεν το έχω ξαναπεί το 2%. Γιατί στην τελευταία δεκαετία. Το Ιαπωνέζικο γεν έχει χάσει 29% της αγοραστικής δύναμης. Το Κινέζικο έχει χάσει 61%. Το δολάριο έχει χάσει. Όχι, δεν είναι τα τελευταία στοιχεία.
1: Το νόμισμα, όχι ο κόσμος.
0: Το νόμισμα. Ναι, ναι, έχει χάσει το 46%. Δηλαδή.
1: Ο Ιάπωνας στο μισό. Έχει κερδίσει η αγοραστική δύναμη. Το νόμισμα έχει χάσει, αλλά ο Ιάπωνας έχει κερδίσει από αυτό το κείμενο.
3: Αν έχει τα ίδια, αν παίρνει τον ίδιο μισθό, σίγουρα δεν έχει.
1: Κατά μέσο όρο έχει κερδίσει.
3: Η μόνη περίπτωση να έχει ανέβει η αγωνιστική του δύναμη είναι να έχει, αν ποτέ σβόγω Αμερικάνο, α πούμε, που είναι στο μισό 100%, το κάνουμε ωραία μαθηματικά έτσι εύκολο, πρέπει να έχει διπλασιαστεί ο μισθό του. Γιατί αν δεν έχει διπλασιαστεί ο μισθό του, αγοράζει λιγότερα πράγματα.
1: Ναι, έχει σχεδόν διπλασιαστεί ο μισθό.
2: Δηλαδή στην Αμερική, έχει διπλασιαστεί ο μισθό την τελευταία δεκαετία.
1: Την τελευταία δεκαετία, εγώ τουλάχιστον, επειδή έχω προτάσει από πανεπιστήμια. Βέβαια δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος πριν από 10 χρόνια και μετά από 10 χρόνια.
3: Δηλαδή, αλλά να βάλουμε το
1: ξοδάνασμα,
3: όχι.
1: Δεν υπάρχει βασικός. Στην Αμερική δεν υπάρχει βασικός. Δηλαδή στην Αμερική υπάρχει ένα όριο, το οποίο λέμε ότι είναι ο κατώτατος μισθός, αλλά δεν θεωρούμε ότι το όριο αυτό δίνει κατεύθυνση στην οικονομία του τι θα κάνουν οι υπόλοιποι νηστοί. Αυτό υπάρχει εκεί για να σε προστατεύσει, μην πάει κάποιο να σε εκμεταλλευτεί και πέσει παρακάτω από αυτό. Είναι ένα πάτωμα.
3: Ο αμέσως όρος δηλαδή. Των Αμερικάνων έχει δει να διπλασιάζει το μισθό.
1: Όχι, βλέπουμε ότι η πραγματική αγοραστική δύναμη του μέσου Αμερικανού έχει μια ελαφρά αύξηση δικητά στα τελευταία χρόνια.
3: Άρα λοιπόν ο ονομαστικός μισθός έχει υπερδιπλασιαστεί για να συμβαίνει αυτό.
1: Ίσως κάποια αγαθά έχουν μειωθεί οι τιμές τους.
3: Σίγουρα κάποια αυτά δεν είναι λόγω ότι αυτό συμβαίνει. Αλλά
1: δεν είναι προφανώς το χρήμα στην ουσία. Ο τρόπος που χρησιμοποιείς το χρήμα είναι ο ίδιος τρόπος που χρησιμοποιούμε το μέτρο για να μετρήσουμε το ύψος μας ή μια απόσταση. Αν αλλάζει το μέτρο, δεν σημαίνει ότι δεν αλλάζουν και οι αποστάσεις μεταξύ τους. Δηλαδή, μπορεί εγώ να πάω λίγο παρακάτω και να χρησιμοποιήσει εσύ ένα διαφορετικό μέτρο.
3: Κάτσε, ακριβώς το περίπου. Είναι πάρα πολύ απλό. Αν έχει υποτιμηθεί το νόμισμα 50%.
1: Ναι.
3: Ωραία.
1: Μπορεί να αυξηθεί οι τιμές.
3: Γιατί για να έχει κατά μέσο όρο, δηλαδή για να έχει παραπάνω αγοραστική δύναμη, θα πρέπει να έχει υπερδιπλασιαστεί ο μισθό.
1: Όχι.
3: Αν δεν υπερδιπλασιαστεί, θα ανοίγει.
1: Απαραίτητο. Όχι απαραίτητο. Ο μισθό, ο πραγματικό μισθό, δεν συγκρίνεται με την αξία του νομίσματο. Συγκρίνεται με τι τιμέ σε νόμισμα.
3: Ωραία.
1: Έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν τρία πράγματα που αλλάζουν σε αυτό το πρόβλημα. Η αξία του νομίσματο, η αξία των τιμών και η αξία του μισθού. Οπότε το πώς θα ισορροπήσουν αυτά.
3: Τι μισθό του νομίσματος, πας στο τιμάρθμο την καινούργια αυθόρμητα, τριαφρέτα.
1: Ναι, αλλά απλώς το θέμα είναι ότι ο τιμάρθμος με το τι κάνουν οι τιμές οι οποίες απασχολούν δεν έχει πολύ μεγάλη σχέση. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο απαξιώνεται το χρήμα πολλές φορές μπορεί να έχει να κάνει και με τα επιτόκια, με τη βραχυχρόνια χρήση του χρήματος, με τον ορίζοντα που χρησιμοποιεί το χρήμα δηλαδή.
3: Το μπερδεύεις, δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλό. Αν όντως και με την τεχνητή γνωμοσύνη και τα λοιπά που βοηθήσει, πάμε σε. Τη δίνουν πολλά πράγματα.
1: Ναι.
3: Κουρέα. Τότε πάμε σε καταστάσεις αποπληθωρισμού. Τον οποίο αποπληθωρισμό οι κεντρικές τράπεζες το θέλουν κακό. Γιατί το θέλουν κακό?
1: Γιατί η αξία του χρήματος αυξάνεται σε σχέση με την αξία των αγαθών.
3: Δηλαδή, αν το χρήμα είναι. Οι εργατόρες που ξοδεύουν, δηλαδή.
1: Όχι,
3: δουλεύω 10 εργατόρες, παίρνω 10 νομισματικές μονάδες.
1: Όχι, δεν ισχύει τόσο πολύ αυτό. Αυτό ισχύει αν θα γίνεται αυτοστιγμή η μετατροπή εργασίας σε αγοραστική δύναμη. Όταν έχεις χρήμα, έχεις απόθεμα χρήματος, δηλαδή εσύ που πηγαίνεις και παίρνεις το μισθό σου και λες, θα πάω να πιω ένα καφέ. Αυτός ο καφές, ας πούμε τώρα χοντρικά, του κοστίζει 5 ευρώ. Αν ξέρεις ότι σε ένα μήνα αυτός ο καφές κοστίζει 4 ευρώ, αυτό σου δημιουργεί το συμφέρον να κρατήσεις τα ευρώ σου, γιατί βλέπεις ότι θα αγοράσεις περισσότερα πράγματα στο μέλλον. Οπότε, στην ουσία, αυτό θα δημιουργήσει μια τάση στην οικονομία να μην ξοδεύεται χρήμα. Το μεγάλο πλεονέκτημα του χρήματος είναι αυτό που πολλοί άνθρωποι θεωρούν μειονέκτημα. Είναι ότι είναι adjustable in quantity, δηλαδή μπορεί να ρυθμίσεις την ποσότητα του ανάλογα με τις ανάγκες της οικονομίας. Όταν δεις ότι η οικονομία αρχίζει και υπερθερμαίνεται να τις τραβήξεις χρήμα, έτσι ώστε να υπάρξει μια έλλειψη ρευστότητας η οποία θα την καθαρίσει, δηλαδή όταν υπάρχει πολύ χρήμα, τα κάνουμε όλα. Έτσι. Όταν αρχίζει και λείπει το χρήμα, αρχίζουμε να παίρνουμε αποφάσεις οι οποίες ξέρεις, λίγο φτιάχνεται τα πράγματα. Δηλαδή, καθεκατεμπαίνει στο πάντο του όταν δεν υπάρχει χρήμα. Σε αποθαρρύνει με λίγα λόγια να ασχοληθεί με κάτι που δεν μπορεί να βγάλει τα χρήματα.
3: Λειτουργική καταστροφή που.
1: Μπράβο, ακριβώς. Οπότε, σε αυτήν την περίπτωση, όταν έχεις αποπληθωρισμό, δημιουργείται μια τάση πτώση τη ζήτηση και συγκράτηση των κυμάτων, γιατί τα χρήματα είναι, αρχίζει ο κόσμο να το βλέπει όχι ω συναλλακτικό στοιχείο, αλλά αρχίζει να το βλέπει ω αποθήκευση τη αξία εκεί. Αρχίζει να το βλέπει ω επενδυτικό στοιχείο το χρήμα. Γι' αυτό το λόγο δεν το θέλουμε. Οπότε το πλεονέκτημα το μεγάλο του χρήματο είναι ότι μπορεί όταν υπάρχουν εποχέ που χρειάζεται πολύ χρήμα να βγάζει πολύ χρήμα, όταν υπάρχουν εποχέ που δεν χρειάζεται πολύ χρήμα να τραβά χρήμα. Τώρα το 2% είναι μια απόφαση που έχουν πάρει τα κράτη.
3: Ωραία. Άρα λοιπόν πάμε στο εξή. Ότι αν τυντένονται τα πράγματα, γιατί πάβουν έναν ασφαλεία, όταν μα βοηθάει η τεχνολογία, δεν είναι σίγουρο ότι αυτό θα είναι ευχάριστο πρόβλημα. Δεν το κρίνω. Αλλού θέλω να έφτασω. Λοιπόν, ότι τα κοτόπουλα που πάμε πριν, όντω μπορεί να είναι ευχάριστο από την άποψη πια. Ότι δεν είναι ευχάριστο είναι το κοτόπουλα πάντω. Μπορεί και να είναι, γιατί θα τα αφήσονται ελεύθερα να βοσκάνε. Λοιπόν, αν μπορεί να φτιάξει άπειρα κοτόπουλα, σημαίνει πω η τιμή του θα είναι πολύ ευτελή, αλλά μπορεί να τρώνε όλοι και να χορταίνουν και να ζούμε σε μια κοινωνία καλύτερη, τόσο πάντων, γιατί πάμε να είναι σπάλια το κοτόπουλο.
1: Σε αυτή την περίπτωση θα τραβηχτεί χρήμα από την αγορά. Δεν θα υπάρχει τέτοιο χρήμα.
3: Άρα λοιπόν τι γίνεται τώρα. Αν έχουμε αποπληθωρισμό και δεν γίνεται στο κοτόπουλο, γίνεται στα ποτήρια, τόσο οπουδήποτε. Αν έχουμε αποπληθωρισμό και επειδή δεν το θέλουν και από τους λόγους που είπε στο σπάδιο για να το φρόντιζε,
1: θα τραβήξει. Δεν θέλουν πάρα μία.
3: Θα το πληθωρήσουν. Θα ρίξουν χρήμα.
1: Ωραία, και ρίξουν χρήμα, θα πέσουν ακόμα παραπάνω οι τιμές. Θα τραβήξουν χρήμα. Αν
3: ό,τι βάλουν χρήμα, τότε χάνοντας αγοραστική δύναμη το νόμισμα, θα αρχίσουν να ανεβαίνουν οι τιμές. Δηλαδή θα φύγει σπανιότατο το χρήμα.
1: Δεν ισχύει αυτό. Πρόσεξε να ανησυχεί. Να σχολιάσει εσύ. Γιατί ο περισσότερος κόσμος θεωρεί ότι υπάρχει μια ποσότητα χρήματος εκεί πέρα έξω. Έτσι, και υπάρχει μια ποσότητα αγαθών. Και όταν αρχίζουν τα δύο αυτά να μην συμφωνούν, τότε θα υπάρχει πληθωρισμός από πληθωρισμός. Στην πραγματικότητα δεν γίνεται έτσι. Η ποσότητα χρήματος η οποία κυκλοφορεί στην αγορά, με τα επιτόκια πολύ γρήγορα μπορεί να απορροφηθεί. Δηλαδή, αν εγώ αρχίσω και ανεβάζω τα επιτόκια, τι θα πας να κάνεις εσύ, θα πας να αγοράσεις assets, γιατί δίνουν μεγαλύτερα επιτόκια. Οπότε θα τραβήξω εγώ χρήμα και θα σου δώσω χαρτί, το οποίο δεν ανταλλάσσονται. Η ποσότητα χρήματος στην οικονομία πέφτει. Όταν εγώ θέλω να σπρώξω κλίμα στην οικονομία, γιατί βλέπω ότι η οικονομία πάσχει από έλλειψη ρευστότητας, τότε τι θα κάνω, θα ρίξω τα επιτόκια. Γιατί όταν έχεις χαμηλά επιτόκια, θα πουλήσεις τα asset σου, οπότε θα μου δώσεις ένα asset που δεν ανταλλάσσονται και θα σου δώσω χρήμα που ανταλλάσσεται. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, η δουλειά της κεντρικής τράπεζας είναι να ισορροπεί την ποσότητα χρήματος σε ένα λογικό βαθμό με την ποσότητα αγαθών. Αν αρχίσουμε να βλέπουμε μια περίοδο αποπληθωρισμού, τότε οι κεντρικές τράπεζες θα αρχίσουν να απορροφούν χρήμα από την οικονομία, να μπαίνει στα υπόγεια το χρήμα, έτσι ώστε το χρήμα που θα μείνει να κρατήσει τις τιμές σε ένα λογικό επίπεδο.
3: Άρα λοιπόν, λες το εξής, γιατί εγώ το χρήμα ας άφησε τώρα με το κοντόπουλο, ας πούμε κάνει 10 θέτρες, αρχική, το κοντόπουλο κάνει 10 ευρώ. Λόγω της τεχνολογίας τα λοιπά θα πάει στο 1. Γιατί το σπόρο θα έχουν βγει.
1: Θα πάει στο 1, αυτό.
3: Εκεί θα κάνει η κεντρική τράπεζα.
1: Πρόσα.
3: Δεν θα ξέρει εκεί να πάει στο 10.
1: Δεν θα το αφαιρέσει. Δεν θα αφήσει όταν λες ότι ένα κοτόπουλο έχει 10 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Απλά 10 ευρώ κυνηγάνε ένα κοτόπουλο. Έτσι. Αν τραβήξει τα 9 ευρώ έξω, τότε σημαίνει ότι 1 ευρώ θα κυνηγάει αυτό το κοτόπουλο. Δηλαδή η τιμή του κοτόπουλου.
3: Άρα μπορεί να είχα πέσει. Το κοτόπουλο θα κάνει 1 ευρώ.
1: Ναι. Αν αρχίσει λοιπόν να υπάρχουν.
3: Από πληθωρισμό αυτό που είπε ότι δεν φαίνουν.
1: Ναι, αν αρχίσουν να υπάρχουν περισσότερα κοτόπουλα, η τιμή του κοτόπουλου θα αρχίσει να πέφτει, να αποπληθωρίζεται. Αν η τιμή του κοτόπουλου αρχίζει να πέφτει, ναι, να υπάρχει αποπληθωρισμό στην αγορά, τότε σημαίνει τι? Ότι το ίδιο χρήμα κυνηγάει περισσότερα αγαθά. Οπότε τι πρέπει να κάνει, να πάρει περισσότερο χρήμα στην εικόνα.
3: Α, μπράβο, ακριβώς αυτό. Ωραία, τώρα συγχωρούμε. Θα πρέπει η κεντρική τράπεζα να αρχίσει να τυπώνει, ας πούμε έτσι απλά, για να μην πέσει, για να μην βλέπει ο καταναλωτής ότι η τιμή του κοτόπουλου πέφτει. Γιατί αν βλέπει ότι η τιμή του κοτόπουλου πέφτει, είναι αυτό που παίζει με τον καφέ, όντως μένει στην άκρη, κρατάει τα χρήματά του και δεν το ξοδεύει, που είναι κακό για την οικονομία.
1: Άρχιος, υπάρχει και άλλο ένα επακόλουθο εκεί. Ότι αν η κεντρική τράπεζα ελέγξει την κατάσταση της ρευστότητας σωστά, δεν θα φτάσουμε στο σημείο να πάρουμε πολύ πολύ περισσότερα κοτόπουλα όσα χρειαζόμαστε.
3: Τότε πάμε σε σοβιετικού τύπου οίκου.
1: Όχι, δεν πάμε σε σοβιετικού τύπου, πάμε σε καπιταλιστικού τύπου. Γιατί? Τι σου λέει ο.
3: Δεν είναι και τόσο καπιταλιστικό.
1: Να σου πω για αυτό. Να σου πω. Ειδικά αυτό γίνεται καθημερινά. Όταν αρχίζει εσύ και επενδύει σε μια. Είσαι ένα επενδυτή, έτσι. Τι κάνει ο επενδυτή? Στρέφει τα κεφάλαια εκεί που τα χρειάζεται η οικονομία. Όταν κάτι αρχίζει και υπεπαράγεται και περιμένει ότι θα υπάρχει πτώση τη τιμή, τότε δεν θα μπορεί να διαθέσει πόρου. Ακόμα και αν προσπαθήσει να διαθέσει πόρου, η τράπεζα θα σου πει, που είπαμε τι κάνει η τράπεζα πριν, ελέγχει το ρίσκο. Είναι ένας ελεγκτής ρίσκου στην οικονομία. Σου λέει τι θες να κάνεις, να επενδύσεις σε κοτόπουλα. Αν επενδύσεις σε κοτόπουλα, εγώ δεν θα σου δώσω δάνειο, γιατί οι τιμές των κοτόπουλων θα πέσουν πάρα πολύ.
3: Αυτό το μοντέλο τώρα που λες, οικοθέτει πως είναι τόσο μεγάλα τσακάλια στην τράπεζα που βλέπουν πολύ καλύτερα από το κοκκιματία.
1: Μα αυτό το πράγμα υποτίθεται ότι είναι η δουλειά της τράπεζας. Μόνο η τράπεζα μπορεί να το κάνει αυτό.
3: Ναι, αλλά έχουμε δει στην πράξη ότι δεν ισχύει. Θεωρητικά
1: στο εξωτερικό ισχύει. Στο εξωτερικό ισχύει. Γι' αυτό σου είπα και πριν ότι η δουλειά της τράπεζας, δηλαδή, γιατί είχαμε παλιά αγροτική τράπεζα. Τι δουλειά είχε να υπάρχει αγροτική τράπεζα, γιατί είχε ανθρώπους εξειδικευμένους στο να βλέπουν αγροτικά ρίσκα. Γιατί υπήρχε εμπορική τράπεζα, γιατί είχε ανθρώπους στο να βλέπουν εμπορικά ρίσκα. Γιατί είχαμε, ας πούμε, τράπεζα πίστεως. Γιατί έδινε δάνεια στην πίστη, στον αυτό τη σπιτιά κτλ. Δηλαδή είχε ανθρώπους που ξέρουν τις συγκεκριμένες αγορές. Αυτό πλέον έχει σταματήσει να υπάρχει στην Ελλάδα. Η SVB που έπλυσε, ποιο ήταν το μεγαλύτερο κόστος της που έκλεισε, που χάθηκαν τα χρήματα? Όχι. Το ότι ήταν μια τράπεζα που ήταν εξειδικευμένη στο να καταλαβαίνει τη startup που υπήρχαν εκεί. Έτσι, οπότε η τράπεζα στην ουσία δεν είναι να έχει μια τράπεζα και να πει, έλα εδώ τι θες να κάνεις εσύ να μεταφέρεις λεφτά εκεί, φέρε ένα ευρώ. Έτσι, αυτό δεν είναι τράπεζα. Τράπεζα είναι ότι εγώ έχω αυτά τα κεφάλαια που μου είχε εμπιστευτεί ο κόσμος. Έχω πρόσβαση στα λεφτά διαθέσιμα της κεντρικής τράπεζας για να μπορώ να παίρνω. Και τι είναι η δουλειά μου? Να τα διοχετεύσω αυτά στην επένδυση με κάποιο τρόπο. Να δώσω δάνεια. Ποιος δίνει δάνεια? Κανένας δεν δίνει δάνεια. Τι παίρνουν οι σημερινές τράπεζες? Ένα ευρουλάκι από εδώ, δύο ευρουλάκι από εκεί. Τα παίρνουν από πολλούς και κάνουν business.
3: Σήμερα, αυτή τη στιγμή, σήμερα. Έχετε γελάσει στη Σιγκαπούρη και λέτε να φτιάξω ένα εκτροφείο με δοντόπουλα. Προφανώς θα του δώσει και έχει ένα σωστό business plan. Θα του δώσει, δεν θα κοιτάξουν
1: τον διαγωνισμό
3: για χρόνια μετά.
1: Ναι, μπορεί να
3: βγαίνει.
1: Βεβαίως, 100%. Αν δεν το ξέρουμε,
3: αν είναι τέτοια τσακάλια στις τράπεζες,
1: θα προσλάβουν συμβουλευτική εταιρεία, αν δεν ξέρουν. Δηλαδή, σε πληροφορώ τώρα ότι μου ζητήθηκε η νόμη μου για μια επένδυση, έτσι, δανειακή που θα γίνει, για το πού θα επενδύσει μια μεγάλη Αυστραλιανή εταιρεία, σε ποια αγορά της Νοτιοανατολικής Ασίας, με βάση την κατανάλωση χοιρινού και μοσκάριου κρέατος. Ποια αγορά από αυτά τα επόμενα 10 χρόνια θα πάει πάνω?
3: Εσύ έβαλες και τη μεταβλητή ότι με το AI και τεχνολογία τόσο πάνω θα υπάρχουν αύριο μοσκάρια με... από κύτταρα. Άρα λοιπόν θα είναι στο 1%.
1: Η εταιρεία αυτή είναι η εταιρεία η οποία στην ουσία κάνει το εμπόριο του κρέατος. Δεν παράγει το κρέας και το μεταπολί. Οπότε αν υπάρχει ένα κυταρικό κρέας ή αν υπάρχει ένα φυσικό κρέας ή αν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος που θα αντικαταστήσει αυτά τα δύο, οι αγορές αυτές θα παραμείνουν.
3: Εντάξει, τώρα το μπλέξαμε, ξεφύγαμε λίγο να μπλεπάνε.
1: Θα πούμε ότι το κάνουν οι τράπεζες, το κάνουν αυτό. Δηλαδή οι καλές τράπεζες αυτό κάνουν.
3: Αν θεωρήσουν, να μείνω στο απλό ερώτημα, αν θεωρήσουν ότι το κοντόπουλο σε λίγο καιρό θα φτάσει στο σημείο να είναι αντί για 10 ευρώ να είναι, ξέρω εγώ, ένα.
1: Δεν θα γίνει αυτό. Αλλά αν γίνει, πες μου.
3: Αν γίνει με δεδομένο ότι οι κεντρικές τράπεζες και κυβερνήσεις δεν θέλουν να πέσουν οι τιμές για τους λόγους που είπες, σημαίνει η μόνη διέξοδος που έχουν είναι το εξής. Και αυτό που έχουν κάνει μέχρι τώρα, δηλαδή, ψά χρόνια, είναι να δημιουργούν παραπάνω χρήματος ώστε να μην πέφτει η τιμή ονομαστικά. Μπορεί να πέφτει η αγοραστική αξία, γιατί όντως αυτό που κάνει 10 θα είναι ένα σε αγοραστική δύναμη, θα είναι το 1/10 του μισθού σου.
1: Δεν θα γίνει μόνο στο κοτόπουλο, είναι να γίνει γενικευμένα στην αγορά αυτό.
3: Ούσα, έγινε και μπαίνα. Άρα
1: λοιπόν μια βιβλιοκαλύπτωση.
3: Δεν θα λείπει η ποσότητα του χρήματος.
1: Ναι, αλλά. Εσύ θα μπορείς να αγοράσεις τα διαχαφά, δεν σε
3: αφορά. Το λογικό όμως είναι, επειδή δεν θέλουν οι κεντρικές τράπεζες και οι κυβερνήσεις να μειώνονται ονομαστικά η αξία των εμπορευμάτων, για τους λόγους που...
1: Και οι άνθρωποι δεν θέλουν, έτσι μόνο οι...
3: Ναι, είναι τέτοιο. Οι άνθρωποι δεν θέλουν. Άρα λοιπόν τι γίνεται, ποια είναι η λύση που υπάρχει, να αρχίσει να τυπώνεται χρήματος ώστε να επανέλθει η τιμή του, τόσο πάντων να μην πέσει κάτω από το 10 και αν είναι δυνατόν να ανεβαίνει, γιατί αν ανεβαίνει η τιμή, σύμφωνα με το αφήγημα έτσι κομμένης τίμης κτλ. Λέει το εξής, ότι αν βλέπεις κάτι το οποίο έχει 10 και ξέρεις ότι αύριο θα έχει 11 και μετά πριν 12, θα σμπιαξτείς να επενδύσεις πάνω του, θα βιαστείς να το καταναλώσεις, άρα εγώ θα κινηθεί η οικονομία του πάνω και θα έχει μια ζωντάνια. Αυτό δεν είναι το.
1: Ναι, οριστικό. Απλώς από το. Ο κίνδυνος που είναι.
3: Δεν το λέω για εσά κίνδυνο, το λέω ως εξής. Άλλοι έχουμε μια κατάσταση που πάβει σπανιότητα, ποτόπουλα, ποτήρια, χρήμα και οτιδήποτε.
1: Δεν μπορείς να. Δηλαδή, το να έχεις μια υπόθεση η οποία ξεκινάει από το γεγονός ότι το πραγματικό προϊόν θα αρχίσει να βγαίνει σε ποσότητες που το χρήμα δηλαδή δεν θα μπορεί να τα απεξέλθει. δεν το βλέπω αυτό να γίνεται. Δηλαδή δεν έχουμε καμία ένδειξη. Ίσως το αντίθετο βλέπουμε. Βλέπουμε ο κόσμος δηλαδή να έχει θέμα, να αντιμετωπίζει φτώχεια, να αντιμετωπίζει καταστάσεις οι οποίες δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλα αυτά.
2: Πάλι το μπερδεύει.
1: Μου βάζει μια υπόθεση να σου απαντήσω με την υπόθεση, αλλά πιστεύω ότι δεν θα γίνει. Δηλαδή δεν μιλάμε για ασκήσεις επί χάρτου τώρα.
2: Μου φαίνεται πως πάρα πολύ απλό. Το πιο απλό είναι, βγάζοντας από τις εξωτερικές πόλεις, να είναι κάποιοι τσακάλια στις τράπεζες ή να μην είναι ή οτιδήποτε. Δεν φτιάχνουμε θέση σε Ελλάδα ή στη Σιγκαπούρη ή οτιδήποτε. Η βασική αρχή είναι εξής. Ότι η τεχνολογία βοηθάει ούτως ώστε τα πράγματα να γίνονται πολύ πιο φθηνότερα. Οι κυβερνήσεις από την άλλη πλευρά, λόγω της τεχνολογίας, αυξάνει την παραγωγικότητα κλπ. Λοιπόν, από τις κυβερνήσεις από την άλλη πλευρά, δεν θέλουν να βλέπουν με τους λόγους που είπαμε την ονομαστική τιμή, δηλαδή να το
1: πούμε. Γιατί δημιουργεί στρεμπλώσεις στην αγορά των έργων.
2: Ναι, δεν το λέω για καλό για να πω. Όλες δεν θέλουν. Άρα λοιπόν, η λύση που υπάρχει είναι να βντάζουν παραπάνω χρήμα. Ναι. Ούτως ώστε λέει,
1: να μην χρειάζεται παραπάνω χρήμα. Γι' αυτό το βγάζουμε. Γιατί χρειάζεται. Αλλιώς...
2: Να χρειάζεται. Δεν το κρίνω. Αλλά πάμε σε μια κατάσταση που τα βγαίνει παραπάνω χρήμα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτά που πραγματικά θα έχουν αξία θα είναι τα πραγματικά σπάνια. Ποια τα πραγματικά σπάνια? Σπάνια τα τόσο δεν θα είναι. Όπως θα με τον παράδειγμα τον Κοντόπουλο ή τον Πάντε ή οτιδήποτε. Σπάνια τα ακίνητα, πάλι δεν θα είναι.
1: Κατάλαβα γιατί
2: τα κινητά. Γιατί πια τα έχουμε τεχνογνωσία καλύτερη, θα φέρουμε πιο φθηνά σπίτια, πιο γρήγορα κτλ. Αυτό που θα είναι πραγματικά σπάνιο θα είναι ουσιαστικά δύο πράγματα που το βλέπω. Ο χρυσός και το bitcoin. Γιατί ο χρυσός, γιατί αντικειμενικά δεν μπορεί να εξολυθεί, φτάνει πάρα πολύ.
1: Πρόσεξε. Αυτό μου κάνει είναι κάτι ένα λογικό άλμα εδώ πέρα.
2: Πού είναι το άλμα?
1: Θα σου πω πριν το άλμα. Αυτό είναι λίγο η μία πλευρά της αλήθειας. Πάρε για παράδειγμα ότι είσαι ένα φάρμακο. Ένα θαυματουργό φάρμακο που σώζει ζωές. Δηλαδή, κάποιος που έχει μια συγκεκριμένη ασθένεια, όταν το πάρει αυτό το φάρμακο, σώζει τη ζωή του. Αλλά είναι σε εξαιρετικά σπάνια ποσότητα. Δηλαδή, δεν μπορείς να το φτιάξεις μεγάλες ποσότητες με τίποτα. Αυτό το φάρμακο, λογικά, επειδή σώζει τη ζωή σου, όσο ακριβό και αν είναι, κάποιος θα το πληρώσει. Οπότε θα έχει μια αστρονομική τιμή. Αυτό θα ισχύει ακόμα και αν. Η σπανιότερα του φαρμάκου θα ισχύει ακόμα και αν εφευρεθεί ένα άλλο φάρμακο, το οποίο μπορεί να είναι πολύ πιο εύκολο να το φτιάξεις και να είναι και καλύτερο από το πρώτο. Αν όμως εφευρεθεί το νέο φάρμακο, τότε το παλιό φάρμακο θα εξακολουθεί να είναι σπανίο γιατί δεν μπορεί να φτιάξει περισσότερο, όπως θα το θέλει κανείς. Οπότε η τιμή του στην πραγματικότητα θα μηδενιστεί. Θα βγει εντελώς εκτός αγοράς. Οπότε αυτό είναι το water diamond paradox. Δηλαδή, ποιο είναι πιο χρήσιμο? Το νερό. Αλλά ποιο είναι πιο ακριβό? Τα διαμάντια. Γιατί είναι πιο ακριβά τα διαμάντια? Επειδή τα διαμάντια, για κάποιους περίεργους λόγους, τα θέλουμε και θέλουμε να διατιθέμεθα να πληρώσουμε ακριβά.
2: Εντάξει, το θέμα της σπανιότητας το έχει λύσει ο Αριστοτέλης από τότε, που είχε προβληματιστεί γιατί ο χρυσός είναι πιο πολύτιμος από το σίδερο, που τότε μπορούσε να φτιάξει όπλα.
1: Με διαφορετικά μου κανάλια, σωστά.
2: Που ήταν τότε αναγκαία για την.
1: Ναι, απλώς ο Αριστοτέλης είχε θεωρήσει ότι η ζήτηση για τα αγαθά αυτά, ότι θα είναι σταθερή. Θα είναι δηλαδή η ζήτηση που να επιτρέπει αυτή η μικρή προσφορά να διαμορφωθούν έτσι.
2: Σπανιότητα. Δηλαδή το έχει αποδώσει στη σπανιότητα. Όταν εδώ πέρα αυτό που λες, πάβει να είναι κάτι σπάνιο. Ναι, μεν είναι το μοναδικό φάνορο κτλ. Αλλά πάβει να είναι σπάνιο από τη στιγμή που βρίσκεται ένα άμεσα ανταγωνιστικό. Οπότε δεν υπάρχει μια σπανιότητα στο είδος.
1: Ακριβώς μπορεί να συμβεί και με τα τεχνολογικά νομισματικά στοιχεία. Δηλαδή μπορεί αύριο να έρθει μια τεχνολογία η οποία το περιμένουμε αυτό από τεχνολογία, να βελτιώνει τα πράγματα. Οπότε να βελτιώσει τις συνθήκες από ένα συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα ή και κάποια άλλη τεχνολογία εκτός του blockchain. Και σε αυτή την περίπτωση, όλοι οι κάτοχοι που έχουν ένα συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα θα είναι να πάρουν το καινούργιο. Και την έχω εδώ να μπερδευτεί.
2: Μια έσταση βέβαια εδώ πέρα, η οποία είναι υφής. Το bitcoin δεν έχει τη super τεχνολογία. Η δύναμή του δεν είναι εκεί πέρα. Η δύναμή του είναι στο αποκεντρωμένο δίκτυό του. Δηλαδή, εμείς οι δύο, ας πούμε, ότι είμαστε πιο έξυπνοι άνθρωποι στον κόσμο, έχουμε την καλύτερη τεχνολογία στον κόσμο και θέλουμε να κάνουμε το super νόμισμα.
1: Σωστά.
2: Δεν αρκεί όμως αυτό, δεν αρκεί η τεχνολογία, δεν αρκεί να είμαστε εμείς πιο έξυπνοι κτλ. Θα πρέπει να έχουμε κόσμο. Θα πρέπει να έχουμε miners να το υποστηρίζουν, να έχουμε όλο το οικοσύστημα για την ασφαλεία του. Θέλουμε να έχουμε χρήστες. Τι κάνουμε όμως τώρα?
1: Μα το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Δηλαδή,
2: είχαμε δει να συμβεί στα κοιτώματα το φαινά.
1: Όχι, αλλά έχει συμβεί σε πολλές άλλες μορφές τεχνολογίας. Δηλαδή, το έχουμε δει, ας πούμε, παλιότερα είχαμε μόνο καλωδιακή τηλεόραση. Μετά η τηλεόραση πέρασε σε μια μορφή δορυφορική. Όλη η καλωδιακή υποδομή έφυγε. Μετά από τη θηλυγόρια,
2: πέρασε η τεχνολογία. Εδώ πέρα στην τεράστια. Η διαφορά μου είναι εξής. Ότι δεν έχουμε
3: η καλύτερη τεχνολογία να είναι, δεν φτάνει. Γιατί αυτό δεν είναι κανένα. Είναι το εξή. Για να έχει έννοια ότι έχουμε βγάλει το σούπερ νόμιμο, το πιο καταπληκτικό, το πιο εύκολο κτλ., θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε χρήστες. Να έχουμε ανθρώπους που να το υποστηρίζουν.
1: Δεν θεωρήσω ότι θα υπάρχει μια τεχνολογία που θα είναι καλύτερη και οι χρήστες θα την αγνοήσουν, θα προτιμήσουν την παλιά τεχνολογία.
3: Ναι, για τον εξή λόγο. Γιατί μόλις εμείς θα ακούμε ότι βγάλαμε ένα κασκά, πρέπει να το δημοσιοποιήσουμε. Να μην είναι οι δυο μας, δεν έχει έννοια. Θα δημοσιοποιήσουμε και θα πούμε το εξή. Παιδιά, να κοιτάξτε τι καταπληκτικό έχουμε βγάλει. Τότε τι γίνεται. Θα μας θέσουν, θα είναι κακόβουλοι. Γιατί θα μας διαλύσουν. Γιατί δεν θα έχουμε ακόμα το περίβημα. Δηλαδή το bitcoin. Δεν είναι ότι είναι το καλύτερο.
1: Δηλαδή δεν θα κατακτήσει το bitcoin ενώ στο μέλλον πολλές καλύτερες τεχνολογίες θα εμφανιστούν και απλώς δεν θα υιοθετηθούν επειδή ο κόσμος.
3: Μα θα είναι ήδη. Πολλά κρυπτονομίσματα είναι πολύ καλύτερα τεχνολογικά.
1: Ποιο το οποίο δεν θυμάμαι. Αυτό είναι σαν να μου λες ότι ο κόσμος, ας πούμε, θα συνεχίσει να προτιμάει να πηγαίνει να παίρνει τα νέα του από την εφημερίδα και να μην καπέρνει το είτε. Πολλοί το λέγανε.
3: Στο τίζα που έρανε καρύβια, είναι όπως και το email. Το email είναι παλιά τεχνολογία. Δεν είναι καινούργια. Είναι έξω από 50 χρόνια. Και πλέον έχει σχεδιασμό. Χτίζονται πάνω του layer, το οποίο το κάνουν πάρα πολύ εύφυστο. Και στο bitcoin, χτίζονται πάνω του, είναι η βάση, που χτίζονται πάνω του διάφορα layers, τα οποία τα κάνουν πολύ
1: εύφυστο. Ναι, αυτό το παράδειγμα είναι κακό παράδειγμα που έφερε. Γιατί το bitcoin αυτή τη στιγμή, το email αυτή τη στιγμή, θεωρείται μια παροχημένη μέθοδο επικοινωνία. Δηλαδή το χρησιμοποιούμε. Είναι σαν να είσαι τώρα, στο 1996, ας πούμε, το fax. Δηλαδή είναι στα τελευταία του το email πλέον. Δηλαδή οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν σταματήσει να στέλνουν email, ας πούμε, εσωτερικά τουλάχιστον. Δηλαδή το email είναι απλώς μια.
3: Ήθελα να αναδείξω το εξής, ότι υπήρχε η βάση στο email. Κάποιοι το εξελίξανε για να γίνει πιο εύχριστο.
1: Θα φρίζει όμως, θα εξαλτηθεί. Δηλαδή τα παιδιά μας θα λένε email και θα λένε οι boomers, δεν θα λένε, στέλνουν email.
3: Για να μπει πάνω στο bitcoin, γιατί όντως μπορεί να μην είναι το καθένα. Το bitcoin δεν έχει την καλύτερη, αυτό είναι πολύ βασικό να το αντιληφθούμε αυτό, δεν έχει την καλύτερη τεχνολογία.
1: Έχει, όχι, αυτοδότητα. Η τεχνολογία του είναι εκπληκτική από πλευρά ότι επιτυχάνει επίπεδα αξιοπιστίας, τα οποία άλλα κρυπτονομίσματα θυσιάζουν για να μπορέσουν να έχουν τα χαρακτηριστικά που
3: χρειάζεται. Τα επίπεδα αξιοπιστίας όμως οφείλονται στο οικοσύστημα, όχι στην τεχνολογία. Γιατί η τεχνολογία καταρχήν είναι δημόσια. Ο καθένας μπορεί να την βρει και να την αντιγράψει.
1: Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κάποια καινούργια τρομερή. Εννοούμε διαφορετικό πράγμα όταν λέμε καινοτομία, όταν λέμε τεχνολογία. Εγώ τεχνολογία εννοώ ένα σύνολο το οποίο σου επιτρέπει μέσα αυτό το σύνολο, είναι ένα feasibility σύνολο, το οποίο σου λέει ότι αν θα προσπαθήσεις να βγεις έξω στο όριο της αξιοπιστίας, θα πρέπει να θυσιάσεις κάτι άλλο, να θυσιάσεις, ας πούμε, την ευχρηστία του. Έτσι. Οπότε η τεχνολογία είναι μια ισορροπία που σου λέει: αν θες να ανεβάσεις αυτό, πρέπει να κατεβάσεις το άλλο. Σου δίνει τα όρια. Η νέα τεχνολογία που έρχεται, στην ουσία σου δίνει τελείως διαφορετικά όρια. Σου λέει: μπορεί να έχεις και περισσότερη αξιοπιστία, και περισσότερη ευελιξία, και περισσότερη χρηστικότητα, ας πούμε, γενικά. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, μπορεί κάποια στιγμή και γίνεται αυτό στη τεχνολογία, να δούμε ότι υπάρχει μια καλύτερη τεχνολογία, αλλά επειδή ο κόσμος έχει επενδύσει πολύ στην παλιότερη τεχνολογία, να κολλήσει εκεί. Αυτό όμως έχει κάποια όρια. Κάποια στιγμή, όσο εμφανίζονται βελτιώσεις αυτής της τεχνολογίας, βλέπουμε ότι θα υπάρξει μια στιγμή που το bitcoin θα εγκατασταθεί. Υπάρχει στο μέλλον.
3: Η δύναμη στο bitcoin, παραπάνω, δεν είναι η τεχνολογία. Είναι το μεγάλο του οικοσύστημα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή.
1: Να τα οικοσύστημα. Αλλάζουν τα οικοσύστημα.
3: Δεν είναι. Αυτό έχει φτάσει στο σημείο που δεν μπορεί να έχει. Δηλαδή, τι γίνεται. Στην μια κεντρική τράπεζα μπορεί να αποφασίσει να αλλάξει την νομισματική πολιτική. Το Ethereum που είναι το δεύτερο σε αξιοπιστία, σε τέλο πάντων δύναμη κτλ.
1: Είναι τελείω διαφορετικό. Ναι, τελείω διαφορετικό.
3: Αποφασίσανε κάποιοι από εκεί πέρα να αλλάξουν την νομισματική πολιτική. Την αλλάξανε. Στο μικρό τι γίνεται. Άρα λοιπόν αυτή είναι η δύναμή του. Ότι δεν μπορεί να αλλάξει, είναι η βάση για να προχωρήσει. Δηλαδή θέλω να πω. Το μικρό δεν μπορεί να το ξεκίνησε και ήταν σαν το κοχύλι. Και
1: πώ λε, θα πάμε σπαθόν.
3: Το κέντρο, όχι σαν νομισμό. Το κέντρο ήταν αδύναμο. Ήταν τότε έγκυζα. Προσπάθησε τα πρώτα πέσματα ήταν κοχύλια. Λοιπόν, ρωτήσω πρώτα που κύλα. Λοιπόν, αλλά δεν θέλω να πω όμως εκεί πέρα. Είναι το εξής, ότι το περίβημα του ήταν μαλακό. Γιατί τότε άξιζε να πρώτο γίνεται. Αλλά τι γίνεται. Σιγά σιγά άξιζε να σκληραίνει. Γιατί ενώ μπορούσαν να τον τυπέσουν, δεν τυπέσαν γιατί ήταν διάφορο. Ήταν στην άκρη του βυθού. Τέλος πάντων, δεν ασχολούνταν κανένας μαζί του. οι πρώτοι που καταλάβανε ότι εδώ είναι κάτι πολυτιμόνιο, μπορούσαμε να την πέσουμε να το εκμεταλλευτούμε, είχε σκυρίνει λίγο και αυτό το οποίο σαν ήταν σχετικά αδύναμη και μπορούσε να του απεκρούσει. Σιγά σιγά όσο περνάει καιρό, τέλο πάντων, την πέθανε ισχυρότερη και έχουμε δει πάρα πολύ ισχυρού με την JP Morgan, με δοκιμάσει κάποια στιγμή κτλ. Λοιπόν, δεν τα κατάφερε γιατί είχε σκληρύνει πολύ. Τώρα πια το περίμενα είναι τόσο ισχυρό που να συμφωνήσουν οι Αμερικάνοι, οι Ρώσοι, οι Κινέζοι, ξέρω καφιλαλίπτοι, να την πέσουν. Δεν μπορούν πια. Αυτή είναι η δύναμή του. Δεν είναι τεχνολογία, αυτή είναι η δύναμή του. Και η τεχνολογία που βάλε, αλλά το βασικό του βάζει να φταίει. Εγώ δεν αντιλέμω σε όλα αυτά τα πλεονεκτήματα.
1: Εγώ το μόνο που λέω είναι ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί μια τεχνολογία η οποία θα ηθικεί όλα αυτά και πολύ περισσότερα πράγματα και ο κόσμος θα πει, μαζί και όλοι οι υπόλοιποι που κατακρίναν τα κρυπτονομίσματα πλέον, γιατί δεν θα τα κατακρίνουν, θα γυρίσουν και θα πούν ότι παιδιά, αυτό ακούγεται σαν καλύτερη πρόταση. Σιγά σιγά θα δούμε ότι η αγορά θα μετακομίσει προς τα εκεί. Δεν ξέρω αν θα γίνει με την πρώτη απόπειρα, με τη δεύτερη απόπειρα, με την τρίτη απόπειρα.
3: Αλλά κάποια στιγμή θα γίνει. Έχουν γίνει εκατομμύρια απόπειρα. Έχουν βγει εκατομμύρια αντίγραφα του μικρού. Η πρώτη αυτά δεν έχουν καταφέρει.
1: Μα δεν μιλάω για τη γραφά. Εγώ μιλάω για μια τελείω.
3: Τα λέω αντίγραφα. Όχι, με τη βάση του, με αυτή το σκεπτικό, να έχουμε ένα νόμιμο, τέλο πάντων, ότι πάνω κάτω το εκθοντικό, να υπάρχει υποτίθεται μια ασφαλεία κτλ. Δεν τα καταφέραν. Δεν τα καταφέρει κανεί. Και είναι πολύ δύσκολο. Δεν είναι ότι ήταν πιο χαζή, γιατί ίσα ίσα ήταν πιο. Μα ήξεραν τα πια γιατί το βλέπανε. Άρα μπορούμε να δικαιώσουμε κάτι.
1: Όντω μου ακούγεται το argument που κάνει η επιχειρηματολογία σου, όντω μου ακούγεται από το γεγονό ότι το κρίνει με βάση το τώρα, με βάση το τι υπάρχει τώρα. Δηλαδή, ό,τι άκουγα παλιότερα, ότι τα πουριστικά πρακτορία δεν θα εξαφανιστούν ποτέ, γιατί παρέχουν την υπηρεσία. Η εφημερίδα δεν θα εξαφανιστεί ποτέ, γιατί έχει την αμεσότητα. Το βιβλίο δεν θα ποτέ σε κρίση, γιατί έχει τη μυρωδιά, έχει αυτό την ελκυστικότητα κτλ. Μπορεί να το αφήσει στη βιβλιοθήκη σου και τέτοια. Τα έχουμε δει όλα αυτά σιγά σιγά, οι νέε γενιέ που έρχονται, να μην έχουν αυτή την προκατάληψη, να μην έχουν αυτή την πίστη τυφλή στο νόμισμα ή στο βιβλίο ή στο εισιτήριο ή στο οτιδήποτε σύστημα, οικοσύστημα υπάρχει και να θέλουν να το αλλάξουν. Οπότε, εσύ πιθανότατα δεν θα αλλάξει ποτέ γνώμη. Απλώς, εσύ κάποια στιγμή δεν θα υπάρχει στην κοινωνία που θα υπάρχει μια επόμενη γενιά που θα καθορίζει το τι θα γίνει.
3: Και εντάξει, τώρα για τα 100 πρώτα μπροστά δεν μπορώ να ξέρω. Ξέρω όμως το εξής. Αυτό που μπορώ να κρίνω είναι ότι από τη στιγμή που η τεχνολογία συνεχώς θα βελτιώνει και με εκθετικούς ρυθμούς, άρα λοιπόν τα πράγματα θα πάβουν να έχουν σπάνια, αυτό που θα έχει αξία θα είναι το σπάνιο. Ποιο είναι το σπάνιο? Ο χρυσός που για την ώρα δεν μπορεί να το κατασκευάσει το κουτάκι που και αυτό.
1: Μα σου λέω η σπακιότητα δεν αρκεί για να έχει κάποια αξία. Είναι μόνο το ένα από.
3: Πρέπει να έχει. Το μόνο όμω που μπορεί να
1: το φέρει και όλα διανύκανε.
3: Είναι ανάγκη να το φέρει. Γιατί το φέρει. Το μπιτκόιν το θέλει για να φέρει όπω πρέπει ο κόσμο να τα. Το θέλει επειδή είναι σπάνιο σε μεγάλο βαθμό. Άρα λοιπόν τι γίνεται από τη στιγμή που έχει εξασφαλισμένη σπανιότητα, γιατί στο μπιτκόιν είναι το εξή. Είναι το μόνο πραγματικά που μπορεί να είναι σπάνιο. Τουλάχιστον θέλουμε τα σημερινά δεδομένα και το άμεσο τέλο πάντων μέλλον που μπορούμε να δούμε. Μετά τα 100 πόνια, αυτό το σβάφωσε.
1: Εγώ δεν μπορώ να δω ούτε μετά τα 5 χρόνια.
3: Δηλαδή, εγώ είναι αγόντω.
1: Αν μου έλεγε κάποιο, δεν έχει τίποτα να κάνει. Κάτσε σπίτι σου και παίξε. Δεν μπορεί ούτε να δουλέψει, ούτε να περάσει τη μέρα σου ευχάριστα και τίποτα. Και το μόνο που μπορεί να ασχοληθεί είναι bitcoin. Θα έμπαινα, θα ασχολούμουν, θα έπεσα. Δηλαδή, νομίζω θα κέρδιζα. Και λέω γιατί μπορώ να την καταλάβω πώ πηγαίνει. Λίγο η αγορά, την έχω πλέον μάθει. Αν μου λέγει κάποιο άλλο, θέλει να πάρει τα χρήματά σου και να τα αφήσει για 5 χρόνια στο bitcoin και να τα ξανακοιτάξει σε 5 χρόνια και όσα είναι να πάρει το κέρδο. Θα σου λέγα όχι. Γιατί δεν έχω την πίστη ότι σε 5 χρόνια θα είναι η ίδια τα πράγματα. Μπορεί να είναι καλύτερο το bitcoin. Απλώ απίστευτε με, δεν έχω αυτή την απόλυτη πίστη που έχει εσύ. Γιατί δεν υπάρχει κάτι που να μου το δείχνει αυτό.
3: Η απόλυτη πίστη δεν μπορεί να υπάρχει. Η απόλυτη σιγουριά δεν μπορεί να παίξει πουθενά. Και όταν είσαι οικονομολόγος, το πρώτο πράγμα, ειδικά και σε επίδεση κτλ., εξαρτάται. Εξαρτάται από, ξέρω εγώ, από τον ΑΒ. Μη γεννιόνται σου, πεταντητή. Μπορεί να το ζω στο σύγχρονο, τη λογική. Το μικρό το βλέπει όμω συγκριτικά με ό,τι υπάρχει τώρα. Το τι θα βγει μετά από 20 χρόνια ή 10 χρόνια ή 50, δεν το ξέρουμε. Αλλά ό,τι υπάρχει σήμερα είναι το μοναδικό που μπορεί να πει κάποιο πάρε 100 δισεκατομμύρια. Και φτιάξει οτιδήποτε άλλο μπορεί να φτιάξει. Μπορεί να φτιάξει παραπάνω διαμάντια. Μπορεί να βρει παραπάνω χρυσό. Μπορεί να φτιάξει γιατί με τα 100 εκατομμύρια που τα φτιάξει άλλα 50 ορυχεία, τόσο ώστε να βγει παραπάνω χρυσό, να είναι λιγότερο σπάνιο. Μπορεί να φτιάξει αύριο ένα δεινόσαυρο. Θα μπορεί να φτιάξει ένα δεινόσαυρο. Το έχουμε δείξει ότι δεν μπορεί. Τι όσο που είναι, δεν μπορεί να φτιάξει bitcoin. Στο bitcoin όμω δεν μπορεί. Άμα δώσει 100 εκατομμύρια δεν μπορεί γιατί το εμποδίζουν τα μαθηματικά.
1: Άμα είχα 100 εκατομμύρια δεν θα ήθελα bitcoin.
3: Όλα. Πάντως είναι το μοναδικό που ξέρουμε μέχρι τώρα που έχει μια απόλυτη σπάνια.
1: Εντάξει, εγώ Τέλος πάντων, στη Ισπανιότητα δεν διαφωνώ, αλλά διαφωνώ ότι η Ισπανιότητα σημαίνει αυτό που πιστεύει ένα γουέλ.
3: Όταν όλα. Σύμφωνοι με εκεί. Τη ζήτηση δεν την ξέρουμε. Όταν όμως βλέπει ο άλλος ότι είναι το μοναδικό, γιατί πάμε σχετικά, εντάξει, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Το μοναδικό που είναι, έχει αυτή τη Ισπανιότητα, τότε είναι λόγος η ζήτηση να ενισχύεται, όχι να αφαιρείται. Λοιπόν, το κλείνουμε.
1: Δεν με φέρεις εγώ, δεν με στιμώ. Δεν περίμενα να με στιμώ.
3: Έλα, κατάφερα. Λοιπόν, πέφτει και ευγένεια. Λοιπόν,
2: μα είσαι και ευγενική φυσιογνωμία και δεν μπορείς να ζει.
1: Τι άλλο να χαρά, δηλαδή. Δεν ψάχνω να

και στο συνήγορο του πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών. Μέρα μεσημέρι, στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκριση σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την εθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην οικόυπο του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακό. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Εταιρεία Θεάτρου Ρέκτης. Θέατρο με ταξουργείο. David Mamet, Παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Μεταξουργείο.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Earth Open. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
4: Έχουμε όμως την Αθώση Κασελάκη για το πόθεν έσχεστου και έχω κοντά μου τον δικηγόρο του, τον γνωστό ποινικολόγο, τον κύριο Θέμη Σοφό. Καλησπέρα, κύριε Σοφέ, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, η υπόθεση του πόθεν έσχεστου του Στέφανου Κασελάκη, που τελικά αθωώθηκε, ήταν μια πολιτική μεθόδευση, θεωρείται, στο πλαίσιο της απομείωσης του πολιτικού του κεφαλαίου?
5: Κοιτάξτε, καταρχάς, οι περιστάσεις από τις οποίες κατηγορήθηκε ο κύριος Κασελάκης ήταν άγνωστες και έχουν παραμείνει άγνωστες, καθώς όταν εξελέγει και ο ίδιος, όπως το ανακοίνωσε, παρέλαβε κυριολεκτικά καμίνι γη μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Άδεια ταμεία.
5: Άδεια ταμεία, άδεια γραφεία, δεν είχαν φως, από τον τέταρτο όροφο και πάνω δεν υπήρχε τίποτα, κανένας. Προφανώς, όταν εξελέγει αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ τότε, με μεγάλη πλειοψηφία φυσικά και με καθολική αποδοχή τότε του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ, προσπάθησε να νοικοκυρέψει τα πράγματα, διαπίστωσε ότι υπήρχε μεγάλο έλλειμμα, απεκάλυψε

0: ότι ήρθαν τιμολογήσεις τον Οκτώβριο του 2023 για υπηρεσίες που είχαν παρασχεθεί μέσα στη χρονιά, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα έλλειμμα της τάξης του 1.700.000 ευρώ, το οποίο φυσικά το κόμμα αυτό δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει. Και φτάνει τελικά στο τραγικό δίλημα.
1: Γιατί δεν είχαν δοθεί και οι επιδοτήσεις στο κόμμα, η κρατική επιχορήγηση.
0: Κρατήστε το αυτό.
1: Έχει
0: γιατί
1: καθυστερήσει. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε για να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε.
0: Εκεί αποκαλύφθηκαν παράξενα πράγματα εκεί για την κρατική επιχορήγηση. Εν πάση περιπτώσει, φτάνει στο τραγικό δίλημα τέλος Νοεμβρίου και διαπιστώνει από την ενημέρωση που έχει από τον τότε οικονομικό διευθυντή ότι οι μισθοί του Δεκεμβρίου και τα δώρα Χριστουγέννων δεν μπορούν να πληρωθούν. Δεν είχε χρήματα να πληρώσει τους εργαζομένους του ΣΥΡΙΖΑ. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι αυτό θα σήμαινε γιατί ο Κασελάκης δεν είχε ούτε ασυλία, ούτε άρθρο 86, ούτε άρθρο 62, ούτε τίποτα. Κοινοβουλευτικές επιτροπές. Θα πήγαινε προφανώς όπως κάθε πολίτης γήινος, θνητός, κατηγορούμενος για μη καταβολή δεδουλευμένων, για αυτόφορο μη καταβολή του δώρου Χριστουγέννων του Δεκεμβρίου του 2023, σοβαρότατα θέματα τα οποία συνειδητοποίησε και ρωτώντας εκεί τον οικονομικό διευθυντή τι θα κάνει, ο κύριος αυτός στο δικαστήριο το είπε, το λέω γιατί ήταν σε δημόσια συνεδρίαση, απεκάλυψε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον τότε Υπουργό Εσωτερικών, κύριο Βορύδη.
1: Μάλιστα.
0: Και το είχε αναπτύξει τον τρόπο με τον οποίο θα καταβληθεί η κρατική επιχορήγηση σε τρεις δόσεις και η τελευταία δόση θα καλύπτεται κάποια στιγμή τέλος Δεκεμβρίου. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι ένα κόμμα χωρίς λεφτά με τεράστιο έλλειμμα, ενώ είχε δοθεί η κρατική επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη χρονιά επί Τσίπρα από τον Οκτώβριο.
1: Στην ώρα της.
0: Την προηγούμενη χρονιά, Οκτώβριο, το 22 δηλαδή, το 21 πάλι Οκτώβριο, το 23 που ήταν ο Κασελάκης, είχε φτάσει στο όριο της αλλαγής χρονιάς, όπου φυσικά καταλαβαίνετε.
1: Ήταν Δεκέμβρης και ακόμα δεν είχαν καταβληθεί τα χρήματα.
0: Ναι. Τι πρέπει να κάνει ένας αρχηγός κόμματος εκεί? Τι πρέπει να κάνει? Να περιμένει ενδεχομένως στην εκπνοή της προθεσμίας, αν θα έρθει κρατική επιχορήγηση με την επικοινωνία που είχε ο οικονομικός διευθυντής με τον κύριο Βορύδη? Και φυσικά τότε τέθηκε το δίλημα από τον αδελφό του, του κύριου Κασελάκη, ο οποίος ανέλαβε μέσω της εταιρείας του από το εξωτερικό και πλήρωσε όλους τους εργαζομένους μέχρι κεραίας. Και αυτό χαρακτηρίστηκε από τον οικονομικό διευθυντή τότε, γιατί ξεκίνησε μια απίστευτη φασαρία.
1: Ναι, για το πόθεν έσχεση του κυρίου Κασελάκη.
0: Για να το συνοψίσω. Έφερε χρήματα ο αδελφός του, που είχε από την προκοπή τους ως ομογενείς, ως Έλληνες του εξωτερικού, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πλήρωσε τους εργαζομένους και τελικά βρέθηκε κατηγορούμενος. Φυσικά στο δικαστήριο όλα αυτά, γιατί αναζητήσαμε όπως καταλαβαίνετε, δύο εταιρείες ήταν αυτές οι οποίες ελέγχθησαν, έχουν δηλωθεί όλες στο IRS, στις φορολογικές δηλώσεις των αδελφών Κασελάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν πλήρη διαφάνεια, έχουν πλήρη έλεγχο και φυσικά αποδείχθηκε ότι δεν τελέστηκε η πράξη για την οποία κατηγορήθηκε και το δικαστήριο με σύμφωνη απαλλακτική πρόταση του εισαγγελέως της έδρας, ο οποίος μάλιστα χαρακτήρισε αναξιόπιστο το μάρτυρα πρώην οικονομικό διευθυντή του ΣΥΡΙΖΑ, διότι καταλαβαίνετε ότι όταν λέει ο μάρτυρας στον πρώτο βαθμό, στον οποίο φέρεται ότι τελικά δεν γνώριζε, δεν είχε υποτίθεται ενημερώσει τον κύριο Κασελάκη σε σαφή ερώτηση του δικαστηρίου στο δεύτερο βαθμό τώρα, τελικά τι συμβαίνει, τον είχατε ενημερώσει ή δεν τον είχατε ενημερώσει? Δεν μπόρεσε να δώσει σαφείς απαντήσεις, σοβαρές αντιφάσεις και καταλάβαμε ότι υπήρχαν και σοβαρότατα πολιτικά κίνητρα πίσω από τις θέσεις, γιατί ο εσωκομματικός πόλεμος που δέχθηκε τότε ο Κασελάκης στο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά και σε όσους δεν ασχολούνται με την πολιτική προκάλεσε σοβαρότατες απορίες. Τώρα θα ήθελα να σας πω ότι όταν τελικά αθωώθηκε, και φυσικά δεν θα πω ότι καλές αποφάσεις είναι εκείνες που μας αρέσουν, καλές αποφάσεις, κυρία Γκάτσου, είναι οι δίκαιες αποφάσεις και αυτή η αθώωση ήταν μια δίκαιη απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης που παρέδωσε το Στέφανο καθαρό στην πολιτική του σταδιοδρομία και εγώ προσωπικά ως δικηγόρος του εύχομαι να έχει επιτυχημένη πορεία, γιατί έχει φρέσκες ιδέες, φρέσκες απόψεις, σοβαρό πρόγραμμα και θα προχωρήσει. Δεν μιλώ πολιτικά, μιλώ ως δικηγόρος του. Σε κάθε περίπτωση όμως δημιουργεί σοβαρότατα ερωτηματικά και το θέτω στο δημόσιο διάλογο για ποιο λόγο υπήρχε αυτή η καθυστέρηση της κρατικής επιχορήγησης όταν εξελέγει ο Κασελάκης και μετά, ενώ κατά τη διάρκεια της περίοδου Τσίπρα η κρατική επιχορήγηση είχε δοθεί όχι μόνο εγκαίρως αλλά πολύ νωρίτερα του προβλεπόμενου.
1: Πιστεύετε ότι μπορεί να ήταν και ένας μοχλός πίεσης προς τον κύριο Κασελάκη?
0: Δεν πιστεύω, δεν πιστεύω, ούτε το υπονοώ. Ήταν ξεκάθαρα ένας μοχλός πίεσης από την τότε κυβέρνηση προκειμένου να δημιουργηθεί μια εσωκομματική αναταραχή, διότι ήταν γνωστό ότι υπήρχε έλλειμμα 1.700.000 ευρώ ήδη από τον Νοέμβριο του 23, διότι ήταν γνωστό ότι έρχονται οι μισθοδοσίες τον Δεκέμβριο του 23, οπότε όταν έχεις και το πεπόνι και το μαχαίρι αφήνεις και την κρατική επιχορήγηση να έρθει τέλος Δεκεμβρίου όταν είναι και οι προθεσμίες και εκπνέουν. Άρα λοιπόν ο Κασελάκης θα έχει σοβαρές ποινικές ευθύνες και θα δημιουργηθεί, καταλαβαίνετε τώρα τι θα γινόταν αν τελικά πίστευε ο τότε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα έρθει κάποια στιγμή η επιχορήγηση, τα λεφτά του ελληνικού λαού δηλαδή, τα οποία επέλεξε κάποιος να τα δώσει κατά το δοκούν στους χρόνους που τον εξυπηρετούσε τέλος Δεκεμβρίου, ώστε να μείνουν και οι εργαζόμενοι απλήρωτοι. Και ηθικά επιλήψιμος και νομικά επιλήψιμος θα ήταν. Επέλεξε λοιπόν να ακούσει τη συμβουλή του αδελφού του και του λέει θα στα φέρω εγώ τα χρήματα από την Αμερική. 230.000 ήταν ο δανεισμός που δόθηκε από τον αδελφό του στην Left Media και στην Αυγή, διότι πρέπει να πούμε και αυτό. Τα χρήματα δεν μπήκαν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, μπήκαν στην Αυγή του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και στο Left Media. Στην Αυγή και στο Left Media. Θα έρθω στα προπαγανδιστικά τεχνάσματα και της σημερινής κυβέρνησης, γιατί καταλαβαίνετε ότι πρέπει να είμαστε δίκαιοι και να αντιμετωπίζουμε αυτού του είδους τις μεθοδεύσεις με την ίδια δικαιότητα και ισονομία. Αλλά δεν μπορεί να γίνεται μοχλός καταχρηστικής εκμετάλλευσης η κρατική επιχορήγηση, δηλαδή τα χρήματα του ελληνικού λαού, για να πιεστεί ο νεοεκλεγής αρχηγός κόμματος. Όλα αυτά ήρθαν στο φως, όλα αυτά ακούστηκαν, κρίθηκαν και το δικαστήριο οδηγήθηκε ομόφωνα, το Β' Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών κατέφεσε δικάζων ότι ο κύριος Κασελάκης κηρύσσεται αθώος.
1: Κάποιος θα έλεγε ότι ήταν λοιπόν μια καλή μέρα για τη δικαιοσύνη, να το πω έτσι, όσον αφορά και την απόφαση αυτή που αθωώθηκε ο κύριος Κασελάκης.
0: Όπως και είναι
1: αυτό,
0: πολλές.
1: Ναι, και αυτό γιατί το λέω. Γιατί τα τελευταία δύο τουλάχιστον χρόνια βλέπουν συνέχεια το φως της δημοσιότητας δημοσκοπήσεις, στις οποίες ο κόσμος νιώθει, πώς λέγαμε πάντα ότι ήταν το αποκούμπι μας όλων η δικαιοσύνη, ότι ο κόσμος νιώθει ότι η εμπιστοσύνη του αυτή ως προς τη δικαιοσύνη και τους θεσμούς της δικαιοσύνης έχει διαραγεί, να το πω έτσι. Δηλαδή, πολλοί, πάνω από ένα στους δύο, λένε ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη ούτε στην υπόθεση των υποκλοπών, ούτε στην υπόθεση των Ντεμπών, ούτε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό γιατί συμβαίνει, κύριε Σοφέ? Είναι έτσι τα πράγματα? Είναι τόσο δραματικά?
0: Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω και με αυτές τις μετρήσεις, τις οποίες εγώ προσωπικά δεν τις θεωρώ αληθείς, αλλά θα διαφωνήσω και σε μία άλλη βάση. Θεωρώ ότι είναι μέρος της λεγόμενης εξυπηρετούμενης προπαγάνδας. Υπάρχει ένα σύστημα διαχείρισης εξουσίας, κυρία Γκάτσου, σήμερα, το οποίο τι κάνει? Τεχνιέντος μεταφέρει το διακύβευμα όχι στις βαρύτατες ευθύνες του συστήματος διαχείρισης της πολιτικής εξουσίας, αλλά τις μεταφέρει στην δικαστική λειτουργία, ώστε ο κόσμος, ο λαός, να θεωρεί υπεύθυνο για αυτά που συμβαίνουν τον δικαστή, τη δικαστική λειτουργία, ουδέν ψευδέστερον. Το αληθές ποιο είναι? Ότι η ευθύνη ανήκει ξεκάθαρα στην πολιτική εξουσία, και όταν ο κόσμος απαντά ότι δεν έχει εμπιστοσύνη τελικά στο αποτέλεσμα των δικαστικών αποφάσεων, αυτό το οποίο ουσιαστικά πιστεύει είναι ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στην εν γέννη διαχείριση του συστήματος πολιτικής εξουσίας. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Θα μιλήσω ανοιχτά σήμερα για τη λεγόμενη ομάδα αλήθειας. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα επίσημο πλέον, κατά τα δικά τους λεγόμενα, όργανο διαχείρισης της εξυπηρετούμενης προπαγάνδας, η οποία φυσικά γίνεται με κύριο μοχλό, κύριο άξονα κατεύθυνσης από την ίδια την πολιτική εξουσία, δηλαδή την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τι εννοώ. Η ομάδα αλήθειας, τώρα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το παρακολούθησα με ενδιαφέρον, τι λέει. Πρέπει να προσπαθούμε πάντα να επικρατούν απόλυτα στην κοινωνία οι ιδέες που εμείς θέλουμε να περάσουμε. Αυτό ερμηνεύεται ως μια εξυπηρετούμενη προπαγάνδα η οποία ουσιαστικά κατευθύνει τη λαϊκή μάζα, τις λαϊκές μάζες προς την κατεύθυνση που η κυβερνητική εξουσία επιθυμεί και τη βολεύει και την εξυπηρετεί. Και έτσι απαξιώνει πρόσωπα που δεν την εξυπηρετούν ή δεν υπηρετούν το πολιτικό της διακύβευμα. Απαξιώνει πολιτικές οι οποίες αποτελούν ουσιαστικά για τη δημοκρατία μια εναλλακτική πρόταση ή αν θέλετε έναν επικοδομητικό αντίλογο, μια επικοδομητική αντιπολίτευση. Απαξιώνει πρακτικές οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να αμφισβητήσουν το σύστημα διαχείρισης πολιτικής εξουσίας. Ξέρετε, ο Στάλιν την εξυπηρετούμενη προπαγάνδα την είχε καθημερινότητα για πρωινό. Δηλαδή αυτός ο οποίος προσπαθούσε να αντικρούσει το κύριο κυβερνητικό εξουσιαστικό διακύβευμα, το πρόταγμα της πολιτικής εξουσίας, ήταν ταξικός εχθρός. Αυτό λοιπόν κάνει και η ομάδα αλήθειας. Πιάνει αυτόν που αμφισβητεί την πρόταση της κυβέρνησης και την απαξιώνει.
1: Η ομάδα αλήθειας όμως από την άλλη, και έχουν πει πολλές φορές, γιατί υπήρξε και μία κόντρα και υπάρχει κόντρα με την αντιπολίτευση όσον αφορά και αυτά που ανεβάζουν τα βίντεο, ουσιαστικά έχουν πει πολλές φορές ότι δεν είναι προπαγάνδα, δηλαδή παίρνουν αποσπάσματα από λεγόμενα και τα παρουσιάζουν.
0: Ό,τι έκανε και η Left Media και η Αυγή επί ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Γκάτσου, κάνει τώρα η ομάδα αλήθειας. Ο λαός, ο κόσμος, εμείς, οι κοινοί θνητοί, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε τα πρόβατα συστημάτων διαχείρισης εξυπηρετούμενης προπαγάνδας, ότι δεν είμαστε οι απαθείς δέκτες μηνυμάτων που εκείνοι θέλουν να επικρατήσουν με απόλυτο τρόπο στο κοινωνικό σύνολο, αλλά είμαστε σκεπτόμενοι άνθρωποι που μπορούμε μέσα από την νόηση που διαθέτουμε και την κρίση να αποφασίζουμε κάθε φορά τι είναι αληθές και τι είναι ψευδές. Δεν μπορεί καμία ομάδα αλήθειας και κανένας left media και αυγή να επιβάλλει στο κοινωνικό σύνολο ποια είναι η αλήθεια, γιατί αυτό αποτελεί αντικείμενο κυριολεκτικά προπαγανδιστικής ενημέρωσης. Δεν είναι πολιτική επιστήμη αυτό το οποίο κάνουν. Γιατί αυτοί νομίζουν
1: δεν
0: ότι έχοντας σπουδάσει πολιτική επικοινωνία.
1: Δεν υπάρχει όμως η δυνατότητα ο πολίτης να κρίνει και να πει ότι αυτό που βλέπω εδώ στο κινητό μου, το βιντεάκι δεν μου κάνει. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο καθένας έχει την κρίση του.
0: Κοιτάξτε, το βιντεάκι που απαξιώνει τον Νίξ πολιτικό με κάποια συνδυαστικά αποσπάσματα δηλώσεών του, πιάνει δύο προτάσεις από εδώ, δύο προτάσεις από εκεί, μία αντιπαθή φυσιογνωμία από τη μία και μία αντιπαθή από την άλλη, και δημιουργεί ένα ωραίο εύχαρη ιστορικό σε ένα βίντεο 10 δευτερολέπτων, είναι μία καλλιτεχνική βιντεολειπτική social mediaική προσπάθεια απαξίωσης, με δόλο απαξίωσης, με πρόθεση απαξίωσης και πρόθεση εξύβρισης. Δεν είναι προσπάθεια ενημέρωσης. Και δυστυχώς, επειδή αυτό καταλαβαίνετε ότι στην ταχύτητα που κάνει κανείς το scrolling στο Instagram και στα social media, ο εγκέφαλος πιάνει ένα μήνυμα, του μένει και τελικά δεν προλαβαίνει να ασκήσει κριτική. Πολλές φορές, ξέρετε, βλέπει κάτι το οποίο είναι αστείο ή απαξιωτικό, εκείνη την ώρα ψυχαγωγείται, το μήνυμα όμως περνάει. Το μήνυμα περνάει. Αυτό λοιπόν, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, είναι εξυπηρετούμενη προπαγάνδα του κυβερνητικού αφηγήματος της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και δεν γίνεται αποδεκτός μέσω ενημέρωσης σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα.
1: Κύριε Σοφέ, η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή και η λειτουργή της δικαιοσύνης, στο αρχικό μου ερώτημα, φέρουν αυτή τη στιγμή μέρος της ευθύνης για το πώς ο πολίτης στέκεται αυτή τη στιγμή απέναντι στα πράγματα?
0: Να σας πω κάτι. Από τις τρεις εξουσίες που έχει το Σύνταγμά μας, η μόνη ζώσα λειτουργία αυτή τη στιγμή σήμερα είναι η δικαστική. Και θα σας το πω με παρησία. Ούτε η εκτελεστική λειτουργία είναι ζώσα λειτουργία, ούτε η νομοθετική. Η νομοθετική είναι ξεκάθαρα κατευθυνόμενη από την εκτελεστική. Το απέδειξε ήδη η κυβερνητική πλειοψηφία των 156 που κατευθύνει το Μαξίμου με την παρεούλα των 4-5 ατόμων πώς θα ψηφίσουν, τι θα ψηφίσουν, πότε θα ψηφίσουν, και η αντιπολίτευση φυσικά με την αριθμητική μειοψηφία της αδυνατεί να ορθώσει έναν πολιτικό λόγο και να αναδείξει αυτές τις παθογένειες. Κάνει κάποιες προσπάθειες φυσικά, αλλά καταλαβαίνετε ότι με αυτήν την επιθετική προπαγανδιστική ενημέρωση προς τον κόσμο, ξέρετε τι μήνυμα περνάει. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση, η κυβερνητική εξουσία μόνο, και ποιος θα είναι εκείνος που θα σηκώσει τον τριψήφιο αριθμό. Επιτέλους, αυτό το ερώτημα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί παρά μια ευθεία εκβίαση. Μόνο εμείς μπορούμε να σηκώσουμε τον τριψήφιο αριθμό, τρίσιο αριθμό.
1: Ναι, κατάλαβα, αυτό ήταν το μήνυμα. Κατάλαβα τι λέτε.
0: Αυτό απορρίπτεται επίσης.
1: Όσον αφορά τώρα όμως το θέμα του κυρίου Τζαβέλα, που έβαλε στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, είχε δίκιο. Έκανε σωστά.
0: Να σας πω κάποια λεπτομέρεια, την οποία προφανώς πάλι η εξυπηρετούμενη προπαγάνδα δεν θέλει να τη βγάλει προς τα έξω. Για τους δικούς της λόγους. Ξέρετε ότι ο κώδικας ποινικής δικονομίας παρέχει με μια απλή διάταξη τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε έχει ένομο συμφέρον να υποβάλει ένα νέο αίτημα, έχοντας νεότερα στοιχεία στη δικογραφία των υποκλοπών, σε άλλον εισαγγελικό λειτουργό, και αυτός, ο άλλος εισαγγελικός λειτουργός, έχει την ευχέρεια, έχει την εξουσία από τον κώδικα ποινικής δικονομίας να διατάξει την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο και να ξεκινήσει πάλι η έρευνα βάσει των νέων περιστατικών. Ποιος λέει ότι αυτό που έκανε ο κύριος Τζαβέλας, σωστό ή λάθος, γιατί έχω εκφράσει την άποψή μου ότι ο κύριος Τζαβέλας ως εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είχε δύο σοβαρά ζητήματα να αντιμετωπίσει. Το πρώτο ήταν το ιστορικό παρελθόν του χειρισμού από τον ίδιο μέρους αυτής της δικογραφίας, οπότε θα έπρεπε να απέχει εκ λόγων ευπρεπίας από το χειρισμό της δικογραφίας αυτής, εν γνώση του ότι είχε χειριστεί στο παρελθόν μέρος αυτής της δικογραφίας. Και το δεύτερο είναι φυσικά το γεγονός ότι όταν λαμβάνει αίτημα να ανασυρθεί η δικογραφία ή να ερευνηθεί, αυτό δεν ήρθε ουρανοκατέβατο. Κρίθηκε από μια πολύμηνη δικαστική διαδικασία, όπου οι δικαστικοί λειτουργοί είπαν πρέπει να ερευνηθούν και περαιτέρω πρόσωπα και περαιτέρω πράγματα. Δεν τη θέτει στο αρχείο έτσι απλά. Αυτό ως προς την ουσιαστική κρίση. Όμως, πάλι, δεν θαύτηκε η δικογραφία. Δηλαδή αυτό το μνημόσυνο που γίνεται της δικογραφίας των υποκλοπών, πια το οποίο ακούμε ο νομικός κόσμος, δεν τα λέω μόνο εγώ.
1: Δεν θαύτηκε, δηλαδή θα μπορούσε να ανασυρθεί.
0: Μπορεί να ανασυρθεί. Όλος ο νομικός κόσμος, ξέρετε, στα δικαστήρια, με τα πηγαδάκια που γίνονται και τις συζητήσεις, το επισημαίνουμε. Πώς δεν μπορεί να ανασυρθεί μια δικογραφία? Ξέρετε πόσες δικογραφίες έχουν πάει στο αρχείο και με αίτησή μας έχουν ανασυρθεί? Και έχουν ξαναπάει και έχουν ξαναανασυρθεί και τελικά παραπέμφθησαν, έγινε δίωξη.
1: Άρα είναι κάτι πολύ απλό.
0: Δεν νοείται αντίθετο επιχείρημα. Άρα λοιπόν αυτή η καταμέτωπον επίθεση στη δικαιοσύνη έναν μόνον εξυπηρετεί. Γι' αυτό σας το είπα προηγουμένως. Η καταμέτωπον επίθεση στη δικαιοσύνη εξυπηρετεί το αφήγημα της εξυπηρετούμενης προπαγάνδας της διαχείρισης του συστήματος πολιτικής εξουσίας. Ξέρετε γιατί? Κάνει αυτό η πολιτική εξουσία. Βγάζει από πάνω της την ευθύνη, τη μεταφέρει εμπροθέτως, τη μετακυλεί στη δικαιοσύνη, και έτσι ο λαός, αντί να αποδίδει τις ευθύνες στην πολιτική εξουσία που πραγματικά έχει δημιουργήσει τεράστια συνταγματικά ζητήματα με τις παραβιάσεις που έχει προκαλέσει, τελικά ο κόσμος συζητάει για το αν είναι ευχαριστημένος με τη δικαιοσύνη.
1: Κύριε Σοφέ, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Bios. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
4: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά όσοι μπορείτε. Αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
5: Το θέατρο Συν Κάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία, ερμηνεία, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
6: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα, και θα τα πάνε για έλεγχο. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα συνέντευξη στο κανάλι Ελεύθερη Πένα. Οι προσπάθειες της παγκόσμιας ελίτ να βάλει την ανθρωπότητα σε ένα ψηφιακό κόσμο όπως η ίδια τον ονειρεύεται, με απρόβλεπτες πραγματικά συνέπειες, θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της σημερινής συνέντευξης. Μαζί μας για μια ακόμη φορά εδώ στην Ελεύθερη Πένα η νομικός Ειρήνη Μαρούπα, η οποία μάλιστα ήταν από αυτές που έδωσαν το παρόν στο ΣΤΕ, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, πριν από μερικές ημέρες, αναφορικά με τη συζήτηση ακύρωσης, την αίτηση ακύρωσης για τον προσωπικό αριθμό. Θα έχει την ευκαιρία να μας πει πολλά και σημαντικά πράγματα. Κυρία Μαρούπα, καλώς ήρθατε και πάλι στην Ελεύθερη Πένα. Χαίρομαι που σας βλέπω, που είστε εδώ στην παρέα μας και ευχαριστώ και πάλι για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Εγώ πάντα χαίρομαι να είμαι μαζί σας, διότι είναι πραγματικά ελεύθερη η ομιλία και η πένα στο κανάλι σας.
0: Αυτός είναι ο στόχος εδώ πέρα.
1: Και χαίρομαι γιατί δίνετε τη δυνατότητα για ουσιαστική και αληθινή ενημέρωση των πολιτών. Θέλω να σας πω, να κάνω και μία παρένθεση.
0: Παρακαλώ.
1: Ήμουνα σήμερα σε ένα μεγάλο κανάλι καλεσμένη, σε μία πρωινή εκπομπή, όπου στα διαλύματα γινόταν λόγος για την απαξίωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης και ψάχνανε να βρουν την αιτιολογία για τα χαμηλά νούμερα. Και τους είπα, η αιτιολογία είναι ότι δεν ασχολείστε με τα θέματα που ενδιαφέρουν τον κόσμο, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και δεν υπάρχει ελευθερία του λόγου. Ασχολείστε με τα εγκλήματα 10.000 φορές μασημένα. Οπότε, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά και ξεκινάμε να πούμε αυτά που πρέπει για να ενημερωθούν οι ελεύθερα σκεπτόμενοι, οι συνάνθρωποι μας, οι οποίοι καταλαβαίνουν ότι αυτά που συμβαίνουν δεν είναι φυσιολογικά, είναι περίεργα, αλλά και κυρίως υπάρχει ένας απότερος κακός σκοπός εις βάρος της ελευθερίας που μας δίδαξε ο Χριστός και που με την Ανάστασή Του την εκπλήρωσε.
0: Και είναι ότι χειρότερο αυτό το κακό σενάριο το οποίο υπάρχει, συζητιέται από υγιώς σκεπτόμενους και από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ψάχνουν τα πράγματα, βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης για να βρουν σημαντικά. Όποιος μπει σε μια πραγματική διαδικασία αναζήτησης σίγουρα θα βρει σημαντικά πράγματα μπροστά του. Μπορεί να τα αναλύσει μετά και ο ίδιος. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το ΣΤΕ και το θέμα του προσωπικού αριθμού, που μπαίνει ολοένα και περισσότερο στις καθημερινές μας συζητήσεις και είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πολύ αναφορικά με την επόμενη μέρα.
1: Ναι, πριν από ακριβώς μία εβδομάδα εκδικάστηκαν συνολικά 8 αιτήσεις ακύρωσης κατά του Προεδρικού Διατάγματος 40 του 25, με το οποίο θεσμοθετήθηκε ο προσωπικός αριθμός, δηλαδή η ψηφιακή ταυτότητα και η σύνδεση όλων των προσωπικών μας δεδομένων, φορολογικών, υγειονομικών και προσωπικών, με έναν αριθμό δήθεν για λόγους διαλειτουργικότητας. Το τυράκι λοιπόν είναι αυτό, ας δούμε και τη φάκα. Εγώ καταρχάς να πω ότι έγινε λόγος στο Συμβούλιο της Επικρατείας και χάρηκα πάρα πολύ, γιατί δεν έγινε από μένα ο λόγος, για τα εξώδικα και για το δικαίωμα εναντίωσης. Ενδιαφέρθηκε ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας για το δικαίωμα εναντίωσης στο άρθρο 21 του GDPR, της Ευρωπαϊκής Οδηγίας δηλαδή για τα προσωπικά δεδομένα, και κατά πόσο επιτρέπεται ή δεν απαγορεύεται να εναντιωθούμε σε αυτό, να είναι προαιρετικό δηλαδή, γιατί πρέπει να είναι υποχρεωτικό το σύστημα ψηφιακής ταυτότητας, όπου ηρίστον παρόδο, έτσι είπαν οι νομικοί σύμβουλοι του κράτους και ισχυρίζεται και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μας είπε, λέει, να κάνουμε ψηφιακή ταυτότητα, και αφού μας το είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπεύτερης ισχύος νόμος, δεν γίνεται αλλιώς. Αυτό είναι ένα απόλυτο ψέμα, μια απόλυτη ανοησία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι μπορούν τα κράτη-μέλη να θεσμοθετήσουν την ψηφιακή ταυτότητα. Αυτό είναι στη διακριτική τους ευχέρεια και είναι επίσης στη διακριτική ευχέρεια των κρατών-μελών αν θα το καταστήσουν υποχρεωτικό ή Προαιρετικό. Εμείς λοιπόν επιμένουμε ότι πρέπει να είναι προαιρετικό, να μην μπορεί να μην υπάρχει και καθόλου. Στο σημείο λοιπόν αυτό, επειδή έχω δεχθεί και μια τεράστια άδικη και αδικαιολόγητη επίκριση για τα εξώδικα που ξεκίνησαν έτσι από τους αγιορείτες, από τους γέροντες που μου τους ζήτησαν να τα συντάξω, θέλω να πω το εξής σε όσους έτσι σκέφτονται αρνητικά.
0: Ότι δεν είναι η λύση, εν πάση περιπτώσει.
1: Καμία δεν είναι η λύση. Μα δεν υπάρχει λύση. Απλώς, καταρχάς να πω ότι τα εξώδικα, επειδή υπήρχε μια μεγάλη στενοχώρια, τα εξώδικα δεν είναι της Μαρούπα. Δεν είμαι εγώ τα εξώδικα. Τα εξώδικα είναι ο ελληνικός λαός. Το δικαίωμα εναντίωσης είναι το ανάστημα που ύψωσε ο ελληνικός λαός και βρέθηκε μεταξύ του, έκανε ομάδες των 20, των 100, των 200 ατόμων να υπογράψει αυτό το κείμενο που έδωσα στη δημοσιότητα για να πει όχι, να πει ένα περήφανο όχι, δεν αποδέχομαι την ψηφιακή σκλαβιά και θα την πολεμήσω μέχρι τέλους. Τα εξώδικα επίσης επιτέλεσαν και μία άλλη φοβερή λειτουργία, εκτός του ότι ο κόσμος βρήκε τη δυνατότητα κάπως να ακουστεί η φωνή του να πει αυτό το όχι που σας λέω, βρήκε και την ευκαιρία να ενημερωθεί, γιατί δεν γνώριζε. Έχω συναντήσει εκατοντάδες κόσμο και πραγματικά στο τηλέφωνο ακόμα με παίρνουν 10 άνθρωποι τη μέρα. Τον πρώτο καιρό πραγματικά δεν μπορούσα να εργαστώ από τα τηλεφωνήματα που δεχόμουν. Χωρίς καμία ιδιοτέλεια, χωρίς επαγγελματική ενασχόληση με το θέμα αυτό κανενός είδους, ο κόσμος λοιπόν ενδιαφερόταν να μάθει, γιατί κάποιοι από αυτούς κατά λάθος νόμιζαν ότι είναι κάτι καλό και εξέδωσαν και οθελώς τον προσωπικό αριθμό και στη συνέχεια ήθελαν και κάποιοι επαναχώρησαν, όπως επίσης πάρα πολλοί είναι θαμώνες των αθλητικών γηπέδων, είναι οπαδοί ομάδων, όπου για να εισέλθεις πλέον στο γήπεδο πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιήσεις το wallet, το
0: ψηφιακό
1: πορτοφόλι, στο οποίο υπάρχει κατευθείαν, δηλαδή μπήκε και δόθηκε σε χρήση ο προσωπικός αριθμός. Και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι κατήργησαν αυτό το ψηφιακό πορτοφόλι ακριβώς επειδή ενημερώθηκαν για το TST, προσωπικός αριθμός. Άρα τα εξώδικα είναι του ελληνικού λαού, είναι των ανθρώπων που ύψωσαν, που σήκωσαν το κεφάλι τους και είπανε δεν θα το ανεχθούμε και αυτό, και είναι των ελεύθερα σκεπτόμενων και αντιδρόντων ανθρώπων οι οποίοι υπό οποιασδήποτε προϋποθέσεις, ακόμα και υποχρεωτικότητας με ποινές, τελικά θα πούνε όχι σε αυτή την ψηφιακή σκλαβιά. Και τώρα να εξηγήσουμε και γιατί έγιναν όλα αυτά. Καταρχάς να πω ότι εγώ τότε αυτό που κυρίως έκανα ήταν να πω στον κόσμο ότι δεν χρειάζεται όλοι να κάνουμε αιτησία κύρωσης, διότι υπάρχουν και τα έξοδα. Και δεν μπορούν όλοι οι Έλληνες πολίτες να πληρώσουν έστω και τα λίγα χρήματα που κάποιοι δικηγόροι έτσι είχαν βάλει ως μερίδιο του κάθε πολίτη σε αυτή την αιτησία κύρωσης. Δεν έχουν ούτε αυτά τα 50 ευρώ να τα πληρώσουν.
0: Δεν πήγαινε συνολικά.
1: Δεν πληρώνουν από το υστέρημά τους.
0: Δεν πήγαινε συνολικά, να πούμε, μια αιτησία κύρωσης. Δηλαδή, αν είχαν μαζευτεί 100 άτομα, δεν πάει συνολικά.
1: Δεν επιτρέπεται 100
0: δεν
1: άτομα,
0: επιτρέπεται.
1: Το έχουν κάνει τώρα λίγο 20-20-20 για να παίρνουν και τα πεκούνια, κύριε Δραγάτη. Δεν το περάσατε το κράτος.
0: Εντάξει,
1: το κράτος χρειάζεται χρήματα για να τρώνε οι οπεκεπέδες και οι πρεντατόριδες, καταλάβατε. Μπήκε σήμερα, είναι
0: όλα
1: και
0: τα
1: η ημέρα
0: μας. Σκεφτεί. Όλα τα
1: και πρέπει
0: σκεφτεί
1: να το πούμε και αυτό, το πρέντατορ, αυτό το ωραίο εργαλείο που μας ενημέρωσε ο επικεφαλής εκεί της εταιρείας που το πώλησε στο ελληνικό δημόσιο, ότι μόνο σε κυβερνήσεις το πουλάει αυτό, πουθενά άλλου. Αλλά ο εισαγγελέας του Βαρύου Πάγου, ο κύριος Τζαβέλας, τον οποίο είχα την τιμή να γνωρίσω σε μία υπόθεση επίσης διαπλεκόμενη, με παρόμοιο τρόπο ενήργησε και τότε, αφορούσε ένα γιατρό βέβαια εκεί, αλλά και εδώ λέει δεν βρήκε λέει τίποτα ο άνθρωπος, αυτός δεν διαβάζει εφημερίδες, δεν ακούει συνεντεύξεις, τον Τιλ Ντίλιαν που είπε ότι εγώ τα πουλάω σε κυβερνήσεις και ότι αυτοί παρακολουθούσαν, δεν το κατάλαβα, δεν το άκουσα ο καημένος και δεν αντελήφθη τελικά ότι πραγματικά έπρεπε να διωχθούν οι υπεύθυνοι. Ή αν τα είδε και τα άκουσε, τότε πιστοποιείται αυτό που σας έχω πει και το λέω από το, τουλάχιστον από το 2014, ότι υπάρχουν οργανωμένα συμφέροντα πίσω από την διοίκηση του ελληνικού κράτους που είναι συναρμοσμένα σε λέσχες, στο ΕΣ και οι οποίοι λαμβάνουν μια κεντρική καθοδήγηση κατά παράβαση της διάκρισης των εξουσιών. Δεν υπάρχει δικαστική, εκτελεστική, νομοθετική εξουσία, είναι όλες μια εξουσία η οποία υπηρετεί έναν σκοπό αλότριο και εχθρικό προς τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα και κυρίως προς την ελευθερία της προσωπικότητας που μας δίδαξε η αρχαία ελληνική φιλοσοφία και η ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία.
0: Εξάλλου πάντα έχουν εκπροσώπους οι ελληνικές κυβερνήσεις και σε λέσχες και σε διάφορα φόρουμ που γίνονται, έτσι,
1: ναι,
0: εκτός
1: πήγε ο
0: Ελλάδος.
1: Γλυκούλης μας, δεν τον είδατε, τον κύριο Κερακάκη μας που πήγε στη λέσχη Μπίντελντεμπεργκ.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Ο κύριος
0: βέβαια.
1: Κερακάκης
0: με τελευταίο παράδειγμα χαρακτηριστικό η παρουσία
1: ναι,
0: του.
1: Είναι ο αρχιερέας του προσωπικού αριθμού. Τα έχω πει και γι' αυτόν τι καλόπεδο που είναι, τη διανέωση εκεί, πολλά και διάφορα.
0: Σε μια λέσχη.
1: Όμως σε παλιά.
0: Σε μια λέσχη που δεν ξέρουμε τι ακριβώς συζητιέται, έτσι, γιατί δεν βγαίνει και κάποιο πρόγραμμα συγκεκριμένο. Δεν ξέρουμε τι συζητάνε μέσα σε κλειστές αίθουσες, κυρία Μαρούμπα. Μπορούμε να φανταστούμε βέβαια, αλλά δεν μας ενημερώνουν. Προφανώς συζητάνε για εμάς χωρίς εμάς.
1: Εγώ να πω την αλήθεια, είδα ένα βιντεάκι της Βασίλισσας Μάξιμα της Ολλανδίας, η οποία παρέστη μετά του συζύγου της στη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ, η οποία για λόγους που δεν γνωρίζουμε ευνηδίως συνεκλήθη φέτος στην Ουάσιγκτον Απρίλη μήνα, ενώ πάντα γίνεται σε μια ευρωπαϊκή χώρα κατά το καλοκαίρι, που σημαίνει ότι τα σχέδια τρέχουν και τα σχέδια που τρέχουν είναι αυτά του ψηφιακού ολοκληρωτισμού. Η Βασίλισσα λοιπόν, αυτή η καλή κυρία την οποία την παρέλαβε νεανίδα εξαργυρνής ορμόμενη στην Ισπανία, την γνώρισε ο Ολλανδός βασιλιάς, δείτε τώρα ένας απλός άνθρωπος πώς γίνεται θηρίο ανήμερο, προπαγάνδιζε σε αυτή την φοβερή λέσχη την ψηφιακή ταυτότητα και εξηγούσε αναλυτικά πώς η ψηφιακή ταυτότητα θα βοηθήσει το σύστημα στην ασφικτική παρακολούθηση, όχι μόνο για τα βιομετρικά χαρακτηριστικά και το έγκλημα κλπ, αλλά και για το σχολείο, παρακολουθούν και τα παιδιά στο σχολείο, και για τον εμβολιασμό, είπε ξεκάθαρα, και για τον οικονομικό έλεγχο, για τα επιδόματα. Καταλάβατε, αυτό είναι το τυράκι, θα σου δώσουν το επίδομα, αλλά θα σε παρακολουθούν και τι ώρα βγαίνεις από το σπίτι σου και οπωσδήποτε και τι κάνεις μέσα σε αυτό, διότι δεν επιτρέπονται όλα και ποιος ξέρει τι αδίκημα θα βρουν σε λίγο καιρό, διότι υπάρχουν και τα εγκλήματα σκέψης. Ήδη ο αντιρατσιστικός θεσμοθέτησε ένα έγκλημα σκέψης και χαίρομαι πάρα πολύ που ο Αντώνης Ρουπακιώτης, ο παλιός πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, αντιστάθηκε σε αυτό στη θεσμοθέτηση του εγκλήματος σκέψης, γεγονός που τότε το 2014 τον οδήγησε εκτός κυβέρνησης για να έρθει ο επόμενος να το θεσμοθετήσει μετευαρεσκίας. Διότι ο κύριος Ρουπακιώτης μας είχε πει τότε στον κύριο Αυτιάτα, είχε πει αυτά και είχε εξαφανιστεί αυτή η συνέντευξη από το διαδίκτυο, ότι οι εβραϊκές οργανώσεις λέει ξημεροβραδιάζονταν έξω από το γραφείο του απαιτώντας τη θεσμοθέτηση του αντιρατσιστικού σε μια χρονική περίοδο που ο ελληνικός λαός πεινούσε, χυμαζόταν, αυτοκτονούσε, διαλυόταν και που κανείς δεν ασχολιόταν με την άρνηση του ολοκαυτώματος για την οποία ήθελαν οπωσδήποτε ποινική μεταχείριση οι εβραϊκές οργανώσεις. Για να επανέλθουμε λοιπόν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, έγινε μια μακρά διαδικασία, παρασταθήκαμε αν δεν κάνω λάθος 10 δικηγόροι, μπορώ να σας πω και τα ονόματα αν θέλετε, έτσι αλλιώς ήταν δημόσια η συνεδρίαση, ήταν αρκετές γυναίκες. Εγώ είχα υποβάλει έτσι ακύρωσης δική μου αυτοτελή, χωρίς κανέναν άλλον ετούντα ή ετούσα, ακριβώς διότι αφενός δεν ήθελα να καθοδηγήσω κανέναν και να πει κανείς ότι εγώ παίρνω χρήματα για το θέμα αυτό που αφορά την ελευθερία του ελληνικού λαού, αφετέρου γιατί θα υπάρξει κάποια δικαστική δαπάνη όταν απορριφθούν και όσοι απορριφθούν και δεν ήθελα ούτε αυτή να επιβληθεί εις βάρος ανθρώπων που κοπιάζουν να τα βγάλουν πέρα και δεν έχουν τα προστοζήν, αλλά τους απασχολεί και θέλουν να διεκδικήσουν την ατομική ελευθερία τους και την ιδιωτικότητά τους. Οπότε ήμασταν, αν θέλετε μπορώ να πω και ονομαστικά, ήταν ο κύριος Θανάσουλας από τη Νίκη, ήταν ο κύριος Παναγιωτόπουλος με 3, αν θυμάμαι καλά, αιτήσεις ακύρωσης πολιτών, ήταν η κυρία Πολύζου και η κυρία Τσορβά, οι κυρίες αυτές είναι δικηγόροι. Η κυρία Πολύζου είχε κάνει μια αίτηση ακύρωσης όπως εγώ μόνη της και επικαλείται τα θέματα θρησκευτικής συνείδησης, όπως επίσης και η κυρία Τσορβά είχε και άλλους αιτούντες. Είναι δικηγόρος από τη Θεσσαλονίκη η κυρία Τσορβά και εκείνη επικαλείται θέματα, κυρίως θέματα θρησκευτικής συνείδησης, αλλά εκείνη επικαλέστηκε και το δικαίωμα εναντίωσης, τα εξώδικα, είχε κάνει και αυτή εξώδικα. Ήταν ο κύριος Στεφάνου, δεν ξέρω ο άνθρωπος αυτός αν εκπροσωπούσε κάποιους ετούντες, δεν το γνωρίζω όμως, ούτε γνωρίζω αν εκπροσωπούσε κάποιον φορέα. Και ήταν και 2 κοπέλες δικηγόροι εκ μέρους του Γιανακόπουλου, του διοικητή, του ιδιοκτήτη της φαρμακευτικής εταιρείας, και τη ΚΑΕ Πανθηναϊκός, ο οποίος έκανε υπέβαλε τις ακύρωσεις για τον εαυτό του και για λογαριασμό του ανήλικου γιού του.
0: Στη Δημήτρη Γιαννακόπουλου, έτσι, του μάλιστα, ιδιοκτήτη.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Τη δικιά μου αίτηση ακύρωσης υπέγραψε ο καθηγητής δημοσίου δικαίου Γιώργος Οτράντας και συμπαραστάθηκα μαζί του. Οπότε ήμασταν οι 2 15λεπτές αγορεύσεις, εγώ και ο κύριος Οτράντας και τα 2 κορίτσια του Παναθηναϊκού, της ΚΑΕ Πανθηναϊκός. Οι υπόλοιποι είχαν αυτά τα 12 λεπτά για να εκθέσουν τις απόψεις τους. Ήταν και ο κύριος Κωνσταντόπουλος, συγγνώμη, ξέχασα. Ο κύριος Σπύρος Κωνσταντόπουλος από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος και αυτός είναι έγκριτος δικηγόρος που ασχολείται με το δημόσιο δίκαιο. Για λογαριασμό, νομίζω, είχε 2 αιτήσεις ακύρωσης και ο οποίος ήταν εκείνος που έφερε και την έρευνα που έχει διεξαγάγει η καθηγήτρια πληροφορικής κυρία Σφακιανάκη, από την οποία προκύπτει και το διάτριτο και ο έλεγχος, αυτό το digital grid, αυτός ο ψηφιακός έλεγχος, το πλέγμα ελέγχου στο οποίο αποσκοπούν οι κυβερνήσεις θεσμοθετώντας την ψηφιακή ταυτότητα. Το περίεργο είναι, θέλω να σας πω, είναι και λίγο αστείο, γιατί τα βλέπω εδώ στο επώνυμα και απορώ με αυτά που έχουν γράψει. Ναι. Για να δικαιολογήσουν αυτά τα αδικαιολόγητα. Ακούστε τώρα συγκεκριμένα. Λέει, το μητρό προσωπικό αριθμό περιλαμβάνει τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία για την επαλήθευση της ταυτότητας του φυσικού προσώπου. Δηλαδή όνομα, επώνυμο, πατρόνυμο, μητρόνυμο, ημερομηνία γέννησης, τόπο γέννησης, αριθμό δελτίου ταυτότητας, άμκα και άφημη. Από πότε είναι απολύτως αναγκαίο, έχει σημασία η έκφραση, για την επαλήθευση της ταυτότητάς μας, το άμκα μας και το άφημη μας. Δηλαδή μέχρι τώρα δεν γινόταν επαλήθευση των στοιχείων μας, της ταυτότητάς μας. Δεν καταλάβαινε κάποιος ποιοι είμαστε. Λέτε, άμα δεν δώσω εγώ το άφημη μου, να με μπερδέψουν με κάποια άλλη. Το μητρόνυμο, πατρόνυμο, ημερομηνία γέννηση δεν είναι μοναδικά. Άντε να συμπίπτουν και το πατρόνυμο και το μητρόνυμο. Η ημερομηνία γέννηση και αυτή θα συμπίπτει. Και ο τόπος γέννησης θα συμπίπτει. Όλα, και ο αριθμός ταυτότητας και αυτός θα συμπίπτει. Το γελίο του θέματος λοιπόν ήδη αποκαλύφθηκε, διότι στην παραδοχή αυτή του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπάρχει παραδοχή παραβίασης της αρχής της ελαχιστοποίησης των προσωπικών στοιχείων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το Συμβούλιο της Ευρώπης ότι πρέπει να υπάρχει μεγάλη προσοχή στα προσωπικά δεδομένα, να μην μπαίνουν ποτέ σε μια ενιαία πλατφόρμα και να μπαίνουν τα ελάχιστα δυνατά. Γιατί? Για να είναι πιο δύσκολο να κλαπούν, για να είναι πιο δύσκολο κάποιος να τα πάρει όλα μαζί και να τα να τα κλέψει, να τα χρησιμοποιήσει για αλλότερους σκοπούς από αυτούς για τους οποίους υπάρχουν σε αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα και κυρίως για την αποτροπή δημιουργίας ψηφιακού προφίλ Έτσι, αυτά είναι τα προβλήματα. Τώρα αρχίζουμε με τα προβλήματα. Το ένα είναι το ψηφιακό προφίλ. Το άλλο πρόβλημα που πολύ σοβαρό είναι η λειτουργική επέκταση των λόγων για τους οποίους θεσμοθετήθηκε ο προσωπικός αριθμός, για να το πω απλά δηλαδή. Ενώ μας λένε αυτοί ότι έγινε για λόγους διευκόλυνσης, για να εύκολα δηλαδή εγώ να πατάω τον προσωπικό μου αριθμό, μας λένε και το άλλο το ωραίο, δεν θα καταργηθεί λέει το ΆΜΚΑ με το ΑΦΜΗ, αλλά θα μπαίνουμε στον προσωπικό αριθμό και ο προσωπικός αριθμός θα μας οδηγεί στο ΆΜΚΑ ή στο ΑΦΜΗ. Τότε παιδιά γιατί? Πατήσουμε κατευθείαν το ΑΦΜΗ, τα ξέρουμε τα νουμεράκια και το ΆΜΚΑ, τα έχουμε μάθει όλοι, είμαστε σαΐνια, δεν δυσκολευόμαστε σε τίποτα και επίσης δεν θέλουμε να σας εκχωρήσουμε την ελευθερία μας και ξαφνικά όποιος μπαίνει στον προσωπικό αριθμό να μπορεί να μπει και να διαβάσει όλα τα προσωπικά μας δεδομένα υγείας, φορολογίας και τα προσωπικά μας στοιχεία, ποιανού παιδί είμαστε, τα παιδιά τα δικά μας, το που γεννηθήκαμε, που μένουμε, τα πάντα όλα.
0: Ναι.
1: Έτσι
0: έχει
1: λοιπόν,
0: την πρόσβαση αυτή θα δει τα πάντα πραγματικά.
1: Έτσι λοιπόν εδώ, στη σελίδα 6 του υπομνήματος που έχουν τουλάχιστον για τη δικιά μου έτσι ακύρωσης, λένε ότι ο προσωπικός αριθμός δεν τηρείται από τους επιμέρους φορείς του δημόσιου τομέα, οι οποίοι αποδίδουν στα φυσικά πρόσωπα αναγνωριστικό αριθμό εσωτερικού τους μητρώου για την επίτευξη της λειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων τους. Δηλαδή ότι θα κρατήσουν αυτό που σας είπα, το ΑΦΜΗ και το ΆΜΚΑ. Δηλαδή κοινώς δουλευόμαστε, άρα δεν υπάρχει λόγος θεσμοθέτησης του προσωπικού αριθμού και παραβιάζεται και η αρχή της ακρίβειας. Όλες οι αρχές γενικά που έχει θεσμοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αποτροπή συσσόρευση προσωπικών δεδομένων έχουν παραβιαστεί σε αυτό το προεδρικό διάταγμα.
0: Υπάρχουν λοιπόν δικλείδες ασφαλείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά το ότι η συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς εξυπηρετεί, να το πω λαϊκά, σκοτεινούς σκοπούς, έτσι. Δεν είναι δηλαδή να εμπιστευόμαστε το ότι θέλει το καλό μας.
1: Ναι.
0: Ή δεν τα λέω καλά, κυρία Μαρούμπα?
1: Όχι, μια χαρά τα λέτε. Απλώς υπάρχουν πάρα πολύ ισχυρές φωνές στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπέρ της ελευθερίας των λαών και επίσης έχει δοκιμαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο στην Ελβετία, δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση η Ελβετία, αλλά δείχνει το δρόμο. Μια χώρα η οποία έχει όλες τις υπερτράπεζες, έτσι, και κυρίως την Τράπεζα Διεθνών Διευθετήσεων και που την ενδιαφέρει ο κεντρικός έλεγχος, με δημοψήφισμα πριν από 2 μήνες αποφάσισε ότι όχι, δεν θέλει ψηφιακή ταυτότητα.
0: Ναι.
1: Στην Αγγλία δεν απώ, επειδή χρησιμοποιήθηκαν κάποια παραδείγματα και στο Συμβουλίο της Επικρατείας και από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας και από τους νομικούς συμβούλους και στα υπομνήματα, η Αγγλία είχε ψηφιακή ταυτότητα το 1983. Την κατήργησε μερικά, γύρω στο 1986 αν δεν κάνω λάθος, ή 89, την κατήργησε, διότι αποκαλύφθηκε ότι η χρήση της δεν ήταν για χρηστό σκοπό. Επίσης τα προσωπικά δεδομένα διέρεαν. Και να πω εδώ ότι εγώ ανέφερα στο δικαστήριο. Ωραίες είναι οι δικλείδες ασφαλείας και ωραία είναι και τα συστήματα ελέγχου και αποτροπής, κλοπής ή παραβίασης ή κακής χρήσης των προσωπικών μας δεδομένων. Αλλά αυτό σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα και ότι γίνεται χρήση της δυνατότητας, το ξέρουμε από τα δικά μας, δεν χρειάζεται να πάμε στους Άγγλους, στους Γάλλους και τους Πορτογάλους. Ξέρουμε λοιπόν ότι για μας, πέρυσι η κυρία Μισέλα Σιμακοπούλου έκανε χρήση των προσωπικών δεδομένων των ομογενών, τα οποία της παραδόθηκαν από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Μπορεί και ψηφιακής διακυβέρνησης, δηλαδή κατάλαβα. Και το έθεσα και στο Συμβουλίο της Επικρατείας, δηλαδή, αναλογιστείτε και προστατεύστε μας. Αν μέσω του προσωπικού αριθμού είχαν παραδοθεί και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα της υγείας και τα φορολογικά δεδομένα, τότε τι θα λέγαμε? Γιατί τώρα παραδόθηκαν μόνο τα email και τα ονοματεπώνυμα και τα τηλέφωνα. Άμα είχαν παραδοθεί όλα και επίσης κακή χρήση έγινε και έχει υποβληθεί μήνυση πριν από 10 μέρες, 15 μέρες τώρα, από τους καθηγητές ογκολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Εκεί ο διευθυντής της κλινικής, ένας καθηγητής επίσης, παρέδωσε όλα τα δεδομένα υγείας των ογκολογικών ασθενών, δηλαδή πότε αρρώστησαν, ποια η αρρώστια τους, ποια η θεραπεία τους, ποια η πορεία τους, Πότε κάνανε υποτροπή. Δεν κάνανε. Τι φάρμακο πήραν. Πότε το διακόψανε.
0: Όλα, όλα. Τα
1: Αν
0: πάντα.
1: έχουν συνοδούς. Δεν ξέρω. Ό,τι περιέχεται σε έναν φάκελο στενός. Που είναι και το ιστορικό του. Αν είχε αρρωστήσει η μάνα του και η θιά του. Και δεν ξέρω πώς. Και... Ναι. Και τα
0: Κατανοητό,
1: οικονομικά
0: ναι.
1: του δεδομένα επίσης μπορεί να υπάρχουν. Δεν ξέρω τι ακριβώς περιέχεται σε έναν φάκελο ογκολογικού ασθενούς. Γιατί... Είναι μια σοβαρή κατάσταση. Αυτά λοιπόν παραδόθηκαν, ακούστε τώρα, σε μια εταιρεία διαχείρισης, σε μια εταιρεία management, λέει, αγγλική. Γιατί, για ποιο σκοπό, για να τα κάνει τι. Μπορεί εγώ να σας πω ότι είναι για καλό σκοπό, είναι για μελέτες, για κάποια ιατρική μελέτη. Μα πρέπει ο ασθενής να υπογράψει ότι συνενεί.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Να μελετηθεί, να μπει
0: Λογικό.
1: Η υπόθεσή του, η κατάσταση της υγείας του, να γίνει αντικείμενο μιας μελέτης και να εκδοθούν κάποια πορίσματα βάσει αυτής. Πώς λοιπόν ένας που είχε τη διαχείριση, και λέμε τώρα, είναι ο τεχνικός ασφαλείας, είναι ο τεχνικός επεξεργασίας, λέει, α, δεν θα γίνει τίποτα, α, μην ανησυχείτε, α, εδώ το προσέχουμε. Ποιο προσέχουνε, ποιοι δουλευόμαστε μεταξύ μας. Φανταστείτε τώρα οι καθηγητές αυτοί φωνάζουν και διαμαρτύρονται επί 2 μήνες, αναγκάστηκαν να καταθέσουν μήνυση στην εισαγγελία. Γιατροί τώρα πήγαν και κάνανε μήνυση και δεν έχει μαζευτεί ακόμα αυτό το πρόβλημα. Ας αναλογιστούμε λοιπόν, αν μαζί ήταν και τα φορολογικά, όλα τα φορολογικά, να ξέρει δηλαδή ο Άγγλος, η αγγλική διαχειρίστρια εταιρεία, ο ογκολογικός ασθενής, αν έχει και εισόδημα πάνω από 50.000 ή 3.000, αν έχει 3 ακίνητα ή 13. Αν έχει, δεν ξέρω τι, αν μένει στην πόλη, στο χωριό, από πού και ως πού κάποιος θα τα ξέρει όλα αυτά για μας και θα τα διαχειρίζεται για τους δικούς τους σκοπούς, οι οποίοι δεν είναι πάντα αυτοί που μας λένε. Και ερχόμαστε και στο φλέγον που αφορούσε και τη δική μου αίτηση ακύρωσης και είναι ένα θέμα που, όπως μου είπε ο καθηγητής ο κύριος Στράντας, απασχολεί πάρα πολύ, ακόμα και τους συστημικούς λεγόμενους έτσι, θεσμικά πολίτες, είναι το θέμα της λειτουργικής επέκτασης, δηλαδή μας λένε ότι το κάνουν για την επαλήθευση της ταυτότητάς μας και ότι θα το χρησιμοποιούν μόνο οι δημόσιοι φορείς, αλλά του θαύματος η τράπεζα μας ζητάει τον προσωπικό αριθμό και ξαφνικά έχει πρόσβαση στο ΆΜΚΑ μας και το αφημί μας. Η ασφαλιστική εταιρεία μας ζητάει τον προσωπικό αριθμό, αλλιώς δεν μας ασφαλίζει και ξαφνικά έχει πρόσβαση όχι μόνο στα στοιχεία υγείας μας, στα οποία συνεννούμε όταν ασφαλιζόμαστε, να έχει πρόσβαση, αλλά και στα φορολογικά μας στοιχεία, οπότε ξέρει αν θα μας κάνει αύξηση τον χρόνο ποσοστιαία 15%, 35%, 5% ή 85%, ξέρω τη βαρέση του καθενός. Γιατί τα ζήσαμε και αυτά την τελευταία χρονική περίοδο, όταν η CVC αγόρασε την Εθνική Ασφαλιστική, ξαφνικά γίνονταν ετήσιες αυξήσεις 15-20% στα ασφάλιστρα και μάλιστα σε ακριβά ασφάλιστρα, έχω να σας πω. Και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και οι κύριοι όλοι αυτά τα ανδρίκελα που παριστάνουν την ελληνική κυβέρνηση δεν είχαν τίποτα να πούν γι' αυτό, διότι η CVC ήταν κράτος εν κράτη και διότι, ας μην το κρύψουμε, άλλωστε εργάζεται εκεί και η κόρη του Πρωθυπουργού. Και αφού η πρωθυπουργική κόρη εργάζεται εκεί, και τα σκυλιά δεμένα.
0: Δεν ακουμπάμε τη CVC.
1: Και τα σκυλιά δεμένα και όλα τα χαρίζουμε. Έχει πάρει και τη ΔΕΗ. Τι δεν έχει πάρει η CVC, όλα τα νοσοκομεία. Πάμε παρακάτω. Εδώ λοιπόν, παρακάτω, στο υπόμνημά του ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δέχεται ότι ήδη έχει κάνει λειτουργική επέκταση. Διότι δεν ήταν θεσμοθετημένο στο προεδρικό διάταγμα, έλεγε δημόσιοι φορείς, μόνο για τους σκοπούς που ενδιαφέρουν εμάς, τους πολίτες. Εγώ δηλαδή θα πατάω τον προσωπικό μου αριθμό και μετά θα μπαίνω στο ΆΜΚΑ μου ή στο αφημί μου. Εδώ λοιπόν λέει ότι και η αστυνομία θα έχει πρόσβαση και ότι κατά παρέκκληση, λέει, επιτρέπεται η αποθήκευση του προσωπικού αριθμού από την αστυνομία, αλλά να μην ασυγνησυχούμε διότι ο διευθυντής της αστυνομίας, ο αρχηγός της αστυνομίας θα προσέχει την ασφάλεια, λέει, των προσωπικών μας δεδομένων, παρότι θα έχει αποθηκεύσει τον προσωπικό αριθμό και να μην μας στενοχωρεί, διότι γίνεται πάλι για την επαλήθευση της ταυτότητάς μας. Αυτή η έρμη ταυτότητα στο τέλος θα την κολλήσουμε στο μέτωπο για να επαληθεύεται αυθορή και παραχρήμα και να μην έχουμε τόσα προβλήματα.
0: Ναι.
1: Επομένως, λοιπόν, εδώ Ήδη μας λένε ότι έχουν κάνει τη λειτουργική επέκταση που απαγορεύεται εκ του νόμου και από όλες τις αρχές που έχει θεσμοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και ότι ο σκοπός τους τελικά δεν ήταν αυτός που λέγανε, αλλά ήταν τουλάχιστον και κάτι άλλο. Και παρόλα αυτά μας λένε, ακούστε τώρα, να γελάσουμε, να κλάψουμε μάλλον, έχουν ληφθεί, λέει, τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας των διακινούμενων πληροφοριών, ακούστε, προκειμένου να διασφαλίσει ιδίως την ιχνηλασιμότητα και την προστασία των δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή ή άνευ αδείας, κοινολόγηση ή προσπέλαση. Δηλαδή μας λένε εδώ ότι μην ανησυχείτε, παιδιά, θα έχουν όλοι δυνατότητα να μπουν στα προσωπικά σας δεδομένα, να τα προσπελάσουν, μπορεί και να τα κοινολογήσουν χωρίς την άδειά σας, αλλά μην ανησυχείτε, θα τους βρούμε εμείς μετά. Θα ξέρουμε ότι το έκανε ο Γενικός Γραμματέας Τάλπεν. Άρα ομολογούν ότι δεν έχουν συστήματα ασφαλείας επαρκή που να αποτρέπουν την πρόσβαση. Γιατί το θέμα είναι η πρόσβαση. Όλα τα υπόλοιπα τώρα είναι, όπως καταλαβαίνετε, αστεία, να μην πω παραμύθια της καλυμάς. Τώρα, για τα θέματα αυτά, υπάρχει, έτσι, εγώ πιστεύω τουλάχιστον, ότι η υπόθεση αυτή θα παραπενθεί

0: είναι και ο προσωπικός αριθμός. Και κάποια άλλα, αλλά δεν είναι της παρούσης, γιατί θα ανοίξουμε άλλες κουβέντες
1: Ναι.
0: που αφορούν εθνικά θέματα κλπ.
1: Ναι.
0: Οπότε, νομίζω ότι οι ενεργοί πολίτες το αποδεικνύουν ότι είναι ενεργοί χωρίς να φωνάζουν. Δεν χρειαζόμαστε φωνές και φασαρίες. Αυτά που θέλει ο καθένας να κάνει και αντέχει να τα κάνει ηθικά, συναισθηματικά και, και πρακτικά, έτσι, και οικονομικά, τα κάνει χωρίς να φωνάζει. Η ηλεκτρονική ταυτότητα λοιπόν ακυρώθηκε τότε. Στην αίτηση ακύρωση που είχα υποβάλει τότε, πάλι συμμετείχαν αγιορείτες, μοναχοί και γέροντες. Πρωτοβουλία αυτών ήταν εκείνη η αίτηση ακύρωση. Ήταν κυρίως λοιπόν οι θρησκευτικοί λόγοι οι οποίοι είχαν προβληθεί, για τους οποίους πράγματι μας είπε εδώ το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι μπα, δεν. Οι θρησκευτικοί λόγοι όταν αφορούν την ορθόδοξη χριστιανική πίστη δεν σφάξανε, δεν θα σας κάνουμε καμία εξαίρεση. Εξαίρεση κάνουμε στους Ιεχωβάδες, εξαίρεση κάνουμε στους Εβραίους, εξαίρεση κάνουμε στους Μουσουλμάνους, αλλά όχι στους Έλληνες χριστιανούς ορθόδοξους δεν κάνουμε εξαιρέσεις. Και όταν ο νόμος καθιστά κάτι υποχρεωτικό, είναι υποχρεωτικό για όλους, οπότε καταπιείτε το, μας είπανε, μασίστε το. Αυτή τη φορά λοιπόν η δικιά μου αίτηση ακύρωσης περιλάμβανε μόνο θέματα ελευθερίας του ανθρώπου, του πολίτη και της λειτουργικής επέκτασης προς τις τράπεζες, η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και είναι σίγουρο ότι θα συμβεί, όπως ακριβώς συνέβη η λειτουργική επέκταση του ΑΦΜΗ και του το άφημί μας και η πρόσβαση στα στοιχεία τα φορολογικά μας αλλά και στα ταμιακά μας αποθέματα, στα ε9 μας, σε όλο το εύρος των οικονομικών μας στοιχείων από τις τράπεζες, μόνο με μία απόφαση του διοικητή της Τράπεζης Ελλάδος. Κατάλαβα. Τι είναι ο διοικητής της Τράπεζης Ελλάδος, που δεν είναι και της Ελλάδος, δεν είναι ελληνική μάλλον η Τράπεζα της Ελλάδος.
1: Τίθεται, ναι. Θέμα. Τίθεται θέμα.
0: Τίθεται θέμα και το συζήτησα λίγο εκεί με τους δικηγόρους ότι κάτι πρέπει να κάνουμε και γι' αυτό, γιατί το ανεχθήκαμε επί μακρό και το σιωπάν δοκί συνενή. Νομίζουν ότι συνενούμε κιόλας επειδή το ανεχθήκαμε και μας πάνε στο επόμενο βήμα που είναι το ψηφιακό χρήμα και ερχόμαστε τώρα στα πιο ωραία. Η ψηφιακή ταυτότητα λοιπόν δεν είναι ο σκοπός. Ο σκοπός είναι αυτό το πλέγμα ελέγχου, για το οποίο ευτυχώς έχουν αρχίσει και φωνάζουν πάρα πολύ και στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλη την Ευρώπη. Να πω ότι υπάρχουν οι εισηγητές όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, έχουν μιλήσει επί μακρό για την αξία της ιδιωτικότητας και της ελευθερίας του ατόμου ως τις σημαντικότερες έκφανσες της προσωπικότητας μας, η οποία πρέπει να προστατευτεί απολύτως. Και τα έχουν πει πολύ λεπτομερώς. Είναι ο Τζόζεφ Κανατάτσε, είναι η, πώς λέγεται, Άννα Μπράιαν Ουγκέρες, ο Ντέιβιτ Κάγε, ο Μάρκ Ρότενμπεργκ από την Ευρώπη. Είναι πάρα πολλοί που φωνάζουν για αυτά τα θέματα, γιατί έχουν καταλάβει που μας πάνε. Και όσοι λοιπόν δεν κοιμόμαστε όρθιοι και δεν πεινάμε για να ασχολούμαστε μόνο με τον άρτο τον επιούσιο, όπως δυστυχώς πολλούς συμπολίτες μας έχουν φέρει σε αυτή τη δεινή θέση αυτές οι πονηρές κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, ώστε να υφαρπάσουν εύκολα την ψηφιακή σκλαβιά τους.
1: Πριν πούμε περισσότερα πράγματα για το ψηφιακό χρήμα, που ξέρω ότι έχετε να μας δώσετε κάποιες σημαντικές πληροφορίες, επειδή έχουν γίνει διάφορες τοποθετήσεις, ήθελα να σας ρωτήσω, είστε αισιόδοξοι για το ΣΤΕ όσον αφορά τις νομικές αυτές διαδικασίες που έχουν ακολουθηθεί ή όχι? Η δική σας άποψη ποια είναι? Ποια είναι η αίσθηση μάλλον η δική σας?
0: Αντιλαμβάνομαι, αντελήφθη μάλιστα, ότι κατάλαβαν. Καταλαβαίνουν τα προβλήματα. Μάλιστα, όταν αναφέρθηκα στο θέμα της υπεξαγωγής των στοιχείων των ομογενών από την Ευρωβουλευτή, μου είπε ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικράτειας, το έχουμε υπόψη μας. Που σημαίνει ότι καταλαβαίνουν. Επίσης, η πρώτη νομική σύμβουλος του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στην αγόρευσή της, είπε ότι πολλούς από τους προβληματισμούς των ετούντων τους συμμερίζομαι. Τι άλλο να πούνε? Ναι. Τα είπαν όλα. Στην πραγματικότητα δηλαδή, παρά τη θέση.

0: θέση τους, η οποία εξ ορισμού ήταν αντιθετική στις ακύρωσεις. Ακόμα και από το νομικό συμβούλιο του κράτους εκφράστηκαν συνενετικά και το δικαστήριο αντιλαμβάνεται τα προβλήματα. Δεν ξέρω βέβαια, δεν μπορούμε να ξέρουμε ούτε την σκέψη του στην ακριβή, ούτε την τοποθέτησή του στη ψυχική, ούτε τη νομική του τοποθέτηση. Θα τα δούμε αυτά όταν θα έρθει η ώρα. Εγώ γενικά
1: όμως
0: θα σας πω, παρότι δεν πιστεύω στην διαδικασία της απονομής δικαιοσύνης ακριβώς γιατί έχει διηθηθεί η δικαιοσύνη από λέσχες και στοές και από την εκτελεστική εξουσία, η οποία τη δωροδοκεί με θέσεις αντίδωρα σε ανεξάρτητες αρχές οικονομικά παχυλά αμοιβόμενες μετά την αφυπηρέτηση των δικαστών όπως το έχουμε ζήσει τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια. Όμως πιστεύω ότι πάντα υπάρχει περιθώριο ανεξαρτησίας της συνείδησης των δικαστών. Όπως εγώ σαν δικηγόρος είμαι διαφορετική από πολλούς, εσείς σαν δημοσιογράφος κάνετε τη διαφορά από πολλούς, έτσι και κάποιοι δικαστές κάνουν τη διαφορά. Και το έχουμε ζήσει αυτό στα χρόνια, να ξέρετε. Η κυρία Καραμανόφ ακύρωσε, και οι άλλοι δικαστές βέβαια, εκείνη ήταν πρόεδρος του τμήματος τότε, την ακύρωσε την ηλεκτρονική ταυτότητα. Αυτό λοιπόν έφερε το σύστημα, αν θυμάμαι καλά, ήταν σίγουρα πριν τον κορονοϊό, άρα μιλάμε ότι πρέπει να ήταν γύρω στο 2018, έφερε περίπου 10 χρόνια πίσω το σύστημα της ψηφιακής ολοκλήρωσης. Επίσης, κάποιοι δικαστές έχουν κάνει πολύ σοβαρές μειοψηφίες σε πολλά θέματα. Δεν είναι πανάκια, το σωστό είναι και το ευκταίο να υπάρχει πλειοψηφία, η ομοφωνία υπέρ των ετούντων στα ζητήματα συνταγματικότητας ή ελευθερίας του ατόμου και συλλογικής ελευθερίας. Όμως εγώ πραγματικά ελπίζω και ποτέ δεν θα πάψω να ελπίζω στον άνθρωπο και στη συνείδησή του και στην ψυχή του, γιατί τελικά όλοι ξέρουμε ότι όταν θα εγκαταλείψουμε το μάταιο του το κόσμο, μία ψυχή θα παραδώσουμε.
1: Βέβαια.
0: Και οι κακοί το ξέρουν αυτό, και οι πονηροί το ξέρουν αυτό, και οι κακοποιοί το ξέρουν, όλοι το ξέρουν αυτό. Οπότε περιμένω να μας εκπληξεί.
1: Κατανοητό. Ο ρεαλιστικός στόχος, να το πούμε και αυτό έτσι να το ρωτήσω θέλω, είναι η ακύρωση ή η υποχρεωτικότητα, κυρία Μαρούπα? Ποιος πρέπει να είναι ποιος είναι μάλλον ο ρεαλιστικός? Η ακύρωση.
0: Η ακύρωση. Ήδη με αυτά που σας είπα, από τη δική μου μόνο αίτηση ακύρωσης, από το υπόμνημα του Υπουργού, προκύπτει ότι έχουν καταστρατηγηθεί οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαδικασία θεσμοθέτησης της ψηφιακής ταυτότητας. Έκθεση της κυρίας Φακιανάκη, που σας λέω, την οποία επί μακρό ανέλησε σε πρόσθετους λόγους ο κύριος Κωνσταντόπουλος, επίσης έχει πολλά σοβαρά θέματα. Το θέμα της ταυτότητας, ας πούμε, που άγγιξε πάρα πολύ ουσιαστικά ο κύριος Θανάσουλας, επίσης έχει θέματα λειτουργικής επέκτασης ήδη. Οπότε υπάρχουν οι τρόποι και οι λόγοι. Τώρα,
1: Μιλάμε για μια βαριά ήττα του συστήματος, εάν καταρρεύσει όλο αυτό, αν πάμε δηλαδή στην ακύρωση, έτσι.
0: Ξέρετε, το σύστημα δεν υφίσταται ήττες, γιατί είναι σύστημα. Δυστυχώς...
1: θα είναι ένα ηχηρό χαστούκι, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω ποια λέξη να χρησιμοποιήσω.
0: Όχι, καλά κάνετε και τη χρησιμοποιείτε. Η ήττα του συστήματος όμως, και αυτό πρέπει να έχει κατά νου ο κόσμος, γι' αυτό αντέλεξα σε αυτό που είπατε, όχι για ουσιαστικούς λόγους.
1: Παρακαλώ, εντάξει,
0: για τυπικούς λόγους. Η ήττα του συστήματος είναι μία και μόνη. Η αταλάντευτη αποφασιστικότητά μας, με οποιουσδήποτε τρόπους θέλουν να μας πιθαναγκάσουν, να πούμε όχι. Ξέρετε, συχνά το τελευταίο χρονικό διάστημα με παίρνουν γονείς, οι οποίοι δεν έχουν εκδώσει ταυτότητες στα παιδιά τους. Τα παιδιά τους θέλουν να πάνε εκδρομές στο εξωτερικό. Το πιο συνηθισμένο είναι αυτό. Δευτερεύον είναι οι εξετάσεις που έχουν αγγλικά κλπ. Κυρίως είναι οι εκδρομές στο εξωτερικό και μου λένε τι θα κάνουμε κλπ. Και κάποια στιγμή, σε κάποιους, γιατί δεν υπάρχει ξεκάθαρη λύση, τους είπα, κοιτάξτε να δείτε, δεν γίνεται και χωρίς τίμημα. Ελευθερία δεν γίνεται χωρίς τίμημα και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας αυτό. Αν υπολείπουμε όχι και δεν παραλάβουμε το προσωπικό αριθμό, έγινε το 1986, μην το ξαναλέμε τώρα, επί Κουτσόγιοργα. ακυρώθηκε εν της πράγμας, γιατί δεν το πήρε κανένας, γιατί αδιαφόρησε για τις συνέπειες του συστήματος. Η χειρή λοιπόν απάντηση, το χειρό χαστούκι, η στρατηγική ήττα του συστήματος θα είναι αυτή. Να μην μας νοιάζει ποιες θα είναι οι συνέπειες και απλώς να μην πάμε να πάρουμε ταυτότητα. Τώρα δεν μας νοιάζει, φίλε. Θες να μας αφήσει την ίδια τάξη, θες να μην μπορούμε να κάνουμε φορολογική δήλωση, θες να μας δίνεις τα λεφτά από την ταυτότητα, από τους λογαριασμούς. Καταρχάς πέφτε και πάρτε τα λεφτά σας. Δεν καταλαβαίνω γιατί τα έχετε στην τράπεζα. Για να μπείτε μετά στη διαδικασία, α, θέλω τον προσωπικό αριθμό κλπ. Προετοιμαστείτε κατάλληλα, έχετε το χωράφι σας. Τα έχει πει αυτά ο Ρον Πολ. Είναι μια ολόκληρη άλλη εκπομπή. Ο Ρον Πολ, ο πατέρας, έτσι που έχει φτιάξει το ίδρυμα τώρα, είναι το πιο ανεξάρτητο πνεύμα. Ήταν ένας από τους whistleblowers που εμένα με ενέπνευσαν. Ήταν ένας άνθρωπος δηλαδή που μέσα από το σύστημα μας σφύριξε τα αρνητικά του συστήματος και μας εξήγησε γιατί πρέπει να είμαστε κάθετα αντίθετοι στο σύστημα. Εγώ πραγματικά με αφύπνισε ο άνθρωπος αυτός τα προηγούμενα 15 χρόνια, ιδίως σε σχέση με τη γεωπολιτική αλλά και με το ψηφιακό χρήμα. Και ερχόμαστε εκεί. Η ψηφιακή ταυτότητα δεν είναι αυτοσκοπός μόνη της. Ούτε γίνεται για τη διευκόλυνσή μας. Ξεχάστε τα αυτά. Τα έχει καταλάβει νομίζω ο ελληνικός λαός, όπως και οι ξένοι λαοί. Βέβαια, για τη δίθεν διευκόλυνσή μας, και το θέσαμε αυτό για το Συμβούλιο της Επικρατείας, πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ κόστος διακινδύνευσης αγαθών και σκοπού. Δεν γίνεται μόνο για την δίθεν διευκόλυνση, η οποία είναι απόλυτη μέσω του ΑΦΜΗ και του ΆΜΚΑ, να διακυβεύονται τα ένωμα αγαθά της ιδιωτικότητας και της ατομικής ελευθερίας μας και της πρόσβασης ομάδων προσώπων στα προσωπικά μας δεδομένα με σκοπό τη δημιουργία προφίλ και την διαχείριση μετά του μυαλού μας, γιατί εκεί αποσκοπούν όλα αυτά. Μία από τους τελευταίους αφυπνιστές που δεν το περίμενα ποτέ ότι θα το κάνει αυτό, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ τα δύο τελευταία χρόνια, είναι αυτή που λέγαμε στην τελευταία μας εκπομπή, κύριε Δραγάτη, η Κάθριν Όστιν Φιτς. Ναι. Αυτή η κυρία λοιπόν κάνει κάτι καταπληκτικές πια εκπομπές, όπου εξηγεί αυτό το πλέγμα ελέγχου που ξαφνικά έρχεται και μας φύγει και που η τεχνητή νοημοσύνη θα διαχειριστεί αυτό το πλέγμα ελέγχου με σκοπό τον ασφυκτικό μας έλεγχο, στο οποίο εντάσσεται και το ψηφιακό νόμισμα. Είναι οι κάμερες με τα βιομετρικά στοιχεία που θα μπορούν να σε βρουν οπουδήποτε έχουν τα βιομετρικά σου στοιχεία μέσω της ψηφιακής ταυτότητας και θα μπορούν πλέον να σε αναζητήσουν οπουδήποτε στον κόσμο με την ψηφιακή ταυτότητα. Έτσι λένε ότι εντόπισαν τον Μπιν Λάντεν. Δεν ξέρω και για τον Καντάφη, γιατί και τον Καντάφη τον είχαν βρει σε μια σωλήνα αποχέτευσης, έτσι, που είναι πολύ περίεργο το σημείο για να εντοπιστεί ένας άνθρωπος. Η υπουργός λοιπόν αυτή της κυβέρνησης Μπούς του 1993 λέει ότι ήδη από το 1990 το ετοίμαζαν αυτό. Ήταν νεαρή και αυτή τότε, δεν είχε καταλάβει ακριβώς τι γινόταν. Και τώρα φωνάζει και προσπαθεί να ξυπνήσει όλον τον κόσμο για αυτό που πρόκειται να μας συμβεί. Στο θέμα λοιπόν της ψηφιακής, του ψηφιακού ολοκληρωτισμού εντάσσεται το ψηφιακό νόμισμα, το οποίο διεκδικούν με επιτάσεως και προσπαθούν να επιβάλλουν οι δυτικές κυβερνήσεις προεξαρχούσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ και των ευρωπαϊκών από κοντά των παρατρεχάμενων, εννοείται αυτό, και εξηγεί αυτή μια άλλη όψη του πολέμου του Ιράν, για την οποία έχω μιλήσει και εγώ στο παρελθόν σε σχέση με τον έλεγχο των κεντρικών τραπεζών. Αυτό που είχε πει ο Γουέσλι Κλάρκ μετά τίναξη μάλλον των διδήμων πύργων στις 11/9/2001, ότι πρόκειται να επιτεθούμε για λόγους που δεν καταλαβαίνει ούτε η CIA, ούτε οι ενόπλες δυνάμεις σε 7 χώρες. Αυτό αφορούσε εκτός των άλλων, λέμε ότι είναι για τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, για τους υδρογονάδες, είναι και για τις κεντρικές τράπεζες. Αν δείτε, οι κεντρικές τράπεζες που δεν ελέγχονταν από Rothschild Rockefeller, είναι η Κεντρική Τράπεζα της Συρίας, η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας μετά το 2010 που ο Πούτιν τους πέταξε έξω, η Κεντρική Τράπεζα της Λιβύης ήταν, δεν ελεγχόταν, η Σαουδική Αραβία είχε συγκατανεύσει στον έλεγχο προκειμένου να μείνουν οι πρίγκιπες αυτοί, πώς λέγεται, η δυναστεία αυτή να βασιλεύει στο Δυνικές με τις πλάτες των ΗΠΑ, η Κεντρική Τράπεζα της Βενεζουέλας, δηλαδή βλέπουμε ότι είναι τα κράτη που έχουν στοχοποιηθεί τα τελευταία 10 χρόνια.
1: Ναι,
0: δεν είναι περίεργο αυτό.
1: Ναι.
0: Και το εξηγεί πολύ λεπτομερώς η Κάθριν Όστιν Φιτς, λοιπόν, λέει ότι αυτό γίνεται όχι μόνο για τον έλεγχο. Έχουμε ξεπεράσει τώρα το θέμα του οικονομικού ελέγχου, γιατί αυτές οι 10 οικογένειες μέσω των πολυεθνικών εταιριών και των κεντρικών τραπεζών ελέγχουν τον παγκόσμιο πληθυσμό. Τώρα θέλουν το παιχνιδάκι τους, και το παιχνιδάκι τους είναι η ατομική μας ελευθερία. Αυτό για το οποίο μίλησε και πέθανε μετά ο Αρών Ρούσο. Ο Αρών Ρούσο είχε πει ότι έκανε παρέα με το Ροκφέλε, με κάποιον από τους Ροκφέλε, και εκεί λοιπόν του είχε αποκαλύψει εβραϊκού θρησκεύματος ήταν και ο Αρών Ρούσο, όπως δηλώνει και το όνομά του, ήταν και υποψήφιος κυβερνήτης σε κάποια πολιτεία της Αμερικής. Του αποκάλυψε λοιπόν ότι ξέρεις τι θα κάνουμε το επόμενο, αφού του είχε αποκαλύψει ότι ο φεμινισμός έγινε για να πάρουν τα παιδιά από τις μητέρες και να τα εκπαιδεύουν, και βλέπουμε την κατάντια των παιδιών μας που από 1 και 2 ετών τα παραδίδουμε να τα εκπαιδεύουν αυτά τα πράγματα που λέμε σχολεία και που δεν θα έπρεπε να τα λέμε σχολεία.
1: Ένα άλλο μεγάλο θέμα συζήτηση.
0: Μεγάλο, μεγάλο, αλλά πολύ ξέρετε μεγάλο. Όλα είναι το ίδιο θέμα τελικά.
1: Είναι κρίκη της ίδιας αλυσίδας, κυρία Μαρούμπα, τελικά.
0: Ναι. Είναι κρίκη, ναι, ναι. Αυτός λοιπόν είχε πει ότι εξεπλάγει να ακούσω ότι θέλουν την ελευθερία μας να μας παρακολουθούν και θα κάνουν την ψηφιακή ταυτότητα και το ψηφιακό χρήμα για να μας κλέψουν την ελευθερία μας. Και όταν το ρώτησα, γιατί δεν το κάνετε αυτό, γιατί όλα τα καλά του Θεού. Είστε ζάμπλουτοι, δηλαδή για όλες τις γενιές τις επερχόμενες έχουν να φάνε παιδιά, δυσέγγωνα κλπ. Και του απάντησε κοινικά, και τι σε νοιάζει εσένα, εσύ θα είσαι μαζί μας με την ελίτ. Ας τους αυτούς, αυτοί είναι σκουλίκια. Και θα τους πατάμε όποτε μας αρέσει. Αυτό λοιπόν το παιχνιδάκι τώρα, η ελευθερία μας, την οποία δεν πρέπει να τη θυσιάσουμε με τίποτα, θέλουν να την ελέγξουν μέσω του προγραμματιζόμενου χρήματος. Το ψηφιακό χρήμα λοιπόν εκδίδεται από κεντρικές τράπεζες. Ναι. Υπάρχουν και κάποια τα stable coins, τα σταθερά νομίσματα, τα οποία έχουν αρχίσει να εκδίδονται από ιδιώτες. Είναι 4, αν δεν κάνω λάθος, οι Ηνωμένες Πολιτείες τα δέχονται, τα οποία λειτουργούν αντί των μετρητών. Δηλαδή έχεις εσύ το ψηφιακό χρώμα εκεί στο πορτοφόλι σου, κατευθείαν από την τράπεζα, γίνεται η πληρωμή, όμως υπάρχουν κάποια μειονεκτήματα στο ψηφιακό χρήμα, εκτός των υπολείπων, είναι ότι ο εκδότης είναι συγκεκριμένος, η κεντρική τράπεζα δηλαδή το εκδίδει, όσο θέλει εκδίδει. Μπαρουφοχρήμα είναι και αυτό, σαν το μετρητό, γιατί και το μετρητό από αέρας. Τότε που αποσυναρτήθηκε από το κανόνα του χρυσού επί Νίξον, ναι, είναι χαρτί, παλιό χαρτό, για να μην το πω αλλιώς, θα το πω κόψα.
1: Καταλαβαίνω.
0: Λες και είναι χαρτοπετσέτες. Κόψε κάργα. Αυτό σημαίνει ότι είναι και πληθωριστικό όμως το χρήμα και είναι και ελεγχόμενο. Γι' αυτό το λένε. Το ψηφιακό χρήμα το λένε programmable, αποφεύγουν να το λένε digital για να καταλαβαίνει ο κόσμος, προγραμματιζόμενο χρήμα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι άμα δεν μας αρέσει η συνέντευξη της κυρίας Μαρούπα και του κύριου Δραγάτη, μπορεί να τους επιβάλλουμε έναν οικονομικό αποκλεισμό, πάρα πολύ ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Και την άλλη μέρα να μην έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους, να μην μπορούν να φάνε, και να μην μπορούν να κάνουν και τίποτα. Ή άμα δεν εμβολιαστούν.
1: Ούτε καν να ψωνίσουν στο σούπερ μάρκετ ή όπου θέλουν.
0: Ποιο σούπερ μάρκετ. Να μην υπάρχουν καν. Να τους σβήσουμε και την ψηφιακή ταυτότητα, τον προσωπικό αριθμό, να τον διαγράψουμε και να μην υπάρχουν καν. Είναι κατάσταση Orwell 1984 και Φάρμα των Ζώων. Είναι ακριβώς οι ίδιες οι καταστάσεις που περιγράφονται. Με το μάλιστα ότι έχουν συμβεί αυτά ήδη, ότι επιβάλλονται κυρώσεις όχι για ποινικά δικήματα, προσέξτε, για πολιτικούς λόγους, το ζούμε και μάλιστα σε επίπεδο αξιωματούχων. Η εισηγήτρια του ΟΗΕ, η Φραντσέσκα Αλμπανέζα, η οποία τόλμησε να εισηγηθεί στον ΟΗΕ για τη Γάζα ότι είναι γενοκτονία.
1: Αποκλείσανε τα πάντα.
0: Την άλλη μέρα αντιμετώπισε τις πολιτικές επιπτώσεις του οικονομικού αποκλεισμού της. δεν είχε πρόσβαση στους λογαριασμούς της, απαγορεύεται να της δώσει οποιοδήποτε εργασία, απαγορεύεται να της δώσει οποιοδήποτε χρήματα, όχι μετρητά, ψηφιακό, έτσι, το ψηφιακό είναι ελεγχόμενο. Το ίδιο έπαθε και ο εισαγγελέας, ο Καν, αν θυμάμαι καλά λέγεται, ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τους ίδιους λόγους, τόλμησε να εκδώσει ένταλμα σύλληψη του Νετανιάχου για γενοκτονία στη Γάζα. Αν είναι ποτέ δυνατόν, την κυβέρνηση του Ισραήλ, οποιοδήποτε, να σκεφτεί ότι μπορεί και να την επικρίνει, αν είναι ποτέ δυνατόν. Αυτός λοιπόν που τόλμησε δημόσια και ήταν αξιωματούχος, είχε και τις συνέπειες εισαγωγικά της ποινής για το αδίκημα της σκέψης του. Γιατί αυτό είναι αδίκημα σκέψης. Σου απαγορεύω να πιστεύεις και να λες ότι εγώ διαπράττω ποινικό αδίκημα. Λες και δεν είναι η αρμοδιότητά του, έτσι, του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Καρίμ Καν, λοιπόν, τον λένε. Οπότε, καταλαβαίνουμε ότι έχουν έναν άλλο πονηρό σκοπό. Έχουν, λοιπόν, τις κάμερες, έχουν την ψηφιακή ταυτότητα, έχουν το προγραμματιζόμενο χρήμα, θα επιβάλλουν ήδη, αυτά που σας λέω, είναι συστήματα κοινωνικής βαθμολόγησης. Ήδη τα αυτοκίνητά μας ολονών, όσοι έχουμε αγοράσει καινούργιο αυτοκίνητο, λειτουργούν με κουμπί, τέρματο κλειδί, δεν το βάζω και ξεκινάω με τη μίζα όπως ήταν παλιά κλπ. Με κουμπί, και το αυτοκίνητο συνδέεται με ένα κεντρικό υπολογιστή με την εταιρεία. Όποιος έχει τρακάρει, έχει υποστεί σύγκρουση, εγώ είχα μια σύγκρουση έτσι άσχημη με ένα καινούριο αυτοκίνητο που είχα αγοράσει, και κατευθείαν επικοινώνησε μαζί μου η εταιρεία και μου είπε: είστε καλά, χρειάζεστε κάτι, στέλνουμε αμέσως άνθρωπο. Μετά προσπάθησε, φανταστείτε, ένα φορτηγό να μετακινήσει το αυτοκίνητο, και πάλι ακούστηκε από την εταιρεία η φωνή και του είπε: μην ακουμπάτε τίποτα, θα κάνετε ζημιά, κάντε ό,τι σας πω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μπορεί, ναι, αυτό ήταν για καλό. Πάρα πολύ ωραία, με βοήθησε ως οδική βοήθεια, μου δώσε οδηγίες, με εμψύχος κλπ. Πάρα πολύ ωραία.
1: Προσωπικό όμως, βίωμα δηλαδή, έχετε προσωπικό.
0: Ναι, ναι, έχω και προσωπικά βιώματα, ναι, και από αυτά. Όμως, εδώ τίθεται ένα άλλο θέμα. Αν αποφασίσουμε ξαφνικά ότι όλοι δεν πρέπει να μετακινηθούμε, γιατί θέλουν να επιβάλλουν απόλυτη απαγόρευση, και μέσω του κεντρικού υπολογιστή της εταιρείας των αυτοκινήτων μας τα νεκρώσουν, δεν παίρνουν μπροστά με τίποτα, το κουμπί δεν ανταποκρίνεται, διότι ο κεντρικός υπολογιστής έχει δώσει σήμα όχι. Καταλάβατε, αν δώσουν εντολή στην επόμενη πανδημία, επιδημία, μαϊμουδημία, δεν ξέρω τι, όποιος βγαίνει έξω από το σπίτι του να μην λειτουργεί το κινητό του, να μην λειτουργούν τα χρήματά του, να μην μπορεί να πάει να αγοράσει με ψηφιακό, λέμε, προγραμματιζόμενο χρήμα, επαναλαμβάνω, προσέξτε. Γι' αυτό η Κάθριν Όστιν Φιτς λέει: χρησιμοποιείται μετρητά οπωσδήποτε, τοπικές τράπεζες, και αποφύγετε τις έξυπνες οικιακές συσκευές. Snowden, να γυρίσουμε και στο Snowden, τι είχε πει άλλος whistleblower, Snowden, Assange, άγιοι, αυτή είναι η σύγχρονη άγιοι μας, ο οποίος είπε δεν είναι τίποτα όπως φαίνεται, μας παρακολουθούν και καταγράφουν σε συσκευές, σε data ατελείωτα, τα πάντα, όλες μας κινήσεις, ό,τι έχουμε πει, όπου έχουμε πάει, όποιον έχουμε συναντήσει, τα πάντα, και θα τα χρησιμοποιήσουν εναντίον μας. Ο άνθρωπος αυτός αυτομόλυσε στη Ρωσία, χωρίς να αποχαιρετήσει και να ενημερώσει τη μάνα του, τον πατέρα του και την αραβωνιαστικιά του, έτσι, μην ξεχνάμε. Άστε. Και θυμάστε την συνέντευξη εκείνη στο BBC.
1: Άρα, δεν ήταν προφήτες, κυρία Μαρούπα, έτσι να το πούμε.
0: Αυτοί ήταν άγιοι, εγώ ειλικρινά σας μιλάω, τους θεωρώ.
1: Που προφανώς όμως κάποιοι από αυτούς είχαν προσβάσεις στην ελίτ, έτσι, και γνώριζαν πράγματα, έτσι, δεν είναι.
0: Μα ο Σνόουντεν κατασκεύασε τα συστήματα παρακολούθησης με σκοπό να παρακολουθούν οι ΗΠΑ στους εχθρούς τους. Και τα χρησιμοποίησαν εν επιγνώση του και με αυτόν παρόντα στον πόλεμο του Αφγανιστάν, αν θυμάμαι καλά, μέχρι που συνειδητοποίησε ότι δεν αφορούν μόνο τους εχθρούς τα συστήματα αυτά, αλλά ότι παρακολουθείται και ο ίδιος. Και εκεί δεν ξέρω, όσοι δεν έχουν δει την ταινία του Σνόντεν και δεν έχουν ακούσει τη συνέντευξη στο BBC και τον τρόπο που δόθηκαν και τις δικλείδες ασφάλειας που πήρε για να προλάβει, να είναι ζωντανή η εκπομπή, το λέω και να τριχιάζω, για να μην μπορούν να του τη λογοκρίνουν ή να του την κόψουν, τουλάχιστον ακόμα και αν τον σκοτώσουν. Ήταν στην Κίνα όταν έδωσε συνέντευξη, σε ένα ξενοδοχείο κάπου εκεί, άλλαζε δωμάτια. Τέλος πάντων, συνθήκες απόλυτου φόβου και κυνηγητού. Και κατάφερε να μεταδοθεί σε ζωντανά η συνέντευξη για να μείνει αυτό παρακαταθήκη, έτσι, για την ελευθερία της ανθρωπότητας. Τα λέω και ανατριχιάζω, ειλικρινά σας μιλάω. Άρα αυτοί οι άνθρωποι το κάνανε για να μας προστατεύσουν. Έχουμε υποχρέωση λοιπόν και εμείς να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και την ελευθερία μας. Τα συστήματα λοιπόν της τεχνητής νοημοσύνης επίσης θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό. Γι' αυτό ο Ξεκίν Τζιάνγκ, ο Κινέζος, λέει ότι ο Αντίχριστος θα είναι ή θα χρησιμοποιεί το σύστημα της τεχνητής νοημοσύνης για την παρακολούθηση και τον ασφυκτικό έλεγχο. Που σημαίνει για μας και στα κάθε μας, γιατί εμείς είμαστε χριστιανοί, ορθόδοξοι και είναι και στο αίμα μας, έτσι, από την αρχαία ελληνική ιστορία και φιλοσοφία. Η ελευθερία της επιλογής, διαλέγουμε το δρόμο της αρετής, της κακίας. Δεν μας αρέσει στους περισσότερους η αρετή, δεν μας αρέσουν, μας αρέσουν και τα μπιχλιμπίδια, αλλά όχι να πληρώσουμε με την ψυχή μας τα μπιχλιμπίδια και τα όμορφα εξαρτήματα και τα αξεσουάρ κλπ. Φανταστείτε ότι ήδη συζητιέται, το είπε ο ΣΒΑΜ, στο, πώς το λένε, στο φόρουμ εκεί, το
1: Νταβός,
0: ναι. Είπε ότι μέχρι το 2030 δεν θα σας ανήκει τίποτα και θα είστε όλοι ευτυχισμένοι. Πάρα πολύ ωραία. Πώς μέσω της επιδοματικής πολιτικής θα σας δίνουμε εμείς ψηφιακό χρήμα, μπούρδες δηλαδή, νουμεράκια που θα σας γράφουμε, τα οποία όμως θα είστε υποχρεωμένοι να καταναλώσετε σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Δηλαδή, ξεχάστε το αποταμιεύω, εγώ θα βάλω κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μου, θα φτιάξω σπίτι για το παιδί μου κλπ. Πάνε αυτά, όσοι προλάβανε, προλάβανε. Τώρα από εδώ και πέρα θα σας πάρουμε πίσω και όσοι έχετε αποκτήσει, αν υπαχθείτε και υποταχθείτε στο ψηφιακό χρέμα, την ψηφιακή παρακολούθηση, την ψηφιακή ταυτότητα, και θα σας δίνουμε επιδόματα για να αγοράσετε άχρηστα πράγματα, αγοράστε κάργα. Φουστάνια, ξέρω τι, βαφτικά, ξεβαφτικά, παπούτσια, τσάντες, βλακίες, πίτσες, σουβλάκια. Καθίστε στον καναπέ και φάτε μέχρι να σκάσετε. Άμα βλέπω βέβαια και χοληστερίνη υψηλή, θα σας κόβω αυτά που πρέπει, διότι θα φροντίσω και για την υγεία σας. Ενώ με το μετρητό, άρα η απόλυτη σύσταση είναι μετρητό χρήμα, όσοι φίλοι με ακούν που χρησιμοποιούν πιστωτικές κάρτες κλπ. Να το ξεχάσουν τελείως, μόνο μετρητά. Και το επόμενο είναι τα κρυπτονομίσματα. Εκ των κρυπτονομισμάτων, το μόνο που επιτελεί τη λειτουργία της ανεξαρτησίας και της ελευθερίας που θέλουμε να μας διασφαλίσει είναι το bitcoin. Και αυτό επειδή το νόμισμα αυτό δεν υπάρχει, στο νόμισμα αυτό δεν υπάρχει κεντρικός εκδότης και κεντρικός έλεγχος.
1: Δεν έρχεται και μπορεί... κεντρική τράπεζα, έτσι.
0: Ούτε ιδιώτης, ένας. Υπάρχουν χιλιάδες υπολογιστές, οι οποίοι συγχρόνως καταγράφουν τη συναλλαγή, είναι μέσω μαθηματικών τύπων. Η συναλλαγή αυτή μένει ανεξίτηλη, δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να σου σβήσει αυτά τα bitcoin που έχεις αγοράσει πρόπερση, λέμε, ξέρω το εγώ τώρα, ενώ το ψηφιακό χρήμα μπορεί να το ακυρώσουμε, ένα κουμπί. Εγώ έχω και πελάτες που έχει συμβεί αυτό, έτσι. Τους έχει εξαφανιστεί το νούμερο. Τώρα που δεν παίρνουμε και βιβλιάρια στα χέρια μας, οπότε να είναι γραμμένο το ποσό που κάποιος έχει καταθέσει στην τράπεζα και του λέω, λάθος, το αποκαταστήσαμε, δεν το αποκαταστήσαμε, ας τα πήραν άλλοι, τα φάγανε και αντεβγάλε άκρη.
1: Προφανώς θα κυνηγηθεί το bitcoin λοιπόν, έτσι, θα κυνηγηθεί.
0: Μα ήδη κυνηγείται, αντιλέως, ήδη, δεν έχετε δει τι γίνεται. Γίνεται και προσπάθεια χειραγώγησης, γιατί υπάρχει ένα σκαμπανέβασμα στην τιμή που έχει να κάνει με τον νόμο προσφοράς και ζήτησης, που αποθαρρύνει πολύ κόσμο, αλλά από εκεί θα καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει. Από εκεί που η Standard & Poor's, η JP Morgan κλπ. Λέγανε όχι, το bitcoin θα γονατίσει, δεν είναι καλό, δεν κάνει αυτά που υπόσχεται, και αυτά που υπόσχεται είναι αυτό, η ανεξαρτησία, το χωρίς έλεγχο, χρήμα, η συναλλαγή η οποία δεν μπορεί να ακυρωθεί μεταξύ αυτών που θέλουν να την πραγματοποιήσουν. Δεν μπορεί δηλαδή να, άμα είχε bitcoin η συγκίτρια του ΟΗΕ και πληρωνόταν σε bitcoin, δεν θα είχε κανένα πρόβλημα. Γι' αυτό αν θα δείτε οι φρουροί της επανάστασης τώρα στο Ιράν, οι οποίοι αντιλήφθησαν ότι πράγματι υπήρξε αλλαγή ηγεσίας, είχε δίκιο που το είπε ο Τραμπ αυτό, και σκοτώσανε τους κανονικούς για να φέρουν κάτι αραχτσί, κάτι αυτόν τον Γκαλιμπάφ, οι οποίοι πήγαν να πάρουν τις εντολές εκεί στο Πακιστάν και ξαφνικά άνοιξαν τα στενά του Ορμούς. Αλλά οι πολεμιστές, οι κανονικοί, που είναι οι φρουροί της Επανάστασης, είπανε, παιδιά, αφήστε τα κόλπα. Εδώ εμείς θα πολεμήσουμε για την ελευθερία μας. Και είναι σημαντικό ότι αναφέρονται οι Ιρανοί στα ζητήματα της ελευθερίας. Εκεί λοιπόν τώρα που έχουν επιβάλει διόδια ή λίτρα στα πλοία που περνούν από το στενό του Ορμούς, θα δείτε ότι ζητούν bitcoin. Γιατί? Γιατί δεν μπορεί να απαγορευτεί συναλλαγή. Και δείτε τι έχουν κάνει οι ΗΠΑ στο Ιράν από το 1979, επειδή δεν τους άρεσε η κυβέρνηση. Έτσι γουστάρανε δηλαδή, επειδή μπορούσανε, τους έχουν κατασχέσει 3-3 χρήματα που προέρχονται από συναλλαγές σε ενέργεια, σε υδρογονάθρακες. Έχει το δικαίωμα, ρε παιδιά, κάποιος να το κάνει αυτό, επειδή δεν συμπαθεί έναν άλλον ή ένα πολίτευμα άλλο ή έναν αρχηγό άλλο.
1: Ή θέλει να εξυπηρετήσει ειδικού του σκοπού κτλ.
0: Για να μην πω βέβαια το απόλυτο, επειδή γίνεται μεγάλο λόγο για πυρηνικά κλπ. Και ακούω και διάφορου που λένε να μην έχει πυρηνικά ο ένα, να μην έχει ο άλλο. Ναι. Η απάντηση είναι όταν ο Σαντάμ κατήργησε τα χημικά, ο Καντάφη κατήργησε τα χημικά το 2003, το 2011 η Χίλαρη ζητοκράφη. Που κάποιος κράταγε το κεφάλι του, έτσι τον είχαν αποκεφαλίσει. Το ίδιο έγινε με τον Σαντάμ. Οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιοι διακομωδούν ή μέμφονται τον Κιμ Γιονγκούν που απέκτησε πυρηνικά. Καταλαβαίνω. Δηλαδή, όταν υπάρχει ένας παγκόσμιος, θα μου επιτρέψει την έκφραση, νταβατζής, ο οποίος αποφασίζει πότε θα σε χαράξει, πότε θα σου κόψει το χέρι, στο πόδι σου, το κεφάλι σου. Ή πότε θα σε εκδίδει επιχρήμαση και τζάμπα και να σε δίνει να σε μαγειρώνουν άλλοι, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα μας, έτσι, στην πατρίδα μας. Εμείς είμαστε οι πόρνοι του νταβατζή, δυστυχώς. Γιατί λοιπόν κάποιος να μην έχει τη δυνατότητα να υπερασπιστεί τον εαυτό του? Είναι το αντίστοιχο, το bitcoin, φανταστείτε, αλλά και τα όπλα, είναι και οι ατομικές βόμβες, είναι το αντίστοιχο, η δυνατότητα τουλάχιστον να τις κατασκευάσει. Το αντίστοιχο που έλεγα παλιότερα για τα όπλα, ότι πρέπει όλοι να είμαστε ετοιμοπόλεμοι, γιατί είδατε να τολμάει να μπει κανένας τώρα να πολεμήσει με χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν? Όχι. Γιατί?
1: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Γιατί τους είπανε αυτό το λεωνιδικό, μολόν λαβέ αδελφέ, έλα. Άμα τολμάς, έλα, και άμα βρεις, θα πάρεις, θα δεις, θα πάρεις. Εδώ, μέχρι τελευταίας ρανίδος αίματος. Άρα, αν θέλουμε λοιπόν να καθυστερήσουμε αυτό το ψηφιακό ολοκληρωτισμό που μας έχουν υποσχεθεί και τον οποίο, αν δείτε τώρα τον 20άλογο του Παλαντήρ, του Πίτερ Θίλ, ο Πίτερ Θίλ είναι ο εμπνευστής και ο προαγωγός εισαγωγικά του J.T. Vance, σε στενό εναγκαλισμό και σε συνεργασία επαγγελματική με τον Τζάρετ Κούσνερ, τον γαμπρό του Τραμπ, θα καταλάβετε ότι ο ψηφιακός ολοκληρωτισμός έρχεται ταχύτατα. Οπότε οι τρόποι είναι τρεις. Ο πρώτος είναι μην πάρετε ψηφιακή ταυτότητα, οποιασδήποτε και αν είναι οι συνέπειες. Όσοι περισσότεροι είμαστε, δεν θα μπορούσαν να το εφαρμόσουν. Ο δεύτερος είναι μετρητά, αδέλφια. Μόνο μετρητά και τίποτα άλλο. Και ο τρίτος είναι bitcoin. Έτσι λοιπόν θα εξασφαλίσουμε ένα παράλληλο σύστημα οικονομίας, όπως το λέει η Κάθριν Όστιν Φιτς.
1: Και το λέει και πολύ, πολύ έξυπνα.
0: Το οποίο θα αποτελέσει μια τεράστια... Ξέρετε πώς ονομάζει την τράπεζα, την κεντρική τράπεζα του Ιράν? Μια τεράστια διαρροή στο σύστημα ψηφιακού ολοκληρωτισμού και προγραμματιζόμενου χρήματος, την οποία δεν μπορούν να επιτρέψουν. Αυτή τη διαρροή λοιπόν μπορούμε να την κάνουμε ο καθένας μας, μόνος του, με τους φίλους του, με τους συγγενείς του, στην πατρίδα του αζημίως. Πολύ περισσότερο βέβαια πρέπει να πω ότι, ξέρετε, αν είμαστε ως μονάδες ισχυροί οι Έλληνες, τότε ακόμα και οι ανθεληνικές κυβερνήσεις δεν θα μπορούν να κάνουν τις υποχωρήσεις που θέλουν στα εθνικά θέματα. Που βλέπουμε τώρα, πάνε τα νησιά, πάει η Θράκη, τα δίνουν όλα σιγά σιγά. Άλλη φορά θέλω να μιλήσουμε και για τα όπλα, για τα γεωπολιτικά θέματα τώρα, γιατί δίνουν και τα Μοιράζ, έχουν δώσει τα BP1, δίνουν πράγμα. Και πήγαιναν τα Μαντέρτα, πήγανε στη Θράκη μόνο κλπ. Οπότε, για να κλείσουμε, γιατί το θέμα μας ήταν ο ψηφιακός ολοκληρωτισμός σήμερα, θα κλείσω με την ρίση του Einstein, ο οποίος είπε ότι η τεχνολογία είναι κάτι θαυμαστό, το οποίο μπορεί να χρησιμεύσει για την καλυτέρευση του κόσμου, μπορεί όμως χωρίς σύνεση και να καταστρέψει τελείως τον πολιτισμό. Εμείς τώρα είμαστε εκεί, που κάποιοι σκοπεύουν να καταστρέψουν την ανθρωπότητα, διότι η ανθρωπότητα χωρίς ελευθερία δεν είναι άνθρωπος. Δεν είναι το κατ' εικόνα και καθομοίωση που έπλασε ο Θεός. Ας μείνουμε λοιπόν κατ' εικόνα και καθομοίωση και ας μην λυμπιζόμαστε και ξεγελιόμαστε με τα ψεύτικα βραχιόλια που δείχνουν στους ηθαγενείς με το ψηφιακό χρήμα, διότι ο πλούτος είναι η γη, τα ορυκτά και ο χρυσός. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτός είναι ο πλούτος μας.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Και βέβαια η ανεξαρτησία της συνείδησής μας και της ψυχής
1: πάρα,
0: μας.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε για μία ακόμη φορά. Και νομίζω ότι είχε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η σημερινή μας κουβέντα για τον κόσμο που μας παρακολούθησε, διότι ο στόχος είναι η αφύπνιση, κυρία Μαρούπα, και το να μπει ο καθένας σε μια διαδικασία αναζήτησης. Πολύ σημαντικό, τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβανόμαστε εμείς εδώ.
0: Εγώ δεν θέλω πια μόνο την αφύπνιση, θέλω την ενεργοποίηση. Πρέπει να κινητοποιηθείτε όλοι και να κάνετε αυτά που σας λέω, μπας και κατορθώσουμε και αποκαταστήσουμε την κυριαρχία στην πατρίδα μας και διασφαλίσουμε την ελευθερία του ατόμου στην Ελλάδα αλλά και παγκόσμια.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Χαιρετώ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Το θέατρο Συνκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
3: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
5: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
4: Girls and Boys, με την Ατάσα Εξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
5: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
6: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-6101-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
8: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Πρίσμα της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης. Η Τουρκία, κυρίες και κύριοι, κλιμακώνει επικίνδυνα και ανησυχεί ακόμη και την Αθήνα. Μια Αθήνα που μέχρι σήμερα διαχειριζόταν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις με μια νυφαλιότητα και ηρεμία, εν όψη βέβαια και επικαλούμενη και το Σύμφωνο Φιλίας, τώρα αρχίζει να ανησυχεί ιδιαίτερα και σε κυβερνητικό επίπεδο και σε επίπεδο παραγόντων που δημοσίως μας καθησύχαζαν μέχρι τώρα, πως οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δένουν καλώς. Δεν δένουν καλώς, κυρίες και κύριοι, καθώς με νόμο η Τουρκία προσπαθεί να κατοχυρώσει σε νομικό επίπεδο όλες τις απαιτήσεις, τις παράνομες και ανεδαφικές απαιτήσεις της στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, και αν το κάνει αυτό θα αναγκάζεται κάθε φορά που η Ελλάδα διεκδικεί τα δικαιώματά της σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο να παρεμβαίνει επικαλούμενη το εσωτερικό νομικό της πλαίσιο. Είναι μια επικίνδυνη εξέλιξη που δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει η Αθήνα και βεβαίως δεν ξέρουμε τι θα περιλαμβάνει, αν θέλετε, και στην τελική του μορφή το νομοσχέδιο που προωθεί η Τουρκία. Αυτά τα ζητήματα, καθώς και το πώς θα μπορούσε να αντιδράσει η χώρα μας, θα τα συζητήσουμε σήμερα με τρεις εκλεκτούς προσκεκλημένους. Ο κύριος Ιωάννης Μπαλτζόης είναι αντιστράτηγος στην Αποστρατεία.
1: Καλημέρα.
0: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα κύριε Σαββίδη.
0: Ο κύριος Στέλιος Φενέκος είναι υποναύαρχος στην Αποστρατεία.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Και ο κύριος Γιώργος Αϊφαντής είναι πρέσβης επί τιμή. Να δούμε και την διπλωματική διάσταση.
3: Καλησπέρα σας, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ όλους που είστε μαζί μας. Λοιπόν, το ερώτημα είναι σαφές. Μέχρι πού πιστεύετε ότι θα κλιμακώσει η Τουρκία? Και για να ξεκινήσουμε από τα βαθιά, τι κάνουμε εμείς? Τι τελεσμένα δημιουργεί η κλιμάκωση έτσι όπως διαφαίνεται μέχρι τώρα και τι μπορεί να κάνει η ελληνική πλευρά? Να μείνει στην επίκληση του διεθνούς δικαίου ή μπορεί να κάνει και κάτι άλλο? Στρατηγέ.
1: Ναι, είναι πραγματικά πάρα πολύ επικίνδυνη και αυτή η κατάσταση, διότι εδώ τι βλέπουμε? Μέχρι τώρα είχαμε την γαλάζια πατρίδα, η οποία ήταν ένα αφήγημα και μια πολιτική. Τώρα βλέπουμε ότι θέλει τη γαλάζια πατρίδα να την κάνει νόμο και να την εφαρμόζει σε οπουδήποτε θα ήθελε αυτή, και ιδιαίτερα στο Αιγαίο από τον 32ο μεσημβρινό και ανατολικότερα. Άρα, και βέβαια έχει μια θεωρία, λοιπόν, η οποία... πραγματικά δηλαδή εμείς και τόσο καιρό δεν αντιδρούμε και λοιπά, θα πούμε γιατί δεν κάνουμε. Δηλαδή ότι τα νησιά του Αιγαίου, λέει, εμπίπτουν μέσα στην τουρκική υφαλοκρηπίδα και εν δυνάμει τουρκική ΑΟΣ. Λένε ότι θα φτάσουν στα 200 ναυτικά μίλια, φτάσουμε και την Ιταλία. Αλλά και επειδή τα νησιά του Αιγαίου δεν έχουν υφαλοκρηπίδα, δεν έχουν ΑΟΣ, τα μοναδικά στον πλανήτη, εδώ υπάρχει μια εξαίρεση ότι μόνο τα ελληνικά νησιά δεν έχουν αυτά τα δικαιώματα που έχουν όλα τα νησιά. Επειδή βρίσκεται εκεί, αναγνωρίζει ελληνική κυριαρχία στα νησιά μέχρι 6 ναυτικά μίλια, αλλά από εκεί και πέρα είναι τουρκική επικράτεια, θαλάσσια επικράτεια, που σημαίνει ένας ο οποίος θα βγει έξω από τα 6 ναυτικά μίλια υπάγεται στη δικαιοδοσία της Τουρκίας. Είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση και εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει η Ελλάδα, δηλαδή προσπαθεί με τη μέθοδο της σταδιακής εδραίωσης των διεκδικήσεων, να απαγειώσει μια τέτοια παράνομη, παράλογη κατάσταση. Τι θα πρέπει να κάνει η Ελλάδα? Πρέπει να διεθνοποιήσει, η αντιδράση να είναι ακαριές, να διεθνοποιήσει αμέσως το θέμα, δηλαδή Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, ΟΗΕ, να μπορέσει με συστηματική, να έχουμε μια συστηματική αποδόμηση των ισχυρισμών της Τουρκίας και να διατηρήσουμε, είναι πολύ σημαντικό αυτό, ισχυρή αποτρεπτική παρουσία στο Αιγαίο. Επιμένω ότι πρέπει να, όλα αυτά να γίνουν πριν εφαρμοστεί ο νόμος. Και βέβαια να διαμορφώσουμε, το λέμε συνέχεια και εγώ και ο κύριος Πρέσβης και ο κύριος Φενέκος, να διαμορφώσουμε μια σταθερή εθνική στρατηγική με συνέχεια και συνέπεια. Κάτι που δεν βλέπουμε και ο καθένας αυτοσχεδιάζει. Σε ό,τι αφορά τις ιδιαίτερες σχέσεις με τους συμμάχους μας, εγώ θα έλεγα ότι θα τους ενημερώσουμε ότι εμείς είμαστε αποφασισμένοι, δεν είμαστε δεδομένοι. Εδώ βέβαια είναι δύσκολο αυτό που λέω, και ότι αν χρειαστεί είμαστε αποφασισμένοι να το κάνουμε κούγι την περιοχή. Τότε θα κινητοποιηθούν. Και επίσης και ένας άλλος τρόπος είναι να μπορέσουμε να, όχι να απειλήσουμε ότι θα κάνουμε 12 ναυτικά μίλια Κρήτη και όλο το χερσαίο χώρο της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένες και της Εύβοιας, να φτάσουμε εκεί εμείς μέχρι τη... Δηλαδή, να το κάνουμε με 12 ναυτικά μίλια, ώστε... Ναι, αυτά, κύριε Σαββίδη, και συνεχίζω, αυτά θα πρέπει να γίνουν πριν ψηφιστεί ο νόμος αυτός της Τουρκίας, διότι η Τουρκία θέλει να είναι ψηφισμένος πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, του Κωνσταντινούπολη.
0: Μάλιστα. Μια διευκρίνηση πριν προχωρήσουμε, επειδή λίγο έχω μπερδευτεί, αναφέρατε τον 32ο Μεσημβρινό, αλλά η εικόνα που έχω εγώ είναι ο 25ος Μεσημβρινός, ανατολικά του οποίου η Τουρκία διεκδικεί. Τον έχω διαβάσει και τον 32ο. Τι είναι ακριβώς ο 32ος Μεσημβρινός?
1: Εκεί που σταμάτησε η ΑΟΣ Ελλάδος Αιγύπτου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, στον κύριο Πρέσβη απευθύνομαι το. Ναι. Κύριε Πρέσβη, συνάδελφός σας με τον οποίο μίλησα μου είχε κάνει την εξής πρόταση εν ώψη αυτών των εξελίξεων. Μου λέει, επειδή από ό,τι διαφαίνεται η Τουρκία θα νομοθετήσει, αλλά την εφαρμογή του νόμου θα την υπάγει σε απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας της, μου λέει, προτείνει στη συζήτηση που κάναμε, θα μπορούσαμε, λέει, και εμείς να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια και την υλοποίηση της απόφασης να την υπάγουμε και εμείς σε απόφαση ή σε προεδρικό διάταγμα ή σε απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Πώς βλέπετε αυτή την πρόταση, πώς σχολιάζετε τις εξελίξεις και αν έχετε και εσείς να μας πείτε κάτι σε διπλωματικό επίπεδο πριν πάμε σε μια εξέλιξη στο πεδίο?
3: Ευχαριστώ, κύριε Σαββίδη. Διαφωνώ με την πρόταση, δεν βλέπω καμία σκοπιμότητα. Πιστεύω ότι η προσέγγιση αυτή έχει ένα εγγενές ελάττωμα. Προσπαθούμε να καταλάβουμε την Τουρκία. Προσπαθούμε να καταλάβουμε την Τουρκία και να δούμε στην εσωτερική της ένομη τάξη πώς θα διευθετήσει την νομοθεσία της σχετική, ώστε και εμείς να απαντήσουμε καταλλήλως. Νομίζω ότι το προτιμότερο είναι να μην προσπαθούμε να καταλάβουμε τους Τούρκους, αλλά να κάνουμε τους Τούρκους να προσπαθούν να μας καταλάβουν εμάς. Εμείς πρέπει να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και όλο αυτό, όλος αυτός ο πανικός που συμβαίνει σήμερα και όλη η προβολή των απαιτήσεων της Τουρκίας εδράζεται ακριβώς στο εξής, στο νομικό κενό που έχει αφήσει η μη άσκηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Εμείς πρέπει να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, πρέπει επί του πεδίου να δημιουργήσουμε εκείνο το αμυντικό νομικό και κοινωνικό πλέγμα που θα ενδυναμώσει την κυριαρχία μας. Αυτό, αντί να τρέχουμε να εξηγούμε σε τρίτους, στους Φινλανδούς, στους Σουηδούς, το έχω κάνει και σας λέω. Είναι σαν να έρχομαι εγώ σε εσάς και να σας λέω μία κληρονομική μου διαφορά με τον αδερφό μου, ξέρω εγώ, ή με τον ξαδερφό μου. Πόσο ενδιαφέρον μπορεί να έχετε, από ευγένεια θα με ακούσετε. Και θα μου κάνετε κάποια στιγμή όταν αρχίζει να εξαντλείται η υπομονή σας την ερώτηση. Πολύ ωραία. Εγώ ως Φιλανδός, εγώ ως Σουηδός, γιατί πρέπει να τα ξέρω όλα αυτά? Τι περιμένετε από μας να κάνουμε? Αντί λοιπόν να επαιτούμε, διότι η ελληνική εξωτερική πολιτική συνοψίζεται και όλοι οι συνάδελφοί μου με το πολύ ύφος και τα ακριβά κουστούμια, στην πραγματικότητα είναι επέτες, το επαναλαμβάνω, επέτες επιοίκειας και συμπόνιας από τους τρίτους. Αντί λοιπόν να επαιτούμε, να κάνουμε αυτά που μας αναλογούν. Να νομοθετήσουμε στα 12 ναυτικά μίλια, να νομοθετήσουμε πολιτοφυλακές στο Αιγαίο, διότι όπως βλέπουμε ο πόλεμος κρίνεται επί του εδάφους. Να αγνοήσουμε εντελώς το τι θα κάνει η Τουρκία η Τουρκία νομοθετεί για τη δική μας επικράτεια. Τα χωρικά μας ύδατα είναι δική μας επικράτεια. Τόλμησε η σημερινή κυβέρνηση να κάνει χωροθετικό σχεδιασμό εντός των χωρικών μας υδάτων. Και έχει αντίρρηση η Τουρκία. Αυτά τα πράγματα θα επιληθούν επί του πεδίου, είτε με σύγκρουση, είτε με συντριπτικό πλεονέκτημα της μιας πλευράς που θα αποτρέψει τη σύγκρουση. Προτείνω λοιπόν να έχουμε εμείς το συντριπτικό πλεονέκτημα. Πρέπει την κοινωνία των νησιών του Αιγαίου, την οποία την έχουμε αφήσει απ' έξω, τους έχουμε υποβιβάσει σε υποδοχής τουριστών και σερβιτόρους. Αυτούς τους ανθρώπους να τους πούμε ότι εάν δεν οργανωθούν για να αμυνθούν του πατρίου εδάφους, δεν πρόκειται κανένας στρατηγός και κανένας διπλωμάτης από την Αθήνα να έρθει να τους σώσει. Για τον άποψο το λόγο ότι το αθηναϊκό κατεστημένο θέλει την ησυχία του, και όπως η Κύπρος είναι μακρά και η Κόση είναι μακρά και οι Ινούσες θα είναι μακρά. Τελειώνω λέγοντας το εξής. Οι Τούρκοι δεν είναι ούτε παρανοϊκοί ούτε αφελείς. Έχουν μια πολύ καλή πρεσβεία και μια πολύ καλή διπλωματία. Έχω την τύχη, την ευκαιρία να δω πώς εργάζονται. Γιατί προβάλλουν αυτή τη στιγμή αυτές τις πρεσβείες? Διότι έχουν τεκμηριώσει την πεποίθηση ότι ένα κομμάτι της ελληνικής ελίτ, ένα κομμάτι του ελληνικού πολιτικού συστήματος, μεγάλο και διακομματικό, θα τις συζητήσει αυτές τις απαιτήσεις. Δεν πηγαίνουν για σύγκρουση οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι πηγαίνουν για προβολή απαιτήσεων, απειλώντας με μια ελεγχόμενη κλιμάκωση, που μπορεί να βγει και εκτός ελέγχου. Εδώ το μίξερ παραβάλλεται στην κουζίνα και καμιά φορά σας φέρει από το χέρι. Αλλά ξέρουν ότι από αυτή τη διαδικασία θα αποκομίσουν ωφέλη. Και κυρίως έναντι των τρίτων. Οι τρίτοι τι κοιτάνε? Δεν κοιτάνε εάν νομικά η Τουρκία έχει δίκιο. Τους το λένε οι νομικές τους υπηρεσίες ότι αυτή είναι μια ερμηνεία του διεθνούς δικαίου, αλλά Τούρκ. Όμως κοιτάνε τον γεωπολιτικό συσχετισμό και τα δικά τους συμφέροντα. Αν εμείς δίνουμε την εντύπωση στους τρίτους, περί εντυπώσεως, πρόκειται για πολλούς που μας ξέρουν καλύτερα, περί πεπιθήσεως, ότι δεν προτιθέμεθα να υπερασπίσουμε, αλλά προτιθέμεθα να συζητήσουμε. Τι θα μας πούν? Συζητήστε τα. Βρείτε μια λύση. Μη μας ενοχλείτε. Εμείς το θεωρούμε σοβαρό? Πιστεύετε ότι τα ελληνικά πολιτικά κόμματα θα κάνουν πόλεμο για τις Ινούσες? Θα πάνε σε μια πολεμική διαδικασία για τις Ινούσες? Ακριβώς αυτό γνωρίζουν οι Τούρκοι, κύριε Σαφίν. Το γνωρίζουν από συνεντεύξεις. Οι διπλωμάτες τους δεν κάθονται εδώ και πίνουν καφέ στον Τακάπο. Πηγαίνουν και μιλάνε με ανθρώπους. Κάνουν άβολες ερωτήσεις. Μιλούν με δημοσιογράφους. Μιλούν με ακαδημαϊκούς. Βλέπετε, υπάρχει ολόκληρη σχολή. Ο συνάδελφός μου αυτήν την ηχό μετέφερε. Που λέει, έλα τώρα, θα βρούμε κι εμείς ένα νομικό μαραφέτη. Τι σημαίνει στην πράξη όμως? Εμείς δεν ασκούμε τα δικαιώματά μας. Αυτό δεν θέλουν και οι Τούρκοι, να μην ασκήσουμε τα δικαιώματά μας.
0: Μάλιστα. Ναύαρχε, βλέπετε αναπόφευκτο έναν πόλεμο? Και αν τον βλέπετε ή, βάση περιπτώσει, το θέμα περνάει λίγο και στο πεδίο, είμαστε έτοιμοι για το πεδίο? Και μια ερώτηση ακόμη που με ταλανίζει το μυαλό. Μέχρι τώρα η Τουρκία, βάση περιπτώσει, μπορεί να έβαζε ζητήματα που είχαν σχέση με δικαιώματα της Ελλάδας, με κυριαρχικά δικαιώματα. Όταν αμφισβητεί 152 νησιά, δεν αμφισβητεί δικαιώματα, αμφισβητεί επικράτεια. Δηλαδή, πότε θα αρχίσουμε να λέμε ότι, εν πάση περιπτώσει, μέχρι εδώ, από εδώ και πέρα, αν θέλετε, εδώ είμαστε και τα λέμε, όταν φτάσει το ζήτημα στην Ακρόπολη?
2: Όπως γνωρίζετε, οι σπουδές μου κυρίως ήταν συλλογιστικούς περιορισμούς στη λήψη αποφάσεων. Εχθές, λοιπόν, παρακολούθησα τον κύριο Γιαπετρίτη σε ένα συνέδριο, ο οποίος ακριβώς είχε πέσει σε αυτή την παγίδα. Επιλέγει επιχειρήματα και συλλογισμούς, όχι ορθολογικούς επί τη βάση του προβλήματος που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά επί τη βάση της επιθυμίας του να αποφύγει οποιοδήποτε πρόβλημα. Αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, διότι ενδύεται και ένα μανδύα επιστημονικότητος, ψευδοεπιστημονικότητος θα έλεγα. Και επιτρέψτε μου να γίνω συγκεκριμένος. Καταρχάς, το νομικό πρόβλημα οπωσδήποτε θέλει απάντηση κατάρθρο. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε και αυτό στην άκρη. Δεν είναι όμως αυτό που θα δώσει την οριστική και τελική λύση. Ειδικά δε για το νομικό πρόβλημα, επιτρέψτε μου να τοποθετηθώ συγκεκριμένα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι οπωσδήποτε δια νομοθεσίας γραμμές βάσεως. Εάν τις εγκαθιδρύσουμε, θα αυξήσουμε την κυριαρχία της Ελλάδος, την κυριαρχία, δεν μιλάω για δικαιώματα, κυριαρχία, γύρω στο 5%. Διότι έτσι, μετρώντας από τη γραμμή βάσεως, αυξάνονται τα χωρικά μας ύδατα. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να κάνουμε άμεσα είναι να ανακηρύξουμε ΑΟΣ. Η ανακήρυξη της ΑΟΣ δεν σημαίνει οριοθέτηση. Σημαίνει ότι δηλώνεις διεθνώς και στην απέναντι πλευρά ποια είναι η θέση σου για το ζήτημα των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, εκμετάλλευσης πόρων κλπ. Εάν η απέναντι πλευρά έχει πρόβλημα, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και την ΑΝΚΛΟΣ, προβαίνει σε διαβουλεύσεις μαζί τους προκειμένου να οριοθετήσεις τελικά αυτό το διακύβευμα. Φοβόμαστε να το κάνουμε. Ως αποτέλεσμα και ο χωροταξικός μας σχεδιασμός περιορίστηκε εντός των χωρικών υδάτων. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση τι λέει? Δεν με ενδιαφέρει αν υπάρχει οριστική οριοθέτηση. Πες μου εσύ ποιο χωροταξικό σχεδιασμό θεωρείς επί τη βάση αυτό που είναι η αντίληψή σου για την ΑΟΣ και το θέμα της οριοθέτησης έπεται. Ούτε αυτό το κάναμε. Στη συνέχεια θα πρέπει οπωσδήποτε να ανακηρύξουμε, να οριοθετήσουμε μάλλον, όχι να ανακηρύξουμε, συνορεύουσα ζώνη. Η συνορεύουσα ζώνη είναι μια μονομερής δυνατότητα που δίνεται εκ μέρους του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Πέραν από τα χωρικά, ύδατα, με συγχωρείτε, και μέχρι τα 24 μίλια ή σε περίπτωση που συμπίπτει με άλλη συνορεύουσα ζώνη άλλης χώρας σε μέση γραμμή, να εφαρμόζεις το δίκαιό σου, να έχεις δικαιοδοσία δηλαδή για συγκεκριμένες παράνομες πράξεις που είναι καθημερινότητα στο Αιγαίο, που μπορεί να είναι το λαθρεμπόριο, η μετακίνηση λαθρομετανάστευσης, ναρκωτικά. Ακόμα και αυτή τον τρόπο που ανακαλύψαμε θα ήταν ένα εξαιρετικά μεγάλο επιχείρημα υπέρ της εγκαθίδρυσης συνορεύουσα ζώνης για να προστατεύσουμε την Ελλάδα από τέτοιου είδους παράνομες πράξεις. Ούτε αυτό το κάνουμε και έχουμε μονομερή δυνατότητα και περισσότερες χώρες στη Μεσόγειο το έχουν κάνει τη συνορεύουσα ζώνη. Ενώ έχουμε καθημερινά προβλήματα. Το τρίτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνουμε αυτή τη στιγμή θα ήταν έναν άτλαντα στο οποίο να γράψουμε μέσα όλα τα ζητήματα νομοθεσίας δικιάς μας και των αντιλήψεών μας και για την ΑΟΣ και για τη συνορεύουσα ζώνη και για το τι προβλέπει η νομοθεσία μας και για τα χωρικά μας ύδατα και όλα τα επιχειρήματά μας, και αυτός ο άτλαντας να μοιραστεί παντού, στον ΟΗΕ, στον ΑΙΚΕΟ, στον ΑΙΜΟ κλπ. Έτσι ώστε όλοι οι διεθνείς παράγοντες να έχουν συμμαζεμένα όλα μαζί συλλογικά όλα τα επιχειρήματά μας και τις θέσεις μας, ώστε να γνωρίζουν ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα με την Τουρκία. Και βέβαια στη συνέχεια, το έχω προτείνει πολλές φορές, επειδή ακριβώς υπάρχει θέμα δικαιοδοσίας και η Τουρκία σε αυτό προσπαθεί να διευρύνει αυτή τη στιγμή τις διεκδικήσεις της, κάνει αυτό που λέγεται creeping jurisdiction, δηλαδή διευρύνει σταδιακά και ύπουλα τη δικαιοδοσία της, εκχωρώντας τέτοιου είδους δικαιοδοσία στο λιμενικό, ήδη αμαδίδεται το νόμο για την ακτοφυλακή της, έχει δώσει τη δυνατότητα να δρά μέχρι τη μέση του Αιγαίου, έτσι, για ζητήματα έρευνας και διάσωσης, αλλά και για άλλα ζητήματα. Εμείς λοιπόν πρέπει να ενισχύσουμε αυτή τη στιγμή την ακτοφυλακή μας. Και συγκεκριμένα, το έχω προτείνει, πρέπει περιπολικά σκάφη του πολεμικού ναυτικού να μεταταχθούν και να πάνε στην ακτοφυλακή μαζί με προσωπικό που ο κύριος Δένδιας, κατά την άποψή μου, αφελώς αποστρατεύει, ενώ είναι σε επιχειρησιακή ικανότητα μεγάλη και σε μια ηλικία που είναι έμπειρη και ικανά στελέχη, και αυτά να τους δοθεί κίνητρος να μεταταχθούν στην ακτοφυλακή. Έτσι η ακτοφυλακή μας θα είναι το όργανο που θα ενασκήσει τη δικαιοδοσία μας σε όλες αυτές τις περιοχές που προανέφερα, χωρίς να στρατιωτικοποιούμε

0: όπου πολλές χώρες το έχουν αξιοποιήσει, όπως είναι και η περίπτωση του Αγίου Μαυρικίου τώρα με το Σαν Ντιέγκο, που είδαμε πως η Αγγλία εφάρμοσε αυτή τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου, και με ψηφοφορία εκ μέρους της Γενικής Συνέλευσης για κάποιο ερώτημα που θέτουμε εμείς, που είναι η νομιμότητα στις θάλασσες. Δεν είναι ανάγκη να φωτογραφίσουμε την Τουρκία. Αλλά παράδειγμα, εάν θέσουμε ένα ερώτημα προς το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για το αν οι χώρες δικαιούνται να ρίξουν καλώδια σε περιοχές που δεν είναι οριοθετημένες, ΑΟΣ κλπ. Από κανέναν, αυτό είναι ένα σοβαρό νομικό ερώτημα που αν το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης το απαντήσει, δεν σημαίνει ότι η Τουρκία θα το ακολουθήσει. Αλλά η Ελλάδα θα έχει στο χέρι της ένα πολύ ισχυρό χαρτί να βγει και να το περιφέρει δεξιά και αριστερά και να ζητήσει τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οποιοδήποτε άλλου, πέραν από τις δικές της δυνατότητες, έτσι, να υλοποιήσει στο έπακρο της αποφάσης. Και το δεύτερο είναι να ζητήσουμε με δεδομένο ότι έχουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να συσταθεί ειδικό σώμα στην Επιτροπή, ειδική επιτροπή, η οποία να ασχολείται με τα ζητήματα νομιμότητας κατά την εφαρμογή του δικαίου της θάλασσας από τρίτους εις βάρος των χωρών μελών της Ευρώπης. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα ως περιφερειακό οργανισμό να προσφύγουμε ακόμα και στο Ήτλος Μωρομερός, προκειμένου να θέτουμε τέτοια ερωτήματα τα οποία να αφορούν την νομιμότητα των πράξεων κάποιου άλλου. Και σε κάθε περίπτωση, εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι θα εφαρμόσουμε την νομιμότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα σε όλες τις περιοχές που ανέφερα.
1: Να βαρχεί, όλα αυτά είναι ωραία που μας είπατε. Για την Προεδρία, μάλλον το 27 θα την πάρουμε, έτσι, τον Ιούλιο του 27 θα την πάρουμε. Το ερώτημα είναι αν για όλα αυτά που είπατε αδιαφορήσει η Τουρκία, που μέχρι σήμερα το έχει κάνει. Υπάρχουν διεθνείς αποφάσεις, υπάρχει το διεθνές δίκαιο, υπάρχει το δίκαιο της θάλασσας. Η Τουρκία δίνει δική της ερμηνεία και βγάζει τα πλοία στο πεδίο. Όταν πάμε δηλαδή να κάνουμε κάτι με όλα αυτά που είπατε, παίρνουμε μια απόφαση για τα χωρικά ύδατα, τα επεκτείνουμε, παίρνουμε μια απόφαση, μια από αυτές που είπατε, και η Τουρκία βγάζει τα πλοία της. Εμείς σε εκείνη τη στιγμή τι κάνουμε, πάμε και την καταγγέλουμε συνέχεια?
0: Όχι βέβαια, και το είπα ευθύς εξ αρχής, ότι η ευθύνη της εφαρμογής της νομιμότητας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων ανήκει αποκλειστικά και μόνο σε εμάς. Όλα τα άλλα είναι επικουρικά. Η νομιμοποίηση είναι πολύ σημαντική για να έχουμε την καλή μαρτυρία για τις δράσεις μας. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, η πρώτη μας θέση για την εφαρμογή της δικαιοδοσίας είναι η ισχυρή ακτοφυλακή που να προστατεύει τους αλλήλους, να εφαρμόζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα κλπ. Και μόλις η Τουρκία πάει να στρατιωτικοποιήσει την κρίση, να έχουμε τη δυνατότητα να αναλάβουμε πρωτοβουλία προκειμένου να αποτρέψουμε οποιαδήποτε δράση της. Δεν είναι φοβικό σύνδρομο.
1: Κατανοητό. Κατανοητό.
0: Ναι, είναι μεθοδική έξυπνη κίνηση.
1: Στρατηγέ. Εδώ λοιπόν έχουμε όλο αυτό το περιβάλλον. Πριν μερικούς μήνες η χώρα έστειλε κάποιες στοιχείες Patriot στην Κάρπαθο και στο Δημότικο. Τότε μας είπανε πόσο σημαντική από στρατηγικής απόψεως και γεωπολιτικής και αναβάθμισης της Ελλάδας είναι αυτή η κίνηση, διότι είπανε διάφορα διότι. Χθες το Κισέα πήρε μια απόβαση να αποσύρει και τις δύο στοιχείες, και της Καρπάθου και του Δημοτικού. Πάλι μας λένε πόσο σημαντικό είναι αυτό που γίνεται, διότι ήταν ακάλυπτες πράγματι από ό,τι διερεύνησα λίγο το θέμα, τα Patriot τα χειρίζεται η αεροπορία. Λοιπόν, είχα τη δυνατότητα, έψαξα λίγο το θέμα, του Δημοτήχου η συστοιχεία ήταν εντελώς εκτεθειμένη ακόμη και στο τουρκικό πυροβολικό. Η Κάρπαθος όμως κάλυπτε ένα πολύ σημαντικό τμήμα της νοτιοανατολικής Μεσογείου, του νότιο-ανατολικού Αιγαίου, το οποίο χωρίς τους Patriot μένει ακάλυπτο. Ποια είναι η εκτίμησή σας στρατιωτικά? Ήταν μια κίνηση που έπρεπε να γίνει, διότι ήταν ακάλυπτα τα Patriot και εν πάση περιπτώσει όλα αυτά? Τι πριτανεύει στη σκέψη των στρατηγιστών της Αθήνας να σώσουμε την Αθήνα και να δεν πάει να χαθεί και η υπόλοιπη Ελλάδα? Ποια είναι η λογική? Δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Γιατί και στις δύο περιπτώσεις μας λένε πόσο σημαντική είναι, όπως και για τα αεροπλάνα που στείλαμε τα F-16 στην Κύπρο. Μερικοί φοβούνται ότι ανησυχούν ότι μπορεί και τα αεροπλάνα να έρθουν πίσω, ενώ ήταν μια ευκαιρία να εγκατασταθούν στην ΠΑΦ. Ποιο είναι το σχόλιο σας?
2: Καταρχήν θα ήθελα να πάρω θέση σε αυτά τα οποία ελέγξαν. Λοιπόν, εγώ με το Στέλιο συμφωνώ απόλυτα ότι ναι, αυτή είναι η νομιμότητα και πρέπει να κάνουμε. Αλλά εδώ μιλάμε για έναν ορθολογικό παίκτη για να τα καταλάβει αυτά. Η Τουρκία δεν τα καταλαβαίνει, είναι μια αναθεωρητική δύναμη, έχει ως δόγμα

0: το Lebensraum που είχαν οι Ναζί. Άρα λοιπόν τα πρέπει να τους βλέπουμε έτσι. Άρα έρχομαι προς την πλευρά του κυρίου πρέσβη και θα πρέπει και συμφωνώ μαζί του, θα πει στον άλλο τον ξένο, εντάξει, ωραία κλπ. Κάνει τις νόμιμες ενέργειες. Τι νόμιμες ενέργειες όταν ο άλλος μπαίνει μέσα στο σπίτι σου, μπαίνει στην αυλή σου και μετά θα μπει στην κρεβατοκάμαρα. Θα πρέπει δηλαδή να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι θα αντιδράσουμε με στρατιωτική ισχύ αν εφαρμόσουν αυτά τα οποία ονειρεύονται. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις, και αυτό το αποδεικνύουμε τώρα με τις, με, σύμφωνα με το ερώτημά σας, με αυτά που συνέβησαν με τις δύο στοιχείες των Patriot. Λοιπόν, ξέρω πολύ καλά στην περιοχή και στο δημότιο έχω υπηρετήσει και στα νησιά και ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει και τι καλύπτουνε. Το αν ήταν εκτεθειμένοι ή όχι θα μπορούσε να πάει λίγο πιο πίσω, ξέρω κάπου ας πούμε να μπει στην Κομωτινή. Αν και εκεί φτάνουν κάποιοι, κάποια βεληνική των πολιτικών πυράβλων. Εδώ προχθές ο Ερντογάν μας είπε ότι ναι, σε περίπτωση πολέμου θα χτυπηθεί η Αθήνα. Μας το δήλωσε με τους Ταϊφούν. Σε ό,τι αφορά τη στοιχεία στην Κάρπαθο, ναι, έχετε δίκιο, δεν θέλω να πω περισσότερα, αλλά άμα δείτε το χάρτη θα καταλάβετε τι περιοχή καλύπταμε με τους Patriots σε αυτή, στη θέση που τους είχαμε βάλει. Σε αυτή την περίοδο λοιπόν και με αυτή την Τουρκία και με αυτές τις προθέσεις της Τουρκίας το να αποσύρεις δύο συστοιχίες Patriot που τους είχαν ενοχλήσει πάρα πολύ είναι δείγμα αδυναμίας, είναι δείγμα υποτέλειας, είναι δείγμα ότι εμείς φοβόμαστε φοβικά σύνδρομα και ότι επειδή έχει μια πρόθεση η Τουρκία να κάνει κάτι το παράνομο, εμείς βάλαμε την ώρα κάτω από τα σκέλια και εφαρμόζουμε το πρώτο μέρος. Θεωρώ βέβαιο ότι αν η Τουρκία απειλήσει λίγο περισσότερο, θα πάρουμε και τα αεροσκάφη και τις φρεγάτες. Μάλλον μία φρεγάτα έχει μείνει, ο Κίμωνας ήρθε πίσω. Αυτά είναι δείγματα διαχρονικά. Είναι αυτό το οποίο έλεγε ο αείμνηστος Παναγιώτης Κονδύλης για το πολιτικό προσωπικό της χώρας, ότι ακόμα και στο άκουσμα της λέξης πόλεμος είναι ικανοί να υποθυμίσουν. Όταν λοιπόν βγάζουμε από το λογισμικό μας τη λέξη πόλεμος, θεωρούμε ότι κάτι που πρέπει να τα αποφύγουμε οπωσδήποτε, με αυτή τη συμπεριφορά το φέρνουμε πιο γρήγορα. Άρα, λάθος, πολύ μεγάλο λάθος, που για μένα εύχομαι να μην συμβεί έτσι, θα το πληρώσουμε στην πορεία των πραγμάτων.
1: Μάλιστα. Να κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, και θα επανέλθουμε σε ένα λεπτό. Περνάμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για τις προκλήσεις της Τουρκίας, τις οποίες θέλει να κατοχυρώσει με νόμο στο εσωτερικό της χώρας και διεθνώς. Και βεβαίως θα επικαλείται αυτόν τον νόμο για να αντιδρά απέναντι σε ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ακόμη και σε ζητήματα κυριαρχίας. Για τα 152 νησιά που αμφισβητεί, δεν σχολιάσαμε ακόμη τίποτε. Είναι μια ευκαιρία λοιπόν να ρωτήσω τον κύριο πρέσβη και γι' αυτό. Βεβαίως θα πει και για όσα άκουσε μέχρι τώρα, αν θέλει να τοποθετηθεί στα όσα είπαν οι συνάδελφοί του. Τι λέτε, κύριε πρέσβη?
2: Ευχαριστώ, κύριε Σαββίδη. Θέλω να εκφράσω για όσα ερέθησαν ότι τα μέτρα που πρότεινε ο κύριος Φενέκος είναι εξαιρετικά αξιόλογα. Είναι μια εργαλειοθήκη από την οποία μπορούμε να βγάλουμε το κατάλληλο εργαλείο την κατάλληλη στιγμή. Όλα αυτά τα μέτρα θα πρέπει να απαιτούν προπαρασκευή. Δεν γίνονται από την Κυριακή για τη Δευτέρα. Αλλά αυτή η προπαρασκευή πρέπει να αρχίσει σε επίπεδο υπηρεσιών και θα πρέπει να υπάρξει η πολιτική ηγεσία που θα έχει την βούληση να τα χρησιμοποιήσει με ένα συνδυασμό. Κατάλληλο συνδυασμό. Κατάλληλο για να επιτευχθεί το πολιτικό αποτέλεσμα που είναι η ακύρωση στην πράξη αθόρυβα της προβολής των απαιτήσεων της Τουρκίας. Άρα, ναι, πρέπει να τα έχουμε, χωρίς να έχουμε όμως και την ψευδαίσθηση, το τόνισε ο κύριος Φενέκος και ο κύριος Μπαλτζόης, ότι επειδή έχουμε δίκιο και τα μέτρα αυτά είναι απόλυτα νόμιμα, άπτονται της κυριαρχίας μας και μπορούμε να τα ασκήσουμε χωρίς να πάρουμε την άδεια κανενός, ότι θα πάμε σε μια νομική διευθέτηση του ζητήματος για τον απλούστατο. Μακάρι να πηγαίναμε, αλλά η πρόθεση του αντιπάλου είναι να μην πάμε σε νομική διευθέτηση, είναι να πάμε σε μια γεωπολιτική διευθέτηση όπου η απειλή χρήσης της στρατιωτικής ισχύος παίζει σημαντικό ρόλο. Άρα αυτό που λέει ο κ. Μπαλτζόης, ότι να ξέρουμε ότι στο τέλος θα αναμετρηθούμε επί του πεδίου και είτε σε επίπεδο σύγκρουσης, είτε σε επίπεδο συσσόρευσης δυνάμεων ώστε να κάνει πίσω η άλλη πλευρά, είναι και αυτό ακριβές. Τώρα, για τους Ευρωπαίους. Πράγματι οι Ευρωπαίοι έχουν ένα στρατηγικό αδιέξοδο με την απόσυρση των Ηνωμένων Πολιτειών από την Ευρώπη, με την συνεννόηση Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας, αυτό που άρχισε στην Αλάσκα και το οποίο θα υλοποιηθεί σε ό,τι αφορά και την Ουκρανία, αναζητούν υποκατάστατα ταχύτητα του εξοπλισμού. Και έτσι η Τουρκία, η οποία έχει αξιόλογη πολεμική βιομηχανία που δεν έχουμε εμείς, προβάλλει ως μια κάποια λύση. Εμείς θα πρέπει να δούμε το εξής. Σε κοινωνικό επίπεδο, δηλαδή σε επίπεδο κοινωνιών, οι οποίες παίρνουν τις αποφάσεις στην Ευρώπη, ψηφίζουν κάποια κόμματα, δεν υπάρχει συστράτευση κατά της Ρωσίας. Οι ευρωπαϊκοί λαοί δεν είναι έτοιμοι να πολεμήσουν τη Ρωσία. Και θα θέλουν να το αναθέσουν ενδεχομένως κάποιες μερίδες κοινής γνώμης σε κάποιους τρίτους. Αλλά να πάνε οι ίδιοι δεν το θέλουν. Συνεπώς αυτή η λογική της παντή τρόπο και πάση θυσία ταχύτητα του εξοπλισμού για να αναμετρηθούμε με τη Ρωσία είναι μια πολιτική αδιέξοδη. Ναι, μεν από πολιτική άποψη. Από οικονομική άποψη θησαυρίζουν οι πολεμικές βιομηχανίες και οι έμποροι όπλων και οι μεσολαβητές. Ό,τι μας λείπει να το βρούμε, να το φέρουμε από την Ινδία, από την Κίνα, από την Αμερική. Αυτοί ναι, θησαυρίζουν. Όμως δεν είναι σωστό να βάλουμε όλα μας τα αυγά στην λογική ότι οι ευρωπαϊκοί λαοί, και το τονίζω λαοί, θα κινηθούν σε αυτήν την κατεύθυνση. Άρα θα πρέπει να εξηγούμε πολύ πιστικά στους Ευρωπαίους εταίρους ότι εδώ έχουμε το εθνικό μας συμφέρον. Όταν μας το πλήττουν, το πλήττουμε και εμείς. Αυτό το οποίο δεν διανοείται να κάνει το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Όταν μια χώρα, η Ισπανία, πλήττει το εθνικό μας συμφέρον με συμφωνίες όπλων με την Τουρκία, πλήττουμε και εμείς το εμπόριό της με τη Λατινική Αμερική. Καθοριστικά, αμήλικτα. Όπως όταν δεις μπροστά σου τον άνθρωπο ο οποίος είναι αποφασισμένος, κάνεις πίσω, έτσι θα κάνουν πίσω και οι Ισπανοί. Το οποίο θα το εξηγήσουμε πολύ καλά στον πρέσβη τους και οι Ισπανοί έχουν πολύ καλούς διπλωμάτες. Δεν ξέρω για τον πρέσβη στην Αθήνα, δεν θέλω να τον καταδικάσω τον άνθρωπο άδεια, αλλά αν είναι στον μέσο όρο των Ισπανών διπλωμάτων, αυτό θα μπορεί να το καταλάβει. Το πράγμα δεν είναι να το λέμε, είναι να το κάνουμε. Και συνήθως τα πράγματα δεν προαναγγέλλονται. Τα κάνεις, μπαίνεις ευνηδιαστικά μέσα και σακατεύεις όλη την ιστορία της Μερκοσούρ και όταν πρώτοι από όλους οι Ισπανοί έρθουν να σου πούν, τους εξηγείς γιατί το έκανες. Άρα μιλάς μετετελεσμένα, διότι δυστυχώς οι σύμμαχοι μόνο τα τετελεσμένα καταλαβαίνουν. Εάν τους καταστήσεις, και το είπε πολύ ωραία στην αρχή ο κύριος Φενέκος, κοινωνούς των σχεδίων σου, να προσπαθήσουν να τα φέρουν στις δικές τους απαιτήσεις. Σου λέει, με κάνει κοινωνό ο Έλληνας των σχεδίων του ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ως Ευρωπαϊκές Δυνάμεις, του πώς θα αντιμετωπίσει την Τουρκία. Θα προσπαθήσω να τον προσαρμόσω, αυτό που λένε οι Αμερικανοί, streamline, εκεί που θέλω, εκεί που δεν θίγονται τα δικά μου ζωτικά συμφέροντα. Άρα θα του πω, μα δεν είναι έτσι όπως νομίζετε, κάντε μια διαπραγμάτευση με την Τουρκία κτλ. Όταν έχεις δημιουργήσει ένα τετελεσμένο, συζητάς πάνω σε αυτό το τετελεσμένο. Δεν το κάνουμε αυτό διότι μας έχουν ενοχλήσει οι Ισπανοί, οι Πορτογάλοι κτλ. Ότι είμαστε αντι-Ισπανοί. Το κάνουμε για τη συγκεκριμένη πολιτική της συγκεκριμένης κυβέρνησης και των συγκεκριμένων οικονομικών συμφέροντων, των συγκεκριμένων βιομηχανιών που είναι από πίσω. Φύγει το εθνικό μας συμφέρον. Εάν το έχουμε το εθνικό μας συμφέρον αναλώσιμο, εάν είναι κάτι σαν τα λάδια της μηχανής, όταν χαλάσουν παίρνουμε άλλα, είναι η ίδια η μηχανή. Είναι κάτι το οποίο εάν το βάλουμε και αρχίσουμε να το τεμαχίζουμε και να το συζητάμε, μετά δεν θα μας πάρει κανείς σοβαρά και αν προκειμένου δεν μας παίρνουν σοβαρά οι Ισπανοί με μάρτυρας πολυετών διεργασιών μες στο Υπουργείο Εξωτερικών, πώς μπορούμε να φέρουμε σε ένα λογαριασμό τη συγκεκριμένη χώρα. Και διαρκώς και χειρότερα, η συγκεκριμένη χώρα μας πάει μην πω πώς κατά τη λαϊκή έκφραση. Άρα, όταν δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις έτσι τους εταίρους ή τους φίλους, βλέπουν οι Τούρκοι ότι δεν υπάρχει πραγματική πρόθεση. Και γυρίζω στην αρχή. Ως ελληνική κοινωνία το έχουμε αποφασίσει ότι θα διταχθούμε στην Τουρκία? Να το βάλουμε σε δημοψήφισμα, δεν ξέρω εγώ πώς, να το βάλουμε σε διαβούλευση. Διότι μια σημαντική μερίδα ανθρώπων, με επιχειρήματα, εγώ δεν λέω ότι δεν έχουν επιχειρήματα, άλλωστε και αυτή τη δεκαετία του 40, τώρα το έχουμε λίγο καταδικάσει, αλλά εκείνη την εποχή, αν δει και εμείς τον διάλογο μέσα στον τύπο, με επιχειρήματα έλεγαν ότι η Ελλάδα πρέπει να εξασφαλίσει θέση στη γερμανική Ευρώπη. Είναι μια σειρά ανθρώπων, λοιπόν, οι οποίοι και ένα κομμάτι του πληθυσμού μεγάλο, το οποίο λέει ότι πρέπει να. Δεν μας συμφέρει να αντιταχθούμε. Για μια σειρά λόγους. Δεν το βάζω σε σύστημα, δεν λέω προδότες, δεν καταγγέλω ηθικά. Λέω ότι υπάρχουν μια σειρά επιχειρήματα που λένε ότι αυτό που αντιλαμβάνονται κάποιοι άνθρωποι ως συμφέρον της χώρας και συμφέρον των ιδίων και της τσέπης τους είναι να συνεργαστούμε, να συζητήσουμε τις απαιτήσεις της Τουρκίας και να συνεργαστούμε μαζί της, χάρη ενός υπερτέρου ευρωπαϊκού συμφέροντος, δυτικού συμφέροντος. Υπάρχει ενδεχομένως και η άλλη άποψη. Όσο αυτά δεν συζητώνται τόσο ομά όσα σας τα λέω, δηλαδή τόσο συγκεκριμένα μάλλον, και να αποφασίσει η κοινωνία. Άπαξ αποφασίσει η κοινωνία όμως, και αυτό γίνεται συνήθως στην Ελλάδα μέσω εκλογών, εκεί δεν υπάρχει ναι μεν αλλά. Όταν δεν πρέπει να γίνουν τα ρεζιλίκια του Ιουλίου του 2015, όταν ο κόσμος λέει κάτι, το οποίο το έχει εισηγηθεί μάλιστα, το έχουν εισηγηθεί κάποιοι, αυτοί οι οποίοι η εισήγησή τους επικυρώθηκε, πρέπει να είναι σε θέση να την υλοποιήσουν. Προφανώς το 2015 δεν ήταν κανένα σε θέση να υλοποιήσει καμία εισήγηση και όλοι ξέρουμε πόσο κακό ήταν αυτό για την κοινωνία.
1: Εδώ δεν μιλάμε πια για το εθνικό συμφέρον, το οποίο εν πάση περιπτώσει ερμηνεύεται έτσι ή αλλιώς και το προασπίζουμε ή ελισσόμεθα στην προάσπιση του. Εδώ αμφισβητείται επικράτεια της χώρας. Έχουμε ξεφύγει από τη λογική της προάσπισης του εθνικού συμφέροντος. Η αγωνία πλέον είναι, μέχρι τώρα εντάξει μιλάγαμε για το εθνικό συμφέρον και θα δούμε πώς θα το κάνουμε, να μην διακινδυνεύσουμε μια ρήξη με την Τουρκία, όλα αυτά που λέμε. Εδώ σου αμφισβητεί 152 νησιά. Εάν περάσει με νόμο ότι αυτά τα νησιά είναι δικά της, κάποια στιγμή επικαλούμενη τον νόμο της ή πιεζόμενη κάποια κυβέρνησή της από την κοινή της γνώμη ή στο κοινοβούλιο της, θα τα διεκδικήσει στρατιωτικά αν μπορέσει. Σε αυτό το σημείο είμαστε. Δεν είμαστε στο γενικό, έτσι, στην γενική επίκληση του εθνικού συμφέροντος. Εδώ τι κάνουμε? Αυτή είναι η αγωνία της κοινωνίας σήμερα. Η κλιμάκωση έχει φτάσει στο αμήν. Καταλάβατε. Αυτή είναι η αγωνία μας. Λοιπόν, να πάμε σε την επόμενη ερώτηση στον κύριο Φενέκο. Κύριε Φενέκο, από ό,τι διαβάσαμε από την ειδησιογραφία, οι δύο χώρες που σας είπα προηγουμένως, η Γαλλία με την οποία έχουμε συνάψει στρατηγικού χαρακτήρα συμμαχία, συνεργασία και όλα αυτά, και η Ιταλία παρέχουν οπλικά συστήματα και υποστήριξη στρατηγικού χαρακτήρα στην Τουρκία. Αυτή η διαδικασία αμφισβητεί τις δυνατότητες ή τις πλήρες δυνατότητες των οπλικών συστημάτων που έχουμε πάρει, λέει η ειδησιογραφία, με τις φρεγάτες που πήραμε από τη Γαλλία ή με τα αεροπλάνα ή δεν ξέρω εγώ με τι άλλα οπλικά συστήματα. Το πρώτο μου ερώτημα είναι αυτό, αν αληθεύει και τι σημαίνει αυτό. Και το δεύτερο μου ερώτημα, επειδή θα έχετε κάνει και λίγο και εσείς και άλλοι στρατιωτικοί στο ΝΑΤΟ, ότι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ θα συνέλθει αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Είναι ένα στοιχείο το οποίο διπλωματικά και στρατιωτικά μπορεί να το αξιοποιήσει υπέρ της η Τουρκία ή είναι μια τυπική διαδικασία η φιλοξενία του ΝΑΤΟ εκεί? Για παράδειγμα, λέει η ειδησιογραφία, μάλιστα συγκεκριμένα ο συνάδελφός σας, ο κύριος Τσάιλας, ότι η Τουρκία θέλει να προτείνει και μια αναδιοργάνωση στους σχεδιασμούς, στους δομικούς σχεδιασμούς της συμμαχίας και σε ένα άρθρο που δημοσιεύσαμε στις ανιχνεύσεις του κυρίου Τσάιλα προτείνει σε μια τέτοια περίπτωση να πιέσει η Ελλάδα ακόμη και με βέτο. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε στο αμήν, δεν είμαστε σε μια γενική προσέγγιση του εθνικού συμφέροντος, το οποίο αμφισβητεί γενικά και στη θεωρία η Τουρκία. Τι κάνουμε?
3: Ο κύριος Πρέσβης προσέγγισε το θέμα πολύ σωστά, διότι έθεσε όλους τους συντελεστές ισχύως στο τραπέζι. Δηλαδή, πριν πάμε στη σκληρή ισχύ, είναι δεδομένο ότι πρέπει να γίνουν όλες αυτές οι ενέργειες και μάλιστα επειδή το εθνικό συμφέρον σήμερα δεν εκφράζεται μόνο κρατικά αλλά και από ιδιωτικούς τομείς, είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί ο τρόπος που κινούνται οι ιδιώτες ή οι επιχειρήσεις οι οποίες υπό το πρόσχημα του ιδιωτικού τομέα λειτουργούν υπέρ των συμφερόντων μιας χώρας. Συνεπώς, χρειάζεται μια διευρυμένη διπλωματική προσπάθεια και μια διευρυμένη προσπάθεια διαπραγμάτευσης με σκληρούς όρους μέσα σε λογική συνδυασμού ήπιας, σκληρής ή θα το έλεγα έξυπνης ισχύως. Τώρα, έρχομαι στο συγκεκριμένο θέμα. Η Patriot που βάλαμε στην Κάρπαθο μπορεί να μας έδιναν τη δυνατότητα να πούμε ότι, εξοπλίσαμε το νησί. Όμως η Patriot ήταν πραγματικά ευάλωτη εκεί. Και δεν είναι μόνο ότι ήταν ευάλωτη. Εγώ το έχω πει ευθύς εξ αρχής ότι κάποια στιγμή θα αναγκαστούμε να τους πάρουμε, διότι δεν εκπληρούν και την επιχειρησιακή, τους επιχειρησιακούς λόγους που ήταν εκεί. Γιατί ήταν πολύ κοντά στην υπηρετική Τουρκία. Η χρόνια αντίδρασή τους σε περίπτωση που ευάλωτο από διαφόρων ειδών βλήματα ήταν πολύ μικρή και δεν θα είχαν την επιχειρησιακή επάρκεια και σε θέμα αντίδρασης και σε θέμα απόστασης με τόσο κοντινή απόσταση. Η Patriot θα έπρεπε να είναι πολύ πιο πίσω. Όμως θα έπρεπε να αντικατασταθούν με μικρότερα αντιεροπορικά συστήματα τα οποία να καλύπτουν την ανάγκη των νησιών, όπως και όλα τα νησιά πρέπει να καλυφθούν. Γιατί τους πήραμε από εκεί αυτή τη χρονική περίοδο και έρχομαι στο ερώτημά σας με τον ΝΑΤΟ. Πιστεύω ότι τους πήρε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από εκεί, γιατί ακριβώς η Τουρκία θα θέσει το θέμα στο ΝΑΤΟ. Θα θέσει το θέμα της αποστατικοποίησης των νήσων στο ΝΑΤΟ και θέλαμε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν συμφωνώ μαζί με αυτή τη λογική, να πούμε στο ΝΑΤΟ να μειώσουμε τα ερίσματα που θα είχε η Τουρκία να μας πιέσει στο ΝΑΤΟ για τα ζητήματα αποστατικοποίησης των νήσων. Κατά την άποψή μου, έπρεπε να αντικατασταθούν άμεσα οι Patriot με μικρότερους ελληνικούς ή άλλης μορφής συστήματα που έχουμε πάρει τώρα πρόσφατα, έτσι ώστε να μην φανεί ότι υποχωρούμε. Το δεύτερο κομμάτι είναι αν θα θέσει η Τουρκία στο ΝΑΤΟ ζητήματα. Ναι, θα θέσει θέματα και θα εκμεταλλευτεί πιο αυτές τις απειλές που υπάρχουν οι σύγχρονες. Είτε αυτά είναι τα ντρόουν, είτε είναι τα βλήματα που έχουν οι χώρες, είτε την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της απειλής του ΝΑΤΟ. Δεν θα τοποθετηθεί ως προς τη Ρωσία, βέβαια, αλλά θα τοποθετηθεί γενικότερα ως απειλή του ΝΑΤΟ με τους νέους τρόπους που αναπτύσσονται τεχνολογικά. Και θα εμφανιστεί έχοντας αυτή η ίδια αναπτύξει τέτοιου είδους συστήματα ως αναγκαίος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ για να δώσει αυτού του είδους τις απαντήσεις. Ταυτόχρονα πιστεύω ότι η Ελλάδα θα πρέπει να έχει ετοιμότητα σε μια τέτοιου είδους τοποθέτηση της Τουρκίας και σε κάθε περίπτωση αν θέλουμε να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα των νησιών θα πρέπει να συνεχίσουμε τον εξοπλισμό των νησιών με συστήματα και με ανθρώπινο δυναμικό αλλά κυρίως να ενοποιήσουμε τη στρατηγική μας ενοποίηση του νησιωτικού και του υπηρετικού χώρου, που δεν είναι μόνο στρατιωτικό μέτρα. Είναι διοικητικά, είναι η ναυτιλία, είναι η επάρκεια των υγειονομικών δυνατοτήτων, είναι το εκπαιδευτικό σύστημα, είναι ότι τα νησιά αποκόπτονται μόλις φτιάσει λίγη θάλασσα, είναι το ενεργειακό που το μειώνουμε διότι έρχεται η Τουρκία και λέει δεν θα περάσετε τους αγωγούς. Όλα αυτά τα θέματα μαζί με την αμυντική ικανότητα συνιστούν αυτό που λέγεται ενιαίος αμυντικός χώρος για την Ελλάδα. Και δεν είναι αυτά τα φλιναφήματα περί της ασπίδας του Αχιλλέα μόνο που εκφράζονται εκ μέρους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
1: Κύριε Φενέκο, σας άκουσα με προσοχή. Κοιτάξτε, η απορία που μου δημιουργήθηκε. Ενώ αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια θέση όπου η γειτονική χώρα αμφισβητεί και κυριαρχικά δικαιώματα αλλά και κυριαρχία, δεν είπαμε τίποτα ακόμα για τα 152 νησιά, αμφισβητεί κυριαρχία της χώρας, βρισκόμαστε στη συμμαχία στην οποία συμμετέχουμε για να προασπίσει την ακεραιότητα της χώρας, την εδαφική της ακεραιότητα, σε άμυνα απέναντι στην Τουρκία. Όταν μας λέτε δηλαδή ότι φοβηθήκαμε, ανησυχήσαμε μήπως η Τουρκία βάλει στο ΝΑΤΟ τους Patriot που πήγαμε στην Κάρπαθο για να προασπίσουμε την ακεραιότητα της χώρας και αυτό είναι αδυναμία της Ελλάδας απέναντι στη συμμαχία, δημιουργείται κάποιο πρόβλημα, δημιουργείται κάποια ερώτηση στην κοινή γνώμη. Τελικά η συμμαχία μας ωφελεί ή όχι? Δηλαδή, εάν η συμμετοχή μας στη συμμαχία μας πιέζει να μην βάλουμε, να μην εξοπλίσουμε τα νησιά, να μην υποστηρίξουμε την ακεραιότητα της χώρας, τότε γιατί είμαστε στη συμμαχία, θα πει ένας καθημερινός πολίτης. Δεν είναι λογικό το ερώτημα. Δηλαδή, σε τι, πώς προασπίζουμε. Δηλαδή, μπορεί αύριο μεθαύριο η συμμαχία να μας πει, ξέρετε, μη στέλνετε Μη στέλνετε στρατιώτες να υποστηρίξετε τουρκική αποβατική κίνηση στα νησιά σας, διότι τα νησιά θεωρούνται αποστρατιωτικοποιημένα. Εμείς δεν πρέπει να στείλουμε.
3: Η συμμαχία δεν έχει επιτακτικό καθοριστικό ρόλο στην ελληνική εξωτερική πολιτική και στην άμυνα. Εμείς το αντιλαμβανόμεθα έτσι. Δηλαδή, έχω κάτσει στο τραπέζι του ΝΑΤΟ και έχω διαπραγματευτεί. Όταν η Τουρκία, παράδειγμα, κόλλησε όλο το ΝΑΤΟ για το ζήτημα της Φιλανδίας και της Σουηδίας για την τρομοκρατία και το κόλλησε, δεν ήταν το ΝΑΤΟ αυτό που της επέβαλε κάτι της Τουρκίας. Η Τουρκία υποστήριξε το εθνικό της συμφέρον. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι κακώς επενδύουμε και περιμένουμε ότι το ΝΑΤΟ θα μας δώσει λύσεις κλπ. Και υποχωρούμε σε αυτό. Για αν θέλουμε να διασφαλίσουμε την κυριαρχία μας επί των νήσων, θα πρέπει να έχουμε σκληρή, σαφή θέση ότι τα νησιά θα εξοπλιστούν και το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να μας επιβάλλει τίποτα σε αυτό. Ακόμα και αν το ΝΑΤΟ αρνηθεί να κάνει ασκήσεις στο μέλλον μέσα στο Αιγαίο, ελάχιστο το κόστος το εθνικό μπορεί να είναι. Και σε κάθε περίπτωση, εάν δεν δείξεις τη βούλησή σου με αποφασιστικότητα και με συγκεκριμένο τρόπο, όταν θα σας πω, είχε γίνει μια σύσκεψη στο ΓΕΘΑ και είχαμε υποστηρίξει τότε τον κύριο Χινοφώτη, ότι στον πλανήτη όλο ήταν 5.000 περιοχές αποστατικοποιημένες μετά τον Πρώτο και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι οποίες σήμερα δεν είναι καν. Και όταν το παρουσιάσαμε, δεν είχε κανένας επιχείρημα να αντικρούσει. Δεν μπορεί λοιπόν μόνο στην Ελλάδα να ισχύει το καθεστώς αποστατικοποίησης επειδή το επιβάλλει η Τουρκία. Όταν το ΝΑΤΟ αποδέχεται και την άρση της αποστατικοποίησης για την Ιταλία, για την Γερμανία, για περιοχές στην Ευρώπη, για τη Φιλανδία, για πολλές άλλες χώρες. Άρα θέλει μια στεναρή στάση, την οποία είναι αναγκαίο να την εκφράσουμε.
1: Ξέρετε ότι έγινε μια αποβατική άσκηση της Τουρκίας στη Σμύρνη. Στρατηγέ, το τελευταίο σας σχόλιο πάνω σε όλα αυτά, η απορία μας λίγο πολύ παραμένει. Είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο με μεγαλύτερη σαφήνεια. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα, τι κάνουμε σαν κράτος για να προασπίσουμε την ακεραιότητα της χώρας. Τώρα τα δικαιώματα, πλέον ξεφύγαμε από τα δικαιώματα και την ακεραιότητα προσπαθούμε να προασπίσουμε.
0: Έχετε δίκιο. Και εδώ πάλι θα συμφωνήσω με τον φίλο τον Στέλιο τον Φενέκο, στα τελευταία του, ότι πρέπει να δείξουμε, δεν θα κοιτάμε τι θα πει το ΝΑΤΟ ή θα κάνει μπροστά στους φέρετες πατρίδες. Δυστυχώς το κάναμε μέχρι τώρα σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Μη μας κακολογήσουν, μη μας πούνε, ξέρω εγώ, ότι μη εκείνο ή μη το άλλο, ή μας κόψουν χρηματοδότηση σε κάποια έργα. Λοιπόν, η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει επιτέλους, συνεχίζοντας αυτό το οποίο είπε ο Στέλιος ο Φενέκος, όλη αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι χρονοβόρα με τους διεθνείς οργανισμούς, το διεθνές δίκαιο κλπ. Καλό είναι το διεθνές δίκαιο, αλλά στην πράξη το διεθνές δίκαιο δεν είναι καμιά οντότητα η οποία θα παρέμβει να επιβάλλει το δίκαιο στον αδικημένο. Λοιπόν, και το λέει και ο Μοργκεντάου, ο Χάς Μοργκεντάου, ένας από τους μεγαλύτερους γεωπολιτικούς του 20ου αιώνα, ότι βιώσιμο είναι το κράτος το οποίο διαθέτει επαρκή ισχύ για να εφαρμόζει τις πρόνοιες του διεθνούς δικαίου. Έχουμε δίκιο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ας το εφαρμόσουμε. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, ας έρθουν άλλοι να δουν γιατί το εφαρμόζει η Ελλάδα γιατί γίνονται αυτά τα πράγματα. Εγώ είμαι ότι πρώτα ενημέρωση στους φίλους, συμμάχους και στα διεθνή όργανα και εν συνεχεία η σκληρή ισχύ επί του πεδίου. Δηλαδή να καταστήσουμε σαφές ότι δεν θα δεχτούμε τίποτα και ότι είμαστε αποφασισμένοι. Θα περάσει αυτό. Αν κρίνουμε από το παρελθόν, μου φαίνεται ότι είναι ασθενής αυτή η άποψη, διότι δεν το έχουμε δείξει. Αλλά επιτέλους κάποια στιγμή πρέπει να ξεκινήσουμε, να το δείξουμε και αφού κάνουμε όλα αυτά και αφού δημιουργήσουμε μια ισχυρή αποτρεπτική παρουσία στο Αιγαίο, αν ψηφιστεί αυτός ο νόμος, την άλλη μέρα εμείς επί του πεδίου θα προσπαθήσουμε να το καταρρύψουμε και να ενημερώσουμε τους φίλους και συμμάχους ότι δεν πρόκειται να απεμπολίσουμε αυτή την ιδέα, προσφεύγοντας βέβαια και στους διεθνείς οργανισμούς, θα είμαστε εκεί αν δεν το πάρει πίσω η Τουρκία. Λοιπόν, αυτή είναι η χειρότερη περίπτωση. Για μένα περισσότερο είναι το να καταλάβουν οι Τούρκοι ότι είμαστε αυτή τη φορά αποφασισμένοι. Αλλά όταν ξεκινάμε για να δείξουμε αυτή την ισχυρή έτσι, θέλησή μας να προσπίσουμε την πατρίδα, αποσύροντας τις δύο στοιχείες, σε αυτό που λέω Στέλιος είναι κοντά. Ναι, στην Τουρκία έχει ευαλωτότητα, συμφωνώ. Λοιπόν, αλλά δεν ήταν ο λόγος εκεί να υπερασπίσουμε την Ελλάδα σε περίπτωση πολέμου και κινδυνεύει. Ήταν άλλο σκοπό η παρουσία τους εκεί. Το κρατάμε πόσο μέχρι να τελειώσει το πόλεμο και να δούμε τον Μοτσντάμπα και τον, Τραμπ να αγκαλιάζονται και να φιλούνται. Αφού δεν το έχουμε δει αυτό το πράγμα και ακόμα συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, εδώ σήμερα υποτίθεται ότι έπρεπε να πολεμάμε. Να πολεμάνε οι Αμερικανοί τους αυτό. Αφού λοιπόν δεν το βλέπουμε ακόμα, παραμένει η συστοιχία εκεί. Και ας κάνει ό,τι κάνει η Τουρκία.
1: Δηλαδή, άμα τους πάμε στην Αθήνα, προφυλάσσονται οι πύραυλοι, έτσι.
0: Η Αθήνα προφυλάσσονται.
1: Αν πάνε στην Αθήνα, προφυλάσσονται. Δεν μπορούν να πάνε τα τουρκικά ντρόνς ή τα τύφων που λέει ο Ερντογάν, ας πούμε.
0: Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουν σμήνους ντρόνς.
1: Όπου και να τα βάλετε, κύριε Βαλτσόη, στρατηγία, όπου και να τα βάλετε, κάπου θα υπάρχει κάτι που μπορεί να τα...
0: Ναι, θα υπάρχει, βεβαίως.
1: Λοιπόν, άρα το θέμα είναι τι προστατεύεις, τι θες να προστατεύσεις. Τα τοποθετείς, αφού προηγουμένως σκεφτείς τι θες να τα κάνεις. Αυτά εκεί που τοποθετήθηκαν
0: προστάτευαν
1: έναν εναέριο χώρο στην στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, το οποίο χωρίς αυτά είναι απροστάτευτο. Και εκεί γινόντουσαν σκληρές αερομαχίες. Λοιπόν, κύριε Πρέσβη, είναι ευεπίφορης πιέσεις η Αθήνα? Δηλαδή, οι αποφάσεις που παίρνει εξαρτώνται πάντα από τις πιέσεις που δέχεται? Πώς κρίνεται? Εγώ δεν το έχω ζήσει από μέσα το πολιτικό σύστημα. Βάζει κάποια στιγμή σε απολυτότητα το εθνικό συμφέρον ή τίθεται για συζήτηση και ανάλογα με τις πιέσεις γίνεται ελάστιχο?
2: Μηχανισμούς, ένας από τους οποίους είναι το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά εκεί νομίζω υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Τι νοούμε με το εθνικό συμφέρον? Διότι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στο Σώμα των Αξιωματικών, εκεί τα πράγματα είναι πιο καθαρά. Αλλά και υπάρχουν και κάποιοι πάγιοι κανονισμοί με τους οποίους προσδιορίζονται οι τρόποι προστασίας του εθνικού συμφέροντος σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Στο Υπουργείο Εξωτερικών όμως υπάρχει μια απόλυτη ρευστότητα. Ακούγονται τα πάντα, όχι μόνο τώρα, αλλά και παλαιότερα. Παλαιότερα ίσως σότο βότσε, τώρα όμως στεντορία τη φωνή. Υπάρχουν υπηρεσιακοί και φυσικά παράγοντες και πολιτικές ηγεσίες, οι οποίες θεωρούν τη συζήτηση που κάνουμε εδώ πέρα ως επιζήμια για την χώρα, σύγκρουση με τους φυσικούς της συμμάχους κτλ. Άρα πιστεύω, και σας το λέω με πλήρη επίγνωση, ότι αυτή η πολιτική ηγεσία είναι επιζήμια πλέον για την εικόνα της χώρας έναν των τρίτων. Είναι τόσο, υπήρξε διαχρονικά τόσο υποχωρητική και έχει αφήσει τόσες ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες που δεν μπορούν να τη δουν με άλλο μάτι. Όπως λοιπόν δεν μπορείς να βάλεις νέο κρασί στα παλιά μπουκάλια, τουλάχιστον χωρίς να τα πλύνεις, έτσι, πρέπει να αλλάξουμε, και αυτό δεν είναι δικιά μου υπόθεση, είναι υπόθεση του κόσμου, αλλά εγώ αυτό εισηγούμε, πρέπει να αλλάξουμε πολιτική ηγεσία. Και ταυτόχρονα να ανασυντάξουμε τους κρίσιμους οργανισμούς. Στις ένοπλες δυνάμεις το πρόβλημα είναι μικρότερο, αλλά και είναι και πιο δύσκολο, γιατί είναι ογκοδέστατος, χιλιάδες ανθρώπων οργανισμός που πρέπει να γίνει reset στα μυαλά τους και να επανέλθουν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και να τους είναι ξεκάθαρο τι κάνουν. Σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Εξωτερικών, εκεί το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο, αλλά όλοι και όλοι, αν βάλουμε και τους κλητήρες μέσα, είναι 2.000 άνθρωποι. Άρα με στοχευμένες παρεμβάσεις, μια νέα ηγεσία στο Υπουργείο Εξωτερικών μπορεί να εξηγήσει τι θέλει, όποιος μπορεί να το κάνει καλός, για τους υπολείπους δεν θα πρέπει να τεθούν εκτός υπηρεσίας, υπάρχουν σχετικές νομοθετικές προβλέψεις στη διάθεση υπουργού. Δεν πρόκειται να είναι κάτι εύκολο, διότι έχουμε διολυστήσει σε μία λογική, συζητούμε τα πάντα. Πρέπει να το αντιστρέψουμε. Και αν η κοινωνία δεν θέλει να το αντιστρέψει, αν η κοινωνία δηλαδή δεν κάνει μια παρέμβαση στις θεσμοθετημένες διαδικασίες γιατί βλέπω την κοινωνία να διαδηλώνει. Την είδα για τα Τέμπη, τόσοι εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή εντυπωσιάστηκα πραγματικά. Αλλά σε άλλα θέματα, όπως αυτό της εθνικής κυριαρχίας, είναι τελής ενάρκωση. Εάν η ίδια η κοινωνία δεν, μέσα από τις θεσμοθετημένες διαδικασίες, δεν λέω να κάνει διαδηλώσεις πλατείες, και αυτό μπορεί αν θέλει, αλλά οι θεσμοθετημένες διαδικασίες προβλέπονται. Εάν δεν παρέμβει και αν δεν αλλάξει η πολιτική ηγεσία, η παρούσα πολιτική ηγεσία, ακόμη και αν τις αναγνωρίσουμε τις άριστες των προθέσεων, εγώ δεν αναγνωρίζω άριστες προθέσεις, αλλά λέω για την υγεία της συζητήσεως να πούμε ότι έχει τις άριστες προθέσεις, ότι βλέπει ότι, όλα, ότι αναστρέφει, ανακρούει πρίμνα και θέλει να πάρει ένα διαφορετικό δρόμο.
1: Δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
2: Δεν μπορεί να πείσει τους άλλους. Άρα θα πρέπει, αν ιδιωτελώς, να αφήσουν το χώρο σε ανθρώπους που εκφράζουν άλλη σχολή σκέψης και δεν έχουν αυτή την έκθεση στην προηγούμενη πολιτική, να διαμορφώσουν μια νέα.
1: Μάλιστα. Και ένα τελευταίο σχόλιο από τον Ανάβαρχο και να ολοκληρώσουμε.
3: Ναι, θα μιλήσω καταρχάς για τους Patriot, γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα των Patriot, που πήγε εκεί για να καλύψει για βλήματα που έρχονται από το Ιράν. Σε αυτό το έργο ήταν αποτελεσματική. Αν όμως τα βλήματα έρχονται από πολύ κοντά από την Τουρκία, δεν είναι τόσο αποτελεσματική επιχειρησιακά. Άρα έπρεπε να αντικατασταθούν, πρέπει να αντικατασταθούν με άλλα συστήματα που να έχουν εγγύης αεροπορική προστασία. Απ' την άλλη πλευρά όμως, η ώρα που επιλέχθηκε για να μετακινηθούν είναι εσφαλμένη. Αφενός γιατί πολύ σωστά, όπως είπε ο κ. Μπαλτζόης, η σύγκρουση συνεχίζεται. Αφετέρου, λίγο πριν τη σύσκεψη του ΝΑΤΟ το μεταφέρεις. Αυτό είναι υποχρεωτικότητα. Είναι σαν να λες, βγάζω από το τραπέζι ένα αγκάθι, ας πούμε, υπέρ της Τουρκίας. Ενώ θα πρέπει να επιμείνουμε. Ήταν ευκαιρία να πούμε, όχι, θα τους κρατήσω γιατί κινδυνεύουμε. Α, φεύγουν βλήματα από την πλευρά σειρά και δεν ξέρουμε πώς θα συνεχιστεί. Το δεύτερο κομμάτι που.
1: Σε αυτό, κύριε Ναύαρχε, δεν κάλυπταν. Το σκεπτικό δεν ήταν να καλύψουν βλήματα. Το σκεπτικό ήταν να καλύψουν έναν χώρο από την αεροπορία της Τουρκίας. Και σε αυτό ήταν αποτελεσματική. Στο χώρο δηλαδή αυτή τη στιγμή η απόσυρσή τους αφήνει κενό αυτόν τον χώρο.
3: Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι επιχειρησιακά τα δεδομένα, ανάλογα με το φάκελο που έχει το βλήμα. Είναι πολλά τα ζητήματα.
1: Σε κάθε
3: περίπτωση αυτούς τους στέλνουμε, επειδή οι Patriot είναι οι μόνοι που μπορούν να χτυπήσουν, να ρίξουν βαλιστικούς πυράβλους. Τους θέλουμε για προστασία τέτοιων εγκαταστάσεων από βαλιστικούς πυράβλους. Η Τουρκία δεν θα ρίχνε ένα βαλιστικό πυράβλο στην Κάρπαθο. Θα το ρίχνε στην Αθήνα, θα το ρίχνε σε στρατόπεδα μεγάλα, θα το ρίχνε σε εγκαταστάσεις μας στο κέντρο, ενεργειακές και τέτοια. Άρα δεν, επιχειρησιακά δεν είναι.
1: Τέλος πάντων, αυτό μόνο του είναι ένα τεράστιο θέμα.
3: Ναι. Πάμε τώρα στο ζήτημα της πολιτικής ηγεσίας και πώς βλέπει τα πράγματα. Συμφωνώ ότι η πολιτική ηγεσία αυτή τη στιγμή έχει ένα στουρθοκαμιλισμό και το κυριότερο πέφτει στην ίδια την παγίδα της. Εκθιάζει κάθε ενέργεια που κάνει στο μέγιστο και όταν η ενέργειά της αποτυγχάνει, ψάχνει να βρει δικαιολογίες. Δηλαδή, πόσες φορές λέγαμε ότι αυτή η τακτική με την Τουρκία να ανοίξουμε τα πάντα και να πάμε να συζητάμε τα πάντα τελικά δεν θα έχει αποτελέσματα και αντιθέτως θα βγει εις βάρος μας, διότι δημιουργεί παρελκυστικές τάσεις και διολυστητικές που καταλήγουμε τώρα σε αυτό το νομοσχέδιο. Και φτάνουμε σε σημείο να ελπίζουμε ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν θα ψηφιστεί στο σύνολό του, αλλά κάτι θα γίνει και κάτι θα πετύχουμε. Και το προβάλλουμε πάλι και σαν επιτυχία που πρέπει να συζητηθεί ότι υπάρχει ένα καλό κλίμα μέχρι στιγμής. Όμως το καλό κλίμα αύριο μπορεί να αναιρεθεί. Μπορεί αύριο να βγουν τα πλοία τα τουρκικά για να εφαρμόσουν το τέτοιο. Άρα, ναι, συμφωνώ μαζί σας, χρειάζεται μεγαλύτερη εγρήγορση, πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και το κυριότερο, πρέπει να προετοιμαζόμαστε συνεχώς. Είναι ένα διαρκής κίνδυνος που δεν πρέπει να μας κάνει να επαναπαυθούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα και μας είπατε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα για ένα μείζον ζήτημα που απασχολεί την ελληνική κοινή γνώμη. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα.

0: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Confest με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
0: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Εταιρεία Θεάτρου Ρέκτης. Θέατρο Μεταξουργείο. David Mamet, Παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορέης Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορέης Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Μεταξουργείο.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

Σήμερα λοιπόν είπαμε να μιλήσουμε για τη διαφθορά του πολιτικού συστήματος και του διχασμού των πολιτών, για το διέρη και βασίλευε, και σκέφτηκα να ξεκινήσω αυτήν την διάλεξη κινούμενη πάνω στην προβληματική του Μπρέχτ, παίρνοντας μία φράση του. Λέει ο Μπρέχτ, στους καιρούς της αδυναμίας συχνά δεν λείπει η σωστή γραμμή, αλλά η μία γραμμή. Δεν λείπουν οι προτάσεις, γίνονται δεκτές όμως πάρα πολλές. Δεν λείπουν οι σωστές διαπιστώσεις, τις ξεχνάμε όμως πολύ γρήγορα. Στους καιρούς της αδυναμίας είναι κανείς στρατευμένος και δεν στρατεύεται. Στο δημόσιο λόγο λοιπόν υπάρχει, το βλέπουμε, το διαπιστώνουμε όλοι και όσο περνάει ο καιρός νομίζω γίνεται και ακόμα χειρότερη η κατάσταση, μια απίστευτα κατακαιρματιστική φιλολογία. Από πού να το πιάσουμε, οι δεξιοί, οι αριστεροί, οι κομμουνιστές, οι ακροδεξιοί κλπ. Η οποία συνεισφέρει στη δημιουργία ενός ιδεολογικού και πολιτικού χάους, θα έλεγα, που δημιουργεί ακριβώς το αντίθετο κλίμα από αυτό που χρειαζόμαστε ιστορικά. Τι χρειαζόμαστε ιστορικά? Τι θα χρειαζόμασταν? Παλαϊκή ενότητα, αυτό θα χρειαζόμασταν. Σε μία μίνιμουμ βάση συμφωνίας, η οποία θα μπορούσε να παραμερίσει καταρχάς έστω τις επιμέρους ιδεολογικοπολιτικές διαφορές προς μία κοινή γραμμή, για να πάρω την φράση του Μπρέχτ. Μία κοινή γραμμή στοιχειώδου συμφωνίας και εθνικής συνεννόησης. Γιατί έχουμε φτάσει πλέον στο σημείο να ξέρουμε, αλλά κυρίως να νιώθουμε βαθιά μες στο πετσί μας, και αυτό νομίζω είναι ακόμα πιο σημαντικό, ότι το αισθανόμαστε, ποιος είναι ο εχθρός του λαού, για να θυμίσω το ομώνυμο θεατρικό έργο του Ίψεν. Νιώθουμε, βλέπουμε, διαισθανόμαστε, κάποιοι ίσως ξέρουμε, πως ο δυτικός κόσμος φωλώνεται ξεκάθαρα σε αυτούς οι οποίοι, εξυπηρετώντας τα δικά τους ασίδωτα συμφέροντα, θέλουν να διαλύσουν τις κοινωνίες. Άρα θέλουν να διαλύσουν ό,τι ενώνει τις κοινωνίες. Ό,τι ενώνει τους ανθρώπους, δηλαδή τη γλώσσα τους, την κοινή τους ιστορία, τα εθνικά τους συμφέροντα, το κοινό τους έδαφος, τις παραδοσιακές τους αξίες, τα ήθη, τα έθιμα, τα ιερά και τα όσια, δηλαδή τη θρησκεία, τον πολιτισμό τους, τη λαϊκή τους κουλτούρα και ό,τι περιλαμβάνεται στην παράδοση. Συνεπώς να διαλύσουν ό,τι μέχρι χτες για τις κοινωνίες λειτουργούσε συγκολητικά, παρά τις επιμέρους διαφορές, οι οποίες εννοείται πως υπάρχουν στις κοινωνίες, οικονομικές διαφορές, ταξικές διαφορές, ιδεολογικές διαφορές, διαφορές υποκουλτούρας, χαρακτήρων, προσωπικότητων κλπ. Ώστε να μετατραπεί, να μεταμορφωθεί, θα έλεγα πιο σωστά, η κοινωνία σε ένα μοσαϊκό συνοθήλευμα ούτε καν δούλων, απασχολήσιμων, μονάδων, ομάδων, όπως τα λέω όλα μαζί χαρακτηριστικά, και να αντιμετωπίζεται αυτό το συνοθήλευμα ως ένα ανθρώπινο πλεόνασμα. Και για να πάρω και ένα παράδειγμα από την επικαιρότητα, από αυτήν την άποψη τα διάφορα πάρτι που γίνονται στο Ντουμπάι, παίρνοντας λοιπόν την επικαιρότητα, στα οποία συμμετέχουν πάρα πολλές influencer, οι οποίες πολλές από αυτές είναι και από την Ελλάδα, όχι μόνο βέβαια, έχουν σημασία, γιατί είναι ενδεικτικά παραδείγματα. Το τι συμβαίνει και το τι θα μας συμβεί είναι ενδεικτικά παραδείγματα λοιπόν, πώς μπορούν οι άνθρωποι να πουλούν την αξιοπρέπεια, για κάποια χρήματα, πολλά ή λίγα, έχει σημασία αυτό, την αξιοπρέπειά τους, την ανθρώπινη υπόστασή τους, μετατρέποντας κυριολεκτικά και βιωματικά τον εαυτό τους σε χημικές τουαλέτες του ελεϊνού παγκόσμιου jet set. Να θυμίσω ότι αυτά τα πάρτι λεγόντουσαν πόρτα-πότι πάρτις. Και να κάνουμε μαζί ένα μάθημα χριστοήθειας σύγχρονων οτροπιών ακριβώς σε αυτούς τους ούτε καν δούλους, σε αυτούς τους νομάδες, τους σύγχρονους νομάδες. Ένα μάθημα χριστοήθειας για το τι είναι οι λαοί και για το τι μας έχουν. Μία κατάσταση trans to trash, μία κατάσταση μετάβασης προς το σκουπίδι. Εκεί μεταβαίνουμε και γι' αυτό μας έχουν. Αυτό λοιπόν το καθεστώς είναι ο πραγματικός εχθρός των λαών. Που δεν θέλει τους λαούς γιατί έχουν αντιστάσεις. Δεν θέλει τους λαούς γιατί έχουν συλλογικές διεκδικήσεις, έχουν κεκτημένα που έχουν κατακτηθεί συλλογικά. Γι' αυτό λοιπόν θα είχε πολύ μεγάλη σημασία και νομίζω έχει και σημασία που μου προτείνατε εσείς, γιατί η δική σας πρόταση ήταν, κύριε Βελέτζα, και του συνδέσμου να μιλήσουμε για αυτό το θέμα και εγώ μετά το προσάρμοσα.
έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε ποια είναι όλα αυτά που ενώνουν την κοινωνία. Γιατί αυτό που χρειαζόμαστε είναι να δούμε τι μας ενώνει. Αυτό που θα χρειαζόταν είναι κινηματικές ηγετικές φιγούρες που θα θυμίσουν στην κοινωνία τι την ενώνει. Ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε εν κινήσει ανάποδα τις μηχανές του καραβιού που πηγαίνει, κατά τη γνώμη μου, του γρου για ξέρα. Που πηγαίνει του γρου για τη δουλοποίηση των λαών. Και τη μετατροπή τους, να είναι καλά και η προπαγάνδα, σε μετανθρώπους, δηλαδή να κόψουμε και από την ανθρώπινη υπόσταση και ανθρώπινη φύση τους. Να ξαναφέρουμε στο δημόσιο λόγο ζητήματα όπως τα εθνικά συμφέροντα, όπως οι διμερείς συμφωνίες μεταξύ εθνών κρατών. Και να θυμίσουμε επίσης πως ο ασίδωτος καζινοκαπιταλισμός των διεθνών αγορών, των φαντ, των τραπεζών, των διεθνών οργανισμών που ξεπλένουν τις μεγάλες εταιρείες, αλλά και η φασίζουσα πολιτική ορθότητα με την οποία κάνουν προπαγάνδα, δεν είναι ο μόνος καπιταλισμός που υπάρχει. Υπάρχει ένας άλλος. Πιο κλασικός, πιο παραδοσιακός, με τα εδρεωμένα μέσα παραγωγής του επί ενός εδάφους, με τις ταξικές συγκρούσεις του και εννοείται τις αντιφάσεις του. Ένας καπιταλισμός που παράγει κάτι άλλο από μια χρηματοπιστωτική καινή φούσκα. Δηλαδή, να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε περί μιας νέας εποχής, ότι ζούμε σε μια νέα εποχή, που το πίσω ολοταχώς είναι ενδεχομένως το πραγματικά προοδευτικό εμπρός. Και το πρόσω ολοταχώς του ψευτοπροοδευτικού, έτσι μεταμοντέρνου, παγκοσμιοποιημένου χαοτικού σύμπαντος, θα είναι ίσως η επιστροφή στο χειρότερο των χειροτέρων σκοταδισμών. Θα είναι η επιστροφή στη βαρβαρότητα. Έκανα μάλιστα και μια, να ανοίξω μια παρένθεση, μια διάλεξη πριν από 1,5 μήνα στα Μετέωρα, όπου μιλούσαμε ακριβώς για αυτό το ζήτημα, για την τεχνοφεουδαρχία και σε τι συνίσταται αυτή η όσμωση της οικονομικής και πολιτικής εξουσίας σε συνδυασμό με το τεχνολογικό έδαφο. Επειδή λοιπόν, όπως λέω συχνά, δεν μπορεί να απαγορευτεί, όπως δεν μπορεί να απαγορευτεί στα άτομα η αυτοκτονία, έτσι δεν μπορεί να απαγορευτεί και στα συλλογικά υποκείμενα η αυτοκτονία και ο αφανισμός τους, έχει μεγάλη σημασία να αντιληφθούμε, νομίζω, ρητά και ξεκάθαρα από ποιον απειλούμαστε. Τι είναι η κλιμάκωση πολέμων ισχύως. Και αν αυτό δεν γίνει, νομίζω, ρητά και ξεκάθαρα αντιληπτό, θα αλληλοφαγωθούμε για πολλωστή φορά αναμεταξύ μας. Και μάλιστα θα αλληλοφαγωθούμε μπουρδολογώντας ανιστόρητα και ακατάσχετα, περί αριστεράς, δεξιάς, ακροαριστεράς, ακροδεξιάς, κέντρου και διάφορα άλλα πράγματα, δημοκρατίας, μη δημοκρατίας κλπ. Παραμένοντας επί της ουσίας τραγικά απολύτικη, τόσο απολύτικη, όσο χρειάζεται στο παγκόσμιο και παγκοσμιοποιημένο σκιώδες καθεστώς για να μας αφανίσει οριστικά, ως συλλογικά υποκείμενα, ως λαούς, ως κοινωνικές τάξεις, να μας αφανίσει σε πολιτισμικό, ψυχοδιανοητικό, πολιτικό, αλλά τελικά και δημογραφικό επίπεδο. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία ο αφανισμός μας θα διέλθει, το είχαμε συζητήσει στην προηγούμενη ακριβώς διάλεξη, μέσα από μία φάση μαφιοποίησης και συμμοριοποίησης και της ίδιας της κοινωνίας, όπου θα υπάρχει ένας πόλεμος όλων εναντίον όλων επίπεδου Hobbes, όπου όλοι, ακόμα και σε επίπεδο ατόμων, θα στρέφονται ο ένας πέναντι στον άλλον, και όσο θα συμβαίνει αυτό, και εμείς θα είμαστε απασχολημένοι με αυτόν τον πόλεμο όλων εναντίον όλων, κάποιοι έξω και πέραν από εμάς θα μηχανεύονται, θα σας έλεγα, αντί για μας και χωρίς εμάς, το μετανθρώπινο μέλλον μας. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν το να συζητήσουμε και να μιλήσουμε πάνω σε μια τέτοια προβληματική, ακριβώς για να αποφευθεί κάτι τέτοιο. Να πω λοιπόν ότι ξέρουμε ότι από τη δεκαετία του 1980 έχει εγκατασταθεί στο δυτικό κόσμο ένα ιστορικός κυρίαρχο δυτικό μπλοκ που συνέδεσε την πολιτισμική αριστερά με την οικονομική δεξιά. Δηλαδή, μια κοσμοπολίτικη ελίτ συνδεδεμένη με τους μεγάλους διεθνείς θεσμούς. Πρόκειται για μια συμμαχία των υλικών και συμβολικών συμφερόντων που θεμελίωσε μια νέα κοινωνική τάξη. Στις μέρες μας, αυτή η κοινωνική τάξη δείχνει να φθείρεται. Αναπτύσσεται μία έρπουσα κατάσταση πολιτισμικής και πολιτικής παρακμής και νομίζω ότι αυτή την αίσθηση την έχουμε όλοι. Τα θεμέλια που ο νεότερος δυτικός κόσμος θεωρούσε σταθερά και ατράνταχτα, δηλαδή το εθνικό κράτος, το νόμο, το συνεκτικό και ιστορικό φαντασιακό,
αποκτούν ρογμές κάτω από την πίεση μιας παγκόσμιας κρίσης που δεν είναι μόνον οικονομική, ούτε μόνον πολιτική, αλλά πριν και πάνω απ' όλα κυριολεκτικά υπαρξιακή. Δηλαδή αγγίζει τα θεμέλια του κόσμου μας. Αγγίζει το ίδιο το ζήτημα αν υπάρχει ή όχι το αίσθημα της συλλογικής μας αυτοσυντήρησης. Έτσι εμφανίζεται η άνατος μιας ημιμάθειας ή και μιας απίστευτης άγνοιας, θα μπορούσαμε να πούμε, που συνδέεται με τον πολλαπλασιασμό της βίας και της αγριότητας, που ρυθμίζουν ένα σημειωτόν στο χάος, θα έλεγα, που θεωρείται ωστόσο αυτό συνώνυμο της προόδου. Ζούμε δηλαδή μία μετάβαση από μία εποχή όπου η βία μπορούσε κοινωνικά και πολιτικά να συγκρατηθεί, σε μία εποχή που αυτή η βία καθίσταται κανόνας. Και αυτή η παρακμή συνδέεται στις συνειδήσεις με την αίσθηση ότι το παλιό πεθαίνει, αλλά τίποτα το καινούριο δεν γεννιέται. Από εκεί που κάποτε λοιπόν οι πολιτικές και διανοούμενες ελίτ μοιραζόντουσαν ένα κοινό φαντασιακό με το λαό, ανεξάρτητα τις επιμέρους διαφορές που μπορεί να είχαν και τις συγκρούσεις που μπορεί να είχαν, και δικαίως, τώρα λίγο-λίγο ταυτίστηκαν με τις γλομπαλιστικές παγκοσμιοποιητικές αξίες, απολύτως διαχωρισμένες με τις λαϊκές πραγματικότητες. Η αξιακή, άρα, και μεθοδολογική αντεπανάσταση του τελευταίου μισού αιώνα πέτυχε να διαλύσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τους λαούς και να τους καταστήσει ένα άθροισμα ατόμων και μειονοτήτων. Αυτό βέβαια, τα σημείωνα, δεν είναι περίεργο, διότι ο φιλελευθερισμός θεμελιώνεται στην ιδέα μιας συμβατικής κοινωνίας, που συνδέει άτομα υποτίθεται ελεύθερα και ορθολογικά, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με συμβάσεις και συμφέροντα. Και δεν συνδέονται χάριν σε μια κοινή μνήμη, μια κοινή λογική, μια κοινή κουλτούρα. Όμως ξέρουμε πολύ καλά πως ο λαός δεν είναι άθροισμα ατόμων. Είναι μια ιστορική κοινότητα, δημιουργημένη από διαδοχικές γενιές, ενοποιημένη από κοινές αναμνήσεις και από σύμβολα. Η φιλελεύθερη νεωτερικότητα απαξίωσε αυτό το κληρονομικό συνανίκην και τις βάσεις του. Δηλαδή απαξίωσε την κοινή κουλτούρα, τη θρησκεία, τη γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα, όπως είπα και στην αρχή. Κατασκεύασε έναν ψευδεπίγραφο και άτοπο οικουμενισμό χωρίς μνήμη. Και βέβαια, θα σημείωνα πως όταν τα πάντα γίνονται μια ατομική επιλογή, ας πούμε ενός πελάτη που ψωνίζει κουλτούρα ανάμεσα στα άλλα διαθέσιμα εμπορεύματα από κάποιο σούπερ μάρκετ που πουλάνε μεταξύ άλλων και κουλτούρες, η πίστη σε μια κοινή ιστορία, ενδεχομένως και μια κοινή λογική, εμφανίζονται σαν ένας καταναγκασμός. Από αυτό απορρέει η εντύπωση ενός λαού διαλυμένου εντός ενός εθνικού, ανεθνικού παγκοσμιοποιημένου χώρου, όπου δεν επιβιώνουν παρά θρύψαλα ταυτοτήτων και ηθικών συμφερόντων. Αν θυμάμαι καλά, στην πρώτη διάλεξη που είχαμε κάνει μαζί, είχαμε μιλήσει για την έννοια της ταυτότητας, η οποία είναι η πρώτη που πλήττεται από αυτή την ιστορία. Απέναντι σε όλα αυτά, ο λαϊκισμός δεν είναι αναγκαστικά μια πολιτική παθολογία, όπως θέλουν να το παρουσιάσουν οι καθεστωτικές ψευδοελίτ. Συνήθως εκφράζει την άρνηση των λαών να αποτελέσουν το αντικείμενο μιας διαχείρισης παγκοσμίου επίπεδου από κάποιους διεθνοποιημένους υποτίθεται θεσμούς, στα χέρια κάποιων υποτίθεται ειδικών, αντί να ήταν όπως έπρεπε να είναι ο λαός, δηλαδή ένα πραγματικό πολιτικό υποκείμενο. Σε αυτή την ιστορική συγκυρία, ο λαϊκισμός μπορεί να γίνει γόνιμος αν καταφέρει να μεταβάλει τη λαϊκή οργή σε όραμα. Θα συμβεί αυτό? Είναι ένα διακύβευμα, αν θα συμβεί όχι. Όταν δίνει στους λαούς τη συνείδηση ότι είναι μια ιστορική και πολιτική κοινότητα και όχι ένα απλό άθροισμα από ατομικές διαφορές.

Η ταυτότητα, τα σύνορα, η πολιτική κυριαρχία επί ενός εδάφους αποτελούν διαστάσεις ενός βαθύτερου φαινομένου. Της επαναδραστηριοποίησης, να το πω διαφορετικά, του συναισθήματος του συνανίκη. Όμως για να αναγεννηθεί ένα συλλογικό υποκείμενο ή ένας λαός, πρέπει να αποκτήσει εμπιστοσύνη στη συνέχειά του, στην αλυσίδα του ιστορικού χρόνου. Και νομίζω ότι ειδικά για μας αυτό έχει βαρύνουσα σημασία. Γιατί είναι συστατικό στοιχείο του ελληνισμού, η συνέχεια του ελληνισμού, και έχουμε δει πως έχει μπει ακριβώς αυτή η συνέχεια στο στόχαστρο των αποδομητών της ιστορίας. Σε έναν κόσμο λοιπόν που εγκομιάζει το ξεριζωμένο άτομο και την αφηρημένη ανθρωπότητα, το να μιλάμε για τη ζωτική δύναμη του λαού σημαίνει ότι ξαναδίνουμε ένα νόημα στην πολιτική. Σημαίνει, για να θυμηθούμε τον καθηγητή Κοντογιώργη, ότι καμία δημοκρατία και κανένας πολιτισμός δεν μπορεί να διαρκέσει χωρίς αυτό το ζωτικό σύνδεσμο ανάμεσα στις γενιές που ονομάζεται ιστορική μνήμη. Και έκανα αυτήν την μικρή εισαγωγή ώστε να θέσω τα εξής ερωτήματα. Ποια είναι όμως η κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα με την οποία ερχόμαστε αντιμέτωποι σήμερα? Ποιος είναι ο εχθρός του λαού και ποιος ο λαός? Έρχομαι λοιπόν σε αυτά. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι σήμερα ο κόσμος έχει τεμαχιστεί σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία, είπα να το συζητήσουμε σχηματικά. Η πρώτη κατηγορία είναι οι παγκόσμιες ελίτ, οι anywhere, όπως ονομάζονται από τον David Goodhart, έναν πολιτιολόγο, ο οποίος τους έχει δώσει αυτό το πολύ ενδιαφέρον όνομα. Είναι δηλαδή εκείνες οι οποίες είναι άτοπες, ανεθνικές ελίτ, δεν έχουν τόπο. Κατέχουν ταυτόχρονα την πολιτική και οικονομική εξουσία και διαχειρίζονται τις σημερινές ροές δεδομένων, κεφαλαίων, χρήματος κλπ. Πρόσκυνται στις ιδέες του ευγονισμού και του μαλθουσιανισμού. Το είδαμε και με την υπόθεση Epstein. Τοποθετούν τον εαυτό τους υπεράνω της κοινωνίας και αντί του Θεού, στη θέση του Θεού. Ως προς τις αξίες του μαλθουσιανισμού, ισχυρίζονται ότι θα ήταν ίσως καλό οι ανεπιθύμητοι περιττοί κάτοικοι του πλανήτη να περιοριστούν ποσοτικά, με διάφορους τρόπους. Με επιδημίες, με υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, με την άρση κάθε κοινωνικής πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης και άλλους, τέλος πάντων. Είναι παράλληλα εκείνοι που εισηγούνται πως οι εργαζόμενοι θα ήταν καλό να αντικατασταθούν στις παραγωγικές δραστηριότητες από ρομπότ, καθοδηγούμενα από την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι εκείνες επίσης που διατείνονται πως το ανθρώπινο είδος, ως έχει σήμερα, οφείλει για τις ηγεμονικές ομάδες, δηλαδή τις λεγόμενες ελίτ, να επιτηρείται διαρκώς, να ελέγχεται για λόγους πολιτικής εσωτερικής ασφάλειας και να εντάσσεται στα ρευστά δεδομένα του παρόντος και να ταξινομείται ανάλογα μέσα από ένα εκτεταμένο δίκτυο πληροφοριών. Ποιο είναι το τρίπτυχό τους, αυτόν τον anywhere? Ασφάλεια, πληροφορίες, επιτήρηση. Ένα τρίπτυχο που συνδυάζει άμεσα την εξουσία, έμπρακτη και συμβολική, με τις business. Τις business ενός πολιτισμικά γυμνού και ηθικά χειραφετημένου διεθνούς καπιταλισμού. Συνεπώς και τον εξορισμού καινοτόμων ελίτ. Πάντα έτοιμων, όπως και για τον ίδιο τον Epstein ισχύει αυτό, να χρηματοδοτήσουν έρευνες για την πρόοδο της γενετικής μηχανικής, των τεχνοεπιστημών, της τεχνητής νοημοσύνης κλπ. Μια ελίτ δηλαδή πάντα πρόθυμης να ενισχύσει την κλωνοποίηση των ανθρώπων, οι οποίοι βεβαίως αξίζουν αυτή την επένδυση. Γιατί θα περνούν και από αξιολόγηση, αν την αξίζουν ή όχι. Να κατασκευάσουν έναν τεχνολογικά επαυξημένο μετάνθρωπο, ποιοτικά διαφοροποιημένο σε εισαγωγικά από το σημερινό ανθρωπάκι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο καθηγητής ψυχολογίας Παπαμιχαήλ σε ένα άρθρο. Το συστήνω, αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με αυτό, να το διαβάσετε. Ο τίτλος είναι «Uber Alles, οι λίστες Epstein και το θλιβερό καρναβάλι της παγκόσμιας ελίτ». Ταξικά λοιπόν, οι ελίτ αυτές ενώνονται και συμπυκνώνονται και η ελίτ της δεξιάς και η ελίτ. Πήγα να πω αλίτ, σωστά θα το έλεγα. Και η ελίτ της αριστεράς και της δεξιάς συμπυκνώνονται. Είναι επί της ουσίας, για να τις περιγράψουμε, αμόρφωτες. Ή τουλάχιστον ελληματικές σε επίπεδο μόρφωσης, βαθιάς μόρφωσης με την έννοια της παιδείας. Συγχρόνως υπερπαράγουν τα στελέχη τους. Η ελίτ αυτή ενσωματώνει στο εσωτερικό της, ηθικά, αξιακά και μορφωτικά, τον υψηλά ιστάμενο κοινωνικό βόθρο, που έχει την ευστροφία, αλλά και τον κινησμό, να κινείται διαρκώς στα επίπεδα της ύβρεως. Παράλληλα,

Τα συμφέροντα που εξυπηρετούν είναι εκείνα μιας διεθνοποιημένης ελίτ που διαχειρίζεται αλαζονικά τα πεπρωμένα της παγκοσμιοποιημένης αγοράς και του ασύδοτου καζινοκαπιταλισμού της. Και βεβαίως η εν λόγω ψευδοελίτ, και δεν τη λέω συνέχεια ψευδοελίτ για χάρη οικονομίας, αλλά περί αυτού πρόκειται, προωθεί τη δική της θρησκεία. Εκείνη την ψευτοπροοδευτική θρησκεία των νομικών ανθρώπινων δικαιωμάτων, η οποία αναδεικνύεται πλέον σήμερα σε ολοκληρωτική ιδεολογία του δυτικού κόσμου. Ανεκτική σε όλα, όπως υποτίθεται, εκτός από το να διαφωνείς μαζί της. Εναντίον των αποκλεισμών βεβαίως, αλλά αποκλείοντας ρητά και απόλυτα οτιδήποτε πια μοιάζει μη προοδευτικό ή μη δικαιωματίστικο. Πρόκειται επί της ουσίας για μια προσχηματική, υποκριτική και μοσκοφορούσα ιδεολογία, που καταγγέλει τους πιστούς του παλαιού κόσμου για να φέρει τους δικούς της. Εκείνους που έχουν εξαπολυθεί σε σταυροφορίες για το Άγιο Δισκοπότηρο της πολιτικής ορθότητας. Όμως οι ελίτ αυτές που θεωρούν ότι εκπροσωπούν το παγκόσμιο πολιτικό σύστημα, μαζί με τους τοπικούς εγχώριους διαχειριστές τους, γιατί έχουν και τις τοπικές ελίτ, είναι διεφθαρμένες, γιατί πριν και πάνω απ' όλα είναι αποιεροποιημένες. Γνωρίζουμε από την ανθρωπολογία, όπως και από την ιστορία, πως το ιερό αποτελεί ένδειξη μιας συγκεκριμένης οργάνωσης της κοινωνικής ζωής, ορίζοντας ως απαραβίαστο όριο το πλαίσιο μέσα στο οποίο το ενάρετο άτομο συμβιώνει με τους άλλους, αναζητώντας την προσωπική του ευτυχία όχι σε μόνιμη σύγκρουση με τους συνανθρώπους του, αλλά εντός αυτής αρμονικής συμβίωσης, η οποία βέβαια ενέχει ιστορικά τόσο συλλογικές όσο βεβαίως και διατομικές συγκρούσεις. Γνωρίζουμε επίσης, αναφορικά με το ιερό, πως οργανώνει τα όρια και τα περιθώρια εντός των οποίων μπορεί μια κοινωνία να είναι λειτουργική και να επιβιώσει. Διότι το ιερό συνιστά οργανωτή κάθε κοινωνίας και καθ ορίζει το σημείο πέραν από το οποίο δεν μπορεί να πάει κανείς χωρίς να διαπράξει ύβρι και χωρίς να απειλήσει η πράξη του ή η στάση του ή οι επιλογές του ή οι αποφάσεις του την ύπαρξη και την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας. Αυτές οι ελίτ, οι ψευδοελίτ, θεωρούν ότι βρίσκονται πέραν και έξω από αυτό το όριο. Δεν τις αφορά. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να μην θεωρήσουμε το σημερινό μηδενισμό και τον εξατομικευμένο εγωισμό με τις ανταγωνιστικές του διαθέσεις ή ακόμα τον κινησμό ή τον δογματικό αξιακό υποκειμενικό σχετικισμό ή και τον κούφιο φανφαρονισμό της παρακμάζουσας δύσης και της πολιτικής θρησκείας του δικαιωματισμού ως ενδείξεις μιας ηθικοπολιτικής και ιδεολογικής εξαχρίωσης, η οποία πού οδηγεί? Οδηγεί με τη σειρά της σε μια καταστροφική πολιτισμική και πολιτική οπισθοδρόμηση. Και δεν θα μπορούσαμε να μην συσχετίσουμε και να μην συνδέσουν την εξαχρίωση των ελίτ, τη μαφιοποίηση και τη διαστροφή τους ως χαρακτηριστικά φαινόμενα, αλλά και πολλαπλασιαστές ταυτόχρονα της σημερινής παρακμής. Δεν θα μπορούσαμε να μην το συσχετίσουμε και να μην το συνδέσουμε. Βέβαια στη χώρα μας, η οποία είναι η λεγόμενη γενέτειρα της δημοκρατίας, ίσως το μείζον πρόβλημα σήμερα να μην είναι η γενίκευση της διαφθοράς των λεγόμενων ελίτ, γνωστή σε όλους, νομίζω, και διαπιστώσιμη διαγυμνού οφθαλμού, πια δεν κρύβονται, αλλά να είναι ότι ο πλουτισμός της διεφθαρμένης ελίτ έχει πάψει να απαξιώνεται ηθικά από την πλειοψηφία των πολιτών. Δεν αποτελεί δηλαδή αμάρτημα. Άρα η αποιεροποίηση έχει αρχίσει να ξεβάφει και προς τα κάτω. Δεν αποτελεί αμάρτημα παρά για μία μειοψηφία του λαού, για να είμαι πιο ακριβής. Αντίθετα, τίνει να γίνει μοντέλο προς μίμηση από ευρύτερα εξατομικευμένα και κατά δήλωση άθεα λαϊκά στρώματα που νιώθουν πως είναι τα αδικημένα κορόιδα. Και δεν θέλουν να είναι τα αδικημένα κορόιδα, ούτε να αποκλείονται από το μεγάλο φαγοπότη ή από το μεγάλο πανηγύρι ή από την ωραία γιορτή. Πριν πάμε όμως στην επόμενη κατηγορία των μορφωμένων εκείνων στρωμάτων που δεν θέλουν με τίποτα να είναι τα αδικημένα κορόιδα και να αφήσουμε τις ελίτ, θα ήθελα να αναφερθούμε κωδικοποιημένα σε εκείνο το κομμάτι της διεφθαρμένης ελίτ που συντηρεί και διαιωνίζει την ύπαρξή τους. Για να το δούμε πιο συγκεκριμένα, αναφέρομαι στο θεσμό της δικαιοσύνης. Και μάλιστα, για να είμαι και δικαίη, στα ανώτερα κλιμάκια του θεσμού της δικαιοσύνης.
Δεν αναφέρομαι στους δημόσιους λειτουργούς οι οποίοι κάνουν με τον καλύτερο τρόπο όσο μπορούν σε ένα διεφθαρμένο σύστημα τη δουλειά τους, αλλά στα ανώτερα κλιμάκια του θεσμού της δικαιοσύνης. Πρόκειται για ένα δικαστικό σύστημα με τους λειτουργούς του, που επικαλείται το κράτος δικαίου σε πολλά πολλά εισαγωγικά κράτος δικαίου και τους νόμους του, ώστε να εξυπηρετεί μέσα από καυκικού τύπου διαδικασίες. Γιατί καυκικού τύπου είναι αυτές οι διαδικασίες. Απόδοσης μονομερούς και άδικης δικαιοσύνης τα συμφέροντα των ισχυρών που την συντηρούν ως γραφειοκρατική κάστα. Άλλωστε, ο φιλελευθερισμός έδωσε στους δικαστές ένα διαιτητικού τύπου πρόσταγμα. Με την εικονική υπόσταση της ουδετερότητάς τους, οι δικαστές επιβάλλουν στο κοινωνικό και πολιτικό παιχνίδι τους φιλελεύθερους κανόνες. Κάνουν συνεπώς πολιτική. Και ο δίθεν διαχωρισμός των εξουσιών δεν εγγυάται καθόλου την ιδεολογική τους ανεξαρτησία ή την ουδετερότητά τους. Το είναι ένα αστείο. Τουλάχιστον για τα υψηλά, όπως είπα και προηγουμένως, και ανώτερα κλιμάκια. Μάλιστα το ανάποδο ισχύει. Ο ρόλος τους είναι όχι μόνο να συγκαλύπτουν εγκλήματα, αποκαλύπτοντας επιλεκτικά ότι κατά καιρούς οι διεφθαρμένες ελίτ τους προστάζουν, γιατί κάνουν έτσι και μερί, μας πετάνε και καμιά αποκάλυψη έτσι για να έχουμε και κάτι να τρώμε. Αλλά και να λειτουργούν ως ενδιάμεση μεταξύ της κοινωνίας και των ελίτ, ώστε αυτές να βρίσκονται σε ένα συνεχές απειρόβλητο, οι ελίτ. Αλλά και να χρησιμοποιούν το πρόσχημα της απόδοσης του δικαίου με μαφιοζικούς εκβιαστικούς όρους, ανάλογα τις εντολές που λαμβάνουν από τους εκάστοτε επικυρίαρχους. Το είδαμε και αυτό με την υπόθεση Epstein και τη λίστα και τις αποκαλύψεις. Ως υπάλληλοι της εξουσίας, άρα, κάθε φορά ερμηνεύουν τους νόμους με βάση την εξυπηρέτηση των δικών της συμφερόντων, των συμφερόντων της εκάστοτε εξουσίας. Για να έρθουμε τώρα στη δεύτερη κατηγορία. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει όσους διεκδικούν την έξοδο από τη θέση των αδικημένων κορόιδων. Για να το συνδέσω με αυτό που έλεγα προηγουμένως. Σε αυτήν υπάγονται οι ελιτοποιημένοι κλειδοί. Και ως παίρνω την ορολογία ελιτοποιημένη κλειδί, την δανείζομαι από την διατύπωση του καθηγητή Γιάννη Παπαμιχαήλ στα βιβλία του, για όσους ενδιαφέρονται πιο αναλυτικά, Αυτοκρατορία και Συνειδήσεις, Το Ανυπόφορο Βοητό του Κενού, Ο Πολίτης του Κόσμου, λέει, εξηγεί αναλυτικά τις νοοτροπίες και τη συνειδησιακή κατάσταση των ελιτοποιημένων κλειδίων. Σε αυτή λοιπόν τη δεύτερη κατηγορία υπάγονται οι διαχειριστές, οι managers και οι πράκτορες των συμφερόντων των ελίτ. Όχι οι managers, έχω θέσει managers σε μια εταιρεία, οι managers των συμφερόντων των ελίτ. Και όσοι πραγματικά ή φαντασιακά υιοθετούν τις νοοτροπίες και τις συμπεριφορές των ελίτ, λειτουργώντας κατ' εικόνα και καθομοίωσή τους, προσπαθώντας είτε να τις μιμηθούν, είτε ευελπιστούν ακόμα και να τους νοιάσουν και να ταυτιστούν, αν γίνεται αυτό μαζί τους. Αυτή η δεύτερη κατηγορία είναι συχνά άνθρωποι προοδευτικοί, σε πολλά εισαγωγικά. Άθεοι, μορφωμένοι, κατά των συλλογικών παραδόσεων, τις οποίες θεωρούν ένα δείγμα αναχρονισμού και οπισθοδρόμησης επίσης. Είναι επίσης οι άνθρωποι αυτοί εν δυνάμει μαφιοποιημένοι, αλλά όχι απαραίτητα μαφιοποιημένοι. Η πολιτικά ορθή ελιτοποίηση των κλειδίων αναπαράγεται κυρίως μέσα στους θεσμικούς χώρους των πανεπιστημίων, που διδάσκουν τις κοινωνικές, κυρίως, όχι μόνο βέβαια, δεν ισχύει μόνο για τις κοινωνικές επιστήμες, αλλά κυρίως τις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες, καθώς και τις επιστήμες του ανθρώπου. Όπως και καλλιεργούν την υπερπληθώρα των νέων υποψηφίων ελίτ, οι οποίοι προφανώς είναι πολύ περισσότεροι από τις διαθέσιμες ελιτίστικες θέσεις που θα τους απορροφούσαν. Είναι γνωστό χαρακτηριστικό των διανοούμενων ότι έχουν πάντα την τάση και το συμφέρον να συμμορφωθούν με τις κοινωνικές προσδοκίες περισσότερο από ό,τι συμμορφώνονται στα αιτήματα και στις απαιτήσεις της αλήθειας, της πραγματικότητας και της έρευνας. Όσο και αν φαίνεται αυτό που λέω παράλογο, γιατί κανονικά το ανάποδο θα έπρεπε βεβαίως να ισχύει, εκεί έγκυται η διαφορά ανάμεσα στο επιστημικό υποκείμενο, στην επιστημονική ορθολογικότητα και την κοινωνική ορθολογικότητα του πραγματικού ατόμου. Και σε σχέση με αυτό, όποιος ενδιαφέρεται να ακούσει περισσότερα, νομίζω είναι στην παρέα μας και ο κύριος Καρατζίδης, ο οποίος είχε συμμετάσχει και εκείνος, έχω αναφερθεί πολύ διεξοδικά στο θέμα αυτό
στην εισήγηση που έκανα στο Συνέδριο Κοσμοσυστημικής Νοσιολογίας το Δεκέμβριο του 2025 με τίτλο «Διαδικασίες διαμόρφωσης νοοτροπιών, αξιών και πεπιθήσεων στο πλαίσιο της εκλόγιμης μοναρχίας». Εκεί αυτό το θέμα το πιάνω πολύ αναλυτικά. Η πληροφορημένη ημιμάθεια, άρα, για να ξανάρθω στο κείμενο, στηρίζεται στη μαζικότητα του τυπικού εγγραμματισμού μεγάλων μερίδων πληθυσμού, που τροφοδοτούμενες από τη λογική της άκοπης ευημερίας, αποκτούν τίτλους σπουδών και νους περιεχομένου. Εξαιτίας αυτού του είδους εγγραμματισμού και των ανάλογων πιστοποιήσεων που βεβαίως επιβεβαιώνουν τη βαθύτερη πεποίθηση και επιβεβαιώνουν τη βαθύτερη πεποίθηση ότι τα άτομα έχουν εισαγωγικά προοδεύσει σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές, τουλάχιστον από γνωστικής άποψης. Καθιστά αυτήν την τρέχουσα ημιμάθεια μία πραγματικότητα δύσκολα εντοπίσιμη από τα υποκείμενα, γιατί θεωρούν ακριβώς ότι αυτή η μόρφωσή τους είναι χαρακτηριστική και ενδεικτική της γνωστικής πρόοδου. Άρα δεν μπορούν να σταθούν κριτικά επί αυτής. Συνεπώς, γίνονται πιο επιρρεπείς στην κοινωνιολογική προπαγάνδα των καθεστώτων που χειραγωγούν τις νοοτροπίες και τις πεποιθήσεις τους. Τρόπον τεινά τα άτομα αυτά, με τις απομαγευμένες και αποιεροποιημένες συνειδήσεις τους, έχουν λιγότερες αντιστάσεις από ό,τι οι προηγούμενες γενιές που ήταν λιγότερο εγγράμματες και λιγότερο πληροφορημένες, αλλά με συμπαγές και ακέραιο αξιακό σύστημα. Άρα διέθεταν κοινή λογική. Μπορούσαν να σκεφτούν, να το πω διαφορετικά. Να σημειώσω άλλωστε ότι η νέα μαγική σκέψη καλπάζει. Ειδικά στην επιστήμη της ψυχολογίας θα μπορούσαμε να κάνουμε 10 διαλέξεις σχέση με αυτό το θέμα, με παραδείγματα της μαγικής σκέψης. Είναι και αυτή η μαγική σκέψη που καλπάζει κομμάτι της σύγχρονης ημιμάθειας, η οποία μάλιστα προσεύχεται και στον τεχνοεπιστημονισμό. Γι' αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα συζήτησης που θα μας άνοιγε στον διαφωτισμό, στον εργαλειακό διαφωτισμό και θα ξεφεύγαμε από το θέμα, το κλείνω εδώ. Στο πανεπιστημιακό κατεστημένο, αυτή η συμμόρφωση στην πολιτική ορθότητα έχει ένα βάρος πολύ μεγαλύτερο από τη συμμόρφωση στις απαιτήσεις της πραγματικότητας και της αλήθειας. Όχι μόνο διότι αποδίδει μια ψυχολογική ασφάλεια στους ελιτοποιημένους ψευδοδιανοούμενους, που όλοι, σχεδόν όλοι τουλάχιστον, συντάσσονται στην κοινή γραμμή που είναι η κυρίαρχη ιδεολογία του παγκοσμιοποιημένου καθεστώτος, αλλά και διότι η προσκόλλησή τους σε αξιώματα και ιδέες εμφανώς παράλογες, ας θυμηθούμε τις ιδεολογίες και τις μπουρδολογίες woke, καθίσταται ένα σημάδι πίστης προς τις πραγματικές μεγάλες ελίτ που πλασάρουν και προωθούν αυτά τα δόγματα. Για να μην ανήκουν λοιπόν στους αδικημένους, πρέπει να δείξουν σε ελίτ τι καλά παιδιά που είναι και τι ωραία που τα λένε και πόσο συμφωνώ μαζί τους. Αυτές οι μπουρδες που εμφανίζονται σαν καινοτόμες αλήθειες νομιμοποιούνται από τους αντίστοιχους σε πολλά εισαγωγικά διανοούμενους, έτσι ώστε η αναπαραγωγή της πανεπιστημιακής μπουρδας του είδους να γίνεται με τρόπο απολύτως αυτοαναφορικό. Και αν θέλετε περισσότερα πάνω σε αυτό το θέμα, έχω αποφασίσει σήμερα να σας λέω και βιβλιογραφίες, γιατί θεωρώ ότι έχει σημασία κάθε συζήτηση, εφόσον ανοίγει πολλά θέματα, κάποιος ενδιαφέρει να το ψάξει πιο βαθιά, να έχει και το υλικό να το ψάξει. Αν θέλετε περισσότερα, μπορείτε να ανατρέξετε στο βιβλίο, γιατί από εκεί έχω πάρει κάποια στοιχεία από αυτά που σας είπα, στο βιβλίο του Παπαμιχαήλ Φεγγαράκη μου «Κλωμό, πολιτικές ανεπάρκειες και κοινωνικές ψευδεστήσεις στα ζητήματα της παιδείας». Στο πεδίο των ελιτοποιημένων υποτίθεται προοδευτικών διανοούμενων, μια κοινωνική αξία εμφανίζεται σαν προσκολλημένη στην ανάγκη προοδευτικών αγώνων για να γίνει πραγματικότητα. Αγώνων οι οποίοι για να είναι νόμιμοι πρέπει να μην θεωρούνται σαν ήδη κερδισμένοι, αλλά πρέπει διαρκώς να διεξάγονται. Οι woke, ας το πούμε έτσι, ιδεολογίες λένε ένα δικαιότερο κόσμο. Να άρουμε όλες τις ανισότητες. Έτσι, λόγου χάρη, ο απικιοκρατικός ρατσισμός και η απέχθεια προς τη διαφορετικότητα, φέρνω ένα παράδειγμα, της απικιοκρατικής εποχής, που είχε πολύ νόημα να συζητηθεί και να λεχθεί, μεταφέρονται αυτούσια σήμερα στην αγάπη των λαών για την πατρίδα τους, έτσι ώστε ο πατριωτισμός τους, ως τάση, να σηματοδοτείται ως εθνικιστικός ρατσισμός, να γίνεται μια τέτοια εξίσωση. Να όπως μπερδεύονται οι έννοιες. Να ένα παράδειγμα πώς αρχίζει και διχάζεται η σκέψη μας και δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Αγαπάς την πατρίδα σου? Οπ, κάτι δεν πηγαίνει καλά. Μήπως είσαι κρυπτορατσιστής και εθνικιστής? Για να πάρω ένα άλλο παράδειγμα, ας το δανειστώ από το παραλήρημα του νεοφεμινισμού. Οι νεοφεμινίστριες θα θεωρήσουν ότι ο θεσμός του γάμου, παραδείγματος χάρη,
ή η σχέση του στερεότυπου της συμπληρωματικής ετερότητας των δύο φύλων δεν έχει ποτέ αρκετά αποδομηθεί. Και οι αντιδραστικοί, οι διάφοροι αντιδραστικοί, με τα fake news και τα κοινωνικά δίκτυα, εξακολουθούν να προωθούν πατριαρχικές ιδεολογίες. Βρισκόμαστε, συνεπώς, μπροστά σε μια κατάσταση συλλογικού πολλές φορές παραλυρήματος, το οποίο όμως συλλογικό παραλύρημα, για λόγους καθαρά πολιτικής ισχύως, αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι πρέπει να επιβαίνει στο κυρίαρχο πολιτικό άρμα, αν θέλεις να έχεις μια ελπίδα επιβίωσης ελιτοποιημένου πλουδίου, είναι να θεωρείται ένας ορθολογικό, μια ορθολογική επιχειρηματολογία, επί της ουσίας. Όπως όλα τα ιερατεία, άρα, έτσι και το πολιτικό μικροϊερατείο της παγκοσμιοποίησης και του αξιακού της συστήματος. Του αξιακού της συστήματος εννοώ τις διαφορετικότητες, το δικαιωματισμό, τις μειονοτοποιήσεις, την αντισυνεκτικότητα, την αποδόμηση της ιστορικής μνήμης και άλλα, θεωρεί ότι βρίσκεται στην πλευρά του καλού και πολεμάει το κακό, έτσι υποτίθεται ότι θεωρεί. Τώρα το θεωρεί γιατί είπαμε εκ του πονηρού, το θεωρεί ως χρήσιμος ηλίθιος, έτσι πιστεύει πάντως, ότι πολεμάει το κακό σε όλες τις εκφάνσεις. Οι πιο ημιμαθείς από αυτούς, τους ελιτοποιημένους πληβίους, αυτή τη δεύτερη κατηγορία, πιστεύουν ή παριστάνουν με το αζημίωτο ότι είναι στρατευμένοι ιδεαλιστές και ανθρωπιστές. Κάτι σαν οι Ιεραπόστολοι των ΜΚΟ που αγωνίζονται για τα δικαιώματα. Γενικώ τα δικαιώματα. Κάτι σαν Δον Κιχώτες της πεζής και αντιηρωικής εποχής μας. Ότι είναι οι πολέμοι των προκαταλήψεων και των πολιτικών συνειδήσεων του παρελθόντος. Ότι είναι οι προφήτες και οι υπερασπιστές ενός δικαιότερου κόσμου. Έστω εντός μιας κοινωνίας αντικειμενικά όλο και πιο άνεσης, όλο και πιο άδικης. Αλλά εκείνοι είναι οι προφήτες και οι υπερασπιστές αυτού του δικαιότερου κόσμου. Πριν λοιπόν το παραλήρημα woke, η ακυρωτική κουλτούρα, γιατί και αυτή δημιουργεί ένα διχασμό στη σκέψη μας και στον τρόπο που επικοινωνούμε με τους άλλους, είναι το κύριο ιδεολογικό όπλο τους. Είναι η γομολάστιχα που σβήνει υποτίθεται τις προκαταλήψεις ενός εξορισμού κακού για αυτούς παρελθόντος. Κομμάτι αυτής της ακυρωτικής κουλτούρας είναι η αποκαθήλωση αγαλμάτων και η καταστροφή έργων τέχνης που αντιβαίνουν την πολιτική ορθότητα της εποχής. Η συστηματικά οικειόφοβη ιδεολογικά ελιτοποιημένη πληβή, αυτοί κατά φαντασίαν προοδευτικοί μικροδιανοούμενοι διαμορφωτές της κοινής γνώμης, οι δημοσιογράφοι λόγου χάρη, ή οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας αλλά και της μέσης εκπαίδευσης. Οι οποίοι βεβαίως έχουν μορφωθεί και έχουν επιμορφωθεί για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Έχουν μορφωθεί και έχουν επιμορφωθεί στις αξίες της καθεστωτικής πολιτικής ορθότητας της παγκοσμιοποίησης. Μάλιστα, έχει πέσει πολύ χρήμα σε αυτά τα επιδοτούμενα σεμινάρια, στις διάφορες ανώτατες σχολές. Έλεγαν μεταξύ άλλων πριν 2 δεκαετίες περίπου, και φέρνω αυτό το παράδειγμα, θα δείτε γιατί θα το συνδέσω με το παρόν, είχαν προτείνει αυτοί οι άνθρωποι, κάποιοι από αυτούς, ως προοδευτικοί εννοείται πολίτες, μάλιστα ο σύλλογος διδασκόντων της Τρίπολης, της πρωτοβάθμιας της Τρίπολης, πριν από 20 χρόνια περίπου, να απομακρυνθεί από την Τρίπολη το άγαλμα του εθνοσφαγέα Κολοκοτρώνη, ο οποίος είχε πει τη γνωστή ρατσιστική φασιστική φράση «Τούρκος μη μείνει στα Μοριά και στον κόσμο όλο». Και φέρνω αυτό το παράδειγμα, διότι πρόσφατα, και πιο συγκεκριμένα έναν περίπου μήνα πριν την επέτειο της 25 Μαρτίου, τώρα δηλαδή, το κυριολεκτικά ριζοσπαστικό αυτό αίτημα, όντως ριζοσπαστικό, σπάει τις ρίζες, με την κυριολεκτική σημασία της λέξης, φαίνεται ότι θεωρήθηκε δίκαιο και ικανοποιήθηκε από το Δήμο Τρυπόλεως. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, ο οποίος και το απομάκρυνε το άγαλμα αυτό, ξεκολλώντας το με χίλια ζόρια από το βάθρο του βεβαίου βεβαίως, για λόγους συντήρησης. Τουλάχιστον αυτό είπε. Στο όνομα της προόδου λοιπόν και της ριζοσπαστικής πολυπολιτισμικότητας, του αντιεθνικισμού, του εξυγχρονισμού, της ιστορικής μνήμης και του ψευδεπίγραφου αντιρατσισμού, όλα βεβαίως θα μπορούσαν να επιτρέπονται. Ακόμα και η αποκαθήλωση του αγάλματος του Κολοκοτρώνη ένα μήνα πριν την 25η Μαρτίου. Εμείς όμως, που δεν θέλουμε να ανήκουμε στους αδικημένους, δεν θα είμαστε δυσπιστοί, θα είμαστε καλόπιστοι. Και θα θεωρήσουμε ότι το άγαλμα αυτό θα αποκατασταθεί και θα επιστρέψει στη θέση του και ότι όντως το απέσπασαν για λόγους συντήρησης και ότι πολύ σύντομα θα επιστρέψει στην θέση του σε μια συγκεκριμένη πλατεία της Τρίπολης και ότι δεν αποκαθιλώθηκε για λόγους ιδεολογικοπολιτικού εξυγχρονισμού της τριπολιτσιώτικης κοινωνίας. Δεν το γνωρίζουμε,
μένει να το δούμε. Και φέρνω αυτό το παράδειγμα, γιατί όπως πολλών άλλων παραδειγμάτων, αν υπάρξουν αντιδράσεις από τους πολίτες πιο έντονες, υπάρχουν κάποιες πιο έντονες, και όλο αυτό το θέμα το πάρουν τα ΜΜΕ και αρχίζουν και το συζητάνε, θα δούμε ένα απτό παράδειγμα τι είναι διχάζω την κοινωνία. Δημιουργώ ένα ζήτημα, κατασκευάζω ένα ζήτημα, το φέρνω στη δημόσια διαβούλευση και αρχίζω ο διχασμός της κοινωνίας. Να πάω λίγο πιο πίσω. Το θυμόμαστε νομίζω όλοι το παράδειγμα της Πινακοθήκης και την προσβολή θρησκευτικών συμβόλων, το οποίο μάλιστα τότε είχα κάνει και μια θεατρική αφήγηση την οποία μου είχε ζητήσει ο Σαχίνης, ενός άρθρου που είχα γράψει, έτσι λίγο αριστοφάνειας λογικής, για το πώς είχαν μπει στη διαδικασία, προσβάλλοντας θρησκευτικά σύμβολα, να το φέρουν ως θέμα συζήτησης και να διχάσουν την κοινωνία. Πρέπει η τέχνη να είναι ανεξάρτητη, δεν πρέπει η τέχνη να είναι ανεξάρτητη. Τι λένε οι προοδευτικοί άνθρωποι, τι λένε οι μορφωμένοι άνθρωποι. Μήπως ο Λαουτζίκος είναι αυτός ο οποίος δεν αναγνωρίζει την ανεξαρτησία και το ανορίωτο της τέχνης. Κλπ, κλπ, κλπ. Να λοιπόν, πώς κάνουν χυλό το μυαλό μας και μας τρέφουν τον έναν απέναντι στον άλλον. Για να φύγουμε από την δεύτερη κατηγορία των ελιτοποιημένων πληθυσμών και να πάμε στην τρίτη κατηγορία, η οποία από τον David Goodhart ονομάζονται Somewhere, είναι ο παραδοσιακός λαός. Πρόκειται για εκείνους που έχουν τόπο και ιστορία. Αυτή η κατηγορία υποβαθμίζεται συστηματικά. Περιθωριοποιούνται οι αξίες και όλα αυτά στα οποία πίστευε αυτή η κατηγορία. Οι Somewhere, οι κάπου, έχουν τόπο. Είναι κάπου. Δεν είναι παντού, είναι κάπου. Έχουν εργασιακές σχέσεις ριζωμένες κάπου. Σε κάποιο έδαφος που νοηματοδοτούν ως δική τους πατρίδα. Διατηρούν συνεκτικούς δεσμούς οικειότητας με όσους θεωρούν οικείους. Για τους κάπου, η απώλεια της εμπιστοσύνης στην πολιτική και στους πολιτικούς ως ανίκανους να λύσουν τα συλλογικά προβλήματα και να εξυπηρετήσουν οτιδήποτε άλλο εκτός από τα δικά τους ατομικά συμφέροντα είναι ένα γεγονός. Η λαϊκή δεξιά και η αριστερά εδώ πολλώνονται και χωρίζουν περισσότερο. Κρατήστε το αυτό, γιατί είπαμε ότι η ελίτ στην πρώτη κατηγορία, η πολιτισμική αριστερά και η οικονομική δεξιά βρίσκονται σε απόλυτη όσμωση και συνεργασία μεταξύ τους. Εδώ έχουμε το ακριβώς ανάποδο. Η λαϊκή δεξιά και η αριστερή και η αριστερά διχάζονται και πολλώνονται. Ο μικρομεσαίος χώρος, ο χώρος δηλαδή που παραδοσιακά εξέφραζε τις λαϊκές προσδοκίες και ανησυχίες, με άλλα λόγια, τα λαϊκά κοινωνικά στρώματα, τίνουν προς εξαφάνιση. Ο μικρομεσαίος νοικοκύρης, που ανήκει σε αυτή την κατηγορία, κλείνεται στο καβούκι του. Αηδιασμένος και φοβισμένος, απέχει όλο και πιο συχνά από τις πολιτικές διαδικασίες. Ακόμα και από τις εκλογές, κρίνοντας ότι το παιχνίδι έχει ήδη χαθεί. Άλλοτε διαισθάνεται, άλλοτε αισθάνεται, άλλοτε πιστεύει πως υφίσταται μια σοβαρή κρίση νομιμοποίησης του υπάρχοντος πολιτικού συστήματος και επιλέγει την αποχή από την εκλογική διαδικασία. Και το καταλαβαίνουμε αυτό. Η αποχή αυτή διακρίνεται πολλές φορές από μια παθητικά επιθετική στάση, η οποία δεν συνοδεύεται συνήθως από μια πραγματικά πολιτική. Διευκρινίζω, όχι κομματική, όπως θα βόλευε το υπάρχον πολιτικό σύστημα για να συνεχίσει μέσω εκλογών τη διαιώνισή του. Δεν συνοδεύεται από μια πραγματικά πολιτική και ψυχοδιανοητική ενεργοποίηση, παρά από μια, όπως είπα προηγουμένως, παθητικά επιθετική στάση. Επιστρέφει λοιπόν στην ηρωλατρεία ή και στον κινησμό ενός ηττημένου, ενός δουλικά σκεπτόμενου υπηκόου. Και ξέρουμε πολύ καλά πως δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα με την ψυχολογία της ήττας. Ενός δουλικά σκεπτόμενου υπηκόου που παρά τα ιδεολογήματα της ατομικής του χειραφέτησης και του δικαιωματισμού, στα οποία του έμαθαν επιφανειακά και προσχηματικά να πιστεύει, κατά βάθος ξέρει πολύ καλά και νιώθει πολύ καλά ότι ζει σε έναν κόσμο όλο και πιο άδικο, όλο και πιο άνισο, όλο και πιο ανελεύθερο, που ελέγχεται από πανίσχυρα οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα και που η μόνη αρχή που οργανώνει την καθημερινότητα και την επιβίωσή του είναι ο σώζον εαυτό σωθήτο και το καθένα για την πάρτη του. Πρόκειται για τον πρώην νοικοκύρη, ο οποίος ψάχνει να βρει τις φθηνότερες προσφορές για τη διατροφή της οικογένειάς του,
και συχνά διστάζει να ανοίξει τους λογαριασμούς που κάθε μήνα ροκανίζουν τα εισοδήματά του και μένει σε αυτό εγκλωβισμένος. Ο άνθρωπος αυτός συνήθως βυθίζεται στο λίθαργο της απελπισίας του και ακόμα και όταν επιλέγει να μην απέχει, ψηφίζει όπως υποτίθεται αντισυστημικά κάτι από τα λεγόμενα άκρα. Αυτός ο πολίτης είναι επί της ουσίας παντελώς αποξενωμένος από το πολιτικό σύστημα και τις εξουσίες, που στο όνομα της σε εισαγωγικά μεταδημοκρατίας, όπως ονομάζεται από κάποιους στοχαστές, όχι μόνο αδιαφορούν για τη βούληση των πολλών, αλλά και βυθίζουν τον καθέναν από αυτούς τους πολλούς στη μόνιμη ανασφάλεια και στην πολιτική παθητικότητα. Μέσα σε αυτό το κλίμα παρατηρείται το φαινόμενο της διάσπασης των κοινωνικών αντιστάσεων που τείνουν να εκφράζονται από τον λεγόμενο πατριωτικό χώρο, ο οποίος προσπαθεί ναι μεν να δηλώσει την αντίθεσή του στην πολιτική, πολιτισμική και οικονομική παγκοσμιοποίηση των απελευθερωμένων καπιταλιστικών αγορών, καθώς και στις ανάλογες ιδεολογίες, καθώς και στις ανάλογες χριστοήθειες του κοσμοπολιτισμού. Αλλά πώς το κάνει αυτό? Το κάνει συγκυριακά. Το κάνει συχνά και χωρίς πολύ μεγάλη επιτυχία. Κυρίως μεμονωμένα, περιπτωσιολογικά. Το είδαμε, για να έρθω σε μια συγκεκριμένη κοινωνιοπολιτική επικαιρότητα, με το παράδειγμα των τεμπών. Το είδαμε με το αγροτικό ζήτημα. Δεν το κάνει όμως μαζικά, ενωτικά και οργανωμένα. Στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι ότι μετά από κάθε ξέσπασμα επιστρέφει στην ιδιωτεία. Επιστρέφει στο σπίτι του. Κατοικιδιοποιείται. Αποσύρεται δηλαδή από τα κοινά και το δημόσιο χώρο. Και τι μένει κάθε φορά? Αυτό που κάθε φορά μένει, πιο έντονο θα έλεγα και πιο εμφατικό, είναι ένα διάχυτο κλίμα έλλειψης εμπιστοσύνης. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι σήμερα, ακόμα και όταν ψηφίζουν, που συχνά δεν ψηφίζουν, είναι απόλυτα κατανοητό και μακάρι αυτή η αποχή του να δίνει ένα μήνυμα, να οργανωνόταν με κινηματικούς όρους, άλλη συζήτηση αυτή, δεν πιστεύουν κανέναν, παρότι επηρεάζονται από όλους. Και το τονίζω αυτό, επηρεάζονται από όλους παρότι δεν πιστεύουν κανέναν. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να κατακαιρματιστεί η σκέψη τους και να μπαίνουν κάθε φορά να πατάνε την πανανόφλουδα της ημερήσιας διάταξης των ΜΜΕ και να τσακώνονται με αυτά που τους λένε οι άλλοι κάθε φορά να τσακώνονται. Δεν πιστεύουν λοιπόν ούτε τους πολιτικούς, ούτε τα ΜΜΕ, ούτε τους διάφορους ειδικούς και εμπειρογνώμονες, ούτε τις ελπιδοφόρες από τα κάτω πολιτικές πρωτοβουλίες πιστεύουν, ούτε καν ο ένας τον άλλον δεν πιστεύουν. Ούτε καν τον εαυτό τους δεν πιστεύουν. Όταν υπόσχεται ότι θα αλλάξει, ούτε αυτό δεν πιστεύουν. Όπως χαρακτηριστικά και πολύ εύστοχα έγραφε η Χάννα Άρεντ στις Απαρχές του Ολοκληρωτισμού το 1951, σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο που είχε γίνει ακατανόητος, οι μάζες είχαν φτάσει στο σημείο όπου πίστευαν τα πάντα και τίποτα ταυτόχρονα. Όπου πίστευαν ότι όλα ήταν δυνατά και τίποτα δεν ήταν αληθινό. Η μαζική προπαγάνδα ανακάλυψε ότι το κοινό της ήταν πάντα έτοιμο να πιστέψει το χειρότερο, όσο παράλογο κι αν ήταν, και ότι δεν είχε καμία πραγματική αντίρρηση να εξαπατηθεί. Επειδή θεωρούσε ότι σε κάθε περίπτωση, κάθε ισχυρισμός ήταν ψέμα. Λίγο πριν το θάνατό της, το 1975, σε μία συνέντευξή της η Άρεντ, στο Γάλλο ακτιβιστή Ρότζερ Ερέρα, αναφέρει στην ίδια θεματική. Αν όλοι σου λένε συνεχώς ψέματα, η συνέπεια δεν είναι ότι εκλαμβάνεις τα ψέματα για αλήθεια, αλλά μάλλον ότι κανείς δεν πιστεύει πλέον σε τίποτα. Να, ένα ακόμα στοιχείο για το πώς καλλιεργείται ο διχασμός. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πολιτικό κλίμα της παρακμής, ο διχασμός των πολιτών καλλιεργείται συστηματικά και μεθοδευμένα. Αυτό συμβαίνει μέσα από τους θεσμούς της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης, οι οποίες όχι μόνο προετοιμάζουν τους ελιτοποιημένους πληδίους του αύριο, αλλά και λειτουργούν, δηλαδή της δεύτερης κατηγορίας, αλλά και λειτουργούν διαλυτικά και διχαστικά μέσα στον ίδιο τον παραδοσιακό λαό, που μοιάζει σήμερα να μην ξέρει πού πατάει και πού βρίσκεται. Άλλωστε, εφόσον η εκπαίδευση και η ενημέρωση, άρα τα μέσα της εγχάραξης και της προπαγάνδας, βρίσκονται στα χέρια, γιατί εκεί βρίσκονται, του φιλελεύθερα διεθνοποιημένου καθεστώτος πολιτικής κυριαρχίας, προετοιμάζουν την κοινωνία που δεν θα αφισβητεί την πολιτική εξουσία και την οικονομική κυριαρχία τους.
Παράλληλα, και αυτό είναι κομμάτι του διχασμού και του κατακαιρματισμού και της σκέψης και των σχέσεων των ανθρώπων και της επικοινωνίας μεταξύ τους, οι λέξεις έχουν χάσει τα παραδοσιακά νοήματά τους. Έχουν απεκδηθεί το εσωτερικό τους περιεχόμενο και έχουν απομείνει κενά και λήθη. Αυτά τα κελήφη παραγεμίζονται σήμερα με νέα περιεχόμενα, δημιουργώντας έτσι μια γλώσσα που ακούγεται σαν την παλιά, είναι σαν να χρησιμοποιούμε τις ίδιες λέξεις, αλλά επί της ουσίας μιλάμε για διαφορετικά πράγματα, νομίζοντας ότι χρησιμοποιούμε τις ίδιες λέξεις, άρα ότι μιλάμε για ίδια πράγματα. Δεν μιλάμε όμως. Συγχρόνως, τα νέα κοινωνικά και πολιτικά νοήματα που αναδύονται στο δημόσιο λόγο, κατά το διάστημα της φιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης, δεν έχουν ακόμα εντοπίσει και καθιερώσει τις κατάλληλες λέξεις που απαιτούνται σε κάθε συνεννόηση. Και μαζί με αυτό, βομβαρδιζόμαστε καθημερινά με νέες λέξεις, άρα με νέους τρόπους σκέψης, ενός νέου, οργουελιανού επίπεδου λόγου, μιας novlang, όπως την έλεγε, μιας νέας γλώσσας, όπως την έλεγε Orwell, που ενθαράσει τις νέες αξίες του νέου είδους ανθρώπου που οραματίζεται να δημιουργήσει αυτό το διεθνοποιημένο καθεστώς πολιτικής κυριαρχίας. Λέξεις όπως ο δικαιωματισμός, παραδείγματος χάρη, ο ψευτοανθρωπισμός, ο αντιρατσισμός, η ομοφοβία, η πολύπαθη έννοια της δημοκρατίας που την έχουν κάνει λάστιχο, η μεταδημοκρατία κλπ. Παράλληλα, η διάκριση αριστεράς-δεξιάς με εμφυλιοπολεμικούς όρους διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο διχασμό των πολιτών. Το είδαμε και το τελευταίο χρονικό διάστημα, ξεκινώντας. Το είδαμε μέχρι και για το θέμα των αμβλώσεων. Μπήκε από το πουθενά έτσι, σαν προδιώθηκε με αλεξίπτωτο θέμα. Διότι η διάκριση αυτή αριστεράς-δεξιάς ίσως έχει χάσει την εκλογική της δυναμική, όντως, το πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά χρησιμοποιείται καθόλου τυχαία, διότι δεν έχασε τη δυνατότητά της να αποτελεί στοιχείο ταυτότητας για τα άτομα. Και θα εξηγήσω τι θέλω να πω. Με άλλα λόγια, στο ατομικό πεδίο, οι άνθρωποι εξακολουθούν να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους ως αριστερό ή δεξιό. Και για να μην το πω με αυτές τις λέξεις και μου πείτε όχι, δεν το αναγνωρίζουν πλέον, τον αναγνωρίζουν έστω ως προοδευτικό ή συντηρητικό. Πώς συμβαίνει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Και βλέπουμε δυστυχώς όλους όσους είτε λιμένονται την εξουσία, είτε βρίσκονται σε αυτήν, να αναβιώνουν όχι τυχαία τις ιστορικά αναχρονιστικές ιδεολογικές περιχαρακώσεις για να διχάσουν το λαό και να υποχρεώσουν το τμήμα εκείνο που αντιδρά περισσότερο να ταξινομηθεί σε κάποια από τα δύο άκρα, ώστε να στιγματιστεί και να εγκλωβιστεί σε αυτά. Με άλλα λόγια, η ιδεολογική διάκριση αριστεράς-δεξιάς χρησιμοποιείται από το καθεστώς και χρησιμοποιείται και από τους χρήσιμους ηλίθιους που αναπαράγουν την πολιτική φιλολογία του καθεστώτος, για να ταξινομήσει τους πολίτες με βάση την υιοθέτηση ενός συγκεκριμένου lifestyle ζωής. Γιατί προς τα εκεί τίνει η ταξινόμηση αυτή να τοποθετηθεί σε ένα lifestyle, να φύγει, όπως είπαμε, κενώνει σε επίπεδο ουσίας, κενώνει σε επίπεδο βαθύτερου ιδεολογικού περιεχομένου, αφού η ελίτ είναι σε απόλυτη όσμωση, το δεξιό και το αριστερό κομμάτι τους. Άρα, βάζουμε τους ανθρώπους να μπουν σε μια διαδικασία να αναρωτηθούν. Τι θέλεις να είσαι? Όπως λέω, χαρακτηριστικά αυτές τις περιπτώσεις είναι έτσι σαν ψυχό ζήτημα. Τι θέλεις να είσαι? Θες να είσαι προοδευτικός? Να σκεφτείτε τώρα, όσοι συζητάμε εδώ. Μορφωμένος? Ανοιχτός στη διαφορετικότητα? Αντιρατσιστής, δικαιωματιστής, πολιτισμένος, κοινωνικά διακεκριμένος άνθρωπος? Ποιος θα πει ότι όχι, δεν θέλει να είναι όλα αυτά τα πράγματα? Ή μήπως θέλεις να είσαι λαϊκιστής, οπισθοδρομικός, ομοφοβικός? Να μοιάζεις με αγράμματο, με θρησκόληπτο, με ταλιμπάν, με ρατσιστή, με ακροδεξιό, ακόμα και φασίστα, και να λες απαρχαιωμένα πράγματα? Αυτά τα δύο υπάρχουν. Διάλεξε και πάρε. Ο παραπάνω πανταχού παρών στις νοοτροπίες, εσωτερικευμένος εικονικός διάλογος, αποκρύπτει βεβαίως συστηματικά την κοινωνική πραγματικότητα. Υπάρχει όμως αυτός ο εικονικός διάλογος. Πριν από λίγες μέρες ήμουν σε ένα εστιατόριο και ήταν δίπλα μια παρέα νεαρών αγοριών που συζητούσαν μεταξύ τους για κάποιες κοπέλες με τις οποίες βγήκανε στο Tinder. Και λέει, α, λίγο βγήκαμε, μια χάλια, λέει, δεν την γούσταρα καθόλου. Πω, του λέει, και τι έκανες? Εντάξει, δεν ήθελα να την προσβάλλω, γιατί εγώ είμαι τώρα πολιτισμένος. Είμαι έτσι ευγενής, είμαι λεπτός.
Οπότε δεν ήθελα να της πω είσαι χάλια, δεν γουστάρω καθόλου. Και τι της είπες? Άρχισα να της λέω ότι εγώ τους ομοφυλόφιλους δεν τους γουστάρω καθόλου. Άρχισα επίσης να της λέω ότι παλιά είχα ψηφίσει Κασιδιάρη. Οπότε το ραντεβού στο μισάωρο είχε τελειώσει. Μου είπε, ξέρεις κάτι, έχω μια δουλειά και πρέπει να φύγω. Αυτό συζητούσαν και γελάω. Του λένε, ωραίο κόλπο ρε φίλε, το χρησιμοποιώ και εγώ για αυτό που δεν γουστάρω. Λοιπόν, κάποιος ισχύει. Αυτή η πραγματικότητα λοιπόν υφίσταται. Αυτό όμως που συμβαίνει πιο πραγματικά και πιο βαθιά είναι ότι κάποιος που θεωρεί τον εαυτό του συντηρητικό και τίνει να ψηφίζει δεξιούς πολιτικούς σχηματισμούς, μπορεί στο πεδίο των οτροπιών του και του τρόπου ζωής του να είναι πολύ προοδευτικότερος κάποιων δίθεν αριστερών και αντιστρόφως. Η βαθιά πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα αυτό λέει. Κάποιος από την άλλη μεριά που φαντάζεται ότι είναι πολύ προοδευτικός και κατά συνέπεια τίνει να ψηφίσει προοδευτικό αριστερούς σχηματισμούς, συχνά, στο πεδίο των αντιλήψεων και των οτροπιών, να είναι επί της ουσίας πολύ συντηρητικότερος πολλών άλλων συντηρητικών. Οι αριστερές του εξάρσεις δηλαδή αποτελούν συχνά εκδηλώσεις ενός κομφορμισμού. Ενός κομφορμισμού στην κυρίαρχη νεοφιλελεύθερα προοδευτική ιδεολογία της εποχής. Άρα αποκρύπτεται συστηματικά, για λόγους ιδεολογικοπολιτικής προπαγάνδας, ο πολιτισμικός εναγκαλισμός της πάλε ποτέ αριστεράς με το διεθνοποιημένο καζινοκαπιταλισμό που οδηγεί την κοινωνία σε ένα σκοταδισμό που τις μεθόδους και τις πρακτικές του θα ζήλευε ακόμα και το πιο σκληρό κομμάτι της Ιεράς Εξέτασης. Αυτή η απόκρυψη λοιπόν αυτού του πράγματος που περιέγραψα στην κατηγορία την πρώτη, της ελίτ, δεν γίνεται τυχαία. Έχει σκοπό και συνδέεται με το διχασμό των πολιτών. Και συνδέεται με το γεγονός ότι επιχειρείται να στραφεί ο ένας ενάντια στον άλλο. Και να έρθουμε στην τέταρτη κατηγορία. Τους μετανάστες. Κυρίως εκείνους από χώρες του λεγόμενου τρίτου κόσμου προς τον λεγόμενο δυτικό κόσμο. Τα πλήθη των μεταναστών και των ξεριζωμένων, καταρχάς να διευκρινίσουμε ότι χρησιμοποιούνται αυτοί οι άνθρωποι ως θύματα και αξιοποιούνται παράλληλα από τις παγκόσμιες εγκληματικές οργανώσεις δουλεμπορίας και τράφικινγκ. Είναι τμήμα των εγκληματικών δραστηριοτήτων των ελίτ αυτή η ιστορία. Με σκοπό να αλλάξουν δημογραφικά και πολιτισμικά τους παραδοσιακούς λαούς και να τους κατακαιρματίσουν. Γι' αυτό παίζει λοιπόν μέσα στο διχασμό. Ξέρουμε από τον Κονδύλι πως όταν το 40% μιας κοινωνίας είναι μετανάστες, η σύγκρουση είναι σίγουρη. Ξέρουμε επίσης πως τα ανοιχτά σύνορα είναι μια αυταπάτη. Ο κόσμος τύπου μοσαϊκού και ποικιλομορφίας, συμπερίληψης και ειρήνης, είναι ένα περιβάλλον, γι' αυτό το ξέρουμε, όπου τα άτομα αισθάνονται μόνα, διαρκώς απειλούμενα, χωρίς σταθερές και χωρίς δεσμούς πάνω στους οποίους να στηρίζονται. Χάνονται τα συμβολικά και πραγματικά σύνορα, γεγονός που διαβρώνει την ψυχική ισορροπία του μου ατόμου στο μεταμοντέρνο κόσμο με πάρα πολλούς τρόπους. Γιατί τα όρια, τα σύνορα, είναι πολύ βασικά για να μπορέσω να ορίσω το ποιος είμαι και το ποιος δεν είμαι. Γνωρίζουμε επίσης πως όλες οι τυραννικές εξουσίες ενισχύονται από μια τέτοια κατάσταση. Και θα φέρω δύο παραδείγματα. Το πρώτο παράδειγμα είναι από το βιβλίο περί διαχείρισης δούλων από έναν Ρωμαίο αυτοκρατορικής καταγωγής, τον Μάρκο Σιδόνιο. Θα στο προτείνω, είναι πολύ ενδιαφέρον. Όπου γράφεται μεταξύ άλλων, για να συμβουλεύσει τους ιδιοκτήτες και αγοραστές δούλων, ότι λέει τα εξής, στη σελίδα 34-35. Συμβουλεύει τι πρέπει να κάνεις με τους δούλους σου και τι δούλους θα αγοράσεις. Για να είσαι ένας καλός αριστοκράτης και να αυγατεύσεις την περιουσία σου, να την ενισχύσεις, να τη διατηρήσεις κλπ. Συμβουλεύει λοιπόν τους αριστοκράτες ως προς την αγορά των δούλων τα εξής. Πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα, ώστε να μην αγοράσετε πάρα πολλούς δούλους με το ίδιο ιστορικό ή της ίδιας εθνικότητας. Αν και η ιδέα της απόκτησης δούλων που θα μπορούν να συνυπάρχουν και να συνεργάζονται εύκολα, αφού θα μιλάνε την ίδια γλώσσα, φαίνεται εκ πρώτης όψεως ελκυστική, αυτό μπορεί να προκαλέσει μεγάλα προβλήματα. Στην καλύτερη περίπτωση, οι δούλοι αυτοί θα συνεννοούνται ώστε να δουλεύουν λιγότερο. Να κάθονται και να μιλάνε με τις ώρες και να σας κλέβουν. Στη χειρότερη, θα λογομαχούν, θα καυγαδίζουν και θα σχεδιάζουν στα κρυφά τη διαφυγή τους.
ή ακόμα και τη δολοφονία σας. Είναι καλύτερο να επιλέγετε δούλους από ένα ευρύ φάσμα εθνικότητων. Αυτή η πολυπολιτισμικότητα εξηγεί σε μεγάλο βαθμό γιατί οι δούλοι εξεγείρονται, δραπετεύουν, αλλά δεν επαναστατούν, με εξαίρεση τους ομοίους μεσήμιους σύλλογους. Το δεύτερο παράδειγμα το παίρνω από την ιστορία του ελληνικού κόσμου του Κοντογιώργη, ο οποίος γράφει στη σελίδα 77. Το ξέρουμε ήδη από την αρχαιότητα πως οι τυραννικές εξουσίες στηρίζονται στα εξωπολιτιακά στοιχεία, μισθοφόρους, δούλους, περίοικους, τα οποία χάρη στην πελατειακή σχέση με τον τύρανο ελπίζουν να ενταχθούν στην κοινωνία των πολιτών. Το να αντιτάσσονται, συνεχίζει ο Κοντογιώργης, σε αυτό όλες οι κοινωνικές τάξεις των ελεύθερων πολιτών είναι βασικό στοιχείο της κοινωνικής τους επιβίωσης. Να λοιπόν, πως η χρήση του μεταναστευτικού ζητήματος προωθεί συστηματικά και αυτή με τη σειρά της το διχασμό της κοινωνίας και τον κατακαιρματισμό της σκέψης, αφού τα άτομα εγκλωβίζονται σε έναν διχαστικό κόσμο όπου η απανθρωπιά ενός παρανοϊκά περιχαρακωμένου πατριωτισμού από τη μία και το ιδεολογικό παραλήρημα ενός αφηρημένου οικουμενισμού από την άλλη μπορεί να συμβιώσει αρμονικά με τη σχιζοφρενική οικειοφοβία. Απ' τη μία δηλαδή ένας παρανοϊκά περιχαρακωμένος πατριωτισμός, από την άλλη μια σχιζοφρενική οικειοφοβία, η οποία αναπαράγει ένα ιδεολογικό παραλήρημα αφηρημένου οικουμενισμού, που και αυτό διχάζει και μπερδεύει τη σκέψη. Σε αυτό τον πόλεμο όλων εναντίον όλων, λοιπόν, αν θα γίνουν συμμαχίες, θα είναι συμμαχίες των, κατά τη γνώμη μου, των τριών κατηγοριών εναντίον του παλαιού παραδοσιακού λαού. Το πιστεύω. Ότι αν αυτός ο πόλεμος όλων εναντίον όλων δημιουργήσει συσχετισμούς δυνάμεων και συνεργασίες, αυτό που θα δούμε είναι οι ελίτ να συνεργάζονται με τους ελιτοποιημένους πληβίους, που είναι οι καρποζοϊσπράκτορές τους και οι διαχειριστές τους, και να χρησιμοποιούν τις στρατιές της τέταρτης κατηγορίας, αυτών των ξεριζωμένων ανθρώπων, μεταναστών, με τη λογική που περιέγραψε στο Σιδόνιο, οι οποίοι θα στρέφονται σε συνεργασία κατά των παραδοσιακών λαών. Τελικά ο στόχος αυτού του συμβολικού, αλλά ενδεχομένως και έμπρακτου πολέμου, πού στοχεύει? Στοχεύει στην αλλαγή λαού και περιχαράκωση σε γκέτο με σύνορα πολλαπλασιαζόμενα εντός της ίδιας επικράτειας. Τα στοιχεία αυτού του πολέμου στοχεύουν μεταξύ άλλων στην κατασκευή εθνοτικών μειονοτικών πληθυσμών. Στοχεύουν στην καλλιέργεια με το ζόρι του ρατσισμού και της μυσαλλοδοξίας. Κυρίως αυτό έχει μεγάλη σημασία για τον εγχώριο ελληνικό πληθυσμό. Κυρίως αυτό ισχύει για μας, για τους Έλληνες. Διότι ήμασταν ανέκαθεν ένας φιλόξενος λαός. Άρα γενικώς ισχύει αυτό που λέω στο δυτικό κόσμο, αλλά κατά μείζωνα λόγο στην ελληνική κοινωνία. Στοχεύει επίσης στη διάλυση και στον κατακαιρματισμό της κοινωνίας. Στοχεύει επίσης στη στοχοποίηση και στο στιγματισμό του μαχητικού και δυναμικού φρονήματος των ανθρώπων από ένα χλιαρό, γλυκανάλατο και ψευδεπίγραφο φιλιρινισμό, ο οποίος συγκαλύπτει την πραγματική του αδιαφορία. Να σημειώσουμε βέβαια ότι ένα σημαντικό τμήμα της κοινής δυτικής γνώμης, πολυάριθμο στις νεότερες σχετικά ηλικίες, δεν αισθάνεται ότι κάποιες ιστορικά θεμελιωμένες αντιπαλότητες ή εχθρότητες το αφορούν. Δεν θα πρέπει εξάλλου να υποτιμήσουμε τη σημασία της άγνοιας σε όλο αυτό και στην κατηγοριοποίηση που περιέγραψα, αλλά και σε όλη αυτή την συζήτηση που κάνουμε γύρω από το διχασμό της κοινωνίας και τον κατακαιρματισμό της σκέψης, γιατί μαζί πηγαίνουν. Δεν θα πρέπει να υποτιμήσουμε ούτε την έλλειψη πολιτικής και φιλοσοφικής παιδείας στις τάσεις, στις συμπεριφορές και στις επιλογές lifestyle πολλών σύγχρονων δυτικών ανθρώπων. Πολλοί από αυτούς δεν γνωρίζουν τα βασικά της ιστορίας, δεν εννοώ τις λεπτομέρειες, εννοώ τα κεντρικά, τα βασικά στοιχεία, τον κορμό. Είναι συνεπώς ανίκανοι να κάνουν ιστορικές συγκρίσεις ή να βρουν κάποιες αναλογίες ανάμεσα στα φαινόμενα του παρόντος ή του παρελθόντος για να μπορέσουν να βγάλουν άκρη. Δηλαδή δεν έχουν άμυνες. Δεν έχουν άμυνες απέναντι στα ιδεολογήματα της επίσημης προπαγάνδας.
Και μάλιστα, όπως είπα προηγουμένως, συχνά όσο πιο τυπικά εγγράμματοι και μορφωμένοι είναι, τόσο λιγότερες άμυνες έχουν. Άρα αυτό δεν συνδέεται, αυτή του είδους η παιδεία δεν συνδέεται με τον τυπικό εγγραμματισμό απαραίτητα. Να σημειώσω ότι πριν από λίγες δεκαετίες δεν χρειαζόταν να κάνει κανείς ένθερμα πατριωτικά ή κοινωνικά κηρύγματα για να κινητοποιήσει την κοινή γνώμη γύρω από τα επίγοντα πολιτικά ζητήματα. Σήμερα τέτοια αυτονόητα τείνουν στην εξαφάνιση. Και μάλιστα το να λες τα αυτονόητα ενδεχομένως μπορεί να κατηγορηθείς ότι συνεισφέρεις και εσύ στο διχαστικό κλίμα. Και φτάνοντας προς το τέλος, θα ήθελα να βάλω άλλον έναν άξονα, ακριβώς επειδή μιλάμε για την ημιμάθεια, την αμάθεια, αλλά και την έλλειψη παιδείας της κοινωνίας, η οποία προάγει και προωθεί αυτό το διχαστικό κλίμα. Το ρόλο που παίζει η μπουρδολογία ή αοριστολογία στο δημόσιο λόγο και πώς ξεχυλώνεται το μυαλό μας σε τέτοιο βαθμό που να μην μπορούμε να βγάλουμε άκρη με τίποτα από όλα αυτά που συζητάμε και να ακούσει κάποιος τη διάλεξη να πει πω, τι είναι αυτά τα πράγματα που λέει, τι απίστευτα, δύσκολα, περίεργα κλπ. Ενώ είναι πράγματα που αφορούν τη βιωμένη καθημερινότητα όλων μας. Δεν μιλώ για πυρηνική φυσική αυτή τη στιγμή. Έχει παίξει όμως χαρακτηριστικό ρόλο η μπουρδολογία και η αοριστολογία στο δημόσιο λόγο για αυτό που συμβαίνει. Είναι ένα πολύ σημαντικό θεωροζήτημα. Η μπουρδολογία και η αοριστολογία στο δημόσιο λόγο αφορά την υπερκινητικότητα σε επίπεδο λόγου. Πρόκειται για μια ακατάσχετη πολυλογία που εφαρμόζεται παντού. Όλοι μιλούν πολύ. Δημόσια, ιδιωτικά, στον εαυτό τους, στους γύρω τους και όχι επί της ουσίας. Γεμίσαμε, θα έλεγα, με κενούς νόες με μεγάλα στόματα. Ανθρώπους που έχουν άποψη. Δεν είναι κακό γενικώς να έχεις άποψη, αλλά νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο το πώς το λέω και θα το διευκρινίσω και μετά ακόμα περισσότερο. Ανθρώπους που κάνουν κριτική. Δεν είναι κακό να κάνεις κριτική, αλλά πάνω σε ποια βάση κάνεις κριτική. Ποια είναι η επιχειρηματολογία σου. Που δίνουν μαθήματα. Μαθήματα προοδευτισμού, μαθήματα δικαιωματισμού. Στην πραγματικότητα, ανθρώπους αναπαραγωγού στερεοτύπων που αναδιατυπώνουν όσα άκουσαν κάθε φορά, κάπου τα άκουσαν, στην τηλεόραση, στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, αλλά έτσι επιφανειακά, επιδερμικά, χωρίς να τα επεξεργαστούν και κυρίως χωρίς να συνειδητοποιούν πως τα λεγόμενά τους έχουν κόστος. Γι' αυτό το βλέπουμε και στην κουλτούρα κραξίματος του διαδικτύου, όπου μπορείς υποτίθεται να λες ό,τι θέλεις χωρίς κανένα κόστος. Το βλέπουμε και στους λογοκλόπους. Μπορείς να είσαι όσο λογοκλόπος θέλεις χωρίς κανένα κόστος. Όπως έλεγε ο Μουζίλ, πρόκειται για τον άνθρωπο που παραγεμίζεται με ό,τι υπάρχει, ό,τι ακούγεται και ό,τι λέγεται και γι' αυτό πρέπει ο ίδιος να είναι άμορφος σαν σακί, εφόσον μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή επομένως η ακατάσχετη, γραπτή και προφορική φλιαρία συνδέεται με μία υπέρ και παραπληροφόρηση που δημιουργεί στο άτομο την πεποίθηση πως επειδή κάτι άκουσε, κάτι αποσπασματικά διάβασε ή κάτι υπέπεσε στην αντίληψή του, έτσι, προλάροντας το διαδίκτυο, αυτομάτως μπορεί να εκφέρει έγκυρη γνώμη επί παντός επιστητού. Πρόκειται για μία υπέρ και παραπληροφόρηση που δεν προάγει σε καμία περίπτωση τη διεύρυνση των γνώσεων. Αντίθετα, οδηγεί σε σύγχυση μεταξύ των σημαντικών και ασήμαντων πληροφοριών, σε σύγχυση της σκέψης. Και ότι δημιουργεί σύγχυση στη σκέψη, δημιουργεί και σύγχυση στη σχέση με τους άλλους, δημιουργεί διχασμό. Τον καθιστά ανίκανο να ξεχωρίσει τα σημαντικά και τα ασήμαντα, τον οδηγεί σε μια αδυναμία κατανόησης ενός γεγονότος ή ενός φαινομένου, επί της ουσίας οδηγεί σε ένα ξεχύλωμα μυαλού, αφού το άτομο βομβαρδίζεται συχνά από αντιφατικές πληροφορίες, αλληλοαντικρουόμενες μεταξύ τους, τις οποίες αδυνατεί να συνθέσει κριτικά. Πρόκειται δηλαδή για μια παραγόμενη μπουρδολογία και αοριστολογία στο δημόσιο λόγο, η οποία περιλαμβάνει επιδερμικές αναλύσεις της κοινωνικής πραγματικότητας, αντιφατικές και αλληλοαντικρουόμενες, που κάθε φορά τεκμηριώνουν δημαγωγικά τη θέση που συμφέρει τον ομιλητή να πάρει. Με λέξεις και έννοιες ρευστές, συχνά κενές περιεχομένου, όπως είπαμε προηγουμένως σε σχέση με αυτό, με γενικολογίες, με ψυχολογισμούς, με κοινωνιολογισμούς που δεν βγάζουν κάποιο συγκεκριμένο νόημα και δεν λένε επί της ουσίας τίποτα συγκεκριμένο.
ενώ αντιβαίνουν συχνά με ό,τι έχει υποθεί αμέσως πριν από τον ίδιο τον ομιλητή. Από τον ίδιο που το λέει. Μπορεί να αντιφάσκει και με τον εαυτό του και να μην το συνειδητοποιεί καν. Με αυτό το είδος λόγου, που θυμίζει τις γενικόλογες, προσφυλεί στον εκάστοτε χρήση απαντήσεις που δίνει η τεχνητή νοημοσύνη σε διάφορα κοινωνιοπολιτικά ή προσωπικά ερωτήματα που της τίθενται, οδηγεί σε μια ασύνδετη σκέψη, κατακαιρματισμένη, ανίκανη να εξάγει λογικά συμπεράσματα. Είχα κάποια στιγμή, μου είχαν δώσει ένα πίνακα, ο οποίος είχε σε τετράγωνα, ως πίνακας που ήταν, λέξεις τη μία κάτω από την άλλη και σε στήλες, οριζόντια και κάθετα, τις οποίες, εάν τις συνδύαζες όλες με όλες, μπορούσε να γράψεις μία διάλεξη εξαιρετική και λόγια, στην οποία θα έλεγες πολύ ενδιαφέροντα πράγματα χωρίς να λες τίποτα. Και κανένας δεν θα μπορούσε να σου πει τίποτα γι' αυτό. Σήμερα δεν χρειάζεται να κρατάς αυτόν τον πίνακα και να τον έχεις μπροστά σου. Μπαίνεις στο ChatGPT και του λες, ανέπτυξέ μου ένα θέμα σε σχέση με. Η κοινή λογική έτσι διαλύεται. Και ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αρκεί αυτό που θέλει να αρέσει με συναισθηματικά κριτήρια σε όσους τον ακούν. Το φαινόμενο αυτό, που στην αμερικάνικη βιβλιογραφία αποκαλείται popcorn brain, περιγράφει το ξεχύλωμα της σκέψης και της συνείδησης, που προκύπτει από βομβαρδισμό πληροφοριών ενός κενού λόγου, που παράγεται εν κενό. Παίζει με τις λέξεις, παίζει με τα νοήματα, δημιουργεί εντυπώσεις και τίποτα άλλο. Αυτό που λέμε συνήθως μπρουδολογία. Και αμπελοφιλοσοφία επίσης το λέμε, εκτός από αριστολογία. Στην πραγματικότητα, οχριά μπροστά σε αυτή τη συνθήκη βομβαρδισμού της σκέψης, με σκοπό τον απόλυτο κατακαιρματισμό της. Δηλαδή αυτό που γενικώς λέγαμε αμπελοφιλοσοφία παλαιότερα, οχριά μπροστά σε αυτό. Μέσα από μια τέτοια διαδικασία, οι άνθρωποι δυσκολεύονται να κάνουν συγκεκριμένους συλλογισμούς. Δηλαδή μέσα από συγκεκριμένες λογικές διαδικασίες να καταλήξουν σε συμπεράσματα βασισμένα σε συγκεκριμένα δεδομένα. Η σκέψη γίνεται χυλός, αφού βομβαρδίζεται από επιχειρήματα τύπου ad populum. Δηλαδή, τι είναι τα επιχειρήματα τύπου ad populum? Θέσεις που απευθύνονται στο θυμικό των ανθρώπων. Διάφοροι συναισθηματισμοί, ψυχολογισμοί, αγαπουλινίστικα, επιχειρήματα κλπ. Που όπως γνωρίζουμε από τις βασικές αρχές φιλοσοφίας και επιχειρηματολόγησης, είναι ίδιον τα επιχειρήματα ad populum των δημαγωγών, των πολιτικάντιδων και των διαφημιστών. Εφόσον λοιπόν η σκέψη των ανθρώπων αδρανοποιείται, πώς θα κρίνουν, πώς θα εκτιμήσουν, πώς θα αξιολογήσουν, πώς θα σχεδιάσουν τις μελλοντικές τους δράσεις, πολιτικές και προσωπικές. Διότι για να μπορέσω να δράσω, πρέπει προηγουμένως να μπορώ να σκεφτώ. Να μπορώ να σκεφτώ ένα σχέδιο δράσης. Να έχω μέθοδο προσέγγισης του προβλήματος ή του ζητήματος που μου τίθεται. Μα αυτή η διαδικασία καταργεί την έννοια της μεθόδου. Και την ίδια τη διαδικασία του να δομήσω μια μέθοδο. Οι σημερινοί άνθρωποι φαίνεται να βρίσκονται διαρκώς μέσα από μια τέτοια διαδικασία σε μια συνθήκη τρικυμίας εν κρανίο. Και αυτό τους παθητικοποιεί. Τους παθητικοποιεί και ως προς τη δράση τους. Και εξηγεί, θεωρώ, εν μέρη το γιατί δυσκολεύονται να αντιδράσουν. Δυσκολεύονται να αντιδράσουν, δεν μπορούν να βγάλουν άκρη. Γιατί περνάνε από το ένα θέμα στο άλλο, γιατί δεν ξέρουν τι φταίει κάθε φορά. Τους παθητικοποιεί, με άλλα λόγια, γιατί τους αποβλακώνει. Αλλά και δεν τους επιτρέπει να συνεννοηθούν στο πλαίσιο μιας κοινής βάσης επικοινωνίας με τους συμπολίτες τους. Διότι ο λόγος που παράγουν σε αυτή την περίπτωση είναι κούφιος και κενός νοήματος. Και δεν μπορούν γι' αυτό το λόγο να συνεννοηθούν με τους συμπολίτες τους. Λένε αυτό που χαρακτηριστικά αναφέρουμε, αλλά λόγια να αγαπιόμαστε. Νομίζουν ότι μαλώνουν. Ούτε καν μαλώνουν. Νομίζουν ότι διαφωνούν. Ούτε καν διαφωνούν. Τους έχουν βάλει να παπαγαλίζουν αντιφατικές, ετερόκλητες πληροφορίες και επιχειρηματολογήσεις, ώστε στην πραγματικότητα να μην μπορούν να καταλήξουν σε ένα συμπέρασμα και να καταλάβουν τι είναι αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Έφερα το παράδειγμα με το ζήτημα των αμβλώσεων, όταν τέθηκε στο δημόσιο λόγο με τους όρους που τέθηκε. Και ξαφνικά πετάξαμε την μπάλα στην εξέδρα, βγήκαμε όλοι από το γήπεδο, και οι παίκτες, και οι θεατές και όλοι, και αρχίσαμε να συζητάμε για το αν είναι αριστερό ή δεξιό, αν είναι προοδευτικό ή όχι,
το να κάνει μια γυναίκα άβλωση δεν είναι ένα σημαντικό ζήτημα να το συζητήσουμε. Ένα σημαντικό ζήτημα να το συζητήσουμε, αλλά για άλλα πράγματα λέγαμε. Άλλα ήταν τα διακυβεύματα εκείνη τη στιγμή. Για να κλείσω λοιπόν,

ενός κινήματος ικανού να διευκολύνει παντού, όπου είναι εφικτό, την ενιωμετοπική ενότητα πολυδιασπασμένου πατριωτικού χώρου. Να διευκολύνει την συνεννόηση των ανθρώπων μεταξύ τους, ώστε ακριβώς να σταματήσει αυτό το κλίμα διχασμού, το οποίο ποιον ευνοεί το Διέρη και Βασίλευε, ποιος είναι ο μόνος που ευνοείται από όλο αυτό, βεβαίως η ελίτ και οι εγχώριες τοπικές ελίτ, αλλά και οι παγκοσμιοποιημένοι εργοδότες τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
2: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσια είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία, όλοι περίεργοι. Τι παίρνεις ρε φίλε?
3: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
4: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
5: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Sandy the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας.
6: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζεται και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
7: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιερο εξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιερο εξεταστής. Σκηνοθεσία, ερμηνεία, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.gr.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στις αντιθέσεις στην Κρήτη TV. Διάγουμε μία περίοδο που πολλοί αναρωτιούνται αν οι διάφοροι πολιτικοί ηγέτες, διανοούμενοι ή η επιστημονική ταγή, είναι πρόσωπα που μπορείς να εμπιστευτείς, περίπου σαν τον παππού που θέτεις το ερώτημα αν θα του έδινες ένα κλειδί να οδηγήσει το αυτοκίνητο στην κατάστασή του. Σε αυτή την περίοδο όμως υπάρχουν και τα μεγάλα επιτεύγματα στο χώρο

0: της επιστήμης, της γνώσης και της τεχνολογίας. Αυτό θα προσπαθήσουμε να παντρέψουμε απόψε, με τη βοήθεια ενός δικού μας ανθρώπου που διαπρέπει όμως στην Ευρώπη και στο παγκόσμιο επιστημονικό στερέωμα, είναι ο κύριος Μανώλης Σταματάκης, ο οποίος βεβαίως έχει πάρα πολλούς τίτλους. Θα αρκεστώ να πω ότι είναι καθηγητής κλινικών νευροεπιστημών στο Πανεπιστημίο του Cambridge, μελετώντας δηλαδή τη συνείδηση, μεταξύ άλλων, τα όρια της ανθρώπινης εμπειρίας, το κόμμα ή το μεγάλο τραύμα στον εγκέφαλο, επικεφαλής ομάδας απεικόνησης γνώσης και συνείδησης, διευθυντής μεταπτυχιακών σπουδών στο τμήμα κλινικών νευροεπιστημών και διευθυντής του προγράμματος Enfield στην υγεία και την νόσο του εγκεφάλου, δηλαδή στις κλινικές νευροεπιστήμες. Όλα αυτά περικλείονται στο τμήμα αναισθησιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, αλλά πάνω απ' όλα ο κύριος Μανώλης Σταματάκης είναι ένας Ηρακλειώτης, γιος ενός μανάβη, ο οποίος ξεκίνησε για πολιτικός μηχανικός αρχιτέκτονας, αλλά μας προέκυψε να χτίζει ή να αναδομεί κομμάτια του εγκεφάλου. Κύριε Σταματάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Συγκινήθηκα λίγο, κύριε Σαχή, για την αναφορά στον πατέρα μου, ο οποίος πέθανε πριν από 6 χρόνια. Την τελευταία φορά που είμαστε εδώ, ζούσε και χάρηκε πάρα πολύ για την εκπομπή που είχαμε κάνει. Αλλά δεν το περίμενα και συγκινήθηκα λίγο.
0: Να μην ξεχνάει κανείς την αναφορά και τη ρίζα του. Και αυτό είχατε πει πριν 8 χρόνια, τελειώνοντας τα, να το πω έτσι, μαθητικά σας χρόνια στο Ηράκλειο, διότι επί της ουσίας έκτοτε δεν επιστρέψατε μόνιμα στην Πατρόα Γη. Δεν κάνω λάθος?
1: Όχι, όχι. Έμεινα μόνιμα στην Αγγλία. Έχετε δίκιο, ξεκίνησα, σπούδασα μηχανικός. Ήθελα να ήμουν μηχανικός, μια γρήγορη περίληψη, που ήξερα να χρησιμοποιεί κομπιούτερ. Όταν άρχισα να σπουδάζω κομπιούτερ σε μάστερ, σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό, άρχισα να ασχολούμαι με την απεικόνιση ιατρικών εικόνων, δηλαδή από ακτινογραφίες, τομογραφίες. Και έτσι το 97 ξεκίνησα να ασχολούμαι με τον εγκέφαλο και έμεινα, μ' άρεσε. Και από τότε, από το 97-98, ασχολούμαι αποκλειστικά με τον εγκέφαλο.
0: Βεβαίως πρέπει να τονίσω ότι οι δικοί σας άνθρωποι θέλαν πάντα να επιστρέψετε στο Ηράκλειο.
1: Σίγουρα.
0: Αυτό δεν επετεύχθη.
1: Ναι.
0: Θέλω να σας ρωτήσω εισαγωγικά και πριν έρθουμε στο κυρίως αντικείμενο. Τι κόσμος είναι αυτός που ζούμε πια? Και σας ρωτώ με την έννοια ότι διάφοροι πολιτικοί ταγοί ισχυροί στον πλανήτη, δεν θα το σχηματοποιήσω ούτε θα το ονοματίσω, παίρνουν αποφάσεις που πολλές φορές θυμίζουν επιστροφή στο Μεσαίωνα, ή για να είμαι ακριβής, ο Μεσαίωνας καλός ήταν γιατί έφερε την αναγέννηση.
1: Ναι.
0: Στη βαρβαρότητα.
1: Ναι.
0: Λειτουργούν οι εγκέφαλοι αυτοί?
1: Καλή ερώτηση.
0: Έχετε αναρωτηθεί ποτέ?
1: Ναι, καθημερινά. Δεν έχω απάντηση. Πιο πολύ κάθε μέρα νομίζω χρησιμοποιούμε μέσα που σπρώχνουν τον κόσμο να παίρνει αποφάσεις που ίσως δεν είναι καλύτερες για τον κόσμο. Εγώ δεν πήγα, όταν το σκέφτομαι, δεν πάω τόσο πολύ πίσω στο Μεσαίωνα, πάω στις αρχές του 20ου αιώνα ίσως, στην κεντρική Ευρώπη. Και φαντάζομαι και φοβάμαι μην γίνει κάτι, μην επαναληφθεί η ιστορία από εκείνη την περίοδο. Πολύ δύσκολος καιρός.
0: Πολύ δύσκολος καιρός.
1: Ναι.
0: Θέλω να μείνω λίγο σε αυτό και να σας ρωτήσω, γιατί είστε στο πεδίο της γνώσης,
1: ναι,
0: και μάλιστα της γνώσης προηγμένης στην επιστήμη και την τεχνολογία αιχμής. Υπάρχει μία ανάγνωση ότι ό,τι βλέπουμε σήμερα στον πλανήτη μας, στο βάθος, είναι ένας αδυσόπιτος ανταγωνισμός Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Κίνας,
1: ναι,
0: για ανακατανομή οικονομίας με βάση τις νέες τεχνολογίες αιχμής και επιστήμης. Ναι. Data centers από τη μια, μικρότερες πατέντες από την άλλη. Σε αυτή τη συζήτηση ακούω πολλά λοιπόν για τα προωθημένα μυαλά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και τα προωθημένα μυαλά της Κίνας. Η Ευρώπη έχει κομμάτι και ζείται στην καρδιά της Ευρώπης. Θέλω να θυμίσω ότι κάποτε το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ο αφρός στην επιστήμη, αλλά γενικότερα η Ευρώπη είχε ένα προβάδισμα. Πολλοί λένε ότι η Ευρώπη δεν έχει πεδίο. Το συναντάτε αυτό?
1: Πάλι καθημερινά, δηλαδή στα νέα, στις συζητήσεις, είναι αυτό που συζητάει ο κόσμος, ότι η Ευρώπη δεν έχει πρόσωπο, δεν έχει πεδίο, αλλά ένα από τα καλά από τη καινούργια πολιτική της Αμερικής είναι ότι η Ευρώπη έχει αρχίσει και έχει πρόσωπο και έχει πεδίο και αποκτάει πρόσωπο και πεδίο, νομίζω. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ψάχνουμε, ανακαλύπτουμε πάλι τη δύναμη, την υπόλοιψη που έχουμε και είχαμε. Mm-hmm.
0: Στο πεδίο της τεχνολογίας και της εκπαίδευσης υπολοιπόμαστε, πιστεύετε, από τους δύο μεγάλους πόλους?
1: Εκείνο που υπολοιπόμαστε είναι ότι όχι ότι δεν έχουμε ανθρώπους που ασχολούνται, που κάνουν, ότι δεν έχουμε εταιρείες, χρήματα που να πάρουν τις ιδέες στα πανεπιστήμια και να τις κάνουν προϊόντα ή τεχνολογία. Εκεί νομίζω υστερούμε. Mm-hmm. Από την Αμερική και από την Κίνα.
0: Μάλιστα. Έρχομαι στο πεδίο. Τα αφήνω αυτά. Πριν 8 χρόνια, όταν είχαμε πρώτο συναντηθεί, τα όσα είχατε πει για το πεδίο του εγκεφάλου είχαν προκαλέσει αίσθηση. Είχατε μιλήσει και για αυτό το περίφημο δίκτυο αυτόματης λειτουργίας. Θα ξαναμιλήσουμε γι' αυτό. Θέλω όμως, λίγο έτσι ξεκινώντας, να σας ρωτήσω, έχετε μια απάντηση σήμερα? Τι είναι τελικά συνείδηση? Μπορείτε να μας δώσετε ένα σαφή ορισμό, όχι θεωρητικά σχήματα. Τι είναι συνείδηση, θα σας ρωτήσει κάποιος?
1: Σταμάτησα εδώ. Τι είναι συνείδηση? Νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα του παιδιού, ότι δεν έχουμε ένα ορισμό. Αν ρωτήσουμε ένα φιλόσοφο, θα μας δώσει διαφορετική απάντηση. Αν ρωτήσουμε έναν νευροεπιστήμονα, θα μας δώσει διαφορετική απάντηση. Αν ρωτήσουμε ένα κληρικό, θα μας δώσει διαφορετική απάντηση. Η δική μου η άποψη είναι η νευροεπιστημονική. Και έχουμε ξεφύγει πλέον από το 15ο, 16ο αιώνα, Descartes, mm-hmm. που λέγαμε είναι η επίφυση, το κέντρο της συνείδησης, και έχουμε πάει στο η συνείδηση είναι η ικανότητα του εγκεφάλου να βάζει, να μαζεύει πληροφορίες και να τις βάζει μαζί και να κάνει ένα και ένα ίσον πέντε, όχι ένα και ένα ίσον δύο. Δηλαδή το νόημα από όλες τις πληροφορίες που μαζεύουμε είναι παραπάνω από τις πληροφορίες αυτές.
0: Φοβερό. Να ρωτήσω, αν δεν μπορούμε να ορίσουμε,
1: ναι,
0: με έναν ενιαίο ορισμό,
1: ναι,
0: είτε είμαστε νευροεπιστήμονες, είτε είμαστε φιλόσοφοι, είτε είμαστε στον χώρο της μεταφυσικής, mm-hmm. από κάποια θρησκεία, πώς τη μετράμε τη συνείδηση? Τη μετράμε, μελετάτε τη συνείδηση τελικώς ως νευροεπιστήμονες ή ίχνη της στον εγκέφαλο?
1: Το δεύτερο. Χρησιμοποιούμε μαθηματικούς τρόπους από τη φυσική, mm-hmm. για να μετρήσουμε τη συνείδηση και να μετρήσουμε το βαθμό που μπορεί, έχει την ικανότητα κάποιος να κάνει αυτό που κάνουμε τώρα, να ανταλλάζει ιδέες, να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του, να επεξεργάζεται όλα τα εθίσματα που είναι στο περιβάλλον και να ανταποκρίνεται. Είμαι τον τρόπο που κάνω εγώ, κινώ τα χέρια μου, μιλώ, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Αυτό μετράμε, αυτή την ικανότητα. Δηλαδή η συνείδηση από την άποψη την νευροεπιστημονική είναι λίγο, έχει ένα κλινικό ορισμό λίγο.
0: Κλινικό ορισμό. Υπάρχει μια σωστή θεωρία? Ακόμη και στην κλινική της νευροεπιστήμης ακούω πολλές θεωρίες. Υπάρχει κάτι, γνώμη σας, μια σωστή, ή η επιστήμη, να το πω έτσι λαϊκά, ακόμη ψάχνεται για το σωστό ορισμό θεωρητικά με βάση τις νευροεπιστήμες?
1: Ακόμη ψάχνετε. Υπάρχουν 3, 4, 5 θεωρίες που είναι όλες πολύ επίκαιρες στον τομέα της νευροεπιστήμης. Οι περισσότερες έχουν να κάνουν με το γεγονός, με το να μετρήσουν, mm-hmm. Πόσο πολύπλοκος είναι ο εγκέφαλος. Δηλαδή, και πάμε πάλι πίσω στη μαθηματική θεωρία της πληροφορίας. Πώς είναι η πολυπλοκότητα στον εγκέφαλο, πώς οι διάφορες περιοχές του εγκεφάλου συνεννοούνται μεταξύ τους για να βγάλουν νόημα σε κάτι. Και πώς μπορούμε, ναι, εκεί περιφέρεται ο περισσότερος τομέας, στο πώς μπορούμε να μετρήσουμε αυτή την πολυπλοκότητα. Να βάλουμε ένα αριθμό.
0: Να ρωτήσω, επειδή είστε κλινικός νευροεπιστήμονας, υπάρχει μία αντίληψη ότι η πολυπλοκότητα του εγκεφάλου είναι και η μεγάλη του μαγεία, το ωραίο του μυστήριο, να το πω έτσι. Και ότι το αντίστοιχο άλλο όργανο πάνω στο σώμα, θα σας συντριγκάρω λίγο, εξίσου πολύπλοκο, δεν ξέρω αν το συμμερίζεστε, είναι τελικά το στομάχι. Ισχύει? Ή το έντερο περισσότερο?
1: Τώρα έχουμε ξεκινήσει και ψάχνουμε, ερευνούμε αυτό που είπατε ακριβώς. Δηλαδή υπάρχει καινούργια δουλειά στον τομέα Parkinson's που λέει ότι η ασθένεια ξεκινάει στο στομάχι, δεν ξεκινάει στον εγκέφαλο. Και ψάχνουμε να βρούμε πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή πώς μεταδίδεται από το στομάχι προς τον εγκέφαλο. Επίσης, να πάμε λίγο ένα βήμα πίσω στις θεωρίες της συνείδησης. Υπάρχει μία θεωρία της συνείδησης που λέγεται, δεν ξέρω το ελληνικό όρο, embodied cognition. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η γνώση μας, η ικανότητά μας να επεξεργαστούμε πληροφορίες δεν εξαρτάται μόνο από τον εγκέφαλο, εξαρτάται από όλο το σώμα.
0: Από όλο το
1: τι
0: σώμα.
1: Κάνει το σώμα? Πώς κωδικοποιούμε στον εγκέφαλο το σώμα μας σε ένα χώρο, στο πώς συμπεριφερόμαστε σε όλους, στο πώς ανταποκρινόμαστε. Όλο αυτό, υπάρχει ένα μοντέλο στον εγκέφαλο και είναι όσο σημαντικό όσο είναι ο εγκέφαλος.
0: Άρα, κύριε Σταματάκη, θέλω να σας ρωτήσω, δεν θεωρείτε ότι το ανθρώπινο σώμα, τα όργανα του, έχουν ένα στρατηγό που είναι ο εγκέφαλος? Θεωρείτε ότι είναι ένα μοσαϊκό στρατηγών που αλληλοεπιδρούν το ένα στον άλλον, ή ο εγκέφαλος είναι ο μεγάλος στρατηγός τελικά?
1: Εξαιτίας αυτού που κάνω, θα πω
0: ότι εγκέφαλος. Αν δεν μπαινέψει το σπίτι σου.
1: Ακριβώς, ναι. ακριβώς. Αλλά οι καινούργιες μελέτες έχουν αρχίσει να συσχετίζουν αυτό που γίνεται στον εγκέφαλο με αυτό που γίνεται στο υπόλοιπο σώμα. Δηλαδή, πώς η λειτουργία των πνευμόνων της καρδιάς συσχετίζεται με αυτά που γίνεται στον εγκέφαλο. Σίγουρα υπάρχουν οι χημικές ουσίες που στέλνονται από τον εγκέφαλο στο υπόλοιπο σώμα, που είναι πολύ σημαντικές στο να ρυθμίζουν τι γίνεται στο σώμα, αλλά καταλαβαίνουμε τώρα ότι και το σώμα, το υπόλοιπο σώμα, έχει σημασία στο πώς είμαστε, ποιοι είμαστε και πώς αντιλαμβανόμαστε το κόσμο γύρω μας.
0: Έχετε φέρει απόψε μερικές απεικονίσεις για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα. Έχετε πει ότι ο εγκέφαλος είναι ένα δυναμικό δίκτυο, το θυμάμαι που το είχατε πει πριν 8 χρόνια αυτό,
1: ναι.
0: Και έχετε πει ότι η συνείδηση προκύπτει από δυναμική συνεργασία δικτύων. Άρα ρωτώ, δεν υπάρχει κέντρο συνείδησης με βάση αυτό που λέτε?
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχει. Όχι. Άρα το εγώ είναι μια κατασκευή, εγώ που προέρχεται από εγκεφαλική λειτουργία, είναι μια κατασκευή στην ουσία?
1: Τώρα καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα μέρος στον εγκέφαλο που το εγώ είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή εκεί ίσως δημιουργείται.
0: Okay.
1: Στο συγκεκριμένα ένα μέρος του δικτύου που αναφέρατε προηγουμένως, στο πίσω και μεσαίο μέρος του εγκεφάλου, ξέρουμε ότι, για παράδειγμα, όταν ασθενείς που έχουν επιληψία μένουν σε σοβαρό βαθμό, που μείνουν σε νοσοκομείο, που χρειάζεται να ενσωματωθούν κάποια ηλεκτρόδια στον εγκέφαλό τους για να μελετήσουν οι νευρολόγοι πώς, τι και πώς. Αν αυτό το πίσω μεσαίο σημείο του εγκεφάλου στείλουμε μικρά ηλεκτρικά ρεύματα σε αυτούς τους ασθενείς, βλέπουμε, αυτή είναι έρευνα που έχει γίνει στο Stanford στην Καλιφόρνια, βλέπουμε ότι έχουν αρχίσει και χάνουν την ιδέα του εγώ, δηλαδή έχουν εμπειρίες εξωσωματικές, πλέον αφήνεις το σώμα σου. Επίσης ξέρουμε ότι όταν, σας δείξω μια εικόνα ενός ποτηριού ή ενός του στυλού, και πούμε, φαντάσου κάτι ότι κάνεις εσύ, φαντάσου κάνει ότι κάνει ο καλύτερος φίλος ή ο πρωθυπουργός, δηλαδή μεγαλώνουμε την απόσταση του κέντρου, του εγώ. Βλέπουμε ότι σε αυτό το ίδιο σημείο του εγκεφάλου διαφοροποιείται η ενεργοποίηση. Οπότε ξέρουμε ότι υπάρχει ένα σημείο στον εγκέφαλο που έχει να κάνει, που επεξεργάζεται το εγώ. Το εγώ σε αυτή την καρέκλα, σε αυτό το χώρο. Το εγώ σαν ιδέα, το τι πιστεύω. Το εγώ σαν οι μνήμες μου. Αλλά δεν μπορεί να υπάρξει μόνο του. Βασίζεται σε επικοινωνίες με άλλα τα σημεία.
0: Άρα, αφού δεν υπάρχει κέντρο συνείδησης, δικαιούμαι να υποθέσω ότι το εγώ μπορεί να παίζει ένα ρόλο, αλλά είναι μια κατασκευή δική μου, του εγκεφάλου μου.
1: Ακριβώς.
0: Θέλω λίγο να δούμε την πρώτη κάρτα, αυτό το προεπιλεγμένο δίκτυο, να μας εξηγήσετε μερικά απλά βασικά ζητήματα εδώ που βλέπουμε. Το πίστιο τμήμα της έλικας του προσαγωγείου.
1: Ναι.
0: Τι ακριβώς θέλετε να μας πείτε με αυτό. Ας έρθει η κάρτα μπροστά, παρακαλώ. Λέτε διατηρεί ένα βασικό μοντέλο του περιβάλλοντος και της εσωτερικής μας κατάστασης.
1: Είναι ακριβώς η περιοχή που συζητούσαμε πριν από 10 δευτερόλεπτα. Στα δεξιά εκεί βλέπουμε το πάνω μέρος της εικόνας, το μπροστινό μέρος του εγκεφάλου, ναι, ναι, και μετά το πίσω μέρος του εγκεφάλου. Οι περιοχές που είναι χρωματισμένες με κίτρινα πορτοκαλί χρώματα είναι αυτό το δίκτυο που λέμε. Τι εννοούμε με δίκτυο? 4-5 περιοχές του εγκεφάλου που ανεβαίνουν και κατεβαίνουν μαζί σε ενεργοποίηση, δηλαδή κάνουν κάτι μαζί. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτές είναι από τις πιο περιοχές του εγκεφάλου που έχουν περισσότερες συνδέσεις προς τον υπόλοιπο εγκέφαλο. Επίσης, είναι, αν κοιτάξουμε τους κοντινούς συγγενείς μας, χιμπαντζίδες για παράδειγμα,
0: μακάκους,
1: ναι, ναι, βλέπουμε ότι σε αυτό το σημείο είναι που δεν έχουν τόσο πολύ χώρο όσο έχουν οι άνθρωποι.
0: Άρα λέτε ότι αυτά τα σημεία, τα πιο έντονα χρωματισμένα,
1: ναι, ναι,
0: έτσι, έχουν περισσότερες συνδέσεις με τα άλλα σημεία του εγκεφάλου.
1: Ακριβώς.
0: Κάτι που δεν το συναντάμε στο μακάκο, για
1: ακριβώς.
0: Άρα μπορεί να πει κανείς ότι είμαστε το προϊόν της εξέλιξης, τολμώ να σας ρωτήσω.
1: Ακριβώς, ναι, ναι. Και μάλιστα υπάρχει μια ομάδα γονιδίων που λέγονται hard genes και εκφράζονται πάρα πολύ σε αυτές τις συγκεκριμένες περιοχές. Και είναι τα διαφορετικά, η διαφορά μας από τους κοντινότερους συγγενείς μας, τους πιθήκους. Και το, όχι μόνο εμείς, αλλά και άλλοι το έχουν δείξει σε μια δημοσίευση, το έχουμε δείξει σε μια δημοσίευση που έχουμε κάνει, αλλά και πολλοί κόσμος ασχολείται με αυτές τις περιοχές. Είναι η περιοχή που έχει επεκταθεί περισσότερο όταν πάμε από τον πίθηκο στους ανθρώπους.
0: Μάλιστα. Θέλω να δούμε την επόμενη κάρτα. Λέτε εγκεφαλικές διεργασίες σχετιζόμενες με τον εαυτό. Θέλω λίγο να μας το εξηγήσετε αυτό. Τι, ναι, σημαίνει, εδώ είναι το εγώ μας? Να το πω έτσι, όχι. Είναι ο καθρέφτης του εαυτού μας, εγκεφαλικά?
1: Ναι, ναι. Είναι λίγο το. Εγώ νομίζω, και πάλι πάμε σε θεωρίες και τι θεωρίες,
0: ναι,
1: πιστεύω.
0: Βεβαίως.
1: Και τι δείχνουν τα δικά μου δεδομένα στο εργαστήριό μου. Αλλά εγώ νομίζω προς το πιο πίσω μέρος του εγκεφάλου που βλέπουμε εκεί είναι το εγώ. Όλα αυτές οι μικρές κουκίδες χρωματιστές που βλέπουμε πάνω στη μαγνητική τομογραφία, στα δεξιά, είναι σημεία που ενεργοποιούνται όταν ρωτήσουμε κάποιον. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ένα τυπικό παράδειγμα. Φαντάσου ότι κάνεις κάτι με αυτό το στυλό ή φαντάσου ότι ο φίλος σου κάνει με αυτό το στυλό. Φαντάσου τα δικά σου συναισθήματα με του φίλου σου τα συναισθήματα. Δηλαδή η διαφορά από το εμένα προς το, από το εγώ στο εσύ στο αυτό. Εκεί βλέπουμε όλη αυτή τη διαφορά. Ειδικά, δικιά μου γνώμη, προς το πίσω μέρος του εγκεφάλου.
0: Προς το πίσω μέρος του εγκεφάλου. Πότε μια πληροφορία γίνεται συνείδητη?
1: Πόσο καιρό έχουμε για την ερώτηση?
0: Μην εξαντλήσετε την εκπομπή. Δώστε μου ένα περίγραμμα. Καταλαβαίνω
1: ακριβώς
0: ότι είναι ανοιχτό πεδίο, αλλά
1: εκεί τώρα αρχίζουμε και συζητάμε και την ιδέα της συνείδησης. Δηλαδή η ικανότητα που έχουμε να πούμε από το βλέπω πλαστικό, διαφανές, μπλε, μακρουλό, γράφει, ζεστό, κρύο, όλα αυτά όταν τα βάλουμε μαζί, τότε πάμε από τα αισθητικά
0: αισθητήρια,
1: δηλαδή η όραση, η ακοή, πάμε στην ιδέα. Δηλαδή το να συνδυάσουμε όλη αυτή την πληροφορία και να πούμε ότι και άλλα παραπάνω. Δεν έχω δει τέτοιο στυλό εδώ και 20 χρόνια. Εκεί πάμε από τις πληροφορίες στις ιδέες.
0: Άρα είναι και θέμα προσοχής του προβολέα.
1: Ακριβώς.
0: Είναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και πάμε σε μια πολύ διάσημη θεωρία συνείδησης από τη Γαλλία, το Global Workspace στα αγγλικά. Συγγνώμη, θα κοιτάξω τις...
0: Παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι,
1: αν και δεν ξέρω αν χρησιμοποιείται ο όρος καθόλου στα ελληνικά, αλλά μιλάμε για το καθολικό νευρονικό χώρο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο εγκέφαλος δουλεύει συνέχεια. Επεξεργασίες γίνονται συνέχεια. Όπως φανταστούμε σε μια θεατρική σκηνή, ένας προβολέας που πέφτει σε αυτόν τον ηθοποιό που έχει το συγκεκριμένο σημείο του έργου.
0: Το ρόλο, εκείνη την ώρα.
1: Ναι, εκείνη την ώρα. Έτσι είναι και η προσοχή στον εγκέφαλο. Δηλαδή, εδώ πέρα στο στούντιο γίνονται πολλά διάφορα πράγματα. Αλλά εγώ προσέχω αυτό που μου λέτε εσείς, αυτό που με ρωτάτε. Αυτό θα είναι το συνειδητό. Αυτό που γίνεται εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Όλα τα άλλα θα εξαφανιστούν από την προσοχή μου.
0: Να σας συντριγκάρω. Άρα η πραγματικότητα που ζούμε κάθε στιγμή, κάθε δευτερόλεπτο, κάθε λεπτό. Είναι φιλτραρισμένη με έναν τρόπο.
1: Απόλυτα. Σίγουρα.
0: Απόλυτα.
1: Σίγουρα. Ναι, σίγουρα. Είναι φιλτραρισμένη από το φίλτρο της προσοχής. Συγκεντρωνόμαστε, δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε σε όλες τις πληροφορίες που συλλέγει ο εγκέφαλος. Επεξεργαζόμαστε ένα μικρό κομμάτι σε αυτό που χρειάζεται να ανταποκριθούμε. Μπορεί να είμαστε σε μία φανταστική παραλία. Ξαφνικά εμφανίζεται ένας τίγρης, ένας ελέφαντας που τρέχει προς εμάς. Εμείς εκείνο πρέπει να ανταποκριθούμε εκείνη τη στιγμή, να σηκωθούμε, να πάμε την πετσέτα να τρέξουμε, να αφήσουμε την πετσέτα, να τρέξουμε, να γλιτώσουμε. Αυτό, η προσοχή φιλτράρει. Αλλά εγώ πιστεύω ότι οι πληροφορίες κάπως αποθηκεύονται, ακόμα και αυτές που δεν περνάνε από το φίλτρο της προσοχής. Mm. Ναι. Δεν τις θυμόμαστε όλες, αλλά πιστεύω ότι έχουμε περισσότερες πληροφορίες στον εγκέφαλο από ό,τι θυμόμαστε και από ό,τι από εκεί που στρέφουμε την προσοχή μας.
0: Είναι ένα άλλο πεδίο πώς ενεργοποιείς πληροφορίες,
1: ναι,
0: που
1: ναι.
0: Δεν... Αλλά από την άλλη με κάνετε να θεωρητικολογήσω εγώ φιλοσοφώντας, άρα αυτό που λέμε αντικειμενικότητα είναι βαθιά υποκειμενισμός της αντίληψης μέσω του φίλτρου της πραγματικότητας κάθε λεπτό. Αυτή είναι η ουσία τελικά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Όσο ναι. Πιο καθαρό συμφωνώ. Βέβαια είναι τόσο πιο τίμιο. Πάμε λιγάκι στον εαυτό σε λειτουργία.
1: Ναι.
0: Έχετε πει αυτό το περίφημο default mode network.
1: Ναι.
0: Είναι η βάση της αυτοσυνείδησης.
1: Ναι. Εγώ το πιστεύω αυτό. Όταν είχαμε την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε στο Crete TV, ήταν μία μόδα το default mode network. Ήταν κάτι που δεν ενδιαφέρει πολλούς ανθρώπους. Πώς το ανακαλύψαμε, το να βάλουμε ανθρώπους στο μαγνητικό τομογράφο και να λέμε μη σκέφτεσαι τίποτα, απλώς ηρέμησε, κάτσε εκεί για 20 λεπτά, ηρέμησε. Και είπαν αρκετοί ότι αυτό είναι το εγκεφαλικό κύκλωμα που είναι με τις σκέψεις, όταν δεν έχεις κάτι συγκεκριμένο, όταν δεν χρειάζεται να προσέξεις τίποτα. Από τότε, τα τελευταία 8-10 χρόνια, έχουμε αρχίσει να καταλάβουμε ότι κάνει πολύ περισσότερα πράγματα. Δηλαδή, ειδικά το πίσω μέρος του που συζητούσαμε προηγουμένως, έχει τρομερές συνδέσεις με τα κυκλώματα μνήμης. Τι είναι αυτό που κάνει το εγώ? Οι μνήμες μου, φαντάζομαι εγώ. Δηλαδή, το εγώ υπάρχει στον εγκέφαλό μου γιατί έχω διαφορετικές μνήμες από τις δικές σας. Αυτό είναι το φίλτρο του εγώ. Και το να έχουμε πρόσβαση σε αυτές τις μνήμες μας βοηθάει να ανταπεξερχόμαστε στα καθημερινά προβλήματα. Δηλαδή, πάλι ας πάμε πάλι στο σενάριο αυτό που κάνουμε εδώ αυτή τη στιγμή. Με ρωτάτε κάποιες ερωτήσεις. Χωρίς πρόσβαση στις μνήμες μου, χωρίς πρόσβαση στην ικανότητα της γλώσσας, χωρίς πρόσβαση στην κίνηση, δεν θα μπορούσα να ανταποκριθώ σε αυτές τις ερωτήσεις. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι μου λέτε. Κάθε λέξη πρέπει να ξέρω, να μεταφράσω όταν τη λέτε. Δεν εννοώ μεταφράσω από αγγλικά σε ελληνικά.
0: Σωστά, σωστά.
1: Να μεταφράσω από ήχο σε νόημα. Οπότε το κύκλωμα αυτό έχουμε καταλάβει ότι είναι η κολόνα, η σημαντική, ο πυρήνας του εγκεφάλου. Αν το αφαιρέσουμε, θα φτάσουμε ίσως σε ηλικία μηδέν, που πρέπει να αρχίσουμε να μαθαίνουμε τα πάντα από την αρχή.
0: Άρα, αν το διαταράξουμε, μου λέτε πρακτικά ότι χάνεται ο εαυτός. Αυτό μου λέτε.
1: Ναι.
0: Είναι φοβερό. Και κράτησα και κάτι άλλο. Είπατε η γλώσσα. Η γλώσσα είναι ένας κώδικας ερεφηδισμού όλου αυτού του κέντρου. Και τολμώ να σας ρωτήσω, παρότι είναι αρχή της εκπομπής, παίζει ρόλο το βάθος μιας γλώσσας? Λέμε ότι η ελληνική γλώσσα είναι μία γλώσσα που εκφεύγει του συνηθισμένου. Δηλαδή, οι φθόγγοι, τα δίφθογκα, ακόμη και η ψηλή δασία, οι περισπομένοι, τώρα καταργήθηκαν μονοτονικά, globalism όλοι, αλλά παίζουν ρόλο στην όξυνση των εγκεφαλικών λειτουργιών ως κώδικας. Είναι μύθος αυτός, γιατί μας αρέσει όλα να είναι ελληνικά?
1: Σίγουρα παίζουν ρόλο. Τώρα ξέρουμε ότι όσο περισσότερες γλώσσες ξέρει κάποιος, και μπορεί και, είναι, και έχει άνεση, αν πάθει άνοια, ας πούμε, τόσο πιο αργά εξελίσσεται η ασθένεια. Δηλαδή, όσο περισσότερο χρησιμοποιούμε τον εγκέφαλο, τόσο πιο αργά εξελίσσονται αυτές οι νευρολογικές ασθένειες. Υπάρχουν αρκετές μελέτες που το δείχνουν αυτό τώρα. Όσο περισσότερες γλώσσες ξέρουμε, όσα περισσότερα βιβλία διαβάζουμε, όσο εμπλουτίζουμε το default mode network, τόσο πιο... Το να πάθει κανείς μια νευρολογική ασθένεια εξαρτάται από το γενετικό προφίλ, από διάφορους παράγοντες, από το περιβάλλον, από το τι τρώμε, από το τι πίνουμε, από το τι καπνίζουμε, αλλά οι ανθρώποι που ξέρουν περισσότερες γλώσσες, που εξασκούν, που χρησιμοποιούν τον εγκέφαλό τους πιο συχνά, φαίνεται ότι εξελίσσονται οι ασθένειες τέτοιου είδους πιο αργά.
0: Και επειδή μιλάμε σε μια εποχή, θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπου οι ασθένειες, όπως περιγράψατε, Άνι, Αλτσχάιμερ, όλα αυτά, είναι η σύγχρονη μάστιγα, έτσι.
1: Ναι,
0: αυτό είναι. Θα σας ρωτήσω συνέχεια γι' αυτό, αλλά θέλω να μείνουμε λίγο. Πείτε μου κάτι, όταν χάνεται ο νους μας, τι κάνει ο εγκέφαλος ακριβώς? Είναι μια απορία που την έχω. Α, με βάση την ευρωεπιστήμη, έτσι. Δεν θέλω να μπείτε στο φιλοσοφικό πεδίο.
1: Ναι. Βλέπουμε ότι με την ηλικία η μάζα, ο όγκος του εγκεφάλου ελαττώνεται. Οι κύλες που έχουμε μέσα στον εγκέφαλο.
0: Μισό λεπτό να το καταλάβω αυτό. Ο Γιώργος, δηλαδή, των 25 ετών, έχει μεγαλύτερη μάζα εγκεφάλου από τον Γιώργο των 59 ετών.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Δεν γίνεται αυτό σε όλους, αλλά στη μεγάλη πλειοψηφία αυτό γίνεται.
0: Καλά, στους δημοσιογράφους γίνεται, γιατί τα μυαλά παίρνουν αέρα, ξέρετε. Σχετικά σύντομα γίνεται πολύ γρήγορα. Ελάτε.
1: Στους επιστήμικες, στους επιστήμονες.
0: Ελάτε.
1: Αλλά ξέχασα την ερώτηση.
0: Λέω, άρα τι σημαίνει να χάνεται ο νους?
1: Τι
0: κάνει ο εγκέφαλος?
1: Σωστά. Χάνουμε λοιπόν μάζα εγκεφάλου. Τώρα έχουμε αρχίσει και σκεφτόμαστε ότι οι ασθένειες του είδους, οι νευρολογικές ασθένειες που συζητούσαμε προηγουμένως, είναι σαν να μεγαλώνουμε, να έρχεται το γύρας πιο γρήγορα. Δηλαδή είναι σαν να πάμε από τα 20 στα 70 στο μισό χρόνο, ας πούμε. Δηλαδή χάνεται η μάζα του εγκεφάλου, μικραίνει ο όγκος σε αυξημένους ρυθμούς.
0: Αυτό μπορεί να έχει επίδραση και στο υπόλοιπο σώμα ή όχι?
1: Ναι.
0: Άρα είναι αυτό που λέτε η αλληλεπίδραση.
1: Δηλαδή ξεκινάμε συνήθως από Αλτσχάιμερ, ας πούμε, από μνήμη σε ένα συγκεκριμένο μέρος του εγκεφάλου, που πάμε πάλι στο default mode network που λέγαμε προηγουμένως. Χάνουμε μνήμες, τωρινές, και σιγά σιγά πάμε προς τα πίσω, αλλά απλώνεται η ασθένεια σε ολόκληρο τον εγκέφαλο. Στο πίσω μεσαίο τμήμα του εγκεφάλου αρχίσουμε να χάνεται η ιδέα του εγώ, η διαφορά του εγώ από το εσύ, και σιγά σιγά επηρεάζονται τα άλλα όργανα. Όσο εξαπλώνεται η ασθένεια, πάει και σε μέρη του εγκεφάλου που στέλνουν σήματα στα πνευμόνια, στην καρδιά, και έτσι επηρεάζεται όλο το σώμα.
0: Είπατε κάτι, θέλω να το κρατήσω, παρότι ήθελα τα κλινικά λίγο αργότερα, αλλά μιας και το είπατε, άρα το Αλτσχάιμερ ειδικά, η πρώτη ένδειξη είναι οι κοντινές μνήμες, ότι χάνονται, όχι οι απότερες, οι πιο παλιές, να το πω έτσι.
1: Ναι, οι κοντινές.
0: Αυτό δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά, έτσι. Ξεχνώ τη μέρα είναι σήμερα, ας πούμε.
1: Τη μέρα είναι σήμερα.
0: Και όχι τι συνέβη το 1974.
1: Ακριβώς.
0: Θέλω να δείξουμε μία ακόμη, παρακαλώ πολύ, εικόνα, η οποία έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για το πόσο πολύπλοκες είναι οι εγκεφαλικές συνδέσεις. Μου έκανε εντύπωση αυτό το σχεδιάγραμμα και θέλω λίγο να σταθούμε, παρακαλώ πολύ, αν το έχουμε έτοιμο, διότι εδώ μιλάτε για τις διαταραχές συνείδησης, την άρκωση, το ξύπνημα, το LSD, τα έχετε βάλει όλα μέσα. Μπορούμε να το δούμε, παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, ναι, ευχαριστώ.
1: Αυτή είναι μια δουλειά που δεν δημοσιεύσαμε ποτέ και είναι του Γιάννη του Παπά, που έφυγε.
0: Συνεργάτη σα,
1: Ναι. Ήταν μαθητή στο εργαστήριο, έκανε το δεκτορικό του μαζί μου, ήταν ένα από του πρώτου μαθητέ μου. Και έφυγε και έκανε καριέρα στην Αμερική. Πήγε στο Berkeley μετά από το Cambridge και μετά πήγε στο USC. Τώρα ασχολείται με μια ιδιωτική εταιρεία, νομίζω. Αλλά εκείνο που έδειξε, και ήταν μια εποχή που δεν το είχε συζητήσει πολύ πολύ λίγος κόσμος το συζητούσε αυτό. Και πάμε πίσω σε αυτό που είπαμε, στην πολυπλοκότητα, στο πόσο πολύπλοκος είναι ο εγκέφαλος. Και στη θεωρία, πάμε πάλι στις θεωρίες του εντροπικού εγκεφάλου, δηλαδή μια μαθηματική ποσότητα που λέγεται εντροπία. Και ο Γιάννης συζήτησε πόσο, μάλλον υπολόγισε πόσο πολύπλοκος είναι ο εγκέφαλος. Κάποιο που είναι σε κόμμα, κάποιο που είναι σε σύγκριση με κάποιο που έχει πάρει νάρκωση, σε σύγκριση με κάποιο που έχει πάρει, που είναι υγιής, και σε σύγκριση με κάποιο που έχει πάρει ψυχεδελικά, όπως LSD, υψιλοκυβίνη. Και βλέπουμε λοιπόν, και ακόμα αυτό δεν έχει. Τώρα κάνουμε μια καινούργια δουλειά που ήθελα να το δείξουμε, αλλά κανείς δεν το έχει δείξει αυτό όλα μαζί. Δηλαδή, ξέρουμε τη διαφορά και έχουμε πάρα πολλές δημοσιεύσεις. Διαφορά, ας πούμε, του υγιής ξύπνιου ανθρώπου με αυτόν που είναι σε κόμμα. Ξέρουμε τη διαφορά του υγιής ξύπνιου ανθρώπου με αυτόν που έχει πάρει ψυχεδελικά φάρμακα. Αλλά αυτή τη συνέχεια δεν την έχει δείξει κανείς. Και ήταν, ναι, και είπαμε ότι στα δεξιά ξεκινάμε από ένα μέσο όρο πολυπλοκότητας, τις κόκκινες γραμμές κοιτάζω, που ανεβαίνει όπου θα πάμε. Κόμμα, νάρκωση, με μια ουσία που λέγεται Propofol, που χρησιμοποιείται καθημερινά σε χειρουργία,
0: σωστά,
1: σε υγιή άνθρωπο ξύπνιο και σε κάποιον που έχει πάρει LSD.
0: Φοβερό. Θέλω να δούμε μερικές ακόμη, και έτσι να πάμε στην πρώτη διακοπή. Θέλω να δούμε την εγκεφαλική συνδεσιμότητα, για να καταλαβαίνει και λίγο ο κόσμος, κατά διάρκεια της νάρκωσης. Και θέλω να μου πείτε λίγο τι παρατηρείτε εδώ, τι πρέπει να καταλάβουμε εμείς οι απλοί, οι μη ειδήμονες.
1: Η κάθε μπάντα που βλέπουμε εκεί, ναι, το κάθε χρώμα αντιπροσωπεύει ένα εγκεφαλικό δίκτυο. Και για τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε σταματήσει να μιλάμε για περιοχές του εγκεφάλου και λέμε για εγκεφαλικά δίκτυα. Έτσι, δηλαδή έχουμε συζητήσει πάρα πολύ, εδώ και 100 χρόνια συζητάμε για περιοχές του εγκεφάλου που κάνουν αυτό, τώρα λέμε η συνεργασία πώς φέρνει τη συμπεριφορά. Και εκεί που έχω το κόκκινο τόξο,
0: ναι, ναι,
1: είναι το default mode network, νομίζω ο όρος που χρησιμοποιείται στα ελληνικά πολύ τελευταία, είναι το δίκτυο προεπιλεγμένης λειτουργίας.
0: Μια χαρά το είπατε, μια χαρά, ναι, το είπατε.
1: Το προεπιλεγμένο δίκτυο.
0: Ναι, ναι.
1: Και τι κάνουμε λοιπόν, όταν οι οριζόντιες μαύρες γραμμές μας δείχνουν. Στο πρώτο μέρος, στα αριστερά, πάμε από ξύπνοι υγιεί ανθρώποι, 25 περίπου, και πάμε στη δεύτερη, μετά από την πρώτη οριζόντια,
0: κάθετη μαύρη γραμμή,
1: πάμε στο λίγο Propofol, λίγη ουσία η νάρκωση, πάμε στο πολύ και μετά πάλι ξυπνάμε. Και τι βλέπουμε, ότι τη μεγαλύτερη πτώση την έχει το default mode network. Δηλαδή αυτές οι περιοχές που τις βλέπουμε πάλι στα δεξιά πάνω, με πορτοκαλί κόκκινα χρώματα, αυτές είναι οι περιοχές που χάνουν την περισσότερη συνδεσιμότητα των εγκεφάλων, δηλαδή χάνουν τις επαφές τους με άλλα μέρη του εγκεφάλου όταν δεχόμαστε αυτό το φάρμακο, όταν παίρνουμε αυτό το φάρμακο.
0: Θέλω να δούμε και λίγο τις πολύπλοκες εγκεφαλικές συνδέσεις ασθενείς με διαταραχές συνείδησης.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Γιατί ακούμε πολλές φορές ότι έχουν διαταραχή. Εδώ, γιατί έχετε πάλι την ξύπνια κατάσταση, την ελάχιστα συνειδητή κατάσταση και το σύνδρομο της μη ανταποκρινόμενης εγρήγορσης.
1: Ναι.
0: Έχετε,
1: ναι,
0: να κάνετε ένα σχόλιο σε αυτό που βλέπουμε, για να το καταλάβουμε και οι υπόλοιποι.
1: Ναι. Εκεί πάλι υπολογίσαμε τώρα με διαφορετικό τρόπο το πόσο πολύπλοκες είναι οι χρονοσειρές στον εγκέφαλο. Δηλαδή παίρνουμε χρονοσειρές από 100 περιοχές του εγκεφάλου, υπολογίζουμε την πολυπλοκότητα με εντροπία ή με άλλες μεθόδους και βρίσκουμε ότι όταν πάμε στα δεξιά, συγγνώμη, στα αριστερά, σε ένα υγιή ξύπνιο άνθρωπο, ότι ελαττώνεται η πολυπλοκότητα των συνδέσεων της ενεργοποίησης του εγκεφάλου. Δηλαδή μελετάμε αν ο εγκέφαλος κάνει, αν πάρουμε ένα μικρά παράθυρα και δούμε στα επόμενα 2 λεπτά κάνει αυτό ο εγκέφαλος, στα μετά 2 λεπτά κάνει αυτό, στα μετά 2 λεπτά κάνει αυτό, έχουμε επανάληψη, ή έχουμε καινούργια πράγματα που συμβαίνουν. Αυτό μελετάμε, πόσο προβλεπόμενα μπορεί να είναι αυτό που θα συμβεί στο μέλλον στον εγκέφαλο.
0: Φοβερό. Θέλω να πάμε στην πρώτη διακοπή. Φεύγει ο χρόνος σαν νεράκι, Αλλά εδώ μας έχετε βάλει στα βαθιά παιδεία του εγκεφάλου με ένα απλό τρόπο και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε εδώ στις αντιθέσεις. Υπενθυμίζω ότι συνομιλούμε απόψε με τον κύριο Μανώλη Σταματάκη, καθηγητή νευροεπιστημών, κλινικών νευροεπιστημών στο Πανεπιστήμιο του Cambridge. Θέλω να δούμε δύο ακόμη διαφάνειες, τις οποίες έχετε δώσει μια επικεφαλίδα, ένα συνεργατικός πυρήνας για τον ανθρώπινο εγκέφαλο, εξέλιξη και νόσηση. Και είναι δύο διαγράμματα πάνω στο ίδιο όμως κεφάλαιο. Τι ακριβώς καταλαβαίνουμε εδώ, πρέπει να καταλάβουμε εδώ?
1: Εδώ πάμε σε αυτό, σε ένα χώρο που ήδη έχουμε επισκεφτεί όταν ξεκινήσαμε τη συζήτηση.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή μαθηματικές ιδέες για να εξηγήσουμε το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος. Εδώ πάμε συγκεκριμένα στη θεωρία πληροφορίας, information theory, που οι μαθηματικοί, οι φυσικοί χρησιμοποιούν για να καταλάβουμε πώς σχεδιάζουμε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Εδώ έχουμε λοιπόν δύο ιδέες στη συγκεκριμένη διαφάνεια. Έχουμε την ιδέα της συνεργίας, της συνεργιστικότητας και την ιδέα του πλεονασμού. Στις περιοχές που είναι χρωματισμένες κόκκινες, είναι η πρώτη ιδέα, η ιδέα της συνεργίας. Δηλαδή αυτές οι περιοχές είναι οι περιοχές που μαζεύουν πληροφορίες από όλο τον εγκέφαλο, τις φέρνουν μαζί και δημιουργούν, κάνουν αυτό που λέμε ιδέα. Ξεφεύγουμε από το χρώμα, αφή και πάμε πλέον στο δημοκρατία. Οι περιοχές που είναι μπλε είναι οι περιοχές που μας βοηθούν να συλλέξουμε πληροφορίες, όπως που λέγαμε προηγουμένως. Τι χρώμα έχει κάτι, τι ήχο έχει κάτι, τι εντολή θα δώσω στο χέρι μου για να κάνει αυτή την κίνηση. Δηλαδή είναι πιο απλές περιοχές. Μέσα σε αυτές τις περιοχές υπάρχει η συνεργασία, δηλαδή χρειάζεται ένας βαθμός ολοκλήρωσης της πληροφορίας, αλλά οι κόκκινες περιοχές είναι οι σημαντικές περιοχές που αν τις χάσουμε δυστυχώς είναι, χάνουμε την προσωπικότητά μας, πάμε πίσω στο εγώ που λέγαμε.
0: Άρα η πλήρης αποδόμηση. Παίζει ρόλο η παλιά ερμηνεία εμπρόσθιο, πίσθιο του εγκεφάλου, αριστερό, δεξιό, ημισφαίριο, ή αυτά είναι σχήματα του παρελθόντος?
1: Εγώ το βλέπω λίγο την όλη περιοχή της διαφορά αριστερού-δεξιού σαν σχήμα του παρελθόντος, αλλά υπάρχουν αρκετοί που δεν το πιστεύουν.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Εσείς είστε δεξιόχειρας. Σωστά. Ναι, ναι, εγώ είμαι αριστερόχειρας.
1: Ναι, ναι.
0: Λέει κάτι αυτό για τον εγκεφαλό μας? Θα μου πείτε ότι είναι πιο προηγμένος ο δικός σας. Εντάξει.
1: Νομίζω ότι είναι πιο προηγμένος ο δικός σας.
0: Όχι.
1: Χρησιμοποιεί περισσότερα μέρη του εγκεφάλου. Δηλαδή...
0: Ναι, αλλά έχει πιο προβληματική γραφή, ξέρετε. Και δεν είναι καθαρή.
1: Ίσως.
0: Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις. Άρα υπάρχουν κάποια, τα οποία όμως δεν είναι ο πυρήνας, δεν είναι η βάση.
1: Ναι, ναι, σωστά. Ναι, ναι, ναι. Αλλά υπάρχουν επεξεργασίες, όπως η γλώσσα που συζητούσαμε προηγουμένως, που το αριστερό μέρος του εγκεφάλου, ειδικά σε δεξιόχειρες, χρησιμοποιείται πολύ πιο πολύ από το δεξί. Δηλαδή, για να καταλάβουμε γλώσσα, για να καταλάβουμε σύνταξη, είναι στους δεξιόχειρες πάλι, το αριστερό μέρος του εγκεφάλου είναι πολύ σημαντικό.
0: Στους αριστερόχειρες είναι το ανάποδο?
1: Δεν είναι ακριβώς, καθρέπτης, δηλαδή δεν βλέπουμε το, αλλά περισσότερο λίγο, ναι. Ναι. Εξαρτιέται και από το πώς μεγαλώσαμε. Δηλαδή είχαμε ένα δάσκαλο που μας έλεγε...
0: πιο εμφατικά, το γεγονός ότι στατιστικά, δεν ξέρω αν είναι πραγματικά, απηχεί 100% την πληροφορία ως αντικειμενική, οι λεγόμενοι αριστερόχειρες έχουν σοβαρότερα ζητήματα δυσλεξίας, σας λέει κάτι, ή μπορεί να είναι τυχαίο αυτό?
1: Δεν το έχω ακούσει αυτό.
0: Δεν το έχετε ακούσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Το λέω για κάποιους διάσημους αριστερόχειρες που είχαν σοβαρά ζητήματα δυσλεξίας. Θέλω να δούμε και τον αντίστοιχο παρακάτω πίνακα, παρακαλώ πολύ, που είναι πάνω σε αυτό που συζητάμε. Εδώ το έχετε με έναν τρόπο κάνει και πιο μαθηματικό, να το πω έτσι.
1: Ναι, ναι, με τη γραφική παράσταση εκεί πέρα. Εκείνο που βλέπουμε εδώ, τώρα δεν κοιτάζουμε ανθρώπινο εγκέφαλο, κοιτάζουμε του μακάκου ή του χιπαντζή, δεν είμαι σίγουρος αυτό το συγκεκριμένο. Αλλά τα γραφήματα στην πάνω αριστερή γωνία είναι ενδιαφέροντα, γιατί μας δείχνουν αυτό που λέμε τις δύο ποσότητες που αναφέραμε ήδη, δηλαδή πόσο συνεργάζονται διάφορα μέρη του εγκεφάλου και με το μπλε πώς είναι αυτές οι περιοχές που μαζεύουν πληροφορίες. Εκείνο που βλέπουμε είναι ότι αν κοιτάξουμε στο κόκκινο στα αριστερά, ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί να βάζει πληροφορίες μαζί και να κάνει ένα συνδυασμό που δεν έχει την ικανότητα ο μακάκος ή ο χιμπαντζής. Αυτό βλέπουμε στα αριστερά. Ενώ στα δεξιά, το μπλε, συλλέγουμε το ίδιο βαθμό πληροφοριών. Δεν υπάρχει διαφορά στατιστική. Στα αριστερά είναι η διαφορά του ανθρώπου από του χιμπανζή, του μακάκου.
0: Θα σας ρωτήσω, έχετε μια εικασία τι οδήγησε σε αυτή τη διαφορά ανθρώπινο εγκέφαλο από ενός χιμπαντζή, ενός μακάκου? Είναι μόνο η θεωρία της εξέλιξης επίδρασης από το περιβάλλον? Είναι και αυτό και εκείνο και κάτι άλλο?
1: Νομίζω, χωρίς να το έχω σκεφτεί πολύ, θα πάω πίσω στη θεωρία της εξέλιξης. Δηλαδή, ένα τυχαίο γεγονός κάποτε έγινε πριν από χιλιάδες χρόνια και δημιουργήθηκε αυτός ο διαχωρισμός που οδήγησε και στη γλώσσα και σε άλλες διαφορές μεταξύ.
0: Ξέρετε, στις ΗΠΑ δεν είναι εύκολη μια τέτοια συζήτηση πλέον. Είναι εξοβελιστέα, γι' αυτό σας ρωτώ. Ναι, όχι μόνο βέβαια στις ΗΠΑ.
1: Το οποίο δεν με πειράζει πολύ, αν είναι κάτι που πιστεύει κάποιος και θέλει να το συζητήσει. Το ενεκλητικό είναι ότι όταν παίρνει ένα χρώμα πολιτικό για κάποιους σκοπούς.
0: Έχετε δίκιο.
1: Τα πιστεύω δεν βλάπτουν κανένα. Η συζήτηση μας βοηθάει όλους να αναπτύξουμε αυτό που καταλαβαίνουμε, πώς το καταλαβαίνουμε, να το κάνουμε πιο σταθερό ή να αρχίσουμε να πιστεύουμε κάτι άλλο. Η πολιτική σκοπή και η χρησιμοποίηση αυτών των ιδεών είναι το ενοχλητικό.
0: Μα εκεί οδηγούμαστε και στις μονοφωνίες και στις σιωπές νεκροταφείου τελικώς. Στην πολυπλοκότητα θέλω να πάμε λίγο, μεταξύ τάξης και χάος. Διότι εμείς οι απλοί άνθρωποι λέμε ότι αν είναι τακτοποιημένα είναι καλά. Εδώ, αν καταλαβαίνω καλά, εσείς μιλάτε ότι χρειάζεται μια κρίσιμη ισορροπία μεταξύ τάξης και χάους. Καλά το καταλαβαίνω?
1: Απόλυτα. Οπότε έχουμε μία συνέχεια. Στη μία άκρη της συνέχειας έχουμε χαμηλή πολυπλοκότητα, που είναι ο εγκέφαλος που έχει δεχθεί αυτές τις ουσίες της νάρκωσης, όπως το πρόποφο. Χαμηλώνει η πολυπλοκότητα σε συγκεκριμένα σημεία του εγκεφάλου, αλλά και ολικά, άμα το υπολογίσουμε, χαμηλώνει. Έχουμε ψυχιατρικές καταστάσεις, ασθένειες όπως η κατάθλιψη, που κολλάει ο εγκέφαλος σε κύκλους και δεν μπορεί να ξεφύγει. Το χαμηλώνει η πολυπλοκότητα του εγκεφάλου. Και μετά, από την άλλη άκρη, έχουμε, δηλαδή, στην τρομερή πολυπλοκότητα.
0: Μισό λεπτό, πριν πάτε στην τρομερή. Είπατε κάτι, γιατί άλλη μια μάστιγα της εποχής μας είναι η κατάθλιψη. Όπου και αν κοιτάξετε, δεξιά ή αριστερά, θα σου το πω λαϊκά, όπως το καταλαβαίνω, κύριε Σταματάκη, Μανώλη μου, θα μου επιτρέψει και αυτό να το πω, τα 2/3 της κοινωνίας είναι χαπακωμένα λόγω κατάθλιψης. Εσείς λέτε εδώ τώρα, να κρατήσω τον πληθυντικό παρότι αισθάνομαι οικεία, ότι όσο χαμηλώνει η πολυπλοκότητα, τόσο βυθιζόμαστε στον αστερισμό της κατάθλιψης. Καλά το κατάλαβα?
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό?
0: Δηλαδή, αυτό που έλεγε ο λαός, αν έχεις πολλές φουρτούνες, σκουτούρες στο κεφάλι σου, θα πες σε κατάθλιψη, δεν ισχύει. Το αντίθετο. Αν έχεις πολυπλοκότητα, θα αποφύγεις την κατάθλιψη, λέτε.
1: Αν ασχολούμαστε με κάτι διαφορετικό κάθε μέρα, κάθε λεπτό, νομίζω ότι ο εγκέφαλος εξασχείται. Αλλά αν υπάρχουν 5 σκέψεις που κάνουν το γύρο του εγκεφάλου, από λεπτό σε λεπτό και ξανά πίσω, τότε μικραίνει η πολυπλοκότητα στον εγκέφαλο. Δηλαδή, σκεφτόμαστε τα ίδια πράγματα συνέχεια και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό το... κολλάμε εκεί, σε αυτόν τον τρόπο σκέψης. Και τότε μικραίνει η πολυπλοκότητα του εγκεφάλου. Είναι λίγο θεωρητικό αυτό, αλλά έχουμε αρχίσει να έχουμε στοιχεία που δείχνουν πλέον αυτό.
0: Άρα, περισσότερο χάος, να το πω έτσι σχηματικά, περισσότερη συνείδηση, με έναν τρόπο.
1: Τρομερή ερώτηση, ευχαριστώ. Δεν ξέρω πώς θα την απαντήσω. Γιατί πάμε στα ψυχεδελικά, που λέμε ότι αυξάνουν την πολυπλοκότητα στον εγκέφαλο. Καλό είναι αυτό? Όχι απαραίτητα. Δηλαδή,
0: πάντως στη δεκαετία του 60 ήταν LSD, ριγκαλάις μαριχουάνα, συνδυασμένο με ένα αντεπολεμικό κίνημα λόγω Βιετνάμ, αλλά είχε και μια επιστημονική βάση για να μιλήσω.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: λέτε όμως εδώ υπάρχει ένα δίλημα κοινωνικό, έτσι,
1: ναι,
0: από
1: ναι,
0: την
1: ακριβώς,
0: άλλη.
1: Ακριβώς.
0: Να μην πέσουμε τώρα στα LSD και στη μαριχουάνα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή η ιδέα του επεκτάνουμε τη συνείδηση,
0: ναι, ναι.
1: Η επέκταση της συνείδησης. Ναι, αυτές οι ιδέες δεν έχουν εξαφανιστεί, έχουν επιστρέψει. Αλλά από ποια ιδέα? Δεν λέμε ότι στον καθένα, αν βρεθεί κάποιος μπροστά σου που σου πουλάει LSD ή ψιλοκυβίνη ή κάτι τέτοιο, πάρτο και θα γίνει καλύτερα, θα βελτιωθούν όλα. Δεν είναι αυτό που λέμε. Αυτό που λέμε είναι ότι οι μελέτες που γίνονται τώρα είναι ότι όταν έχεις κατάθλιψη και πας σε ένα νοσοκομείο με ένα ψυχοθεραπευτή για μία μέρα, για μισή μέρα, πάρεις αυτή την ουσία υπό την επίβλεψη κάποιου, γίνεται μια συζήτηση. Αυτές οι ουσίες κάνουν τον εγκέφαλο, φαίνεται, και έχουμε αρκετά δεδομένα τώρα που μας κάνουν να το πιστεύουμε περισσότερο αυτό, ότι κάνουν λίγο πιο ευέλικτο τον εγκέφαλο. Οπότε οι ιδέες, το κόλλημα που συζητούσαμε προηγουμένως, μπορείς ευκολότερα να το ξεφύγεις. Mm. Και επαναλαμβάνω, γιατί είναι σημαντικό νομίζω, όχι ότι βρούμε μπροστά μας να το παίρνουμε.
0: Και πολύ περισσότερο ένας υγιής,
1: ακριβώς,
0: να βάλω εισαγωγικά, δεν
1: ακριβώς,
0: έχει λόγο.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί εδώ το πρόβλημα αρχίζει και εκφεύγει της φαρμακευτικής αντιμετώπισης ασθενειών. Έχετε δίκιο. Άρα η αποδιοργάνωση που λέμε εμείς είναι μια πλούσια εμπειρία επί της ουσίας, αν μιλήσουμε με όρους χάους τάξης.
1: Ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και μια εμπειρία πραγματική. Δεν σημαίνει ότι είναι μια εμπειρία που βασίζεται στην αλήθεια. Μιλάμε τώρα για το όριο, το άκρο όριο της, της αποδιοργάνωσης.
0: Η εντροπία αυξάνεται σε όνειρα, δημιουργικότητα και ψυχεδελικά.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι αυτές πιο αλήθινες όμως καταστάσεις, θα σας πει κάποιος.
1: Φαίνονται πιο αλήθινες.
0: Φαίνονται.
1: Γιατί το φίλτρο της προσοχής μεγαλώνει. Δηλαδή, αν φανταστούμε μια κάμερα που εστιάζεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο, μεγαλώνει το πεδίο εστίασης.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά δεν σημαίνει ότι ο εγκέφαλος μας μπορεί να τα επεξεργαστεί όλα. Εκείνο που καταλαβαίνουμε είναι ότι μπαίνουμε σε μια κατάσταση που δεχόμαστε περισσότερο νέες ιδέες, μια έχουμε κάνει μια μελέτη που τη δημοσιεύσαμε πριν από 4 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, που δείξαμε, αντιπροσωπεύσαμε τον εγκέφαλο και την ενέργεια στον εγκέφαλο σαν βουνά και κοιλάδες. Εκείνο που δείξαμε είναι ότι οι κοιλάδες και τα βουνά είναι πιο χαμηλά, οι κοιλάδες δεν είναι τόσο βαθιές όταν παίρνουμε ψυχεδελικά. Δηλαδή, το να πάμε τον εγκέφαλο από την κατάσταση Α στην κατάσταση Β φαίνεται πιο εύκολο όταν παίρνουμε ψυχεδελικά φάρμακα. Και λέω φαίνεται, δεν το λέω με σιγουριά, γιατί οι μελέτες αυτές γίνονται τώρα.
0: Mm. Καλά κάνετε και τα διευκρινίζετε, γιατί φοβάμαι ότι κάποιοι θα σπεύσουν με τις σακούλες στα ψυχοτρόπα και δεν λέτε αυτό. Θέλω να το τονίσω.
1: Με καμία πρέπει,
0: με απόλυτη υπευθυνότητα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Άρα η συνεργειακή, όπως την είπατε, πληροφορία είναι ίσως το πιο κρίσιμο αυτή τη στιγμή κομμάτι όλων των εγκεφαλικών λειτουργιών, ή να το πω καλύτερα, είναι το καλύτερο μέτρο συνείδησης που έχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Ένα από τα καλύτερα μέτρα.
0: Ένα από τα καλύτερα.
1: Και ειδικά η ομάδα στο Cambridge, ένας συγκεκριμένος μαθητής που δούλευε μαζί μου και δουλεύει ακόμα μαζί μου, λέγεται Ανδρέα Λούπη, έχει προχωρήσει πάρα πολύ αυτό το πεδίο. Δηλαδή έχει δημοσιεύσει μελέτες στην άρκωση, στις διαταράξεις συνείδησης, στα ψυχεδελικά φάρμακα. Οπότε προωθούμε αυτό σαν σε συνεργασία με μαθηματικούς και φυσικούς, σαν ένας τρόπος που εμπιστευόμαστε για να μετρήσουμε το πόσο αντιλαμβάνεται κάποιος το περιβάλλον.
0: Και όταν μειώνεται αυτή, θα σας πει κάποιος, χάνεται η συνείδηση ή απλώς δεν εκφράζεται? Είναι τελείως διαφορετικό,
1: ναι,
0: να πεις χάνεται η συνείδηση,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ή δεν εκφράζεται.
1: Ναι.
0: Πού κλείνεται εκεί περισσότερο?
1: Εκεί είναι τώρα που πρέπει να έχουμε περισσότερες συζητήσεις με φιλοσόφους, νομίζω. Δηλαδή, χάνεται η συνείδηση. Δεν χάνεται σίγουρα. Δηλαδή, αν εγώ έχω γεννηθεί τυφλός και δεν έχω τις οπτικές πληροφορίες. Σημαίνει ότι έχω λιγότερο συνείδηση? Όχι. Και πάμε πάλι στον ορισμό της συνείδησης, στην αρχή.
0: Ωραίο αυτό που είπατε.
1: Δεν σημαίνει ότι έχω λιγότερη συνείδηση, γιατί μπορώ να ξεχωρίσω το εγώ από το εσύ. Ξέρω τις εμπειρίες μου, τις μνήμες μου, αλλά ίσως η πολυπλοκότητα στον εγκέφαλο είναι λίγο μικρότερη, επειδή δεν έχουμε αυτή την πληροφορία από το τμήμα του εγκεφάλου που επεξεργάζεται οπτικές πληροφορίες.
0: Αλλά μπορεί να είναι πιο σύνθετη σε κάτι άλλο.
1: Ακριβώς.
0: Το οποίο πρέπει να το παροξύνεις.
1: Ακριβώς.
0: Για να δημιουργήσεις εν ώψη αυτής της απώλειας.
1: Ακριβώς.
0: Για να ιντριγκάρω λίγο, να έρθω λίγα στη συνείδηση στα ζώα. Καταλαβαίνω ότι πολλοί απόψε μπορεί να αλλάξουν και οθόνη, αλλά
1: ναι.
0: Πόσο κοντά είναι οι χιμπατζίδες ή οι μακάκοι σε εμάς?
1: Δεν μπορούμε να ξέρουμε, γιατί δεν μπορεί να το περιγράψουν. Δηλαδή, ο λόγος που ξέρουμε ότι έχουμε συνείδηση είναι επειδή κάθομαστε εδώ και κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
0: Σωστά. Αλλά δεν ξέρουμε. Είναι διαφορά βαθμού ή είδους.
1: Ναι.
0: Προσέξτε. Είναι βαθμού η διαφορά μας ή είδους τελικά.
1: Και τα δύο, νομίζω.
0: Και τα δύο.
1: Και τα δύο. Δηλαδή, το περασμένο Ιούνιο κάναμε ένα συνέδριο στο Πολιτιστικό Κέντρο στο Ηράκλειο για τη συνείδηση και είχαμε...
0: Πρέπει να πω ότι ήταν ένα διεθνές συνέδριο, έχουμε και μερικές φωτογραφίες από εκεί,
1: ναι.
0: Το οποίο είχε τεράστιο ενδιαφέρον, μεγάλη συμμετοχή, παγκόσμιας εμβέλειας. Βλέπουμε εδώ μερικά, αν θέλετε θυμίστε λίγο, εδώ σας βλέπω και με βασικούς συνεργάτες σε αυτή την ιστορία,
1: ναι.
0: Έτσι όπως έγινε, και ήταν από όλο τον κόσμο, έτσι, οι συμμετοχές.
1: Η κυρία Δεμερτζή στα αριστερά, από το Πανεπιστήμιο της Λιέγης, που ασχολείται με τη συνείδηση, κυρία Βασιλάκη από το Πανεπιστήμιο Κρήτης στα δεξιά, που βοήθησε πάρα πολύ τη συνδιοργάνωση.
0: Βλέπουμε εδώ πέρα μερικές εικόνες από το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο. Πάρα πολλοί κόσμος.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, καταφέρατε με έναν τρόπο και κάνατε το Ηράκλειο την Κρήτη επίκεντρο μιας συζήτησης πάνω σε προθυμένα θέματα που αφορούν και τον εγκέφαλο, έτσι,
1: ναι.
0: Για να τα λέμε να καταλαβαίνόμαστε.
1: Δηλαδή, ήρθαμε το περασμένο χρόνο είχε γίνει στο Τόκιο αυτό το συνέδριο, τον προπερασμένο στη Νέα Υόρκη, το 25 στο Ηράκλειο, 800 περίπου άτομα, εδώ είναι η ομάδα μου, οι μαθητές που δουλεύουν μαζί μου, και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, μας είπαν ότι ήταν το μεγαλύτερο συνέδριο που είχε γίνει ποτέ στο Πολιτιστικό Κέντρο στο Ηράκλειο. Γιατί το ανέφερα? Γιατί τώρα έχει φτάσει αυτή η ομάδα ανθρώπων, αυτή η ομάδα επιστημών, να περιλαμβάνει από τη μια άκρη φιλόσοφους, από την άλλη άκρη νευροχειρούργους. Αυτοί που ασχολούνται με πώς να προσπαθήσω να ξυπνήσω το άτομο που είναι σε κόμμα. Με τις ιδέες περί συνείδησης. Και μέσα σε αυτό το φάσμα συμπεριλαμβάνεται και οι άνθρωποι που ασχολούνται, δηλαδή υπάρχει ένα τμήμα σε αυτό το συνέδριο.
0: Ασχολείται με τους άλλους ζωντανούς οργανισμούς.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει ανθρώπινο επίπεδο συνείδησης, να το πω έτσι, στα ζώα?
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι.
1: Γιατί νομίζω ότι σημαντικός παράγοντας...
0: Είναι ένα συνεχές φάσμα, δηλαδή.
1: Ναι, νομίζω.
0: Μάλλον.
1: Αλλά ο σημαντικός παράγοντας στον άνθρωπο είναι η ικανότητα αυτή του εγώ διαφορετικός από τον άλλο, που μερικά ζώα, μερικοί κοντινοί συγγενείς έχουν ένα βαθμό αυτό,
0: ναι, ναι.
1: Αλλά και η γλώσσα. Η γλώσσα είναι που μας κάνει, που μας ξεχωρίζει πάρα πολύ. Αλλά εκείνο που ξέρουμε τώρα, με αυτό που ξεσύγχυσουμε, αυτό που ξέρουμε πριν από 20 χρόνια, ότι πολλά ζώα χρησιμοποιούν εργαλεία. Έχουν την ικανότητα να φέρουν πληροφορίες μαζί και να κάνουν κάτι καινούριο από τις βασικές αυτές πληροφορίες. Αλλά ναι, δεν έχουν... όχι στο βαθμό που την έχει αυτή την ικανότητα ο άνθρωπος.
0: Άρα, με βάση τη δική σας γνώση, εμπειρία και επιστημονική έτσι, έρευνα, έχετε μια απάντηση αν σας ρωτήσει κάποιος: κύριε Σταματάκη, τι μας ξεχωρίζει τελικά από το υπόλοιπο ζωικό βασίλειο? Η αυτοαναφορικότητά μας ή η πολυπλοκότητά μας?
1: Η αυτοαναφορικότητά μας, και είναι αυτό που μας ξεχωρίζει και από τις καινούριες μελέτες από τις μηχανές, από τα κομπιούτερ. Πώς ξεχωρίζει ο άνθρωπος από τα μεγάλα, μεταφράζω τον αγγλικό όρο, μεγάλα μοντέλα γλώσσας, LLMs, το ChatGPT, το Copilot, αυτά. Η ικανότητα στο να ξέρουμε τη διαφορά του εγώ από το εσύ, η εμπειρία σε διαφορά από τον υπολογισμό. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε φανταστικές υπολογιστικές μηχανές, αλλά δεν έχουν εμπειρία. Βάζουν πληροφορίες μαζί.
0: Μην με παροξενείτε τώρα, το έχω για το τελευταίο μέρος της εκπομπής, θα σας προκαλέσω αν τελικά χωράει η εμπειρία στις μηχανές ή όχι και δει ανθρώπινη. Αλλά πείτε μου κάτι, μπορεί ένα ζώο εκτός ανθρώπου να έχει αίσθηση αυτού? Διότι αν μου πείτε ναι, αυτό δεν αλλάζει και λίγο την ηθική μας? Μπορεί ένα ζώο να έχει αίσθηση αυτού?
1: Όχι στο βαθμό που τον είχε ο άνθρωπος.
0: Σημαίνει όμως ότι μπορεί. Άρα δεν πρέπει να αλλάξει και λίγο η ηθική μας απέναντι στο υπόλοιπο ζωικό βασίλειο?

0: Κάτι γνώμη σας πάντα.
1: Νομίζω, μερικοί με κατηγορούν ότι σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο έχω μια γνώμη που είναι reductionist, αναγωγιστική στα ελληνικά, νομίζω είναι όρθιο, που σημαίνει ότι με ενδιαφέρει περισσότερο η ύλη από ο νους, αλλά τι εννοώ, ότι τι σημαίνει υποφέρει ένα ζώο, σημαίνει ότι κάποιο σημείο του σώματός στέλνει σημεία στον εγκέφαλο που λένε συναγερμός, κάτι δεν πάει καλά. Το νιώθουν τα ζώα όπως το νιώθουμε και εμείς. Δηλαδή η διαφορά του εγώ πονάω από το πονάω δεν είναι τεράστια νομίζω.
2: Τελικώς ναι. Θέλω να πάμε στη δεύτερη διακοπή. Όταν επιστρέψουμε θέλω να δούμε μερικές διαφάνειες ακόμη και μετά θέλω να πάμε στις διαταραχές συνείδησης, στο εγκεφαλικό τραύμα, το κόμμα για το οποίο έχετε να πείτε μερικά πράγματα ή ανθρώπους που δεν είναι ακριβώς στο κόμμα που νομίζω ότι απόψε κάποιους θα τους εντυπωσιάσουν και κάποιους θα τους προβληματίσουν. Σύντομη διακοπή. Επιστρέψαμε σε αντιθέσεις. Κύριε Σταματάκη, θέλω πριν από οτιδήποτε άλλο και πριν δείξουμε οτιδήποτε, θέλω να μου λύσετε μια απορία, αν είναι εφικτό. Πώς ξεχωρίζεται έναν ασθενή σε κόμμα από κάποιον που είναι μέσα, αλλά δεν φαίνεται. Πώς τον ξεχωρίζεται, διότι συχνά νομίζω ότι κάνουμε ένα λάθος. Υπάρχει τρόπος να ξεχωρίσουμε κάποιον που είναι σε κόμμα?
1: Ο πρώτος τρόπος είναι ο νευρολόγος που θα τον εξετάσει. Δηλαδή υπάρχουν στάνταρ τεστ για το πόσο, τι βαθμό επικοινωνίας, τι βαθμό κατανόησης του περιβάλλοντος, τι βαθμό εγρήγορσης έχει κάποιος. Εκείνο που έχουμε αρχίσει και καταλαβαίνουμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι η νευρολογική εξέταση δεν είναι ίσως αρκετή, η πρώτη νευρολογική εξέταση, και ότι χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές και οι θεωρίες για το τι πληροφορίες χρειαζόμαστε είναι ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα, μαγνητικές τομογραφίες, διάφορες πληροφορίες. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι μπορείς να βάλεις ένα άσχημο άρωμα να μυρίσει κάποιος και καταλαβαίνεις κάποια αντίδραση. Υπάρχουν, δηλαδή ο τομέας αυτός είναι... Έχει αρχίσει και
2: ανοίγει
1: πάρα πολύ. Αλλά η δικιά μου δουλειά και το δικό μου ενδιαφέρον είναι οι μαγνητικές τομογραφίες και χρησιμοποιώ αυτές για να καταλάβω ποια η διαφορά του να έχει κάποιος, να φαίνεται ότι δεν μπορεί να επικοινωνήσει και ότι υπάρχει ένας βαθμός γνώσης, αυτογνωσίας, βαθμός. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να καταλάβει τι γίνεται στο περιβάλλον του. Και γι' αυτό χρησιμοποιούμε τις λειτουργικές μαγνητικές τομογραφίες και μπορούμε να ρωτήσουμε κάποιον, φαντάσου ότι παίζεις τένις, ένα σπορ που τους άρεσε. Και ξέρουμε ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο μέρος στον εγκέφαλο που ενεργοποιείται όταν ζητήσουμε από κάποιον να φανταστεί μια κίνηση. Και κάνουμε ένα πολύ απλό πείραμα. Φαντάσου ότι παίζεις τένις. Σταμάτησε. 30 δευτερόλεπτα το πρώτο, 30 δευτερόλεπτα μετά, ξαναξεκίνησε, ξανασταμάτησε, για 5 λεπτά αυτή η δουλειά. Και μετά συγκρίνουμε ποιες περιοχές του εγκεφάλου ενεργοποιούνται όταν φαντάζεται κάποιος ότι παίζει τένις και περιμένουμε μία συγκεκριμένη περιοχή. Δεν λέμε, α, άναψε κάτι στον εγκέφαλο, εντάξει, είναι αυτός, αντιλαμβάνεται ή αυτή.
2: Α, είναι μία συγκεκριμένη,
1: μια συγκεκριμένη περιοχή που περιμένουμε και κοιτάζουμε και τότε καταλαβαίνουμε ότι ο ασθενής μπορεί να καταλάβει γλώσσα, μπορεί να έχει την απαιτούμενη προσοχή στο να συγκεντρωθεί, να κάνει αυτό που του ζητάμε. Πάμε πίσω στο θέατρο που λέγαμε προηγουμένως και την προσοχή, το φίλτρο της προσοχής. Μπορεί να έχει αρκετή εργασιακή μνήμη για να βάζει το ένα και το ένα και το δύο και να κάνει ένα σύνολο και να κάνει αυτό που του ζητήσαμε. Δηλαδή να φανταστεί ότι παίζει τένις. Υπάρχουν ασθενείς που μπορούν να το κάνουν αυτό. Υπάρχουν ασθενείς που δεν μπορούν να το κάνουν αυτό.
2: Υπάρχουν ασθενείς που μπορούν να το κάνουν αυτό, αλλά ενδεχομένως δεν το κάνουν. Για να εντοπιστεί αυτή η περιοχή του εγκεφάλου.
1: Ναι.
2: Το σκέφτεστε κι αυτό, δεν το αφήνετε εκτός.
1: Ναι. Και αυτή είναι η αδυναμία ίσως του συγκεκριμένου τρόπου του να καταλάβουμε ποιος μπορεί, έχει αυτή την ικανότητα και ποιος δεν την έχει. Ότι μπορεί κάποιος να είναι κουρασμένος γιατί...

0: ή κουρασμένος από την ασθένεια ή κουρασμένος ή αδιάφορος να μην ενδιαφέρεται για αυτό το πείραμα που κάνουμε. Γιατί φυσικά οι συγγενείς στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να δώσουν έγκριση για να κάνουμε το πείραμα, ή όχι ο ασθενής.
1: Σωστά.
0: Και ο ασθενής μπορεί, όταν έχει την ικανότητα σκέψη, μπορεί να σκεφτεί ότι δεν με ενδιαφέρει αυτό, δεν θέλω να το κάνω και να μην σκεφτεί.
1: Άρα, για να το πω απλά και λαϊκά, ναι, μου λέτε ότι ένα ποσοστό 25 με 30% κειμενόμενο, ναι, είτε είναι σε κόμμα,
0: ναι,
1: είτε είναι λίγο πριν το κόμμα, ναι, να, ναι, το, ναι, πω έτσι απλά, ναι, για να το καταλάβει, ναι, ο, ναι, κόσμος, ναι, μπορεί να αντιλαμβάνεται ενδεχομένως, τι λέω εγώ και εσείς, από πάνω από το κρεβάτι του, μακριά από εδώ η ώρα, αλλά σε όλους μπορεί να συμβεί.
0: Ακριβώς.
1: Μπορεί και να το αντιλαμβάνεται.
0: Ακριβώς.
1: Ενώ λέμε ότι είναι σε κόμμα ή ένα στάδιο πριν το κόμμα. Δηλαδή μπορεί να ακούει, να συζητάω εγώ και εσείς, ο τρίτος που είναι σε κόμμα, τι λέμε για αυτόν εκείνη τη στιγμή. Ναι. Όχι όλοι, ένα 30% maximum, λέτε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, έχουμε αρκετά δεδομένα που δείχνουν αυτό ακριβώς. Δηλαδή δημοσίασα μια μελέτη πέρυσι στο New England Journal of Medicine με συνεργασία με τη Λιέγη που είπαμε προηγουμένως, που έχουν ένα φανταστικό νευρολογικό κέντρο για τη συγκεκριμένη ασθένεια. Συνεργασία με Harvard, συνεργασία με 6-7 πανεπιστήμια και νοσοκομεία που κάνουν αυτή την έρευνα και δείξαμε αυτό ακριβώς που είπατε, 25 με 30% των ασθενών αυτών καταλαβαίνει τι γίνεται στο περιβάλλον τους. Και αυτό τώρα δεν θα μείνουμε εκεί, το ερευνούμε.
1: Προφανώς.
0: Ναι.
1: Αλλάζει τα δεδομένα της φέρουσας αντίληψης που έχουμε αυτή τη στιγμή για αυτούς τους ανθρώπους σε αυτή την κατάσταση. Διότι ναι μεν αντιλαμβάνονται, αλλά λειτουργικά λέει κάτι. Και σας ρωτώ γιατί στην Ελλάδα αναπτύσσεται μια καμπάνια, την ξέρετε, σε ένα κρίσιμο πεδίο που είμαστε πολύ χαμηλά στους δείκτες του δωρητή οργάνων σώματος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εάν περάσει το μήνυμα ότι ο άλλος ακούει, δηλαδή μπορεί να ακούει και εδώ στα όργανα του για ζωή, θα παγώσει. Εσείς δεν λέτε αυτό.
0: Όχι, όχι.
1: Έτσι. Λέτε ότι δεν εξυπηρετεί σε κάτι τη λειτουργικότητα σε αυτή τη φάση, ναι, της, ναι, πρόοδου. Ναι. Εξυπηρετεί όμως εσάς να κατανοήσετε, ναι, του πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος. Σωστά.
0: Ναι, ναι, ναι. Και οι εξετάσεις που γίνονται στη συγκεκριμένη περίπτωση για δόρυση οργάνων είναι διαφορετικές από αυτή που είπατε. Εντελώς διαφορετικές.
1: Χαίρομαι που το διευκρινίζετε
0: και
1: αυτό.
0: Είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι ο εγκέφαλος δεν λειτουργεί σε αυτές τις περιπτώσεις και ότι δεν έχει ίσως τρομερά μικρή δυνατότητα να λειτουργήσει. Οι συγκεκριμένες αποφάσεις παίρνουν με εξέταση βασισμένη στο τμήμα του εγκεφάλου που λέγεται το εγκεφαλικό στέλεχος, που είναι μεταξύ του νοτιαίου μυαλού και του εγκεφάλου και περιέχει πολύ πυκνούς πυρήνες, τρομερά μικρούς, σε ορισμένες περιπτώσεις σαν η κεφαλή μιας καρφίτσας, που ξεκινούν οι περισσότεροι νευροδιαμορφωτές στον εγκέφαλο, συγγνώμη για τη,
1: μια χαρά
0: για τη λέξη.
1: Μια χαρά.
0: Οι neuromodulators που λέμε στα αγγλικά. Άμα αφήσω αυτή τη λέξη την πολύπλοκη και πάω σε λέξεις όπως ντοπαμίνη, σερωτονίνη, αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε. Δηλαδή στο εγκεφαλικό στέλεχος υπάρχουν μικροί πυρήνες που ξεκινάει όλη η ντοπαμίνη για το εγκέφαλο. Ξεκινάει όλη η σερωτονίνη και εξαπλώνεται στον υπόλοιπο εγκέφαλο. Δηλαδή από εκεί ξεκινάνε τα πάντα. Καταλαβαίνουμε τώρα ότι ένα εγκεφαλικό σε αυτό το μέρος, ειδικά σε ένα συγκεκριμένο μέρος, η ανάρρωση είναι πολύ δύσκολη. Και αν δεν λειτουργούν αυτοί οι πυρήνες, δεν υπάρχει ικανότητα πλέον για τον εγκέφαλο να αναρρώσει. Υπάρχει, δηλαδή,
1: και αν αναρρώσει,
0: ναι,
1: θα έχει άλλα προβλήματα. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό που το έχετε ακούσει? Στην Ελλάδα το λέμε ένα απλό τρόπο. Αυτός ρε παιδί μου τα κατάφερε, ξύπνησε από βαθύ κόμμα. Τι σημαίνει αυτό?
0: Σημαίνει ότι δεν είχε τραύμα στο συγκεκριμένο μέρος του εγκεφάλου.
1: Δεν είχε τραύμα στο συγκεκριμένο μέρος του εγκεφάλου. Ναι. Όπου τραύμα εννοείται τις διαταραχές συνείδησης. Όχι μόνο ένα τραύμα, γιατί κάποιος μπορεί να σκεφτεί από το χτύπημα. Δεν είναι μόνο το χτύπημα.
0: Εγκεφαλικό.
1: Μάλιστα, όταν λέμε τραύμα.
0: carbon monoxide poisoning, δηλαδή δηλητηρίαση με το διοξείδιο του άνθρακα. Όλα αυτά τα πράγματα που
1: υπάρχουν. Άρα λέτε ότι δεν είχες το κρίσιμο κομμάτι που περιγράφαμε,
0: ναι, ναι,
1: τέτοιο τραύμα, ναι, που να μην μπορεί να επανέλθει.
0: Ναι, ναι.
1: Τότε απηχεί ακριβώς η έννοια ξύπνησε από το κόμμα.
0: Ναι, ναι. Και αρκετές από αυτές τις εξετάσεις που βασίζονται, δηλαδή που χρησιμοποιούμε για να πάρουμε αποφάσεις για δωρεά οργάνων, βασίζονται σε αυτό το συγκεκριμένο μέρος του εγκεφάλου. Όχι μόνο, αλλά αν καταστραφεί αυτό το σημείο του εγκεφάλου, είναι λίγο δύσκολο να μιλάμε για επαναφορά.
1: Έχετε ακούσει όμως και ιδίως στο Ηνωμένο Βασίλειο περιστατικά όπου άλλος λένε ξύπνησε από το κόμμα μετά από 15-20 χρόνια.
0: Σίγουρα.
1: Εκεί έχετε μία προσέγγιση τι μπορεί να συμβαίνει?
0: Όχι.
1: Στο απλό λαϊκό είναι θαύμα.
0: Θαύμα.
1: Έτσι, το ξέρετε.
0: Η γνώμη μας για το τι μπορεί να συμβαίνει είναι... αλλάζει μέρα με τη μέρα.
1: Προφανώς.
0: Για χρόνια πιστεύαμε...
1: Θέλω να σας πω κάτι, συγγνώμη που σας διακόπτω. Λειτουργείτε απολύτως ως επιστήμονας. Η γνώμη μας αλλάζει. Η επιστήμη είναι αυτό. Ναι. Διαρκής αλλαγή. Δεν είναι άπαξ μία και τελείως. Αυτό είναι. Η διαρκής αμφισβήτηση ακόμη και αυτού που θεωρείται δεδομένο. Κύριε Σταματάκη, θέλω να το πω αυτό, διότι στην εποχή μας, συνάδελφοί σας, είναι αυτό, είπα, τέλειωσε, πάει. Αυτή είναι η διαφορά. Ελάτε, συγγνώμη, σας διακόψα.
0: Όχι, είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντική παρατήρηση και νομίζω, αν έχουμε άλλη φορά περισσότερη ώρα, νομίζω είναι εκεί αυτή η απλοποίηση των επιστημονικών ευρημάτων σε ναι ή όχι, είναι πολύ σημαντική για όλα αυτά που έγιναν στην περίοδο της πανδημίας, για το πόσο πιστεύουμε την ιατρική, πόσο πιστεύουμε την επιστήμη. Οι επιστήμονες έχουν μια ευθύνη να μεταβιβάζουν αυτά που μελετούν, αυτά που βρίσκουν στον κόσμο. Μερικές φορές τα πολυαπλοποιούν, που ο κόσμος μερικές φορές πιστεύει, δηλαδή ο μη επιστήμονας πιστεύει ότι ή αυτό, ή μαύρο είναι ή άσπρο. Δεν υπάρχουν μεταξύ σκιές. Αυτό είναι η απλοποίηση. Δηλαδή, τώρα ίσως μάθαμε κάτι από την περίοδο της πανδημίας, αλλά τώρα έχουμε αρχίσει και μιλάμε για πιθανότητες. Όταν το οτιδήποτε φάρμακο παίρνουμε, δεν λέει 50% ή 60%, αλλά λέει μπορεί να γίνει αυτό, μπορεί να γίνει το άλλο. Αν ψάξει κανείς, θα βρει τους αριθμούς, τις πιθανότητες.
1: Άρα, λέτε ότι εγώ δεν μπορώ να σας δώσω μια ευθεία απάντηση τι σημαίνει ξύπνησε ο άλλος μετά από ακόμα 15-20 χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Πιθανολογώ μερικά πράγματα,
0: ναι,
1: λέτε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και νομίζω ότι αυτή είναι μια έντιμη και καθαρή εξήγηση. Θέλω να δούμε λίγο μερικές διαφάνειες ακόμη. Ξεκινώντας από αυτά που συζητάγαμε, τις βλάβες του ραχαίου εγκεφαλικού στελέχους που προκαλούν κόμμα.
0: Και εδώ βλέπουμε την περιοχή τη συγκεκριμένη με το μπλε τόξο και η περιοχή είναι χρωματισμένη με το κίτρινο χρώμα ανάμεσα στο πορτοκαλί. Εκεί είναι το πίσω μέρος του εγκεφαλικού στελέχους. Να φανταστείτε, είναι λίγο στο λαιμό μας, λίγο παραπάνω από το λαιμό, στη μέση εκεί πέρα. Εκεί πέρα λοιπόν οι περιοχές με κίτρινο, αν γίνει αυτή η μελέτη, έδειξε ότι αν κάποιος...
1: Στην Κρήτη το λέγαμε στον καφά μας. Εδώ περίπου είναι στον καφά, δηλαδή.
0: Εκεί λοιπόν, στην κίτρινη περιοχή, τα εγκεφαλικά έχουν αποτέλεσμα, πηγαίνουν σε αποτέλεσμα που δεν ξυπνάει κανείς από κόμμα.
1: Άρα να, γιατί λένε ότι αν χτυπήσεις εκεί σε αυτό το σημείο πολύ δυνατά, έτσι, μεγάλο τραύμα, είναι καθοριστική σημασία, μπορεί να είναι και μοιραίο.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Και η διαφορά φαίνεται αν συγκρίνουμε την εικόνα στα δεξιά, αν βλέπετε αυτό το CL, το ανοιχτό μπλε, που είναι πολύ κοντά στην άλλη περιοχή, νομίζω ότι φαίνεται.
1: Σωστά.
0: Οι ανθρώποι που παθαίνουν βλάβη σε αυτό το ανοιχτό μπλε χρώμα, ξυπνάνε από κόμμα. Μιλάμε για εκατοστά ή ούτε ίσως μιλιμέτρα, δηλαδή χιλιοστά. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και εκεί πάλι, γιατί στη συγκεκριμένη περιοχή που είναι κίτρινη, εκεί ξεκινάει όλη η ντοπαμίνη για τον εγκέφαλο, η σεροτονίνη.
1: Α, γι' αυτό. Μάλιστα. Να λοιπόν.
0: Ναι.
1: Πάμε στην επόμενη, παρακαλώ, γιατί είναι μιας και μιλήσαμε για ντοπαμίνη, τη συνείδηση και την ντοπαμινεργική τροποποίηση. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ είναι κάτι άλλο που έχει όμως και αυτό τη σημασία του,
0: ναι,
1: έτσι
0: ναι,
1: όπως
0: ναι,
1: το
0: ναι.
1: βλέπουμε. Ναι. Εδώ τι θέλουμε να πούμε.
0: Εδώ ξέραμε για χρόνια ότι μερικά ντοπαμινεργικά φάρμακα που ενισχύουν την ντοπαμίνη στον εγκέφαλο δουλεύουν στις περιπτώσεις διαταραχής συνείδησης, δηλαδή σε ασθενείς με μεγάλο κόμμα. Μάλιστα, και δεν ξέρουμε γιατί. Και η μελέτη αυτή που κάνουμε στο εργαστήριο προσπαθήσαμε να καταλάβουμε γιατί. Και δεν ελέγξαμε μόνο, δεν ξεκινήσαμε από την ντοπαμίνη, ξεκινήσαμε από όλες τις ουσίες και από όλους τους πυρήνες που συζητούσαμε προηγουμένως. Και ρωτήσαμε την ερώτηση, ποιος από αυτούς τους πυρήνες είναι πιο σημαντικός. Και η δουλειά που κάνουμε στο δικό μου εργαστήριο είναι ότι ρωτάμε, το ξέρω ότι δεν είναι ίδια πράγματα, αλλά αν βάλουμε κάποιον σε νάρκωση μέσα στον τομογράφο και δούμε πώς κλείνει ο εγκέφαλος, μετά παρατηρούμε πώς ξυπνάει ο εγκέφαλος πάντα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να προσπαθήσουμε να ξυπνήσουμε τον ασθενή που δεν μπορεί να ξυπνήσει. Πάλι το ξαναλέω, δεν είναι τα ίδια πράγματα, αλλά κάτι μαθαίνουμε αν τα βάλουμε δίπλα το ένα στο άλλο. Και αυτό ακριβώς κάνουμε εδώ. Και βρήκαμε ότι και στις δύο περιπτώσεις η περιοχή που λέτε, που είναι πολύ μικρή, δεν ξέρω αν τη βλέπετε, είναι μια μικρή πράσινη περιοχή στο oval σχήμα, στα δεξιά φαίνεται περισσότερο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Στα αγγλικά λέγεται VTA. Αυτή η περιοχή είναι από εκεί που ξεκινάνε αρκετές οι ντοπαμίνη για τον εγκέφαλο, προς τον υπόλοιπο εγκέφαλο που λέγαμε προηγουμένως. Και τι συμβαίνει τώρα. Συμβαίνει ότι όταν κάποιος παίρνει Propofol, την ουσία αυτή που χρησιμοποιούμε, που λέγαμε προηγουμένως για εγχειρήσεις, σταματάει να επικοινωνεί αυτό το τμήμα του εγκεφάλου με το οπίσθιο μεσαίο τμήμα του εγκεφάλου που λέγαμε προηγουμένως για το default mode network. Κόβεται αυτή η επικοινωνία. Όταν ξυπνήσει κάποιος από νάρκωση, επενέρχεται η επικοινωνία αυτή. Όταν έχουμε, και το κοιτάξαμε αυτό και σε 25 περίπου ασθενείς.
1: Είναι σαν on-off δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Αυτή η κατάσταση.
0: Ακριβώς.
1: Απομονώνει ή ενοποιεί. Άρα ο νεολαίος στην Ελλάδα που λέει πω ρε παιδί μου, τι ντοπαρισμένος που είσαι, τι ντόπα, έτσι. Εγκεφαλικά δεν εννοώ σωματικά γιατί είναι άλλο είδος ντόπας. Πλησιάζει. Θέλω να δούμε λιγάκι τη συνδεσιμότητα του θαλάμου στις διαταραχές της συνείδησης. Διότι και αυτή έχει ένα ενδιαφέρον. Και θα πάμε μετά λίγο, παρακαλώ πολύ, και στα ψυχότροπα ψυχεδελικά. Αλλά εδώ.
0: Ανατομικά το πήγαμε πολύ καλά, γιατί ξεκινάμε από χαμηλά και το επόμενο σημείο που συναντάμε στον εγκέφαλο είναι ο θάλαμος, στο μέσο του εγκεφάλου, στη μέση μεριά του εγκεφάλου, και είναι η περιοχή που βλέπουμε χρωματισμένη με όλα αυτά τα κόκκινα μπλε χρώματα, και εκεί που δείχνει πάλι το κόκκινο τόξο. Και ποια είναι η άποψη και η ερώτηση που θέλουμε να απαντήσουμε εδώ. Για χρόνια τώρα, και ειδικά αυτοί που ασχολούνται με μαγνητικές τομογραφίες, συμπεριφέρονται και προσπαθούν να καταλάβουν τον εγκέφαλο σαν ένα σώμα. Αλλά εκεί που ξέρουμε, συγγνώμη, είναι ότι υπάρχουν πολλοί πυρήνες μέσα στο θάλαμο. Και ρωτάμε την ερώτηση, ποιοι από αυτούς τους πυρήνες είναι πιο σημαντικοί για τη συνείδηση. Δηλαδή, ξέρουμε ότι σε ασθένειες Parkinson, νευροχειρούργοι, βάζουν ηλεκτρόδια εκεί και σταματάει το τρέμουλο. Αν προσπαθήσουμε να ξυπνήσουμε κάποιον, είναι ένας από αυτούς τους πυρήνες πιο σημαντικός από τον άλλον. Αν ο νευροχειρούργος, και μπορούμε να κάνουμε μια μαγνητική τομογραφία και να πούμε ότι μέσω όρο σε 20-25 άτομα βλέπουμε ότι αυτοί οι πυρήνες που είναι χρωματισμένοι με κόκκινο στο συγκεκριμένο είναι πιο σημαντικοί. Αλλά πλέον μπορούμε να το κάνουμε αυτό στον κάθε ασθενή.
1: Φοβερό.
0: Και πάμε σε αυτό που λέμε personalized medicine, πιο προσωπική ιατρική.
1: Ατομική ιατρική.
0: Ατομική ιατρική.
1: Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Θέλω λιγάκι να δούμε αυτή την ενδοδικτυακή και διαδικτυακή συνδεσιμότητα υπό την επίδραση ψυχεδελικών τώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί το είπαμε προηγουμένως, αλλά να καταλάβουμε λιγάκι αυτή την πολυπλοκότητα, δεν είναι απλό.
0: Ναι.
1: Εδώ έχετε κάποιες τομογραφίες.
0: Ναι.
1: Τι παρατηρούμε εδώ λοιπόν.
0: Εδώ είναι η απόδειξη αυτού που λέγαμε, που ίσως μερικές από τις ιδέες που έχουμε ήδη συζητήσει. Αυτή είναι, γιατί είναι σημαντική αυτή η μελέτη, και δημοσιεύτηκε μόλις την περασμένη εβδομάδα στο Nature Medicine. Και βάλαμε 11 μελέτες από 5 χώρες, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, που περιλαμβάνουν φάρμακα όπως LSD, ψιλοκυβίνη, ayahuasca, DMT. Και τι δείχνουμε εδώ τώρα? Προσπαθούμε να καταλάβουμε αυτή την ιδέα του πιο ευέλικτου εγκεφάλου. Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Και οι περιοχές, και μελετούμε δύο πράγματα. Το άρθρο επεκτείνεται περισσότερο από αυτό, αλλά στη συγκεκριμένη εικόνα βλέπουμε δύο πράγματα. Τον εγκέφαλο σε μπλε πάνω αριστερά και τον εγκέφαλο που έχει και κόκκινο και μπλε πιο δεξιά. Στα δεξιά βλέπουμε, η ιδέα ήταν ότι περιοχές σαν το default mode network που έχουμε ήδη συζητήσει, σταματούν, χάνουν οι 4-5 αυτές περιοχές που αποτελούν το default mode network, σταματάνε να επικοινωνούν μαζί τους, να επικοινωνούν μεταξύ τους, με το ρυθμό που το έκαναν. Στην άλλη εικόνα, οι περιοχές που είναι σε κόκκινο είναι αυτές πώς αυξάνεται η επικοινωνία, όχι ενδοδικτυακά, αλλά διαδικτυακά.
1: Διαδικτυακά.
0: Δηλαδή τα 7-8 δίκτυα που ξέρουμε στον εγκέφαλο αρχίζουν και επικοινωνούν μαζί τους σε ένα τρομακτικό βαθμό. Και ίσως αυτό είναι που κάνει την ευελιξία, δηλαδή η αύξηση της πληροφορίας. Το ότι εγώ ξυπνάω το πρωί και σας λέω 5 κουβέντες, αλλά όταν πάρω το LSD θα σου πω 15 κουβέντες. Δηλαδή μια περιοχή με την άλλη. Αυτό είναι ίσως, και πάμε πάλι στην επιστήμη, και ότι προσπαθούμε, μαθαίνουμε, εξελισσόμαστε. Προς το παρόν αυτό καταλαβαίνουμε. Αυτό
1: εγώ καταλαβαίνω πάντως ότι από αυτό που περιγράφεται εδώ έχει μια εξήγηση και στη λεγόμενη μουσική την ψυχεδελική. Έτσι, γιατί ακούω πολλούς ανθρώπους που ακούνε ψυχεδέλεια ότι τους πάει σε άλλο πεδίο, χωρίς να είναι ουσία δηλαδή. Τώρα σε τι πεδίο είναι άλλο, έτσι, γιατί ορισμένες φορές μπορεί να αισθάνεσαι ότι πετάς και να πέσεις από τον όροφο. Το καταλαβαίνετε αυτό.
0: Μα υπάρχει πάλι, ο τομέας εξελίσσεται και ανοίγεται σε περιοχές όπως meditation, αναπνοές, να αλλάζουμε τη συνείδηση. Δηλαδή μεγαλώνει και αυξάνεται ο τομέας αυτό.
1: Το γεγονός ότι, μιας και το θίξατε και έτσι θα πάω σε διακοπή, οι λεγόμενες ανατολικές θρησκείες δίνουν πολύ βάση στην καθημερινότητα, στις αναπνοές, σας λέει κάτι σε σχέση με τις εγκεφαλικές λειτουργίες?
0: Τώρα ξέρουμε ότι η αναπνοή μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή υπάρχουν ασκήσεις αναπνοής που μπορεί να αλλάξουν τις καταστάσεις των εγκέφαλων και τον τρόπο που ο εγκέφαλος πάει από το α στο β, που λέγαμε προηγουμένως. Ξεκίνησε όλη αυτή η γνώση από τις ανατολικές θρησκείες που περιγράψατε, αλλά ξέρουμε ότι και η προσευχή μπορεί να αλλάξει τον εγκέφαλο.
1: Έχετε δίκιο. Ακόμη και ο τρόπος που ορισμένες φορές η στάση του καλογέρου με το κομποσκίνι είναι μια άσκηση αναπνοής. Βέβαια, για να πω του στραβού το δίκαιο, κύριε Σταματάκη, εδώ στην καθημερινότητα δεν ξέρουμε να αναπνέουμε. Εισπνέουμε, εκπνέουμε σωστά. Και το πρόβλημα δεν είναι ο εγκέφαλος. Το πρώτο πρόβλημα που δημιουργούμε είναι το πάγκρεας, το στομάχι, τα νεφρά, το σηκώτη. Μην πηγαίνοντας σωστά η αναπνοή στο όλον του σώματος. Και μετά πώς στον εγκέφαλο. Πάω σε διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Υπενθυμίζω ότι συνομιλούμε απόψε με τον κύριο Μανώλη Σταματάκη, καθηγητή κλινικών νευροεπιστημών στο Cambridge. Μιας και αναφερθήκατε, είχα πολλά έτσι μηνύματα και στο διάλειμμα. Θέλω να σας ρωτήσω, οι άνθρωποι μου λένε που είναι σε κόμμα ή ένα στάδιο πριν το κόμμα, αλλά σε μια τέτοια διαδικασία. Και εσείς βρίσκετε από τις μελέτες ότι ένα 25-30% έχουν εγκεφαλική δραστηριότητα. Καταλαβαίνουν τι λέμε, δηλαδή μας ακούνε, και αν καταλαβαίνουν τι λέμε και μας ακούνε, προφανώς δεν συνιστάτε τέτοιες κουβέντες πάνω από το κρεβάτι. Αλλά μιλάμε για ανθρώπους ουσιαστικά παγιδευμένους στο σώμα τους. Ή είναι τελείως διαφορετικό αυτό?
0: Ναι, η κατάσταση...
1: Συγγνώμη λίγο για να το πείτε ολοκληρωμένα. Γιατί ξέρω κάποιους που είναι κλινήρης και λένε οι γιατροί, ακούω τους γιατρούς, έχει πλήρη αντίληψη, Δεν μπορεί όμως να κάνει ούτε μία κίνηση ούτε με τα βλέφαρα των ματιών, ναι, ναι, ναι, ενώ καταλαβαίνει τα πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι το ίδιο και στο κόμμα. Μπορεί να είσαι παγιδευμένος στο σώμα σου.
0: Μπορούμε να το σκεφτούμε έτσι σαν ιδέα. Κλινικά είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα.
1: Είναι διαφορετικά.
0: Ξέρουμε ότι αυτό που περιγράψε το locked-in syndrome, που είναι κλειδωμένη στο σώμα μέσα. Συνήθως ο εγκέφαλος, όπως είπατε, λειτουργεί κανονικά. Καταλαβαίνουν γλώσσα.
1: Έχει μια φοβερή ταινία,
0: ναι,
1: η οποία ο σύζυγος ακούει τα πάντα και, ναι, πώς ετοιμαζόντουσαν, πώς είναι ένα σενάριο δολοφονίας του ουσιαστικά, και κάποια στιγμή ξυπνάει και. Αλλά αυτό είναι στις ταινίες. Εδώ λέτε, ναι, ότι έχει μια διαφορά κάποιος που είναι κλειδωμένος στο σώμα του.
0: Ναι, γιατί ξέρουμε ότι έχει περισσότερες γνωσιακές ικανότητες από την άλλη κατάσταση διαταραχής συνείδησης που συζητήσαμε ήδη. Εκεί είναι λίγο πιο αόριστο το τι ικανότητες έχει κάποιος. Δηλαδή μπορεί να καταλαβαίνει, μπορεί να έχει ένα τραύμα στο τμήμα του εγκεφάλου που στέλνει εντολές για κινήσεις στο σώμα, αλλά να μην έχει τραύμα στη γλώσσα και να καταλαβαίνει τη γλώσσα, αλλά μπορεί να μην κάνει τίποτα. Μπορεί να έχει, μπορεί να μην καταλαβαίνει γλώσσα, αλλά να καταλαβαίνει, να μπορεί να επεξεργαστεί οπτικά ερεθίσματα. Οπότε είναι μια πιο αβεβαιότητα στην κατηγορία, στο φάσμα που λέμε διαταραχές της συνείδησης. Mm-hmm. Το locked-in syndrome είναι κάτι πιο συγκεκριμένο και συνήθως έχουν περισσότερες ικανότητες.
1: Επειδή είπατε πριν τη διακοπή κάτι και κάποιοι μάλλον το παρεξήγησαν. Όταν κοιμόμαστε, ναι, έχουμε πλήρες εγκεφαλικές λειτουργίες. Ναι. Και συνείδητο και ασυνείδητο και τα πάντα, όλα. Ναι. Γιατί εδώ κάποιοι νόμιζαν ότι όταν λέτε ότι ο εγκέφαλος έχει κλείσει, ναι, ναι, εννοείται, ναι, τον ύπνο. Δεν εννοείται τον ύπνο, έτσι.
0: Όχι, όταν κοιμόμαστε έχουμε διάφορα στάδια. Υπάρχουν στάδια που η πολυπλοκότητα ανεβαίνει, όνειρα. Υπάρχουν στάδια που βαθύ ύπνου που σταματάνε αρκετά πράγματα αρκετά μέρη του εγκεφάλου να ανταλλάζουν πληροφορίες. Οπότε ο ύπνος είναι ακόμα πιο σύνθετος. Mm. Δηλαδή εξαρτάται από το τι στάδιο, για τι στάδιο ύπνου μιλάμε.
1: Οι έχοντες βαθύ ύπνο λένε ότι είναι άνθρωποι που έχουν ήσυχη τη συνείδησή τους. Ισχύει αυτό? Να παίξω και λίγο φιλοσοφικά. Ενώ οι άλλοι που έχουν όνειρα, εφιάλτες, το ένα το άλλο, πολυπλοκότητα, μάλλον δεν κοιμούνται και τόσο ήσυχα, ή δεν είναι ήσυχοι με τη συνείδηση. Είναι έτσι, ή επειδή εγώ κοιμάμαι, να το πω και σταματάκι να εκμεταλλευτώ, κοιμάμαι πολύ εύκολα βαθιά. Είμαι στα όρια του συμπαθούς τετράπεδου που λέγεται Μοσχάρι. Τι από τα δύο ισχύει τελικώς?
0: Μπορεί να κοιμόμαστε εύκολα επειδή είμαστε κουρασμένοι.
1: Είναι και αυτό, βέβαια.
0: Επειδή έχουμε τη συνείδησή μας, επειδή δεν κολλάει ο εγκέφαλος. Πάμε πίσω στην κατάσταση.
1: Δεν κολλάει ο εγκέφαλος.
0: Δεν πάει σε κύκλους γύρω-γύρω να χεύεται το ίδιο πράγμα.
1: Αλλά και ένας ανήσυχος ύπνος μπορεί να είναι προϊόν πολυπλοκότητας. Μπορεί,
0: ακριβώς, ναι,
1: βεβαίως.
0: Ναι, ναι, ναι. Εκείνο που καταλαβαίνουμε τώρα περισσότερο, νομίζω ότι την τελευταία φορά που τα είπαμε, συζητήσαμε για το πόσο σημαντική είναι η εξάσκηση του σώματος στην υγεία του εγκεφάλου.
1: Φοβερό.
0: Τώρα καταλαβαίνουμε τη σημασία του ύπνου στην υγεία του εγκεφάλου. Δηλαδή τώρα έχουμε αρχίσει και λέμε ότι αν κοιμάσαι 5 ώρες το βράδυ, οι πιθανότητες να πάθεις κάποια άνοια αυξάνονται. Και πάλι είναι περιοχή που εξελίσσεται. Αλλά τώρα έχουμε καταλαβαίνουμε περισσότερο πόσο σημαντικός είναι ο ύπνος για την υγεία του εγκεφάλου. Δηλαδή αυτό που γίνεται στον εγκέφαλο, θεωρίες μερικές λένε ότι είναι μία ανακατάταξη ιδεών. Αυτά που έχουμε βιώσει την μέρα, τα συγκρίνουμε με όλη αυτή την πληροφορία που έχουμε, τα ταχροποιούμε, τα βάζουμε στη θέση τους. Αυτό γίνεται στα όρια. Αυτές είναι μερικές θεωρίες. Αλλά και σε πιο χαμηλό βασικό σημείο, μοριακό, καταλαβαίνουμε ότι οι διεργασίες που γίνονται στο εγκέφαλο όταν κοιμόμαστε είναι σημαντικές για καθαρισμό του εγκεφάλου, ας το πούμε έτσι.
1: Αυτό να το πείτε όμως σε όσους αντιπαλεύουν βασικές αρχές πολιτικής οικονομίας και είναι συνήθως μεγάλα ιδιωτικά κονσόρτσιουμ, ότι όταν κάποιοι φιλόσοφοι έλεγαν 8 ώρες ύπνο, 8 ώρες ξεκούραση, 8 ώρες εργασία, μάλλον είχαν πιο προωθημένη επιστημονική άποψη από το δούλευε 13-14 ώρες όλα είναι καλά. Έτσι, για να το φιλοσοφήσω και λίγο. Να η επιστημονική εξήγηση.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν.
0: Και λέμε επίσης ότι το μεσογειακό,
1: ναι,
0: ο μεσημεριανός ύπνος.
1: Η σχέση που λένε οι Λατινοαμερικάνοι. Ναι.
0: Ακριβώς. Βοηθάει, και,
1: βοηθάει,
0: αυτό.
1: Και,
0: βοηθάει
1: αυτό.
0: Και αυτό. Και μάλιστα υπάρχουν αρκετές συμβουλές τώρα που λένε και 30 λεπτά ακόμα στη διάρκεια της ημέρας βοηθάει.
1: Οι αγαπώντες λοιπόν τον ύπνο, ενωθείτε,
0: ναι, ναι,
1: σε όλο,
0: ναι, ναι,
1: τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Θέλω να σας ρωτήσω επίσης. Όταν λέμε ότι αυτός δεν έχει συνείδηση, με επιστημονικούς όρους, είμαστε σίγουροι ότι δεν έχει ή το εικάζουμε με βάση αυτά που έχουμε μελετήσει μέχρι σήμερα?
0: Έχουμε μία πιθανότητα σιγουριάς με τα μέτρα και σταθμά που έχουμε ήδη συζητήσει και περιγράψει, αλλά αν πάμε στις νευρολογικές εξετάσεις στην περίπτωση δωρεάς οργάνων, υπάρχει σιγουριά.
1: Υπάρχει σιγουριά.
0: Υπάρχει σιγουριά.
1: Το default mode network είναι δείκτης, λοιπόν, να πει κάποιος ότι κάποιος είναι εκεί. Είναι ένας δείκτης.
0: Αυτό βλέπουμε περισσότερο.
1: Αυτό βλέπουμε περισσότερο.
0: Ότι είχε δημοσιευθεί πριν από 10 χρόνια, ίσως και παραπάνω, μία έρευνα στη Λιέγη που έδειξε ότι όπως πάμε από υγιείς ανθρώπους σε ανθρώπους που στην αλλιάκριση ανθρώπους ακόμα τόσο μικραίνουν οι συνδέσεις που έχει αυτό το default mode network, και όχι σε μία συγκεκριμένη περιοχή, στην αγαπημένη περιοχή, στο πίσω μεσαίο μέρος του εγκεφάλου που έχουμε συζητήσει ήδη αρκετά, αλλά σε όλο το,
1: σε
0: default,
1: όλο.
0: Το default mode network, οι συνδέσεις, η επικοινωνία με τον εγκέφαλο χαμηλώνει.
1: Άρα αν πέσει αυτή η συνεργειακή πληροφορία όπως την έχετε,
0: ναι, ναι,
1: περιγράψει,
0: ναι,
1: υπάρχει επιστροφή ή είναι ένα σημείο χωρίς επιστροφή? Αυτό είναι κρίσιμο ερώτημα.
0: Εκείνο που καταλαβαίνουμε τώρα, ξεκινήσαμε λίγο να το συζητήσουμε πριν από 20 λεπτά περίπου αυτό, και εκείνο που είπαμε ήταν ότι εκείνο που ξέραμε μέχρι τώρα είναι ότι ο υπόκαμπος, μια περιοχή του εγκεφάλου που είναι πολύ σημαντική για μνήμη, για μνήμες, είναι η μόνη περιοχή του εγκεφάλου που ξέρουμε ότι σε ανθρώπους μπορεί να έχουμε καινούργια κύτταρα, καινούργια νευρώνια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα αλλάζει λίγο η γνώμη μας γι' αυτό.
1: Α!
0: Αλλάζει λίγο η γνώμη μας γι' αυτό. Πολύ νωρίς σε αυτό το τομέα, τον επιστημονικό. Αλλά έχουμε αρχίσει λίγο να καταλαβαίνουμε λίγο διαφορετικά. Και εκεί είναι που μελέτες σε ψυχεδελικά φάρμακα, σε ζώα, σε προκλινικά μοντέλα, όπως το λέμε, δείχνουν ότι ίσως υπάρχει μια εξέλιξη. Δηλαδή, δεν δημιουργούν καινούριες νευρώνες, αλλά αλλάζουν το βαθμό που συνδέονται μεταξύ τους.
1: Άρα, με έναν τρόπο γίνεται ένα bypass. Αν όμως πέσει η συνεργειακή πληροφορία, άρα το αν έχουμε επιστροφή όχι είναι ένα ζητούμενο.
0: Ναι, ναι.
1: Μήπως αυτό αλλάζει και τις αποφάσεις μεταξύ ζωής και θανάτου, και μήπως τελικά, θα σας το ρωτήσω ευθέως, η ιατρική μέσα από τον τρόπο που την υπηρετείτε χρειάζεται ένα συνολικότερο επαναπροσδιορισμό?
0: Ναι, και γίνεται αυτός ο επαναπροσδιορισμός καθημερινά. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην Αμερική έχουν αρχίσει να προτείνουν ότι πριν πάρθουν αποφάσεις τέτοιου είδους που συζητούσαν προηγουμένως, καλό είναι να είναι να γίνει ένα εγκεφαλογράφημα, να γίνει μια μαγνητική τομογραφία, λειτουργική μαγνητική τομογραφία. Στη χώρα που μένουν, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ακόμα είναι λίγο διστακτικοί σε αυτό. Πιστεύουν ότι δεν προσφέρουν αρκετές πληροφορίες, δεν τους έχουμε πείσει. Αλλά εξελίσσεται σιγά σιγά τομέα. Και νομίζω όσο περισσότερες πληροφορίες έχουμε, τόσο το καλύτερο.
1: Πείτε μου κάτι, αναισθησία και κόμμα είναι ο ίδιος μηχανισμός? Δηλαδή, μπορούμε να σβήσουμε τη συνείδηση?
0: Έχουν κοινά χαρακτηριστικά, αλλά έχουν και διαφορές. Και τώρα τελευταία, οι μελέτες που κάνουμε είναι να προσπαθούμε να δείξουμε αυτές τις διαφορές, γιατί εμείς στο εργαστήριο για πολλά χρόνια λέγαμε αυτό που περιγράψαμε προηγουμένως, δηλαδή ότι ας κοιτάξουμε πώς ξυπνάει κάποιος από νάρκωση για να μάθουμε τι μπορούμε να κάνουμε στους ανθρώπους που είναι σε κόμμα, στους ασθενείς που είναι σε κόμμα. Και δεχόμαστε τώρα κατηγορίες από την επιστημονική κοινότητα ότι δεν είναι τα ίδια πράγματα. Το ξέρουμε ότι δεν είναι τα ίδια πράγματα, αλλά και τώρα έχουμε ξεκινήσει και συγκεντρωνόμαστε λίγο στις διαφορές παρά στις ομοιότητες.
1: Πείτε μου, αν σβήνει ή αποσυνδέεται, έχετε μια απάντηση? Και αν, γιατί εννοώ η συνείδηση αν σβήνει ή αποσυνδέεται, ναι. Γιατί αυτό είναι, αν μου πείτε σβήνει, είναι αλλιώς η εξήγηση για το εγώ,
0: ναι.
1: Είναι αλλιώς αν αποσυνδέεται.
0: Ναι.
1: Εσείς πού είστε εγκύτερα?
0: Το νομίζω αποσυνδέεται.
1: Νομίζετε ότι αποσυνδέεται.
0: Αποσυνδέεται.
1: Και μιας και είπαμε για την ντοπαμίνη και ότι επηρεάζει τη συνείδηση, εγώ αυτό κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να σας πει κάποιος, δηλαδή η εμπειρία μας είναι χημικά ρυθμιζόμενη τελικά?
0: Ναι. Χωρίς δισταγμό.
1: Χωρίς δισταγμό το λέτε αυτό?
0: Ναι. Δηλαδή δεν την ορίζει την εμπειρία μας η ντοπαμίνη. Την ορίζει, γιατί όλες αυτές οι ουσίες αλληλεξαρτώνται. Η ποσότητα της δοπαμίνης, η ποσότητα της σερωτονίνης, η ποσότητα... τώρα έχουν αρχίσει να επικοινωνούν μαζί μου εταιρείες που αναπτύσσουν μοντέλα τεχνικής νοημοσύνης και λένε, ας σκεφτούμε αυτές τις ουσίες, αυτές τις χημικές ουσίες που προσδιορίζουν, που είναι σαν διακόπτες στον εγκέφαλο, σερωτονίνη, συναισθήματα, ντοπαμίνη, ανταμοιβές, μάθηση. Μήπως μπορούμε να αναπτύξουμε τεχνική νοημοσύνη που να χρησιμοποιεί αυτούς τους διακόπτες?
1: Δηλαδή να μπορούμε να βελτιώσουμε τη συνείδηση ή να τη χειραγωγήσουμε? Κύριε Σταματάκη, γιατί ίσως εδώ μπαίνουμε σε άλλο πεδίο τώρα. Διότι αν εσείς μου απαντήσατε αβίαστα ότι η εμπειρία είναι χημικά ρυθμιζόμενη, και κάποιες εταιρείες, και καταλαβαίνουμε όλοι τι εννοούμε, διότι εσείς άλλο πεδίο έχετε, σας λένε μήπως πρέπει να το δούμε. Γη χειραγωγήσιμη όλο το πακέτο, να το πω έτσι.
0: Ναι, και γι' αυτό έχουμε την...
1: Ξέρετε, Orwell και Huxley στο Ηνωμένο Βασίλειο μεγαλούργησαν, ως σκέψεις.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τυχαίο αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: μπορούμε... Πάμε πίσω στην ύλη, σε σύγκριση με το νου.
1: Εννοείται.
0: Εγώ πιστεύω ότι... Η ύλη, η χημική συγκεκριμένη ουσία, μπορεί να αλλάξει την αντίληψη, τη συνείδηση, το πώς επεξεργαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες.
1: Άρα, εδώ μιλάμε για θεραπεία ή για ρίσκο? Και τέλος πάντων, θα σας ρωτήσει κάποιος, ωραία, την κόκκινη γραμμή που πρέπει να τη βάλουμε? Γιατί είναι ένα εντός εισαγωγικών reset του εγκεφάλου, αν ισχύουν όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Άρα, επιστήμη... ή κάτι άλλο. Ναι. Γι' αυτό σας λέω, η κόκκινη γραμμή.
0: Ναι. Η κόκκινη γραμμή είναι η πιθανότητα σε κάθε ασθενή. Δηλαδή η κόκκινη γραμμή τη μετακινούμε μέσα σε ένα πλαίσιο, όχι δεν την πάμε όπου θέλουμε, αλλά ξέρουμε ότι αν μετακινήσουμε λίγο παραπάνω σε ένα ασθενή, λίγο παρακάτω στον άλλον, τότε θα βρεθούμε κοντινότερα στην αλήθεια. Δεν υπάρχει απόλυτο σημείο για την κόκκινη γραμμή.
1: Δεν υπάρχει απόλυτο σημείο.
0: Όχι.
1: Και όπως λέτε, η αναφορικότητα είναι εξατομικευμένη.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι ένας κοινός δείκτης.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, η κοινή συνείδηση που ακούμε είναι τελικά το συμπίκνωμα των συνειδήσεων όλων των ανθρώπων σε κάθε κομμάτι της κοινωνίας.
0: Ακριβώς.
1: Προφανώς. Λέω να ανοίξουμε στο πεδίο αυτό το κεφάλαιο το οποίο σας είπα, αφήστε το γιατρό, σας εντριγκάρω. Πριν την τελευταία διακοπή, λοιπόν, τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί εδώ μιλάμε μάλλον για το τελικό μέτωπο. Θέλω να σας ρωτήσω, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποκτήσει συνείδηση? Θέλω να μου πείτε, ναι ή όχι? Σήμερα, με βάση αυτά που ξέρουμε σήμερα.
0: Όχι σήμερα.
1: Σήμερα όχι. Αλλά δεν κλείνεται και την πόρτα για το αύριο?
0: Ακριβώς.
1: Το πολύ κοντινό αύριο?
0: Εξαρτάται από το πόσα χρήματα έχουμε. Δηλαδή, στο τι υπολογιστικές δυνάμεις έχουμε. Οι υπολογιστές εξελίσσονται όχι μόνο από άποψη προγραμματισμού, αλλά και άποψη υλικού. Ξοδέψαμε πολύ χρόνο να συζητάμε τη λειτουργία του εγκεφάλου, σε αντίθεση με το τι υπάρχει στον εγκέφαλο, τα καλώδια, οι επεξεργαστές που κάνουν τον εγκέφαλο. Ο λόγος που δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει τα επόμενα 2 χρόνια, τα επόμενα 10 χρόνια συνείδηση στον εγκέφαλο είναι ότι η δομή των υπολογιστών δεν μπορεί να είναι τόσο πολύπλοκη. Δεν είναι τόσο πολύπλοκη σήμερα όσο είναι πολύπλοκος ο εγκέφαλος.
1: Μα άμα βάζει ο Δημήτρης, ο Μανώλης Σταματάκης και ο κάθε συνεργάτης του και ο κάθε πετυχημένος στα στοιχεία μέσα στη μηχανή τεχνητής νοημοσύνης, θα τα φτιάξει μόνη της στο τέλος. Mm. Λέω εγώ τώρα.
0: Ναι,
1: η τρικαδόρικα. Μήπως δηλαδή δίνεται τα εχέγγυα, τα εφόδια να τα δημιουργήσει και αν δεν έχεις, να το πω λίγο φιλοσοφικά αλλά και επιστημονικά. Δεν μου λέτε κύριε Σταματάκη, μπορεί λέτε.
0: Ναι, ναι.
1: Στο άμεσο μέλλον. Μα αν δεν έχει σώμα, χρόνο,
0: ναι,
1: εμπειρία, μπορεί. Τι της λείπει πραγματικά της τεχνητής νοημοσύνης για να έχει
0: σώμα. Αυτό που είπατε ακριβώς.
1: Αυτή
0: είναι η σημαντική διαφορά. Χωρίς σώμα, δύσκολο να μαζέψω εμπειρίες, να δημιουργήσω την εμπειρία, να δημιουργήσω τη διαφορά του εγώ, του εσύ. Ο τρόπος που σκέφτομαι για την τεχνική νοημοσύνη είναι ότι οι ικανότητες από άποψη κατανόηση γλώσσας και αναπαραγωγής γλώσσας είναι εντυπωσιακές. Σε σημείο που φανταζόμαστε, επειδή υπάρχει αυτή η ικανότητα, επειδή σαν άνθρωποι έχουμε αυτή τη διαφορά από τα ζώα, επειδή υπάρχει αυτή η ικανότητα γλώσσας στα μεγάλα αυτά τα μοντέλα, ότι υπάρχει συνείδηση. Αυτό είναι το λάθος μας. Είναι μίμηση. Είναι ένας καθρέπτης χωρίς την ουσία, χωρίς το υπόβαθρο. Αυτό λείπει. Δεν υπάρχει ένα μοντέλο, τουλάχιστον από αυτά που ξέρουμε, τεχνητής νοημοσύνης που να έχει δικό του σκοπό. Να σκεφτεί ότι τώρα θέλω νερό.
1: Με πάτε κοντά και χαίρομαι σε αυτό που λέτε. Καταρχάς ότι η τεχνητή νοημοσύνη σου δίνει σε απίστευτες ταχύτητες και με συνδυασμό απίστευτου όγκου πληροφοριών απαντήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Εξηγήσεις όμως για τον κόσμο σου δίνει και θέλω να σας ρωτήσω, ωραία όλα αυτά, αλλά έχουν και τελικά σημασία αν μας πείσει η τεχνητή νοημοσύνη ότι είναι συνειδητή.
0: Ναι.
1: Έχει σημασία αν δεν είναι, διότι το είπατε πολύ ωραία. Σήμερα έχουμε κάνει επαγγελματικά μέτρο και κριτήριο. Α, το πει η τεχνητή νοημοσύνη. Άστε κύριε Σταματάκη, δεν το λέτε καλά. Δεν πάει να έχετε κάτω πτυχία. Εδώ η τεχνητή νοημοσύνη. Ή πάω σε ένα γιατρό και δεν αρκούμε, βάζω την εξέταση εδώ και αφού το είπε εδώ, είναι καλύτερο από αυτόν που είχε την εμπειρία. Αν σε πείθει λοιπόν, χωρίς να έχει, έχει σημασία, θα σας πει κάποιος.
0: Τεράστια.
1: Έχει.
0: Τεράστια. Ειδικά στον τρόπο που ζούμε σήμερα. Αγγίξα το τηλέφωνό σας. Mm. Όλοι είμαστε στα social media, όλοι κοιτάζουμε το ένα το άλλο. Αν υπάρχει ένα μοντέλο που έχει αυτή την ικανότητα της γλώσσας, παρακολουθεί τι βλέπω εγώ, τι κοιτάζω εγώ στο Facebook ή στο Instagram ή οπουδήποτε άλλο και μου προωθήσει μια πληροφορία για να αλλάξω το τι πιστεύω. Δεν χρειάζεται να έχει συνείδηση, χρειάζεται απλώς να υπολογίσει το τι κοιτάζω εγώ και το προς το που θέλει αυτός που το δημιούργησε να πάω. Όταν υπάρχει αυτή η ικανότητα γλώσσας να μας κάνει να πιστεύουμε ότι συνειδητά κάποιος μας δίνει αυτή την πληροφόρηση, έχει τεράστια σημασία αυτό.
1: Έχει τεράστια σημασία. Ναι. Πείτε μου κάτι και φτάσουμε σε ένα πεδίο που εσείς ή ο επιστήμονας του μέλλοντος.
0: Ναι.
1: Ο Μανώλης Σταματάκης μετά από 30 χρόνια μπορεί να παίρνει τις εγγραφές του δικού μου εγκεφάλου, να τις βάλει σε μια εξελιγμένη μηχανή. Δεν είναι οργουλικό αυτό που λέω. Ήδη γίνονται προσπάθειες. Τα περίφημα lab στις Ηνωμένες Πολιτείες διάσημων επενδυτών. Αυτό λένε. Λοιπόν, και με ανθρώπινους νευρώνες ακόμη να κάνουν αυτά τα δίκτυα που λέτε. Τότε μπορεί να πούμε ότι δημιουργούμε συνείδηση.
0: Νομίζω ότι
1: και σβήνοντας σε εγγραφές σιγά σιγά από την ανθρωπότητα στο όλον θα φτιάξουμε ένα νέο σχήμα κοινωνίας που θα ξεκινά με δικές μας εγγραφές τις οποίες μετά θα αναμορφώνει με τις δικές σας επισυνάψεις. Σας πάω λίγο πιο βαθιά αλλά θέλω να σας ρωτήσω.
0: Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει αλλά στην Καλιφόρνια υπάρχουν εταιρείες, δεν ξέρω αν είναι μόνο στην Καλιφόρνια, σε όλη την Αμερική, που όταν κάποιος έχει μια σοβαρή ασθένεια και ξέρουμε ότι θα πεθάνει, παίρνουν τη φωνή, τη γράφουν και τη βάζουν σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που έχουν την ικανότητα να κάνουν αυτή τη συζήτηση, όπως μιλάμε στην Αλέξα, στη Σίρι, δηλαδή, και τώρα το κάνεις αυτό με τη φωνή του αγαπημένου σου προσώπου, του συγγενής σου,
1: του τραγουδιστή, του ηθοποιού. Ακριβώς. Πολλοί ήδη διαμαρτύρονται για δικαιώματα πνευματικά. Ναι, ναι.
0: Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση με αυτού που πέθανε, του γνωστού σου τέλος πάντων, επειδή υπάρχει αυτή η γνώση, επειδή ακούς τη φωνή που γνωρίζεις, είναι πιο εύκολο να πιστέψεις ότι υπάρχει συνείδηση. Δεν υπάρχει συνείδηση. Υπάρχει ένας υπολογιστής που είχα στο γυμνάσιο, όχι στο δημοτικό, είμαι τόσο μεγάλος.
1: Εγώ δεν ρωτώ τυχαία ένα πρόσωπο, γιατί από τους υπολογιστές ξεκινήσατε.
0: Ναι.
1: Και θέλω να σας, να σας το προεκτείνω. Αν πιστεύετε ότι είναι εφικτό να πάμε σε κοινωνίες, δεν ξέρω αν θα λέγονται κοινωνίες τότε, μηχανών.
0: Ναι.
1: Και δεν εννοώ απλά τα ρομποτοειδή που κυκλοφορούν μαζικά εκεί να κάνει θράψεις αυτό, και είναι 20 χρόνια μπροστά. Αλλά αν θα πάμε σε μηχανές που θα λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη και επειδή έχουν μεταγραφές εγκεφαλικών μας λειτουργιών, αποκτούν και συνείδηση σιγά σιγά. Αν.
0: Ναι, σίγουρα υπάρχει δυνατότητα. Δηλαδή, αν δεχτούμε ότι δεν έχουμε όριο στην υπολογιστική ικανότητα των μηχανών που έχουμε τώρα, ότι φτάσουμε την υπολογιστική ικανότητα που έχει ο εγκέφαλος, τότε νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε να μιλάμε για συνείδηση.
1: Μπορούμε να τη φτάσουμε. Διότι στην θεωρία της εξέλιξης των ζώντων οργανισμών πάνω στον πλανήτη, έχουμε το υπόδειγμα αυτού που είπατε στην αρχή της εκπομπής, χιμπατζής, μακάκος, άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Εδώ είναι κάτι άλλο όμως.
0: Ναι, ναι, είναι κάτι άλλο. Και για να αποδείξουν ίσως οι μηχανές ότι έχουν συνείδηση, πρέπει να αποδείξουν ότι είναι εξελικτικά σε περισσότερο βαθμό, μπορούν να κάνουν περισσότερους υπολογισμούς από τους ανθρώπους. Αλλά προς το παρόν οι μηχανές αντιγράφουν τους ανθρώπους. Μάλιστα οι μηχανές προσπαθούν να εξηγήσουν τις ασθένειες τώρα στον άνθρωπο. Προσπαθούν οι δύο, οι νευροεπιστήμες και οι επιστήμες των υπολογιστών, έχουν αρχίσει να έρχονται κοντά και να μαθαίνει ο ένας τομέας από τον άλλον. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε ότι οι μηχανές θα έχουν σε 20 χρόνια πάλι, αν υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα, δεν υπάρχει περιορισμό στο πόσο, στην υπολογιστική δυνατότητα. Ότι οι μηχανές μπορούν να φτάσουν εκεί. Τι είδους συνείδηση θα είναι αυτή? Ένας βασικό μέτρο θα είναι όταν αρχίσουν και έχουν τους δικούς τους σκοπούς, που δεν θα είναι υπαγορευμένοι από τους ανθρώπους. Θέλω να μου πεις, να μου κάνεις προς το παρόν η συνείδηση που νομίζουμε ότι είναι συνείδηση, που προσομοιώζεται η συνείδηση, είναι, κάνω μια περίληψη του καπιτάν Μιχάλη, γιατί έχω να το διαβάσω 20 χρόνια και δεν θυμάμαι τι γίνεται. Και νομίζουμε ότι επειδή γίνεται αυτή η συζήτηση, ότι υπάρχει κάποια συνείδηση, ότι ίσως η μηχανή βάζει και κάποιο αίσθημα, ένα επίπεδο κριτικής στο συγκεκριμένο βιβλίο. Είναι προσομοίωση, δεν είναι.
1: Εσείς το λέτε απλά. Πείτε το στον απλό χρήστη όμως που με αυτή την ευκολία το έχει κάνει νέα θέωση. Είναι χρήσιμο ως εργαλείο, λέτε. Άλλο αυτό και άλλο το να πέσουμε σε παγίδα. Θέλω να πάμε σε διακοπή ως εξής. Καταρχάς, επιστρέφοντας πίσω, αν ένας άνθρωπος σε κόμμα μπορεί να μας ακούει ενδεχομένως το τι συζητάμε, τι ευθύνη έχουμε απέναντί του? Είναι συγκλονιστικό αυτό που είπατε.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό σας ρωτώ. Τεράστια.
0: Τεράστια, και σίγουρα αλλάζει το πώς καταλαβαίνουμε αυτή την ασθένεια. Σίγουρα προσπαθούμε να φτάσουμε και ένα σημείο που όταν καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα, να βάλουμε τον ασθενή στο κέντρο της απόφασης, της όποια απόφαση θα πάρθει. Προς το παρόν οι τρόποι αυτοί επικοινωνίας είναι πολύ σχετικά πρωτόγονοι ίσως. Δηλαδή μπορούμε να με ένα μαγνητικό τομογράφο, με ένα εγκεφαλογράφημα, λίγα βασικά, ναι, όχι, ίσως. Αλλά πάλι είναι μια περιοχή που εξελίσσεται πάρα πολύ. Τώρα έχουμε υλικά που μπορούν να μπουν κατευθείαν στον εγκέφαλο, τσιπ, mm-hmm. και να μεταφράζουμε...
1: Ο Μάσκ το έχει κάνει ήδη... Ναι.
0: να μεταφράζουμε εγκεφαλικά κύματα σε ομιλία. Έχω μια μαθήτρια που ασχολείται με αυτό το θέμα τώρα, αλλά τώρα ξεκίνησε. Αλλά ξέρουμε σε ορισμένα...
1: Να μεταφράζω εγκεφαλικά κύματα σε ομιλία.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Σε πολύ απλή μορφή προς
1: το παρόν. Εντάξει, δεν είναι λίγο όμως. Με συγχωρείτε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα και όλα αυτά που μπορεί να ξεκινούν για ιατρικούς σκοπούς, κάποιοι άλλοι μου απαντήσατε ήδη. Τι σας έχει συγκλονίσει περισσότερο σε όλα αυτά τα χρόνια έρευνας που κάνατε? Ειλικρινά θέλω να μου το πείτε αυτό. Τι είναι αυτό που σας έχει συγκλονίσει περισσότερο? Διότι το να μου πείτε είμαστε κοντά στην απάντηση, θα σας πει κάποιος των μυστικών όλων των κεφάλων, θα μου πείτε δεν ξέρουμε την απάντηση, αφήστε το, είναι μούφα το ερώτημα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εσάς τι σας έχει συγκλονίσει περισσότερο στην έρευνα?
0: Τα τελευταία δύο χρόνια ειδικά η τεράστια πρόοδος που έχει γίνει στο πώς καταλαβαίνουμε ασθένειες όπως άνοια, τα καινούρια φάρμακα που δεν, με καμία κυβέρνηση δεν προσφέρουν λύση ακόμα, αλλά τώρα υπάρχουν φάρμακα που ίσως βοηθούν στα πρώιμα στάδια τέτοιων ασθενειών. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Που ίσως βοηθούν στα πρώιμα, δηλαδή, ως καλύτερη ποιότητα ή ανακοπή?
0: Όχι ανακοπή.
1: Όχι ανακοπή.
0: Καλύτερη ποιότητα.
1: Είστε σαφείς. Επιβράδυνση,
0: μπράβο. Ναι, αυτό. Ναι, αυτή, δηλαδή όλη η γνώση που συζητήσαμε σήμερα προς τα εκεί πάει. Πώς θα βελτιώσουμε ασθένειες, πώς θα εξαλείψουμε ασθένειες, πώς θα κάνουμε τον ασθενή καλύτερο. Το ότι βοηθάμε η βασική επιστήμη. Σημαντικό είναι να καταλαβαίνουν πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος, αλλά έχουν μια εφαρμογή και η εφαρμογή είναι το πολύ σημαντικό. Και η εφαρμογή είναι γιατί κάθε κυβέρνηση πρέπει να δίνει χρήματα. Δηλαδή, κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε με τη βασική έρευνα, να καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος, πώς λειτουργεί ο πνεύμονας, πώς λειτουργεί οτιδήποτε μέρος του σώματος. Από εκεί και μετά, και σαν επιστήμονες έχουμε αρχίσει να το καταλαβαίνουμε το πόσο σημαντικό είναι αυτό, η εφαρμογή στον ιατρικό τομέα. Παίρνοντας αυτή τη βασική γνώση, πώς μπορούμε να αλλάξουμε ασθένειες. Να τροποποιήσουμε ασθένειες.
1: Πάω στην τελευταία διακοπή για απόψε. Θα επιστρέψουμε με τον κύριο Μανώλη Σταματάκη σε λίγο. Επιστροφή στις αντιθέσεις, τελευταίο μέρος. Κύριε Σταματάκη, θα πάω λίγο πιο ελεύθερα. Θα προσπαθήσω λίγο να προεκτείνω το επιστημονικό πεδίο. Οπότε, όπου κρίνω ότι πρέπει να με μαλώσετε επιστημονικά, θα το κάνετε. Καταρχάς, οι περισσότεροι συνεργάτες μου με ρωτάνε το εξής. Η πληροφορία που εισέρχεται στον καθένα μας, σε ποιο μέρος του εγκεφάλου ή σε ποια μέρη του εγκεφάλου κυρίως πρωτοεισάγεται? Που πάει και κάθεται, να το πω έτσι απλά. Στο πίσω μέρος του εγκεφάλου πάλι θα μου πείτε, το αγαπημένο σας μέρος. Εσύ, το ξέρω, αλλά...
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Το πίσω μέρος του εγκεφάλου είναι εκεί που γίνεται ο συνδυασμός. Αλλά τώρα πιστεύουμε ότι οι οπτικές πληροφορίες μένουν στο σημείο του εγκεφάλου που επεξεργάζεται στις οπτικές πληροφορίες. Καταρχήν, όλες οι πληροφορίες περνάνε από τον εγκεφαλικό στέλεχος που περιγράψαμε προηγουμένως, πάνε στο θάλαμο και διασκορπίζονται. Οι ακουστικές πληροφορίες μένουν εκεί που επεξεργάζεται εκείνο που κάνει ο υπόκαμπος, ίσως θεωρίες ακόμα, ή η περιοχή στο πίσω μεσαίο μέρος του εγκεφάλου, είναι ότι δημιουργούν ένα χάρτη στο πώς να πάμε στις διάφορες αυτές τις πληροφορίες. Το πώς τις φέρνουμε αυτές τις πληροφορίες μαζί. Δηλαδή, αν εγώ κάνω μια κίνηση να κλωτσίσω κάτι, αυτή η πληροφορία μένει στο τμήμα, στο κινητικό τμήμα του φλοιού. Αλλά ο υπόκαμπος και τα μέρη που κάνουν αυτές τις ανώτερες γνωσιακές επεξεργασίες είναι αυτά τα μέρη που φέρνουν όλες αυτές τις πληροφορίες.
1: Άρα, κατά βάση, είναι ό,τι εισπράττει, να το πω έτσι, ως μεταφορέας, η κάθε σου αίσθηση. Σωστά. Εάν δεν την έχει, αν δεν έχεις τις βασικές σου αισθήσεις, αν δεν τις έχεις. Δηλαδή, είσαι γενετής τυφλός.
0: Ναι.
1: Και γενετής όμως δεν ακούς.
0: Ναι.
1: Και γενετής, το τραβάω πολύ,
0: ναι, ναι.
1: Δεν έχεις γεύση ή όσφρηση. Ναι, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Έχεις σαφή, θα μου πείτε.
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Και ξέρουμε ότι...
1: Μην την υποτιμάμε την αφή.
0: Επικοινωνία σε άτομα που δεν έχουν όραση και δεν έχουν ακοή και έχουν γεννηθεί έτσι, γίνεται με γλώσσα...
1: Το bright.
0: Ναι,
1: σωστά.
0: Ναι, ναι.
1: Σωστά. Να πάω λιγάκι πιο σκληρά στο ερωτηματολόγιο, αν μου επιτρέπετε. Ας υποθέσω ότι αύριο ξυπνούσατε και ανακαλύπτατε ότι ο εγκέφαλος, ο δικός σας, βρίσκεται σε ένα εργαστήριο. Και αυτό που νομίζετε ότι είναι η ζωή σας είναι απλώς μια προσομοίωση, λέω εγώ τώρα, εγκεφαλικής δραστηριότητας σε έναν υπολογιστή. Πώς θα το ξεχωρίζατε αυτό επιστημονικά από την πραγματική συνείδηση? Το βάζω στο δικό σας εγκέφαλο, δεν το κάνω τυχαία. Θα μπορούσατε?
0: Διάφορα επίπεδα σε αυτή την ερώτηση. Η βασική διαφορά για μένα είναι μπορώ να πάρω τις δικές μου αποφάσεις, μπορώ να κρίνω ή να έχω τους δικούς μου σκοπούς. Όταν είμαι μηχανή, δεν θα μπορώ να το κάνω αυτό, οπότε δεν θα μπορώ να το κρίνω αυτό. Δεν θα μπορούσα. Εκτός αν έχουν εξελιχθεί οι μηχανές τόσο πολύ που να μου το επιτρέπουν αυτό.
1: Ναι. Ένας ασθενής που βρίσκεται σε κόμμα θα μπορούσε να είναι σε μια εσωτερικού τύπου προσομοίωση, να το πω τότε διαφορετικά. Γιατί συζητήσαν πολύ για το κόμμα. Και τότε πού τελειώνει η νευροεπιστήμη, προσπαθώ να καταλάβω, και πού αρχίζει η φιλοσοφία. Γιατί δεν είστε εκτός αυτού του πεδίου. Γι' αυτό σας ρωτώ.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Τα όρια είναι πιο ασαφείς από ό,τι ήταν πριν από 10 χρόνια. Δηλαδή, τα τελευταία 15 χρόνια έχουμε αρχίσει να μελετάμε αυτό το τομέα με υπολογιστικές μεθόδους, με νευροεπιστήμες, με τις μεθόδους που μας επιτρέπουν οι νευροεπιστήμες. Πού ξεκινάει ο ασθενής που ανήκει σε αυτή την κατηγορία, σε αυτό το φάσμα των διαταραχών συνειδήσεων? Δεν είναι ποτέ ο ένας ίδιος με τον άλλο. Εξαιτίας του τραύματος είναι διαφορετικό. Δηλαδή λείπουν διαφορετικά τμήματα του εγκεφάλου που δεν λειτουργούν. Προσομοίωση, αν δεχτούμε ότι υπάρχει υπολογιστική ικανότητα, πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Το να πάρουμε, αν με ρωτάτε, μπορούμε να πάρουμε τον εγκέφαλο μνήμες ενός ασθενή και να τις βάλουμε σε μια μηχανή που θα μπορεί να κινηθεί. Υπάρχουν μηχανές που μπορούν να κάνουν τέλειες κινήσεις, που κάνουν επεξεργασία οπτικών πληροφοριών τέλεια, και να δημιουργήσουμε τον άνθρωπό μας σε μορφή τεχνητή. Νομίζω ότι είμαστε πολλά χρόνια από αυτό.
1: Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Επειδή απόψε μάθαμε αρκετοί φίλοι από την προαναγγελία ότι θα συζητήσω με έναν από τους κορυφαίους στον χώρο των κλινικών νευροεπιστημών, εδώ μου δώσαν και ένα σκονάκι τριών ερωτήσεων. Σκληρών. Λοιπόν, πρώτον, με ρωτάνε πολλοί να σας μεταφέρω. Αν στο μέλλον μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε πλήρως την εγκεφαλική δραστηριότητα και να διαβάσουμε σκέψη σε πραγματικό χρόνο, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να απαγορευτεί, η τεχνολογία ή η ίδια η σκέψη?
0: Τη σκέψη δεν μπορούμε να την απαγορέψουμε. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τον εγκέφαλο να σκέφτεται, να επεξεργάζεται. Και αυτή είναι η διαφορά μας από τα τωρινά μοντέλα.
1: Θα το αξιοποιήσει η τεχνολογία,
0: τεχνητής νοημοσύνης.
1: Για ίδιο όφελος ή ιδιωτικό όφελος. Ναι. Άρα, τι μου λέτε, να απαγορεύσουμε τεχνολογία? Αν υπάρχει τέτοια πιθανότητα. Ή να φτιάξουμε ένα κώδικα πια που δεν τον έχουμε.
0: Ακριβώς.
1: Κώδικα δημόσιου χώρου.
0: Ναι, νομοθεσία. Πόσο μπορεί να επιτρέψουμε στην τεχνολογία να επεκταθεί?
1: Δεύτερο ερώτημα. Αν η συνείδηση μπορεί να αποθηκευτεί ψηφιακά, θα δεχόσασταν να δημιουργηθεί ένα πλήρες αντίγραφό σας που να συνεχίσει να ζει μετά το βιολογικό σας θάνατο, ακόμη και αν εσείς δεν το βιώνετε?
0: Αν ήξερα ότι μπορεί να συνεισφέρει σε κάτι, σίγουρα.
1: Υπεκφυγή είναι αυτό. Εγώ σας ρωτώ ευθέως.
0: Εγώ νομίζω ότι...
1: Είδατε, οι φίλοι εδώ πέρα είχαν σκληρά ερωτήματα.
0: Στη στρογγυλή ηλικία του 6 και 0 έχω κάνει αρκετά. Νιώθω ότι μπορώ να προσφέρω αρκετά ακόμα. Αν κάποιος μου πει ότι, εντάξει, ας πάρουμε αυτόν τον εγκέφαλο, νιώθω ότι προσφέρω τώρα σήμερα και τον βάλουμε σε μια μηχανή. Δηλαδή, αν είναι για να επαναλαμβάνει αυτά τα πράγματα που συζητήσαμε σήμερα, δεν υπάρχει σκοπός. Αν μπορεί να πάρει καινούργιες πληροφορίες, να τις συνδυάσει να κάνει κάτι παραγωγικό, ευχαρίστως.
1: Ξέρω πολλούς δισεκατομμυριούχους, τρισεκατομμυριούχους, ναι, σε αντίθεση με αυτό το δίλημα που θέτε εσείς,
0: ναι, ναι,
1: θα σας απαντούσαν ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Όχι για να είναι κάτι στατικό, μια φωτογραφία, ας πούμε, ένας ήχος. Δεν το βλέπω.
1: Λοιπόν, η τελευταία ερώτηση των φίλων, η οποία είναι εξίσου σκληρή, είναι εξής. Αν μια τεχνητή νοημοσύνη δηλώσει ότι υποφέρει,
0: ναι,
1: ένα σύστημα, mm-hmm, αλλά δεν μπορούμε να αποδείξουμε αν όντως έχει συνείδηση, ποιος πρέπει να φέρει το βάρος αμφιβολίας, η επιστήμη ή η κοινωνία?
0: Η κοινωνία. Και η κατ' επέκταση αυτοί που κυβερνούν την κάθε κοινωνία.

0: με την, την, την έρευνα, την εξερεύνηση, την περιέργεια, αλλά πρέπει να βάλουμε κάποιο μέτρο στο ποια από αυτά τα πράγματα που ανακαλύπτουμε στη σήμερα είναι σχετικά, είναι ωφέλιμα και ποια, είναι, ποια βλάπτουν.
1: Επανέρχομαι σε αυτό που είχατε πει και πάω στα κλινικά, ότι ενδεχομένως είναι πολύ πιθανό ένα 25-30% των ασθενών σε κόμμα ή λίγο πριν από αυτό να έχει μια εσωτερική συνειδητή εμπειρία.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Ένας γιατρός που ενδεχομένως αποφασίζει, και είναι άλλο τώρα αυτό, τη διακοπή μηχανικής υποστήριξης. Υπάρχει πιθανότητα να τερματίζει μια ενεργό συνείδηση που απλώς δεν μπορεί να το δείξει, ή δεν ισχύει αυτό? Και βλέπετε, το επανέρχομαι γιατί ξέρω ότι αυτό θα γύρει πολύ συζήτηση την απόψινή εκπομπή.
0: Ναι, όχι, είναι πολύ σημαντικό θέμα συζήτησης. Οι περισσότεροι γιατροί ακολουθούν μία νομοθεσία στο πώς καταλαβαίνουμε αυτές τις διαταραχές συνείδησης πριν να πάρουν αυτές τις αποφάσεις. Οι αποφάσεις αυτές συνήθως βασίζονται σε πολύ περισσότερες πληροφορίες από ό,τι συζητήσαμε στις περασμένες 2 ώρες. Και είναι πολύ πιο ολοκληρωμένες αυτές οι αποφάσεις. Θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχουν γιατροί που θα χρησιμοποιήσουν αυτό το διακόπτη χωρίς να έχουν αξιοποιήσει τα μηχανήματα που υπάρχουν στη διάθεσή τους,
1: τη γνώση. Να εξαντλήσει κάθε,
0: ακριβώς,
1: κάθε
0: ακριβώς,
1: προσπάθεια.
0: Ακριβώς.
1: Αν αύριο αποδειχτεί, πέρα από κάθε αμφιβολία, ότι η συνείδηση δεν προκύπτει από τον εγκέφαλο.
0: Ναι, ναι.
1: Λέω, αν αποδειχτεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά απλώς εκφράζεται μέσα από αυτόν.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι, ναι.
1: είναι
0: ναι.
1: το όχημά της,
0: ναι, ναι.
1: να το πω έτσι. Και ότι οι ασθενείς σε κόμμα όπως αυτοί που μελετάτε δεν χάνουν τελικά τη συνείδηση, αλλά παραμένουν εγκλωβισμένοι σε μία μη ανιχνεύσιμη μορφή ναι. εμπειρίας. Δηλαδή δεν μπορούμε να την ανιχνεύσουμε, αλλά υπάρχει.
0: Mm-hmm.
1: Τότε όλο το οικοδόμημα της σύγχρονης νευροεπιστήμης, της συνείδησης, θα καταρρεύσει ή θα πρέπει να αναθεωρηθεί πλήρως? Τώρα παγιδεύω τον νευροεπιστήμονα, σας το λέω ανοιχτά.
0: Η αναθεώρηση, η εξέλιξη είναι μέρος της επιστήμης. Οπότε αν μάθουμε, αν καταλάβουμε...
1: Κύριε Σταματάκη, μ' αρέσει που απαντάει έτσι ένας επιστήμονας. Θέλω να σας το πω, διότι την εποχή της πανδημίας, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά πήγαμε στη μονοφωνία του ενός.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι και τέλος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν λέω ότι δεν είναι και αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά είναι ενδεχομένως και το άλλο και το παράλληλο. Το είπατε. Γι' αυτό
0: ναι, ναι, ναι.
1: βλέπετε, το επαναφέρω, γιατί μου αρέσει που λέτε ότι ναι. Ενδεχομένως να χρειάζεται αναθεώρηση.
0: Μερικοί ανθρώποι που δεν ασχολούνται με την επιστήμη περιμένουν μία πιο συγκεκριμένη, μία πιο δυνατή απάντηση από μένα. Περιμένουν να πω ναι, όχι. Ορισμένοι το λένε το ναι, το όχι. Μερικοί ανθρώποι καταλαβαίνουν μόνο το ναι και το όχι. Εγώ αρνούμαι να το κάνω αυτό και με μαθητές που ξεκινούν την πρώτη μέρα. Δεν είμαι Θεός. Μεταφέρω 5 κομμάτια γνώσης που έχω σε σένα. Περιμένω να κάνεις ό,τι μπορείς για να εξελίξεις αυτή τη γνώση, για να την προχωρήσεις αυτή τη γνώση. Εγώ ξέρω 5 πράγματα. Αυτό, αν εσύ σε 3 χρόνια που είσαι μαζί μου και κάνεις ένα διδακτορικό σε 5, προσπαθήσεις να το προχωρήσεις ένα μικρό βήμα, θα έχουμε καταφέρει το σκοπό μας. Αν εγώ σε 5 χρόνια που είσαι εδώ μαθητής καταφέρω να προχωρήσω τις ιδέες μου, θα έχουμε καταφέρει κάτι. Πάντα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε καινούριες ιδέες. Η συζήτηση δημιουργεί την επιστήμη. Η ανταλλαγή ιδεών μας κάνει ανθρώπους.
1: Πείτε μου κάτι, υπάρχει περίπτωση στην νευροεπιστήμη να έχουν κάποιοι μπερδέψει την έκφραση της εμπειρίας με την αυτή καθ' αυτή την εμπειρία, την ίδια την εμπειρία? Υπάρχει αυτό το μονοπάτι ενδεχομένως που κάποιοι να το έχουν ακολουθήσει? Γιατί είναι άλλο έκφραση εμπειρίας και άλλο ίδια η εμπειρία, έτσι, το καταλαβαίνετε αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, και υπάρχει και ένα φίλτρο εκεί, δηλαδή
1: α.
0: το πώς μεταφέρουμε την εμπειρία. Μπορεί να το πούμε την ύπαρξη της υποκειμενικότητας. Δηλαδή εγώ μπορεί να ζήσω κάτι εξαιτίας των άλλων εμπειριών που έχω, μπορεί να το καταλάβω κάπως αλλιώς όπως το καταλαβαίνετε, ή μπορεί να έχω σκοπό να το μεταφέρω κάπως αλλιώς. Οπότε υπάρχει ένα φίλτρο το οποίο μπορούμε να αλλάξουμε. Οπότε

0: Η εμπειρία και η έκφραση της εμπειρίας είναι διαφορετικά πράγματα. Δεν απάντησα, νομίζω.
1: Όχι. Θα απαντήσετε αυτό που νομίζετε εσείς. Θα σας θέσω λοιπόν ένα δίλημα. Απόλυτη συζήτηση. Τόση ώρα σας ακούω και προσπαθώ να το συγκεκρινοποιήσω, να το διαμορφώσω. Λοιπόν, η συνείδηση είναι αποκλειστικά, προσέξτε τώρα, προϊόν του εγκεφάλου, άρα πλήρως φυσική διεργασία, ή υπάρχει κάποια μορφή συνείδησης που δεν ανάγεται πλήρως στη νευρονική δραστηριότητα? Ποιο από τα δύο διαλέγετε? Το ένα είναι φιλοειδισμός, σας το λέω ευθέως, το πρώτο. Το άλλο είναι διεισμός, μη αναγωγική θεωρία.
0: Το πρώτο.
1: Το πρώτο. Είστε σαφείς.
0: Το μαγαζί μου που λέγαμε προηγουμένως, το σπίτι μου.
1: Άρα πείτε μου σας παρακαλώ, αν είναι φιλοειδιστική η πρώτη, δηλαδή αποκλειστικώς εγκεφαλική, τότε πώς εξηγούνται οι περιπτώσεις κόμματος με φαινομενική επίγνωση?
0: Ενδιαφέρουσα ερώτηση. Η αγγλική λέξη πεταχή πρώτα γιατί δεν βρέθηκα. Η πιο εύκολος τρόπος. Πάμε στην εύκολη γλώσσα.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Η εμπειρία δημιουργείται και η συνείδηση. Ναι, ίσως αναιρέσω την απάντησή μου. Δημιουργείται με το σώμα. Χωρίς την ύπαρξη. Δηλαδή, χωρίς τα μάτια μας δεν θα βλέπαμε. Χωρίς τα αυτιά μας δεν θα ακούγαμε. Χωρίς αυτά που λέμε πιο χαμηλά μέρη από άποψη επεξεργασίας του εγκεφάλου, δεν θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε τις εμπειρίες και τις ιδέες. Οπότε χρειάζεται και το σώμα στο να δημιουργήσουμε την εμπειρία, να δημιουργήσουμε τη συνείδηση, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που, όπως είπαμε προηγουμένως, σε περίπτωση που κάποιος είναι τυφλός ή δεν ακούει, υπάρχει και συνείδηση έξω από αυτά τα πλαίσια. Νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε και πάλι, σαν να προσπαθώ να ξεφύγω από το ναι ή όχι.
1: Όχι, μην κουράζεστε.
0: Υπάρχει ιεραρχία.
1: Μόλις αυτή η βάσανος της απάντησης σε αυτή την τελευταία ερώτηση ουσιαστικά, για μένα, μόλις καταδεικνύει τι σημαίνει γνήσιος επιστήμονας. Παιδιά, είναι αυτό, αλλά μπορεί να μην είναι και αυτό. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει η επιστήμη. Η μεγάλη αμφιβολία. Και αυτό κάνετε στην πράξη, κύριε Σταματάκη. Εγώ είμαι ικανοποιημένος και φαντάζομαι πολλοί από τους τηλεθεατές, ακριβώς γιατί αποδεικνύετε στην πράξη με τα λόγια σας τι σημαίνει η επιστήμη. Επιτέλους. Θέλω κλείνοντας να σας κάνω μια πιο προσωπική ερώτηση. Άρα, συνείδηση κατά Καζαντζάκη ή συνείδηση κατά Edgar Allan Poe? Τι διαλέγετε? Και μην μου πείτε λόγω εντοπιότητας Καζαντζάκη, επιχειρηματολογήστε.
0: Ποια είναι η διαφορά? Δηλαδή, δεν βλέπω μια διαφορά. Τη δικιά μου συνείδηση τη σχηματίζουν όλα αυτά και παραπάνω. Και ο Καζαντζάκης και ο Edgar Allan Poe και ο Nick Cave και η Συμφωνική Ορχήστρα, όλα αυτά είναι μέρος της δικιάς μου συνείδησης. Δεν είναι το ένα ή το άλλο, δεν είναι αποκλειστικό. Και, δηλαδή, αν έλεγα Καζαντζάκη, θα είχα τη συνείδηση του Καζαντζάκη. Η συνείδηση του Καζαντζάκη είναι διαφορετική. 120 χρόνια μετά, διαφορετικές εμπειρίες, διαφορετική αντίληψη του κόσμου. Συζητάμε για τεχνητή νοημοσύνη, που δεν μπορούσε εκείνος να συζητήσει. Οπότε, η ομπρέλα, το φάσμα περιλαμβάνει όλα.
1: Είναι η ανθρώπινη διάδραση τελικά η πιο ενδιαφέρουσα ιστορία της εξέλιξης της ανθρώπινης ιστορίας και του ανθρώπινου εγκεφάλου? Η μεταξύ μας θέση, αντίθεση, σύνθεση, μίσος, αγάπη, και είναι τελικά η κοινωνικότητα το μεγάλο φάρμακο? Θα μας τα πει τώρα ένας άνθρωπος που ξεκλειδώνει, προσπαθεί να επιχειρεί διαρκώς να ξεκλειδώνει τον εγκέφαλο, και θέλω να σας ακούσω. Γιατί πίσω απ' όλα υπάρχει η κοινωνία πάντα. Γι' αυτή λειτουργείτε.
0: Αν πάμε σε κάτι, να επιστρέψουμε σε κάτι που συζητήσαμε αρκετά σήμερα και την τελευταία φορά που είχαμε συναντηθεί, το Default Mode Network, το δίκτυο το Default Mode Network. Όταν κάνουμε μελέτες στο μαγνητικό τομογράφο, για να μελετήσουμε, να καταλάβουμε σε τι μέρη του εγκεφάλου είναι η κοινωνικότητα, σε τι μέρη του εγκεφάλου υπάρχουν διαφορές σε άτομα αυτιστικά. Είναι αυτό το συγκεκριμένο εγκεφαλικό κύκλωμα που δείχνει τις διαφορές. Δηλαδή, η ιδέα της κοινωνίας, το πώς καταλαβαίνουμε την κοινωνία, το πώς καταλαβαίνουμε τις αντιδράσεις με τους ανθρώπους, είναι σε αυτό τον πυρήνα τον εγκεφαλικό, ο οποίος δεν μπορεί να λειτουργήσει μόνος του με όλα τα υπόλοιπα, αλλά εκεί βασίζεται, εκεί είναι η αρχή, νομίζω. Mm-hmm.
1: Είναι των παιδιών η συνείδηση πιο καθαρή και εγκεφαλικά?
0: Όχι, το αντίθετο θα έλεγα.
1: Το αντίθετο.
0: Πολύ πιο πολύπλοκη από ότι... δηλαδή, ο θόρυβος σταματάει λίγο ή μετριάζεται λίγο στα 18-17 και γίνεται πλέον πιο ξεκαθαρισμένα τα πράγματα. Αλλά τα μικρά παιδιά έχουν περισσότερη πολυπλοκότητα, μεγαλύτερη πολυπλοκότητα στον εγκέφαλό τους.
1: Αυτή είναι η ομορφιά για το ανθρώπινο είδος. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Σταματαγή, για την απόψινή συζήτηση, που θέλω να πιστεύω ότι για πολλούς μας είναι ένα μάθημα ζωής. Και έχει μεγάλη σημασία αυτό. Ειλικρινά σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι. Το ερώτημα είναι ανοιχτό, αν θα φτάσουμε στην εποχή που οι μηχανές θα λένε «έχω συνείδηση», για την ώρα έχει ερωτηματικό. Ο κύριος Σταματάκης έδωσε όμως, θεωρώ, μια πιστική επιστημονικά απάντηση. Καλό βράδυ.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
2: Μάριος Φραγκούλης, Deborah Myers, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας.
3: Στη δική της λειτουργία.
4: Τον άνθρωπο.
3: Υπερπλασία προστάτη.
4: Το δόλιο.
3: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
4: Απαράδεκτος.
3: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
4: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
3: Η γυναίκα σου.
4: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπε. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
3: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
5: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
6: Το θέατρο Συνκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιερο εξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιερο εξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιερο εξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
7: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Μπράβο τα κορίτσια μου. Εδώ καθίστε και οι δύο. Είναι τέλειες.
1: Τάνια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που καταρχάς είμαστε εδώ, σε αυτό τον υπέροχο παράδεισο, στις μιλιές του Πηλίου, στο ησυχαστήριό σου, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Πόσο
0: το καταφύγιο.
1: Το καταφύγιο.
0: Το καταφύγιο.
1: Τελείως, καταφύγιο. Τι είναι αυτό το σπίτι για σένα, τι
0: αυτό
1: σημαίνει?
0: Που σου είπα, είναι το καταφύγιο. Δεν ξέρω, νομίζω θα είχα τρελαθεί άμα δεν είχα κάπου να εξαφανίζομαι και να απομονώνομαι για ένα διάστημα, που είναι μεγάλα τα διαστήματα που μένω εδώ. Είναι τουλάχιστον 6 μήνες το χρόνο. Έχω αυτή την πολυτέλεια βέβαια, να... τώρα που είμαι και συνταξιούχα, αλλά από πάντα. Δηλαδή κανόνιζα τις δουλειές μου έτσι, ώστε να μην δουλεύω πάρα πολύ. Περιόρισα τις ανάγκες μου, γιατί δεν γίνεται να μην δουλεύεις πολύ και να έχεις πολλές ανάγκες να τρέχουν. Και στην πρώτη ευκαιρία, δηλαδή και 2 μέρες και 3 μέρες να έχω κενό, έρχομαι στο χωριό. Βέβαια τώρα που έχουν ακριβήνει τόσο πολύ βενζίνες και τα διόδια, δεν με παίρνει να ανεβοκατεβαίνω κάθε εβδομάδα. Σε λίγο δεν θα μπορούμε να μετακινηθούμε καθόλου, τέλος πάντων. Αλλά ευτυχώς τώρα είχα μεγάλο κενό και είμαι εδώ 1 μήνα. Θα κατέβω μόνο για τη συναυλία και μετά θα ξανάρθω πάλι εδώ.
1: Τέλεια. Θα μας τα πεις και για τη συναυλία, αλλά επειδή είπαμε και για το καταφύγιο, μου έλεγες πριν ξεκινήσουμε ότι σήμερα πλούσιος είναι αυτός που έχει χρόνο.
0: Ακριβώς. Νομίζω ότι το υπέρτατο αγαθό σήμερα, εκτός από την υγεία, είναι το να έχεις χρόνο, προσωπικό χρόνο. Γιατί οι άνθρωποι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν 2 και 3 δουλειές, να τρέχουν σαν τους παλαβούς για να τα προλάβουν όλα και δεν έχουν καθόλου χρόνο ποιοτικό με τον εαυτό τους. Αυτό δημιουργεί τρομερή αναστάτωση. Πρέπει κάποια στιγμή να ησυχάζουμε, να αποφορτιζόμαστε, να φεύγουν οι ρυθμοί της πόλης, να φεύγουν οι ρυθμοί της δουλειάς, να καθαρίζει το μέσα σου από όλα τα βέλη που τρως καθημερινά δουλεύοντας και πασχίζοντας να επιβιώσεις.
1: Υπάρχει πολύ αρνητική ενέργεια όμως σε αυτή την εποχή.
0: Τρομερή.
1: Πώς μπορεί κάποιος να το κάνει πράξη αυτό, δηλαδή πώς το καταφέρνει? Okay, δηλαδή μας ακούει ο κόσμος τώρα και αναρωτιέται. Ναι, okay,
0: εντάξει, στάθηκα τυχερή, έκανα μια δουλειά η οποία μου προσέφερε πάρα πολλά, νιώθω χορτάτη, νιώθω γεμάτη και επίσης μπόρεσα να έχω μια σχετική οικονομική άνεση για να μπορώ να αράζω και να τεμπελιάζω. Είχα διαβάσει με κυρία ένα βιβλίο που λεγόταν «Τεμπελιά και αυτογνωσία» και ένα άλλο, νομίζω ήταν «Τέος Γκόλας», και ένα άλλο που λεγόταν «Το δικαίωμα στην τεμπελιά». Αυτά τα είχα διαβάσει εκεί γύρω στο 35 και μου κάνανε τρομερή εντύπωση, γιατί εγώ τότε δούλευα σε σκυλί. Δεν είχα κάνει διακοπές ποτέ στη ζωή μου. Η σεζόν μας ήταν χειμώνα, καλοκαίρι, μια εβδομάδα κενό και του και από την αρχή. Και είπα ότι με επηρέασαν πολύ αυτά τα δύο βιβλία και είχα ένα δίκιο που με επηρέασαν, δηλαδή για το καλό μου ήταν. Κατάλαβα ότι η συσσόρευση πλούτου δεν είναι αυτό που θα σου φέρει ευτυχία. Η συσσόρευση εμπειριών, ναι, αλλά το να μπορείς να ησυχάζεις, να αυτολογοκρίνεσαι, να μετράς τον εαυτό σου σωστά και να προσπαθείς, ρε παιδάκι μου, χωρίς επιρροές από άλλους, να βρεις ποιος είσαι, πού πας και πού θέλεις να πας και ποιος θέλεις να γίνεις. Αυτά όλα το σπίτι αυτό μου τα προσέφερε.
1: Θέλω να πάμε στην εποχή μας. Τι εποχή είναι αυτή που ζούμε, τι θα μας έλεγες?
0: Η χειρότερη, κατά τη γνώμη μου, χειρότερη εποχή από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Όλα αυτά που συμβαίνουν εμένα με τρομάζουν. Δηλαδή, έχω μεγάλη αγωνία για το τι θα συμβεί στην ανθρωπότητα και για το τι είναι αυτό που συμβαίνει. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Να πιάσω την εξάρτησή μας από την τεχνολογία. Παλιά, όταν δεν ξέραμε μια λέξη, ανοίγαμε ένα λεξικό μια εγκυκλοπαίδεια και μαθαίναμε γι' αυτό. Τώρα μπαίνεις στο κινητό, το γκουγκλάρεις, επειδή είναι μια εύκολη γνώση, δεν αποτυπώνεται. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι δεν μπορούν να αποκτήσουν καινούργιες γνώσεις. Πολλές πληροφορίες οι οποίες φεύγουν, χάνονται. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο που δεν θα γίνονται πια συνάψεις στον εγκέφαλό μας. Τίποτα. Θα είμαστε σε τέτοια εξάρτηση που, και τέτοια εξειδίκευση, γιατί ο καθένας για να δουλέψει θα πρέπει να έχει τρομερή εξειδίκευση στο αντικείμενό του. Δεν θα γνωρίζουμε τίποτα άλλο και δεν θα μπορούμε να κατανοήσουμε τίποτα άλλο. Αφήνω λοιπόν την τεχνολογία. Α, πάω τώρα στην τεχνητή νοημοσύνη. Ωραία, τώρα θα έχουμε και το ροχαλιτό της μάθης εδώ πέρα, αλλά όλα καλά. Λοιπόν, με την τεχνητή νοημοσύνη, αυτό που με τρομάζει είναι ότι δεν θα μπορούμε πια να ξεχωρίσουμε ποια είναι η αλήθεια και ποιο είναι το ψέμα. Από τη στιγμή που μπορείς εσύ τώρα να πάρεις ένα βίντεο με μένα, όχι με μένα, με μένα χωρίς εμένα, ναι, ναι, και να με βάλεις να λέω ό,τι να είναι ή να κάνω ό,τι να είναι, χάνεται η πραγματικότητα εντελώς. Κανείς δεν θα ξέρει ποια είναι η αλήθεια και πού είναι το ψέμα. Ήδη το βλέπουμε.
1: Το βλέπουμε πολλά, να συμβαίνει.
0: Είναι τρομερό όμως ο άνθρωπος να ζει χωρίς την αλήθεια. Γιατί πιστεύω ότι όλοι οι φιλόσοφοι από την αρχή του πολιτισμού, αυτό που ψάχναν να βρουν ήταν η αλήθεια. Ένιωθαν ότι χωρίς την αλήθεια δεν μπορούμε να έχουμε ποιοτική ζωή. Λοιπόν, τι ζωή θα έχουμε όταν δεν ξέρουμε τι είναι αληθινό και τι είναι ψεύτικο?
1: Είπες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είπες στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Να πιάσω τώρα τον καπιταλισμό. Τον άγριο καπιταλισμό, ο οποίος μας έχει αναγκάσει να μην έχουμε συλλογικές συμβάσεις, να δουλεύουν οι άνθρωποι, να επιτρέπονται οι 13 ώρες, που είναι απάνθρωπο, είναι μεσαίωνας αυτό, δεν είναι στοιχείο του δυτικού πολιτισμού. Άρα έχουμε ένα δυτικό πολιτισμό ο οποίος καταραίει. Γίνονται πόλεμοι μόνο και μόνο για τα φράγκα και για τις πηγές ενέργειας ή για να πουλάνε όπλα. Δεν υπάρχει αξιοκρατία. Βλέπεις παιδιά με πτυχία και διδακτορικά αναγκάζονται να γίνονται λιβεράδες, γιατί δεν μπορεί η αγορά να τους απορροφήσει, ακριβώς γιατί δεν υπάρχει αξιοκρατία. Θα μπουν τα κομματικά στελέχη και οι κομματικοί φίλοι. Ζούμε τώρα, ειδικά τώρα στην Ελλάδα, τέτοια διαφθορά. Εγώ δεν νομίζω ότι υπήρξε ποτέ. Πάντα η πολιτική ήταν διεφθαρμένη. Πάντα. Όχι όλοι, εντάξει, μην γενικεύουμε. Αλλά σε γενικές γραμμές. Αλλά τώρα, δικαστικό σώμα που δεν είμαστε σίγουροι πόσο είναι δίκαιοι και πόσο δεν επηρεάζονται επειδή εκβιάζονται. Βγαίνουν μπροστά στα μούτρα μας και μας δουλεύουν λέγοντάς μας φρικτά πράγματα, υποτιμώντας εντελώς την νοημοσύνη μας. Με κοροϊδεύουν, δηλαδή, πώς να σου το πω. Τους βλέπω και με κοροϊδεύουν, λένε ψέματα μέσα στα μούτρα μου. Παράδειγμα, ας πούμε, βγήκε ο Δένδιας προχθές με τον drone και είπε ήταν εκτός χωρικών υδάτων. Και λες, τι λέει τώρα, η Λευκάδα είναι εκτός χωρικών υδάτων? Και βγαίνει μετά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και λέει, εννοούσε ότι ήρθε εκτός χωρικών. Μα δεν ντρέπονται λίγο? Δεν ντρέπονται? Μέσα στα μούτρα μας. Αλλά αυτό που με τρομάζει από όλο πιο πολύ είναι η απάθεια του κόσμου.
1: Αυτό εδώ θα ερχόμουν τώρα. Πώς εσύ τι εξήγηση δίνεις σε όλο αυτό που
0: γιατί,
1: πράγματι συμβαίνει, αλλά υπάρχει μια...
0: Έχουμε κουραστεί. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βάλεται από παντού και δεν μπορεί να πάρει ανάσα. Συνηθίζει τα πάντα. Όπως συνηθίσαμε την πανδημία, συνηθίσαμε τον αποκλεισμό, συνηθίσαμε να μην μιλάμε στο γείτονα, να μην υπάρχει ο γείτονας, συνηθίσαμε να βλέπουμε έναν άνθρωπο να πέφτει κάτω και να μην τον βοηθάμε. Έβλεπα τώρα για μια ληστεία, χθες κιόλας είχε γίνει αυτό, κάπου στη Βιωτία, όπου οι άνθρωποι καθόταν σε ένα καφενείο, βλέπανε και βιντεοσκοπούσανε τη ληστεία και κανένας, μα κανένας, δεν πήγαινε να βοηθήσει. Ή να κάνει κάτι, να πάρει την αστυνομία, να κάνει κάτι.
1: Ο φόβος, ο φόβος του να ασχοληθώ.
0: Όχι, είναι, δεν είναι ο φόβος μόνο που μας τον έχουν εμφυσίσει, είναι το σοκ και δέος. Είναι και η απάθεια. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνονται αυτά που γίνονται στην Παλαιστίνη, στη Γάζα και εμείς κάθε μέρα να μην το έχουμε στην κουβέντα μας και στην έννοια μας. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα και όλη η Δύση να κάνει ότι δεν συμβαίνει.
1: Το ίδιο είχε γίνει, τώρα θέλω να σου πω γι' αυτό, είχαμε τα Τέμπη, έχουν περάσει 3 χρόνια. Επειδή ήσουν ένας άνθρωπος που
0: τα
1: βρέθηκες...
0: Τέμπη, οι υποκλοπές, τα Τέμπη, και... ο Πεκεπά, πώς το λένε.
1: Ο Πεκεπέ.
0: Ο Πεκεπέ.
1: Κάνω μια παρένθεση τώρα εδώ, επειδή είπες ο Πεκεπέ. Πώς σου φαίνεται εσένα, Στάνια Τσανακλείδου, το γεγονός ότι περάσαμε 10 χρόνια κρίσης, κρίσης σκληρής με μνημόνια και συζητάμε ακόμα για ο Πεκεπέ και Πόρσε και Φεράρι και επιδοτήσεις. Αυτό πώς το εξηγείς εσύ? Τι είναι αυτό που σε θυμώνει?
0: Η τρομερή εξάπλωση της διαφθοράς σε όλους τους... σε όλους τους πυλώνες του πολιτισμού. Και ξεσυνηθίζεις μετά, λες έτσι είναι, έτσι γίνεται. Και άμα κλέβει αυτός, γιατί να μην κλέψω κι εγώ? Και άμα αυτός λέει ψέματα, γιατί να μην πω κι εγώ?
1: Είναι και ένα βόλεμα όλο αυτό. Τι θα έλεγες?
0: Βόλεμα.
1: Ο χαδερβισμός, άστο μωρέ, τώρα που να σχολούν.
0: Δεν υπάρχουν, ξέχνα τώρα, ποιες ιδέες και ποιος ιδεαλισμός, με τρελαίνεις τώρα κι εσύ. Μακάρι να υπήρχε μια ιδεολογική ομπρέλα που να πάμε να συνθούμε όλοι κάτω από αυτήν. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα πια. Σήμερα το μόνο πράγμα που μας ενδιαφέρει είναι το κέρδος και δυστυχώς η επιβίωση. Α, και να πιάσω και το άλλο θέμα. Οι influencers, αυτή η ανοησία, η παγκόσμια ανοησία με αυτά τα πλάσματα τα οποία βγάζουν πάρα πολλά χρήματα απλώς δείχνοντάς μας πως πλούσια ζουν και εμείς τα ζώα μπαίνουμε και τους ακολουθούμε. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω, το χωρώ στο κεφάλι μου όλο αυτό το πράγμα. Ότι δηλαδή...
1: Είναι επάγγελμα πλέον.
0: Το ξέρω ότι είναι επάγγελμα. Το ξέρω ότι είναι επάγγελμα. Όταν μου το είπαν πρώτη φορά, είχα γνωρίσει μια κοπελιά. Λέω πώς είσαι, μου λέει είμαι influencer. Λέω τι είναι αυτό? Και μου είπε πάω τρώω τζάμπα, κάνω ταξίδια τζάμπα και τα βγάζω στο διαδίκτυο. Και σου λέω αυτό είναι επάγγελμα? Δεν ξέρω από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω, θα ανάψω λίγο το τσιγαράκι μου.
1: Θέλω να σου δώσω 2 παραδείγματα. Στην Ουγγαρία, μετά από 16 χρόνια, ο Όρμπαν έχασε. Ένας ακροδεξιός πολιτικός. Είχε τη μεγαλύτερη συμμετοχή στις εκλογές.
0: Ναι, αλλά και αυτός που βγήκε προέρχεται από το.
1: Ισχύει.
0: Δεν είναι.
1: Αλλά έχει σημασία η συμμετοχή. Το ένα είναι αυτό. Στη Σερβία, που είχαν ένα αντίστοιχο σιδηροδρομικό δυστύχημα, 6 μήνες ήταν.
0: Έπεσε η κυβέρνηση.
1: Και έπεσε η κυβέρνηση. Το λέω με την έννοια της αντίδρασης στην οποία αναφέρθηκες. Γι' αυτό λέω. Είναι μόνο η κούραση, ή μήπως είναι κάτι άλλο? Γιατί εγώ δεν έχω βρει ακόμα απάντηση σε αυτό.
0: Τι συμβαίνει εννοείς στην Ελλάδα?
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό που συμβαίνει σε εμάς? Κοίταξε, πριν 3 χρόνια, όταν βγήκαμε 1 εκατομμύριο κόσμο στο δρόμο.
1: Και ήσουν εκεί.
0: Φυσικά ήμουν εκεί. Όταν βλέπεις όμως ότι δεν υδρώνει τα αυτοί τους, δεν γίνεται τίποτα. Βλέπεις ότι αυτή η κυβέρνηση δεν πέφτει με τίποτα. Με τίποτα. Γίνονται τέρατα που σε άλλη χώρα θα είχαν παραιτηθεί προπολού. Υπουργοί, πρωθυπουργοί, και εδώ πέρα δεν τρέχει κάστανο. Τίποτα. Όταν βλέπεις λοιπόν ότι δεν γίνεται τίποτα, λες πήγα 1, πήγα 2, πήγα 3. Τρως ξύλο κάθε φορά, μπαίνουν και σε δέρνουν, ανέτεια. Μέχρι στιγμή που μου πιάνουν τα γέλια. Την τελευταία φορά, δεν ήταν η τελευταία που πήγα σε διαδήλωση, αλλά αυτή τη φορά που μαζευτήκαμε 1 εκατομμύριο κόσμο στο Σύνταγμα. Και μου έκανε εντύπωση πόσο ευγενικοί ήταν οι άνθρωποι ο ένας με τον άλλο. Πώς ξαφνικά αυτό το αγενές μπουλούκι που συναντούμε κάθε μέρα στους δρόμους είχε γίνει ένα πλήθος εξαιρετικό, πολιτισμένο, δεν σπροχνόμασταν, λέγαμε συγγνώμη. Και Κάποια στιγμή, επειδή συνήθω καταλαβαίνω πότε θα πέσουν τα χημικά και το ξύλο, μπήκα σε ένα στενάκι στην πλάκα να φύγω και ήταν εκεί πέρα οι μετατζίδες και σου λέει: τι έγινε ρε παιδιά, και σήμερα θα μας δίνετε? Δεν είχαν κανένα λόγο να μας δίνουν. Μπήκανε σε 5 λεπτά και ρίξανε χημικά και έπεσε για ξύλο. Λες. Και δεν άλλαξε και τίποτα. Ας φάμε το ξύλο. Αλλά ας αλλάξει κάτι.
1: Αφού συζητάμε για αυτό το θέμα, σε λίγες μέρες η Μαρία Καριστιανού θα ανακοινώσει το δικό της πολιτικό κόμμα. Και επειδή ήσουν εκεί, θέλω να μας πεις σήμερα τη γνώμη σου για τη Μαρία Καριστιανού και επίσης εάν συμφωνείς ή διαφωνείς με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει περάσει αυτό το δράμα, αν πρέπει ή όχι να ασχοληθεί με την πολιτική.
0: Έχει κάθε λόγο και κάθε δικαίωμα να ασχοληθεί με την πολιτική. Σέβομαι τον αγώνα της. Δεν θα την ψήφιζα λόγω των δηλώσεων που έκανε για τις
1: εκτρώσεις.
0: Μου φάνηκε πάρα πολύ οπισθοδρομική θέση. Αλλά να σου πω, η γυναίκα αυτή αγωνίζεται. Αγωνίζεται όσο κανένας άλλος που ξέρω. Οπότε αν δεν είχε κάνει αυτές τις δηλώσεις, μπορεί και να την στήριζα.
1: Σε ξάφνιασε αυτό ως πρόσωπο?
0: Πολύ. Βέβαια, επειδή είναι παιδίατρος, αντιμετωπίζει διαφορετικά το πρόβλημα. Δεν ξέρω κι εγώ αν ήμουν παιδίατρος τι θα έλεγα.
1: Ναι, σίγουρα όμως σε δημόσιες δηλώσεις πρέπει να είσαι, όταν ειδικά ευαγγελίζεσαι, ενώ πρέπει να είσαι και προσεκτικός.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτό ήταν ένα φάουλ. Δηλαδή πολλοί κόσμος απομακρύνθηκε μετά από αυτές τις δηλώσεις.
1: Επειδή επίσης συζητάμε για τα πολιτικά.
0: Αλλά μ' αρέσει που λέει πρέπει να μπουν φυλακοί. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μπουν φυλακοί.
1: Που
0: αυτοί που κλέψανε, αυτοί που αδικήσανε, πρέπει να μπουν φυλακή.
1: Είσαι πιο κοντά στο πρότυπο της Μάγδας Φίσα παρά της Μαρίας Καριστιανού?
0: Όχι, σέβομαι και τις δύο βαθιά. Ναι, η Μάγδα Φίσα, εντάξει, επειδή ανήκω σε έναν χώρο που είναι αριστερά του κέντρου, δεν είμαι εντελώς αριστερή, δεν είμαι ούτε κεντρώα. Με τη Μάγδα Φίσα έχω περισσότερα κοινά. Αλλά σου λέω ότι την Καριστιανού τη σέβομαι βαθύτατα.
1: Σήμερα ποιος είναι αριστερός? Ποιος θα έλεγε ότι είναι αριστερός?
0: Κανένας.
1: Δεν είναι φοβερό όμως?
0: Θέλω να πω.
1: Δηλαδή με όλα αυτά που περιέγραψες δεν είναι...
0: Οι περισσότεροι πια είναι συστημικοί. Περισσότεροι. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς με την πολιτική. Μιλώ πάντα για τους πολιτικούς. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει. Αλλά όλοι έχουν τους χορηγούς τους. Όλοι έχουν τα θεματάκια τους. Όλοι τα κάνουν πλακάκια με την κυβέρνηση όποτε τους συμφέρει και όποτε δεν τους... Και μετά είναι, ξέρω εγώ, αγκαλιά έξω από τη Βουλή και μέσα στη Βουλή κάνουν τα κοκόρια. Έχω χάσει την εμπιστοσύνη στους πολιτικούς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε την πολιτική. Δηλαδή, παραμένω πολιτικόν και θα, όσο ζω, θα με νύχη και με δόντια, θα προσπαθήσω να μην αλλάξει αυτό. Εννοείται ότι θα ψηφίζω πάντα. Εννοείται. Γιατί αν δεν ψηφίζεις, μετά δεν έχεις δικαίωμα να κρίνεις. Ούτε να γκρινιάξεις για τη ζωή σου. Πήγαινε και ψήφισε. Είχαμε περίπου 50% αποχή. Με αποτέλεσμα ο Μητσοτάκης να πέρεται ότι είχε 41%, ενώ το πραγματικό του ποσοστό ήταν, αν συνυπολογίσει την αποχή, ήταν γύρω στο 21%. Άρα λοιπόν μην κουνιούνται ότι το 41% είναι μαζί τους.
1: Θα σου πω...
0: Αλλά φταίμε εμείς που δεν πήγαμε να ψηφίσουμε.
1: Και θα σου πούν όμως ότι ο Μητσοτάκης ναι, μεν πήρε αυτό το 41% και ο επόμενος ακολούθησε με 20 μονάδες διαφορά. Αυτό τι λέει? Τι λέει για το πολιτικό σκηνικό εννοώ? Και επειδή αναφερόμαστε εκεί, θέλω να μου πεις και τη γνώμη σου για τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί και
0: τον
1: εκεί
0: Αλέξη
1: έχουμε μια
0: τον,
1: επιστροφή.
0: Τσίπρα τον αγαπώ, του είχα δυναμία δηλαδή, παρότι έκανε τα λάθη του κι αυτός. Θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έκλεψε, είναι ένας έντιμος άνθρωπος, όπως εκτιμώ πολύ και τον Κώστα τον Καραμαλή. Επίσης ένας άνθρωπος ο οποίος ο ίδιος δεν έκλεψε, άσχετα τι κάνανε οι υπουργοί του. και είχε και μια εθνική πολιτική με την οποία νιώθω περήφανη που είμαι Ελληνίδα. Όχι τώρα που βιάσκονται τα ντρόουν στη Λευκάδα και έχει γίνει τρυπητήρι το Αιγαίο. Όχι, αλλά με τον Κώστα Καραμαλή αισθανόμουν μια σιγουριά ότι είναι ένας άνθρωπος που περασπίζει τα εθνικά συμφέροντα. Με τον Αλέξη Τσίπρα είχα πάντα την αίσθηση και την έχω ακόμα ότι είναι ένας έντιμος άνθρωπος, ο οποίος έφαγε πάρα πολύ λάσπη από παντού. Δηλαδή δεν ξέρω άλλον άνθρωπο να έχει ζήσει τέτοιο πόλεμο. Δεν ξέρω.
1: Το ντοκιμαντέρ του Sky το βλέπεις?
0: Εννοείται όχι. Δεν βλέπω Sky γενικώς.
1: Το λέω γιατί θυμίζει όλη αυτή την περίοδο του 2015.
0: Η κόρη του Βαρβιτσιώτη, νομίζω. Κόρη του, εγγονή του. Τι είναι.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει όμως οικογενειακή. Είναι δημοσιογράφος η Ελένη.
0: Εντάξει, δημοσιογράφος είναι. Sky δεν βλέπω γενικά, γιατί δεν θεωρώ ότι ο Sky είναι ένα κανάλι που σέβεται το λειτουργήμα του δημοσιογράφου. Με αυτά που ακούω από το Sky.
1: Την Ιθάκη τη διάβασες, του Τσίπρα,
0: όχι,
1: το βιβλίο?
0: Όχι, μου το έστειλε, δεν το έχω διαβάσει ακόμη.
1: Έχεις κατασταλάξει το τι θα ψήφιζες στις επόμενες εκλογές?
0: Όχι. Θα ψηφίσω ένα κόμμα που... θα προσπαθήσω δηλαδή να ψηφίσω κάτι για να είναι η Βουλή πολυκομματική.
1: Είναι ήδη πολύ διασπασμένο.
0: Εντάξει, μην κοιτάς τώρα τι λένε. Πιστεύεις καταρχάς εσύ αυτές τις δημοσκοπήσεις? Εγώ δεν πιστεύω τίποτα από τις δημοσκοπήσεις. Πληρωμένες είναι από τα κόμματα.
1: Ζωή Κωνσταντοπούλου,